0: περιοχή του Αρχαγγέλου στην κεντρική Ρόδο, καθώς και στο βόρειο τμήμα του νησιού. Οι αρμόδιες υπηρεσίες απίφθηναν εκ νέου ισχυρή σύσταση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες των νησιών να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες. Ένας 14χρονος νεκρός και πολλές καταστροφές είναι ο τραγικός απολογισμός της κακοκαιρίας στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, ο 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μια λακκούβα με νερό μέσα σε πάρκο. Αρκετοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, σταθμοί του μετρό έχουν πλημμυρίσει, οχήματα έχουν παρασυρθεί και δεκάδες πολίτες έχουν εγκλωβιστεί. Συνολικά έχουν καταγραφεί πάνω από 2.500 κλήσεις για βοήθεια. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexan υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς, τόνισε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΚ τον διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν. Όπως ανέφερε, εάν όλοι προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία. Σημείωσε ότι αυτό που θα ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου είναι να δει αυτά τα εξαιρετικά πολύτιμα και ιστορική σημασία γλυπτά να βρίσκονται ένα χρονικό διάστημα στην Αθήνα και ένα άλλο στο Λονδίνο. Δηλαδή να ακολουθείται ένα μοντέλο εκπεριτροπής, πράγμα που θα καθιστούσε τη διαδικασία αυτή νόμιμη βάσει του Βρετανικού δικαίου. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με τον εντοπισμό και την κατάσχηση πάνω από 3.000 τεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Σε κοντέινερ που είχε αφιχθεί από την Κίνα με προορισμό τη Βουλγαρία, εντοπίστηκαν κυβόδια με εκατοντάδες όπλα, κυρίως στιλέτα, μαχαίρια τύπου πεταλούδα και σπαθιά. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν χθες ότι εξαπέλυσαν επίθεση με βαλιστικό πύραυλο εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ. Η ανακοίνωση έγινε λίγες ώρες αφότου η Σαουδική Αραβία έκανε γνωστό ότι αναχέτησε βαλιστικό πύραυλο που είχε εκτοξευθεί προς το Ριάντ. Τη δυνατότητα επιτάχυνσης της Βρετανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς, συζήτησαν ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χθες στην Ντάουνινγκ Στρίτ. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ και την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Είναι επώδυνο ότι επιλέγει μια πλευρά που δεν είναι η δική μας, δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν θα είχε αντίρρηση να παραμείνει ουδέτερος ο Αμερικανός πρόεδρος, αρκεί να τηρεί πραγματικά αυτήν τη στάση. «Θέλω να δω τον Πάπα Λέοντα να γίνεται καλά», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους μετά την ομιλία του στην Αριζόνα. «Είναι σοβαρό ζήτημα. Κάθε φορά που υπάρχει καρκίνος πρόκειται για κάτι σοβαρό, αλλά η πρόγνωση φαίνεται να είναι καλή», πρόσθεσε. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στη Γαλλία τη Μαρσέιγ. Χθες για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League, η ΑΕΚ ιτήθηκε στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ με 3-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες 8 μποφόρ, ενώ από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που πιθανόν μέχρι τις μεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους έντονες. Στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές νωρίς το πρωί και γρήγορη βελτίωση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος και από τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο 6 με 8 και τις πρωινές ώρες τοπικά 9 μποφόρ και στα υπόλοιπα 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αφού είναι γκαντέμιδες, Γιάννη. Ξεκινήσαμε χτες με γκυλφόιλ, πάει γκυλφόιλ.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια εκδήλωση πριν αναχωρήσει από την πρεσβεία, να περάσουν σε ένα συγκεκριμένο ωράριο, να φωτογραφηθούν μαζί της όσοι δεν πρόλαβαν να φωτογραφηθούν 11 μήνες που ήταν στην Ελλάδα, διότι ήταν πολύ μεγάλη η ουρά για μια φωτογραφία με την κυρία Γκυλφόιλ. Κάποιοι δεν πρόλαβαν, έστω τώρα για το αντίο.
2: Όχι, να περάσουν, να γίνει και άλλη μια εκδήλωση και να περάσουν και να φωτογραφηθούν και αυτοί που φωτογραφήθηκαν. Και εκεί χρειάζεται περισσότερος χρόνος. Μπορεί να γίνουν δύο εκδηλώσεις.
3: Ναι, για ένα αποχαιρετιστήριο, το πριν και το μετά.
2: Και μια τρίτη εκδήλωση, Γιάννη, τώρα που το λες, γιατί δεν πρόλαβε να κλείσει ούτε χρόνο η γυναίκα. Να κλείνουν, να τις κάνουμε εμείς γενέθλια.
3: 11 μήνες και 10 μέρες.
2: Εντάξει τώρα.
3: Στο τσακ να κλείσει χρόνο.
2: Πώς το είπε ο Τραμπ, το είπε πολύ ωραία. Κάνει καλή δουλειά, λέει, αλλά δεν μου αρέσουν αυτά που διαβάζω.
3: Και δεν θα προλάβει και τα νέα σχήματα.
2: Δεν θα προλάβει και τα νέα σχήματα.
3: Το χειμώνα.
2: Σχήματα στο χειμώνα, ναι. Εντάξει, είναι πρόβλημα αυτό.

0: Μόνο με Αργυρό θα μπορούσαμε να αποχαιρετήσουμε.
1: Προφητικό το τραγούδι που βρήκες.
0: Και από τα παλιά του Αργυρού.
1: Και από τα παλιά του Αργυρού, σαν να το ξέρω ότι θα φύγεις από μένα, ξέρω εγώ πώς
0: θα λέει. Να σου πω κάτι, δεν πρέπει να ξέρουμε τι θα γίνει και με τη βάφτιση, δεν ήταν να βαφτίσει το ένα του παιδί.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω αυτό, το χάσει.
0: Ναι, έτσι είχαν πει.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, το θα γυρίσει για τη βάφτιση, δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτό. Είναι κρεμότητα δηλαδή τη θητεία τη αυτή.
1: Κοίταξε Γιάννη, δεν θα μπλέκουμε τα επαγγελματικά με τις κουμπαριές. Η κουμπαριά πρέπει να γίνει.
0: Αυτό
1: άμα το έχουν τάξει.
0: Έτσι δεν πρέπει.
1: Έτσι πρέπει, κανονικά. Θα γίνει. Λοιπόν, ήταν εμφανές ότι αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να προχωρήσει. Από τη στιγμή που υπήρχαν όλες αυτές οι καταγγελίες, όλα αυτά τα δημοσιεύματα, δεν θα μπορούσε να μείνει στη θέση της, οπότε χθες έγινε το αναμενόμενο, έτσι.
0: Ναι, και χοντρό πολιτικό παιχνίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες με αυτό, διότι φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύγκρουση καταρχάς Ρεπουμπλικανών, Δημοκρατικών, και εκεί οι Δημοκρατικοί βρήκαν ένα κενό και άρχισαν να χτυπάνε. Και μην ξεχνάμε ότι βγήκαν όλα τα δημοσιεύματα από μια εφημερίδα, τη Wall Street Journal, η οποία ανήκει στον όμιλο Murdoch, που έχει μια πολύ μεγάλη κόντρα αυτή τη στιγμή με τον Donald Trump, και νομίζω ότι ήταν ένα χτύπημα που όχι μόνο πολιτικό, αλλά και στον εγωισμό του Αμερικανού Προέδρου, διότι στην ουσία τον έστειρε σε αυτή την απόφαση.
1: Βέβαια, δική του επιλογή στο στενό κύκλο του Προέδρου όταν διορίστηκε, και βέβαια για την επόμενη τώρα, για τη διαδοχή, ρόλο θα παίξουν και οι εκλογές, έτσι, γιατί έχουμε εκλογές στην Αμερική, τις ενδιάμεσες εκλογές. Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο έχουν ζητήσει διερεύνηση των καταγγελιών και θα έχει πολλές εξελίξεις αυτό το σύριαλ τώρα. Έχει να κάνει με τα εσωτερικά τους πολύ.
0: Ναι, και ο Τραμπ δεν δυσκολεύτηκε βέβαια στο στενό του κύκλο αραβωνιαστικά του γιού του, του μεγάλου γιού του, αλλά χθες είπε, εντάξει, δεν είχαμε καμία ιδιαίτερη σχέση, τα έχει για λίγο εκεί με το γιο μου. Και τι έγινε, δεν ήταν στο στενό κύκλο η Κίμπερλι?
1: Καθόλου. Δεν ήταν και δραστήριο μέρος του Μάγκα η Κίμπερλι, καθόλου τίποτα. Καμία σχέση δεν είχατε.
0: Πώς διαγράφονται όλα μπροστά στην πολιτική ανάγκη.

0: Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στον Εξώστη, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Γιάννης Καντέλης στο ένα μικρόφωνο.
1: Αντώνης Ατζολέτος στο άλλο.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Είναι η αποβομπή της Kimberly Guilfoyle, είναι το πετρέλαιο, είναι το μπάσκετ χθες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, με μεγάλες νίκες.
0: Μεγάλες νίκες και μεγάλες ανατροπές.
1: Τι ανατροπή κάνατε?
0: 28 πόντους, η μεγαλύτερη λύση στη Euroleague. Λέει.
1: Εντάξει. Εμάς τελειώνουν τα βράδια μας ήρεμα και νωρίς πια.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Καμία αγωνία.
1: Καθαρίζουμε από νωρίς το παιχνίδι, απολαμβάνουμε μετά την εξέλιξή του. Ήρεμα και ωραία. Νοικοκυρεμένα, Αντώνη.
0: Εμείς την παράτασή μας τη θέλουμε, Γιάννη, κατάλαβες. Στον ήχο είναι ο Κώστας Πανός, τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-4800-170-174, στο skyradio.gr και βεβαίως και στο Viber πλέον 698-123-1003. Δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και στα τραγούδια που ακούτε η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Θα στείλουν τώρα κανένα διπλωμάτη, λες, ή πάλι θα ακολουθήσουν αυτή την παράδοση, γιατί και ο προηγούμενος δεν ήταν διπλωμάτης.
1: Κοίτα, αυτό που ανέφερες νωρίτερα με το Κογκρέσο, με τις ενδιάμεσες εκλογές, ίσως καθυστερήσει την διαδοχή της κυρίας Guilfoyle, τις διαδικασίες που απαιτούνται στις ΗΠΑ για να οριστεί ένας νέος πρέσβης. Αυτό που διαβάζουμε είναι ότι ο κύριος Τζόσουα Χακ, μάλλον, ο αναπληρωτής της στην ουσία στην πρεσβεία αυτή τη στιγμή, διπλωμάτης, έμπειρος, αυτός που έκανε τη δουλειά κατά πολλούς πίσω από τις κουίντες, είναι αυτός ο οποίος θα τρέξει την πρεσβεία τους επόμενους μήνες μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο στις ΗΠΑ και αποφασιστεί ποιος θα έρθει στη θέση της. Άρα υπάρχει το πρόσωπο αναφοράς αυτή τη στιγμή στην πρεσβεία, όπως καταλαβαίνουμε, και είναι αυτός ο οποίος θα ασχοληθεί με όλες τις τρέχουσες υποθέσεις.
0: Εντάξει, είναι φυσιολογικό, δεν είναι προτεραιότητα στιγμή του Λευκού Οίκου να κοιτάξει ποιος θα έρθει εδώ, είναι οι ενδιάμεσες εκλογές. Πετρέλαιο.
1: Πετρέλαιο. Πετρέλαιο περιμένουμε σήμερα τις ανακοινώσεις, μία η ώρα, από τον κύριο Παπασταύρου και τον κύριο Πετραλιά. Ακούω το Φιλιππίδη το πρωί ότι σήμερα στο πρόγραμμά του ο κύριος Παπασταύρου έχει και συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο. Δεν ξέρω αν θα πάρει ευλογία πριν την τιμή του Πετρελαίου. Αλλά η μεγάλη επιδότηση που θα δώσουν και τα δηληστήρια συνδυαστικά με την κυβέρνηση θα πάει την τιμή περίπου εκεί που λέγαμε αρκετό καιρό τώρα, Αντώνη, από την εκπομπή, στα 1,50 ευρώ το λίτρο. Νομίζω ότι είναι μια τιμή με βάση τα σημερινά δεδομένα που επιτυγχάνεται, που κλείνει και κάθε συζήτηση περί μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανσης, εννοώ και από την πλευρά της αντιπολίτευσης, γιατί αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί ζητούσε και η αντιπολίτευση να πάει τιμή. Έλεγε ένα 40 ο κύριος Τσίπρας, αν θυμάμαι στην τοποθέτησή του. Σημασία έχει όχι με ποιον τρόπο θα φτάσει εκεί, αλλά το να φτάσει σε αυτή την τιμή. Φαίνεται ότι στην κυβέρνηση έχουν βρει τον τρόπο. Έχει βοηθήσει και μέχρι τώρα η πολύ μεγάλη ενίσχυση που δίνουν και τα δηληστήρια. Θα την πληρώσει λίγο η βενζίνη, γιατί εκεί είναι 10 λεπτά η επιδότηση, τώρα θα πάει στα 5, άρα όσοι βάζουν βενζίνη θα δουν μια αύξηση, θα διατηρηθεί όμως η ίδια επιδότηση και στο πετρέλαιο κίνησης. Και είναι οι τιμές που θα ισχύσουν μέχρι τέλος Οκτωβρίου αυτές που θα ανακοινωθούν σήμερα. Ναι. Είναι για το επόμενο 15ημέρο και βλέπουμε.
0: Και φαντάζομαι ειδικά για πετρέλαιο θα τρέξουν όλοι να βάλουν, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει μετά.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή, με πολύ μεγάλη ζήτηση.
1: Εννοείται, και με την ανησυχία, με την ανησυχία που υπάρχει, δεν ξέρεις το χειμώνα θα μπορεί να συνεχίζεται η ίδια επιδότηση. Αν οι τιμές θα ξεφύγουν τόσο που η επιδότηση αυτή θα έχει κρατάει ακόμη, θα είναι παραμένει ψηλή η τιμή παρά την επιδότηση. Άρα πας γεμίζεις και κάνεις το σταυρό σου.
0: Και κάνεις το σταυρό σου, έτσι. Λοιπόν, έχουμε 7 λεπτά μπροστά μας, να πάμε στον Εξώστη. Πάμε, γιατί
1: πάμε.
0: Έχουμε πολλά. Και συνεχίζεται ο πόλεμος Πασόκ Ελλάς. Προσξένησε εντύπωση χθες, αλλά είναι και φυσιολογικό, εγώ νομίζω, γιατί στην συνέντευξη για το ιδιωτικό χρέος ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχασε την ευκαιρία να επιτεθεί στον Τσίπρα για τα περιβλάκα, γιατί όλο αυτό το συμφέρει, έτσι. Όλο αυτό συσπηρώνει τον κόσμο.
1: Προφανώς εκθέτει και την άλλη πλευρά, από την άποψη ότι το rebranding του κυρίου Τσίπρα είχε να κάνει και με το ύφος και με το στυλ.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ φροντίζει να θυμίσει ότι δεν έχουν αλλάξει τόσα πολλά. Ο κύριος Καρτερός τους έδωσε μια ωραία πάσα και την μετέτρεψαν σε ασίστ για να το συνδυάσουμε με τον μπάσκετ που λέγαμε νωρίτερα, και προσπαθούν να βάλουν ένα γκολ προς τον κύριο Τσίπρα, δείχνοντας ότι αυτός ήταν, αυτός παραμένει. Νομίζω αυτή είναι η τακτική του Πασόκ.
0: Πιστόλια και νεροπίστολα, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, για να τον ακούσουμε.
2: Εγώ όταν θέλω να πω κάτι, το λέω ευθέως. Δεν χρειάζομαι ούτε πιστόλια ούτε νεροπίστολα. Όταν λοιπόν επιλέγεις να έχεις στενότερους συνεργάτες ανθρώπους που εκφέρουν τόσο τοξικό λόγο, δείχνεις τελικά και ποια είναι η αντίληψη σου για την πολιτική.
0: Στην συνέντευξη τύπου για το ιδιωτικό χρέος όλα αυτά, από την άλλη ο Τσίπρας είδε ότι αυτό δεν περπατάει, είδε ότι αυτό παραπέμπει αλλού σε παλιότερες εποχές και προσπάθησε όλες τις μέρες που είναι στην Κρήτη, στο διήμερο, να το μαζέψει. Υπήρχε και ένα μισό συγγνώμη χθες από τον Θανάση Καρτερό στην αθογραφία του στην Ευσύν, αλλά νομίζω...
1: Μπορεί να έκανα λάθος, λέει, αλλά μπορεί και να μην έκανα.
0: Εγώ λέει η γραφίδα, και αν έκανα λάθος, πάμε να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις? Δεν θα με δείτε να τσακώνομαι με το ΚΚΕ, δεν θα με δείτε να τσακώνομαι με τις άλλες δυνάμεις, με τον ΣΥΡΙΖΑ, θα με δείτε να τσακώνομαι με τον Μητσοτάκη, να τσακώνομαι με την δεξιά, να τσακώνομαι με την πολιτική του.
1: Συγγνώμη, δεν ήταν ο κύριος Τσίπρας που είχε βγει και είχε πει δεν τα κατάφερε ο Ανδρουλάκης, άμα ήταν να τα έχει καταφέρει.
0: Ναι, εντάξει, σου λέει δεν είναι προσωπικοί χαρακτηρισμοί και επιθέσεις. Σαφώς έχει επιθεθεί. Όταν λέει ότι ξεβολέψαμε όλη την αντιπολίτευση γιατί δεν μπορούσε, τον Ανδρουλάκη δείχνει πάρα πολλά, δεν το συζητάω.
1: Επίσης, με το ΚΚΕ δεν θυμάμαι κανένα να έχει επιτεθεί στο ΚΚΕ. Υπάρχει μια φοβία εκεί. Προς τον περισσότερο υπάρχει μια φοβία από όλους.
0: Ναι, εντάξει, απλώς εγώ καταλαβαίνω και μαθαίνω κιόλας ότι ο κύριος Καρτερός δεν είναι στην πολιτική επιτροπή. Και δεν είναι στην πολιτική επιτροπή γιατί ξέρουν ότι ανά πάσα στιγμή είναι ανεξέλεγκτος, μπορεί να γράψει οτιδήποτε. Όπως δεν ήταν και ο Γιώργος Χιακαντάρης. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να γνωρίζουν καλά στην Αμαλία ότι όταν γράφει κάτι ο Καρτερός δεν μπορούν να μην το ταυτίσουν με τον Τσίπρα. Ό,τι και αν γράψει ο Καρτερός την επόμενη μέρα, που έδωσε έμφαση σε αυτό, ότι εγώ τα γράφω, δεν τα γράφει ο Τσίπρας. Είναι δύσκολο.
1: Αλλά είναι τόσο στενή η δεσμή όλα αυτά τα χρόνια,
0: ναι,
1: που ταυτίζεται με τις θέσεις του κύριου Τσίπρα και ας μην τις εκπορεύονται από τον ίδιο. Και ας λέει μετά ότι εγώ δεν το εννοούσα αυτό, τον έχει ταυτίσει το παρελθόν που υπάρχει.
0: Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στην Αμαλία συχνά, έτσι. Δεν είναι ότι δεν είναι εκεί πέρα.
1: Ότι είναι κλειδωμένος απ' έξω.
0: Αυτό ακριβώς. Βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας πήγε, Γιάννη, στα Ζωνιανά και εκεί τον αποθέωσαν.
1: Στην έδρα του Ανδρουλάκη.
4: Τα Ζωνιανά λέει ένα γονιό που πάντα σε ψηφίζει και με τιμές πρωθυπουργού θα σε καλωσορίζει.
0: Προδοσία σαν Ανδρουλάκη είναι αυτό.
1: Πήγε στην Κρήτη ο κύριος Τσίπρας διότι στην Κρήτη είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση για αυτόν. Γιατί είναι ο Μητσοτάκης από τα Χανιά, ο Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο. Είχαν και οι δύο σε ευρωεκλογές.
0: Τον Κασελάκη δεν θα του πεις τίποτα?
1: Θα κατέβει σε εκλογές ο Κασελάκης, εγώ σου ξαναπεί.
0: Εντάξει, οκ. Μην το λες.
1: Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν πήγε στην Κρήτη προσπαθώντας κάπως να στήσει το μαγαζί και εκεί. Δεν ξέρω αν αυτές οι προσπάθειες θα έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι λίγο δύσκολο στην έδρα των δύο βασικών σου αντιπάλων.
0: Στις ευρωεκλογές πήρε κλέψεις. Δύο νομούς ο Ανδρουλάκης, έτσι ήταν πρώτος.
1: Γι' αυτό το λέω. Στην Κρήτη είναι πολύ ισχυρό, ναι, το Πασόκ. Όπως και ισχυρή είναι και η Νέα Δημοκρατία. Άρα δεν ξέρω, εκεί θα ζοριστεί πάρα πολύ η Ελλάδα.
0: Θα ζοριστεί γιατί σου θυμίζω ότι και στις εκλογές του 23 που δεν πήγε καθόλου καλά, ήταν μόνο στο Ηράκλειο δεύτερος. Σε όλες τις άλλες νομούς ήταν τρίτος. Στα Χανιά δεύτερος, συγγνώμη. Σε όλες τις άλλες ήταν τρίτος.
1: Στα Χανιά λόγω Πολάκη.
0: Λόγω Πολάκη.
1: Και τώρα δεν έχει Πολάκη.
0: Τα λέμε κι αυτά.
1: Και τώρα δεν έχει Πολάκη.
0: Τα λέμε κι αυτά. Και βέβαια νέες φουρτούνες στο Πασόκ. Γιατί γίνονται όλα αυτά και βγαίνει ο βουλευτής του Πασόκ, ο κύριος Χουρδάκης, προερχόμενος από τη Βουλευτή Ελευθερίας, και λέει εντάξει.
1: Ο βουλευτής 15 ημερών του Πασόκ, ναι, κύριος Χουρδάκης, γιατί 15 μέρες είναι στο, ναι, Πασόκ.
0: Γιατί και ο Αυλονίτης τόσες μέρες ήταν και βγήκε και τάπε. Είχε προηγηθεί και ο Πάνας και βγαίνει και λέει αυτό που θα ακούσετε τώρα.
5: Το κομμάτι των συνεργασιών ούτε ξεκινάει ούτε τελειώνει με έναν άστοχο, αγενή ή προσβλητικό χαρακτηρισμό ενός προς ένα άλλο πρόσωπο. Θα έπρεπε να ξεκινάει γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν προσωπικές φιλοδοξίες ή προσωπικές ενοχλήσεις πίσω από μια τέτοια συνεργασία.
1: Είναι αυτό που λέει, όλοι φίλοι είμαστε ρε παιδιά, εντάξει, θα τα βρούμε με έναν τρόπο.
0: Μ' αρέσει, εντάξει. Βλέπεις και λίγο το κλίμα και την ατμόσφαιρα, ξέρω εγώ, γιατί και η ερώτηση είναι τι θα κάνετε αν βγείτε πρώτοι ή αν βγείτε δεύτεροι. Που εκεί στο δεύτερο, τι συζητάει κάτι το Πασόκ?
1: Πρώτη ή δεύτερη στη μάχη της δεύτερης θέσης ή πρώτη ή δεύτερη γενικά?
0: Πρώτη ή δεύτερη γενικά. Μην είσαι τώρα τέτοιος άνθρωπος. Τι έχεις εδώ δημοσκόπηση?
1: Υπάρχει δημοσκόπηση χθες που έχει πολύ ενδιαφέρον της Opinion Poll για το Action 24. Και έχει δύο πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Είναι η πρώτη δημοσκόπηση που δημοσιεύεται. Θα ακολουθήσουν και οι επόμενες που θα περιλαμβάνουν το ίδιο στοιχείο, που μετράει τη Συμμαχία Ελλήνων, το κόμμα Κασιδιάρη στην ουσία. Το οποίο το βρίσκει μάλιστα στην εκτίμηση ψήφου και στο 3,5%, άρα εντός της Βουλής. Η παρουσία του, βλέπουμε τον αντίκτυπο στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, με την Ελληνική Λύση στο 6,8, τη Φωνή Λογική στο 3,5, Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 4,5.
0: Όλοι λίγο χάνουν, έτσι, γιατί βλέπω η Ελληνική Λύση χάνει μισή μονάδα και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία χάνει άλλο 0,3. Άρα επηρεάζονται.
1: Επηρεάζονται. Επίσης, κρατάμε ότι στην, αυτή είναι η εκτίμηση που είπαμε, στην πρόθεση ψήφου, που είναι οι πρώτες απαντήσεις, εκεί νομίζω για πρώτη φορά η διαφορά Ελλάς με ΠΑΣΟΚ είναι στο 2,9%, κάτω από το 3%. Ναι. Παρότι έχει λίγο τσιμπήσει στο ΠΑΣΟΚ, ψυχολογικά όμως λες ότι έριξε την διαφορά κάτω από τις 3 μονάδες. Επιβεβαιώνεται μια τάση.
0: Ψυχολογία είναι μεγάλο πράγμα στην πολιτική. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ τσιμπάει 0,2. Η Ελληνική Λύση στην εκτίμηση ψήφου πάντα μένει στάσιμη στο 15,9. Είναι αυτό το ταβάνι που τους απασχολεί. Πήραμε ότι μπορούσαμε από αριστερά. Τώρα κλαφτά.
1: Τώρα ζόρι. Ξέρεις τι, με τις δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιευθεί ως τώρα, Αντώνη, δεν βλέπω πόσο ο κύριος Τσίπρας θα ξεπεράσει το ταβάνι του 17% των εκλογών του 2023.
0: Που είναι 17,8, έτσι, είναι 18 περίπου, πρόσεξε να δεις, δεν είναι 17.
1: Και 18 να πάει, δηλαδή βάζει υποθήκη την επόμενη μέρα, δύσκολο.
0: Μου κάνει εντύπωση ότι αν δεν κάνω λάθος, στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό έχει μια άνοδο Μητσοτάκης που περνάει τον κανέναν. Γιατί όλο το τελευταίο διάστημα βλέπαμε συνέχεια τον κανένα ψηλά.
1: Α, έχεις δίκιο, όντως. Πρώτη φορά περνάει τον κανέναν και βεβαίως παραμένει τεράστια διαφορά του με τους βασικούς αντιπάλους. Και με τον κύριο Τσίπρα και με τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: 27 ο Μητσοτάκης, 26 ο κανένας και ο Τσίπρας είναι στο 13 και ο Ανδρουλάκης στο 7. Καλά, έχει και παράσταση νίκης. Τι να πούμε τώρα. Εντάξει.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, με τη Ρόδο να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Οι πρωτοφανείς ένταση βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από Χήμαρο. Ένας 14χρονος νεκρός και πολλές καταστροφές είναι ο τραγικός απολογισμός της κακοκαιρίας που πλήττει την Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μία λακκούβα με νερό. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexan υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Αυτό που θα ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο του Βρετανικού Μουσείου είναι να δει τα γλυπτά του Παρθενώνα να βρίσκονται ένα χρονικό διάστημα στην Αθήνα και ένα άλλο στο Λονδίνο. Δηλαδή να ακολουθείτε ένα μοντέλο εκπεριτροπής, τόνισε σε συνέντευξη στον Sky και τον διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky, Γιάννης Καντέλης,
1: Αντώνης Τζολέτος.
0: Και πάμε κατευθείαν στην κουβέντα και στη συζήτησή μας, γιατί πολλής λόγος γίνεται για Πασόκ, Ελλάς και όλα αυτά που βλέπουμε και τις γκρίνιες μεταξύ στελεχών. Είναι στη γραμμή μας ο βουλευτής του Πασόκ, ο κ. Παύλος Χριστίδης. Κύριε Χριστίδη, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, θα σταματήσει η ένταση, γιατί είδαμε χτες τον κύριο Ανδρουλάκη από την εκδήλωση, από την παρουσίαση της, για το ιδιωτικό χρέος, να μιλάει για πιστόλια, για νεροπίστολα, να απαντάει με αρκετά σκληρό ύφος τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Είναι πολύ λογικό αυτό που έκανε ο πρόεδρος του Πασό, κύριε Τζολετό. Όχι γιατί το θέλει και γιατί είναι χαρούμενος με όλη αυτή την κατάσταση, αλλά γιατί ξέρετε, όταν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το συμβολισμό του και τη σημειολογία του, όπως είναι ο κύριος Καρτερός, ο οποίος είναι το νούμερο 26 της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς.
0: Δεν είναι, ήτανε. Δεν υπάρχει στην Πολιτική Επιτροπή ο κύριος Καρτερός.
2: Πότε εξαφανίστηκε?
0: Όταν έγινε αρχικά, παρουσιάστηκε η Πολιτική Επιτροπή, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιούλιο, ήταν μέσα ο κύριος Καρτερός. Εγώ κατάλαβα ότι είναι σαν την περίπτωση Γιώργου Σαγκαντάρη. Επειδή ήξεραν και κατάλαβαν ότι θα αρθογραφεί και ο κύριος Καρτερός γράφει, η αλήθεια είναι αυτό που σκέφτεται, δεν ήταν πια μέλος και Πολιτικής Επιτροπής.
2: Κύριε Τζολέτο, για να μην γιατί μου θυμίζει αυτή τη φωτογραφία που κυκλοφορεί, ξέρετε, με το Στάλιν που έχει κάποιον αγκαλιά και μετά εξαφανίζεται όταν κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Ο κύριος Καρτερός ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2026 στην θέση 26 της Κεντρικής Επιτροπής. Το αν χθες ή προχθές ή παραπροχθές έφυγε από το site της Ελλάς, είναι κάτι το οποίο ταξιολογεί ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Δεν θέλουμε αυτή την αντιπαράθεση, την οποία δεν προκαλέσαμε. Δηλαδή, κανένας από το Πασόκ δεν έγραψε άρθρο αποκαλώντας βλάκα κάποιον πολιτικό του αντίπαλο, πόσο μάλλον τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εάν δεν αντιδρούσε το Πασόκ, θα ήταν πρόβλημα σε τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς, οι οποίοι είναι βούτυρο στο ψωμί του κυρίου Μητσοτάκη και τίποτα άλλο.
1: Πάντως το ό,τι συνέβη με τον κύριο Καρτερό, κύριε Χριστίδη, νομίζω ότι το Πασόκ και το εκμεταλλεύτηκε και σωστά πολιτικά το εκμεταλλεύτηκε, γιατί κερδίζει από αυτό, καταλαβαίνω ότι συσπηρώνει τον κόσμο του και ταυτοχρόνως προσπαθεί με έναν τρόπο να θυμίσει ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, το rebranding δεν έχει πιάσει, άρα νομίζω ότι του δίνει πόντους αυτή τη μάχη της δεύτερης θέσης.
2: Κύριε Καντέλη, θα έλεγα ότι όσο η συζήτηση έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, δυστυχώς χάνουμε όλοι. Ακόμα και αν κάποιος μπορεί να κερδίζει για ένα χρονικό διάστημα σε μια δημοσκόπηση, όσο πιο τοξική γίνεται η αντιπαράθεση, τόσο το χειρότερο είναι για τη δημοκρατία μας. Τέτοιου είδους επιχειρήματα, τον μοναδικό που ευνοούν είναι την αποχή και τις ακροδεξιές δυνάμεις. Επομένως, θα ήθελα να σας επισημάνω ότι για εμάς η προγραμματική αντιπαράθεση είναι η αντιπαράθεση που έχουμε επιλέξει. Δυστυχώς, δεν σας κρύβω ότι βλέπω από κάποιους ότι επειδή δεν τους βγαίνει το περιεχόμενο του κουτιού, προσπαθούν να σταθούν στο περιτύλιγμά του. Δηλαδή, εγώ νιώθω πολλές φορές ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη παρουσίασε ένα πολύ ωραίο περιτύλιγμα στην αρχή. Και τι σου λέει τώρα, παιδιά, δεν πρόλαβα να φτιάξω περιεχόμενο. Ας τσακωθούμε για κάτι για να καλύψω την έλλειψη περιεχομένου. Λοιπόν, εμείς δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτήν την αντιπαράθεση. Δεν μπαίνουμε και επαναλαμβάνω ότι για εμάς ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι ο τρόπος με τον οποίο πορεύεται, οι ανισότητες που έχουν διαμορφωθεί και ο τρόπος με τον οποίο η Ελλάδα έχει χάσει πολλές ευκαιρίες επανειλημμένως τα τελευταία χρόνια.
0: Κύριε Χριστίδη, πάντως εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό που λέτε τα στελέχη του Πασόκ, ότι αντίπαλός σας είναι η Νέα Δημοκρατία. Για να είναι αντίπαλός η Νέα Δημοκρατία, πρέπει καταρχάς να βρεθείτε στη δεύτερη θέση. Και αναφέρθηκε ο Γιάννης στις δημοσκοπήσεις. Και η αλήθεια είναι ότι και οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν κάποια δύναμη. Η χθεσινή της Opinion Poll δείχνουν εσάς να ανεβαίνετε 0,2%.
2: Κυρία Τζολέτο, το Πασόκ έχει στελέχη τα οποία πατάνε τα πόδια τους πολύ καλά στη γη, είναι ρεαλιστές και είμαστε όλοι ρεαλιστές και αντιλαμβανόμαστε μια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι ο κόσμος ασφικτιά κάτω από μια κυβέρνηση η οποία έχει αφήσει την ακρίβεια να σαρώνει τα πάντα. Από τα ενίκια μέχρι το σούπερ μάρκετ και τη λαϊκή αγορά. Επομένως, το 70% των πολιτών που θέλει πολιτική αλλαγή, οι 8 στους 10 που φοβούνται τον χειμώνα που έρχεται μπροστά μας, είναι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να διαμορφώσουν ένα ρεύμα πολιτικής αλλαγής. Εμείς, ξέρετε, διαβάζουμε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά διαβάζω τις δημοσκοπήσεις όλες και τις σέβομαι και τις αντιλαμβάνομαι, αλλά καταλαβαίνω ότι στην πολιτική χρειάζεται και η δυναμική. Λοιπόν, πιστεύω ότι όσο το ΠΑΣΟΚ κερδίζει μάχες για τη 13η σύνταξη, για το 13ο μισθό, για τις 120 δόσεις, για τα ζητήματα που επιβεβαιώνουν την πορεία τους στα πράγματα, τόσο ο κόσμος θα βλέπει ότι η παράταξή μας προσφέρει ασφάλεια, προσφέρει σιγουριά και προσφέρει και αισιοδοξία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, πιστέψτε με, στην καθημερινότητά μας το συναντάμε, το βλέπουμε, παρά το γεγονός ότι διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις. Απλά ξέρετε, εάν οι δημοσκοπήσεις μας έδιναν και το αποτέλεσμα των επόμενων κυβερνήσεων, δεν θα κάναμε εκλογές.
0: Θα ήθελα ένα σχόλιο, κύριε Χριστίδη, σχετικά με τη χθεσινή δήλωση του κυρίου Χουρδάκη, του νέου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που ουσιαστικά μετά τον κύριο Πάνα, μετά τον κύριο Αυλονίτη, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς.
2: Κοιτάξτε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, θέλω να το πω μια φορά ακόμα. Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει στη χώρα η δυνατότητα να διαμορφωθεί κυβέρνηση μειοψηφίας. Αυτό να το πω για να το αντιληφθούν για ακόμα μια φορά με όρους ρεαλισμού οι πολίτες. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές κυκλοφορούν κάποια πολιτικά κουτσομπολιά. Δεν υπάρχει κυβέρνηση μειοψηφίας. Επομένως, κυβέρνηση σχηματίζεται μόνο με τη συμμετοχή του πρώτου κόμματος. Επομένως, για εμάς σενάριο συγκυβέρνησης υφίσταται μόνο εφόσον το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα. Και εκεί το ΠΑΣΟΚ θα απευθυνθεί σε πολίτες και σε κόμματα με τα οποία μοιράζει τις ίδιες θέσεις. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να ταυτιστούμε με πολιτικές τις οποίες τόσα χρόνια έχουμε αντιπαράθεση και συγκρουόμαστε καθημερινά. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο επαναλαμβάνω ότι και η αυτόνομη πορεία της παράταξής μας και το πολιτικό μας πλαίσιο είναι για εμάς ένα ευαγγέλιο το οποίο το τιμούμε και το σεβόμαστε όλοι.
1: Και ένα σύντομο σχόλιο, σας παρακαλώ, γιατί σήμερα θα έχουμε τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Φαίνεται ότι η τιμή θα είναι γύρω στο 1,50, τουλάχιστον αυτή η εικόνα υπάρχει. Και φαίνεται ότι είναι μια τιμή στην οποία είναι κοντά σε αυτό που και τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταλαβαίνουν ότι θα υπολόγιζαν με βάση τα σημερινά δεδομένα και τις δικές τους προτάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.
2: Θα σας έλεγα, κύριε Καντέλη, ότι και αυτή η ανακοίνωση, εφόσον γίνει, θα είναι περίπου 25-30% περισσότερη η τιμή από αυτή που ήταν υψηλότερη από ό,τι ήταν πέρσι τέτοιο καιρό που άνοιξε το 1,10. Επομένως, δεν μπορούμε να μιλάμε για μια επιτυχία. Το να κάνεις τα πράγματα να φαίνονται πολύ πιο τραγικά και στη συνέχεια να υπολογίσεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι όμως και πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα σε σχέση με πέρσι.
2: Κοιτάξτε, αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ πιο δύσκολα σε σχέση με πέρσι, αλλά υπάρχουν μοντέλα σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη τα οποία έχουν εφαρμοστεί και τα οποία, εκτός από το ΠΑΣΟΚ που τα προτείνει, όπως τα προτείνει ο Νίκος Ανδουλάκης με την περίπτωση του ιταλικού μοντέλου, βλέπω με ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον κύριο Μπρατάκο να το αποδέχεται. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχουμε καταθέσει μια δέσμη προτάσεων, οι οποίες γίνονται αποδεκτές από πολύ ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις. Δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς τον κύριο Μπρατάκο ότι είναι ΠΑΣΟ και θέλει να στήριξει τον κύριο Ανδρουλάκη στις επόμενες εθνικές εκλογές. Λέω όμως ότι είναι ρεαλιστικές προτάσεις, οι οποίες έχουν περιεχόμενο και θα μπορούσαν πολύ καιρό τώρα και στο πετρέλαιο θέρμανσης και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης να έχουν επιφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Οι έμεσοι φόροι είναι οι πιο άδικοι φόροι και αυτοί είναι που διαλύουν σήμερα και τους πολίτες, τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία στενάζει και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

0: Γιάννη, ξεκινήσαμε την εκπομπή με Kimberly Guilfoyle. Να την ολοκληρώσουμε, βέβαια, Kimberly. Έτσι πρέπει.
1: Είναι το πρώτο θέμα συζήτησης σήμερα και για ουσιαστικούς λόγους, πολύ ουσιαστικούς λόγους, αλλά και έχει και πολύ κουτσομπολίστικο μέσα. Διότι είχε πολύ έντονη κοινωνική παρουσία η Guilfoyle.
0: Με αυτό ακριβώς θέλω να πασάρω τον Σταύρο Θεοδωράκη που είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Σταύρο, 11 μήνες κράτησε, ήρθε. Έγινε ένα ωραίο σοου και αυτό ήταν.
2: Κοίτα, είναι πειρασμός και έχετε δίκιο με τι να πρωτοασχοληθεί κανείς. Θα μου επιτρέψετε μια λέξη μόνο για το κινησμό του Τραμπ, του ηγέτη της υπερδύναμης των ΗΠΑ, ο οποίος είπε, ξέρετε, επειδή δεν αποδόθηκε από όλα τα μέσα σωστά η δήλωσή του, δεν είπε απλώς ότι

0: Λοιπόν, αυτό βέβαια δεν είναι το σημαντικότερο για μας. Απλώς το αναφέρω για να καταλάβουμε με ποιον έχουμε μπλέξει. Έτσι. Τώρα, πάμε στα.
1: Για όσους δεν το έχουν καταλάβει μέχρι τώρα, Σταύρο.
2: Που είναι λίγοι.
0: Κάποιοι δεν το έχουν καταλάβει και ελπίζουν και λένε διάφορα, τα ξέρεις τώρα. Ας μην πούμε σε αυτή την κουβέντα. Το κρίσιμο πολιτικό ερώτημα είναι αν αυτό είναι ένα αποκλειστικά προσωπικό σκάνδαλο, ότι χρωστούσε λεφτά εκεί, ότι έπαιρνε λεφτά από τους άλλους, ή αν η υπόθεση αποκαλύπτει ένα προβληματικό πλέγμα σχέσεων ανάμεσα σε πολιτικούς και στην Ελλάδα, διπλωμάτες βέβαια, και επιχειρηματικά συμφέροντα. Γιατί οι αποκαλύψεις της Wall Street Journal, που αποκαλύπτει υπογράφεται από πολύ σημαντικούς δημοσιογράφους και δυστυχώς δεν αναδημοσιεύτηκαν και πολύ στον ελληνικό τύπο, είναι συνταρακτικές, έτσι. Δηλαδή μιλάει για προσωπικές παρεμβάσεις της Guilfoyle για να ενισχυθούν κάποιες εταιρείες, κάποια παζάρια που γίνονται με κάποιους επιχειρηματικούς παράγοντες, και ναι μεν το ένα ερώτημα είναι τι κερδίζει αυτή, και το άλλο ερώτημα είναι πώς της επιτρέπεται σε αυτή τη χώρα να κάνει αυτό το παζάρι, και αν όντως μπορεί να επηρεάσει κάποιες κυβερνητικές ή μπορούσε να επηρεάσει κάποιες κυβερνητικές αποφάσεις.
1: Σταύρο, να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό το παζάρι το οποίο λες. Μήπως είναι ένα παζάρι που πάντα γίνεται, απλώς τώρα και για εσωτερικούς λόγους των ΗΠΑ το είδαμε να γίνεται πρωτοσέλιδο σε μια τόσο μεγάλη εφημερίδα?
0: Έχεις κατά το ίμιση δίκιο. Όταν κάποια στιγμή ρώτησα έναν παλιό πρέσβη τι κάνουν οι πρέσβοι στις χώρες, λένε είναι dealer των προϊόντων της χώρας τους. Άλλο είναι αυτό, το ότι η Αμερικανίδα πρέσβυρα θα βοηθήσει κάποιες εταιρείες αμερικάνικες να έρθουν στην Ελλάδα ή να διευκολύνει ή να ζητήσει από τους υπουργούς μια διευκόλυνση. Αυτά είναι πράγματα που, όπως σωστά επισημαίνεις, γινόντουσαν πάντα. Αυτό είναι διαφορετικό από το να λέει προτιμώ από ό,τι φαίνεται στα δημοσιεύματα των δημοσιογράφων ότι εγώ θέλω αυτόν τον επιχειρηματία σε αυτό το έργο και τον άλλο επιχειρηματία στο άλλο έργο. Έτσι, και να αναφέρεται στις ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτό είναι πράγμα που αφορά εμάς. Και είναι πράγμα που πρέπει με κάποιο τρόπο, δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά με κάποιο τρόπο να το εξαλείψουμε. Δεν μπορεί ένας πρέσβης οποιασδήποτε χώρα να παρεμβαίνει στο πώς θα εξελιχθεί μια επιχειρηματική δράση στην Ελλάδα μιας ελληνικής εταιρείας.
2: Πάντως, προβληματισμοί υπήρχαν εξ αρχής από το γεγονός ότι δεν έστειλε ο Τραμπ έναν έμπειρο διπλωμάτη εδώ στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι μετά μας πήρε μπάλα με το lifestyle και δεν δώσαμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
0: Ναι, κοίτα, και στην αρχή υπήρξαν άνθρωποι που είπαν ότι εντάξει, ίσως εάν βάλουμε και έναν άνθρωπο από το περιβάλλον του Τραμπ, είναι πιο σίγουρο από το να βάλουμε έναν κλασικό διπλωμάτη. Ξέρεις, γιατί η πρόσβαση στο περιβάλλον του Τραμπ θεωρήθηκε από κάποιους πολύ σημαντικότερο. Και ίσως και να είναι, γιατί αν έχεις έναν απρόβλεπτο ηγέτη, μπορεί να μην λαμβάνει καθόλου και την επίσημη διπλωματία. Το σίγουρο είναι ότι οι πρώτες κινήσεις της Guilfoyle στην Ελλάδα έδειχναν ότι ιδιαίτερα την ενδιαφέρει το κοσμικό, το να βρει ένα γαμπρό, δεν το λέω ως κουτσομπολιό, το έχει πει η ίδια, έτσι, το να παντρευτεί εδώ πέρα και να έχει έναν άντρα και να μένει εδώ.
1: Αυτός είναι ένας στόχος που μπορεί να παραμείνει ρεαλιστικός πάντως.
0: Ναι, αλλά που δεν θα πρέπει να είναι η προμετωπίδα της δράσης μιας πρέσβυρας, έτσι. Κοίτα, όταν βασιζόμαστε στις προσωπικές σχέσεις και όχι στις σοβαρές διπλωματικές επαφές, όταν βασιζόμαστε στις προσωπικές σχέσεις, αυτές κάποιες στιγμές θα καταρρεύσουν και ο λογαριασμός κινδυνεύει να μείνει στη χώρα. Νομίζω ότι το δημοσίευμα, που δεν είναι μόνο μιας εφημερίδας, επηρεάζει και την οπτική που θα έχουν οι σοβαροί άνθρωποι απέναντι στην Ελλάδα. Δηλαδή, ποια είναι αυτή η χώρα? Ωραία, εντάξει, είμαστε η ωραίτερη χώρα του κόσμου, μας εκθίασε, είπε κάτι υπερβολικό η Guilfoyle, έτσι δεν είναι, ότι είναι η σημαντικότερη χώρα του κόσμου, κάτι τέτοιο είπε.
1: Σωστά.
0: Στον αποχαιρετισμό της. Πέρα από αυτό δεν αφήνει μια

0: αίσθηση ότι σε εκείνη τη βαλκανική ακτή γίνονται διάφορα πράγματα με υπερβολική ευκολία από μία γυναίκα πρέσβυρα.
1: Πιστεύεις ότι, ότι οι εξελίξεις αυτές θα επηρεάσουν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ή
0: όχι, τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν μπορούν να τις επηρεάσουν, αλλά δεν βοηθούν και στην ενίσχυση του κύρους της χώρας. Και νομίζω ότι πρέπει κάτι να αναθεωρήσουμε στην Ελλάδα, ενώ στο κυβερνητικό ευρύτερο στρατόπεδο για τη σχέση μας με την αμερικάνικη πολιτική. Πόσο καλά είμαστε πληροφορημένοι? Δηλαδή, να σου πω κάτι που είναι ίσως παρονυχίδα, αλλά είναι σημαντικό. Ο θόρυβος για την Γκίλφοϊλ είχε γίνει πριν έρθει ο Ρούμπιο. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Και όλοι είπανε, αφού ήρθε ο Ρούμπιο και την κάλυψε, το θέμα Γκίλφοϊλ τελείωσε. Έτσι δεν μας λέγανε οι κυβερνητικοί?
1: Η αλήθεια είναι...
2: Θεωρούσαν πως μπορούσαν να το διαχειριστούν προφανώς.
1: Και από το ρεπορτάζ, Σταύρο, η αλήθεια είναι ότι η εικόνα που υπήρχε μέχρι το βράδυ της Τετάρτης ήταν ότι η Γκίλφοϊλ δεν επηρεάζεται από αυτά και θα παραμείνει στην θέση της. Το δημοσίευμα που φαίνεται να τα άλλαξε όλα ήταν το δημοσίευμα με την American Express και τις 100.000. Από το επόμενο πρωί και εντός της κυβέρνησης άρχισε να συζητείτε ότι εδώ μάλλον κάτι δεν πάει καλά και θα έχουμε εξελίξεις.
0: Είναι σωστό το ρεπορτάζ σου. Απλώς λέω ότι να είμαστε, να είμαστε προετοιμασμένοι για ευνίδιες κινήσεις του Τραμπ. Δεν είναι προβλέψιμος ηγέτης. Και δεν το λέω τώρα για αυτή την υπόθεση. Αυτή η υπόθεση τελείωσε. Γενικά να είμαστε υποψιασμένοι. Και νομίζω ότι κάποια κυβερνητικά στελέχη δεν είναι υποψιασμένα.
2: Δηλαδή, τώρα έχει το μυαλό τους εκλογές, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Και μιλώ για πολύ σημαντικότερα ζητήματα. Μιλώ για τη σχέση μας με Τουρκία. Μιλώ για σχέση με τη ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας. Δεν λέω και ούτε μπορώ να γίνω μάντης κάποιων κακών, αλλά να ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν απρόβλεπτο ηγέτη που αδειάζει με ένα ξεδιάτροπο τρόπο και μια γυναίκα που ήταν αρμηνιαστικά του γιού του, με προσωπικές βολές, γιατί θα μπορούσε απλώς να πει ότι αξιολογούμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να αλλάξουμε πρέσβη. Τελεία. Άρα έχουμε να κάνουμε με έναν ηγέτη, και αυτό θα πρέπει να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη κάποιοι υπουργοί που πανηγυρίζουν για την παρουσία του Τραμπ στο Λευκό Οίκο, με έναν ηγέτη που είναι απρόβλεπτος και ικανός για όλα.
2: Σταύρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Εντάξει, ωραία τα είπε ο Σταύρος Θεοδωράκης. Είναι ένα θέατρο του παραλόγου που ζήσαμε εδώ πέρα με την Κίμπερλι Γκιφόιλ αυτές τους 11 μήνες. Επιστροφή στα δικά
1: μας.
2: Με
1: πολύ ενεργό ρόλο σε πολλά project, ειδικά ενεργειακά, η κυρία Γκιφόιλ.
2: Το διάδρομο σου πάνω απ' όλα.
1: Ναι, δεν ήρθε, πέρασε και δεν ακούμπησε.
2: Όχι. Όχι, σίγουρα. Και θυμίσου ότι τον πρώτο καιρό πόσο συζητούσαμε τις εμφανίσεις της και τις ομιλίες της και τι κάλυψη είχε. Μετά λίγο έπεσε το
1: πράγμα. Εντάξει, όπως ήταν αναμενόμενο και από τη δική της πλευρά.
2: Ωραία. Αυτά για σήμερα. Αύριο και πάλι 12 η ώρα στον Εξώστη.
1: Σας καλημερίζουμε.
2: Γιώργος Μουρούτσης και Δημήτρης Τούμπος.
1: Με καλεσμένο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων του Sky στις 4 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα επισημάνει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες από την κυβέρνηση περιλαμβάνουν συνολική μείωση που φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη, καθώς και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Σε ομιλία του στη Λάρισα χθες ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι η παρέμβαση για τη θέρμανση είναι διπλή, καθώς συνδυάζει την ενίσχυση των νοικοκυριών με την απευθεία συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου στην Αντλία. Σημειώνεται ότι με βάση τα μέτρα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινά να διατίθεται από σήμερα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα με την αύξηση του επιδόματος κατά 30%, το πραγματικό κόστος για ολόκληρο τον χειμώνα θα είναι κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Το επίδομα θα φτάνει μέχρι τα 1.200 ευρώ και αφορά 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, με τη Ρόδο να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Οι πρωτοφανείς ένταση βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από Χήμαρο. Μέχρι τις 9 και 4 το βράδυ, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής είχαν πραγματοποιήσει πάνω από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και περισσότερες από 200 αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένες κατοικίες και επιχειρήσεις. Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφηκαν στην περιοχή του Αρχαγγέλου, στην κεντρική Ρόδο, καθώς και στο βόρειο τμήμα του νησιού. Οι αρμόδιες υπηρεσίες απίφθηναν εκ νέου ισχυρή σύσταση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες των νησιών να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες. Ένας 14χρονος νεκρός και πολλές καταστροφές είναι ο τραγικός απολογισμός της κακοκαιρίας στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, ο 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μια λακκούβα με νερό μέσα σε πάρκο. Αρκετοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, σταθμοί του μετρό έχουν πλημμυρίσει, οχήματα έχουν παρασυρθεί και δεκάδες πολίτες έχουν εγκλωβιστεί. Συνολικά έχουν καταγραφεί πάνω από 2.500 κλήσεις για βοήθεια. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexan υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς, τόνισε χθες σε συνέντευξη στον Sky και τον διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν. Όπως ανέφερε, εάν όλοι προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν θα εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία. Σημείωσε ότι αυτό που θα ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου είναι να δει αυτά τα εξαιρετικά πολύτιμα και ιστορική σημασία γλυπτά να βρίσκονται ένα χρονικό διάστημα στην Αθήνα και ένα άλλο στο Λονδίνο. Δηλαδή να ακολουθείτε ένα μοντέλο εκπεριτροπής, πράγμα που θα καθιστούσε τη διαδικασία αυτή νόμιμη βάσει του Βρετανικού δικαίου. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με τον εντοπισμό και την κατάσχεση πάνω από 3.000 τεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Σε κοντέινερ που είχε αφιχθεί από την Κίνα με προορισμό τη Βουλγαρία, εντοπίστηκαν κυβότια με εκατοντάδες όπλα, κυρίως στιλέτα, μαχαίρια τύπου πεταλούδα και σπαθιά. Τη δυνατότητα επιτάχυνσης της Βρετανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνικούς, συζήτησαν ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χθες στην Downing Street. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ και την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Είναι επώδυνο ότι επιλέγει μια πλευρά που δεν είναι η δική μας, δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν θα είχε αντίρρηση να παραμείνει ουδέτερος, αρκεί να τηρεί πραγματικά αυτήν τη στάση. Ένα εμπορικό πλοίο αγκυροβολημένο σε ρουμανικά χωρικά ύδατα τυλίχθηκε στις Φλόγες χθες βράδυ, με το πλήρωμά του να απομακρύνεται με ασφάλεια, όπως ανακοίνωσαν οι ρουμανικές αρχές. Νωρίτερα, πολλά μη επανδρομένα αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 τη Marseille στη Γαλλία. Χθες για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League, η ΑΕΚ ιτήθηκε στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ με 3-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες 8 μποφόρ, ενώ από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που πιθανόν μέχρι τις μεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους έντονες. Στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο, νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές νωρίς το πρωί και γρήγορη βελτίωση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος και από τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο 6 με 8 και τις πρωινές ώρες τοπικά 9 μποφόρ και στα υπόλοιπα 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους στις 4:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Together on the sofa.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 10 πρώτα λεπτά ακούτε Sky 100,3. Ψάχνουν εδώ τα παιδιά να δουν πότε είναι το τραγούδι αυτό.
1: Το 83.
2: 84 μας επειδή μητρά.
1: Εσύ είχες γεννηθεί.
0: Ήμουνα 10 ετών.
1: 10 ετών εσύ.
2: 9.
1: 9.
2: Δεν είχα. Εσύ φαντάζομαι τραγουδούσες το... Σου αρέσει το τραγούδι.
0: Είχε κάνει το πρώτο παιδί.
1: Όχι ακόμα.
2: Όχι. Ήσουν κοντά δηλαδή.
1: Είχε τελειώσει όμως το σχολείο 3-4 χρόνια. Το 79.
0: Α, είσαι φοιτητής.
2: Και είχε βγει αυτό και είχε γίνει σουξέ. Γκραντ σουξέ.
0: Ήσουν Αγγλία τότε.
1: Ναι.
0: Ωραία πράγματα. Από άλλη ζωή τότε.
1: Ναι, αλλά χάλια Αγγλία.
0: Χάλια τότε.
1: Θάτσερ.
0: Α, Θάτσερ. Εκεί εμποτίστηκε με αυτές τις νεοφιλελεύθερες ιδέες.
2: Γιατί, πώς.
0: Όχι, όχι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι να είστε όλες και όλοι καλά. Περιμένουμε σε λίγο τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο της Θερμάνσεως.
2: Σε αυτό το μισάωρο να δούμε πού θα πάει.
0: Άντε να βάλουμε στοιχήματα. Έναν αριθμό λέμε όλοι. Όχι τώρα μου πει σε ευρώ. Βγήκε ο Τζούνος χθες και μου έλεγε στην εκπομπή στην τηλεόραση. Θα είναι από 1,45 μέχρι 1,57.
1: Μια χαρά δεν μπορεί.
0: Ευρώ 12 λεπτά. Συγκεκριμένο αριθμό. Ποιος θα πέσει πιο κοντά.
2: 1,53.
0: 1,53.
2: Μάλιστα. Εσύ, περίμενε γιατί.
0: Ναι, κάτσε και θα την κυρίσουμε το μικρόφωνο.
1: 1,50.
0: 1,50 λες.
2: Κοίτα τώρα, εδώ τώρα δεν λες. Δεν μπορεί να είναι ανάμεσα στους δύο. Εδώ τώρα, αυτή είναι η σκέψη του. Εγώ που το ξέρω.
0: 1,49.
2: Να. Λοιπόν, 1,49. Έχεις τύχη με αυτό, έτσι.
0: Ποιος, η μεγαλύτερη απόδοση ποιος αριθμός δίνει.
2: Μεγαλύτερη απόδοση στοιχηματικά, το 1,49.
0: Ωραία.
2: Δηλαδή δεν μπορεί, κάτω από 1,50 το βλέπω δύσκολο.
0: Απίθανο, δεν το συζητάω. Πόσο είπες εσύ?
1: 1,50.
2: 1,50 και 1,53 εγώ.
0: Είναι πονηρό αυτό που έκανε.
2: Όχι, και το...
0: Είναι πονηρός.
2: Γιατί?
0: Το ξέρουν ήδη από την καθημερινή, το ξέρουν.
1: Όχι, δεν ξέρω.
2: Όχι, δεν το πώς το ξέρουν και πάνω κάτω.
1: Έχει πει 1,40 ο Τσίπρας. Άρα... Θα προσπαθήσουν εκεί να τα φτάσουν στον τόκαλυπτο. Κάτω από 1,50 μου φαίνεται δύσκολο.
2: Το 1,49 που είπε ο άλλο. Κατάλαβε το γάτι. Γιατί. Είδε πώ το είπε. Σου λέει ένα δύνατο. Άρα, εφόσον τα χάσει, το στίγμα θα πει παιδιά, εγώ πήγα με την έκπληξη.
1: Λοιπόν, το πιο έξυπνο όμω είναι αυτό το 1,49. Γιατί άμα πάνε 1,49 θα πούνε 1,40 από την πλευρά. Α, για 4.
0: Αυτό είναι το πιο έξυπνο προφανώ. Αγοραστικά αυτό είναι το πιο έξυπνο.
2: Δεν σκέφτονται έτσι την κυβέρνηση με βάζει την εξυπνάδική σου και του Νότη.
0: Όχι, με βάζει τα λεφτά σκέφτονται.
2: Με βάζει τα
0: Επειδή
2: λεφτά.
0: Ο φίλος μας ο Χρήστος λέει εδώ, παιδιά είναι δώρο άδωρο αυτή η συζήτηση, διότι οι περισσότερες πολυκατοικίες έχουν φυσικό αέριο πια, από ότι δεν είναι δώρο άδωρον, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εξαρτώνται από το πετρέλαιο. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, εμείς σκεφτόμαστε μόνο την Αττική.
2: Την επαρχία.
0: Δεύτερον, κάναμε ειδικά σήμερα για το φυσικό αέριο, στην τηλεοπτική εκπομπή, ειδικά για το φυσικό αέριο, θα είναι κατά τι ακριβότερο από πέρυσι. Τσιμπημένο αρκετούτσικα, κανένα πενιντάρικο το φαίνεται, αλλά θα είναι πάλι πολύ φθηνότερο από το πετρέλαιο.
2: Ναι. Που το πετρέλαιο σε οποιαδήποτε τιμή και να κάτσει και στο 1,49 και στο 1,50 και στο 1,50 είναι πολύ ακριβώς σε σχέση με πέρσι, έτσι που ήταν στο 1,10, 1,5, 1,10.
0: Επίσης ένας φίλος έχει στείλει κάτι πάρα πολύ ωραίο για την κυρία Γκυλφόιλ. Τρίτη και 13 λέει φαγώθηκε η Γκυλφόιλ. Δεν της πήγε καλά λέει αυτό.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Οι Αμερικάνοι έχουν Παρασκευή και 13.
0: Παρασκευή και 13.
1: Δεν είναι σαν και εμάς.
2: Ναι, αλλά αυτά συνέβησαν στην Ελλάδα που έχουμε Τρίτη και 13.
1: Σωστά.
2: Έτσι πολύ γρήγορα έγινε η διαδικασία.
0: Όλοι τώρα κάνουν ότι δεν την ξέρουν.
2: Ποιοι, όλοι αυτοί που φωτογραφίζονταν ήταν δίπλα
0: της. Όλοι. Εξαφανίστηκαν όλοι με μιας.
2: Αυτοί που δήλωναν φίλος.
0: Βρε δημοσιοσχεσίτες. Κολαούζοι. Ναι. Τρέχανε δεξιά και αριστερά. Τις κρατάγανε την τσάντα. Τις ανοίγανε τις πόρτες.
2: Να φωτογραφίες.
1: Άμα κατέβεις από τα λόγο, δεν σου μιλάει κανένας.
0: Κανένας όμως. Έτσι. Μέχρι και ο Τραμπ βγήκε χθες και είπε. Εντάξει, μην κάνετε έτσι. Δεν μια σχέση του γιου μου λέει.
2: Τι οικογένεια και οτιδήποτε άλλο λέτε.
1: Δείχνει
2: άνθρωπο. Αυτό ήρθε μετά το είμαστε δυσαρεστημένοι.
1: Δείχνει όμως και πόσο δύσκολα είναι αυτό. Σε πόσο δύσκολα περνάει ο Τραμπ. Έτσι ώστε η Γκυλφόιλ έχει αρχίσει να του δημιουργεί πολιτικό πρόβλημα. Γιατί την έφαγε μέσα σε 24 ώρες.
2: Έχει πολλά προβλήματα διότι έχει και τις εκλογές σε λίγες εβδομάδες.
1: Αλλά βέβαια αυτά που έλεγε η Wall Street Journal έτσι ήταν 100% έτσι όπως τα έλεγε.
2: Άλλο τώρα.
1: Γιατί εδώ λέει οι κυβέρνησεις δεν υπάρχουν, δεν έχουν υποθεί τέτοια πράγματα. Τι είναι αυτά που λέτε.
2: Η κυβέρνηση λέει δεν έχει υποθεί το ότι ρίχνουμε κυβερνήσεις και την Ελλάδα.
1: Δηλαδή, με συγχωρείς, είναι φανερό ότι έχουν υποθεί αυτά και όλα τα άλλα. Το πιο ωραίο είναι αυτό που διάβασα, ότι ζητούσε λέει 250.000 δολάρια για να εξοφλήσει την τζιπούρα που είχε, ένα Mercedes Wagon, G-Wagon, να το εξοφλήσει. Δώστε μου 250.000 ρε παιδιά.
2: Για να το κάνω.
0: Και τα ζητούσε
1: αυτά. Σε διάφορους φίλους.
0: Από εδώ διπλωμάτες ή από Αμερική.
1: Όχι, στην Αμερική.
2: Α, στην Αμερική. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση
0: των κομμάτων.
1: Δεν ξέρω.
2: Θα φανούν αυτά. Στη διεύθυνση της εκπομπής, όπως κάθε μέρα, ο κύριος Δήμητρης Γιαννήρης. 210-4800-170-174 σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις, απαντά ή Αργυρό Γεμελιάρη. skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την απόψή σου, και εκεί με ό,τι μηνύματα και ό,τι θέλετε μπορείτε να μας στείλετε. Και 698-123-1003 ο αριθμός του Viber. Καιρικά φαινόμενα πολύ έντονα.
1: Έχει το απόγευμα στο Μαντούδι εκεί σε αυτές τις
2: πλαγιές. Ναι.
1: Πολύ ωραίες που είχε και ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος.
0: Μάλιστα, σήμερα ήταν εδώ ο κύριος Νίκος Αναγουρλάκης. Τι λέει? Συγγνώμη ρε παιδιά,
2: για πες το.
0: Ήρθε ένα μήνυμα τώρα. Κύριε 3-on-3, λέει ο Κώστας, πείτε μας για τη σχέση του Καμένου με την απομάκρυνση Γκυλφόιλ.
1: Ο Καμένος είναι ο βολητός, το έπιστο.
0: Έρχεται τώρα, κάτσε.
2: Είναι και το δίπλα της είμαι.
1: Ναι,
0: δίπλα της. Α, ναι, δίπλα της είμαι.
2: Λέει, θα πω εγώ, μη σε νοιάζει, δίπλα της είμαι. Που έλεγε εκεί στο τηλεφώνημα.
0: Φοβερό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δύο συγκεκριμένα κομμάτια απομονώσαμε εδώ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Αρχικά για την κυρία Γκυλφόιλ, θέλουμε να ακούσουμε πρώτα, που είναι και το hot topic θέμα της επικαιρότητας. Hot topic θέμα της επικαιρότητας. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ο κύριος Ανδρουλάκης. Για να τον ακούσουμε.
3: Εγώ δεν γνώριζα όλα αυτά που λένε τα δημοσιεύματα, αλλά έβλεπα μία συμπεριφορά πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες. Για μένα η κυβέρνηση έδωσε πολύ μεγάλο περιθώριο σε αυτές τις συμπεριφορές. Η κυβέρνηση θα μας απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να απαντήσει. Λοιπόν, κάποια δημοσίευμα, θα γίνει κάποια έρευνα ή θα ζήσουμε άλλη μία σιωπή, άλλο ένα κανόνα της σιωπής. Καταρχάς, υπάρχει πολιτικό ζήτημα από την αντιμετώπιση της κυβέρνησης όλους τους προηγούμενους μήνες. Υπήρχε μία κινητικότητα πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες, και αυτό το υιοθέτει η κυβέρνηση, το επέτρεψε η κυβέρνηση, το ενθάρρυνε η κυβέρνηση. Άρα έχει εκτεθεί πολιτικά.
2: Μάλιστα, από χθες το Πασόκ ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση με τον πιο εμφαντικό τρόπο και ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα καταλογίζοντας ουσιαστικά συμπεριφορά η οποία δεν συνάδει σε διπλωμάτη.
1: Έχει δίκιο ο Ανδρουλάκης. Βέβαια, η κυβέρνηση προσπαθούσε να βρει μια επαφή με το, να λέμε και την αλήθεια, με το στενό πυρήνα του Τραμπ, που η κυρία Γκυλφόιλ είχε κάποια επαφή και ποντάραξε.
2: Στενότερη. Είχε μια στενή επαφή, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ.
0: Γιατί μην κοιτάμε τώρα που ήρθε ο Ρούμπιο και έχουμε καλές σχέσεις με το Ρούμπιο. Η πραγματικότητα είναι ότι στο περιβάλλον Τραμπ δεν υπήρχε κανείς.
1: Τίποτα δεν υπήρχε.
2: Πλην της Γκυλφόιλ.
0: Ούτε η Γκυλφόιλ. Η Γκυλφόιλ έγινε. Γιατί στο θυμίζω ότι εδώ η ελληνική κυβέρνηση, το λέγανε κάποιοι, είχε σταθεί πολύ στο πλευρό του Μπάιντεν.
1: Ναι. Και όταν έχεις έναν πρόεδρο ο οποίος δεν μπορείς να ξέρεις τι μπορεί να κάνει μια στιγμή στην άλλη, θες να έχεις έναν άνθρωπο που να μπορεί να πει κάτι στα αυτή του. Και το καταλαβαίνω λοιπόν, τότε η κυβέρνηση δυστυχώς έπρεπε να παίξει με την κυρία Γκυλφόιλ.
2: Εγώ ήμουν και λίγο και στην ταχύτητα.
0: Το θέμα είναι πόσο παίξει.
1: Όχι τόσο πολύ κυβέρνηση, όσο διάφοροι επιχειρηματίες οι οποίοι.
2: Αυτό δεν αποτελεί θέμα.
1: Βλέπανε διάφορα.
0: Ακόμη. Και είδανε διάφορα και μάλλον γίνονται και διάφορα. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτές τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Μην ξεχνάμε, έχουν γίνει πολύ μεγάλα ενεργειακά project. Ένα κομμάτι του κάθε του διαδρόμου το είχε αναλάβει το μεγαλύτερο, νομίζω, η εταιρεία Actor. Ναι. Αν δεν κάνω σοβαρό.
2: Όχι, λάθος. Το είχε αναλάβει η εταιρεία Actor. Το θέμα είναι αν υπήρξε παρεμβατικότητα από την κυρία Γκυλφόιλ γενικά σε επιχειρηματικά σχέδια και ποιο είδους.
0: Το παρακάτω, κάπου παράγεινε το θέμα.
2: Κάπου ξεχύλωσε.
0: Κάπου ξεχύλωσε το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, okay, βγήκες έξω, έκανες έξω κτλ. Δεν συνάδουν όλα αυτά με έναν
2: πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Δεν είχαμε συνηθίσει.
2: Μάλιστα.
0: Το βασικό πρόβλημα όμως είναι ότι ο κύριος Τραμπ έχει επιλέξει για πολλές πρεσβείες ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι διπλωμάτες.
2: Επίσης.
0: Ο κύριος Μπάρακ δεν είναι διπλωμάτης της Τουρκίας.
1: Ναι, αλλά είναι
0: άλλου τύπου.
1: Άλλου τύπου.
2: Επίσης, σε πολλές χώρες έχει επιλέξει ο Τραμπ να μην έχει πρέσβη.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, άρα αυτό που λες τώρα εσύ έχει μεγαλύτερη σημασία.
0: Δεν είναι ότι
2: σε μια χώρα που έχει επιλέξει να έχει πρέσβη, να έχει αυτή τη συμπεριφορά.
0: Δεν είναι ότι έχει επιλέξει να μην έχει πρέσβη. Είναι ότι δεν έχουν βρεθεί κατάλληλα πρόσωπα. Δεν είναι, άκουγα τις αναλύσεις. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα του πρέσβη. Δεν έχει στη Γερμανία.
2: Ναι, δεν έχει στη Γερμανία.
0: Δεν έχει Σαουδική Αραβία, με τους οποίους είναι κολλητός, υποτίθεται. Δεν έχει αρκετά πράγματα.
1: Και βέβαια, προφανώς, για να έρθει και ο επόμενος, θα περάσουν μήνες.
0: Αν
2: υπάρξει.
0: Ο κύριος Τζος Χάκλεϊ είναι ο.
1: Το νούμερο 2 της Πυριακής. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα βάλει τον κύριο Μπάρακ να κάνει και τις δύο πρεσβείες.
0: Ο κύριος Χακ θεωρείται από όλους ένας πάρα πολύ σοβαρός διπλωμάτης που ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα.
2: Μάλιστα.
0: Και όλοι λένε ότι αυτός ουσιαστικά έτρεχε την πρεσβεία.
2: Και με δυνατή ομάδα ο ίδιος.
0: Γιατί τώρα να Μύκονος, να Παρίσι, να έτσι, να αλλιώς. Πού να προλάβει εκεί.
2: Δεν προλαβαίνεις τώρα, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε Τσίπρα.
2: Ναι.
0: Ξεκίνα από τον Τσίπρα. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας μίλησε στον κύριο Σαχίνη στην τηλεόραση της Κρήτης και είπε αυτό.
4: Μπορεί να μου καταλογίζουν πάρα πολλά, μπορεί να μου καταλογίζουν εν πάση περιπτώσει λάθη, να μου καταλογίζουν αστοχίες, αλλά αυτό που δεν μου καταλογίζουν είναι ότι εγώ τα έχω βρει με το Μητσοτάκη. Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα, ούτε έχω στελέχη που πολύ σοβαρά αφήνουν να εννοηθεί ή λένε ή δουλεύουν για αυτό το σενάριο. Δεν θέλω να υπονοήσω κάτι. Λέω πολύ ευθέως ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει 11, αν δεν κάνω λάθος, κορυφαίους υπουργούς. Που είναι Πασόκ. Έτσι δεν είναι, να τους απαριθμίσουμε.
0: Ναι. Και απάντησε σε αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης, το συζητάμε αμέσως μετά.
5: Εδώ, το κεντρικό θα φύγει πιο ένα. Ότι το Πασόκ συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία. Με τη δεξιά, δηλαδή, με τη δεξιά. Ότι αυτοί συγκυβερνήσαν με την ακροδεξιά, το ξεχάσανε. Άρα, όταν πηγαίνουμε στο χθες, καλό να τα λέμε όλα.
1: Δεν νομίζω ότι έχει καταλάβει ο κύριος Τσίπρας τελικά τι έχει γίνει. Η χώρα χρειαζόταν μια κυβέρνηση.
2: Ναι.
1: Έτσι, το Πασόκ πήγε. Η Νέα Δημοκρατία πήγε στο Πασόκ, καταρχήν.
0: Η Νέα Δημοκρατία πήγε στο Πασόκ.
1: Ναι, αλλά χρειαζόταν. Το Πασόκ ήταν αυτό που ψήφισε το μνημόνιο πρώτο, διότι κανένας, όλοι σφυρίζανε εκλέφτηκα. Η Νέα Δημοκρατία έλεγε, ω, Ζάπια, ένα ή δύο.
0: Κοιτάζανε από πίσω όλοι. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, παιδιά. Δεν ακούσαμε κάτι εμείς.
1: Και βέβαια ο Τσίπρας.
2: Και το πλήρωσε και πολύ ακριβά το
1: μνημόνιο. Ποια μνημόνια, θα τα ασκήσουμε όλα τα μνημόνια.
0: Ένα νόμο με ένα άρθρο.
1: Τώρα τι λέμε.
0: Ναι, αλλά μετά, εδώ υπάρχει τώρα. Το θέμα είναι να μην σου χτυπάνε το κεφάλι, να μην σου παραβιάζουν, ρε παιδί μου.
1: Το μυαλό, ρε παιδί.
0: Έξω τώρα βρέχει. Έρχομαι εγώ και σας λέω, παιδιά, ποια βροχή. Χαρά Θεού, πάμε για μπάνιο. Λοιπόν, ο Τσίπρας μας λέει αυτό. Γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν συγκυβέρνησε με τον Καμένο. Ή κάνω λάθος. Ο κύριος Καμένος δεν ανήκει στη δεξιά. Πού ανήκει.
2: Και πιο δεξιά από τα δεξιά, σε κάποιες απόψεις.
1: Λάκα μου κάνεις.
2: Έτσι.
0: Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι γιατί καμιά φορά θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Δηλαδή, τα
2: εδώ
0: βασικά.
2: Τώρα πάντως τι γίνεται. Δηλαδή γίνεται ένας διαγωνισμός Πασόκ, Ελλάς για το ποιος ταυτίζεται με Μητσοτάκη. Ή ποιος θα μπορούσε να είναι μαζί με το Μητσοτάκη.
1: Τα φορτώνει τώρα. Σου λέει αυτή, θα βγει δεύτερος. Αν βγάλετε δεύτερο το Πασόκ, μπορεί να κάνει κυβέρνηση με το Μητσοτάκη.
2: Αυτό λέει ο Τσίπρας. Ναι. Και ο Ανδρουλάκης λέει, αν βγάλετε δεύτερο τον Τσίπρα, μπορεί να τα κάνει με το Μητσοτάκη, όχι.
0: Μιλάμε για στρατηγική του δεύτερου. Έχει ταβανιάσει ο Τσίπρας, βλέπει ότι απειλείται από το Πασόκ και κάνουν εσωτερικές διαδικασίες και για όλα αυτά χαίρεται ο Μητσοτάκης. Πολύ ωραίο μήνυμα από την Μαρία για προβληματισμό κτλ. Μ' αρέσουν τα χαχαχά για την πρέσβη κτλ. Και το σχετικό καφενείο, αλλά εγώ ενημερώνομαι από εσάς. Άρα πείτε μου, σας παρακαλώ, στο διατάφτα τα δικά μας συμφέροντα πήγαν καλύτερα ή χειρότερα κατά τη θητεία της.
1: Καλά πήγαν τα συμφέροντα με την Αμερική. Τώρα μην κρυβόμαστε το δάχτυλό μας. Έτσι. Mm-hmm. Και η πρέσβυρα είχε πρόσβαση σε υψηλά ιστάμενα πρόσωπα στο Λευκό Οίκο και προχώρησε. Έτσι. Και ο καθεκτός διάδρομος είναι, νομίζω, υπέρ των συμφερόντων μας. Και η τελευταία επίσκεψη Ρούμπιο, εγώ νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες επισκέψεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα ποτέ.
0: Ποτέ, εννοείται.
2: Αυτό είναι σωστό.
0: Απλώς, εγώ συμφωνώ με το αυτό που λέει ο Νότης, να υπενθυμίσω ότι επί Biden υπήρχε καλύτερη πρόσβαση στο Λευκό Οίκο, στον πυρήνα του Λευκού Οίκου απευθείας. Μην ξεχνάτε και την ομιλία που εκφώνησε ο Μητσοτάκης στο Κογκρέσο επί Προέδρου Biden. Υπάρχει ένα θέμα με τον Τραμπ. Δεν το έχουμε βρει εκεί, γιατί είναι φίλος κολλητός του Ερντογάν.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, με τη Ρόδο να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Η πρωτοφανής ένταση βροχοπτώσης είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από Χήμαρο. Ένας 14χρονος νεκρός και πολλές καταστροφές είναι ο τραγικός απολογισμός της κακοκαιρίας που πλήττει την Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μία λακκούβα με νερό. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexan υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Αυτό που θα ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο του Βρετανικού Μουσείου είναι να δει τα γλυπτά του Παρθενώνα να βρίσκονται ένα χρονικό διάστημα στην Αθήνα και ένα άλλο στο Λονδίνο. Δηλαδή να ακολουθείτε ένα μοντέλο εκπεριτροπής, τόνισε σε συνέντευξη στον Sky και τον διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 19 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για την κυρία Γκυλφόλτη, για τον κύριο Ανδρουλάκη. Μην μας βάλετε στην δυσχερή θέση να υπερασπιστούμε την κυρία Γκυλφόλτη, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Ναι, έχει υποθεί ότι είχαν ξεκινήσει συνεννοήσεις πριν έρθει η κυρία Γκυλφόλτη, αλλά ουδής νομίζω αμφισβητεί, την οποία εκθίασε και ο κύριος Ρούμπιο, τον οποίο επίσης εκθιάζεται πολύ όταν ήρθε εδώ, ότι η κυρία Γκυλφόλτη έπαιξε ένα κάποιο ρόλο. Δηλαδή πήγαν διάφοροι αξιωματούχοι στο Λευκό Οίκο. Όχι, μπορεί να πηγαίνουν έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν έπαιξε αρνητικό ρόλο σε καμία περίπτωση η κυρία Γκυλφόλτη. Για να...
1: να είμαστε δίκαιοι.
0: Να είμαστε δίκαιοι. Τώρα, τα υπόλοιπα τα είχαμε πει. Συγγνώμη, εμένα με βρίζανε 10 μέρες που είχα πει δεν βάζει ποπό κάτω.
2: Ναι.
0: Γιατί πήγαινε από δεξίου σε δεξίου.
2: Όπου γάμος και χαρά που λέμε.
0: Όπου γάμος και χαρά, η Βασιλό πρώτη.
2: Η Κίμπερλι πρώτη.
0: Τι είχα ακούσει και τις ημέρες, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Ναι.
0: Να μην μπερδευόμαστε. Και γίνεται και μια κριτική τέλος πάντων εδώ στον... στον Ανδρουλάκη σχετική.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, από το πρωί το λέμε, λέει ο Δημήτρης, έχει μεγάλη ζημιά στο Μαρκόπουλο, σε κάποιο υποσταθμό προφανώς εκεί. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου είναι μαζί μας, ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Έχουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη, έχουν ανακοινωθεί οι τιμές. Πρώτα Φιλιππίδη, Πρώτα ο Νίκος Φιλιππίδης. Έλα, Νίκο.
2: Καλησπέρα, Νίκο.
3: Καλησπέρα. Λοιπόν, ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε πετρέλαιο θέρμανσης. 20 λεπτά το κράτος και 20 λεπτά τα δηληστήρια, σύνολο 40 λεπτά ανά λίτρο. Σημερινή τιμή πετρελαίου θέρμανσης 1,95, αύριο μαθαίνουν θα βγει στο 1,91. Αφαιρέστε τα 40, πάμε στο 1,51. Συνεχίζουμε. Στο δίζελ κίνησης παραμένει όσο έχει 15 λεπτά το κράτος.
0: Μέσα. Κάναμε τις προσβλέψεις μας.
2: Που είπε 50.
0: Εγώ ένα 49, ο Νότης ένα 50, ο Γιάννης ένα 53. Οπότε
3: από ένα 51 έως ένα 55 θα είναι η τελική τιμή.
0: Μόνο εγώ έξω.
3: Άρα είστε μόνο εσείς έξω.
1: Ναι, είχαμε πληροφορίες.
2: Δίζελ κίνησης, είπαμε.
3: 15 λεπτά κράτος, 5 λεπτά δηληστήρια, σύνολο 20 λεπτά το λίτρο.
2: Άρα όπως ήταν.
3: Δηλαδή.
2: Όπως ήταν, εγώ.
3: Ναι. Όπως παραμένει και στην αμόλυβδη, αλλά δεν θα το πληρώνουν πλέον τα δηληστήρια, αλλά θα το πληρώνουν το κράτος. 10 λεπτά στην αμόλυβδη η επιδότηση. Παραμένει ως έχει, άρα και οι τιμές δεν περιμένουμε σημαντικές πέρα από τις αλλαγές στην αγορά. Της
0: αυτό
3: αγοράς.
0: Έχει μια αλλαγή, ήταν 5 λεπτά, δεν ήταν να είναι. Έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος.
3: Έχω την εντύπωση ότι.
0: Κάτι προσθέθηκε εδώ.
3: Χθες το βράδυ, ναι, έφυγαν 5 λεπτά από το πετρέλαιο θέρμανσης και πήγαν στα μόλιδη. Οι πληροφορίες που εγώ είχα μέχρι το βράδυ, τις είπα και στο δελτίο ειδήσεων, ήταν θα είναι από 40 ή 45 λεπτά η επιδότηση. Το 5 λεπτό το οποίο υπήρχε αποφασίστηκε για να μην υπάρξει αύξηση που θα φανεί στην τιμή της αμόλυβδης. Αποφάσισε η κυβέρνηση να το μεταφέρει επί της ουσίας, αυτό λένε οι πληροφορίες μας, να παραμείνει στην αμόλυβδη, να παραμείνει έκτος των 10 λεπτών και να μην υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Βοήθησαν και οι συνθήκες στο δίζελ των τελευταίων ημερών που έχει σημειώσει μικρή αποκλιμάκωση στις δηληστηριακές τιμές. Γι' αυτό και βλέπουμε και το κίνησης να έχει καταλήξει με την επιδότηση κοντά στα 2,5 με 2,10 τις τελευταίες μέρες. Από 2,24 που είχε φτάσει.
0: Μάλιστα. Νίκο, κράτα μερικά πράγματα να πει στο Σπύρο Μάλι, γιατί φωνάζει ο διευθυντής. Κατάλαβε τι γίνεται εδώ, ναι.
2: Καλά, θα τα πούμε αύριο εμείς.
0: Τα λέμε.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Γεια σου, Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, κύριε Παπαστεργίου.
4: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσείς?
4: Πολύ καλά. Ακούω και εγώ με ενδιαφέρον.
0: Πώς τα ακούσατε αυτά, τις πρώτες ανακοινώσεις?
4: Είναι μια πρώτη ανακούφιση σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για όλους μας.
0: Ναι. Εκεί στα Τρίκαλα υπάρχει θέμα με το πετρέλαιο, έτσι.
2: Βασικό.
4: Πάντου υπάρχει και όσο πιο βόρεια τόσο μεγαλύτερα.
2: Άρα δεν αρκεί αυτό. Προφανώς, όταν βγαίνει στο
4: προφανώς αυτό έρχεται συνδυαστικά και με τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες που έχουν ανακοινωθεί. Το λέω και πάλι σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για όλο τον κόσμο.
1: Έχετε τον ε65, οπότε εντάξει.
0: Έχει ερωτευθεί ο Παπαδόπουλος στον ε65.
4: Είναι καταπληκτικός δρόμος και χαίρομαι γιατί επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης ολοκληρώθηκε και δίνει διέξοδο όχι μόνο στη Θεσσαλία. Τον δρόμο τον είχαμε και νωρίτερα εμείς. στα Τρίκαλα, αλλά κυρίως για την Δυτική Μακεδονία.
2: Πέρασαν τρεις τέσσερις δεκαετίες, βέβαια, κύριε Υπουργέ.
1: Και εσείς είναι κάτι παραπάνω.
2: Και κάτι παραπάνω.
4: Ως τρικαλινός φοιτητής στην Αθήνα, το ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί έμενο κατέβαινα συνέχεια από τον παλιό δρόμο. Οπότε καταλαβαίνω πλέον πόσο προστάτησε αυτή η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός και πόσο σημαντικό είναι για μας το ότι αυτό το έργο πλέον υπάρχει. Και να σας ασφαλίσει αυτό το κινητό δρόμο.
0: Για πάμε τώρα στην απαγόρευση των social media. Πώς θα γίνει, ποιος
1: θα επιβληθεί, οι οικογένειες το κάνουν, οι εταιρείες, δώστε μας να καταλάβουμε.
4: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Στην ουσία, παρακάμπτω το γιατί το κάνουμε. Νομίζω πως όλοι καταλαβαίνουμε ότι πλέον η κατάσταση με τα social media για τα παιδιά και ειδικά τα μικρά παιδιά έχει ξεφύγει. Αυτό το δείχνουν μελέτες, έρευνες, πολλά ζητήματα μαθησιακά, διαταραχές στην ανάπτυξη και, και στον ύπνο. Νομίζω πως αυτό καλύτερα το συζητήσουμε με πιο ειδικούς. Αλλά πάμε να δούμε τι κάνουμε. 1η-1η του 27, λοιπόν, με το νομοσχέδιο το οποίο σήμερα είναι στη Βουλή των Ελλήνων και θα συζητηθεί μέχρι την άλλη 5η-22 του μήνους. Πάμε να βάλουμε όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι όμως στηρίζονται, και το τονίζω αυτό, σε υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το λέω αυτό γιατί κάποιος θα μπορούσε να πει, μα γιατί δεν κάνετε αυτό το οποίο η Ευρώπη λέει, ας πούμε από 13 μέχρι 15, ένα ενδιάμεσο στάδιο, γιατί καμία χώρα, κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να επιβάλλει μεμονωμένες υποχρεώσεις. Αυτό το οποίο η Ευρώπη λέει, το λέει στο πλαίσιο του EU Detract, ενός κειμένου το οποίο τίθεται τώρα σε διαβούλευση και θα ψηφιστεί μετά από 1 με 2 χρόνια. Άρα, ή περιμένουμε 1 με 2 χρόνια την Ευρώπη να αποφασίσει, ή βγαίνουμε μπροστά, όπως είχαμε βγει πολύ νωρίς μπροστά η Ελλάδα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, προκειμένου να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Και αυτό κάνουμε. Δηλαδή, τι λέμε, 1η-1η του 27, αγαπητές πλατφόρμες, εσείς είστε υπεύθυνες να μην βάζετε παιδιά κάτω των 15 στις υπηρεσίες σας. Άρα, εσείς πρέπει να διαπιστώσετε την ηλικία. Ναι. Οι αλγόριθμοι είναι αρκετά έξυπνοι για να καταλάβουν την ηλικία από το περιεχόμενο.
2: Και εσείς ελέγχετε τις πλατφόρμες.
4: Ορίστε.
2: Και το κράτος θα ελέγχει τις πλατφόρμες. Εσείς θα ελέγχετε τις πλατφόρμες αν το κάνουν ή δεν το κάνουν.
4: Ακριβώς ελέγχονται από την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, το DSA, την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Και τα πρόστιμα σε περίπτωση που παραβούν αυτούς τους νόμους, αυτούς τους κανόνες, είναι πάρα πολύ αυστηρά. Φτάνουν έως και το 6% του παγκόσμιου δίρου. Άρα δεν θα είναι πλέον οι γονείς αυτοί οι οποίοι θα τρέχουν πίσω από τα παιδιά για να δουν ποιες ώρες, πόσες ώρες και πότε, αλλά είναι οι πλατφόρμες οι οποίες θα πρέπει πλέον από σχεδιασμό τους να κάνουν ασφαλείς υπηρεσίες για παιδιά κάτω των 15.
1: Άρα λοιπόν θα μπαίνει το παιδί μέσα και η πλατφόρμα υποτίθεται πως ξέρει σε τι ηλικία είναι. Και θα του το κόβει, δεν θα τον επιτρέπει να μπει.
4: Ακριβώς, και τι λέμε, κύριε Παπαδόπουλε, σε περίπτωση που η πλατφόρμα δεν είναι σίγουρη, δεν έχει την εύλογη βεβαιότητα, δύναται, αυτό είναι το ρήμα το οποίο χρησιμοποιούμε, η πλατφόρμα να χρησιμοποιήσουν και κάποια από τα εργαλεία που η Ευρώπη προσφέρει για την επιβεβαίωση ηλικίας. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που έφτιαξε ένα τέτοιο εργαλείο και είναι το Kids Wallet. Άρα, αγαπητή πλατφόρμα, αν δεν είσαι σίγουρη για την ηλικία του χρήστη, εμείς μπορούμε, δεν σε υποχρεώνουμε, αλλά μπορούμε να σου διαθέσουμε αυτό το εργαλείο, το οποίο, και το τονίζω επίσης γιατί στη Βουλή έγινε μεγάλη κουβέντα γι' αυτό, δεν δίνει κανένα προσωπικό δεδομένο του παιδιού, ούτε καν την ημερομηνία γέννησης, παρά μόνο αν ο χρήστης αυτός είναι πάνω ή κάτω από 15 ετών.
1: Μάλιστα. Με τις κάμερες τι έχει γίνει, γιατί τώρα λέμε εδώ η Καθημερινή λέει μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα τη ώρα στην Κηφισίας. Τι γίνεται με τις κάμερες, προχωράνε?
4: Ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί. Πλέον είμαστε σε φάση που ανοίγουμε προσφορές. Υπάρχει και μια τεχνική αξιολόγηση, γιατί πρέπει να δούμε τι κάμερες προτείνουν τα σχήματα τα οποία συμμετείχαν. Εδώ αξίζει να πω το εξής, ότι θυμάστε πως το καλοκαίρι έγινε πάλι φασάρι, ότι γίνανε ενστάσεις επί των όρων του διαγωνισμού. Αυτές οι ενστάσεις καμία σχέση δεν είχαν με τον πυρήνα του διαγωνισμού, γιατί αυτές οι ενστάσεις μαζεύτηκαν και οι ίδιοι που έκαναν ενστάσεις και χωρίς να αλλάξουμε τους όρους του διαγωνισμού συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Ήταν αρκετά σχήματα, δεν περιμέναμε πολλά περισσότερα σχήματα. Συνεπώς πλέον προχωράμε κανονικά, ενώσο το πιλωτικό πρόγραμμα των καμερών τεχνητής νοημοσύνης υπάρχει εκεί έξω και λειτουργεί. Και βέβαια οι κάμερες, περίπου 400 κάμερες της περιφέρειας Αττικής είναι έτοιμες και αυτές τις μέρες συνδέονται και αυτές στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης που η ελληνική αστυνομία και η τροχέα διαθέτει. Και επειδή έχει ενδιαφέρον να δούμε γιατί γίνεται όλο αυτό, λέω πάντα ότι μακάρι αυτό το σύστημα να το φτιάξαμε τζάμπα, να μην γράψει καμία κλίση. Τα στοιχεία όμως δείχνουν πολύ σημαντική μείωση των τροχαίων, των θανατηφόρων τροχαίων τη χρονιά αυτή, μείον 10, μείον 15, μείον 20 κάποιους μήνες και μέχρι και μείον 50% τον Αύγουστο. Άρα εδώ πέρα κάτι γίνεται, εδώ πέρα κάτι δουλεύει, πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο.
0: Κύριε Υπουργέ, ναι.
4: Παρακαλώ.
0: Λέει ένας φίλος μας εδώ, ο Νίκος, έχει μια εύστοχη ερώτηση, αφορά το προηγούμενο θέμα για τα social media. Από 1η-1η του 27, ποιος φορέας από την Ελλάδα θα ελέγχει και θα επιβάλλει πρόστιμα?
4: Πάρα πολύ σωστά. Για τους

0: σχόλια του στυλ, μα πιθανώς να υπάρχει άλλη ανάγνωση, πιθανώς να είστε πολύ αυστηροί. Ο διακανονισμός, αν θέλετε, ο οποίος έγινε, στην ουσία η συμφωνία που έγινε ανάμεσα στις Αμερικανικές Πολιτείες και στην ΜΕΤΑ, ο συμβασμός τον οποίο τελικά, ο νομικός συμβασμός τον οποίο βρεθήκανε, δείχνει ότι τελικά επίσης οι πλατφόρμες, παρότι δεν αποδέχονται τα περί εθισμού και εθιστικών αλγορίθμων, σίγουρα μπορούν να κάνουν περισσότερα. Δηλαδή συμφώνησαν σε 13 σημεία στις ΗΠΑ, τα οποία θα έπρεπε να υπάρχουν για να διασφαλίσουν περισσότερο τα παιδιά. Μακάρι λοιπόν αυτά τα 13 σημεία, και να θυμίσω πως αυτά είναι τι, από η πλατφόρμα από μόνη της, όταν ξέρει πως έχει ένα παιδί, να μην επιτρέπει πάνω από μία ώρα θέαση. Σήμερα οι γονείς είμαστε αυτοί που κυνηγάμε τα παιδιά. Να μην επιτρέπεται η λειτουργία το βράδυ, μετά τις 11-12. Να μην μπορεί ένας άγνωστος να στείλει μήνυμα στα παιδιά μας. Όλα αυτά λοιπόν είναι κάποια από τα σημεία στα οποία συμφώνησαν στις ΗΠΑ και μακάρι οι πλατφόρμες και στην Ευρώπη να τα διαθέσουν. Τότε θα έχει νομίζω ψηφιστεί και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Οπότε θα μπορέσουμε να δούμε κι εμείς εκ νέου την όποια προσέγγιση μας.
1: Κάποια άλλη πλατφόρμα δεν περιμένουμε, κύριε Υπουργέ, από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης?
0: Κοιτάξτε, όλα τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης πλέον έρχονται και δίνουν λύσεις. Για παράδειγμα, προχθές, ξέρετε, δεν είναι μόνο δικές μας πλατφόρμες. Τη Δευτέρα το πρωί έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ενιαία πλατφόρμα της αιμοδοσίας. Μέχρι και προχθές η χώρα δεν είχε εικόνα για τα αποθέματα σε αίμα από περιοχή σε περιοχή. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο το οποίο δόθηκε σε λειτουργία. Συνεπώς, ναι, υπάρχουν πλατφόρμες οι οποίες κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη, πιο ασφαλή. Οπότε δίνουμε καθημερινά τέτοιες ψηφιακές λύσεις. Έχουμε και άλλες, θα το πούμε εν καιρό. Για παράδειγμα, το αμέσως επόμενο,
1: ναι,
0: αρχές της άλλης εβδομάδας, πάρα πολύ σημαντικό, είναι τα εγγένεια του εθνικού μας υπερπολιστή.
1: Εκεί
0: θα τρέξουν με ασφάλεια πλέον όλα τα εθνικά μας μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί πέρα που θα μπορούμε πλέον με ασφάλεια να ανεβάζουμε αρχεία, προκειμένου να τρέξουμε οτιδήποτε μας ενδιαφέρει εμάς, τα πανεπιστήμια μας, ερευνητικά κέντρα, αλλά και εταιρείες της αγοράς. Να μπορούμε δηλαδή πλέον εδώ στην Ελλάδα όχι απλά να καταναλώνουμε τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να την παράγουμε και να την παράγουμε στους υπολογιστές στους οποίους έχουμε εμείς την άμεση πρόσβαση και αφελή κυριαρχία.
1: Γεια σας, κύριε Παστεργίου.
2: Να είστε καλά, κύριε Παστεργίου.
3: Γεια σας, κύριε
1: Παστεργίου. Έχουν γίνει οι δηλώσεις από τους τρεις υπουργούς. Αυτά που μας είπε ο Νίκος Φιλιππίδης είναι όσα έχουν ανακοινωθεί για το πετρέλαιο, τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης.
2: Έτσι.
1: Η αλήθεια είναι, βλέποντας το χάρτη το πρωί, αυτό το κομμάτι της Ρόδου και προς το Καστελόριζο είχε πάρα πολύ έντονη βροχή και κεραυνική δραστηριότητα το πρωί. Που βλέπαμε τους χάρτες.
2: Ρόδος τα δωδεκάνησε και η Εύβοια. Αυτά τα οποία επλήγησαν, ναι, πάρα πολύ.
3: Χίο, είδα μια φωτογραφία στοιχείο που το καινούριο αεροδρόμιο Λάρισα να στάζει.
2: Ναι, αυτό είναι από την προθεσινή νεροποντή που είχε στοιχείο. Είναι καινούργια πτέρυγα. Είχε δοθεί σε εταιρεία για να ανακαινιστεί. Υπάρχουν και οι συμβάσεις και τα λοιπά και τα χρήματα που είχε πάρει. Και το μέσα μέρος της οροφής, προφανώς οι ψευδοροφές δεν είχαν στεγανοποιηθεί καλά. Με αποτέλεσμα να τρέχει νερό και να.
1: Έφυγε η γκυλφόιλ και ακρίβεινε το όιλ.
3: Χαμένος πας.
2: Γιατί πας χαμένος?
1: Λοιπόν,
2: και όπως μας έλεγε και ο Ιγνατίου το πρωί, έφυγε από εδώ και ήρθε βροχή. Πάει στην Αμερική, λέει, και θα έχουν 33 βαθμούς.
3: Μα έφυγε ήδη.
1: Δεν νομίζω ότι έχει φύγει.
3: Δεν νομίζω.
1: Καταρχάς θέλει 4 μέρες να μαζέψει.
3: Μαζέψει τα ρούχα της. Πώς θα μαζέψει?
2: Εντάξει, παιδί μου.
3: Μπορεί να μαζέψουν άλλοι άνθρωποι. Ο Φάνης.
1: Ποιος?
3: Ο Φάνης, θυμάσαι που γίνανε.
1: Ποιος είναι ο Φάνης?
3: Τέλος πάντων. Ένας τύπος ο οποίος είχε εκεί δίπλα της.
2: Α, το ξέρω. Δεν το ξέρουμε αυτό. Τέλος πάντων, θα φροντίσουν για αυτά. Μην ανησυχείς, δεν πρόκειται να πάει χωρίς ρούχα. Τι, τη στείλουμε χωρίς ρούχα στην Αμερική?
1: Εσύ δεν ξέρεις.
2: Όχι.
1: Όχι, κάτσε, δεν ξέρεις τώρα. Τέλος πάντων.
2: Το στυλίστα της λέει.
3: Ναι, ρε.
2: Α, το στυλίστα λες.
3: Ναι.
2: Αυτός θα φροντίσει προφανώς.
3: Ναι,
2: εκτός αν αλλάξει μόδα και της πάρει άλλα. Λοιπόν,
1: αυτό γιατί
2: μέχρι
1: αυτό
2: εδώ.
1: Τι? Μόνο όταν μου τζώνω εγώ με βρίζουν. Τώρα που μου τζώνει εσύ όλα καλά, 5 εκατοστάρικα πρόστιμο.
2: Επειδή τα διπλή, βγάλε τα 2,5 που έριξες εσύ.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Έχει πολλά η επικαιρότητα σήμερα. Να είστε καλά, να προσέχετε.
3: Αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Στο Ευρωπαϊκό Τραπέζι βρίσκονται νέα μέτρα για την ενέργεια, το μεταναστευτικό, ο προϋπολογισμός των 1,6 τρισεκατομμυρίων ευρώ και η Ουκρανία. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα επισημάνει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Χθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα που περιλαμβάνουν συνολική μείωση που φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη, καθώς και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Σε ομιλία του στη Λάρισα χθες ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι η παρέμβαση για τη θέρμανση είναι διπλή, καθώς συνδυάζει την ενίσχυση των νοικοκυριών με την απευθείας συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου στην Αντλία. Σημειώνεται ότι με βάση τα μέτρα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινά να διατίθεται από σήμερα, αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα με την αύξηση του επιδόματος κατά 30%, το πραγματικό κόστος για ολόκληρο τον χειμώνα θα είναι κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Το επίδομα θα φτάσει μέχρι τα 1.200 ευρώ και αφορά 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, με τη Ρόδο να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Οι πρωτοφανείς ένταση βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από Χήμαρο. Χθες μέχρι τις 9 και 4 το βράδυ, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής είχαν πραγματοποιήσει πάνω από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και περισσότερες από 200 αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένες κατοικίες και επιχειρήσεις. Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφηκαν στην περιοχή του Αρχαγγέλου στην κεντρική Ρόδο, καθώς και στο βόρειο τμήμα του νησιού. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο λόγω της κακοκαιρίας. Στον Δήμο Μαντουδίου, λίμνης Αγίας Άννας, δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ στον Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων αναστέλλεται η λειτουργία όλων των βαθμίδων. Κλειστά θα παραμείνουν και στη Ρόδο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλες τις δημοτικές ενότητες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και η καταγραφή των ζημιών. Όπου αναστέλλεται η λειτουργία, προβλέπεται τηλεκπαίδευση. Ένας 14χρονος νεκρός και πολλές καταστροφές είναι ο τραγικός απολογισμός της κακοκαιρίας στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, ο 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μια λακκούβα με νερό μέσα σε πάρκο. Αρκετοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, σταθμοί του μετρό έχουν πλημμυρίσει, οχήματα έχουν παρασυρθεί και δεκάδες πολίτες έχουν εγκλωβιστεί. Συνολικά έχουν καταγραφεί πάνω από 2.500 κλήσεις για βοήθεια. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexan υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς, τόνισε σε συνέντευξη στον Σκάκη τον διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν. Όπως ανέφερε, εάν όλοι προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν θα εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία. Σημείωσε ότι αυτό που θα ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου είναι να δει αυτά τα εξαιρετικά πολύτιμα και ιστορική σημασία γλυπτά να βρίσκονται ένα χρονικό διάστημα στην Αθήνα και ένα άλλο στο Λονδίνο. Δηλαδή να ακολουθείται ένα μοντέλο εκπεριτροπής, πράγμα που θα καθιστούσε τη διαδικασία αυτή νόμιμη βάσει του Βρετανικού δικαίου. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με τον εντοπισμό και την κατάσχεση πάνω από 3.000 τεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Σε κοντέινερ που είχε αφηχθεί από την Κίνα με προορισμό τη Βουλγαρία, εντοπίστηκαν κυβότια με εκατοντάδες όπλα, κυρίως στιλέτα, μαχαίρια τύπου πεταλούδα και σπαθιά. Τη δυνατότητα επιτάχυνσης της Βρετανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς, συζήτησαν ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χθες στην Ντάουνινγκ Στρίτ. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ και την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Επισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβρηση, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρονται να είχαν εξαπατήσει νωρίτερα μία 90χρονη, αποσπώντας χρήματα για τη Μαλφή. Τους δύο εντόπισε αρχικά αστυνομικός της ομάδας Δίας, που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, ενώ κοντά τους υπήρχε αυτοκίνητο με ακόμη δύο επιβαίνοντες. Όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν το όχημα, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε αντίθετα σε δρόμο της περιοχής. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τοπικά με άλλο όχημα και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι τέσσερις επιβαίνοντες προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, ωστόσο οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο το βράδυ την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 10 τη Marseille στη Γαλλία. Χθες για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League, η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ με 3-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη, που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά έθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Ίσα σήμερα, καλό πρωινό. Είμαστε στο πρωινό της 15ης Οκτωβρίου. Ημέρα Πέμπτη, συντονίζουμε και ρολόγια, είναι 5 και 10 ακριβώς. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Ελπίζω και εύχομαι να στεγνώσουμε, τουλάχιστον διότι κάτι λέει η Χριστίνα ότι Σαββατοκύριακο θα έχουμε ξανά βροχές νότι μου. Δεν ξέρω τα μπάνια τι κάνεις. Μπάνια νότι, γιατί όχι. Ένα Παπαγιαννάκο είναι αυτό, ο οποίο ξεκινάει τα μπάνια τέλη Σεπτεμβρίου και τα σταματάει τέλη Μαΐου, γιατί μην πιάσουν 15 Ιουνίου, μην πιάσουν και όλοι και είμαστε και με τον κόσμο. Εμείς οι χειμερινοί έχουμε το δικό μας, τη δική μας ρότα, το δικό μας προορισμό. Οπότε λοιπόν δεν σας στέλνουμε και πολλούς στην παραλία μας. Έτσι λοιπόν, να περνάτε καλά, να είστε καλά, να απολαμβάνετε και οι χειμερινοί κολυμβητές και τα μπάνια σας. Ωραίες θερμοκρασίες νομίζω ότι ακόμα, μια χαρά, ωραίες θερμοκρασίες. Εκεί, στον Πορτοράφη, το δικό μου χωριό, Νότι Μαρκόπουλο, εντάξει, κοντά είμαστε, δίπλα είμαστε, ένας δήμος. Όπως και να έχει λοιπόν, να έχετε ένα καλό πρωινό, μια καλή ημέρα, ημέρα Πέμπτη λοιπόν. Σήμερα με τα γεγονότα και τα σημαντικότερα ζητήματα τα οποία απασχολούν την Ελλάδα και τον κόσμο, εδώ, όπως κάθε μέρα, αναλύονται και παρουσιάζονται και οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Προφανώς τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επιδότηση και όλα αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν χθες για, για το πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και την αμόλυβδη, θα είναι αυτό το οποίο ο κάθε ένας από εμάς, η κάθε μία από εσάς, θα πρέπει να κάνετε και την έρευνα αγοράς σας για να δείτε πώς θα προμηθευτείτε πετρέλαιο για να ζεσταθείτε, για τις πολυκατοικίες, για τα σπίτια, ιδίως και στις βόρειες περιοχές της χώρας μας, εκεί όπου ήδη κάποιοι έχουν ανάψει και τα καλοριφέρ. Όπως και να έχει, πάντως μιλάμε για κάτι το οποίο και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι και οι άνθρωποι των εταιριών οι οποίοι έχουν τη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης λένε ότι είναι γενναίο, ότι είναι καλό, ότι αξίζει ο κόπος, δεδομένων το ότι επαναλαμβάνουμε βρισκόμαστε σε μια κρίση, τα πράγματα δεν είναι ομαλά και λέμε αχ τι ωραία, ας τα αυξήσουμε όλα ή ας τα μειώσουμε. Βρισκόμαστε σε μια κρίση. Σε μια κρίση λοιπόν όπου τα πράγματα έρχονται εδώ και από το κράτος και από τα δηληστήρια τα οποία παρεμβαίνουν και έχουμε παρεμβάσεις, έχουμε μειώσεις στις τιμές και έχουμε και εταιρείες όπως για παράδειγμα η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy, η οποία ξεκινάει από σήμερα την τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης με 1,49 Νότι Παπαγιαννάκο και με 12 δόσεις. Εάν θέλεις και συμφωνείς, με 1,49 ξεκινάει λοιπόν η ΕΚΟ, Hellenic Energy λοιπόν, ο όμιλος, όπου μπορείτε να βρείτε πετρέλαιο θέρμανσης. Κάντε τις επαφές σας, δείτε τι συμφέρει, μιλήστε με τους υπόλοιπους πολυκατοικίες ή στο σπίτι, δείτε τι έχετε, τι δεν έχετε και μπορείτε να ξεκινήσετε. Είναι ένα 15ήμερο επίσης όλα αυτά τα οποία ανακοινώσανε χθες. Ένα 15ήμερο διότι τα πράγματα προφανώς και αλλάζουν και προφανώς είναι ρευστά. Οπότε λοιπόν έχουμε και το κράτος και τα δηληστήρια και παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο ντίζελ κίνησης. Η αμόλυβδη βενζίνη μένει σε αυτό το οποίο είχαμε μέχρι τώρα, στα 10 λεπτά, και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό, διότι εδώ, όπως λέμε πάντοτε, αποτυπώνουμε και παρουσιάζουμε αυτό το οποίο είναι η πραγματικότητα. Τώρα, το τι κανείς θα ήθελε να ακούσει, ή τι θέλει η καρδούλα του, ή η ψυχή του, ή οτιδήποτε άλλο, αυτά μπορείτε και να ικανοποιήσετε το δικό σας είναι ή τη δική σας, τα δικά σας αυτιά. Αυτά μπορείτε να τα ακούσετε αλλού, μπορείτε να σας χαϊδέψουν αλλού τα αυτιά, να σας χαϊδέψουν αλλού την πλατούλα. Εδώ λέμε τα πράγματα πως είναι αντικειμενικά και βεβαίως παρουσιάζονται στην πραγματική πραγματικότητα. Διότι εάν δεν είχαμε όλα αυτά, αν δεν είχαμε τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης, τις παρεμβάσεις των διελιστηρίων, τα γαλάζια γράμματα κατά τον κύριο Ανδρουλάκη, του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης, δηλαδή του ελληνικού κράτους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά τα οποία θα συζητήσουν σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής, με τις παρεμβάσεις λοιπόν, τα δύο γαλάζια γράμματα τα οποία έχει στείλει ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνουμε κατά τον κύριο Ανδρουλάκη, τα πράγματα λοιπόν θα μπορούσαν να ήταν και χειρότερα, διότι ακούστε, διότι εάν δεν είχαμε την επιδότηση, το πετρέλαιο θέρμανσης σήμερα, σήμερα χωρίς όλα αυτά, θα ήταν στο 1,95 Νότι. Με την επιδότηση είναι στο 1,55 συν το επίδομα το οποίο φτάνει και στο 1,35. Μπορεί να φτάσει και στο 1,35 αναλόγως σε ποια περιοχή βρίσκεστε και πόσο βορεινά ή όχι είστε και διαμένετε. Το πετρέλαιο κίνησης θα ήταν χωρίς την επιδότηση, η οποία ήδη υπάρχει, στο 1,31. Με την επιδότηση φτάνει στο 1,11. Ενώ η αμόλυβδη βενζίνη είναι στο 1,30, θα ήταν στο 1,30, ενώ τώρα είναι στο 1,20. Αυτά λοιπόν έτσι για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, να αποτυπώνουμε την πραγματική πραγματικότητα. Αυτή οφείλουμε να παρουσιάζουμε και βεβαίως με την πολύ καλή δουλειά η οποία γίνεται και κάνει και ο Νίκος Φιλιππίδης και τα αναλύει καθημερινά εδώ με τον Άρη, και έτσι ώστε έχετε πλήρη εικόνα της πραγματικής πραγματικότητας. Επαναλαμβάνω, η ΕΚΟ, Hellenic Energy, μέλος Hellenic Energy, ανακοίνωσε χθες προς όλους εμάς ότι θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης η ίδια να το διαθέτει από 1,49 συν 12 άτοκες δόσεις, εάν και αυτές τις χρειάζεστε. Είναι κάτι το οποίο μπορείτε να δείτε αν σας συμφέρει. Παραλαμβάνω, κάντε την αγορά, κάντε την έρευνα αγορά σας και φυσικά όλα τα υπόλοιπα αποφασίζετε ως πολυκατοικία, αποφασίζετε ως νοικοκυριό και βάζετε, προμηθεύεστε πετρέλαιο θέρμανσης. Τα υπόλοιπα, το κίνησης και τη βενζίνη, τα ξέρετε, είναι αυτά τα οποία επαναλαμβάνουμε. Ήδη έχουμε, θυμίζουμε, από το Σεπτέμβριο την επιδότηση. Στα υπόλοιπα βεβαίως, τον απόϊχο της απομάκρυνσης κυρίας Γκυλφόιλ, η απομάκρυνση αυτή από τη θέση της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Αθήνα δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστη και από τα διεθνή προσφανώς μέσα ενημέρωσης. Το σκάνδαλο αποδείχθηκε υπερβολικά βαρύ για τον κύριο Τραμπ εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Έχουμε αντιδράσεις και σχολιασμό και από την πλευρά της Τουρκίας, θα ακούσουμε και τον Μανώλη Κωστίδη, ενώ από την άλλη μια πολύ πολύ σημαντική για την στιγμή η οποία δίνεται, αλλά και για όλα όσα είπε στον Αλέξο Παχελά, στην τηλεόραση του Sky και σήμερα αποτυπώνεται και σε κείμενο στην εφημερίδα Καθημερινή, η συνέντευξη του κ. George Osborne. Την πεποίθησή του λοιπόν ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή για να καταλήξουμε σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εκφράζει με συνέντευξή του στην τηλεόραση του Sky, στην Καθημερινή, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βρετανικού Μουσείου, κ. George Osborne, ο οποίος προτείνει την εκπεριτροπής έκθεσή του για λίγο καιρό στην Αθήνα και για λίγο καιρό στο Λονδίνο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Θα ακούσουμε σχετικά ηχητικά από τη συνέντευξη που έδωσε αποκλειστικά στον Αλέξο Παχελά και την τηλεόραση του Sky. Εδώ λοιπόν είμαστε με τον κύριο Νότι Παπαγιαννάκο να φροντίζει στη ρύθμιση του ήχου, τον Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές συνδέσεις το χθες με το σήμερα η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και περιμένουμε και σας καλημέρα, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω κινητού, μέσω διαδικτύου, μέσω του Viber 698-123-1003, ειδική ο δικός σας αριθμός για να μας στείλετε ό,τι εσείς θέλετε, ό,τι εσείς επιθυμείτε, έτσι ώστε να γίνει και ρεπορτάζ στον Sky. Όλα αυτά λοιπόν είμαστε εδώ για εσάς, οπότε λοιπόν και σε πολύ πολύ λίγο, σε περίπου 2 λεπτά, θα έχουμε και τη σύνδεσή μας και με την τηλεόραση, με την πρώτη εικόνα, με τον Νίκο Μινά και την Μάρο Καρούση. Οπότε λοιπόν εδώ θα ακούσουμε και περισσότερα και από πληροφορίες και των συναδέλφων. Πάμε όμως στην παράδοση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί ο Στέφανος Νικολαίδης, και στη συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Στις Βρυξέλλες λοιπόν μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Η ενεργειακή κρίση αλλά και τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, ο νέος επταετής προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034 και η στήριξη προς την Ουκρανία θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης Συνόδου Κορυφής που ξεκινάει σήμερα στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα επισημάνει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών της ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης στήριξης νοικοκυριών αλλά και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Τα μέτρα πάντως που ανακοινώθηκαν εχθές από την κυβέρνηση περιλαμβάνουν συνολική μείωση που φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνηση και στα 10 λεπτά στην αμόλυβδη, καθώς και αύξηση του πιθώματος θέρμανσης κατά 30%. Στην ομιλία του από τη Λάρισα, πάντως, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η παρέμβαση για τη θέρμανση είναι διπλή, καθώς συνδυάζει την ενίσχυση των οικοκυριών με την απευθείας συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου στην Αντλία. Σημειώνεται ότι με βάση τα μέτρα, η μέση πανελλαδική τιμή αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα 1,55 ευρώ, ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα θα κινηθεί και κάτω από τα 1,50 λεπτά του ευρώ, τον λόγο των προσφορών που ανακοινώθηκαν και ανακοίνωσαν οι ίδιες εταιρείες. Παράλληλα με την αύξηση του επιδόματος κατά 30%, το πραγματικό κόστος για ολόκληρο το χειμώνα θα είναι κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Το επίδομα θα φτάσει από 1.200 ευρώ και θα αφορά 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Πριν πάντως από αυτήν του την ομιλία, ο Πρωθυπουργός εχθές συναντήθηκε στη Λάρισα και με αντιπροσωπεία αγροτών, όπου εκεί μίλησε για το ζήτημα του φορολογή του πετρελαίου και εξήγησε πως στόχος είναι να ξεκινήσει από την 1η Νοεμβρίου στην Αντλία. Σοβαρά προβλήματα τώρα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, με την Ρόδο να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Οι πρωτοφανείς ένταση βροχοπτώσεις είχαν και ως αποτέλεσμα δυστυχώς την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από Χήμαρο. Εδώ λοιπόν είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό και στην τηλεόραση.
1: Δημήτρη Γιαννίρη, γεια σου Δημήτρη.
0: Καλημέρα Μάρο, καλημέρα Νίκο, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε καλά. Τα καιρικά συζητούσαμε.
0: Ευτυχώς είναι σε μία ύφεση το φαινόμενο, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Η Χριστίνα Σούζη μας έλεγε προχθές ότι αναμένουμε και το Σαββατοκύριακο δυστυχώς βροχές. Οπότε λοιπόν περιμένουμε τα νεότερα στοιχεία σήμερα και αύριο για να ξέρουμε και τι θα γίνει. Τα υπόλοιπα πώς τα βλέπετε, παιδιά, τι γίνεται?
2: Περιμένουμε τώρα σιγά σιγά σήμερα. Θα πάει ο Πρωθυπουργός στις Βρυξέλλες να δούμε τι θα γίνει, αν θα έχουμε κάποια συζήτηση, αν θα υπάρχει έδαφος για να δούμε κάποια χαλάρωση επιπλέον για την ενέργεια, για τα καύσιμα.
0: Θυμίζουμε, ναι, είναι μια συνόδος κορυφής πολύ σημαντική για και για τα ελληνικά δεδομένα. Θυμίζω κατά το Πασόκ τα γαλάζια γράμματα του κυρίου Μητσοτάκη προς την Ευρώπη, μαζί με την κυρία Μελώνη και άλλους, όπου τα γαλάζια γράμματα φέρνουν και αποτελέσματα όμως. Αυτό είναι το ευτυχές για τη χώρα από την παρέμβαση αυτή της ελληνικής κυβέρνησης, και τυχαίνει να είναι ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης. Έχουμε λοιπόν σύνοδο διήμερη κορυφής στις Βρυξέλλες, εκεί λοιπόν όπου τα πράγματα θα συζητηθούν και θα συζητήσουν όλοι αυτοί οι ηγέτες, τόσο τα ζητήματα για τη αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στην ενέργεια, αλλά και βεβαίως τα θέματα που έχουν να κάνουν με το νέο επταετή προϋπολογισμό, διότι έχουμε και ως Ευρώπη έχουμε και προϋπολογισμό, ο οποίος είναι από το 28 στο 34. Μιλάμε για τόσο μακριά ή τόσο κοντά, αναλόγως πώς το βλέπει ένας. Και επίσης είναι και η Ουκρανία. Θα γίνει, αλλά και βεβαίως θα βρεθούν και στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου. Εγώ να σας πω ότι σύμφωνα λοιπόν με την άριστη δουλειά, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Φιλιππίδη, μου έχει δώσει ένα ωραίο πινακάκι όπου μου είπε τι ακριβώς συμβαίνει με τις τιμές οι οποίες ξεκινάνε από σήμερα. Καταρχάς να σας πω ότι έχουμε ήδη ανακοινώσεις από εταιρείες, και εγώ θα αναφερθώ στην ECO Hellenic Energy, η οποία ανακοίνωσε χθες ότι ξεκινάει τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με 1,49.
2: Μπράβο, ακόμα καλύτερα.
0: Συν 12 άτοκες δόσεις. Οπότε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, οι οποίοι βλέπετε και ακούτε.
1: Παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό. Και οι 12 άτοκες δόσεις που λέει ο Δημήτρης είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Και το ψυχολογικό όριο του 1,40 κάτι.
0: 1,49, μην το ξεχνάτε. Οπότε λοιπόν, φίλοι στα σπίτια, στις πολυκατοικίες, δείτε τι κάνετε. Αν δεν έχετε φυσικό αέριο, που και αυτό παραμένει ναι μεν πολύ πολύ πιο ακριβό, έλεγε ο Νίκος χθες, είναι κατά 134% παραπάνω από πέρσι, αλλά πάντα παραμένει φθηνότερο από το πετρέλαιο. Οπότε λοιπόν, αγαπητοί λοιπόν φίλοι που βλέπετε ή ακούτε στις πολυκατοικίες, κάντε μια συνέλευση, δείτε αν θα πάρετε, αν χρειάζεστε πετρέλαιο, ή και οι αυτόνομοι κατοικίες, δείτε πώς θα το πάρετε. Άρα λοιπόν, και έχουμε επίσης να σας πω αυτό το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικό, διότι δεν το ξεχνάμε, βρισκόμαστε σε κρίση. Δεν είναι μια ομαλή περίπτωση και μια ομαλή περίοδος. Οπότε λοιπόν, εάν δεν είχαμε όλα αυτά τα οποία έχουμε από την κυβέρνηση, με αυτά τα μέτρα τώρα, αν αυτά είναι καλά, αν είναι επαρκή ή κάτι άλλο, είναι άλλη κουβέντα. Εδώ μιλάμε και αποτυπώνουμε αυτό που έλεγα και νωρίτερα στην εισαγωγή εδώ στο ραδιόφωνο, ότι εδώ παρουσιάζουμε αυτό το οποίο συμβαίνει. Αν θέλουν οι ακροατές, τηλεθέτες, να τους χαϊδέψουμε τα αυτιά ή την πλατούλα, μάλλον θα πρέπει να πάνε σε άλλο διάβλο.
1: Όχι, θα πάνε σε άλλο διάβλο.
0: Μάλλον δεν είναι ακριβές αυτό για όλους μας.
1: Θα σας πω, για να πω κάτι, την αλήθεια λέμε, αλλά η δικιά μου άποψη ποια είναι, έτσι, καθαρά και ντόμπρα, ότι έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ στο μάτι μας στην ακρίβεια. Θα σας πω το πιο απλό. Βλέπουμε παντού 2,20 βενζίνη, 2,20 βενζίνη, και εγώ ένιωσα χαρά χθες που βρήκαμε 2,10. Δεν είναι λογικό να χαιρόμαστε και με αυτό. Αλλά στην προκειμένη είναι, πώς το λένε, στους τυφλούς ο μονόφθαλμος.
0: Είμαστε όμως, πρέπει να ξέρουμε ότι επαναλαμβάνομαστε σε μια κρίση. Παγκόσμια. Που σημαίνει λοιπόν ότι αν δεν είχαμε και αυτά, επαναλαμβάνω, τα μέτρα είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να σχολιάσει και να πει καλώς Μητσοτάκη κυβέρνηση παίρνει αυτά, ή δες και εκείνο. Ή όπως πιέστηκε από τις 120 δόσεις από την αντιπολίτευση, τις πήρε και τις έκανε. Εδώ όμως λοιπόν να πούμε ότι εάν δεν είχαμε την επιδότηση, εάν δεν είχαμε το επίδομα στο πετρέλαιο, θα ήμασταν, ξέρεις πώς θα ήταν τώρα, θα ήταν στο 1,95. Ναι, στο 1,55. Το πετρέλαιο κίνηση θα ήταν στο 1,31 αντί για 1,11 που είναι τώρα. Θα ήταν μέση τιμή, επαναλαμβάνω, στο 1,30, ενώ τώρα είναι στο 1,20. Αυτά λοιπόν μην τα παραβλέπουμε. Είναι βεβαίως ακριβά, βεβαίως κάτι το οποίο δεν μπορεί να συνηθίσει κάποιος, αλλά πρέπει να το πούμε. Πρέπει να το πούμε ότι αυτό είναι.
2: Σημαντικό. Και η συνεισφορά των δηληστήριων είναι πολύ σημαντική.
0: Πολύ σημαντική.
2: Λέμε για τα υπερκέρδη και τα λοιπά, αλλά συμμετέχουν τουλάχιστον σε εκτόσεις. Και αυτό είναι σημαντικό για τη χώρα.
0: 1η Νοεμβρίου ο Πρωθυπουργός επίσης, γιατί το ζήτησε ο Νίκος Μινάς, γιατί έχουμε προφανώς τηλεθεατές και παρακολουθούν πολύ πολύ νωρίς. Έχουμε λοιπόν από 1η Νοεμβρίου ξεκινάει και το αφορολόγητο πετρέλαιο στους αγρότες. Στην Αντλία και αυτό. Το είπε χθες ο Πρωθυπουργός στη Λάρισα. Άλλο, τι θέλετε, πώς είμαστε?
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ λέω να πούμε και μια κουβέντα για τον κύριο Ανδρουλάκη, που ήταν χθες ραδιόφωνο του Sky.
0: Και είπε Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο, βεβαίως.
1: Και ναι, να πούμε μια κουβέντα δηλαδή γι' αυτό. Γιατί σχολιάζεται, δεν θα πούμε για τη σχολιά την Kimberly Guilfoyle, όχι. Να πούμε ουσιαστικά ότι ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία με εκλογικά και ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να πάρει το ακροατήριο του κυβερνώντος κόμματος.
0: Είπε χαρακτηριστικά σωστά, Μάρο, ότι δεν δίνουμε τον αγώνα για τη δεύτερη θέση. Προφανώς κανείς δεν δίνει, θέλει την πρώτη θέση. Δίνουμε τον αγώνα για την πρώτη θέση με πρόγραμμα και προοδευτικό λόγο, είπε χαρακτηριστικά εδώ. Επαναλαμβάνω στον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη, διότι τα μαθηματικά βάσει του εκλογικού νόμου λένε ότι όποιος είναι πρώτος θα μπορεί να σχηματίσει και κυβέρνηση. Αυτά λοιπόν και με τον κύριο Ανδρουλάκη. Καλή συνέντευξη, είπε πραγματάκια, έχει ειδήσεις, αλλά έχει και ξέρει κάτι φάλτσα. Τα έλεγε και ο Νίκος Μινάς εχθές, τα λέγατε. Ο κύριος Χουρδάκης, είχαμε και κάτι άλλους οι οποίοι λένε διάφορα πράγματα για το πώς θα συγκυβερνήσουμε ή με ποιους θα συγκυβερνήσουμε. Κάτι το οποίο μάλλον προφανώς δεν αρέσει στον κόσμο και βεβαίως στον ίδιο τον αρχηγό, τον κύριο Ανδρουλάκη. Μένει να δούμε πώς θα συζητήσουν και πώς θα πάνε. Και πάνω απ' όλα, ούτε δημοσκοπήσετε ούτε κανείς. Η μεγαλύτερη και καλύτερη δημοσκόπηση και αυτή που αποφασίζει είναι οι κάλπες.
1: Είναι οι κάλπες, βέβαια. Δημήτρη, μου έχουμε σαν σήμερα.
0: Μάρο μου, βεβαίως. Σαν σήμερα. Όχι, δεν θα σας αφήσω έτσι. Διότι σαν σήμερα, Μάρο μου. Εσύ και εγώ και ο Νίκος δεν το προλάβαμε. Το προλάβαμε το 2004. Διότι σαν σήμερα σταμάτησε για πρώτη φορά και επανήλθε το 2004 το τραμ. 15 Οκτωβρίου του 1960.
1: Μάλιστα, το τραμ το τελευταίο.
0: Το τραμ το τελευταίο. Δίκημα σχόλιο. Σωστά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Καλό πρωινό.
1: Καλημέρα μας στους ακροατές του Sky 100,3.
0: Η Μάρο Καρούση λοιπόν και ο Νίκος Μινάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλό πρωινό στην πρώτη εικόνα. Εδώ εμείς συνεχίζουμε ενώτιμο στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων. Είχαμε μείνει λοιπόν στα ζητήματα που είχαμε με την Ρόδο και την κακοκαιρία. Μέχρι την 9 λοιπόν και 4 το βράδυ, οι δυνάμεις περιοριστικής είχαν πραγματοποιήσει πάνω από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και περισσότερες από 200 αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένες κατοικίες και επιχειρήσεις. Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφησαν στην περιοχή του Αρχάγγελου, στην κεντρική Ρόδο, καθώς και στο βόρειο τμήμα του νησιού. Οι αρμόδιες υπηρεσίες απίφθηναν εκ νέου ισχυρή σύσταση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες των νησιών να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους σε απολύτως αναγκαίες. Σε ισχύ παραμένει να ξέρετε και το απαγορευτικό απόπλου, το οποίο θα αναθεωρηθεί εάν αναρθεί στις 6 η ώρα τώρα το πρωί από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαβρίου και της Ραφίνας λόγω των θηλωδών ανέμων. Ένας 14χρονος νεκρός και πολλές καταστροφές είναι ο τραγικός απολογισμός της κακοκαιρίας στην Κωνσταντινούπολη. Σε τροχιά επανεκκίνησης έρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexan υπέβαλε αίτημα στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Navtex, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαίας πλοίο. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν στη συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμβασμούς, τόνισε με συνέντευξή του στον Sky και το διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου George Osborne. Μισθοί νότι 16 ετών απαιτούνται για την αγορά νεόδημου του διαμερίσματος 70 τετραγωνικών στην Αθήνα. Γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, με το κόστος να ξεπερνάει τα 4.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάζει η Deloitte. Η αγορά ακινήτων της πρωτεύουσας είναι η τρίτη ακριβότερη στην Ευρώπη, με βάση τα εισοδήματα των κατοίκων της. Πιο ακριβή είναι η Αυλώνα στην Αλβανία, ενώ απαιτούνται μισθοί 21 ετών και ακολουθεί στη δεύτερη θέση η Πράγα στην Τσεχία με 17 χρόνια μισθούς. Πόλεις οι οποίες λοιπόν παρουσιάζουν ραγδαία τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με τον εντοπισμό και την κατάσχεση πάνω από 3.000 τεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Σε κοντέινερ που είχε αφηχθεί από την Κίνα με προορισμό την Βουλγαρία, εντοπίστηκαν κυβότια με εκατοντάδες όπλα, κυρίως στιλέτα, μαχαίρια τύπου πεταλούδα και σπαθιά. Τραγωδία χθες το βράδυ στην Πάτρα, καθώς ένας φοιτητής έπεσε από το δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρες οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού. Δύο νεαροί ηλικίας 20 και 18 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδος Δία στη Λυκόβρηση μετά από επεισοδιακή καταδίωξη, οι οποίοι νωρίτερα είχαν εξαπατήσει ηλικιωμένοι, αφαιρώντας τη στήμα αλφή και μετρητά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και απήθεια. Νομοθετική ρύθμιση για τη θέσπιση ειδικού πλαισίου που θα επιτρέπει την εγκατάσταση και νόμιμη λειτουργία συστημάτων καμερών στο εσωτερικό των ταξί, ζητάει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί με σκοπό, όπως αναφέρει, την προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των επαγγελματιών οδηγών. Παραπληρωτής επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής Joshua Hack τίθεται επικεφαλής της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα μετά και την απομομπή της Kimberly Guilfoyle. Οι ενόπλες δυνάμεις της Βορείου Κορέας πραγματοποίησαν δοκιμαστικές εκτοξεύσεις στρατιωτικών πυράβλων κρούζ από υποβρύχιο, όπως μεταδίδει το Βορειοκορεατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι του απερχόμενου Προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντασίλβα εν ώψη του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, σύμφωνα με νεότερη δημοσκόπηση που είδε χθες το φως της δημοσιότητας. Ειδικότερα, ο γερουσιαστής της δεξιάς, πρωτότοκος γιος του πρώην Προέδρου Μπολσονάρο, προβλέπεται να εξασφαλίσει 46% έναντι 44% του κεντροαριστερού Προέδρου Λούλα. Εκεί μας ενημέρωση. Με 3-1 ιτήθηκε η ΑΕΚ από την Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Στο Αλεξάνδριο τώρα ο Άρης νίκησε με σκορ 88-68 την Ντερτόνα για το Eurocup, ενώ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα στις 8 παρατέταρτο τον Μπόρα Τσμπάνια Λούκα, ενώ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στην Γαλλία την Μαρσέη. 5:30 ο Στέφανος Νικολαίδης εδώ, κυριότεροι τίτλοι των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα που έρχεται. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, με τη Ρόδο να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Η πρωτοφανή ένταση βροχοπτώσης είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από Χήμαρο. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο λόγω της κακοκαιρίας. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexan υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Αυτό που θα ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο του Βρετανικού Μουσείου είναι να δει τα γλυπτά του Παρθενώνα να βρίσκονται ένα χρονικό διάστημα στην Αθήνα και ένα άλλο στο Λονδίνο. Δηλαδή να ακολουθείται ένα μοντέλο εκπεριτροπής, τόνισε σε συνέντευξη στον Sky και τον Αλέξη Παπαχελά ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβρηση, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρονται να είχαν εξαπατήσει μία 90χρονη αποσπώντας τις χρήματα και τη μαλφή. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 19 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι. Πάντοτε έχετε δει συνδεθεί με τον Sky. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς μας δίνετε τη δύναμη και εδώ συνεχίζουμε καθημερινά στον Sky τα πρωινά μας, 5 με 6, τα αξιμέρωτα πάντοτε, με την παρουσίαση όλων των δεδομένων, όλων των ειδήσεων και όλων των ρεπορτάζ και φυσικά όλων των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Είναι λοιπόν σήμερα 15 Οκτωβρίου, Αγίου Λουκιανού Πρεσβυτέρου Αντιοχίας. Ο Λουκιανός, οι Λουκιανοί γιορτάζουν σήμερα. Είναι και η διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού με τους ανθρώπους, για τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης, ανθρώπους οι οποίοι οφείλουμε να θυμόμαστε καθημερινά και όχι με αυτές τις ημέρες. Όπως και να έχει πάντως, θα συζητήσουμε και γι' αυτό. Ανατολή του ηλίου 7 και 33 πρώτα λεπτά, δύση του ηλίου 18 και 48 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και ελάτε να θυμηθούμε και τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα, πέραν του Τραμπ, το οποίο το είπαμε και στην τηλεόραση με την Μάρο και τον Νίκο. Το 533 ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισσάριο εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα. Το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Όλα αυτά 1837. 1902 ο Γερμανός αρχαιολόγος Έρντικ ανακαλύπτει το Ασκληπείο στην Κο. Το 1940 κάνει πρεμιέρα ως Αμερικανικός κινηματογράφος στο αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο Μεγάλος Δικτάτορ. 1940 νότιμο είναι όπου το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει την επίθεση εναντίον της Ελλάδος. Και το 1962 ξεσπάει η κρίση των πυράβλων. Ο Αμερικανός τότε πρόεδρος Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων. Το 70 π.Χ. γεννιέται ο Βυργίλιος, Ρωμαίος ποιητής, γνωστός για το ημιτελές επικό έργο του, η Ενιάδα. Το 1810 γεννιέται ο Σίμων Σίνας, Βιενέζος Βαρόνος και Μέγας Ευεργέτης. Το 1850 γεννιέται ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, Έλληνας γραφέας. Το 1564 φεύγει τη ζωή ο Ανδρέας Βεσάλιος, Βέλγος γιατρός, πρόδρομος της σύγχρονης ανατομίας. Το 1543 δημοσίευσε το πρώτο επιστημονικό βιβλίο ανατομίας με τον τίτλο «Περί της κατασκευής του ανθρωπίνου σώματος». 1964 φεύγει από τη ζωή ο Κόλ Πόρτερ, Αμερικανός θέατρης μεγάλων επιτυχιών του Broadway, ενώ το 1980 φεύγει από τη ζωή ο Απόστολος Νικολαίδης, ο πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού και προς τιμή του το γήπεδο της Αλεξάνδρας φέρει το όνομά του. Και όπως είπαμε, 1964, καλημέρα, Θεοδόση Πάνου, καλό πρωινό.

την άλλη επίπεδο. Διότι σαν σήμερα το 1948, με αυτό ξεκινάμε. Με τα γεννητούρια, μην ξεκινάμε με του θανάτου. 1948, θα δώσει πάνω, το κατάλαβε. Σίγουρα έχει δαμώσει και το αυτοκίνητό σου. Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα, καλό πρωινό. Δεν τη στέλνει πια, μάλλον δεν αρέσει πια. Δεν πειράζει, εμεί ακούμε τα μεσημέρια με την Μαρία. Εκεί πάντα με το Μάνο Νίφλι. Καλημέρα, Νίκο Ποφαντή. Καλό πρωινό, Αλεξάνδρα Καμιάνου, Βιβί Μπουγιούρα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. 1948 γεννιέται αυτό που ακούμε, πολύ πολύ ωραίο, ο Κρίστεμπεργκ, Βρετανό-Ιρλανδό τραγουδιστή. We'll be right back.

0: λέει την παπουτσία από τη Μελβούρνη. Καλό, καλό πρωινό, λέει. Καλημέρα, λέει, από την Καγκουροχώρα, λέει. Είπε, λέει, ο Τσίπρας ότι θες την κυβέρνηση με τη δεξιά. Σαν να λέμε δεν κάνει εκπομπές Κυριακές στο ραδιόφωνο, του κάνει γενναιόδορα. Πλέον σταματήσαμε τις Κυριακές. Είναι, ακούτε τα 5 με 7, τον Νίκο Μαλιαράκη και τον Βαγγέλη Κοκολάκο. Καλημέρα, Τάκαρα, το Λαγωνίση, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου μέσω Αυστραλίας, τόσο μακριά, αλλά τόσο κοντά με το διαδίκτυο. Να σε καλά, Δημήτρη μου, καλό πρωινό σε όλη την οικογένεια. Καλημέρα, καλό πρωινό συντάκι από το Λαγωνίση σε όλους. Τάσο Κάρλο, καλημέρα από την Κυψέλη. Δήμα από την Καλυθέα, καλημέρα, καλό πρωινό. Επίσης, να είστε καλά. Και πάμε στην γραμμή 2, διότι η Ελένη Μπουλιέρη έχει ήδη στην τηλεφωνική γραμμή τον φίλο ακροατή, τον Γιάννη, ο οποίος, να ακούτε κι εσείς συνάδελφοι στις τηλεοράσεις, τροχαίο έχουμε στον Κηφισό προς τον Πειραιά. Γιάννη, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα, επίσης.
0: Επαγγελματίας οδηγός.
1: Ναι.
0: Καλές διαδρομές. Τι συμβαίνει, πού είμαστε, τι συμβαίνει?
1: Το τέρμα του Κηφισού. Προς Πειραιά, στο πέταλο που πάμε να βγούμε για παραλιακή, ναι. Απέναντι από το κτίριο το δικό σας.
0: Α, εδώ, ναι.
1: Πάνω στη στροφή στο πέταλο γύρισε ένα μάξι. Το γιώτα αν είδα καλά. Υπάρχουν κάποια παιδιά με κόνους που έχουν βάλει και προειδοποιούν, αλλά είναι ακριβώς πάνω στη στροφή, είναι λίγο επικίνδυνο. Υπάρχει περιπολικό, το οποίο όμως βρίσκεται μετά το αμάξι.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι λίγο επικίνδυνο.
0: Ωραία. Κατερχόμενοι στον τον Κηφισό, στο τέρμα εδώ, προς παραλιακή.
1: Ναι, πάνω στο πέταλο.
0: Μάλιστα. Γιάννη, καλή διαδρομή, καλές διαδρομές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε και στους συναδέλφους απάνω, κυρία Ελένη, να γυρίσουν την κάμερα να το δείξει και τηλεόραση ο Γιάννης, ο Νίκος με την Μάρο. Και είπαμε λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κρίστεν Μπέρκ, ενώ το 1964 έφυγε από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες του Χόλιγουντ, ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι έγραψαν πάρα πολλά τραγούδια, μεταξύ αυτών που ακούσουμε και

Φρανκ, βεβαίως, τι πάνω απ' όλα. Φρανκ Σινάτρα σε τραγούδι του συνθέτη και τραγουδοποιού Κολ Πόρτερ, ο οποίος μεταξύ άλλων έχει εργαστεί Τζεν Κέλλι, Τζούντι Γκάρλαντ, Μπίλι Χαλιντέι, Έλα Φιτζέραλντ και πολλούς άλλους. Μια από τις σημαντικότερες στιγμές και σε ένα από τους σημαντικότερους του παγκόσμιου και βεβαίως του αμερικανικού τραγούδιου.

0: Τάνια από την Κυψέλη, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα, Γιάννης από την Ολλανδία. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Επαγγελματίας οδηγός, λέει ο Γιάννης στην Ολλανδία. Και εσείς, αγαπητέ Γιάννη, με τα μηνύματά σας, πραγματικά μας συγκινείτε και μας λέτε ότι είμαστε η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Να είστε καλά, αγαπητέ Γιάννη, καλές διαδρομές. Καλημέρα, Αρτάν, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Πολύ, πολύ πρωινός. Καλημέρα, να είστε καλά. Και βεβαίως, καλημέρα και στον Γιάννη από το φορτηγό επίσης. Γιάννη, το εάν κόψει, σύμφωνα με τον Νίκο Φιλιππίδη και με τους υπόλοιπους, οι οποίοι επαναλαμβάνω ζητάνε και θέλουμε, επαναλαμβάνω, να λέμε την πραγματική πραγματικότητα και όχι να χαϊδεύουμε αυτιά κανενός, είτε δεξιά, είτε αριστερά, είτε κέντρο, οτιδήποτε άλλο. Εδώ είμαστε για να παρουσιάζουμε την πραγματική πραγματικότητα. Εάν μειώσει τον φόρο στα καύσιμα, θα πρέπει να βρει από αλλού, διότι είναι ένας από τους μοναδικούς φόρους οι οποίοι τον πληρώνουμε όλοι και είναι ένας από τους μοναδικούς φόρους ο οποίος φέρνει έσοδα στο κράτος. Είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να βρει από αλλού, πώς θα τα εισπράξει. Εάν έχεις κάποια ιδέα, βεβαίως θα τη ρίξουμε και εμείς στο οικονομικό επιτελείο. Εγώ δεν έχω να σου πω ποια ιδέα, δηλαδή αν μειωθεί ο φόρος, πώς θα βρει τα υπόλοιπα χρήματα τα οποία χρειάζονται. Αυτό προφανώς λες να μην το έχουν σκεφτεί, λέω εγώ τώρα. Πάω αντίστροφα. Λες να μην το έχουν σκεφτεί και να μην πούνε, α, εντάξει, το πάμε ένα ευρώ και να τα μειώσουμε το φόρο και να είναι η τιμή του πετρελαίου ή της βενζίνης στο ένα ευρώ και να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Φαντάζομαι ότι θα ήταν το πιο εύκολο να το κάνουν. Αλλά όπως και να έχει, διαβάστε σήμερα, εάν θέλετε, φαντάζομαι το κάνει και ο Άρης, ότι θα έχουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη. Διαβάστε τον Νίκο Φιλιππίδη σήμερα στην καθημερινή της, την οικονομική. Τα καύσιμα στην Κύπρο, γιατί πολλές φωνές από την αντιπολίτευση κυρίως και από την πολίτευση είναι, γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ δύσκολο θέμα, γιατί τα καύσιμα, αναφέρονται στα καύσιμα στην Κύπρο και για τον φόρο. Διαβάστε το άρθρο, είναι μικρό, διαβάστε το έτσι ώστε να δείτε και τι ακριβώς συμβαίνει και να δούμε, να συγκρίνουμε. Επαναλαμβάνω ότι εάν η κυβέρνηση είχε τα λεφτά αυτά, εάν μειώσει τον φόρο, φαντάζομαι θα το έκανε. Φαντάζομαι ποιος δεν θα ήθελε να είναι να έχει ικανοποιημένο στους πάντες. Είναι κάτι το οποίο συζητάμε όμως, Γιάννη, με πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Καλές διαδρομές, Γιάννη. Πάμε λοιπόν στο ρεπορτάζ. Έλενα Χελαμπατζόγλου, μετά τις ανακοινώσεις, αντιδράσεις και φυσικά τι λέτε και εσείς στην κάμερα και στο μικρόφωνο του Sky.
1: Διπλή επιδότηση 40 λεπτών έως το τέλος του μήνα. 20 από τον προϋπολογισμό και 20 από τα διελιστήρια είναι η απάντηση της κυβέρνησης για να γίνει πιο υποφερτή η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που αρχίζει να διατίθεται από 15 του μήνα.
2: Είναι μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι από η μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
3: Με τα νέα μέτρα αξιοποιούμε τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια για να συγκρατήσουμε το κόστος των καυσίμων και της θέρμανσης.
4: Εντάξει, καλό είναι ότι σκέφτονται τον κόσμο,
1: Μία μέση τιμή διάθεσης, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, είναι τα 1,55 ευρώ το λίτρο. Και πολλά νοικοκυριά έχουν αρχίσει να κάνουν υπολογισμούς.
5: Τι που καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε δηλαδή χωρίς θέρμανση. 3 τόνους στο κάθε σπίτι θέλει πετρέλαιο.
1: Για 3.000 λίτρα πετρελαίου, ο λογαριασμός, χωρίς την επιδότηση, θα έφτανε τις 5.850 ευρώ. Τώρα διαμορφώνεται στις 4.650, δηλαδή 1.200 ευρώ λιγότερα.
6: Εντάξει, είναι πολύ ψηλό το κόστος θέρμανσης. Είναι πολύ καλή η στήριξη αυτή.
1: Για περίπου 1,1 εκατομμύρια νοικοκυριά που παίρνουν και το επίδομα θέρμανσης, το όφελος είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς με την επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο, η τελική τιμή διαμορφώνεται στο 1,35. Ζευγάρι που κατοικεί στην Κοζάνη και θερμαίνεται με ηλεκτρισμό θα λάβει φέτος 664 ευρώ από 511 πέρυσι. Άγαμος κάτοικος Καρπενησίου που ζεσταίνεται με πετρέλαιο θα λάβει 421 ευρώ από 324 πέρυσι.
7: Ώρες έχει υποχωρήσει σημαντικά η θερμοκρασία εδώ στην ορεινή Αχαΐα. Στην επαρχία των Καλαβρίτων έχει φτάσει ακόμα και τους 4 βαθμούς τις πρώτες πρωινές ώρες.
8: Έχετε πετρέλαιο θέρμανση στο σπίτι?
9: Ναι.
8: Ανακοινώθηκε το επίδομα. Δεν θα βάλετε?
9: Όχι.
8: Δεν συμφέρει δηλαδή? Ούτε με το επίδομα που είναι 30% καλύτερα από πριν?
9: Όχι.
8: Ούτε πάλι.
9: Τίποτα.
1: Στον ντίζελ κίνησης διατηρούνται τα 20 λεπτά της επιδότησης.
10: Εγώ στη βάρδια μου, για να σου δώσω καταλάβεις, θέλω σχεδόν 40 με 45 ευρώ πετρέλαιο.
1: Στην απλή αμόλυβδη, η έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διελιστήρια ισχύει έως τις 16 Οκτωβρίου. Ενώ από τις 17 η επιδότηση περνά στον κρατικό προϋπολογισμό.
11: Σύμφωνα με τους καταναλωτές, είναι σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας.
12: Ναι, κάτι πολύ.

0: και το χρονοδιάγραμμα που, και πότε ανοίγει η πλατφόρμα. Σήμερα λοιπόν, και θυμίζω, 1.49 η Eco Hellenic Energy δίνει 1.49 έναρξη κίνηση πετρελαίου θέρμανσης με 12 δόσεις ως προσφορά. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Γαβλό.
1: Το σύνολο των δικαιούχων του επιδόματος, λένε, παραμένει το ίδιο με πέρυσι στο 1.170.000 και από αυτούς οι 750.000 είναι καταναλωτές πετρελαίου θέρμανσης. Οι υπόλοιποι επιλέγουν φυσικό αέριο, καυσόξυλα ή ηλεκτρισμό. Τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν και αυτά ίδια, με εκείνο του άγαμου να είναι έως 16.000 ευρώ, για τον έγαμο 24.000 ευρώ και για τη μονογονεϊκή οικογένεια 29.000. Το κάθε παιδί προσαυξάνει τα όρια κατά 5.000 ευρώ. Ίδια και τα περιουσιακά κριτήρια, με τις 200.000 ευρώ να είναι το όριο για τον άγαμο και τις 260.000 για τον έγαμο χωρίς παιδιά. Με το κάθε ένα παιδί να αυξάνει και εδώ το όριο κατά 40.000 ευρώ. Όσον αφορά την πλατφόρμα των αιτήσεων, αυτή θα ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου και θα είναι και αυτή αυξημένη κατά 30% σε σχέση με πέρυσι.
0: Στην πολιτική διάσταση του θέματος, η Χρύσα Μπάτου στο ρεπορτάζ, για να ακούσουμε και τις δράσεις της αντιπολίτευσης.
2: Κυβέρνηση και αντιπολίτευση συγκρούονται για τα μέτρα στα καύσιμα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βάζει σε πρώτο πλάνο το δίχτυ προστασίας με την επιδότηση στην αντλία και την αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, κάνοντας λόγο για παρέμβαση με βαθύ κοινωνικό πρόσημο.
3: Είναι μια δίκαιη παρέμβαση, διότι άλλες οι ανάγκες της ορεινής Θεσσαλίας, των χωριών της Καρδίτσας ή των Τρικάλων, άλλες οι ανάγκες της Κρήτης. Είναι το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε υπό τις παρούσες συνθήκες, και είναι βέβαια μέτρα τα οποία είναι κοστολογημένα και τα οποία επανεξετάζονται ανάλογα με τις εξελίξεις.
2: Ο Πρωθυπουργός, στη συνάντησή του νωρίτερα με αγρότες της Θεσσαλίας, ανακοίνωσε ότι το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αντλία θα ισχύσει από την 1η Νοεμβρίου, ενώ άφησε αιχμές για τις προτάσεις που έχουν μπει στο Ευρωπαϊκό Τραπέζι για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.
3: Προφανώς δεν αρκούνε οι απλές εκκλήσεις να σβήνουμε τα φώτα ή να καταναλώνουμε λιγότερο βενζίνη. Μόνο οι απαντήσεις οι οποίες τελικά θα φέρνουν χειροπιαστά αποτελέσματα μπορούν να κλείσουν το δρόμο στον αδιέξοδο λαϊκισμό και στα άκρα κάθε είδους.
2: Με ευθείες βολές στην κυβέρνηση για την ενέργεια επανήλθε ο Νίκος Ανδρουλάκης, προτάσσοντας στο ραδιόφωνο του Sky το ιταλικό μοντέλο.
4: Η Ιταλία παίρνει ένα μέτρο και ζητάει περισσότερα. Εμείς γιατί δεν παίρνουμε το μέτρο αυτό? Η κυβέρνηση επενδύει να εισπράττει από το ΦΠΑ υπερέσοδα, τα παίρνει από τη μία τσέπη και τα βάζει, ένα μικρό ποσοστό βάζει στην άλλη τσέπη.
2: Το δικό του πύχη στο 1 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας από την Κρήτη.
5: Για άλλη μια φορά αυτή η κυβέρνηση θα αποδείξει ότι περνάει κάτω από τον πύχη των προσδοκιών.
2: Ταυτόχρονα πειρά εξαπολύουν και τα υπόλοιπα κόμματα που πιέζουν για λύσεις.
6: Ανακοινώνει, λέει, κάτι μέτρα ανακούφισης, κάτι μέτρα ασπιρίνες, σκέτη κοροϊδία δηλαδή.
7: Η κυβέρνηση χαίρεται και νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδεύει για πάντα τον ελληνικό λαό.
8: Ο χειμώνας θα είναι βαρύς. Κυριαρχούν οι πολιτικές σαν και αυτές της Νέας Δημοκρατίας.
9: Το 82% των ερωτηθέντων σε χθεσινή δημοσκόπηση λέει ότι θα πρέπει να αρχίσει να κλείνει το καλοριφέρ.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο θα βρεθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, όπου και θα εντείνει την πίεση για να δοθεί δημοσιονομική ευελιξία στο θέμα των καυσίμων.
0: Αυτά λοιπόν, πολλά θα ακούσετε εδώ στον Sky. Ακούτε, επαναλαμβάνω, αυτό το οποίο συμβαίνει και αυτό το οποίο είναι η πραγματικότητα. Ούτε αυτιά θα χαϊδέψουμε, ούτε πλατούλες, ούτε οτιδήποτε άλλο θέλει ο καθένας ή θα προτιμούσε να ακούσει. Εδώ, η πραγματική πραγματικότητα. Τώρα, σοβαρά προβλήματα προκάλεσε, αλλάζουμε θέμα, η κακοκαιρία που έπληξε χθες τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, με τη Ρόδο να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς και οι πρωτοφανείς ένταση βροχοπτώσεις είχαν και δυστυχώς ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 60χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από χείμαρο και πολλές πλημμύρες. Σύμφωνα λοιπόν με την νεότερη ενημέρωση, μέχρι και χθες 9 και 4 το βράδυ, οι δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας είχαν πραγματοποιήσει περισσότερες από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και πάνω από 200 επεμβάσεις για την έδραση υδάτων από πλημμυρισμένες κατοικίες και επιχειρήσεις. Ό,τι ακριβώς συνέβη στην Ρόδο, έχει επιμεληθεί στο ρεπορτάζ του ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
10: Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από το πέρασμα της κακοκαιρίας στη Ρόδο.
11: Κάτοικοι και διασώστες του ΕΚΑΒ έχουν μόλις ανασύρει τη σωρό του 62χρονου στα στεγνά. Ο άτυχος άνδρας, ο οποίος εργαζόταν

0: Όταν σε ξενοδοχείο της περιοχής εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου του και ανασύρθηκε νεκρός.
1: Είχε σχολάσει, βρισκόταν ήδη στο σπίτι του αρκετές ώρες. Αποφάσισε να μετακινήσει το αυτοκίνητό του γιατί είχε δει τον ποταμό που ήταν κοντά στην οικία του να φουσκώνει και δυστυχώς επήλθε το μοιραίο.
0: Χυμάρος που κατεβαίνει από τον Αρχάγγελο έχει κόψει στα δύο την παραλιακή περιοχή. Οι εικόνες από το νησί αποτυπώνουν την ένταση της κακοκαιρίας. Δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί και μεγάλες ποσότητες νερού κατεβαίνουν με ορμή μέσα από κατοικημένες περιοχές.
2: Είναι δραματική η κατάσταση. Έχουμε ένα νεκρό 62 χρονών, έχουμε 4 αυτοκίνητα στη θάλασσα μέσα, έξω στην παραλία δηλαδή, ένα αυτοκίνητο πάνω στο γεφύρι.
0: Ανοιχτά των στεγνών η κάμερα καταγράφει και έναν υδροστρόβιλο. Μια τεράστια στήλη σχηματίζεται πάνω από τη θάλασσα, ενώνοντας την επιφάνειά της με τα σύννεφα. Το μέγεθος της βροχόπτωσης αποτυπώνεται και στις μετρήσεις. Μέσα σε μόλις 6,5 ώρες έπεσαν στη Ρόδο 202 χιλιοστά βροχής, ενώ μέχρι το μεσημέρι το συνολικό ύψος είχε φτάσει τα 264 χιλιοστά. Το σφοδρότερο χτύπημα από την κακοκαιρία δέχτηκαν τα στεγνά, η Αφάντου και ο Αρχάγγελος.
1: Είχαμε πάρα πολύ νερό στο νησί. Το βόρειο τρίγωνο έχει επηρεαστεί. Είχαμε διακοπές και αρκετές ζημιές στο οδικό δίκτυο, κατολιστήσεις. Είχαμε οχήματα τα οποία παρασύρθηκαν από τα νερά.
0: Ο Δήμος Ρόδου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μέχρι στιγμή στο νησί η πυροσβεστική υπηρεσία έχει δεχθεί 113 κλήσεις και έχει πραγματοποιήσει 64 αντλήσεις υδάτων και 13 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή.
3: Από την κακοκαιρία επηρεάστηκε δυστυχώς και η περιοχή της Εύβοιας και όμορες περιοχές. Ρεπορτάζ από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
4: Διαλυμένοι δρόμοι, φουσκωμένα ποτάμια, πλημμυρισμένοι οικισμοί, εκενώσεις περιοχών. Από τα ξημερώματα η Εύβοια βρίσκεται στο έλεος της κακοκαιρίας.
5: Καταστροφή, μεγάλη καταστροφή ρε παιδιά.
4: Αυτή είναι η εικόνα στη βασική οδική αρτηρία που οδηγεί προς το Μαντούδι μετά τις ολονύχτιες νεροποντές.
6: Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων ο δρόμος που ενώνει το Μαντούδι με τον Προκόπη έχει κοπεί στα δύο. Ουσιαστικά οι κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας έχουν αποκοπεί από τη Χαλκίδα.
4: Εκτός από το κομμάτι μετά το Προκόπιο που έχει διακοπεί η κυκλοφορία, τα φουσκωμένα νερά του ποταμού Κυρέα έχουν προκαλέσει ζημιές σε αρκετά τμήματα του οδικού δικτύου.
7: Πάρα πολύ νερό ο ποταμός Κυρέα. Έχει κοπεί αυτή τη στιγμή ο δρόμος εδώ, ενώνει τον περιφερειακό δρόμο που πάει προς Χιρίνθο και Λίμνη. Και προς το Προκόπι έχει βγει σε τρεις μεριές.
4: Τεράστιοι κορμοί δέντρων παρασύρονται από τον ορμητικό χύμαρο.
6: Ο ποταμός Κυρέας έχει μετατραπεί στο σύνολό του σε έναν ορμητικό χύμαρο που παραστέρνει τα πάντα στο πέρασμά του. Φερτά υλικά, κορμί δέντρων, ακόμη και ολόκληρα δέντρα επιπλέουν επάνω του σαν καριδότσουφλα.
5: Το ποτάμι τα αφήνουν έτσι, χωρίς να βάλουν αντιπλημμυρικά.
4: Λίγα χιλιόμετρα μακριά στην παραλία του Λιμνιώνα τα ορμητικά νερά παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους φτάνοντας μέχρι τη θάλασσα.
8: Πω, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο κύμακο.
9: Η πεζογέφυρα
10: έφυγε.
4: Στη μακρικάπα τα νερά από τον φουσκωμένο ποταμό περνάνε μέσα στον οικισμό. Αμέσως ενεργοποιείται το 112 καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Ψαχνά. Και εκεί όμως μετά από λίγη ώρα σφοδρής βροχόπτωσης ζητείται να γίνει εκένωση με νέο μήνυμα της πολιτικής προστασίας.
11: Είχαμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, υπερχείλησε εκεί ο ποταμός, πέρασε σε κάποια σπίτια.
4: Εφιαλτική ήταν η νύχτα στα νησιά των Σποράδων. Στη Σκιάθο οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό οδηγού που παγιδεύτηκε μέσα στο αυτοκίνητο. Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα ήχησε το 112. Με το πρώτο φως της ημέρας οι κάτοικοι αντικρίζουν εικόνες καταστροφής. Στην Αλόνισο το λιμενικό με μια δύσκολη επιχείρηση απεγκλώβησε ζευγάρι μέσα από εστιοφόρο που προσάραξε λόγω της έντονης θαλασσοταραχής.
12: Πήγαμε στο σημείο, οι άνθρωποι ήταν έξω στα βράχια κάτω από κάποιες πέτρες που προσπαθούσαν να προφυλαχτούν. Είχαν πάθει υποθερμία. Ήταν δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι, το σκάφος δεν έμεινε τίποτα, έχει μείνει το πανί, φαίνεται απάνω.
13: Μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν σήμερα στη Ρόδο, στην Εύβοια και τις Σποράδες. Ωστόσο, το βαρομετρικό χαμηλό που μας επηρεάζει είναι σε αποδρομή, έτσι αύριο ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένο στη χώρα μας, εκτός ίσως από την Κρήτη, όπου εκεί ακόμα θα σημειωθούν λίγες βροχές.
3: Αλλάζουμε θέμα και σε τροχιά επανεκκίνηση έρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση ναύτεξη, ενώ κατατέθηκε και στο λιμενικό αίτηση εξαίρεση για την εξαγωγή ερευνών από γαλλικής σημαίας πλοίο. Οι εργασίες αφορούν τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κορακιάς Ηρακλείου και της Κύπρου, με αντικείμενο κυρίως στη χαρτογράφηση του βυθού. Σταύρος Ιωαννίδης, περισσότερες πληροφορίες.
9: Φαίνεται πως αυτές οι ενέργειες που έχουν γίνει δείχνουν ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε πολλές εξελίξεις με τις έρευνες αυτές. Πρώτα απ' όλα, όπως είπες, έχει ζητηθεί από την γαλλική εταιρεία, η Ναύτεξ, η γαλλική εταιρεία Nexans φυσικά που έχει αναλάβει το έργο, έχει ζητηθεί να εκδοθεί Ναύτεξ από το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως ορίζεται από την τυπική διαδικασία.
13: Αυτή είναι επομένως η διαδικασία που
9: βεβαίως θα εγκριθεί, όπως αναμένουμε, από το Υπουργείο Εξωτερικών και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στη συνέχεια, προκειμένου να αναρτηθεί στην Υδρογραφική Υπηρεσία που θα καλύπτει αυτή η Ναύτεξ περιοχές ανάμεσα στην Κρήτη και στην Κύπρο που θα γίνουν οι έρευνες. Και ζητήθηκε κατ' εξαίρεση η χρήση ενός γαλλικής σημαίας ερευνητικού πλοίου, το ABEG Marine Co. Κατ' εξαίρεση λέμε, διότι οι έρευνες σε πρώτη φάση θα γίνουν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Εκεί, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε βεβαίως, τον πρώτο λόγο για έρευνες έχουν ελληνικά πλοία, πλοία με ελληνική σημαία. Κατ' εξαίρεση λοιπόν ζητήθηκε να τις αναλάβει γαλλικό πλοίο τις ηχοβολιστικές έρευνες. Αυτό που μένει να φανεί βεβαίως μέσα στις επόμενες ημέρες, οπότε και περιμένουμε την έκδοση των Ναύτεξ, είναι αν θα ξεκινήσουν από την αρχή, από το μηδέν οι έρευνες, δηλαδή από την Κρήτη προς την Κύπρο, ουσιαστικά ξανακαλύπτοντας το ίδιο κομμάτι που είχε καλυφθεί το 2024, διότι αναφέρεται συγκεκριμένα πως πρόκειται για έρευνες εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, και φυσικά αν και με κάποιον τρόπο, με οποιονδήποτε τρόπο έχει βρεθεί κατανόηση μεταξύ της εταιρείας και της Τουρκίας, η οποία φυσικά, όπως γνωρίζουμε, απαιτεί ενημέρωση και αδειοδότηση.
3: Τουρκικές αντιδράσεις, Μανώλης Κωστίδης.
10: Εμείς ψάξαμε λίγο το θέμα. Ως παράκτιο κράτος, η Τουρκία έχει μια σταθερή πολιτική, λένε, ότι περιμένει στο συντονισμό, τη συνεννόηση, και περιμένει να μάθουν λεπτομέρειες, γιατί εδώ αυτά που είπε ο Σάββος Γιαννής κρύβονται και πολλές λεπτομέρειες. Δηλαδή, εντός χωρικών υδάτων, αν η εταιρεία έχει υποβάλει, όπως λέει σωστά, να δούμε τι θα κάνει και στην Τουρκία, αν θα υποβάλει η εταιρεία ή το κράτος, διότι μέχρι τώρα η Τουρκία έλεγε ότι η διεθνής πρακτική είναι το κράτος να υποβάλει μέσω διπλωματικών διάβλων το αίτημα. Θα δούμε πώς θα γίνει. Από εκεί πέρα, αυτό που τονίζουν είναι η θέση του σταθερή συνεργασία και συντονισμό. Η σύνδεση πρακτική είναι να ζητούν άδειες, ναι. Δεν αναφέρουν κάτι αν έχει υποβληθεί στην Τουρκία. Δεν θέλουν να σχολιάσουν στην παρούσα φάση. Είναι νωρίς για να βγουν τα συμπεράσματα για το πώς θα εκδοθούν οι Ναύτεξ, με όμικρον γιώτα το λέω, διότι και η Τουρκία ενδεχομένως να εκδώσει. Η διπλωματία συνεχίζεται, θα πρέπει να περιμένουμε, μας αναφέρουν χαρακτηριστικά.
3: Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ με τον απόϊχο, τον πολιτικό αντίκτυπο της αποπομπής της κυρίας Γκυλφόιλ, Γιώργος Παπακοσταντίνου.
14: Η παρέτηση της Kimberly Guilfoyle άναψε πολιτική φωτιά στην Αθήνα, με την αντιπολίτευση να βάζει στο στόχαστρο τους χειρισμούς της κυβέρνησης, και το Μέγαρο Μαξίμου να αποκρούει τις αιτιάσεις.
15: Προσπαθεί να χρεώσει στην κυβέρνηση με μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση κάθε ζήτημα το οποίο δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων της κυβέρνησης. Είναι μια τακτική που ούτε τους έχει δώσει κάτι, ούτε νομίζω ότι την ακούει και ο κόσμος με σοβαρότητα.
14: Ο Νίκος Ανδρουλάκης μέσω του Sky 100,3 ζητά εξηγήσεις για τη στάση της κυβέρνησης και δείχνει προς τον δρόμο της κοινοβουλευτικής διερεύνησης των καταγγελιών.
16: Όταν έρχεται εδώ Ζελένσκι για να υπογράψει με τη χώρα μας και τον Πρωθυπουργό μια συμφωνία, τι γύρευε η πρέσβα των Ηνωμένων Πολιτειών στη μέση της φωτογραφίας?
17: Άρχισε να της πλέκει το εγκόμιο και πριν καν ακόμη αναλάβει τα καθήκοντά της η Γκυλφόιλ.
18: Όσοι χαίρονται με αυτό που έγινε, ή είναι βλάκες ή είναι φιλότουρκοι.
14: Από την κυβέρνηση διαμηνύουν ότι δεν θα αναμειχθούν σε μια εσωτερική υπόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και ότι η αποχώρηση Γκυλφόιλ δεν θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.
19: Οι πρόοδοι που έγιναν και τα περασμένα χρόνια και το τελευταίο έτος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα συνεχιστούν.
13: Αποπένθηκε όχι γιατί διαμαρτυρήθηκε η ελληνική κυβέρνηση, αλλά γιατί το State Department ενοχλήθηκε από τις καταγγελίες.
20: Όλο αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει με την Guilfoyle είναι μείζον. Μόνο στην Ελλάδα επιχειρήθηκε η παρασιώπησή του.
21: Αυτά όλα πρέπει να αλλαχθούν. Πιστικές απαντήσεις μέχρι τώρα δεν έχουμε πάρει. Τη μια μέρα την αποθεώνατε, την άλλη μέρα αποπέμπεται από την Αμερικανική κυβέρνηση.
14: Βλέμματα είναι στραμμένα στο πρόσωπο που θα επιλεγεί για να αναλάβει τα ηνία της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: Δείτε και αυτό, διότι είναι χρήσιμο, αλλά είναι το μάθαμε και εμείς τώρα μέχρι σήμερα. Μπορείτε να δηλώσετε μέχρι τις 12 Βρυξελών, μία μεσημέρι. Σήμερα, όσοι είστε γεννημένοι από την 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου του 2008, μπορείτε να ταξιδέψετε δωρεάν, με βάση την Ευρώπη δηλαδή, από 1η Μαρτίου του 27 έως 31 Μαΐου του 28, 7 μέρες ταξιδιού μέσα σε διάστημα ενός μήνα. Τρόποι μετακίνησης με τρένα ή άλλα φιλικά προς το περιβάλλον μέσα. Εκδοτική κάρτα είναι από την Ευρώπη, αυτό παρέχεται για όλους σας, είτε ατομικά είτε σε ομάδες 5 ατόμων. Δείτε το λοιπόν, Ευρωπαϊκή Δίκτυ, Διαδικτυακή Πύλη της Νεολαίας, στο διαδίκτυο, στην Ευρώπη. Αυτά από εμάς. Ο Στέφανος Νικολαίδης εδώ, με τις κυριότερες ειδήσεις στο Δελτίο Ειδήσεων. Γιώργος Ψαλτής με τον κύριο Ρίζο, με όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλειά σας και τα ζητήματα συνταξιοδότησης. Και εμείς αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
22: Η ώρα είναι 6.

0: πατρία.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Στο Ευρωπαϊκό Τραπέζι βρίσκονται νέα μέτρα για την ενέργεια, το μεταναστευτικό, ο προϋπολογισμός των 1,6 τρισεκατομμυρίων ευρώ και η Ουκρανία. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα επισημάνει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα που έρχεται. Χθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα που περιλαμβάνουν συνολική μείωση που φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη, καθώς και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Σε ομιλία του στη Λάρισα χθες ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η παρέμβαση για τη θέρμανση είναι διπλή, καθώς συνδυάζει την ενίσχυση των νοικοκυριών με την απευθεία συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου στην Αντλία. Σημειώνεται ότι με βάση τα μέτρα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινά να διατίθεται από σήμερα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα με την αύξηση του επιδόματος κατά 30%, το πραγματικό κόστος για ολόκληρο τον χειμώνα θα είναι κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Το επίδομα θα φτάσει μέχρι τα 1.200 ευρώ και αφορά 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Σε σταδιακή υποχώρηση βρίσκονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας το τελευταίο 24ωρο. Η Εύβοια, οι Σποράδες και η Ρόδος βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, η οποία άφησε πίσω της έναν νεκρό στο νησί της Δωδεκανήσου, καθώς και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε περιουσίες. Σημαντικές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία και στη Βόρεια Εύβοια, όπου η υπερχείληση του ποταμού Κυρέα παρέσυρε τμήματα του οδοστρώματος στον δρόμο που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο. Στον Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ στον Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων. Κλειστά θα παραμείνουν και στη Ρόδο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλες τις δημοτικές ενότητες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και η καταγραφή των ζημιών. Όπου αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων, προβλέπεται τηλεκπαίδευση. Ένας 14χρονος νεκρός και πολλές καταστροφές είναι ο τραγικός απολογισμός της κακοκαιρίας στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, ο 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μία λακκούβα με νερό μέσα σε πάρκο. Αρκετοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, σταθμοί του μετρό έχουν πλημμυρίσει, οχήματα έχουν παρασυρθεί και δεκάδες πολίτες έχουν εγκλωβιστεί. Συνολικά έχουν καταγραφεί πάνω από 2.500 κλήσεις για βοήθεια. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexan υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις, τόνισε σε συνέντευξη στον Sky και τον διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν. Σημείωσε ότι αυτό που θα ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου είναι να δει αυτά τα εξαιρετικά πολύτιμα και ιστορική σημασία γλυπτά να βρίσκονται ένα χρονικό διάστημα στην Αθήνα και ένα άλλο στο Λονδίνο. Δηλαδή να ακολουθείτε ένα μοντέλο εκπεριτροπής. Πράγμα που θα καθιστούσε τη διαδικασία αυτή νόμιμη βάσει του Βρετανικού Δικαίου. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με τον εντοπισμό και την κατάσχεση πάνω από 3.000 τεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Σε κοντέινερ που είχε αφιχθεί από την Κίνα με προορισμό τη Βουλγαρία, εντοπίστηκαν κυβότια με εκατοντάδες όπλα, κυρίως στιλέτα, μαχαίρια τύπου πεταλούδα και σπαθιά. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβρηση, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρονται να είχαν εξαπατήσει μία 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη μαλφή. Τους δύο εντόπισε αρχικά αστυνομικός της ομάδας Δίας που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, ενώ κοντά τους υπήρχε αυτοκίνητο με ακόμη δύο επιβαίνοντες. Όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν το όχημα, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε αντίθετα σε δρόμο της περιοχής. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τοπικά με άλλο όχημα και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι τέσσερις επιβαίνοντες προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, ωστόσο οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο. Χαοτική παραμένει η κατάσταση στην Αλβανία, με βία επεισόδια και πετροπόλεμο ανάμεσα στην αστυνομία και τους διαδηλωτές, οι οποίοι πέταξαν μολότοφ και έσπασαν τζάμια σε υπουργεία, δημόσια κτίρια, ακόμη και στο πρωθυπουργικό μέγαρο. Οι διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές, διαμαρτύρονται κατά της διαφθοράς, ζητούν μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Όσοι διαραίουν πληροφορίες για στρατιωτικές επιχειρήσεις θα έπρεπε να πυροβολούνται, ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Αριζόνα. Τον παλιό καιρό τους πυροβολούσαμε, είναι τα μεγαλύτερα αποβράσματα, συμπλήρωσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκρυψε την οργή του για το πρόσωπο που αποκάλυψε το χρονοδιάγραμμα των αμερικανικών πληγμάτων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο του 2025. Στην αθλητική σας ενημέρωση χθες για τη δεύτερη αγωνιστική της League Fest του Champions League, η ΑΕΚ ιτήθηκε στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ με 3-1. Για την πρώτη αγωνιστική της League Fest του Conference League, απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Fest του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στη Γαλλία τη Μαρσέιγ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ, με εξασθένηση η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη, που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά έθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Τώρα λοιπόν ακούγομαι, γιατί εγώ μίλαγα μόνος μου, να ξέρεις. Στέλνει μηνύματα ο Αϊδός. Ναι, 43 χρόνια τα στέλνει τα μηνύματα. Άμα το χειμώνα τούτο λέει, πάλι τον πηδήσαμε για άλλα 10 χρόνια, γιατί ακούω για το φετινό χειμώνα θα είναι δύσκολος. Και πω πω πω τι δύσκολος, γιατί ο Πρεσβυτός ήταν πιο εύκολος δηλαδή. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δυστυχώς είχαμε και ανθρώπινη απώλεια πάλι. Τέταρτος νεκρός από την κακοκαιρία φέτος, το 26, κυρίες και κύριοι. Θυμίζω, να μου πεις τώρα με αυτό ξεκινάς ψάλτη. Το λέω γιατί, ρε παιδί μου, τέλος πάντων, είχαμε στη Γλυφάδα, στη Νέα Μάκρη, στο Ρέθυμνο και τώρα στη Ρόδο, τον 60χρονο, ο οποίος ετοιμαζόταν, λέει, να πάρει και σύνταξη ο Έρμος, αλλά από ό,τι κατάλαβα έκανε μια προσπάθεια να πάει να σώσει το αυτοκίνητο. Λοιπόν, πάλι στο μάτι του Κυκλώνα και η Εύβοια, η Έρμη Εύβοια, έβλεπα χθες με τη βοήθεια ενός, τέλος πάντων, φίλου εκεί, για τα σημεία, τέλος πάντων, τα οποία είναι κρίσιμα και κέρια στην Κέρκυρα, στην Εύβοια, αλλά έφαγε και εκεί πολύ νερό, όπως πολύ νερό και πάλι στη Ρόδο, η οποία και αυτή είναι και έχει ευαισθησίες όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα. Τι, τις λείπουν οι υποδομές, υπάρχουν οι φωτιές, υπάρχουν οι κλασικοί λόγοι που ενδεχομένως και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτή τη λεγόμενη κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάζουν τους πάντες και τα πάντα. Και δυστυχώς το κακό όλης αυτής της ιστορίας, εκτός από τις μεγάλες ζημιές οι οποίες προκύπτουν και πρέπει να διορθωθούν, είναι και οι ανθρώπινες απώλειες. Αυτό είναι το χειρότερο στην όλη ιστορία, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, γιατί μια ανθρώπινη απώλεια δεν μπορεί να καλυφθεί, δεν μπορεί να επιστρέψει πίσω. Ό,τι και να θέλουμε να κάνουμε και ό,τι και να θέλουμε να λέμε, οι ανθρώπινες απώλειες δεν έχουν, πώς θα το πω, επιστροφή. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα είναι, τι μέρα είναι, Πέμπτη. Φτάσαμε αισίως στα μέσα του Οκτώβρη. Πότε μπήκε ο Οκτώβρης, πότε φτάσαμε στις 15, τρέχει με ταχύτητα φωτός ο χρόνος. Πόσο, 7:33 ανατολή σήμερα, ενδεχομένως θα το δούμε τον ήλιο. Την ώρα που κατέβαινα έβλεπα ότι ήταν καθαρός ο ουρανός εδώ στο λεκανοπέδιο. Βέβαια, να σας πω, βλέποντας τα στοιχεία που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αυτή την ώρα που μιλάμε, μάλλον ναι, τώρα πριν από 10 λεπτά που έβγαλε τα καινούργια δορυφορικά στοιχεία, πολύ αέρα Κυκλάδες. Εμείς εδώ στο λεκανοπέδιο καλά είμαστε, δεν μπορώ να πω ότι φυσάει, αλλά Κυκλάδες βλέπω αέρα μπαμπάτσικο που λένε, όπως επίσης και στο Ηράκλειο, και βλέπω και βροχές και στα Χανιά, και βρέχει στα ψηλά στην Κρήτη, όπως επίσης και στην Αλεξανδρούπολη. Δεν έχουμε πολλές συννεφιές. Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως η Πυρωτική, είναι καθαρή. Εντάξει, όμως οι θερμοκρασίες λόγω των βοριάδων έχουν πέσει, τα έχει πει η κυρία Σούζη. Θα είμαστε στα χαμηλά, 14 η Αλεξανδρούπολη, στους 5 στη Φλόρινα, στους 7 στην Καστοριά, 7 και οι Σέρες, 11 η Δράμα, η Θεσσαλονίκη πόσο, 12, 13, το βλέπω και πάρα πολύ καθαρά, 12 στο Βόλο, 16 η Πρέβεζα, πόσο, 10 η Τρίπολη, 14 η Καλαμάτα, 16 τα Χανιά, 17 το Ηράκλειο, 17 και η Σαντορινάρα, 18 στην Κάσο. Λοιπόν, τώρα εδώ σε εμάς, στο λεκανοπέδιο δηλαδή, το Λαύριο έχει αέρα, 18 βαθμούς. Είχατε αέρα στο χωριό σας, νεαρέ?
1: Ναι.
0: Λίγα πράγματα, ναι. Γιατί είσαι στα νότια, γι' αυτό το λέω, κατάλαβες. 17 η Ραφίνα, 16 ο Βενιζέλος, 17 εδώ στα νότια προάστια. Έτσι περπατάμε. Με συννεφιά δείχνει το λεκανοπέδιο, αλλά όχι πυκνή συννεφιά. Έχει συννεφιά όμως. Το πρωί σας λέω, το είδα λίγο πιο καθαρό το σύστημα. Για να σας δώσω να καταλάβετε, στη στενή της Εύβοιας έπεσαν ούτε λίγο ούτε πολύ σχεδόν 300 χιλιοστά βροχής, δηλαδή 30 τόνοι νερό το στρέμμα. 280 χιλιοστά στη Ρόδο, στη Σιμονόπετρα. Πώς το λέει το τραγούδιο, στη Σιμονόπετρα δεν λέει, χτυπάει καμπάνα που το είπε και ο Αλέξης. Το τραγούδι που για το Άγιο Όρος, παιδί μου. Δεν το θυμάσαι. Βέβαια, είναι νέας γενιάς, πρώτα θυμάσαι εσύ, κύριε Νότη. Σιμονόπετρα 271, ωραία βροχή κάμποση. Στη Σκόπελο 260, στη Σκιάθο, τι τραβήξαν και οι σποράδες, 237, και στη γλώσσα Σκοπέλου 212. Μιλάμε, αυτός είναι η ετός, λέει, 2 ημέρων. Όπως και να έχει, παιδιά, πάντως έπεσε νερό, Θα μου πεις, από τη μια μεριά ζημιές, ναι, από την άλλη μεριά όμως, παιδιά, νερό που το έχουμε ανάγκη, Ελπίζω να μην πηγαίνει όλο στη θάλασσα, κάπου να καταλήγει, να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε, να ποτίσουμε κάνα χωράφι, να πιούμε κάνα ποτηράκι νερό και να γίνουν και τα σχετικά έργα, τα οποία και αυτά θα κοστίσουν πολύ. Τώρα που λέω και έργα, γιατί τα έχω έτσι όλα μαζεμένα. Πρώτον, γιατί δεν έχουμε ονόματα στις κακοκαιρίες, τα κλείζαμε αυτά. Θυμάστε που έρχεται ο Βασίλης, έρχεται ο Κώστας, έρχεται ο Γιάννης, έρχεται ο Ιωσήφ. Καλημέρα, Ιωσήφ. Πιούμε καφέ, τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτό το η κακοκαιρία ανώνυμη περνάει και φεύγει χωρίς όνομα. Να ξέρουμε πότε θα έρθουν οι αποζημιώσεις της κακοκαιρίας στη στάδε. Όταν έρθει η ώρα, ρε παιδί μου, λέω. Λοιπόν, ξέρετε τι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση χθες. Μου το λέγατε, κουβεντιάζαμε εδώ και με τους συναδέλφους, γιατί τέλος πάντων. Αυτή την ιστορία στο Μαρούσι τη μάθατε με την 89χρονη, η οποία πήγε ένα κάτι λαμόγια. Τη χτυπήσανε την πόρτα, τη είπανε, λέει, ξέρω από το ΔΙΕΑ. Όχι, όχι, κοινόχρηστα, λέει, είναι διαχειριστές και κάτι τέτοιο λοιπόν. Τους βάζει μέσα η κυρία. Λοιπόν, και πώς κατάφεραν να την πείσουν και βρήκαν αυτή σε τοίχο 220.000 ευρώ σε μετρητά και λίρες. 220.000, κύριε Νότη μας. Με λίγα λόγια θέλω να πω, ρε παιδί μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι βρίσκουμε διάφορα τέτοιες ειδήσεις. Κάποιοι λοιπόν έχουν λεφτά κάτω από το μαξιλάρι για κάποιους λόγους που ποιος ξέρει τώρα. Έχουν το μυαλό του καθενός ό,τι θέλει κάνει, ας πούμε. Αλλά είδες, επενδύουν και σε λίρες. Δηλαδή βρίσκουν και λίρες. Τακτικά προκύπτει ζήτημα λιρών. Είναι με βάση αυτά που μας λέει ο Ντόκας. Κύριε Κιμιονή, καλημέρα σας. Αγοράζουμε λίρες και τα κάνουμε μασούρια. Τα ξέρετε τα μασούρια? Ρώτησα τέλος πάντων μια ψυχή που ασχολείται και μου εξήγησε τι είναι το μασούρι, τα φυσέκια. Μασούρια. Έχει βγει το μασούρι, τι θα το κάνει το μασούρι? Ναι, okay. Λοιπόν, κατά τα άλλα, σύνοδος κορυφής σήμερα, θα πούμε κάποια πράγματα και εμείς, λέει. Γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πέσουνε κορμιά, να ξέρετε, γιατί δεν φαίνεται να τα βρίσκουν. Οι 7 χώρες, οι πλούσιες, οι λεγόμενες, οι οποίες βάζουν λεφτά, λόγω των εσωτερικών του ζητημάτων, θέλουν να κόψουν πολύ χρήμα. Και όπως καταλαβαίνετε, το πολύ χρήμα σημαίνει ότι θα κοπούν τα κονδύλια τα οποία δίνονται σε διάφορα τμήματα της οικονομίας. Στον αγροτικό τομέα και σε άλλους τομείς παραγωγικούς που εμείς ως χώρα που παίρνουμε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες, άλλες 16, 17, 15, γιατί υπάρχουν λίγοι και 2-3 οι οποίες είναι στο μετέχμιο μεταξύ των δύο πλευρών. Α, δούμε τι θα γίνει με τον προϋπολογισμό, είναι πολύ μεγάλο ζήτημα, όπως επίσης έχει ενδιαφέρον να δούμε αν η Ευρώπη καταλάβει ότι ο χειμώνας τούτος, που λέει και ο Αηδός, από το 83 τα λέει τετραγούδια αυτά, ο συγχωρεμένος ο Σαββόπουλος, είναι ζώρικος. Πώς το είπε ο Μητσοτάκης εχθές, με αφορμή την ενίσχυση που ανακοινώσε εμέσως? Αλήθεια, γιατί μαγνητοσκοπημένο το μήνυμα των υπουργών για τα μέτρα? Γιατί δεν ήταν ζωντανό να απαντήσει και σε ερωτήσεις? Κυρίως από ό,τι καταλαβαίνω, ο αρμόδιος υπουργός περιβάλλοντος για κάποια ζητήματα που ενδεχομένως να μην ήταν και πάρα πολύ ευχάριστα. Εντάξει, τώρα υπουργός οικονομικών, το έχει. Είπε διάφορα πράγματα οικονομικά, το έχει το ζήτημα. Αλλά κύριος Πετραλιάς εννοώ. Λοιπόν, αλλά γιατί πρώτη φορά αυτό το πράγμα να είναι μαγνητοσκοπημένο το μήνυμα των τριών υπουργών και ένα δελτίο τύπου για τα 40 λεπτά? Για να ξαναγυρίσω, διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον δελτίο τύπου που έβγαλε το βιομηχανικό μελτήριο Πειραιά, το εμπορικό. Ο φίλος μας, ο κύριος Κορκίδης, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ μιλάει για το πόσο κοστίζει ο ενεργειακός λογαριασμός φέτος για τη χώρα που θεωρείται πανάκριβος. Να ξέρετε λοιπόν ότι, ας πούμε, για τη βενζίνη, για το πετρέλαιο, για τα καύσιμα κίνησης γενικότερα, ούτε λίγο ούτε πολύ η επιβάρυνση είναι 2 δισεκατομμύρια με τους σημερινούς υπολογισμούς, με βάση αυτά που καταναλώνουμε μέσω όρο. 2 δις για τη βενζίνη, ψέματα, 2 δις για το ντίζελ και 1,35 δις για την αμόλυβδη παραπάνω λόγω της αύξησης της τιμής. Τεράστια διαφορά, ε! Για το πετρέλαιο θέρμανση θα πληρώσουμε παραπάνω, έτσι κι αλλιώς 400 εκατομμύρια χοντρικά. Είτε υπάρχει ενίσχυση, είτε δεν υπάρχει ενίσχυση, είτε αυξάνεται το επίδομα κλπ. Συν 400. Πώς το είπε ο Μητσοτάκης εχθές, σε αυτό δεν έχει άδικο. Ε, γιατί σε άλλα μπορεί να έχει. Αλλά σε αυτό δεν έχει άδικο. Ότι εμείς δεν είμαστε γαλατικό χωριό για να μην μας ακουμπήσει κρίση. Το γεγονός ότι υπάρχει μια ενίσχυση. Ας πούμε, για να τα κουβεντιάσουμε τώρα και το πετρέλαιο θέρμανση, γιατί χθες ρώταγα εκεί το βενζινά της γειτονιάς μου και άλλους βενζινάδες εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Θα τα πούμε και με τον Γιώργο τον Ασμάτογλου σε λίγο. Καταρχήν, οι παραγγελίες, όπως καταλαβαίνετε, ακόμα είναι μικρές. Έτσι, η τιμή το 1,55 είναι ο μέσος όρος στο λεκανοπέδιο στη Θεσσαλονίκη και σε κάποιες ακόμα κοντινές περιοχές με τα δηληστήρια μπορεί να είναι λίγο πιο κάτω. Αλλά αυτό εξαρτάται και από διάφορους άλλους παράγοντες, από την ποσότητα, από την απόσταση, από τις τιμές στις διεθνείς αγορές. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ε? Πέρυσι λοιπόν έκλεισε στο 1,75, αλλά ξεκίνησε στο 1,15 χοντρικά. Άρα αν πάρουμε την αρχή, είμαστε πιο ακριβά. Αλλά αν πάρουμε το τέλος της περσινής περίοδου, είμαστε 20 λεπτά φθηνότερα. Βέβαια, το μεγάλο ζήτημα είναι τι λεφτά έχεις στην τσέπη σου, ψάλτη, ε? Για να πληρώσεις τους λογαριασμούς. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Γιατί άκουγα χθες ότι έχουμε δώσει τα περισσότερα χρήματα ως ενίσχυση. Σωστό είναι αυτό, μπορεί να είναι σήμερα με τα στοιχεία. Αλλά ξαναλέω, το ζήτημα έχει να κάνει με το τι λεφτά έχεις στην τσέπη σου για να πληρώσεις. Είτε το πετρέλαιο, είτε το φυσικό αέριο, είτε τα ξύλα, είτε τα μήλα, είτε οτιδήποτε χρησιμοποιείς για να ζεσταθείς, για να ζεστάνεις το σπίτι και την οικογένεια. Τι λέτε κι εσείς? Λοιπόν, μην ξεχνάτε τα ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο, γιατί θα έχουμε το Διονύση σήμερα στις 8 παρατέταρτο. Οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου 210-48-0-170-174. Κυρία Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Υπάρχει το skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράψτε σας παρακαλώ πάρα πολύ το ερώτημα που θέλετε να υποβάλλετε για τον κύριο Ρίζο, μια καλημέρα, ένα σχόλιο, μια παρατήρηση, ό,τι τέλος πάντων θέλετε. Και υπάρχει και το Viber. Πλέον μπορείτε και μέσω ενός κινητού τηλεφώνου, το οποίο δεν μπορώ να απαντήσω, αλλά μπορώ να δω τα μηνύματά σας. 698, το έχετε μάθει πλέον. 698-123-1003, κύριε Παπαγιαννάκου. Ε, απλό, εύκολο, κατανοητό. Ξαναλέω, ό,τι θέλετε ως μηνύματα έρχονται όλα εδώ. Τα βρίσκουμε, τα βάζουμε σε μία τάξη και τα περπατάμε. Κύριος Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση των ήχων, μάλιστα. Η κυρία Σαμαλαδέλη στα ηχητικά που χλωμό το βλέπω. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, για να κουβεντιάσουμε και να μιλήσουμε και σήμερα και να πούμε τα δικά μας. Σήμερα θα μιλήσουμε πάλι για τον Κηφισό. Ωραία, χθες που πέσε νερό, μου στέλνανε βίντεο πώς φούσκωσε, λέει, ο Κηφισός. Ήταν στα όρια, λέει, ο Κηφισός. Εδώ. Σκέψου ότι θα έπεσε μέσα, Ψάλτη. Ε? Θα μιλήσουμε λίγο γιατί υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει δουλειά το 23 και έχει ψάξει και τις περίφημες μπούκες. Τις θυμάστε τις μπούκες? Που είναι ο συνάδελφος ο Νίκος ο Υποφάντης. Καλή του ώρα εκεί που είναι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε. Όπως επίσης έμαθα ότι ο κύριος Δευτεραίος έχει και στοιχεία τι υπάρχει, λέει, κάτω από την Γκράβα, κάτω από το σχολείο. Τα σχολεία εκεί της Γκράβας, που θυμίζω ότι πλακωνόμαστε γενικώς, τα σχολεία είναι κλειστά. Δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Θα δούμε πότε θα ανοίξουν. Γιατί από κάτω, λέει, υπάρχουν στοές και σύραγγες. Τι να κρύβουν άραγε αυτές οι στοές και οι σύραγγες, ε? Τώρα απλώς σχολεία, θυμίζω ότι έχουμε κλειστά σχολεία, τα ακούσατε και στους τίτλους και στο Δελτίο Ειδήσεων μάλλον και στην Βόρειο Κέρκυρα, τη Βόρειο, όλο Κέρκυρα λέω, τι γίνεται, το μυαλό μου στην Κέρκυρα είναι, Βόρειο Εύβοια, το διόρθωσα, και στη Ρόδο, δεν υπάρχει κίνδυνο με τα σχολεία, αλλά απλώς θέλω να κάνω και σωστά νομίζω έλεγχο στα σχολικά κτίρια για να δουν τι γίνεται και πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Η ΑΕΚΑΡΑ δεν τα κατάφερε χθες. Κάτι έγινε από ό,τι κατάλαβα. Ενώ ήμασταν σε καλό δρόμο, αλλά διαβάζω, μου στέλνανε και διάφορα μηνύματα οι φίλοι μου οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, και ένας συνάδελφος εδώ που έχει πάει να δει τον αγώνα με τον γιο του. Ωραίο γι' αυτό, ε. Παίρνει άδεια να πάει στη. Είπαμε, είμαστε τρελοί, καλά το θυμάμαι οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, και πήγε να δει τον αγώνα. Ο Γιώργος. Που έγινε στο Λονδίνο. Στάνφορντ. Καλά το είπα, καλά το είπα. Λοιπόν, 3-1 η ΑΕΚΑΡΑ. Κοινό τον ήπια, αλλά δεν πειράζει. Εμείς ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ είμαστε έτσι κι αλλιώς, κύριε Νότι μας, να ξέρεις. Το λέω και για τους φίλους μου εδώ πέρα, τους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, οι οποίοι μου στέλνετε τα μηνύματα. Και η καλή είδηση της ημέρας βρέθηκε, λέει, κυρίες και κύριοι, το αρχαιότερο ναυάγιο ανακαλύφθηκε στην Ατάλια, ηλικίας 4.700 ετών. Το σκαρίλι ήδη διασώθηκε, αλλά βρέθηκαν, λέει, πάνω από 30 κεραμικά αιγεία και 3 πέτρινες άγκυρες. Για να δούμε πώς τότε οι άνθρωποι. Ε? Αλλά είδατε, τι μεγαλείο. Παρά το γεγονός ότι δεν είχαν τα κατάλληλα μηχανήματα, δεν είχαν τις κατάλληλες δυνατότητες κλπ. Ήταν, λέει, την ίδια εποχή με τη μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας. Είναι πρώιμη εποχή του Χαλκού, παρακαλώ πάρα πολύ. Και βρέθηκε λοιπόν στην Ατάλεια 30 κεραμικά αγγεία και 3 πέτρινες άγκυρες. Καταπληκτικό. Τα αποτελέσματα της έρευνας Τούρκων, αρχαιολόγων, δημοσιεύθηκαν, λέει, σε επιστημονικό περιοδικό. Να μην σας ζαλίζω τώρα με τα ζητήματα αυτά. Ένα από τα αγγεία φέρνει, λέει, στην επιφάνεια δύο παράλληλες γραμμές, φέρει στην επιφάνεια, χαραγμένες με αιχμηρό εργαλείο. Ενδεχομένως να έχει μέσα, λέει, κρασί ή λάδι. Εμπόριο. Λοιπόν, το δεύτερο αρχαιότερο άθικτο ναυάγιο είναι αρχαίο ελληνικό εμπορικό πλοίο 23 μέτρων 2.400 ετών. Βρέθηκε στα βάθη της Μαύρης Θάλασσας, παρακαλώ πάρα πολύ. Εκεί, λέει, η έλλειψη οξυγόνου δεν μάλλον βοήθησε να μην αποσυνδεθεί το πλοίο που ήταν ξύλινο. Λοιπόν, έχω να σας πω και άλλα πολλά, αλλά μας έφαγε πολύ λογία. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Πάμε σε διαφημίσεις αμέσως μετά τίτλοι ειδήσεων με τη Μελάνια, η οποία είναι και σήμερα εδώ. Και θα τα πούμε αμέσως μετά και τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε προγραμματίσει για τη σημερινή εκπομπή. Καλημέρα σας.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος, καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης. Αθηνά Μαξίμου. Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία. Μανώλης Δούνιας. Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση. Ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημα.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις από το πόνο σου.
7: Είναι
6: άρρωστη. Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξύλα, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
10: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου.
11: Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
12: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες συμμετέχει σήμερα και αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης, μετά την οριζόντια αύξηση των ποσών κατά 30%. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, με τη Ρόδο να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από Χήμαρο. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο. Στην Κωνσταντινούπολη, η κακοκαιρία στοίχισε τη ζωή σε έναν 14χρονο και προκάλεσε πολλές καταστροφές. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, ο 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μια λακκούβα με νερό μέσα σε πάρκο. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβρηση, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρονταν είχαν εξαπατήσει νωρίτερα μια 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη Μαλφή. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά του νομού. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: παν.
1: Χρόνια πολλά στο Λουκιανό και τη Λουκιανή. Λουκιανό, το συγχωρεμένο το Λουκιανό, τον τραγουδιστή. Δύσκολο όνομα, δεν είναι εύκολο. Αλλά χρόνια πολλά, παιδιά. Αν έχετε σήμερα κάποια γιορτή, κάποια επέτειο, το καλύτερα εύχομαι και για τη σημερινή ημέρα. Πριν πάμε στον κύριο Κεραμιτζόγλου, να δούμε λίγο τι έγινε μετά της κακοκαιρίας και να μαζέψουμε λίγο τα προβλήματα, τα οποία ως πληγές είναι ανοιχτές και είναι αρκετές. Δεν έχουμε τελειώσει πλήρως από την κακοκαιρία. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα στον Κώστα στην Κρήτη. Λοιπόν, εδώ λέει στα Χανιά βρέχει συνέχεια, λέει. Έχει βγάλει νερά σαν όλο το χειμώνα. Το θέμα είναι να αξιοποιηθούν τα νερά, να πάνε εκεί που πρέπει και να μην τα χάνουμε στη θάλασσα, Κώστα μου, γιατί και εσείς εκεί πέρα στην Κρήτη είχατε προβλήματα αρκετά όσον αφορά την έλλειψη βροχοπτώσεων. Βέβαια, περάσαμε στην άλλη πλευρά τώρα, στην άλλη όψη. Καλημέρα, Παναγιώτη, καλημέρα στη γιαγιά Κατερίνα και στον παππού την ΑΕΚΑΡΑ. Χάσαμε χθες, αλλά δεν μας πειράζει. Εμείς εδώ είμαστε έτσι κι αλλιώς. ΑΕΚ θα συνεχίσουμε να είμαστε, είτε κερδίσουμε. Καλύτερα, καλύτερα να κερδίσουμε παρά να χάνουμε. Αλλά. Σωτήρη μου, καλημέρα, Ζαγορά Πηλή. Όταν ξεκινάει να βρέχει, λέει, ξεχνάει να σταματήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος μου από την Καλυθέα, καλημέρα. Άραγε, λέει, αυτοί που έφυγαν από το Πασόκ και πήγαν στη Νέα Δημοκρατία καταμετρώνται στη δύναμη του κόμματος που άφησαν. Αυτή είναι η άποψη του Τσίπρα. Καλά, ο Τσίπρας είπε και κάτι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Εγώ είμαι επιφυλακτικός, γιατί ακόμα, τέλος πάντων, είπε ότι εγώ, λέει, δεν συνεργάστηκα, λέει, ποτέ, λέει, με τη συντηρητική παράταξη και εγώ δεν έχω στελέχη, λέει, που έφυγαν και πήγαν, λέει, στο κόμμα. Και του απάντησε εδώ από τον Σκάι ο Ανδρουλάκης ότι συγγνώμη, εσύ δεν συνεργάστηκες με τον Καμένο. Ο Καμένος τι είναι ακριβώς? Και ορθώς κατά την άποψή μου, τώρα μην με πάρετε, αλλά θέλω να πω ότι είχε ένα επιχείρημα ο Ανδρουλάκης. Λέει, όταν πάμε στο παρελθόν τα θυμόμαστε όλα, λέει, όχι μόνο όσα μας συμφέρουν, αλλά το θέμα είναι τι λέει ο πολίτης, και να μην ξεχνάει εύκολα. Ο κύριος Κιμιονής μας θυμίζει ότι σαν σήμερα έφυγε ο Γιώργος Δελαστίκ. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Είχα, όχι συνεργαστεί, αλλά είχα, επειδή ήμασταν εδώ στον Όμιλο. Λοιπόν, ο Γιώργος Δελαστίκ ήταν μια εξαιρετική προσωπικότητα. Όπως αρκετοί παλιοί δημοσιογράφοι, πρέπει να πω. Καλημέρα, Σωτήρη. Ανέκαθεν η Ρόδος είχε μεγάλες βροχοπτώσεις. Δεν είναι τυχαίο, λέει, που οι ομπρέλες είναι παραδοσιακό σουβενίρ από εκεί. Έχεις δίκιο, Σωτήρη, αυτό που λες. Λοιπόν, εδώ ένας φίλος αγαπητής λέει οι συμμορίες αυτές αναφέρεται στα λαμόγια που, όπως είπαμε, βρήκαν εκεί την 89χρονη στο Μαρούσι, αλλά και άλλες συμμορίες κλπ. Για να πάνε εκεί και να ψάχνουν σε τείχους έχουν κάποια εσωτερική πληροφόρηση. Νομίζω ότι στην περίπτωση της συγκεκριμένης γυναίκας, μάλλον η ίδια τους τα είπε, αν κατάλαβα καλά από αυτά τα οποία έμαθα. Ο Κώστας μου λέει, πιστεύεις διότι οι ακροατές που οι περισσότεροι λέει είναι της πόλης καταλαβαίνουν το 300 τόνοι νερό αναστρεμά. Περισσότερο λέει από τα 300 χιλιοστά βροχής. Εντάξει, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Κάτι θα έχουν στο μυαλό τους. Ο Γιώργος εντωμεταξύ μου λέει, καλά, ρε, σας ακούω, λέει, μισή ώρα, στον πρώτο ημίωρο. Τα έχεις βάλει, λέει, όλα μαζί και λοιπά. Μα αυτή είναι η λογική, να τα βάλεις όλα μαζί και να κάνεις μια σούπα, Γεώργιε. Δεν υπάρχει ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος στην ιστορία αυτή. Και να ξέρεις ότι έχω κι άλλα να πω. Αλλά δεν προλαβαίνω. Γιώργος Κεραμιτζόγλου στην παρέα μας. Καλημέρα, Γιώργιε.
2: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, να έχουμε μια όμορφη μέρα.
1: Για πες μας τα νέα τώρα, Γιώργη, να μαζέψουμε λίγο τις κατάστασεις εκεί πέρα στην κακοκαιρία.
2: Πρώτον, από τη Ρόδο που έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα έχουμε σήμερα και μια συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ώστε να γίνει μια πρώτη εκτίμηση για τις ζημιές, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Δηλαδή, ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παρόλο που τα καιρικά φαινόμενα έχουν κοπάσει, δηλαδή δεν έχουμε τις βροχές που είχαμε χθες, παρόλα αυτά, ακόμα έχουμε πλημμυρισμένους δρόμους, ναι, πλημμυρισμένες περιοχές. Μάλιστα έχει καταστραφεί και αυτή η γέφυρα που πηγαίνει από την πόλη της Ρόδου προς τον Αρχάγγελο, δηλαδή δεν γίνονται εύκολα μετακινήσεις. Είχαμε πάρα πολλές κλήσεις προς την πυροσβεστική από τη Μόνο, από τη Ρόδο, δηλαδή ξεπέρασαν τις 130, ναι, και μάλιστα έγιναν και πάρα πολλές μετακινήσεις πολιτών σε πιο ορεινά σημεία, σε ασφαλή σημεία. Δηλαδή φανταστείτε ότι το νερό είχε φτάσει σε πολύ μεγάλο ύψος, σε πολλούς δρόμους, σε ριάκια, σε ποτάμια, και γι' αυτό είχαμε πάρα πολλές καταστροφές. Είχαμε και τον θάνατο του 62χρονου εχθές το νωρίς το μεσημέρι, ναι, που ο άνθρωπος πήγε να πάρει το αυτοκίνητο.
1: Αυτό είναι το λάθος, ρε παιδί μου. Θέλει μια ψυχραιμία. Θέλει μια ψυχραιμία εκεί. Τέλος πάντων.
2: Και ποιο είναι το τραγικό, ότι ακριβώς πριν από 5 λεπτά είχε χτυπήσει 112 και και έλεγε στους κατοίκους της Ρόδου: σταματήστε τις μετακινήσεις σας. Έντονα καιρικά φαινόμενα, ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών. Και πήγε ο άνθρωπος, λέει, να σώσει το αυτοκίνητό μου.
1: Αυτό είναι τώρα.
2: Μπήκε μέσα, έφυγαν τα νερά, έφυγε προς τη θάλασσα.
1: Αυτό
2: και
1: δεν
2: έτσι...
1: είναι. Πρέπει να συνειδητοποιείς το μέγεθος της δύναμης του νερού. Το νερό δηλαδή δεν πτωείται ούτε σε αυτοκίνητο, ούτε θα σε παρασύρει. Και άμα σε παρασύρει, δεν μαζεύεται μετά η κατάσταση.
2: Και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι έχουμε τόσο έντονα καιρικά φαινόμενα, κοιτάζουμε να προστατέψουμε τον εαυτό μας.
1: Πρώτα.
2: Και μετά, όλα τα άλλα. Και τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια, όλα αυτά αγοράζονται. Δηλαδή, δεν. Τέλος πάντων.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Και έχουμε πάρα πολλά προβλήματα και στην Εύβοια, κυρίως στο Δήμο Διφύων Μεσαπίων, εκεί κοντά στα Ψαχνά, έσπασε και η γέφυρα που μπαίνουν οι κάτοικοι μέσα στην πόλη. Χρειάζεται λοιπόν.
1: Η κλασική περιοχή, ρε παιδί μου, με προβλήματα. Ναι. Κλασική περιοχή. Δυστυχώς. Πάμε. Είναι το βόρειο κομμάτι που είναι και το πιο επικίνδυνο.
2: Και το βόρειο κομμάτι, και εκεί που είχαμε τις μεγάλες πυρκαγιές το 20.
1: Έτσι. Και νομίζω ότι και εκεί έχουμε, Γιώργο, υποτίθεται πρόγραμμα και λοιπά για έργα και τα σχετικά. Και χθες, επειδή συνομίλησα εκεί πέρα με ανθρώπους της ευρύτερης περιοχής, μουρμουράνε. Ακόμα περιμένουν τα έργα υποδομής. Πάμε παρακάτω.
2: Έχουν γίνει κάποια αντιπλημμυρικά, αλλά βέβαια δεν είναι αυτή τη κλίμακα που
1: για να
2: περίμεναν,
1: ναι.
2: Για να μπορέσουν να συγκρατήσουν τα νερά της βροχής. Δηλαδή έγιναν κορμοδέματα, κορμοπλέγματα. Αλλά παρόλα αυτά, αυτά είναι δέντρα, είναι ξύλα. Χρειάζονται σοβαρά έργα υποδομής εκεί, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν τα πλημμυρικά φαινόμενα όταν έχουμε τόσο δυνατές καταιγίδες. Το θετικό είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα σοβαρό στην ηλεκτροδότηση, αλλά χθες πραγματικά και εδώ στην Αττική έγινε χαμός πάρα πολλές περιοχές. Δηλαδή, φανταστείτε ότι στην Αρτέμιδα από τις 6 και 20 εχθές το πρωί το ρεύμα αποκαταστάθηκε αργά το απόγευμα. Έμειναν οι άνθρωποι χωρίς ρεύμα πάρα πολλές ώρες.
1: Μάλιστα.
2: Και όχι μόνο στην Αρτέμιδα, και σε Μαρκόπουλο, Παλίνη, Αγία Βαρβάρα εδώ στην Αττική. Βλέπω πάρα πολλές περιοχές που λόγω των έντονων βροχοπτώσεων,
1: Γιώργο,
2: είχαμε διακοπή ηλεκτροδότηση.
1: Ωραία. Πάμε και λίγο να πούμε δύο κουβέντες και στα τι έγινε εκεί, Σκόπελο, Σκιάθο κλπ. Γιατί και εκεί είχαμε ζητήματα,
2: Ναι, στη Σκιάθο ειδικά έπεσε πολύ μεγάλο, είχαμε πολύ μεγάλα ύψη βροχής, εκεί λοιπόν πλημμύρισαν οι δρόμοι, είχαμε προβλήματα και στις μετακινήσεις, και επίσης θα είναι και σήμερα, δηλαδή και θα είναι και σήμερα τα σχολεία κλειστά στη Σκιάθο και στη Σκόπολο, όπως επίσης και στους δήμους της Εύβοιας, αλλά και στην Ρόδο. Τα σχολεία θα είναι και σήμερα Πέμπτη κλειστά.
1: Ναι.
2: Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις.
1: Ωραία. Γιώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
2: Κάτσε
1: καλά, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Κεραμιτζόγλου, κυρίες και κύριοι. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Τι μου λέει εδώ πέρα, για μισό λεπτό. Η κυρία Σούζη μόλις μου λέει ότι δεν έχουμε βροχή στη Ρόδο. Καλημέρα, οκ. Άρα δεν βρέχει στη Ρόδο. Που κάτσε να τσεκάρω και εγώ εδώ πέρα τα τισέμι εδώ πέρα. Καλημέρα, κυρία Χριστίνα μας. Πού τι, να τη, για να δούμε. Τι γίνεται στη Ρόδο. Να δούμε που βρέχει τώρα με τα νεότερα στοιχεία που βγήκαν από τη μεριά της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Έχει απόλυτο δίκιο, δεν βρέχει. Βλέπω βροχή μόνο τουλάχιστον με τα στοιχεία που δίνει 6,5 ώρα ο χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Αλεξανδρούπολη, στη Μυτιλίνη και στα ορεινά του νομού Ηρακλείου. Ελπίζω να μην πέφτω έξω. Με ανέμους ισχυρούς στα Κυκλαδονίσια και στην Κρήτη, εκεί στο Ηράκλειο. Καλημέρα, κύριε Χριστίνα μας. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για την επικοινωνία. Ξαναλέω ότι έχουμε σήμερα τον κύριο Ρίζο. Εγώ στέλνω καλημέρες. Αγαπητή Αθηνά, να πάρεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, στο τηλεφωνικό κέντρο για να ζητήσεις το τηλέφωνο του κύριου Ρίζου, εφόσον το ζητάς. 210-4800-170-174. Ένας φίλος ακροατής, DJ, υπογράφει το μήνυμά του. Ο Βασίλης είναι, okay. Μου λέει το εξής, λεωφόρο Αθηνών, λέει, Χαϊδαρίου, okay. Τι γίνεται με τα φανάρια, με τις κάμερες που καμιά φορά, λέει, όλοι περνάμε, λέει, και πορτοκαλί πάνω στην κίνηση, και ειδικά, λέει, άμα κουβαλάς κόσμο, δεν μπορείς να σταματήσεις ακαριαία λόγω, λέει, απότομων κινήσεων. Δεν θα έπρεπε να υπήρχαν, λέει, στα φανάρια πριν προειδοποιητικό φανάρι, όπως ορισμένα, λέει, να έχουμε την άνεση να σταματήσουμε? Ωραίο το ερώτημα. Δεν έχω απάντηση όμως γύρω από το ζήτημα αυτό. Έχεις δίκιο για το ζήτημα. Το πορτοκαλί σταματά, θεωρητικά. Λοιπόν, μπράβο Ελένη, και εγώ μαζί σου. Μια χαρά. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο. Η φίλη μου η Ελένη από τη Χαραβιά, από το Κεραμίνι. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Γεια σου Τάσο, καλημέρα. Κάτι το ποτάμι λύσει το κατέβασμα και έχουν μπλοκάρει όλα. Κίνηση ξενέρω πολύ ψηλά. Για να δούμε τι έχει γίνει, γιατί είχαμε αρκετά νωρίτερα ένα τροχείο εδώ στο κατέβασμα, στο Δαχτυλίδι εδώ σε εμάς. Ναι. Το βλέπω όμως, μάλλον όχι, έχει. Στο, είσαστε από πού τώρα πιάνει το. Σχεδόν από το ύψος του Λιρόι Μερλίν. Τώρα κάνω και μια διαφήμιση, αλλά δεν πειράζει. Και βλέπω ότι είναι, γιατί ναι, έχει ένα όχημα το οποίο είναι ανάποδα. Μας το είπε νωρίτερα στην εκπομπή του κυρίου Γιάννη, ένας επαγγελματίας οδηγός, εδώ στον ανισόπεδο κόμβο, μπροστά σε εμάς. Γι' αυτό έχει κίνηση. Νομίζω ότι αν δεν το μαζέψουν γρήγορα, θα έχουμε θεματάκι. Βλέπω εντωμεταξύ, τώρα μιας και λέμε για την κίνηση, λίγο παραπάνω κίνηση στο ρεύμα ανόδου σήμερα στο ποτάμι, μικρό κομμάτι αλλά υπαρκτό για τις 7 παρατέταρτο. Τώρα για να δω και λίγο στο Χαϊδάρι, στη Λεωφόρο Αθηνών, κλασικά η κίνηση, όπως επίσης και στην Σχιστού Σκαραμαγκά. Πού αλλού, κίνηση, παραλία είναι καλή, Μεσογείων και η Κηφισίας προς το παρόν γενικά καλές. Λίγα πράγματα στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα. Εντάξει, μικρό ζητήματα που έχουν να κάνουν ενδεχομένως και με τα φανάρια, κυρίες και κύριοι. Ούτε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πάλι ξαναλέω, λίγα πράγματα σε κάποια φανάρια, κυρίως στην άνοδο. Και λίγο παραπάνω κίνηση εκεί στην περίφημη, πώς το λένε, διασταύρωση που είναι Κηφισίας, Φιδιππίδου και Αλεξάνδρας.

0: Είδα τα μηνύματά σου και νωρίτερα στον κύριο Γιαννίρη, να ξέρει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό δρόμο, Γιάννη. Καλό δρόμο. Βλέπω και το κινητό σου. Να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα είναι παρατέταρτο, θα πάμε σε διαφημίσεις. Να πω και καλημέρες, μισό λεπτό, μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Στη Βούλα, στο Παγκράτη, τη Σοφία στη Σπάρτη, το Στέφανο στο Γέρακα, τον Γιώργο από το Πήλιο που βάζει και μια ερώτηση για τον κύριο Ρίζο. Όπως και ο Παναγιώτης βάζει μια ερώτηση για τον κύριο Ρίζο. Καλημέρα στον Εύδωρο στο Ξυλόκαστρο, το Σπύρο στο Βοτανικό. Και η Φρίντα βάζει ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Πάρα πολύ ωραία, την καλημέρα μου σε όλους σας. Λοιπόν, τηλεόραση Sky αύριο, Dragon's Den, το απόλυτο business show με τον Σάκη Τανεμανίδη. Αύριο λοιπόν, 16 Οκτωβρίου, και κάθε Παρασκευή στις 10:10. Το Dragon's Den συνδυάζει την ψυχαγωγία με την πραγματική αγορά και έρχεται για να προσφέρει ευκαιρίες, κεφάλαια και μεγάλες συμφωνίες σε επιχειρηματίες κάθε ηλικίας και τομέα που διαθέτουν πάθος, όραμα και καινοτόμες ιδέες. 7 Dragons έχουν τη δύναμη να δώσουν ζωή στα όνειρα των start-uppers. Τι είναι όμως αυτό που θα τους οδηγήσει στο πολυπόθητο deal? Η απάντηση έρχεται αυτή την Παρασκευή στις 10:10 στην τηλεόραση του Sky. Διαφημίσεις.
1: Ποιος είσαι εσύ?
2: Ο Πιέρ.
3: Δεν είσαι ο Τωμά.
2: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
1: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
4: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
1: Και ποιος είσαι?
4: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
3: Η ιδέα της χρονιάς.
5: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύκτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
8: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold-out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο Θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
10: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
9: Καριάτιδα, ξανά στο Θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Πάμε Breaking Bad. Πάμε Breaking Bad.
14: Είναι κωμωδία.
13: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
14: Stand-up είναι.
13: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
14: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
13: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
15: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
16: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
17: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: momix.com.gr.
1: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix, οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Μια επιχειρηματική ιδέα να αξίζει εκατομμύρια, η καινοτομία, το ένστικτο ή ο άνθρωπος πίσω από αυτήν. Dragon's Den. Το απόλυτο project επιχειρηματικότητας με τον Σάκη Τανιμανίδη και 7 κορυφαίους επενδυτές κάνει πρεμιέρα. Την Παρασκευή στις 10 και 10 το βράδυ στο Sky.
3: Καλημέρα Αλεξάνδρα, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αλεξάνδρα, μου λέει το εξής: χθες το βράδυ στις 10 στο σταθμό μετρό Ιωνία, μια ομάδα 7 ατόμων Ρωμά την έπεσαν στο γιο μου μέσα στο βαγόνι, ενώ είχε κόσμο, του κράτησαν τα χέρια και του άρπαξαν το βαφτιστικό του σταυρό. Τραγικό γεγονός, λέει. Δεν υπήρχε security. Οι κάμερες του μετρό έχουν νόημα. Προφανώς έχουν νόημα. Να κάνετε καταγγελία, να ζητήσετε το υλικό και βεβαίως να ψάξουν να βρείτε, να βρεθούν οι δράστες. Το κουβεντιάζετε, κύριε Αλεξάνδρα. Προφανώς. Ανεπίτρεπτο. Θα μπει και τι να κάνουν και άλλοι που ήταν μέσα στο τρένο, μα είναι 7 άτομα μέσα. Δεν ξέρω. Γιατί αυτές οι ομάδες δεν είναι και αθώες, όπως καταλαβαίνετε. Κύριε Ασμάτογλου, καλημέρα, τι κάνετε?
4: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στο κρατές μας.
3: Πόσο ξεκινάει το πετρέλαιο θέρμανση σήμερα?
4: Αυτό που ακούστηκε από χτες, το 1 ευρώ και 55 λεπτά στα μεγάλα αστικά κέντρα και για τις μεγάλες ποσότητες το διευκρινίζουν αυτό, ναι, το 1,55, ναι. Γιατί περιφέρεια ακόμα περισσότερο, μικρές ποσότητες ακόμα περισσότερο, αλλά ακόμα περισσότερο από το 1,55 και μικρές ποσότητες μέσα στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη.
3: Άκουγα χθες ότι μάλιστα μου ήρθε και ένα SMS από εταιρεία που παλιότερα πέραμε πετρέλαιο, ότι το έχει λίγο φθηνότερο με μια ποσότητα και πάνω, κάτω δηλαδή από το 1,55, και σου δίνει τη δυνατότητα με 12 δόσεις.
4: Αλλά αυτό συμβαίνει. Ναι. Με το θέμα των δόσεων είναι, ναι, κάτι, ναι, το οποίο υπάρχει, ναι, κάθε φορά.
3: Βέβαια, ξαναλέω, το τώρα που μιλάμε δηλαδή, που το πετρέλαιο είναι 100, πόσο είναι, 104, θα μου πεις τι, ναι, έχει το πετρέλαιο, αλλά το λέμε και αυτό.
4: Τελικά απεδείχθη αυτό το τελευταίο διάστημα ότι δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου τελικά με το δηλισμένο.
3: Ναι.
4: Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν
3: έχει,
4: δεν,
3: και αστάθμητους τους παράγοντες.
4: Το ένα με,
3: ναι,
4: το άλλο,
3: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Και βέβαια οφείλω να πω ότι οι προβλέψεις, γιατί η σημερινή μέρα έχει μια αύξηση στα πετρέλαια 3,5 λεπτά.
3: Αμάν.
4: Ναι, ναι. Και χθες είχε 2 και προχθές είχε 3.
3: Αμάν. Και οι βενζίνες.
4: Οι βενζίνες έχουν 1 λεπτό αυξήσεις.
3: Μάλιστα.
4: 3,5 το πετρέλαιο, που σημαίνει ότι αν αυτές το 3,5 λεπτά στις 3 μέρες είναι 10 λεπτά, από τα 20 λεπτά που δίνει το δηληστήριο έφυγε το 10 λεπτό.
3: Ναι, σε καλό δρόμο είμαστε.
4: Γιατί, έτσι, έτσι.
3: Ναι, να σας πω, έχει παραγγελίες, κύριε Ασμάτογλου?
4: Έχει παραγγελίες, αλλά δεν πάβει να είναι η μείωση σημαντική και μεγάλη, αλλά δεν πάβει να είναι και υψηλή η τιμή.
3: Αφαλώς.
4: Και το 1,55 ή το 1,60 που θα γίνει μεθαύριο, αν έχουμε αυτές τις αυξήσεις των 3,5 λεπτών, δεν θα. Πάλι είναι 1,60, είναι πάρα πολύ μεγάλο.
3: Ναι.
4: Και βέβαια, φανταστείτε, ο άλλος θα πάρει 300 λίτρα, δεν είναι πάνω από το 1,60, έτσι. Το διευκρινίζω για τις μεγάλες
3: φορές.
4: Το διευκρινίζω.
3: Στα περιφέρεια, στα νησιά, πόσο θα πάει δηλαδή το πετρέλαιο? Πόσο, κοιτάξτε, μπορεί να είναι τώρα?
4: Απομακρυσμένες, κοιτάξτε, η Κρήτη τουλάχιστον είναι πάνω από τη τιμή που λέμε, τουλάχιστον 12 λεπτά.
3: 12 δηλαδή λεπτά, 1,67 ας πούμε.
4: Εκεί περίπου.
3: Μάλιστα.
4: Τώρα, από εκεί και πέρα, νησιωτική Ελλάδα, η άγωνη γραμμή των Κυκλάδων,
3: ναι,
4: έτσι μπορούμε να το δούμε και 1,85. Τις μικρές ποσότητες ίσως και 1,90.
3: Μεγάλη, μεγάλη διαφορά.
4: Ναι. Και βέβαια η πυρωτική Ελλάδα έχει το πρόβλημα, γιατί εκεί είναι το θέμα, επειδή υπάρχουν χιλιομετρικές αποστάσεις, είναι να κάνει μια απόσταση ένα βιτίο ενός στρατηρίου και 10 χιλιόμετρα ακόμα να πάει και να έρθει, εκεί επιβαρύνεται πολύ.
3: Μάλιστα.
4: Γιατί έχουν και μικρές ποσότητες, μικρές δεξαμενές, δηλαδή έχουν βαρελάκια τα οποία θα πάει 200 λίτρα. Τώρα καταλαβαίνετε, είναι πιο μεγάλο το μεταφορικό κόστος από το κέρδος του πετρελαίου και γι' αυτό υπάρχει αυτή η επιβάρυνση.
3: Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Σμαντώλου, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου, καλή δύναμη, να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα στον Άγγελο, μου λέει, έχει πολύ κίνηση στο σχιστό, λέει, με κατεύθυνση προς Ασπρόπυργο. Υπήρχε τροχονόμος που άδειασε τον δρόμο, λέει, με την τεχνική του στον σχιστό. Τον τελευταίο καιρό υπάρχει τροχονόμος, αλλά δεν γίνεται να επανέλθει ο άνθρωπος αυτός, λέει, ο άλλος τροχονόμος. Πού να κάνω, είναι ζητήματα αυτά, αγαπητέ μου Άγγελε. Δεν ξέρω υπηρεσιακώς πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Δίκιο έχετε. Πρέπει να υπάρχουν και οι έμπειροι που θα κάνουν τη δουλίτσα για να διεκπεραιώνεται σωστά η κίνηση. Λοιπόν, προς το παρόν τελειώσαμε για την πρώτη ώρα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε να κουβεντιάσουμε αρκετά πράγματα. Σας θυμίζω τον κύριο Ρίζο σε λιγότερο από μία ώρα από τώρα. Κανονίστε τα ερωτήματά σας. Έχω χρόνο και έχω και κάποια ερωτήματα ήδη, αλλά μπορώ να εξυπηρετήσω και περισσότερα ερωτήματα και τηλεφωνικά. 2-10-48-00-170-174 και μέσω του skyradio.gr και μέσω του Viber 698-123-1000.
2: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών της Ευρωπαϊκής, πιο δολοφονική από ποτέ.
0: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να κρίνετε εσείς τους υπόπτους.
2: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
0: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
0: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
5: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
6: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
7: Φέτος ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
6: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
8: Στην Olibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
9: Στην Olibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Olibet όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
11: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
10: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
11: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
10: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
11: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
10: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
11: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
12: Θέλεις ένα κεραμιδοκανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
13: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μέγαρον.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: Να δω

0: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
1: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρότα.
2: Το κρυφτό τελειώνει όταν δεν υπάρχει πια πού να κρυφτείς. Κρυφτό. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Μαριάννα του Μασάτου, Λένα Δροσάκη. Θέατρο Αλάμπρα. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη από 21 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
3: Η ώρα είναι 7. Sky 100,3.

0: κυρίες και κύριοι, είναι 5η 15 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο. Ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες συμμετέχει σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επιδόμα θέρμανσης μετά την αύξηση των ποσών κατά 30%. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, με τη Ρόδο να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το χυμά του από χύμαρο. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο. Στην Κωνσταντινούπολη, η κακοκαιρία στήχησε τη ζωή σε έναν 14χρονο και προκάλεσε πολλές καταστροφές. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωση, ο 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μια λακκούβα με νερό μέσα σε πάρκο. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβρυση, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρονται να είχαν εξαπατήσει νωρίτερα μια 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη Μαλφή. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με τον εντοπισμό και την κατάσχεση πάνω από 3.000 τεμαχιών στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕΤ, οι ελληνικοί ελεγκτές κατά τη διενέργεια τακτικών δειγματοληπτικών ελέγχων εντόπισαν ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο με δηλωθέν εμπόρευμα γυαλιά ηλίου και χάντρες. Χαοτική βαραμένη κατάσταση στην Αλβανία με βία, επεισόδια και πετροπόλεμο ανάμεσα στην αστυνομία και τους διαδηλωτές, οι οποίοι πέταξαν μολότοφ και έσπασαν τζάμια σε υπουργεία, δημόσια κτίρια, ακόμα και στο πρωθυπουργικό μέγαρο. Οι διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές, διαμαρτύρονται κατά της διαφθοράς, ζητούν μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την ενεργειακή κρίση, η οποία θα βρεθεί στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, αλλά και τα νέα μέτρα στήριξης των πολιτών στη χώρα μας που ανακοινώθηκαν χθες. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Στο τραπέζι της Συνόδου αναμένεται να βρεθούν η ενεργειακή κρίση, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η διαπραγμάτευση για το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα επισημάνει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και αναζήτηση τρόπων στοχευμένης στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες μέτρα που περιλαμβάνουν συνολική μείωση που φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη, καθώς και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Σημειώνονται ότι με βάση τα μέτρα, η τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης που ξεκινά να διατίθεται από σήμερα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα με την αύξηση του επιδόματος κατά 30%, το πραγματικό κόστος για ολόκληρο το χειμώνα θα είναι κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Το επίδομα θα φτάσει μέχρι και τα 1.200 ευρώ και αφορά 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λάρισα τόνισε ότι η παρέμβαση για τη θέρμανση είναι διπλή, καθώς συνδυάζει την ενίσχυση των οικοκυριών με την απευθεία συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου στην Αντλία. Υψώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα για την προστασία της κοινωνίας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ανακοινώθηκε η παρέμβασή μας για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας ως προς τα ζητήματα που αφορούν στη θέρμανσή τους. Αυξάνουμε σημαντικά το επίδομα θέρμανσης από κάθε πηγή, το πετρέλαιο, ρεύμα, φυσικό αέριο, κατά 30%. Φτάνουμε μέχρι τα 1.200 ευρώ, είναι μια παρέμβαση η οποία αφορά σχεδόν 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη τη χώρα και είναι μια δίκαιη παρέμβαση. Ο χειμώνας αυτός θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Καμία χώρα δεν είναι σήμερα ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό, το οποίο μπορεί να μείνει τελείως προστατευμένο από αυτήν την παγκόσμια καταιγίδα. Γι' αυτό όμως και σε εθνικό επίπεδο έχουμε μία υποχρέωση να υψώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Είναι το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε υπό τις παρούσες συνθήκες.
0: Στα μέτρα θέρμανσης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Το Μάρτιο είχαν δεσμευτεί για 300 εκατομμύρια ευρώ στην ενέργεια από τον προϋπολογισμό. Έχουν δώσει 216 και έχουν πάρει ήδη υπερβάλλοντα ΦΠΑ το 8μηνο 180. Άρα πόσα δώσανε, 36. Ακόμα λοιπόν και στο 1,5 που λένε σήμερα, να ξεκινήσει από αύριο. Συγκριτικά με πέρυσι που ήμασταν στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Δηλαδή λένε 300 και έχουν δώσει 36. Αυτό δεν έχει απάντηση.
0: Να έρθουμε στο θέμα της κακοκαιρίας που στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο στη Ρόδο. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες στα νησιά του Νότιου Αιγαίου, με το νησί της Ρόδου να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από χύμαρο. Μέχρι τις 9 χθες το βράδυ, δυνάμεις της πυροσβεστικής είχαν πραγματοποιήσει πάνω από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και περισσότερες από 200 αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένες κατοικίες και επιχειρήσεις. Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφηκαν στην περιοχή του Αρχαγγέλου, στην κεντρική Ρόδο, καθώς και στο πρώτο τμήμα του νησιού. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας αλλά και στη Ρόδο λόγω της κακοκαιρίας. Στην Κωνσταντινούπολη, η κακοκαιρία στήχησε τη ζωή σε έναν 14χρονο και προκάλεσε πολλές καταστροφές. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, ο 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία. Αρκετοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, σταθμοί του μετρό έχουν πλημμυρίσει, οχήματα έχουν παρασυρθεί και δεκάδες πολίτες έχουν εγκλωβιστεί. Συνολικά έχουν καταγραφεί πάνω από 2.500 κλήσεις για βοήθεια. Στην πολιτική επικαιρότητα, η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle είναι απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, στην οποία δεν εμπλέκεται η ελληνική πλευρά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα, ξεκαθάρισε ο κ. Μαρινάκης.
3: Η αντιπολίτευση αυτά τα τελευταία 7 χρόνια που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός και η κυβέρνηση προσπαθεί να χρεώσει στην κυβέρνηση με μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση κάθε ζήτημα το οποίο δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων της κυβέρνησης. Είναι ένα μοτίβο αντιπολιτευτικό, αλλά το να χρεώνουν τα πάντα στην κυβέρνηση είναι μια τακτική που ούτε τους έχει δώσει κάτι, ούτε νομίζω ότι την ακούει και ο κόσμος με σοβαρότητα.
0: Θα πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Έχει εκτεθεί πολιτικά, δήλωσε στο ραδιοφωνό του Sky ο πρόεδρος του Πασόκ, ζητώντας να πέσει φως για να μην ζήσουμε άλλη μία σιωπή. Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στο στόχο του Πασόκ, επεσημαίνει ότι ή η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη και θα συνεχίσουμε στα ίδια, ή θα είναι το Πασόκ πρώτο και θα πάμε σε πολιτική αλλαγή. Πρόσθεσε ότι οι δημοσκοπήσεις έρχονται και παρέρχονται. Τα κόμματα έρχονται και παρέρχονται. Οι συσχετισμοί αλλάζουν. Αυτός που θα αποφασίσει τι θα κάνουμε και πού θα πάει η χώρα είναι ο ελληνικός λαός.
2: Η κυβέρνηση θα μας απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Θα γίνει κάποια έρευνα, θα προκαλέσει κάποια έρευνα, θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως για αυτά τα δημοσιεύματα, ή θα ζήσουμε άλλη μία σιωπή, άλλο ένα κανόνα της σιωπής.
0: Σε τροχιά επανεκκίνηση εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexan επέβαλε έτοιμο στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Οι εργασίες αφορούν τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Κορακιάς, Ηρακλείου και της Κύπρου, με αντικείμενο κυρίως τη χαρτογράφηση του βυθού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και η δικαιοδοσία όλων των κρατών μελών πρέπει να γίνονται σεβαστά με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια, Κάγια Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μανώλη Κεφαλογιάννη, σχετικά με την παράνομη ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία, τα οποία εκτείνονται σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς, τόνισε συνέντευξή του στον Sky και το διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν. Όπως ανέφερε, αν όλοι προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία. Σημείωσε ότι αυτό που θα ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου είναι να δει αυτά τα εξαιρετικά πολύτιμα και ιστορική σημασία γλυπτά να βρίσκονται ένα χρονικό διάστημα στην Αθήνα και ένα άλλο στο Λονδίνο. Δηλαδή να ακολουθείται ένα μοντέλο εκπεριτροπής, πράγμα που θα καθιστούσε τη διαδικασία αυτή νόμιμη βάσει του Βρετανικού δικαίου. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβρη, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρεντον είχαν εξαπατήσει νωρίτερα μια 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη μαλφή. Τους δύο νεαρούς εντόπισε αρχικά αστυνομικός της ομάδας Δίας, που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, ενώ κοντά τους υπήρχε αυτοκίνητο με ακόμη δύο επιβαίνοντες. Όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν το όχημα, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε αντίθετα σε δρόμο της περιοχής. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τοπικά με άλλο όχημα και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι τέσσερις επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το όχημα και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, ωστόσο οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο νεαρούς. Σύμφωνα με την καταγγελία της ηλικιωμένης, της είχαν αφαιρέσει 700 ευρώ, ένα πεντόλυρο και τη μαλφή μεγάλης αξίας. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και απήθεια.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, η ΑΕΚ ιτήθηκε στο Λονδίνο από τη Σακτάρ με 3-1. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις μειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης 3-4, Manchester City Paris Saint-Germain 2-4, Feyenoord Como 3-2, LASK Liverpool 3-6, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Bodo Glimt Borussia Dortmund 1-0, Betis Porto 3-2 και Slovan Bratislava Stuttgart 0-3. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στη Γαλλία τη Μαρσέικ και ο ΦΙΚ το έδρα στη Γαλλική Ρεν. Για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Για την τρίτη αγωνιστική του Europe Cup, ο Άρης επικράτησε εύκολα τη Ντερτόνα με 88-68.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
6: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
9: Καλημέρα, Μελάνια, κυρίες και κύριοι. Ένα τυπικό κυκλοφοριακά πρωινό, εάν δεν είχαμε δύο συμβάντα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού. Και έτσι έχει διαμορφωθεί η κατάσταση ως εξής. Κατεβαίνοντας την Κηφισού, συναντούν κίνηση οι οδηγοί από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα ΚΤΕΛ ανατμήματα, με ανατμήματα μποτιλιαρίσματα προς το παρόν. Ανοίγει ο δρόμος στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών και ξανακλίνει αμέσως μετά την Πέτρου Ράλη, σε ένα επικίνδυνο σημείο που είναι η αριστερή και δεξιά στροφή. Επαναλαμβάνω, αμέσως μετά τη γέφυρα της Πέτρου Ράλη θα κινητοποιούνται και πάλι τα αυτοκίνητα λόγω τροχαίου συμβάντος. Ξανανοίγει ο δρόμος στο ύψος της Λαχαναγοράς του Ρέντι και κάποιες μικρές δυσκολίες υπάρχουν μετά πάλι στο τελείωμα της Κηφισού που μας βγάζει στην παραλιακή. Η άνοδος τώρα της λεωφόρου Κηφισού είναι ακριβώς όπως την περιμένουμε, από τα ΚΤΕΛ δηλαδή και πάνω, με τις συνήθεις δυσκολίες. Έχει αρχίσει εδώ και αρκετή ώρα η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, ευτυχώς, να έχει καθυστερήσεις. Σιγά σιγά, δειλά δειλά η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο, τώρα αρχίζει στο ύψος μεταμόρφωσης να μαζεύει αυτοκίνητα. Ενώ ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένουμε. Η λεωφόρος Αθηνών από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου και η λεωφόρος Χιστού με κάτω από ένα χιλιόμετρο αναμονής.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Την Αττική σήμερα, Πέμπτη. Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη, κυρίως τώρα το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ με εξασθένηση. Και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 8, τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 9 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένιση. Υπάρχει ακόμα απαγορευτικό, αλλά από τις 10 η ώρα και μετά θα αρχίσει σιγά σιγά η άρση του. Η θερμοκρασία θα ανέπει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο. Η άνεμη βόρειο 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος, το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμιαία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά και την Κυριακή ο καιρός θα είναι βελτιωμένος. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
11: Sky 100,3.

0: περνέ καθόλου.
1: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Δεν μπορώ, είναι όλο τραγούδι, θα τα αφήνω, αλλά δεν γίνεται. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε λοιπόν στην παρέα μας. Sky 100,3. Το υπέροχο μήνυμα το έχει στείλει η φίλη μου η Ρουμπίνη. Μου λέει, κύριε Ψάλτη, μου λέει, με το μόνο λέει το κονιάκ και το κρασάκι θα μας σώσουν το χειμώνα για να ζεσθενόμαστε. Το θέμα είναι η ποσότητα, αγαπητή μου Ρουμπίνη. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους. Θέλω να κουβεντιάσουμε 2-3 πράγματα που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον και πρέπει να τα ακούσουμε. Θα μιλήσουμε και για τα ζητήματα του προλαμβάνω, γιατί ξεκίνησαν κάποια πράγματα, επανέρχονται και νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα προγράμματα για την. Πώς να το πω, να κάνουμε εξετάσεις προληπτικά πριν προκύψει το ζήτημα να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά και άλλα θέματα τα οποία νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Καλημέρα κύριε Υφυπουργέ, καλώς ήρθατε.
2: Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καταρχήν το πρώτο θέμα που θέλω να κουβεντιάσουμε είναι τα εγκαίνια που έγιναν εχθές σε ένα αγκαιογραφικό σύστημα 2 επιπέδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Έμαθα ότι είναι εξαιρετικό αυτός ο, πώς να το πω, το σύστημα.
2: Να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί χθες στην Λάρισα μαζί με τον Υπουργό εγκαινιάστηκε το Κέντρο Υγείας της Λαρσόνας και ακολούθως εγκαινιάστηκε ο αγκαιογράφος 2 επιπέδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας δωρεάν της Hellenic Energy.
1: Μάλιστα.
2: Το οποίο είναι ένα μηχάνημα εξαιρετικά σύγχρονο. Ευχαριστούμε τη Hellenic Energy για την δωρεά που υπήρξε και είναι αυτό. Να σας πω λίγο. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας τα τελευταία χρόνια έχει περίπου 250-300 άτομα περισσότερο προσωπικό.
1: Ναι.
2: Έχει καλύψει σχεδόν όλες τις θέσεις στα τμήματά του. Έχει ανοίξει νέα τμήματα και ο αγκαιογράφος προστίθεται και ενισχύει ένα τμήμα που μέχρι πριν από 5 χρόνια η χώρα μας δεν παρήχε τη θεραπεία. Την παρήχε σε πολύ λίγα νοσοκομεία, σε δημόσια ή σε κάποιο στον ιδιωτικό τομέα.
1: Ναι.
2: Μιλάω για τις τρομπεκτομές, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του εγκεφαλικού. Άρα, πέρα από τις δυσκολίες και αν υπάρχουν, το Εθνικό Σύστημα Υγείας στα νοσοκομεία μας αναπτύσσουν νέα τμήματα, αναπτύσσουν νέες και εφαρμόζουν νέες θεραπείες με τεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας αιχμής. Και αυτό είναι που εγκαινιάστηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με τους γιατρούς, με το προσωπικό το οποίο θα το χρησιμοποιήσει, είναι στελεχωμένο για να δώσουμε στους κατοίκους της Θεσσαλίας αλλά σε όλους τους ασθενείς όπου και να βρίσκονται την ασφάλεια ότι θα μπορούν να βρίσκουν σε πολύ εξειδικευμένη υπηρεσία σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα.
1: Και πολύ,
2: πολύ μικρό.
1: Ναι, και κοντά. Δηλαδή, αν υπάρχουν αντίστοιχα μηχανήματα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα ή ξέρω εγώ στο Ηράκλειο, να μην χρειάζεται ο ασθενής να φεύγει από τον τόπο του και να έρχεται, ξέρω εγώ, στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη για να κάνει αυτές τις εξετάσεις. Αυτό για μένα είναι το πολύ σημαντικό, αφού υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό προφανώς.
2: Ισχύει και η μεγαλύτερη δυσκολία, γιατί το προσωπικό είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένο.
1: Ναι.
2: Πρέπει να έχει πολύ συγκεκριμένη εκπαίδευση για να μπορέσει να κάνει, να φέρει για τα εγκεφαλικά, π.χ. για τις τρομπεκτομές.
1: Ναι.
2: Και το πλάνο είναι, που έχει αρχίσει εδώ και κάποια χρόνια, να φτάσουμε στο σημείο ότι όλα τα περιφερειακά πανεπιστημιακά, μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, μεγάλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, θα μπορούν να παρέχουν αυτή την υπηρεσία, έτσι ώστε το εγκεφαλικό, το φέρω ένα παράδειγμα συγκεκριμένης ασθένειας, το οποίο είναι αρκετά υψηλή συχνότητά του,
1: ναι,
2: να μπορεί να αντιμετωπίζεται όπως υπάρχουν και σε αντίστοιχες άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Μάλιστα. Η ιστορία του ανακαινισμένου κέντρου υγείας Ελασσόνας εντάσσεται νομίζω στην προσπάθεια που γίνεται σε κέντρα υγείας, σε ένα μεγάλο αριθμό κέντρο υγείας και νοσοκομείων, να υπάρχει ένας εξοραϊσμός των χώρων και των εγκαταστάσεων με βάση τα σύγχρονα δεδομένα πλέον.
2: Ναι, δεν είναι μόνο εξοραϊσμός. Ξέρετε, το Κέντρο Υγείας Ελασσόνας ήταν το πρώτο κέντρο υγείας που φτιάχτηκε στη χώρα.
1: Μάλιστα.
2: Από η ίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το Κέντρο Υγείας Ελασσόνας ήταν το πρώτο.
1: Mm-hmm.
2: Είναι ένα πολύ μεγάλο κέντρο. Σκεφτείτε, οι εργαζόμενοι του είναι 73, άρα μόνο και μόνο από τον αριθμό των εργαζομένων είναι πολύ μεγάλο.
1: Mm-hmm.
2: Παρέχει πάρα πολλές υπηρεσίες. Και έχουμε μια ανακαίνιση, μια ανακατασκευή που είναι πλήρης. Από το κτίριο, από τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και από τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Και εδώ είναι αυτό που λέμε, πώς μετριέται η πολιτική και πώς μετριέται η σωστή πολιτική. Δεν έχει σημασία σε κάποια πράγματα τι θα πούμε εμείς οι δύο μαζί, τι θα πει ο Υπουργός. όποιος επισκεφθεί το κέντρο υγείας αντιλαμβάνεται ότι εδώ έχει γίνει προσπάθεια, έχει ανακαινηθεί με το που μπείτε μέσα. Yeah. Καταλαβαίνετε ότι πλέον έχουμε ένα κέντρο υγείας ευρωπαϊκού επίπεδου, το οποίο είναι στην Ελασσόνα, είναι σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει κέντρο υγείας ιδιοκτησίας του Υπουργείου Υγείας το οποίο να μην έχει ανακαινηθεί. Και αυτό πείθονται και πιο δύσπιστοι. Και δεν είναι, και θα έρθω και στο δεύτερο, γιατί πολλές φορές καλά είναι τα ντουβάρια, αλλά προσωπικό είναι που χρειαζόμαστε.
1: Αυτό είναι σωστό.
2: Αυτό είναι καινούργιο. Ναι, γιατί το προσωπικό είναι που χρειάζεται για να γίνει και να αντιμετωπιστεί, να θεραπευτεί κάποιος και ή να λειτουργήσει το σύστημα. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το ΕΣΥ.
1: Φτάνει, Υπουργέ, φτάνει. Αυτό είναι το ζήτημα. Φτάνει το προσωπικό αυτό, γιατί το ακούω.
2: Η απάντηση είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερο.
1: Μάλιστα.
2: Και πάντα θα χρειαζόμαστε περισσότερο. Το ΕΣΥ είναι ένα ζωντανό οργανισμό. Μιλήσαμε προηγουμένως για τον αγκιογράφο, αναπτύσσει νέα τμήματα. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχουμε περισσότερο 10% προσωπικό. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας σε σύγκριση με τα προηγούμενα 7 χρόνια έχει 250 περισσότερο.
1: Ναι.
2: Άρα δεν είναι το αν φτάνει, φυσικά απαντάω και απαντάω και ως γιατρός και μόνος υπουργός. Χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό. Χρειαζόμαστε περισσότερους νοσηλευτές, αν θέλετε να το στοχεύσω
1: και
2: πονάμε περισσότερο. Αλλά και εκεί έχει γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά. Έχουμε αναχαιτήσει, έχουμε ανακόψει το να μας φεύγουν οι νέοι γιατροί στο εξωτερικό. Έχουμε γεμίσει όλες τις θέσεις ειδικότητας. Η χώρα το 2019, και δεν αφήνω αντιπολιτευτική αιχμή, ήταν λόγω της γενικότερης κατάστασης της χώρας. Είχε από τις 10.000 θέσεις για να εκπαιδεύσει, για να γίνουν για ειδίκευση, είχε φτάσει να έχει καλυμμένες τις 7.000. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στις 10.000. Σταμάτησαν τα νέα παιδιά, οι νέοι γιατροί να φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτά δεν μπορεί να μην τα βλέπει κάποιος.
1: Υφυπουργέ, πάμε σας παρακαλώ και για την ιστορία του προλαμβάνω, γιατί ήταν ένα πρόγραμμα επιτυχημένο, το λέω κάθε φορά, διότι προκύπτουν αποτελέσματα τα οποία δείχνουν ότι καλύτερα να προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε, που λέτε και εσείς οι γιατροί. Ξαναενεργοποιείτε πάλι.
2: Ξεκίνησε ήδη από χθες το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά για τον καρκίνο του μαστού.
1: Ναι.
2: Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν τα καρδιαγγειακά.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι ώστε να έχουμε την πλήρη ενεργοποίηση όλων των προγραμμάτων που είχαν μια μικρή διακοπή λόγω γυρίσαμε σε πλέον εθνικούς πόρους. Και αυτά εντάσσονται στην καθημερινή λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θα σας δώσω, που δεν πολλές φορές δεν αποφεύγω να μιλάμε με αριθμούς, γιατί είναι σημασία
1: να τους ακούσουμε σε περιπτώσεις.
2: Στον καρκίνο του μαστού, μία στις 8 γυναίκες, είναι πολύ υψηλό το ποσοστό, μία στις 8 γυναίκες θα νοσήσει με καρκίνο του μαστού. Περισσότερο από 95%, αν αυτό βρεθεί σε πρώιμο στάδιο, είναι πλήρως θεραπεύσιμο. Είναι σαν να έχουμε ένα άλλο νόσημα, το βρήκαμε, το αντιμετωπίσαμε τελείως. Αυτό είναι η σημασία, γιατί είναι το πρόγραμμα που δεν θα πρέπει να υπάρξει γυναίκα που να μην έχει κάνει μια πολιτική μαστογραφία.
1: Μάλιστα.
2: Μια απλή επέμβαση, δεν χρειάζεται κανένα σύμπτωμα, με το πουλάδι το SMS θα κάνει τη μαστογραφία της και τις πλήσεις περιπτώσεις δεν βρίσκεται τίποτα. Σε κάποιες περιπτώσεις που βρίσκεται, επειδή το βρίσκουμε νωρίς,
1: αντιμετωπιστεί
2: πλήρως.
1: Μάλιστα. Υφυπουργέ, δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε και πάλι όμως, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα σας. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέο, τον Υφυπουργό Υγείας. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Η Ζωμάτ συμμετέχει για ακόμα μια χρονιά στο Hotel Experience, το διήμερο event για τον κλάδο της φιλοξενίας που πραγματοποιείται 17 και 18 Οκτωβρίου του 2026 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η ομάδα της Ζωμάτ θα παρουσιάσει στο κτίριο δεξαμενές προηγμένες λύσεις και συστήματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής, συνδυάζοντας υψηλή αισθητική λειτουργικότητα και τις αρχές του green building. Και θυμίζω ότι σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Στο Nova More, μάλλον το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο ζήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
13: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
14: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
13: Τι διαβάζεις?
14: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
15: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες μετέχει σήμερα και αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών της ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο, κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο, για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά την αύξηση των ποσών κατά 30%. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες στα νησιά του Νότιου Αιγαίου, με τη Ρόδο να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το χυμά του από χυμαρό. Σφοδρή καγωγερία πλήττει την Κωνσταντινούπολη, με έναν 14χρονο να χάνει τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μια λακκούβα με νερό μέσα σε πάρκο. Τουλάχιστον 1.000 κατοικίες πλημμύρισαν, αρκετοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμι και οχήματα παρασύρθηκαν. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβηση, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρεται να είχαν εξαπατήσει νωρίτερα μια 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη Μαλφή. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα. Στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε, είναι 7 και 33 πρώτα λεπτά. Είναι ο Sky 100,3, είναι η 15η μέρα του Οκτώβρη, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε αισίως στα μέσα του Οκτώβρη, το έλεγα και νωρίτερα. Πότε ξεκίνησε ο μήνας, πότε φτάσαμε στα μέσα, δεν τον πολύ πήραμε χαμπάρι. Προσπαθούν να κλείσουν τις πληγές τους στην Εύβοια, στις Ποράδες και στη Ρόδο. Και δυστυχώς στη Ρόδο είχαμε και την ανθρώπινη απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος δούλευε εκεί στον τουριστικό τομέα και μάλιστα ετοιμαζόταν σιγά σιγά, λέει, να ολοκληρώσει τη φετινή του παρουσία εκεί ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος θα έβγαινε, λέει, σε μικρό χρονικό διάστημα σε σύνταξη. Θυμίζω ότι είναι ο τέταρτος άνθρωπος, το τέταρτο άτομο που χάνει τη ζωή του φέτος από κακοκαιρία. Είχαμε στη Λιφάδα, είχαμε στη Νέα Μάκρη, είχαμε στο Ρέθυμνο και τώρα έχουμε στη Ρόδο. Δυστυχώς. Λοιπόν, για να πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα το οποίο έχουμε συνεννοηθεί να κουβεντιάσουμε με την παρέα του κυρίου Πάνου Δευτεραίου. Ο κύριος Δευτεραίος είναι πολιτικός, μηχανικός, γεωτεχνικός. Στον προγραμματισμό είχαμε πει να κουβεντιάσουμε 2-3 πράγματα, γιατί έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά στον Κηφισό ο κύριος Δευτεραίος. Αλλά είδα μια ανάρτησή του η οποία έχει ενδιαφέρον και θέλω να την κουβεντιάσουμε και αυτή. Καλημέρα κύριε Δευτεραίου, τι κάνετε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε λίγο για την Γκράβα. Είδα λοιπόν σε μια ανάρτηση που κάνατε ότι κάτω από την Γκράβα έχετε κάποια στοιχεία όπου υπάρχει, πώς το λένε, υπάρχουν υπόγειοι διάδρομοι, υπάρχουν θάλαμοι, βοηθικοί χώροι, σύραγγες κλπ. Όλα αυτά η υπηρεσία τα ξέρει.
1: Να σας πω, αυτή είναι η απορία και η δική μου, ας πούμε.
0: Διότι αν καταλαβαίνω καλά, ψάχνουν τα δίκτυα για την οσμή η οποία υπάρχει και αν κατάλαβα καλά, εκεί δεν φαίνεται να έχει καταγραφεί κάποια διαδρομή.
1: Να σας πω, ναι, νομίζω ότι γνωρίζουν ένα μέρος των υπόγειων εγκαταστάσεων, γιατί τα κεντρικά δίκτυα λειτουργίας των κτηρίων, όπως ένα λεπιδοστάσιο για παράδειγμα, είναι σε υπόγειο χώρο. Yeah. Οπότε λογικά πρέπει να έκαναν ελέγχους και κάπου εκεί, σε κάποιο σημείο των υπογείων του σχολικού συγκροτήματος. Ναι, από ό,τι διαβάσαμε, όντως δεν βρέθηκε διαρροή αερίου. Αλλά...
0: Είναι πολύ δέδαλο, ναι. το υπόγειο, ας πούμε, εκεί πέρα δίκτυο. Το έχετε επισκεφθεί ή απλώς έχετε στα χέρια
1: σας? Θα σας πω. Είναι από τα ελάχιστα σημεία της υπόγειας Αθήνας, το οποίο δεν έχει τύχει να βρεθώ,
0: ναι,
1: ο ίδιος μέσα σε αυτά τα χρόνια. Ωστόσο, το 2022-23, τότε που προετοιμαζόταν το βιβλίο μου «Υπόγεια Αθήνα» να κυκλοφορήσει, είχα μια συνάντηση με τον... Θανάση Βέμπο, γνωστό συγγραφέα ερευνητή,
0: μάλιστα,
1: ο οποίος μου παραχώρησε ένα λεπτομερές σχέδιο αποτύπωσης των χώρων αυτών.
0: Mm-hmm.
1: Από ό,τι φαίνεται πρόκειται για ένα τοπικό, θα έλεγα, μάλλον υπόγειο δίκτυο, το μάλλον γιατί δεν έχω βρεθεί ίδιος εκεί ακόμη τουλάχιστον,
0: ναι.
1: Όπως υπάρχει και σε άλλα εκπαιδευτικά συγκροτήματα, για παράδειγμα την Πολυτεχνείου Ζωγράφου. Έχει αντίστοιχο δίκτυο που συνδέει με στοές κτίρια μεταξύ τους, περνάνε μέσα σωληνώσεις, καλώδια κτλ. Τώρα, αν όντως τα κλιμάκια έλεγξαν σωλήνες φυσικού αερίου και δεν βρήκαν διαρροή στους ελέγχους που πραγματοποίησαν, μένει να εντοπιστεί από πού μπορεί να προέρχεται συγκεκριμένη οσμή. Από διάφορες συζητήσεις που έχουμε κάνει και με ανθρώπους που έτυχε να γνωρίζουν κάποια πράγματα για το σχολικό συγκρότημα, είτε γιατί οι ίδιοι βρέθηκαν ως μαθητές παλιά εκεί, είτε κάποιος άλλος φίλος που αυτή τη στιγμή ένα από τα παιδιά του πηγαίνει στα σχολεία, σε ένα από τα σχολεία αυτά, μιλούν για μια μυρωδιά η οποία βρίσκεται μονίμως εκεί. Τώρα θα μπορούσε να είναι και από κάτι άλλο. Δεν είναι απαραίτητο να είναι από αέριο. Μπορεί να είναι από ένα παλιό αγωγό υπονόμου, για παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι το παλιό παντορωικό, όπως το λέμε, δίκτυο της Αθήνας, που περνάει με δύο μικρότερους κλάδους, που θα έλεγα, από ό,τι βλέπουμε στους χάρτες του δικτύου. Όχι κυκλώνει ακριβώς το σχολικό συγκρότημα, αλλά δύο αγωγοί περνάνε, ο ένας από τη μία πλευρά και ο άλλος από την άλλη. Κανείς δεν ξέρει τώρα αν Μπορεί μέσω κάποιας ρογμής, κάποιων παλιών σωλήνων.
0: Κατάλαβα, να προκληθεί αυτή η ιστορία, κατάλαβα τι λέτε.
1: Μπορεί να προέρχεται από κάπου αλλού. Μάλιστα. Αυτό που μυρίζει και κανείς δεν ξέρει από τι είναι.
0: Και έχει προκαλέσει και αναταραχή εκεί στο σχολείο και κόντρες κλπ. Πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι.
1: Ναι.
0: Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι επαγγελματικής ζωής, αλλά και ενδιαφέροντος, υποψιάζομαι, στα υπόγεια. Σε κάθε είδους υπόγεια. Πάμε λίγο στον Κηφισό. Γιατί εντυπωσιάστηκα όταν διάβασα πάλι σε μια ανάρτησή σας ότι από το 2023 που σας ζητήθηκε επίσημα από την Περιφέρεια Αττικής να επιθεωρήσετε την καλυμμένη κήτη του Κηφισού κάτω από τη λεωφόρο Κηφισού από τον Ποδονύφτη μέχρι το Πέρας, εδώ δηλαδή δίπλα σε εμάς στην περιοχή του Ρέντι, εσείς καθίσατε και βρήκατε και ασχοληθήκατε και με, με την ιστορία των λεγόμενων λιμάτων που ενδεχομένως ή τέλος πάντων σημεία που φαίνεται ότι από εκεί βγάζουν κάποιοι πονηροί, πετάνε και ρίχνουν μέσα λίματα. Άρα λοιπόν έχετε δώσει στη δουλειά που κάνατε για λογαριασμό της περιφέρειας από το 23 μια πλήρη καταγραφή των σημείων όπου εκεί εντοπίζονται τέτοια δίκτυα.
1: Ακριβώς. Πλήρη δεν θα την έλεγα για τον εξής λόγο, γιατί στο έργο εκείνο η αλήθεια είναι και το έχω γράψει κάπου ότι δεν ζητήθηκε να γίνει καταγραφή των τυχών υδρών, ακαθάρτων λιμάτων κτλ. Που μπορεί να μην είναι πάντοτε από κάποιους πονηρούς, όπως είπατε, παράνομες συνδέσεις δηλαδή. Είναι και περιπτώσεις που υπάρχουν πλαϊνή αγωγή και όχι μόνο μικρή και ολόκληρη κλάδη του Κηφιστού, όπως κάποιοι που έρχονται από τα δυτικά προάστια, Νίκαια, Περιστέρια κτλ. Αλλά και από το ίδιο το κέντρο της Αθήνας, το λεγόμενο ρέμα του Κυκλοβόρου για παράδειγμα, που σε μόνιμη βάση, σταθερή βάση, παροχετεύουν μέσα στον Κηφιστό κάποια κάθαρτα.
0: Αυτά δεν πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί αυτά πέφτουν στη θάλασσα.
1: Το λέμε και εμείς.
0: Τα τρώμε μετά.
1: Βέβαια, ειδικά στη συνθήκη της βροχής, όπως χθες για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Που είδαμε εικόνες από τον Κηφισό.
0: Φούσκωσε ο Κηφισός.
1: Και έτσι είχαμε να τις δούμε ίσως και πολύ καιρό σε τέτοιο βαθμό. Όλα αυτά βέβαια μαζί με σκουπίδια και ό,τι άλλο μπορεί να παρασύρει το νερό καταλήγουν στη θάλασσα.
0: Άρα λοιπόν με λίγα λόγια. Κύριε Δευτέρε, με τη δουλειά που έχετε κάνει, στο κομμάτι που την έχετε κάνει, υπάρχει μια χαρτογράφηση των σημείων στα οποία οι υπηρεσίες έχουν τον τρόπο, αν θέλουν. Θα μου πεις σιγά σιγά, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Τόσα χρόνια λειτουργεί το σύστημα έτσι. Αλλά να βάλουμε ένα στόπ, ρε παιδί μου, με αφορμή αυτό που εντοπίστηκε με το φορτηγό σε ένα φρεάτιο πάνω εδώ στο Κηφισό, να εντοπιστούν όλοι αυτοί οι πονηροί, οι οποίοι όταν έχουν την ευκαιρία, για να μην τους κοστίσει κάτι παραπάνω, πάνε και τα πετάνε εκεί πέρα μέσα.
1: Ακριβώς, ναι. Η πρόταση δικιά μου ήταν ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει μία, όπως το είπατε και εσείς, συστηματική καταγραφή. Δηλαδή, ο σκοπός του έργου που θα μπορούσε να γίνει θα ήταν να καταγράψει αυτά. Εμείς έχουμε δουλέψει πάρα πολύ στα τεχνικά προβλήματα, στις φθορές, στις βλάβες, στις αποξυλώσεις, στις οξυδώσεις οπλισμών, σίδερο δηλαδή που έχει μέσα το μπετό. Αυτά είχαν ζητηθεί, από μένα τουλάχιστον, στο παρελθόν. Ουδέποτε ζητήθηκε μια λεπτομερής καταγραφή των εισρωών, άλλο αν εγώ με δική μου πρωτοβουλία, αφού έκανα την αυτοψία εκεί με την ομάδα που κατεβήκαμε κάτω, σημειώσαμε, δεν θα μπορούσαμε να τα παραβλέψουμε κιόλας, κάποια σημεία που είδαμε ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα.
0: Άρα υπάρχει, ξαναλέω για να το κλείσουμε, υπάρχει λοιπόν ένα πρώτο υλικό στο οποίο μπορεί να εντοπιστεί ο έλεγχος.
1: Υπάρχει, ένα πρωτογενές υλικό.
0: Και από εκεί και πέρα ας ξεκινήσουμε με αυτό να δούμε που βρισκόμαστε. Για να μην πέφτουμε τα σύννεφα κάθε φορά. Αυτό το λέω κύριε Δευτερέ, γιατί κάνετε μια δουλειά τουλάχιστον να αξιοποιηθεί.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: πρόσκληση.
0: Καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριος Πάνος Δευτερέως, πολιτικός μηχανικός γεωτεχνικός, με την ομάδα του. Πάνε, κάνει και αναρτήσεις. Πολύ ενδιαφέρουσες. Τις διάβαζα, ασχολιόμουν τέλος πάντων. Πολύ δουλειά γύρω από τα υπόγεια και τους χώρους μέσα στη γη. Στη πατρίδα μας, στην πόλη μας, στην ευρύτερη περιοχή μας. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τα τσκίνηση. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, Γιώργο. Καλώς τον. Κύριοι, τα τροχαία ατυχήματα. δίνουν και πάλι τον τόνο. Το καλό νέο είναι πως τα δύο συμβάντα που συνέβησαν, τα δύο από τα τρία συμβάντα που συνέβησαν στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφίσου έχουν λήξει. Στο Ρέντι εννοώ και χαμηλά εδώ στην παραλιακή κάθοδος Κηφίσου. Υπάρχει ένα το οποίο έγινε κοντά στη λεωφόρα Αθηνών και επιβαρύνει την κατάσταση. Από το ύψος της Αττικής Οδού λοιπόν προς τη λεωφόρο Αθηνών συναντάται κίνηση κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφίσου. Η άνοδος με ισχυρό μποτιλιάρισμα από τα ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα της Αχαρνών και ένα τροχαίο ατύχημα έγινε σχάτος στη λεωφόρο Αθηνών βγαίνοντας προς την Κόρινθο στο ύψος της αρχαίας Αφέας, κοντά στη Σχιστού τέλος πάντων. Και έτσι μποτιλιάρισμα κατά μήκος του Χαϊδαρίου και μέχρι να φτάσετε στην αρχαία Αφέα και τη Σχιστού. Η Σχιστού στο χιλιόμετρο, προσέξτε τη Συγκρού, άνοδο Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και την ανηφόρα της Κατεχάκη.
0: Ευχαριστούμε Δημήτρη για τις πληροφορίες αυτά, τα μάτια σας 14 όπου έχετε ζητήματα, ακούσατε τι, που πρέπει να αποφεύγετε ουσιαστικά τα σημεία της κίνησης νωρίς σήμερα το πρωί που είναι Πέμπτη θυμίζω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είστε στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση κυρίες και κύριοι στα Simply Burgers όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burgers κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια

0: Thermosystem Premium με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
0: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω!
3: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
2: Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
7: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
6: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
7: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
8: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας, 11 λεπτά πριν από τις 8. Διονύσης Δίζος είναι στην παρέα μας. Καλημέρα Διονύση.
16: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Έχουμε κάτι για να ανακοινώσουμε πριν πάμε στα ερωτήματα?
16: Όχι, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο στην επικαιρότητα.
1: Οκ, αλλά πάμε στα ερωτήματα. Λοιπόν, ο Νίκος με κυνηγάει 3 εβδομάδες, να ξέρεις, και όλο το ξεχνάω. Μου λέει το εξής. Βγαίνει στη σύνταξη στα 62 μήνες λόγω χειρίας και ανήλικου τέκνου. Θα έχω συμπληρώσει, λέει, και 40 χρόνια εργασίας. Το πριν των 250. Ποιο είναι αυτό πριν, το δικαιούμαι? Τι είναι αυτό πριν, το 400 εννοεί, του Νοεμβρίου? Αλλά αυτό δεν το δικαιούται μόνο αν είναι συνταξιούχος κάποιος.
16: Α, τώρα κατάλαβα.
1: Έλα.
16: Όχι, δεν το δικαιούται, γιατί βγαίνει ως χείρος πατέρας, όχι ως χειρίας.
1: Α.
16: Αν παίρνει όμως χειρίας,
1: ναι,
16: δηλαδή αν παίρνει σύνταξη χειρίας και σύνταξη χειρίας,
1: ναι,
16: αυτή τη στιγμή, και δεν παίρνει δικιά του γύρατος,
1: ναι,
16: και έχει συμπληρώσει και τα 60, ναι, θα το πάρει.
1: Μάλιστα.
16: Δηλαδή τα 400 ευρώ κάτω των 65 θα τα πάρουν όσοι είναι άνω των 60, συνταξιούχοι κυρίας, αλλά παίρνουν μόνο αυτή τη σύνταξη.
1: Okay. Αν παίρνουν και σύνταξη χειρίας δεν το παίρνουν.
16: Αν παίρνουν και χειρίας και γύρατος δεν τα παίρνουν, όχι.
1: Μάλιστα, ξεκάθαρο. Πάμε, Γιώργος από το Πήλιο, τι χρειάζεται για να βγάλω σύνταξη περίλικα?
16: Τι χρειάζεται? Εισόδημα, ναι, να έχει κάτω από 4.400 ευρώ ατομικό ή αν είναι παντρεμένος κάτω από

0: 8.300.
1: Μάλιστα. Ο Παναγιώτης λέει: είμαι δημόσιος.
0: 67ο έτος ηλικίας.
1: Α, 67, ναι, ναι. Ο Παναγιώτης λέει: είμαι δημόσιος υπάλληλος. Τι είναι η ρήτρα Τσίπρα? Δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Υπάρχει ρήτρα Τσίπρα?
0: Όχι, δεν έχω εικόνα.
1: Και εγώ δεν έχω εικόνα. Παναγιώτη, πρέπει να μας δώσεις παραπάνω εξηγήσεις, παρακαλώ πολύ. Η Φρίντα λέει το εξής: 65 ετών, έχει πληρωμένες τις εισφορές στο ΙΚΑΤΕΒΕ, αλλά μου έγινε καταγγελία, λέει, από το προσωπικό και το ποσό αυτό δεν μπορώ να το πληρώσω. Μπορώ να πάρω σύνταξη?
0: Φυσικά και μπορεί να πάρει σύνταξη. Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των εργοδοτικών εισφορών που μπορεί να οφείλει κάποιος και τη σύνταξη. Η σύνταξη μπορεί να συνεχίσει να προχωρήσει κανονικά.
1: Μάλιστα.
0: Αντίθετα, υπάρχει σύνδεση με τις ατομικές εισφορές κάποιου για τη δικιά του ασφάλιση.
1: Okay. Η φίλη μας Ειρήνη λέει το εξής: η 17 ετία μέσα στην οποία πρέπει να συγκεντρωθεί αριθμός ενσύμων ορίζεται από την πρώτη του χρόνου ή από την ημερομηνία που ορίζεται το ηλικιακό όριο?
0: Από τον μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Δηλαδή, η κυρία αναφέρεται στα βαρέα, όπου πρέπει να έχεις 1000 βαρέα ένσημα την τελευταία 17 ετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Άρα, μετράς από το μήνα που υποβάλλεις την αίτηση 17 χρόνια πίσω.
1: Μάλιστα, ξεκάθαρο. Πάμε στην Ιωάννα. Κοίτα, γυναίκες. Είμαι γεννημένη το 69, πρώτο ένσημο τον 10ο του 93. Δεν συμπληρώνω 40 χρόνια ασφάλισης. Αν θέλω να βγω στη σύνταξη τα 62, χρειάζομαι 100 ένσημα το χρόνο τα τελευταία 5 χρόνια ή 750 ένσημα τα τελευταία 5 ετία? Μπορώ να επιλέξω να βγω στη σύνταξη στα 63 για να μετρήσει διαφορετικά η τελευταία 5 ετία?
0: Η κυρία από ό,τι λέει είναι ασφαλισμένη μετά την 1η-1η του 93. Ναι. Οι νέοι ασφαλισμένοι, δηλαδή αυτοί που είναι μετά την 1η-1η 93, θέλουν 750 ένσημα την τελευταία πενταετία, ανεξάρτητα του σε ποια χρόνια είναι αυτά κατανεμημένα. Δηλαδή θέλουν όλα μαζί 750. Οι παλιοί ασφαλισμένοι, δηλαδή αυτοί που είναι πριν
1: το 1993,
0: θέλουν 100 ένσημα ανά έτος την τελευταία πενταετία.
1: Okay. Πάμε παρακάτω. Πάμε λοιπόν στα άλλα ερωτήματα, και τα έχω και από εδώ και από εκεί, να τα βάλουμε σε μία τάξη. Λέει λοιπόν ο φίλος μου ο Γιώργος: με 16,5 χρόνια ένσημα στα 67 μου, 2 χρόνια ΙΚΑ και 14,5 τσά, με τις λιγότερες φορές που κατέβαλα, πόση περίπου θα είναι, λέει, η σύνταξη μου? Α, είναι Μαρία, η Μαρία λέει. Ο Γιώργος λέει, αλλά η Μαρία είναι.
0: Στα 67 του,
1: ναι?
0: Στα 67 έτη, με 16,5 χρόνια, θα πάρει εθνική σύνταξη μειωμένη κατά περίπου 7%, γιατί δεν έχει συμπληρώσει τα 20 χρόνια ασφάλισης.
1: Ναι.
0: Επομένως εδώ θα πάρει περίπου από την εθνική περίπου 380,
1: ναι,
0: συν ό,τι προκύψει από την ανταποδοτική, άρα θα είμαστε γύρω στα 460 με 470 ευρώ.
1: Λοιπόν, πάμε στο Χρήστο. Σε ένα μήνα κλείνω τα 58. Εργάζομαι από το 89 έως σήμερα στο ΙΚΑ ΕΦΚΑ. Από το 2000 είμαι στα βαρέα και συνεχίζω. Μεσολαβούν 6 μήνες ταμείο ανεργίας και 6 μήνες ασθένεια. Ρωτάω αν μπορώ και με συμφέρει να φύγω στα 60 μου ή να παραμείνω 40 χρόνια εργασίας και πόσο θα πρέπει να συνεχίσω?
0: Καθαρά θα πρέπει να γίνει μια εκτίμηση ποσών,
1: ναι,
0: αν συμφέρει το 60 ή το 62. Στα 60 θα μπορεί να βγει, αφού έχει 1500 με 7500 βαρέα, στα 62 με 12.000. Η διαφορά η σημαντική είναι στο γεγονός ότι στα 62 του θα μπορέσει να αξιοποιήσει όλο το χρόνο των βαρέων για προσάυξηση της σύνταξης. Δηλαδή θα πάρει περίπου ένα 6 με 7% παραπάνω, μόνο και μόνο γιατί θα χρησιμοποιήσει τη γενική διάταξη.
1: Μάλιστα. Ο φίλος μας ο Γιάννης ρωτάει το εξής: εργάζομαι ως μόνιμος καθηγητής σε δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχω εργαστεί για 9 μήνες ως μόνιμος υπάλληλος, όχι συμβασιούχος, στην Εθνική Τράπεζα. Τι έγγραφο πρέπει να ζητήσω από την Εθνική προκειμένου αυτό το χρονικό διάστημα των 8 μηνών να προσμετρηθεί στο συντάξιμο χρόνο μου? Αυτό το έγγραφο
0: το Ταμείο της Εθνικής Τράπεζας θα πρέπει να πάει να ζητήσει μια βεβαίωση χρόνου ασφάλισης.
1: Α, από την Εθνική λοιπόν θα ζητήσει χρόνο.
0: Το Ταμείο της Εθνικής.
1: Μάλιστα. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε, γιατί έχω και άλλες ερωτήσεις. Η Ζωή. Καλά λέω, έτσι, η Ζωή δεν βλέπω. Ναι. 68 γεννημένη, ασφαλισμένη πριν το 93. 6.300 ένσημα ως τώρα στον ιδιωτικό τομέα. Τετράωρη απασχόληση. Μέσος όρος αποδοχών 550 ευρώ. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ και πόσο σύνταξη περίπου αναλογεί? Θα με συνέφερε να βγω στα 62 ή στα 67.
0: Στα 62 με μειωμένη και στα 67 με πλήρη. Πιθανότητα θα δεν συμφέρει στα 62 με μειωμένη.
1: Ναι.
0: Τώρα το σύντηση τέξη θα πάρει, ναι.
1: Ναι, σχετικό με τα λεφτά που έχει δώσει, ε. Τώρα, η τετράωρη επίσης είναι, πώς το λένε, έχει διαφορά, δεν έχει από το οκτάωρο, είναι αλλιώς τα δεδομένα.
0: Το οκτάωρο είναι 25 ένσημα το μήνα, το τετράωρο είναι 16 ένσημα το μήνα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στη Χαριτίνη που λέει το εξής. Είμαι 60 ετών και έχω 35 χρόνια εργασία. Παλιά ασφαλισμένη. Μπορώ να καταθέσω για πλήρη σύνταξη στα 62.
0: Ναι, εξαγορά πλασματικού για να φτάσει 40 χρόνια ασφάλιση.
1: Ναι. Μου φέρει ο κύριος Γιαννήρης τη ρήτρα Τσίπρα που ρώτησε ένας ακροατής. Λέει, η σύνταξη λέει με βάση το μέσο μισθό ολόκληρου του εργασιακού βίου, σε παρένθεση ρήτρα Τσίπρα, και όχι με βάση το μέσο μισθό της τελευταίας διετίας ή πενταετίας, όπως συνέβαινε λέει πριν το μνημόνιο Τσίπρα, οδηγεί σε μεγάλη μείωση στη συντάξη των νέων συνταξιούχων.
0: Α, όχι, δεν μιλάει για τη ρήτρα Τσίπρα. Αυτό είναι ο νόμος Κατρούγκαλου που λέει.
1: Α.
0: Ο νόμος Κατρούγκαλου, όταν συζητάμε πολιτικά,
1: ναι,
0: ποιος μείωσε περισσότερο τις συντάξεις, είναι η κουβέντα. Αν τις μειώσαν οι προηγούμενοι με τις περικοπές,
1: ναι,
0: ή οι επόμενοι με την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού. Προφανώς η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού έφερε μείωση των συντάξεων. Γιατί την έφερε τη μείωση των συντάξεων? Γιατί στον καινούριο τρόπο υπολογισμού, βέβαια έχει κρυφθεί συνταγματικός εδώ και μια 8-9 ετία από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο 4387 του 2016 προέβλεψε ότι για να υπολογιστεί η σύνταξη δεν υπολογίζεις όπως ήταν πριν τον τελευταίο μισθό που ήταν στο δημόσιο, πριν ήταν ο τελευταίος μισθός, και στον ιδιωτικό τομέα η καλύτερη πενταετία στην τελευταία δεκαετία της ασφάλισης.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα υπολογίζεις
1: στο σύνολο,
0: όλο τον
1: εργασιακό βίο
0: από το 2002 και μετά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που βγαίνουν τώρα υπολογίζονται 20 κάτι χρόνια. Όταν θα φτάσουμε, ας πούμε, το 2040, θα υπολογίζεται όλο
1: το σύνολο του εργασιακού βίου. Μάλιστα, κατανοητό. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα στους ακροατές. Καλή συνέχεια.
1: Να είμαστε καλά. Διονύση Ρίζο, δικηγόρος εργατολόγος, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σας.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμική.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Δεν θα βρέξει, ρε παιδιά, άλλο.
1: Λες.
0: Είναι συνεφιασμένος πολύ ο καιρός. Αλλά η μετεωρολογία.
1: Αλλά είναι βοριάς.
0: Είναι βοριάς, ναι.
1: Πέντε μποφόρ,
0: ναι. Πέντε μποφόρ, βόρειοι άνεμοι.
1: Καλά τη βγάλαμε μέχρι τώρα.
0: Κοιτάω και τη θάλασσα. Ναι.
1: Μετά έρχονται τα δύσκολα.
0: Η θάλασσα πώς τη βλέπω, άσπρη, ρε παιδί μου. Ε. Αχρωματοψία.
1: Τα κυματάκια, τα κυματάκια.
0: Όχι, δεν είναι άσπρο ακριβώς. Είναι έτσι πώς το.
1: Τι.
0: Λασποτέτιο.
1: Έλα καλά, λασποτέτιο, αφού καθάρισα.
0: Νερό είναι, νερό θα είναι, νερό. Καλημέρα σας. Καλημέρα στους ναυτικούς μας, όλους τους ιδιαιτέρους, οι πατριώτες μας. Ούτε αύριο θα βρέξει. Δηλαδή.
1: Το Σάββατο πια.
0: Λέει η μετεωρολογική υπηρεσία τώρα. Δεν...
1: Κρύωσε πάντως ο καιρός.
0: Βέβαια. Χρόνια πολλά στον Λουκιανό.
1: Γιατί Λουκιανή.
0: Ο Λουκιανός γιορτάζει.
1: Διεθνής ημέρα αγρότησας, Διεθνής ημέρα πιστωτικής ένωσης, Διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου, ημέρα υγείας του μαστού, Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών.
0: Ω Χριστέ μου και Παναγία μου, έτσι.
1: Και εθνική
0: και
1: ημέρα.
0: Τι, πιανού. Τι νοσ.
1: Πιανού, ναι, αλήθεια δεν το γράφει. Μανιταριών.
0: Α, εντάξει.
1: Βγήκαν οι αμανίτες.
0: Όχι. Να βρέξει καλά να βγουν οι αμανίτες.
1: Δεν έβρεξε.
0: Εντάξει, έδεξε τώρα. Κάτι τι έδειξε τώρα. Σαν σήμερα το 1848.
1: 1848.
0: Είναι κάμποσα χρόνια, ρε παιδί μου, αλλά ο βασιλεύς των Ελλήνων Όθων διορίζει πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Κανάρη.
1: Α, ναι.
0: Ήταν η πρώτη φορά που έγινε διορισμός πρωθυπουργού τον περιπολιτή Κωνσταντίνο Κανάρη. Σαν σήμερα το 2006, το θυμόσαστε, 20 χρόνια έχουν περάσει, έχουμε νομαρχιακές εκλογές. Βέβαια. Επανεκλέγεται νομάρχης ο Πολύδωρος Λαμπρινούδης. Εκλέγονται δήμαρχοι Ομηρούπολης Γιάννης Μαλαφής, Αγίου Μινά Γιάννης Παντελάρας, Αμανής Γιώργος Χρήτης, Ιωνίας, Παναγιώτης Καμίτσης, Καμποχώρων, Μανώλης Κράκαρης, Μαζδικοχωρίων, Ηλίας Κλισσάς, με υπόβαση του Εκλογουδικίου, γιατί είχε ισοβαθμίσει με τον Γιάννη Τεψενάκη, Ινιουσόν, Ευάγγελος Αγγελάκος, Ψαρών, Μανώλης Αγαπούσης. Να δήμαρχοι, πολύ.
1: Πότε ήταν καλύτερα τελικά, τότε ή τώρα?
0: Είχαμε και το 2023,
1: σαν σήμερα
0: είχαμε τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Να, τα θυμόμαστε.
1: 2023, πριν από 3 χρόνια.
0: Βεβαίως, δεύτερη Κυριακή
1: για
0: πήγαμε.
1: Για τις παρούσες θητείες μιλάμε τώρα.
0: Ναι, καλή.
1: Αυτοί που βγήκαν και μας κυβερνούν μέχρι και σήμερα, γιατί είναι και πενταετής πια.
0: Πριν τρία χρόνια λοιπόν.
1: Και απομένουν 2.
0: Ξαναβρεθήκαμε και ξαναψηφίσαμε και αποφασίσαμε.
1: Ενώ είχαμε βγάλει πρώτο τον. Πώς τον λέγανε στην περιφέρεια?
0: Τον Αλκιβιάδη
1: Στεφανή. Τελικά βγάλαμε περιφερειάρχη τον Κώστα Μουτζούρη. Συγγνώμη, τον Κώστα Μουτζούρη με 54,68%.
0: Σιγά το ποσοστό. Να δείτε τι κάναμε στις δημοτικές εκλογές.
1: Και ενώ στις δημοτικές είχαμε βγάλει πρώτο το Σταμάτη Κάρματζη, δήμαρχο βγάλαμε το Γιάννη Μαλαφή με 62,27%.
0: Σκάσε και σκάβει. Τώρα, έτσι, 62%. Όχι, είμαστε.
1: Στο δεύτερο γύρο.
0: Ναι, δεύτερο γύρο. Ναι. Δεύτερο, τρίτο, τι σημασία. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Σαν σήμερα
0: ξεκίνησε
1: αυτό που κορυφώθηκε στις 28 Οκτωβρίου.
0: Τι πράγμα.
1: Σαν σήμερα το 1940, το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει την επίθεση εναντίον της Ελλάδας.
0: Το είχαν σκεφτεί καλά.
1: Καταρχάς το προετοίμαζαν,
0: λοιπόν, ναι.
1: Και είχαμε τα προεόρτια 15 Αυγούστου του 1940, θυμίζουμε τον τορπιλισμό της Έλλης στην Τίνο, έτσι. Δεν ήτανε...
0: Και αραγνός ελευθερία.
1: Ναι. Και ο Μεταξάς προετοιμαζόταν επίσης μεθοδικά για την απόκρουση της επίθεσης.
0: Λοιπόν.
1: Ο Μεταξάς που ήταν τότε πρωθυπουργός, δικτάτορα πρωθυπουργός βέβαια, αλλά ήταν πρωθυπουργός.
0: Τη συμπάθειά μας, την αγάπη μας, τι άλλο να κάνουμε, δεν ξέρω, στη Ρόδο, με αυτό που πάθανε πάλι χθες, με τα νερά που τους πνίξανε, είχαν και ένα θάνατο ενός
1: 62
0: δύο χρονών άνθρωπος, υπάλληλος, τον πήρε το ποτάμι που λέμε. Λοιπόν, όλα αυτά, τι να πω τώρα, ο πρόεδρος του Αρχαγγέλου, ο άνθρωπος φώναζε εκεί στα κανάλια, τον έβλεπα, 2 χρόνια λέει φωνάζω για τα θέματα αυτά. Δύο χρόνια μόνο. Κάτσε ρε πρόεδρε, εσύ μιλάμε, είσαι ρεκόρ ας πούμε, γιατί εδώ κάποιοι άλλοι φωνάζουν πολύ περισσότερο. Ναι. Τέλος πάντων, τώρα έπαθε μεγάλη ζημιά η Ρόδος και ειδικά ο Αρχάγγελος.
1: Περιοχή του Αρχαγγέλου, η οποία είναι και άκρος τουριστική, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι, τι, το 9 στα 10 εκεί πάει και τέλος πάντων, ναι, είναι πλήγμα. Τώρα αναμένουμε και την άκρη, αν θα βγει κάποια άκρη, αν θα βγει κάποια άκρη από την Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής. Πάει και ο Πρωθυπουργός μας εκεί στις Βρυξέλλες. Ενεργειακή ακρίβεια, άμα ναι, και ανταγωνιστικότητα από τη μια, από την άλλη το ουκρανικό. Άμα θα βγάλουν άκρη, τέλος πάντων, οι προσδοκίες για μεγάλες αποφάσεις μάλλον είναι, αδέρφια, περιορισμένες. Να δούμε αν θα γίνει καταγραφή απόψεων μονάχα και άντε πάλι μία από την αρχή. Να δούμε. Μην προδικάζουμε δηλαδή.

0: Τα βιβλία μας.
1: Μιλείτε ναι, χιώτικα.
0: Μιλούμε, ναι.
1: Νίκος Μιτσής, επιλογή χιώτικων ιδιωματικών λεξιών. Είχαμε μείνει στο γράμμα ξ.
0: Ξηράφι.
1: Ξεκόβγω.
0: Ξεκόβγω.
1: Φεύγω.
0: Ναι.
1: Ξεκουκουλώνω, ξεκουκουρώνω. Ξεκουκούρια σε μπλε κρυώνει, κρυώνει. Ξεμερδίζω.
0: Ξεμερδίζω, δηλαδή. Πώς να το πω, διαχωρίζω.
1: Ζεματίζω.
0: Ζεματίζω, ναι, ζεματίζω. Τα χόρτα, τα χόρτα τα ζεματίζουμε. Πώς το λένε οι άλλοι, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
1: Δεν το λένε, ξετρουλώνω.
0: Τι το λένε.
1: Ξετρουλώνω. Ρε, το ξετρούλωσε, το γέμισε μέχρι πάνω.
0: Τι είχε όμως για
1: το. Το γράμμα ξού όμως το ξεκινάει ως εξής ο Νίκος ο Μίτσης.
0: Ξύ όπως ξυστά. Οι εγχάρακτες και εφάνταστες γεωμετρικές διακοσμήσεις σε μαύρο και άσπρο που υπάρχουν μονάχα στο διατηρητέο μαστιχοχώρη πυργή της Νότιας Χίου, καλύπτοντας τις προσώψεις όλων των σπιτιών και των εκκλησιών του, πιθανά ανατολίτικης ή ιταλικής προέλευσης και οι οποίες προσελκύουν παγκόσμιο ενδιαφέρον και τις οποίες λένε οι καλαμωτούς ότι είναι από εκείνους το πήραν. Αλλά οι πυργούς το κράτησαν, ακόμη και αν το πήραν. Γιατί στην Καλαμωτή ελάχιστα ξυστά βλέπεις.
1: Ο δετός χορός κάθε μέρα διαβάζουμε 2-3 στιχάκια από τη λαϊκή μας παράδοση, Μαρίκα Μαρδά, το βιβλίο της «Θολό ποτάμι».
0: Καλά, εντάξει. Αυτό είναι λίγο δύσκολο να το βρούμε.
1: Καλά, από άλλο χώρο. Έρωτα, δε σου γύρεψα κορώνα να μου βάλεις. Στα βάσανα που με έβαλες, πάσχισε να με βγάλεις. Έρωτα, πονηρό πουλί, πώς τα κατασκευάζεις και των ανθρώπων τα παιδιά στα βάσανα τα βάζεις. Ο έρωτάς σου με έκαψε, ο έρωτάς σου με έχει σαν το βουβό γαρίφαλο που μυρουδιά δεν έχει.

0: Εισέλθομεν στην επικαιρότητα,
1: η οποία είναι σήμερα 15 Οκτωβρίου του 2026, μια Ανθυρή.
0: Ιστορική ημέρα.
1: Πάλι.
0: Αμέ. Ζήτω το έθνος.
1: Γιατί πότε, 28 είναι το.
0: Άσε ρε, το δικό μας το τοπικό έθνος. Ζήτω.
1: Χθες τότε, 14 Οκτώβρη.
0: Διότι
1: αποφασίσαμε.
0: Να σας πω, αδέρφια.
1: Να βγούμε στα κάγκελα.
0: Μέχρι τώρα είχαμε κινητοποιήσει την συνήσων τούτη για πράγματα που δεν μας κάνανε.
1: Ή που μας δέρνανε.
0: Κερατάδες, ναι. Τώρα θα κάνουμε κινητοποίηση για έργο που μας κάνουν. Α, σου πω εγώ.
1: Ναι, αλλά πώς το κάνουν.
0: Τους κερατάδες, ναι. Θα κάνουμε κινητοποίηση γιατί γίνεται το έργο. Τελείως.
1: Ωραία. Λοιπόν,
0: η Βαγγελιό, Αμέντα, είχε την ευτυχία να παρακολουθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο χθες.
1: Θα κάνουμε όμως διαφημιστικό
0: διάλειμμα. Ναι, ναι, και μετά θα μας κάνει μια ενημέρωση για την νέα κινητοποίηση που θα έχουμε τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα τελικά κλείδωσε.
0: Τη Δευτέρα κλείδωσε. Τέρμα. Τη Δευτέρα θα κλείσουμε τα μαγαζιά μας από την Παρασκευή. Την κοπανίσουμε με Τρίτη στη δουλειά.
1: Εμείς δεν θα την κοπανίσουμε γιατί πάλι στη δουλειά θα είμαστε.
0: Εμείς δεν θα.
1: 19 Οκτωβρίου 2026.
0: Θα βγούμε στους δρόμους.
1: Θα βγούμε στους δρόμους. Όχι επειδή.
0: Γυναίκες και άντρες με όπλα στους ώμους.
1: Όχι επειδή εδώ και 430 μέρες δεν έχει λεωφορεία η Βορειοανατολική Χίος.
0: Για το οποίο ουδής έδωσε σημασία.
1: Είπε ο Δήμαρχος ότι κοντεύουν.
0: Ουδής.
1: Κοντεύουν.
0: 430 μέρες.
1: 421 κάνανε να βάλουν λεωφορεία στα νοτιόχωρα.
0: Μπράβο. Δεν θα βγούμε για αυτούς τους δρόμους. Ούτε θα βγούμε για παράδειγμα διότι άλλη μια φορά το νερό πήγε στο διαβόλου τη μάνα.
1: Και όχι τίποτα άλλο, όπως λέει και ο ακροατής μας ο κύριος Ελευθέριος Μπάριος Μπαράκος, χάσαμε την ευκαιρία να έχουμε 2-1 έργα. Δηλαδή φράγμα και αεροδρόμιο μαζί, διότι το νερό το μάζευε στα αεροδρόμιο, αλλά το κλείσαμε.
0: Μπράβο, εντάξει, ούτε θα κάνουμε κινητοποίηση, διότι, και θα με θυμηθείτε αύριο, θα με θυμηθείτε, εγώ θα είμαι στα μεστά, από κάτω τα λεπτά, τα παράκια ανάποδα, θα με θυμηθείτε άμα θα φύγει το βουνό. Κανείς δεν μιλάει, για το βουνό που γίνεται, ένα βουνό 6 μέτρα βορείως του αεροδρομίου, εννοώ την επέκταση.
1: Αυτή είναι
0: αυτό θα το βρούμε στη θάλασσα.
1: Γι' αυτό δεν κάνουμε το έργο.
0: Μπράβο, αυτό θα το βρούμε εκεί.
1: Γιατί δεν το βρούμε εκεί.
0: Εντάξει, δεν σας είπα τίποτα. Δεν θα φωνάξουμε γι' αυτό. Εμείς θα φωνάξουμε γιατί μας κάνουν αεροδρόμιο.
1: Γιατί μας κλείνουν τα αεροδρόμια για 4 μήνες. Δεν φωνάζουμε γιατί μας κάνουν αεροδρόμιο. Να τα ξεκαθαρίσουμε για να μην παραπλανούμε.
0: Μας το κλείνουν. Δεν μου λες πώς.
1: Μας είχαν πει ότι θα κλείσει 2 μήνες. Πώς το 2 το κάναν 4.
0: Και πώς ακόμα.
1: Τι και πώς ακόμα. Τι είμαστε εμείς δηλαδή. Υποζύγια. Και πολύ σωστά θα φωνάξουμε.
0: Έτσι. Αδέρφια, αλήτε πουλιά.
1: Βγείτε στα κάγκελα με μια.
0: Σε λίγο λεπτομέρειες για τα.
1: Όχι με μια, τη Δευτέρα.
0: Ας πούμε και από τώρα τι σημασία έχει.
1: Τη Δευτέρα τι καιρό θα κάνει.
0: Αν είναι το τέτοιο καιρό, πα.
1: Περίμενε.
0: Μην είχε καμιά μανιά, θα γίνει και έχει αυτό.
1: Κυριακή Δευτέρα.
0: Τι έχει Δευτέρα.
1: Νότια.
0: Ναι, ναι.
1: Ασθενή βροχή που αποκλείεται να έρθει. 6 με 9 το πρωί. Μια χαρά.
0: Μια χαρά θα είμαστε.
1: Μια χαρά.

0: Είμαι τρομερά προληπτική.
1: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: 8 και 20 πρώτα λεπτά. Έχω τα μηνύματά σας. Λοιπόν, θα σας πω για τη Δέσποινα Γεροβουλή, η οποία...
1: Ο κόσμος περιμένει να μάθει πότε θα κλείσει τα αεροδρόμια και εσύ μας πεις για τη Δέσποινα Γεροβουλή.
0: 690-605-1419, Δέσποινα Γεροβουλή, να κάνετε ασφάλεια για, πώς θα λένε, πτήση. Κάνει και ασφάλεια, ναι, ασφάλειες πτήσεων θα κάνετε. Σας συμβουλεύει για ποια εταιρεία από όλες όσες υπάρχουν ή εξυπηρετεί τη δική σας την περίπτωση. Θα πείτε στην ασφαλιστική, θα κλείσει το αεροδρόμιο 4 μήνες και έτσι λοιπόν, σου πω, μην κάνει 14 μήνες ασφάλιση ζωής για πτήση, κάτω το μετά.
1: Αφού θα μας έχουν αεροδιακομιδές.
0: Α, όχι για τέτοια πράγματα.
1: Α.
0: Αυτό είναι ασφάλεια ζωής.
1: Α.
0: Ναι. 690-605-1419.
1: Ζωής το λένε, αλλά αν πεθάνεις θα παίρνεις.
0: Ο Θεός χωρίστε.
1: Οι απόγονοι.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Κληρονόμητοι τους λένε. Ναι.
0: Α, η Βαγγελία θα μας τα πει τώρα αυτά.
1: Καλημέρα, Βαγγελίτσα.
2: Καλημέρα,
1: να κάνουμε ασφάλεια ζωής, τι λες.
0: Βαγγελίτσα μου.
2: Έτσι που το έθεσες, που θα το πάρουν οι απόγονοι, δεν ξέρω κατά πόσο θα με βοηθήσει την παρούσα φάση, αλλά τέλος πάντων, κακό δεν είναι.
0: Λοιπόν, για πες, Βαγγελίο.
2: Λοιπόν, είχαμε χτες τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα του αεροδρομίου, η οποία τελείωσε
1: έκτακτη
2: γύρω...
1: και κατεπίγουσα, έτσι.
2: Ήταν κατεπίγουσα, κατεπίγουσα. Η οποία τελείωσε γύρω στις 11 και 10, δεν έμεινα μέχρι το τέλος, δεν άντεξα ούτε
1: από
2: εγώ την κάμερα.
1: Από τις 7.30.
2: 7.30 ξεκίνησε ακριβώς, 7.30 ακριβώς ξεκίνησε, είχε τελειώσει νωρίτερα η προηγούμενη συνεδρίαση. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε το ενδιαφέρον, ήταν σε όλο το κομμάτι, ξέρετε, πολλές φορές είναι ωραίο να βλέπεις το κλίμα, να αποτυπώνεις τα συναισθήματα των ανθρώπων που είναι στην αίθουσα. Καταρχάς όλοι ήταν εκεί με μία φήμη. Το ότι θα κλείσει το αεροδρόμιο 4 μήνες. Κανείς θεωρώ ότι δεν ήταν προετοιμασμένος, ξεκινώντας τη συνεδρίαση, ξεκινώντας και με το Δήμαρχο να διαβεβαιώνει και να λέει ότι μιλούσε όλο το μεσημέρι και μέχρι νωρίς το απόγευμα με τα Υπουργεία και προσπαθούσε να μάθει τι θα γίνει με το αεροδρόμιο. Δεν ήταν κανείς προετοιμασμένος μέσα στα πρώτα 10 λεπτά της συνεδρίασης από μια αρχική πληροφόρηση που είχε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου που την είπε ευθαρσός. Και στη συνεδρίαση, ότι μου έχει έρθει ένα μήνυμα ότι το αεροδρόμιο βγήκε η Νόταμ, δεν το έχω επιβεβαιώσει, αλλά θα κλείσει 15 Νοεμβρίου. Μέσα στο επόμενο τέταρτο να εκδοθεί και με τον πλέον επίσημο τρόπο, με υπογραφές, με όλα αυτά τα οποία αναζητούσαμε.
0: Έτσι όπως πρέπει.
2: Έτσι όπως πρέπει, δεν σας ακούω και καθαρά, δεν σας ακούω δυνατά μάλλον. Η απόφαση ότι το αεροδρόμιο προς τις αεροπορικές εταιρείες, δηλαδή εντολή, ότι το αεροδρόμιο της Χίου θα κλείσει από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι τις 15 Μαρτίου, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα, να ενωθεί ο διάδρομος. Αυτό έφερε ένα πρώτο μούδιασμα, θα το πω, δηλαδή τους είδες όλους ότι λίγο κάπως μαγκώθηκαν και πολύ περισσότερο και τον ίδιο το Δήμαρχο, ο οποίος το ήξερε, εγώ δεν πιστεύω ότι δεν το ήξερε, δεν ήταν ενημερωμένος. Και αυτό ήταν το οποίο δυναμίτησε και λίγο την κατάσταση. Εκτός πια όντως του έλεγαν ψέματα μέχρι το μεσημέρι στο τηλέφωνο. Τώρα δεν ήμουν μπροστά για να το πω.
1: Γιατί του λέγανε όχι. Δεν του λέγανε ούτε ναι ούτε όχι.
2: Ναι, δεν μου το επιβεβαίωσε κανένας.
1: Ναι, αλλά δεν το διέψευσε και κάποιος.
2: Ακριβώς, αλλά δεν γίνεται μέσα σε, δηλαδή την ώρα που ήταν σε εξέλιξη μια τέτοια συνεδρίαση, μέσα σε 10 λεπτά να έχουν βρεθεί στο Υπουργείο, να έχουν μελετήσει, να έχουν βγάλει την αυτή και να την έχουν υπογράψει.
1: Προφανώς είχε γίνει τις προηγούμενες μέρες, απλά βρήκαν ευκαιρία να το υπογράψουν και να το στείλουν λίγο γρηγορότερα, αφού κάναμε Δημοτικό Συμβούλιο για αυτό το θέμα. Και πιέζαμε.
2: Ναι, τουλάχιστον να σταματήσουν να μιλάνε.
1: Ναι.
2: Στο για τα αυτά. Μετά από αυτό, βέβαια, είχαμε και αντεκλήσεις. Είχαμε και διαμαρτυρίες. Είχαμε και γκρίνιες. Είχαμε και τους φορείς οι οποίοι, ό,τι είπαν στη συνέντευξη, επανέλαβαν και εκεί. Σε ένα άλλο πλαίσιο όμως και αυτή τη φορά. Σε ένα άλλο πλαίσιο με το τύπο ότι τώρα έχουμε μπροστά μας μια δεδομένη κατάσταση. Βλέπουμε πώς θα κινηθούμε.
1: Δεν είναι πια υποθετικό το πλαίσιο.
2: Ακριβώς.
1: Είναι οριστικό.
2: Ήδη είχε προηγηθεί ανακοίνωση από τον πρόεδρο του επιμελητηρίου ότι υπήρχε μια συνεδρίαση το απόγευμα η οποία αποφάσισε ολιγόωρο κλείσιμο των καταστημάτων και συγκέντρωση διαμαρτυρίας 12 η ώρα τη Δευτέρα.
1: Ολιγόωρο τελικά, όχι...
0: Ολιγόλεπτο.
1: Είναι για ώρες τελικά το κλείσιμο.
2: Ναι, για ώρες. Τουλάχιστον έτσι είπε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου ότι αυτή ήταν η απόφαση.
1: Η απόφαση η οποία πάρθηκε χθες ή προχθές.
2: Χθες νομίζω ότι είπε ότι
1: πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού
2: Συμβουλίου. Πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λίγες ώρες πριν.
1: Μάλιστα.
2: και 12 η ώρα συγκέντρωση στην πλατεία προκειμένου ο κόσμος να διαμαρτυρηθεί και να μην έχουμε τετράμινο κλείσιμο, κάτι το οποίο βέβαια μέσα στην επόμενη ώρα επιβεβαιώθηκε.
1: Άρα το λουκέτο της Δευτέρας είναι...
3: 12 με 1.
1: Είναι, πώς να το πω τώρα,
3: 5 με 2.
1: Είναι στάση εργασίας.
2: Κάπως έτσι. Γιατί το λέω αυτό?
3: Ναι, λουκέτο ανοιχτό.
2: Γιατί και στη λήξη του Συμβουλίου, το οποίο αποφάσισε ότι θα στείλει ένα πολύ έντονο ψήφισμα διαμαρτυρίας σε όλους, από υπουργεία μέχρι αεροπορικές εταιρείες, μέχρι τους βουλευτές, μέχρι όλους όσους τέλος πάντων εμπλέκονται με την υπόθεση του αεροδρομίου, και παράλληλα θα κλείσει, τουλάχιστον όσον αφορά το Δήμο, για την περιφέρεια δεν μπορούσε να ληφθεί μια τέτοια απόφαση, οι υπηρεσίες και ο Δήμος, πάλι όμως για λίγη ώρα.
1: Ο Μουτζούρης
3: και ανοιχτός που είναι εμάς, δεν κάνει τίποτα.
1: Έχει πει ο κύριος Μουτζούρης ότι θα συμπαρασταθεί και θα συμμετάσχει
2: ό,τι αποφασιστεί.
1: Ναι.
2: Πάλι όμως για λίγη ώρα γι' αυτό, προκειμένου να μπορέσουν να έρθουν οι εργαζόμενοι στην κινητοποίηση της πλατείας, δηλαδή συμβολικά θα είναι όλη αυτή η διαμαρτυρία.
1: 13 ας πούμε.
3: Μην το δεκάμε.
1: 11-3
2: περίπου, ναι. Κάπως έτσι. Ναι. Και βλέποντας και κάνοντας, το θέμα είναι ότι τέθηκαν πάρα πολλά ερωτήματα. Ο μοναδικός που ήταν μέσω τηλεδιάσκεψης και μίλησε στη συνεδρία ήταν ο εκπρόσωπος της, ο διευθύνων σύμβουλος της αναδόχου εταιρείας, ο κύριος Ντινόπουλος. Τον είχαμε δει και στη συνεδρίαση του Μαΐου, που είχε έρθει διαζώσεις βέβαια, προκειμένου να δώσει κάποιες απαντήσεις.
3: Τι είπε αυτός ο σοβαρός άνθρωπος, κυρία?
2: Ο σοβαρός αυτός άνθρωπος είπε ότι αποφασίσαμε, έλεγε, εξηγούσε τις φάσεις, τέλος πάντων πώς κινούνται οι φάσεις του διαδρόμου, του χρονοδιαγράμματος, και είπε ότι κάποια στιγμή έβλεπαν ότι θα τους δημιουργήσει πολύ σοβαρό πρόβλημα το ότι λόγω και των καιρικών συνθήκων, είναι κάτι το οποίο το ζούμε με τη βροχή και με όλα αυτά, θα είχαμε και σοβαρά προβλήματα και ανοιχτό να ήταν το αεροδρόμιο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή στη φάση, ας πούμε, από εδώ και μετά, ότι δεν θα μπορούσαν να προσγειώνονται τα αεροπλάνα εύκολα, ότι θα ερχόταν σχεδόν άδεια, ότι ήδη δηλαδή θα υπήρχε μια δυσλειτουργία στο κομμάτι της αεροπορικής σύνδεσης.
1: Ακόμη και την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
2: Βέβαια, γιατί αν βρέχει...
1: Τι θα πει αν βρέχει? Συγγνώμη, ότι θα βρέχε όταν αποφασίσανε να κλείσουν το αεροδρόμιο 15 του Γενάρη, δεν το ξέρανε ότι θα βρέχε και πιο μπροστά?
2: Το ήξεραν. Απλά έτσι όπως τους έβγαινε, πως τους βγαίνει τώρα, λέει, το χρονοδιάγραμμα, ναι, και με τα προβλήματα που βλέπουν ότι δημιουργούνται λόγω των καιρικών συνθήκων, ναι, αποφάσισαν αντί να κάνουν τις δύο φάσεις ξεχωριστά, οι οποίες περίπου θα είχαν μια χρονική διάρκεια ταλαιπωρίας και, αν θέλετε, μισολειτουργίας, αυτή είναι δική μου λέξη, του αεροδρομίου για μερικούς μήνες.
1: Πώς για μερικούς μήνες? Δύο θα ήταν. 15
2: δύο θα ήταν
1: Γενάρη.
2: Η τελική φάση.
1: Μα το θα το κλείναν δύο μήνες, 15 ναι. Γενάρη, 15 Μάρτη.
2: Μπράβο. Αλλά πριν το κλείσουν όμως 15 Γενάρη, 15 Μάρτη, ναι, από τώρα και μετά και μέχρι τις 15 του Γενάρη, λόγω των καιρικών συνθήκων και προκειμένου να ολοκληρωθεί και η δεύτερη φάση,
1: θα ακυρώνονταν πτήσεις, γεια χαρά.
2: Θα ακυρώνονταν πτήσεις, αλλά θα ερχόταν σχεδόν άδεια τα αεροπλάνα.
1: Ωραία, ας ερχόταν όμως.
3: Άδεια.
1: Ναι. Όπως μπορούσαν, ρε παιδιά. Έλεος δηλαδή. Άδεια. Είμαστε σοβαροί τώρα.
3: Άδεια.
2: Αυτό κατάλαβα. Οπότε αποφασίσανε, αντί να χρειαστεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα πενταμήνου, 5,5 μήνων περίπου, να συμπτύξουν τις δύο φάσεις και να το κλείσουν για 4.
1: Σωστά. Για να κάνουν τη δουλειά τους.
2: Λοιπόν, αυτό είπε.
1: Είναι απλό.
2: Αυτό είπε.
3: Βαγγελιό,
1: είναι πάρα πολύ απλό.
3: Πες τα πιο απλά στην Ειρήνη. Αυτοί χθες κάνανε το εξάμηνο.
1: Ποιο εξάμηνο?
3: Αυτό ήταν στην ουσία, άμα το δεις καθαρά, εξάμηνο ήταν.
1: Ποιο εξάμηνο?
2: Αυτό κατάλαβα και εγώ, ότι ουσιαστικά μιλούσαμε για 5-5,5 μήνες.
3: Το κάμανε τετράμηνο, άντε.
2: Εγώ αυτό κατάλαβα. Βέβαια.
1: Παιδιά, εντελώς κλειστό το αεροδρόμιο, πόσο καιρό θα ήταν?
3: Το αεροδρόμιο.
2: Θα ήταν δύο μήνες.
1: Τώρα το κάναμε 150 μέρες.
2: Ακριβώς.
1: Άρα πού είναι το καλό?
2: Αυτά είναι αυτό που λέει η Ειρήνη Γιάννη. Ναι. Ότι τώρα επί της ουσίας 4 μήνες δεν θα έχουμε αεροδρόμιο. Και μάλιστα είπε κάποια στιγμή, δηλαδή σας λέω, από ό,τι μπορούσα να καταλάβω, γιατί δεν ήταν και ο ήχος καλός και σίγουρα δεν είμαι και μηχανικός για να έχω τις τεχνικές γνώσεις που χρειάζονται. Είπε κάποια στιγμή στο τέλος, και αυτό ήταν που θύμωσε λίγο και εξόργησε και τους δημοτικούς συμβούλους αλλά και τους φορείς που ήταν εκεί, ότι τι γκρινιάζετε τώρα, σας το λέμε και ένα μήνα πιο μπροστά, να προετοιμαστείτε δηλαδή.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος, να είναι καλά.
2: Θεωρώ ότι αυτές δεν ήταν, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έναν άλλο ρόλο, αλλά δεν ήταν το timing σωστό.
3: Ναι, δεν είναι πολιτικός ο Ντινόπουλος.
2: Δεν είναι πολιτικός και συμφωνώ ότι έτσι είναι τα πράγματα και ίσως είναι και η αλήθεια που δεν το λένε.
3: Ο άνθρωπος κατάφερε να κάνει αεροδρόμιο με τσάμπα υλικά. Τι μου λέτε τώρα εμένα? Μια χαρά είναι στα μυαλά του και μια χαρά ξέρει τι κάνει.
2: Αυτό που του ζητούσαν από το Δημοτικό Συμβούλιο του Μαΐου για το αεροδρόμιο, και το ζήσαμε και το καλοκαίρι, ήταν να επιταχύνει τις εργασίες. ήταν να έχει περισσότερο κόσμο να δουλεύει.
1: Δηλαδή,
2: αυτό το βλέπαμε ότι το έργο του αεροδρομίου καθυστερεί.
1: Ναι, έχει αεροπολί.
2: Δεν ήταν κεραυνός ενεθρία.
3: Αυτό είναι, είναι θέμα του αεροδρομίου.
1: Εμείς μιλάμε για το ολικό κλείσιμο.
3: Είναι θέμα
2: του αεροδρομίου. Τώρα... είναι 4 μήνες.
1: Και τώρα οι πτήσεις πολλές φορές γινόταν μισές, αεροπλάνα γυρίζανε πίσω κτλ. Αλλά το αεροδρόμιο ήταν ανοιχτό. Τώρα θα κλείσει.
2: Θα
1: αυτό είναι κατάντια.
2: Είναι κατάντια.
3: Λοιπόν.
2: Δεν διαφωνώ. Μπράβο. Δεν διαφωνώ. Μπράβο. Και αυτό ήταν που προβλημάτισε όλους. Αυτό ήταν δηλαδή, ένιωσαν ότι. Και τώρα τι γίνεται, πάμε παρακάτω. Το πάμε παρακάτω είναι ένα ψήφισμα αρχικά.
3: Εντάξει.
1: Ωραία. Και ένα κλείσιμο τρίωρο.
3: Τρίωρο, μια, δύο ώρα.
2: Και ένα κλείσιμο τρίωρο, το οποίο δεν ξέρω ούτε ποιον θα. Εντάξει, δεν διαφωνώ με τις κινητοποιήσεις και με τις αντιδράσεις. Θα μου πεις τι θα κάνεις. Θα βγεις Γιούλια μέσα στο αεροδρόμιο και θα πάνε το κλείσεις από αύριο το πρωί, ας πούμε, και θα ζητήσεις να γίνει κάτι. Θεωρώ ότι οι όποιες πιέσεις μπορούν να ασκηθούν, που εγώ έτσι όπως άκουσα χθες τον εκπρόσωπο της εταιρείας, κατάλαβα ότι πιέζεται, δεν πιέζεται. Έτσι δουλεύει το χρονοδιάγραμμα. Έτσι πρέπει να γίνουν οι εργασίες.
1: Άρα, γιατί ζητάγαμε, βρε παιδάκι, με απαντήσεις από το Υπουργείο και δεν λέγαμε κατευθείαν στην εταιρεία να έρθει να μας ενημερώσει, λοιπόν, αφού αυτή κάνει κουμάντο.
2: Ναι, έπρεπε τουλάχιστον ουσιαστικά η εταιρεία να δώσει. Γιατί, όπως είπε και εκείνος, μίλησε με το Υπουργείο και το Υπουργείο είπε ότι θα κλείσουμε όταν μας πει η εταιρεία.
1: Τελικά
2: όπως
1: το Υπουργείο είναι. Το Υπουργείο μάλλον είναι υπάλληλοι της εταιρείας.
2: Θα κινηθούμε κι εμείς.
3: Βρε με τσάμπα υλικά, βρε με τσάμπα υλικά.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Όλο διαφημίσεις.
3: Όχι, ο κλειδάκι περιμένει στο τηλέφωνο. Καλημέρα, Βαγγελίτσα.
1: Βαγγελίτσα, ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστούμε, Βαγγελίτσα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα, πρόεδρε.
4: Λοιπόν, να προσθέσω δύο πράγματα ακόμα, γιατί εντάξει, πήγαμε αργά χθες, αλλά ήθελα να ενημερώσω ότι έχει αποφασιστεί ακόμα μία μετάβαση στην Αθήνα την Τρίτη το πρωί από δημοτικού συμβούλου, φορεί ενδεχομένω αντιπροσωπεία του Δήμου, το Δήμαρχο κτλ. Και επίσης έχει αποφασιστεί να ασκηθεί κάποιο ένδικο μέσο κατά της ΝΟΤΑΜ, η οποία θα εκδοθεί, για την οποία ο κ. Τριαντάφυλλος είπε ότι είναι διοικητική πράξη και θα έλεγχα να δούνε κατά πόσο μπορεί να ασκηθεί κάποιο ένδικο μέσο εναντίον αυτής.
3: Πρόεδρε μου, πρόεδρε.
1: Η συνέντευξη που λέγατε ότι θα δώσετε στα πανελλαδικής εμβέλειας μέσα.
4: Αυτό δεν υπόθηκε χθες σε αυτά που λέγαμε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί να αποκλειστεί.
3: Όχι, όχι, όχι. Ειδικά άμα μπείτε για το μαζονάκι, θα σας έρθουν τα πανελλαδικά μέσα.
4: Πάντως,
3: όλα.
4: Να σας πω κάτι. Εγώ θα μιλήσω ως κλέαρχος αυτή τη στιγμή, για να μην θεωρηθεί ότι είμαι πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και λέω αυτά τα πράγματα. Θεωρώ ότι μας εμπέζουν. Μας εμπέζουν κανονικότατα. Διότι όλες οι ανακοινώσεις, αν μπείτε σε αεροπορικές σελίδες για κλείσιμο αεροδρομίων, π.χ. Μύκονο, Σαντορίνη που κλείνουν και επισκευάζονται, Κέρκυρα κτλ., είναι για το χειμώνα και τα έχουν ανακοινώσει μήνες πριν.
1: Και για πόσες μέρες? Και για πόσες μέρες?
4: 10 μέρες έχω δει το μέγιστο. Και κάθε Τρίτη, ας πούμε, κλείνει της Μυτιλίνης. Για όλο το χειμώνα, για να γίνουν επισκευές. Εντάξει, πρέπει, εκεί δεν κλείνει όλο το. Δεν θα φτιάξουν νέο αεροδρόμιο. Αλλά δεν μπορεί ένα μήνα πριν. Δηλαδή, σκέφτηκα και το Πανεπιστήμιο, διάβαζα αυτό του Πανεπιστημίου χθες. Δηλαδή, όλος αυτός ο κόσμος είναι προγραμματισμένος να έρθει για τις ορκωμοσίες. Και όχι μόνο. Οι ασθενείς, το έχω πει και το έχω ξαναπεί.
1: Για τους ασθενείς μας είπαν, θα βάλουν ελικόπτερα.
4: Ναι, λοιπόν.
1: Ελικόπτερα, το είπα και στον πληθυντικό.
4: Να ενημερώσουν ένα μήνα πριν. Ναι. Αυτό θεωρώ εγώ.
3: Λοιπόν,
4: δεν
3: εντάξει.
4: Έπρεπε να γίνει ένα μήνα πριν.
3: Άρα λοιπόν δεν κάνανε έγκαιρη ενημέρωση.
1: Σίγουρα.
4: Ακριβώς. Διότι όλοι ξέρανε και το ξέραν ο κόσμος, μετά τις γιορτές θα κλείσει, οκ. Okay. Και αυτή η ενοποίηση που είπατε πριν, πραγματικά η ενοποίηση των 5,5 μηνών που θα δούλευε το αεροδρόμιο και θα σταματούσε μόνο για ένα μικρό διάστημα 2 μηνών, αυτή τη στιγμή γίνεται 4, που δεν ξέρουμε οι καιρικές συνθήκες, αν θα μπορέσει το αεροδρόμιο να είναι έτοιμο 15 Μαρτίου, είναι πολλά πράγματα που θα βρούμε μπροστά μας.
3: Έτσι ακριβώς.
4: Και θα τα αντιληφθούμε μόνο όταν το ζήσουμε και θα είναι δύσκολο αυτό το ζήσουμε.
3: Πρόεδρε, τι οσμίζεσαι ότι... Δεν περιμέναμε το κλείσιμο, ας πούμε, γιατί...
4: Το κλείσιμο το περιμέναμε.
3: Μπράβο.
4: Το περιμέναμε. Άμπρο. Και πρέπει να κλείσει
3: Άμπρο.
4: Και πρέπει να γίνει το αεροδρόμιο, έτσι. Άμπρο. Πρέπει.
1: Παιδιά, τι δουλειά έχει το 15 Γενάρη με το 15 Νοέμβρη.
4: Ακριβώς. Και ένα μήνα νωρίτερα.
3: Άρα το πρόβλημά μας είναι η χρονική διάρκεια.
1: Φυσικά.
3: Εσύ τι κατάλαβες από τα συμφραζόμενα. Υπάρχει περίπτωση το αεροδρόμιο να γίνεται και να λειτουργεί ταυτόχρονα?
1: Πώς γινόταν μέχρι τώρα?
4: Θεωρώ ότι το αεροδρόμιο για να μπορέσει να γίνει εξ ολοκλήρου πρέπει να κλείσει.
1: Αλλά δίμηνο, όπως μας είπαν.
4: Αυτό μας είχαν πει εξ αρχής. Αυτό δηλαδή ο κόσμος που με παίρνει τηλέφωνο από χθες και λέει, συγγνώμη, ποιος κοροϊδεύει ποιον. Και νομίζουν ότι φταίμε και εμείς σαν Δήμος, ας πούμε, στην προκειμένη.
3: Καλά, ο Δήμος τι δουλειά έχει.
1: Καλά, για όλα αυτά ο δήμαρχος που λέμε, έτσι, ναι, κάπως έτσι.
4: Ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί όμως αυτή τη στιγμή και θα το αντιληφθεί όταν έχει μια ανάγκη να πάει πηγόντος και δεν μπορεί να πάει γιατί έχουμε απαγορευτικό όπως έχουμε και τώρα.
1: Ναι. Συν το ότι δεν έχουμε εξασφαλίσει πως κάθε μέρα θα έχει πλοίο, έτσι.
4: Ακριβώς. Καλά, πιστεύω ότι αυτά θα τακτοποιηθούν.
1: Όχι, πρόεδρε. Γιατί ήδη λένε με αυτό έχει κόστος.
3: Εδώ τώρα είμαστε αλλιώς πρέπει να μπει το θέμα, κατά τη γνώμη μας. Ναι. Φίλε, μου παίρνεις ένα, τι μου δίνεις. Δηλαδή,
4: σαφέστατα,
3: με κλείνεις ένα. Τι μου δίνεις.
4: Και χωρίς αγώνες δεν κερδίζουμε τίποτα.
3: Ναι, τι μου δίνεις. Εδώ πρέπει να, ξέρεις, δεν πρέπει να φωνάζουμε μόνο. Πρέπει να προτείνουμε κιόλας. Εμείς λοιπόν λέμε, αφού το αεροδρόμιο το κλείνεται για 2-3-4 μήνες.
1: Όχι για 2-3-4, για 4.
3: Όσο αποφασίσατε, 4 μήνες. Λοιπόν, θα μας δώσετε αυτά τα ωφέλη. Θέλουμε. Άρα δούμε κάθε μέρα αεροπλάνο, πώς το λένε, πλοίο. Θέλουμε αυτό, εκείνο, επιδότηση εισιτηρίου, κίνητρα για μετά. Κίνητρα, να δώσει ένα πας, όπως το λένε, που να λέει λόγω του κλεισίματος.
4: Και μία δωρεάν μετακίνηση στη Μυτιλίνη για τον κόσμο που θέλει να ταξιδέψει. Να μπορέσει να μπει μία γραμμή η οποία να κουμπώνει στο πρωινό αεροπλάνο της Μυτιλίνης για τον κόσμο που θέλει να πάει στην Αθήνα.
3: Να πέσουν ιδέες τέτοιες. Δηλαδή δεν πρέπει να. Αυτό είναι. Αλλιώς να κλείσουμε τα μαγαζιά μας. Χεστήκανε αυτοί.
1: Εντάξει, είναι ένα μέτρο.
3: Τι προτείνουμε, πρέπει να είμαστε διεκδικητικοί στο τι αντισταθμιστικά ωφέλη θα έχουμε. Εγώ θα σου πω μια βλακεία τώρα. Μια βλακεία. Ενώστε τα καρδάμιλα με το απέναντι, με τη Μυτιλίνη. Βάλτε ένα πλοίο σε 2 ώρες είναι εκεί.
1: Καρδάμιλα Ιβαλή. Από το Ιβαλή για να πας στη Μυτιλίνη θες 1,5 ώρα, 2.
3: Αυτό σου λέω.
1: Άρα πιο γρήγορα πας από εδώ στην Μυτιλίνη, κάνεις 3 ώρες, πας κατευθείαν και είσαι στο αεροδρόμιο σε 1,5 ώρα.
4: Ναι, εντάξει, ωραία, πιο καλά. Η περίπτωση της Τουρκίας. Η Τουρκία έχει η τελωνία. Δεν είναι εύκολα πράγματα τώρα.
3: Ας τα αφήσουμε.
4: Να μιλάμε για τον κόσμο που θα πάει στην Αθήνα και θα πάει.
3: Όποιος θέλει, ας πάει.
1: Αν το προγραμματίσει πολύ νωρίτερα, μόνο μπορεί. Είναι και πιο φτηνά, βέβαια.
3: Διεθνή πτήση είναι, ας κάνουμε τι θέλει.
1: Όχι διεθνή πτήση. Η Αιτζίαν πάει στη Σμύρνη.
3: Τι είναι η Αιτζίαν. Ελληνική.
4: Ναι, θέλω να πούμε ότι είναι μια διεθνής πτήση, ναι, γιατί φυσικά περνά από τελωνιακούς ελέγχους.
1: Βέβαια.
3: Εντάξει, βέβαια. Πρόεδρε μου, καλή συνέχεια.
4: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Ποιος είναι σήμερα ο ρόλος του Προέδρου μιας δημοτικής κοινότητας? Στο θέμα αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης κοινότητας του νομού, αυτής του Βροντάδου, ο πολιτικός μηχανικός καθηγητής του Επαγγελματικού Λυκείου Βροντάδου Κώστας Βούκουνας την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Αναφέρεται στα προβλήματα του Βροντάδου σε αυτά των δημοτικών κοινοτήτων που παραμένουν χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά. Δυστυχώς η πολιτεία μας θέλει καταδότες.
10: Έναν όρκο τιμής μεταξύ μας και με τον αείμνηστο Πέτρο, φυσικά και με τον κύριο με τον Θοδωρή τον Παντελόγλου και τον Δήμαρχο, ότι θα κρατήσουμε την ηθική μας ακεραιότητα. Δηλαδή δεν θα γίνουμε αιτία ένας συμπολίτης μας να μας βρίζει επειδή του προξενήσαμε κακό. Αντίθετα, όσο μπορούμε,
3: ναι,
10: θα παλέψουμε τα θέματα του.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου που λειτουργεί είναι 2271-08-19-19. Το δημόσιο κτέο θα το λειτουργήσει εντός ολίγου ο κύριος Μηταράκης. Καλημέρα κύριε Μηταράκη.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Νότης Μηταράκης, ο οποίος...
0: Λειτουργείτε τα κτέο.
2: Φταίει για όλα, φταίει για όλα. Νότης όπως Νόταμ. Νόταμ θα βγει, κύριε Υπουργέ, Νόταμ.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ο βουλευτής θέει για τα πάντα.
0: Ναι, αλλά κτέο δεν έχουμε.
1: Όταν ο βουλευτής θέει για τα πάντα, σημαίνει ότι όταν και κάτι τελειώσει, είναι και υπεύθυνος που τελείωσε μόνο αυτός.
0: Άμα τελειώσει όμως το αεροδρόμιο τον Απρίλιο του 27, το Μάρτιο, τον Απρίλιο, δεν θα προλάβετε τις εκλογές.
1: Κοιτάξτε, δεν γίνεται έτσι ο συνδυασμός. Αυτή τη στιγμή...
0: γιατί αναρωτιέται και ένας ακροατής πώς θα έρθει, ας πούμε, ο Μητσοτάκης να μιλήσει.
1: Σας άκουγα όλους με μεγάλη προσοχή, όπως άκουσα χθες και το Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Με το πλοίο.
1: Είναι μια πραγματικότητα ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος. Δεν υπάρχει κανείς που μπορεί να πει το αντίθετο.
0: Αλλά...
1: Το αεροδρόμιο είχε ένα αρχικό σχεδιασμό στη φάση Γ να κλείσει για 2,5 μήνες και στη φάση Β να περιοριστεί ακόμα περισσότερο διάδρομος. Τέθηκαν πολλά θέματα ασφαλείας και υπήρχε μια διαβούλευση εδώ και καιρό μεταξύ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, των αεροπορικών εταιριών, των ελεγκτικών αρχών και όλων, για να δούνε κατά πόσο με ασφάλεια μπορούσαμε να πάμε στη φάση Β. Δεν μπορώ να κρίνω εγώ τους ειδικούς. Ξέρετε, έχουμε τη ροπή τα πολιτικά πρόσωπα να είμαστε αεροπορολόγοι, σεισμολόγοι.
0: Ναι, αλλά μπορούμε να κρίνουμε, αυτά που λέτε. Εσείς ο ίδιος λέγετε ότι βάση των ειδικών θα έκλεινε 2 μήνες.
1: Ναι, θα έκλεινε 2,5 μήνες και τελικά, ναι, συμφωνώ μαζί σας, είναι μεγάλο το διάστημα που κρίνει. Είμαι ο πρώτος που έχω διαμαρτυρηθεί και στο Υπουργείο Υποδομών και στον Ανάδοχο και στην ΗΠΑ ότι είναι μεγάλο το διάστημα. Οι ειδικοί αντιτείνουν ότι για να γίνει ορθά ο διάδρομος, να υπάρχουν οι σωστοί χρόνοι καθηγήσεων, να γίνουν οι σωστές μελέτες, οι σωστές μετρήσεις, αυτός είναι ο απαιτούμενος χρόνος. Αρχικά ο Ανάδοχος ζήτησε περισσότερο χρόνο με παρέμβαση του Χρήστου Δήμα. Μετά από δικιά μου επικοινωνία πιέστηκε ο Ανάδοχος να παρουσιάσει το βέλτιστο δυνατό σχέδιο για να πάμε πιο γρήγορα με την απόλυτη εγγύηση ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα ούτε στην ανοιξιάτικη τουριστική περίοδο ούτε στην καλοκαιρινή.
2: Πόσο ζήτησε 6 μήνες.
1: Εγώ κύριε Τζούμα θα ακούσω οποιαδήποτε...
0: Όχι, πόσο ζήτησε ο Ανάδοχος.
2: Πόσο ζήτησε.
1: Κοιτάξτε, το αρχικά Β και Γ θα ήμασταν περίπου 2 με 3 μήνες με πολύ πιο περιορισμένες πτήσεις από ό,τι είναι σήμερα και με κίνδυνο σχεδόν καθημερινών επιστροφών του αεροπλάνου στην Αθήνα.
0: Ναι, αλλά με ανοιχτό το αεροδρόμιο.
1: Ναι, αλλά με μεγάλη... Και μετά έπρεπε να... Κάθε μετάβαση καταρχήν από φάση Α σε φάση Β και από φάση Β σε φάση Γ απαιτούσε νέα αδειοδότηση από την ΑΠΑ. Δεν είναι απλές διαδικασίες.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και υπήρξε η ανησυχία μήπως, ενώ δεν είμαστε εκτός χρονοδιαγράμματος για να τελειώσουμε πριν το καλοκαίρι του 27, υπάρχει οποιαδήποτε καθυστέρηση και ξέρετε όταν μιλάς με τους φορείς του τουρισμού, η αγωνία τους για το Πάσχα και το καλοκαίρι ήταν η απόλυτη πρώτη προτεραιότητα.
2: Λοιπόν.
1: Η ουσία είναι ότι το έργο ήρθε νωρίτερα. Αυτό μπορεί να πει κανείς ότι είναι πρόβλημα, αλλά δεν ήρθε αργότερα. Που θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο.
0: Μα δίκημα. Δεν το ξέρετε αυτό, γιατί σας είπε η εταιρεία ότι μπορεί να παρουσιαστούν και προβλήματα.
1: Κοιτάξτε, η εταιρεία έχει υποχρέωση να πει αυτό που εξασφαλίζει τα δικά της συμφέροντα. Και ο καθένας όταν μιλάει για την εταιρεία του, μιλάει μόνο για αυτή.
2: Έτσι.
1: Η Νόταμ είναι σαφής. Ποια μέρα κλείνει το αεροδρόμιο, δηλαδή σταματάμε να έχουμε πτήσεις.
2: Ποια μέρα ανοίγει.
1: Ποια μέρα ανοίγει και δηλαδή οι αεροπορικές πουλάνε εισιτήρια.
2: Υπουργέ, ένα λεπτό.
0: Και τώρα πουλούσαν εισιτήρια, κύριε Μηταράκη, δεν είναι δείγμα αυτό.
2: Κάτσε. Κύριε Μηταράκη, θέλω να πάμε εμείς στην ουσία. Ακούστε μισό λεπτό. Η ουσία ποια είναι. Το αεροδρόμιο θα έκλεινε. Μη μας λέτε τώρα άρφα φάση δεύτερη φάση,
0: όχι,
2: τρίτη φάση.
0: Θα έκλεινε 2 μήνες.
2: Λοιπόν,
0: πώς κάναμε τους 2,5-4.
2: Ρε Σιρήνη, άφησε με να κάνω την ερώτηση.
1: Γιατί αποφύγαμε 2,5 μήνες πολύ περιορισμένης χρήσης με αυξάνοντας

0: οργανωμένο 4 μήνες αεροπορικά για να γίνει ένα μεγάλο και σημαντικό έργο. Ποια είναι τα ωφέλη τα οποία θα ζητήσετε ως αντιστάθμισμα αυτής της αεροπορικής απομόδωσης? Πείτε μας, έχετε σκεφτεί? Δεν μπορεί, είστε άνθρωπος έξυπνος και πολύ έμπειρος πολιτικός. Πείτε μας, 1, 2, 3, 4, 5, 6 θα γίνουν ως αντιστάθμισμα της αεροπορικής απομόνωσης?
1: Θα το σκεφτεί και θα μας πει.
2: Προσπαθούμε να ενισχύσουμε τη διασύνδεση. Αυτή είναι η προσπάθεια που γίνεται και με το καράβι, και γίνεται και μια προσπάθεια να υπάρξει μια αεροπορική σύνδεση από το λιμάνι της Χίου με το αεροδρόμιο της Μυτιλίνης, η οποία θα εξασφαλίσει 2 πτήσεις την ημέρα. Γίνεται αυτή η προσπάθεια. Δεν είναι απλά αυτά τα πράγματα.
0: Όχι, δεν είναι. Για ξαναπείτε τα. Όχι, δεν είναι καθόλου απλά. Αλλά να τα ξαναπείτε.
2: Και υπάρχει μια προσπάθεια να ενισχυθεί η διασύνδεση με τα καράβια, το οποίο εξαρτάται και από τη χρήση. Ξέρετε, αν το καράβι φεύγει 90% άδειο, είναι πιο δύσκολο να δικαιολογήσει.
1: Να το πληρώσει η κυβέρνηση, κύριε Μηταράκη. Δεν γίνεται το νησί κάθε μέρα να μην έχει συγκοινωνία. Δεν το καταλαβαίνετε?
2: Το καταλαβαίνω. Και καταρχήν θα σας πω ότι εγώ κάνω 100 πτήσεις το χρόνο. Ξέρετε, εγώ κάθε εβδομάδα κάνω μία πτήση να έρθω και μία πτήση να φύγω.
0: Δεν θα έχουν πτήσει.
2: Αντιλαμβάνομαι περισσότερο από πολύ κόσμο πόσο κρίσιμη είναι η διασύνδεση.
0: Μπράβο.
2: Και ήδη έχω προσαρμόσει το δικό μου πρόγραμμα να έρχομαι το καράβι και να φεύγω με το καράβι.
0: Θα ζητήσετε λοιπόν.
2: Είναι τεράστιο ζήτημα για όλους.
0: Θα ζητήσετε λοιπόν καθημερινά πλοίο?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια στην κυβέρνηση να χρηματοδοτηθεί το πετρέλαιο θέρμανση, να χρηματοδοτηθούν διάφορα θέματα. Έχει τεθεί ο ζήτημα, δεν είναι ενήμερο και το Μαξίμου και τα αρμόδια υπουργεία. Υπάρχει τεράστια πίεση από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, γιατί το πετρέλαιο πλέον όλες οι γραμμές μπαίνουν μέσα της Ελλάδος. Είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση που την κάνουμε. Δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω. Το να σας πω έτσι πράγματα σαν πυροτεχνήματα τα οποία έχουν βαθμούς δυσκολίας και να δούμε πώς μπορούν να βοηθήσουν και όλοι.
1: Όχι, εμείς θέλουμε να μας πείτε ότι θα το ζητήσετε.
2: Να σας πω ένα παράδειγμα. Η περιφέρεια είχε πει ότι θα δώσει 1 εκατομμύριο για τη γραμμή του Βόλου, που δεν έγινε αυτή η γραμμή. Θα μπορούσε η περιφέρεια να βοηθήσει και αυτή με αυτό το 1 εκατομμύριο και να το δώσει στη γραμμή Πειραιακείο? Λέω για ένα κονδύλι το οποίο υπάρχει ήδη εγκεκριμένο. Για να μιλάμε συγκεκριμένα. Το να έρθει η κυβέρνηση να δώσει 5 εκατομμύρια ή 10 εκατομμύρια σε ακτοπλοϊκές για να συνδέσει τη γραμμή Χίου, για να δώσει ένα πλοίο παραπάνω,
0: ναι,
2: δεν είναι κάτι απλό.
0: Ωραία.
2: Το οποίο υπερβαίνει και το κόστος αεροδρομίου. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή και για τον προϋπολογισμό του Δήμου και για τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας και για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας είναι δύσκολες εποχές. Θέλω να μιλάμε με ειλικρίνεια, κύριε Αναγνώστη, στον κόσμο.
0: Ωραία,
1: κύριε Μηταράκη, δεν δεσμεύεστε λοιπόν ότι θα το ζητήσετε?
2: Το έχω ζητήσει.
0: Το έχει ζητήσει.
2: Δεσμεύομαι ότι μπορεί να γίνει.
0: Ναι, ναι. Πείτε μας τώρα.
2: Έχω μια αίσθηση,
0: ναι,
2: και μια αίσθηση ρεαλισμού. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε και πώς είναι η χρήση. Ξέρετε, αν τα καράβια γεμίζουν, είναι προφανής η ανάγκη να μπουν πολλοί επιπλέον δρομολόγια.
1: Δηλαδή,
2: αν τα καράβια φεύγουν πολύ άδεια, είναι πιο δύσκολο να δικαιολογήσουμε την προτεραιότητα.
0: Υπουργέ μου, άκουσε
2: με. Δεν υπάρχει. Στη στιγμή που υπάρχουν πολλές προτεραιότητες στην χρόνο και για τον Ισραήλ.
0: Σύμφωνοι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Να το καταλάβουμε όλοι μας. 4 μήνες δεν θα υπάρχει άλλος τρόπος να φύγουμε και να δούμε.
1: Αλλά το σκέφτονται αν θα βάλουν
0: κάτι. Παρά μόνο το πλοίο. Γιατί λοιπόν η κυβέρνηση να μην επιδοτήσει την ακτοπλοϊκή γραμμή
1: λέει,
0: και τη σύνδεση κάθε μέρα?
1: Έχει και άλλα που επιδοτεί και δεν μπορεί.
0: Ωραία, πάμε.
2: Έχει τεθεί ο ζήτημα. Αυτή τη στιγμή ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας έχει εξαντληθεί για το 26 και υπάρχει πίεση σε όλες τις γραμμές της Ελλάδος από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες λόγω του κόστου του πετρελαίου. Γραμμές που ήταν κερδοφόρες μέχρι παλιά. Τώρα αυτή η στιγμή, σε αυτή τη τιμή του πετρελαίου είναι όλες αρνητικές.
0: Για πείτε μας τη σκέψη για τη Μυτιλίνη. Είπατε μια σκέψη για τη Μυτιλίνη.
2: Υπάρχει μια συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή και έχουν γίνει αρκετές τηλεδιασκέψεις να υπάρξει μια σύνδεση με υδροπλάνο από το λιμάνι της Χίου
1: προς
2: το αεροδρόμιο της Μυτιλίνης και να συνδεθεί με τις γραμμές Μυτιλίνη-Αθήνα. Αυτό είναι μια συζήτηση που γίνεται αυτές τις τελευταίες μέρες και έχουν.
1: Όταν θα φυσάρει 4 από φόρ.
0: Δηλαδή υδροπλάνο από τη Χίου.
2: Έχει και αυτό μια δυσκολία. Προφανώς έχει και αυτό μια δυσκολία. Και το καράβι έχει μια δυσκολία σε μεγάλο αέρα. Και το αεροπλάνο έχει μια δυσκολία σε πολύ κακές καιρικές συνθήκες.
0: Άρα σύνδεση υδροπλάνου με αεροδρόμιο με τη Λίνη.
2: Ουσία πάντως είναι, κύριε Αναγνώστου και κύριε Τζούμα, ότι το αεροδρόμιο της Χίου που συζητάμε από τη δεκαετία του 80 τελειώνει το 27 όπως είχαμε
1: πει. Μην είστε τόσο σίγουρος. Με τους ρυθμούς που πάμε, εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρη.
2: Αν περνάτε από το αεροδρόμιο, μετά που παραδόθηκε από το Δήμο και την Περιφέρεια το Φεβρουάριο του 26 ελεύθερη έκταση, όλος ο χώρος αυτός που υπήρχε μεταξύ της επέκτασης και του παλιού διαδρόμου έχει μετακινηθεί 1,5 εκατομμύριο κυβικά μέτρα χώματος. Ένα βουνό έχει μετακινηθεί.
0: Τζάμπα.
2: Είναι τζάμπα.
0: Πώς δεν είναι τζάμπα.
1: Για το βουλί.

0: τι έλεγες για να έρθει το πρωί.
1: Το δημόσιο, εισπράττει δικαιώματα από τους αμοιβαλάμους, δεν είναι τζάμπα.
0: Για το βουνό τι έλεγες το πρωί. Για το βουνό, πες τι έλεγες.
2: Καλά, αυτό είναι δική μου άποψη, δεν πειράζει.
0: Δική σου άποψη.
2: Θα φύγει το βουνό, το έχουν ξαναπεί αυτό. Δεν μας λέγανε ότι θα μείνει το βουνό εκεί.
0: Και υπάρχουν υπόνοιες αυτή τη στιγμή και από επίσημα χείλη, διαστόματος και περιφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχη, ότι το έργο παρουσιάζει προβλήματα.
2: Καλά, αυτά τώρα.
0: Τα είπαν εκείνοι, δεν τα είπα εγώ.
1: Η αρμόδια αρχή να ελέγχει την ποιότητα των χωματουργικών είναι η αντιπεριφέρεια. Αν η αντιπεριφέρεια έχει στείλει κάποιο σχετικό έγγραφο, εγώ σχετικό έγγραφο από την αντιπεριφέρεια δεν έχω δει.
2: Έτσι.
1: Αν αυτά τα λέμε στα κανάλια και στα καφενεία, αντιλαμβάνεστε δεν μπορώ να το σχολιάσω.
2: Λοιπόν,
1: εγώ ξέρω ότι από όλου του τεχνικού ελέγχου που έχουν γίνει από τι αρμόδιε αρχέ τη περιφέρεια Χίου, δεν έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια κανένα τεχνικό θέμα. Αυτό το ξέρω επίσημα.
2: Πολύ καλά.
1: Αν κάποιο έχει μια άλλη άποψη επίσημα και γραπτά, με μεγάλη χαρά τη διαβάσουμε.
2: Τώρα, να πάμε στο ζητούμενο.
0: Σε αυτό δεν έχετε.
2: Να πάμε στο ζητούμενο. Εκτελείται ένα έργο πολύ μεγάλο. Πολύ σημαντικό. Ένα λεπτό.
0: Δεν διασφαλίζεται.
1: Είναι το σημαντικότερο της Χίου εδώ και δεκαετίες.
0: Ήταν και το φράγμα. Το οποίο είναι έτοιμο. Αλλά δεν μπορούμε να το γεμίσουμε.
1: Το φράγμα, επειδή έχει πάει για αδειοδότηση.
0: Πώς?
1: Και τώρα θα έρθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο μέσα στο Νοέμβριο η φάση της αδειοδότησης. Έχει κατατεθεί ο φάκελος αδειοδότηση για λειτουργία.
2: Μάλιστα.
1: Είναι στη Μυκλίνη εδώ και 2 μήνες όλη η μελέτη
2: το
1: και
2: κρατάμε.
1: Περιμένουμε από τις αρμόδιες αρχές και την περιφέρεια να πάει στη διαβούλευση.
2: Πάμε λοιπόν. Είναι πράγματα λοιπόν, Υπουργέ μου, τα οποία δεν εξαρτώνται ούτε από εμάς ούτε από εσάς. Για παράδειγμα, το κλείσιμο, οι ημερομηνίες κλπ. Είναι δεδομένο. Έχει βγει και ΝΟΤΑΜ, άρα είναι και διεθνής υποχρέωση.
0: Αντισταθμιστικά που έλεγες εσύ τι παίρνουμε.
2: Αυτό λέω τώρα. Υπάρχει λοιπόν και ΝΟΤΑΜ.
0: Έχει η χώρα άρα, προβλήματα. Αυτό μας λέει.
2: Άρα υπάρχει διεθνής υποχρέωση της χώρας να το τηρήσει. Έτσι δεν είναι. Το κλείσιμο και το άνοιγμα. Αυτό που ζητάμε από εσάς, επειδή αγαπάτε τη Χίο πιο πολύ από εμάς, είναι να μας πείτε ποια είναι η κυβέρνηση. Ποια μέτρα θα πάρει για να αντισταθμίσει.
0: Σου είπε. Ότι έχει και άλλες προτεραιότητες.
2: Ποια είναι.
1: Αν περιμένετε να σας πω ότι θα δώσουμε δωρεάν κάτι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο σχεδιασμό κάτι τέτοιο και δεν νομίζω ότι σε κανένα άλλο μέρος της Ελλάδος ποτέ έχει γίνει. Αν ζητηθεί κάτι συγκεκριμένο το οποίο είναι εφικτό,
0: να σας πούμε
1: εγώ
0: τι
1: θα
0: ζητάμε.
1: Είμαι πρώτος να το παλέψω.
0: Ζητάμε λοιπόν την καθημερινή σύνδεση με το κέντρο.
2: Έτσι είναι.
1: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το έχω θέσει και το πιέζω. Δεν είναι τόσο απλό όσο το λέτε.
0: Δεν είπα εγώ ότι είναι απλό, αλλά η δουλειά σας είναι να λέτε τα σύνθετα. Τα απλά τα λύνω κι εγώ.
1: Το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι να τελειώσει το έργο σωστά στην ώρα του και να λειτουργήσει. Αυτή είναι η μεγάλη προτεραιότητα.
2: Πρέπει όμως να έχει, και ο Χιώτης Έλληνας πολίτης τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με το κέντρο με κάποιο τρόπο. Όπως επιδοτείται την αστική συγκοινωνία στην Αθήνα που μπαίνει μέσα συνέχεια, όπως δίνεται στον ΟΣΕ χρήματα να δοθούν για την έκτακτη αυτή ανάγκη του νησιού
0: για τέσσερις
2: μήνες την καθημερινή σύνδεση. Να ξέρει ότι αν πάθει κάτι ο άλλος ή αν έχει ανάγκη να φύγει, ότι στο διάλογο θα φύγει το βράδυ με το πλοίο. Όχι να είναι αποκομμένος και να περιμένει τη Δευτέρα.
0: Έτσι και να πέσει και ένα απαγορευτικό και να πάμε μετά από μια εβδομάδα.
1: Αν υπάρξει απαγορευτικό και δύο την ημέρα να υπάρχει. Κύριε Αναγκώστου, να το αφήσουμε.
0: Μα γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρχει. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρχει καθημερινή. Γιατί θα μετακυλείεται αυτή η δυνατότητα να μετακινηθείς. Αν λοιπόν δεν έχω και καθημερινή σύνδεση, πέσει και το απαγορευτικό, θα κάνουμε μια εβδομάδα να ξαναδούμε πλοίο. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό.
2: Θα το παλέψει ο Υπουργός, θα το παλέψει.
1: Το καταλαβαίνω απόλυτα.
2: Θα το παλέψει, πιστεύω θα το παλέψει και νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρετε, κύριε Μηταράκη. Έχετε δείξει ότι πάτε στα δύσκολα. Αυτό είναι ένα δύσκολο πρόβλημα. Ένα τετράμινο δύσκολο. Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση, αφού δεν τα πήγε πολύ καλά στην επικοινωνία, θα έλεγα εγώ.
0: Γιατί και ένα μήνα πριν να λέτε θα το κλείσουμε, δεν είναι και το καλύτερο.
2: Τουλάχιστον ας μας δείξει ότι πάει πολύ καλά στο ζήτημα των αντισταθμιστικών ωφελών. Δεν ξέρω. Δεν συμφωνείτε.
1: Ναι, σας ακούω.
2: Ναι. Αυτά, εντάξει.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
2: Περιμένουμε.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Bluestar Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Οκ,
7: τι?
8: Οκ, θα πάμε.
9: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Καλημέρα, Χίο. 8 και 58 λεπτά.
1: Έμεινε ικανοποιημένο.
0: Προσπαθεί, βέβαια.
1: Από τι απαντήσει. Έμεινε ικανοποιημένο. Συγχαρητήρια. Πρέπει να είσαι και ο μόνο Χιώτη.
0: Είμαι ο μόνο Χιώτη που είμαι ικανοποιημένο. Ο Νότσο Μεταλάκη κατάλαβε πολύ καλά ότι δεν μπορούν να το περάσουν έτσι.
1: Δεν είπε κανεί ότι δεν καταλαβαίνει. Το θέμα είναι τι κάνει.
0: Άρα λοιπόν το άκουσε. Για να κάνει ο Μεταλάκη και ο κάθε Μεταλάκη πρέπει να υπάρχει πίεση.
1: Εσύ είπε ότι κλειδί, ότι ανοίγει πόρτε.
0: Αυτό λέω.
1: Α ανοίξει λοιπόν και τι πόρτε για χρηματοδότηση των πλοίων.
0: Άντε. Πάμε λοιπόν. Άντε. Για να γίνει λοιπόν αυτό χρειάζονται πίεση. Mm. Πίεση από εμά. Δεύτερον, χρειάζονται προτάσει.
1: Εμείς να σου πω μια πρόταση.
0: Να αντικαταθέσει και εσύ και όλοι.
1: Σου λέω μια πρόταση. Αυτή τη στιγμή είχε 6 πτήσεις για τη Βόρεια Ελλάδα. 6 πτήσεις τη βδομάδα. Όλος αυτός ο κόσμος που πηγαίνει ερχότανε, που για να βρει εισιτήριο τα κλείνες μήνες πριν, θα πρέπει να πάει στην Αθήνα αεροπορικός, γιατί δεν έχουμε και πλοίο. Έτσι, έχει μια φορά τη βδομάδα πλοίο. Να πάει λοιπόν στην Αθήνα και από την Αθήνα να πάρει το πλοίο.
0: Δεν μπορεί να πάει αεροπορικός πια.
1: Από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, Χριστιανέ μου.
0: Ναι, μετά πάρει
1: αεροπορικός και μετά πάρει το πλοίο.
0: Ναι, αυτό
1: σωστά.
0: Αυτό
1: να επιδοτήσει λοιπόν το Αθήνα Θεσσαλονίκη. Να το, είναι, που είναι ακριβό.
0: Μια πρόταση.
1: Να το.
0: Βλέπετε, υπάρχουν. Άρα λοιπόν.
1: Για τους Χιώτες.
0: Εδώ, αν πέσουμε στην παγίδα να αρχίσουμε να λέμε μα γιατί τρεις μήνες και όχι τέσσερις. Μα γιατί δυόμιση, μα γιατί. Μα άλφα φάση, β' φάση. Αν πέσουμε στην παγίδα αυτή, είναι παγίδα.
1: Ταυτόχρονα θα τα λέμε, δεν πειράζει.
0: Άρα λοιπόν θα λέμε
1: ταυτόχρονα.
0: Κύριε, κλείνετε το αεροδρόμιο τέσσερις μήνες. Μπράβο, το κλείνετε. Αυτό κρίνεται αυτό. Μπράβο. Τι θα πάρει το νησί. Είπε τώρα σε μια πρόταση. Πολύ καλή πρόταση. Νομίζω ότι έχει μόνο ειρήνη μυαλό. Έχουν και οι υπόλοιποι. Να κάτσουμε κάτω λοιπόν και να δώσουμε στην κυβέρνηση, στο Μεταλάκη, στην κυβέρνηση, 10, 20, 30 προτάσεις διεκδίκησης για το αντιστάθμισμα της ζημιάς. Έτσι μόνο θα μπορούμε να πούμε ότι από τα 30 πήραμε τα 10. Αλλιώς θα πάρουμε. Να μην το πω.
1: Γεια σας.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710 41287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Καλησπέρα.
7: Καλημέρα.
6: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
7: Καλημέρα.
6: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
7: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
6: Μπράβο Λούλη.
7: Μέχρι και τις 10.
8: 1, 2, 3.
7: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, στους 95, στους 95,7.
6: Δεν γίνω ξεφτύλα.
7: Καλημέρα.
8: Χάος.
7: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8.

0: Έφτασε το SMS. Καλημέρα, Χάος. Το SMS, το SMS έφτασε. Όχι εδώ, το SMS έφτασε στο Δημοτικό Συμβούλιο εχθές. Και τι έγραφε, τα ξέρετε τώρα. Τι από εμάς πέτα το... Λοιπόν, ήρθε το SMS εν ώρα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Αντί να έχουν κλειστά τα κινητά όπως κάνουν στα θέατρα, είχαν ανοιχτά. Ευτυχώς και το είχαν ανοιχτό βέβαια το κινητό και τους ήρθε το SMS. Τα άνοιξε ο πρόεδρος, ο κύριος Χρήσης. Λέει, ω παιδιά, έχω μήνυμα στο τηλεφωνό μου. Τι λέει το μήνυμα? Κλείσιμο του αεροδρομίου 15 Νοεμβρίου, να το περιμέναμε, με 15 Μαρτίου. Δεκαπέντε Μαρτίου, 15 Δεκεμβρίου, 15 Ιανουαρίου, 15 Φεβρουαρίου, 15 Μαρτίου. 4 months. 4 μήνες είναι η αρχική πρόβλεψη, σαν τον κήπο, ας πούμε. Ήταν ένα χρόνο, έγινε σε 4. Έτσι. Ο πίσω δρόμος του αεροδρομίου ήταν να γίνει σε... Η Χρήστου, πόσο ήταν να γίνει? 1,5 χρόνο, έγινε σε 4, 5. Ρε Σωτήρη, σε πόσα χρόνια τελείωσε? Ο Σωτήρης ο Κοκκινάκης, ξέρει εκεί με το... Ήρθε λοιπόν το SMS και λέει 13 Νοεμβρίου με 13 Μαρτίου. Κάνω εγώ ένα γρήγορο υπολογισμό. Εδώ λέω, 15 Μαρτίου, παιδιά, είναι Δευτέρα. Είναι Δευτέρα 15 Μαρτίου. Δεν τα ανοίγουμε, λέω, Παρασκευή 12. Μπας και έρθει κανένας τουρίστας για τριήμερο. Και μου λέει εδώ ο Ανδρέας ο Τσουρίς, μου λέει εδώ 15 Μαρτίου, είναι καθαρή Δευτέρα. Δεν το ανοίγουν, λέει, καλύτερα στις 17, γιατί 16 είναι Τρίτη. Τρίτη και 16 είναι Κρουσουζιά. Ετοιμάζονται κινητοποιήσεις, θα γίνει της κακομοίρας. Γεια σου, Μάγδα, καλημέρα. Καλημέρα στον καπετάν Αναστάση. Καλή Πέμπτη με υγεία. Καλές και ανοιχτές θάλασσες στους ναυτικούς μας, καλές ειδήσεις. Αναστάση, μη βιαστείς να μπαρκάρεις. Τώρα ανοίγουν θέσεις. Ήδη άκουγα και το προηγουμένο στο Μηταράκι, το Νότι. Το Νότι, το Μηταράκι, σκέφτονται και το ενδεχόμενο μετάβασης χιωτών ταξιδιωτών μεταϊδροπλανικής μεταφοράς από τον λιμάνιον της Χίων εις το λιμάνιον της Λέσβου. Θα μας παίρνει υδροπλάνο, θα μας πηγαίνει από τη Χίο, θα μας πηγαίνει στη Μυτιλίνη, από τη Μυτιλίνη θα μας παίρνει λεωφορείο, θα μας πηγαίνει στο αεροδρόμιο, από το αεροδρόμιο θα παίρνουμε το αεροπλάνο, θα πηγαίνουμε στην Αθήνα. Αυτή δεν είναι κυβέρνηση, παιδιά, αυτή είναι τουριστικό γραφείο, ταξιδιωτικό γραφείο είναι το. Αυτή δεν είναι κυβέρνηση, είναι ταξιδιωτικό γραφείο, ναι. Λοιπόν, καλημέρα στην Άννα. Καλημέρα, Μανώλη. Σήμερα ξεκινάει η 37η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσεων Αιγαίου στη Λίμνο. Η θεατρική ομάδα της Χίου συμμετέχει, όπως το κάνει τα τελευταία 37 χρόνια, με το έργο Νεφέλες του Αριστοφάνη. Πάνε και αρκετές άλλες ομάδες από τη Χίο, θεατρικές ομάδες. Παιδιά, δυστυχώς, χωρίς να θέλω να... Είμαστε για τα θέατρα. Μάλλον όχι, είμαστε για τις τραγωδίες. Με αφορμή αυτό που μου είπε το... με αφορμή το σχόλιο της Άννας. Άννας, καλή επιτυχία να έχετε. Έχετε κανονίσει πώς θα γυρίσετε από τη Λίμνο? Σήμερα έχουμε, παιδιά, 15 του Οκτώβρη. Δύο λαπίθανο να γίνει καμία διακοπή, πώς το λένε, δοκιμή διακοπής. Λοιπόν, γεια σου, Πέτρο. Διασκέδαση σκέτη. Ρε φίλε, άκου να δεις κάτι. Πέτρο, προσπαθούν να κάνουν την διαμονή μας στην ίσον ταυτήν, να μας την κάνουν πιο ενδιαφέρουσα. Δηλαδή, στο δρόμο το δικό μου. Σου δίνουν διάφορες μορφές δραστηριότητες, έτσι. Και προσπαθούν να σου κάνουν ενδιαφέρουσα. Δεν μπορούν να την κάνουν αλλιώς τη ζωή εδώ στην Παραμεθόρα, να την κάνουν ενδιαφέρουσα. Σου λέει τι να κάνουμε, θα φροντίσουμε το, τη μετάβασή του αποτυχίου στην Αθήνα, να την κάνουμε το survivor. Κάποιος μου έλεγε χθες, όμοι γέννητος σε καμία αεροδιακομιδή. Σε αεροδιακομιδή. Εκεί παιδιά, δόξα σοι ο Θεός είναι μεγάλος. Σε αναζήτηση έκτακτης ιατρικής περίθαλψης. Γιατί και εδώ ζητάμε γιατρούς στο νοσοκομείο, δεν έρχεται. Βέβαια, μπορεί να μην έχουμε γιατρούς, αλλά έχει γίνει πρόσληψη, νομίζω, 35 παπάδων. Προσλάβανε παπάδες. Άκου να δεις, σου λέει ο άλλος, άμα δεν μπορεί να... να μην πάμε τουλάχιστον αδιάβαστη. Τάκ, έγινε το περιστατικό, έκτακτο περιστατικό, αεροδιακομιδή, δεν έχουμε αεροδρόμιο, δεν μπορεί να κατέβει σε 130. Φέρτε δύο παπάδες. Καλημέρα στη Χίο, Ηλίας Αργύρης ηλιογραμμένος εδώ πέρα. Εγώ θέλω να δω και μια ωραία απεργία από τα πλοία. Μια απεργία από τα πλοία, ναι. Κόσμε, η χώρα καταραίει, μας έχουν πουλήσει και εμείς κοιμόμαστε. Λέει εδώ πέρα ο Αργύρης. Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα. Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα, δεν έχω... Ο Λουκιανός, Κυλαϊδόνης ρε φίλε. Λουκιανός Κυλαϊδόνης, ρε φίλε, θα βάλω μετά ένα... πώς το λένε, θα βάλω ένα τραγουδάκι Λουκιανού Κυλαϊδόνη, μόνο και μόνο... γιατί είναι, πώς το λένε, είναι ορτάζον και έχω και το κατάλληλο, παιδιά. Έχω το κατάλληλο... Πού βαδίζουμε, κύριε. Τα είχε πει, παιδιά, από τότε ο Λουκιανός. Λουκιανός τα είχε πει από τότε.
1: Έξω μηνάς με την Ανέτα που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα έφτιαξε ξανά με τη ζωή.
0: Ο Χριστάκης, ο αντιδήμαρχος.
1: Ξημάρι με τον Άρη και τον Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα.
0: Βέβαια, πρόσεξε να δεις.
1: Που τα είχε με το...
0: το τραγούδι του Λουκιανού τα... πριν 50 χρόνια.
1: Που γουστάρισε τη Λένα.
0: Που... Έτσι.
1: Γογο, που, τα είχε...
0: που πήρε τον τίτλο Πού βαδίζουμε, κύριε.
1: Κάποτε τι γουστά...
0: Ήτανε σε. Σε ξενο... Πώς το λένε, σε διαζύγια, σε αυτά, έτσι. Τώρα κολλάει όμως για όλη την κατάσταση.
1: Χώρισε ο Θωμάς με την Παρβάρα.
0: Λοιπόν, γεια σου Μαρία, καλημέρα. Να κάνουμε το σταυρό μας, μην χρειαστούμε γιατρό για Αθήνα. Θα μας πάνε με υδροπλάνο Μυτιλίνη και μετά ο Θεός βοηθός.
1: Ήλιο του Αρτέμι και τον πήρα από τη Μάνια που κολούσε.
0: Μαρία, το καλό είναι όμως ότι έχει ανοίξει θέση για συνταξιούχους ναυτικούς. Έτσι, συνταξιούχους ναυτικούς ή για ναυτικούς που ξεμπαρκάρουν για 2-3 μήνες, ας πούμε.
1: Με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα.
0: Να αναλάβουν αερολιμενάρχες στην κυριολεξία. Είναι τυχαίο, παιδιά, που ο άνθρωπος εκεί στο σταθμό, στο αεροδρόμιο, λέγεται αερολιμενάρχης. Κάτι ξέρανε.
1: Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα.
0: Λοιπόν, γεια σου Χρήστο, καλημέρα. Σούπα χρόνια πολλά χθες.
1: Με ένα φίλο του μήνα.
0: Τα... Δεν ξέρω αν τα έλαβες.
1: Κάμε το Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα.
0: Τα είπα από εδώ δημόσια.
1: Παγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία.
0: Λοιπόν, καλημέρα Μανώλη. Είδες αυτά που λέγαμε προχθές. Έρε κλωτσές που θέλουνε.
1: Τον ήθελε κοινή να πριν.
0: Αξάφνου μάθαμε ότι κλείνει το αεροδρόμιο. Κανείς δεν ξέρει τίποτα. Έρε, πάμε καλά. Και ο εκπρόσωπος,
1: μήνα που του γνωρίζει.
0: Απομακρυσμένη σύνδεση στο Συμβούλιο. Ας έρθει να τα πει από κοντά. Έχω μια καρτέλα αυγά λιγμένα. Χρήστο, να σου πω κάτι. Κακός στάθηκες και λήξανε τα αυγά. Κακός στάθηκες και λήξανε τα αυγά. Γεια σου Μαρία, καλημέρα. Ορίστε, η Μαρία μας ακούει, παιδιά. Η Μαρία μας ακούει από αεροδρόμιο. Από αεροδρόμιο στη Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος. Και γεννιέται και το ερώτημα, παιδιά. Λοιπόν, γεννιέται και το ερώτημα, τι γίνεται με τους εργαζόμενους, με τους εργαζόμενους της Aegean, με τους εργαζόμενους της Άστρα, και βασικά τι γίνεται με τους εργαζόμενους της, αυτούς που είναι στην πίστα του αεροδρομίου, αυτοί, πως λέγεται, handling, handling. Είναι αυτοί που, έχουν τα, που κάνουν τα σήματα για να προσγειωθεί ο άλλος να παρκάρει. Έτσι, αυτοί με τις βαλίτσες, αυτοί με τις σκάλες, αυτοί που βάζουν τα κάψιμα, αυτοί τα... Παιδιά, σεισμός έγινε. Επί εκεί ήρθε το στούντιο. Λοιπόν, καλημέρα στο Μαστροδημήτρη από Λαγκάδα, ο γέρος εκεί στη Λαγκάδα, ο Δημήτρης Γεωργούλης. Καλημέρα, καλή ακρόαση, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Ποιος από τους προύχοντες θα νοιαστεί για τον νηστή? Όλοι βγάζουν τσιρίδες μας, στην ουσία όλοι δεξιοί είναι. Πιόνια του συστήματος. Και καταλήγει με ένα τουρκικό. Έχεις μάθει και τουρκικά, Δημήτρη, έτσι? Τουρκικό δεν είναι αυτό, γράφει στο τέλος Α Σιχτήρ. Νομίζω τουρκικό είναι κάτι, καλή όρεξη, καλώς ήρθατε, κάτι τέτοιο σημαίνει. Λοιπόν, γεια σου Βαγγέλη, καλημέρα. Την καλημέρα μου Ρεζίλη, σε όλο τον πλανήτη έχουμε γίνει γενικό σε όλα. Γεια σου Μάνα, καλημέρα. Να είναι καλά ο γιατρός μας, ο άνθρωπος πάνω από όλα. Γεια σου Καπταγιώργη. Λοιπόν, η Μαρία μας ακούει στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης. Μαρία, δεν ξέρω αν έχεις βρεθεί σε αντίστοιχο περιστατικό με κλείσιμο άλλου αεροδρομίου. Από την άποψη, να με ρωτάει εδώ πέρα τώρα ο Πέτρος. Είναι κόσμος ρε Μαρία. Έχει κλείσει εισιτήρια. Του είχαν πει ας πούμε, κάποιοι δεν ξέρανε για το κλείσιμο του αεροδρομίου. Έτσι. Κάποιοι δεν ξέρανε για το κλείσιμο του αεροδρομίου και κλείσανε διακοπές μέσα στα Χριστούγεννα, λίγο μετά. Χτες είδα ένα παιδί μου, λέει, άκουσα για το κλείσιμο του αεροδρομίου 15 του Γενάρη και λέει, ας αλλάξω τα εισιτήρια. Μου λέει και τα πήγα 15 του Νοέμβρη. Ε, καμένε, του λέω, έμπα να παίξεις ένα τζόκερ. Έμπα να τα... Λοιπόν, τι γίνεται με αυτά τα εισιτήρια? Λοιπόν, γεια σου Βαγγέλη, καλημέρα. Μπας και προσγειώθηκε, κάνα τσάρτερ και κουνήθηκε. Ρε φίλε, φταρνίστηκα πάλι. Για πείτε έναν αριθμό τώρα. Για πείτε έναν αριθμό να δω. Πάλι με θυμήθηκε ο Νότης. Και ελπίζω αυτή τη φορά να με θυμήθηκε ο Νότης ο Σφακιανάκης. Ορίστε, μου γράφει εδώ ένας ακροατής, ο Πέτρος. Μανώλη, ο Νότης μας ακούει ρε παιδιά. Ο κύριος Νότης ή άκουσε μόνο το δικό του κομμάτι? Ο Νότης άκουσε μόνο το δικό του κομμάτι και έφυγε από τη σύνδεση. Γεια σας κύριε Νότη, καλό ταξίδι. Μου λέει εδώ πέρα ο Πέτρος, ένας ακροατής, ο Πέτρος, ο Γιώργος, οποιοδήποτε. Μανώλη, εγώ που χρειάζεται να ανεβαίνω καβάλα, συμφέρει ειδικώς να το, συμφέρει καλύτερα να το κάνω οδικός από Τουρκία. Από Τουρκία πήγε και ο άλλος ο δάσκαλος στην εκδρομή και πέσανε να τον, φάνε. Μα ο άλλος ο άνθρωπος που δεν είναι εφοπλιστής και θέλει να στείλει τα παιδάκια του εκδρομή, όταν του λένε ότι με το να πάει από τα καράβια, με τα καράβια κανονικά είναι 6-7 κατοστάρικα, ενώ με το να πάει απέναντι και να κάνει το γύρο να βγει στη Ρόδο είναι 2 κατοστάρικα. Είστε τυχεροί, είστε τυχεροί οι βουλευτές που σας ψηφίζουμε, δεν αγοράζουμε. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Τους βουλευτές ρε παιδί μου τον ψηφίζεις. Πας και τον ψηφίζεις τον βουλευτή. Δεν έχει να το... Αν τους αγοράζαμε όμως, αν είχε μια βιτρίνα με βουλευτές και πήγαινες με τα ωραία στα φραγκάκια και έπρεπε να πληρώσεις, σιγά μην παίρναμε τον βουλευτή των 200 ευρώ. Έχει δίπλα άλλο βουλευτή με 30 ευρώ. Έτσι κι αλλιώς και οι δύο κάνουν το ίδιο. Έγινανε από μια μάτια. Λοιπόν, αχρήστο τις έλαβες ευχές, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Χρήστος μου λέει εδώ πέρα, ξέχασα και την ολιγόρη απεργία των καταστημάτων. Λες και άμα κλείσουμε τα μαγαζιά μας, λες και θα ιδρώσει το αυτί τους. Θα μας βλέπουν και θα γελάνε αυτοί. Όσο για τους εργαζόμενους στο αεροδρόμιο, φοβάμαι ότι θα υπάρξει απόλυση και μετά ξαναπρόσληψη υπό νέα εταιρεία. Ωεό. Την καλημέρα μου στον Νικόλα. Ο Νίκος είναι ο ρεπόρτερ μας στο αεροδρόμιο. Νίκο, Για ένα μήνα ακόμα θα έχουμε τις υπηρεσίες σου. Μετά μετά Νικόλα θα στερηθούμε τις υπηρεσίες σου για κάνα εξάμηνο. Πόσο είναι το?
2: Με την πρώτη μάτια.
0: Ναι, για τετράμηνο είπαν έτσι.
2: Με την πρώτη μάτια.
0: Και όπως πολύ σωστά λέει εδώ πέρα και ο Αλέκος ο Βαβούλης, επισήμως από 16 Νοεμβρίου ηχείως σε καραντίνα. Πολύ πολύ σωστά.
2: Έλεγα πως δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα.
0: Λοιπόν, ο Ηλίας ο φίλας μου έστειλε τώρα εδώ ένα μήνυμα. Καλημέρα Μανώλη. Εάν μπεις στην Aegean. Για ρε παιδιά, μπορεί να το κάνει κάποιος. Να μπει τώρα στην Aegean να κλείσει. Να κλείσει ένα εισιτήριο. Ας πούμε 20 Νοεμβρίου.
2: Με την πρώτη μάτια.
0: Αν μπεις τώρα στην Aegean, μπορείς να κλείσεις λέει εισιτήριο για 20 Νοεμβρίου και με πολύ καλή τιμή. Βρε τι άχρηστο, άχρηστη, άχρηστη. Πέτρο συμφωνείς, έλα ρε φίλε, να έχουμε και ένα. Έχουμε και υπερπόντιους ακροατές, καλημέρα στους ναυτικούς μας αρχικά έτσι. Συνήθως εδώ στην εκπομπή μας παιδιά έχουμε ναυτικούς, έχουμε Σιγκαπούρη, έχουμε κάτω Αυστραλία, έχουμε Κίνα στο Γιούχαν, έχουμε πάνω Ρωσία, έχουμε στο Μούμαρς. Λοιπόν ο Μαστροπέτρος εδώ μας ακούει, πού είσαι ρε Πέτρο τώρα, Αφρική? Ωραίο αυτό με την αγορά των βουλευτών, συμφωνείς φίλε μου καλέ? Ναι. Κένια, Κένια παιδιά, Ασία!
2: Αποκάλυψη.
0: Για να μην νομίζετε βρε γατάκια ότι είμαστε τίποτα που μας ακούνε εδώ να πέρα η κυρία Μαρκέλα και η κυρία Μαρία. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω την κυρία Μαρκέλα και την κυρία Μαρία.
2: Μάτια.
0: Λοιπόν, αυτά τα ρεζιλίκια μου λέει η Μαρία γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Με τα εισιτήρια θα βρεθεί άκρη. Με ασθενείς που μετακινούνται με τακτικές πτήσεις, τι γίνεται? Εδώ το νησί μας παιδιά, είμαστε τα πρώτα πελατάκια στην Αθήνα. Σε καρκίνο, νεφτή, χτύπα ξύλο, φτού φτού και μέσα στον κόρφο και τα σχετικά. Σε καρκίνο, σε θυροειδή. Οχ, κατά λάθος έβαλα παιδιά, έβαλα βύση με καρβέλα. Μη φάω κανένα. Μη φάγανα προς τιμίδιον. Λοιπόν, τι θα γίνει με αυτές τις τακτικές πτήσεις? Έχει ανθρώπους που πάνε για θεραπείες, πάνε για αιμοκαθάρσεις, πάνε για χημειοθεραπείες. Τι στο δαίμονα θα γίνει ρε παιδιά? Τι θα γίνει? Για να το κάνουν οι άνθρωποι θα κάνουν το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες. Για να μπορέσουν να φτάσουν στην Αθήνα είπαμε να πάμε. Εν είπαμε να πάμε στην Κένια να πάμε να βρούμε τον Πέτρο. Λοιπόν, καλημέρα στον Παντελή από τα Νένιτα. Ο Παντελής είναι στη συλλογή Μαστίχας από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, σημειώνω, τελειώνω με το μήνυμα εδώ της Μαρίας. Τι θα γίνει με αυτούς που έχουν τακτικές πτήσεις για θεραπεία? Τι θα γίνει με έκτακτα περιστατικά που δεν χρήζουν αεροδιακομιδής, αλλά ούτε μπορούν να ταξιδέψουν με το καράβι? Αυτοί θα ακούσουν στο ηχείο Μαρία μου το άμωμη ενωδό αλληλούια. Άμωμη ενωδό αλληλούια. Α, εσύ χτύρ που λέει ο Δημήτρης. Ναι παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Ναι παρακαλώ, ποιος είναι?
3: Ήθελα να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην κυρία αναγνώστου.
0: Πώς δεν την πήρατε να της το πείτε το πρωί?
3: Γιατί μετά το άκουσα την εκπομπή της, όταν προς το τέλος.
0: Ωραία, πες μου.
3: Τιμάει το επάγγελμα το που κάνει και το λειτουργήμα, είτε θεωρεί επάγγελμα είτε λειτουργήμα. Πολλά συγχαρητήρια, έτσι πρέπει να είναι η δημοσιογραφία. Είτε έχει απέναντι τον κύριο Μηταράκη είτε οποιοδήποτε, δεν το πάω κομματικά. Αυτό ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά φίλε μου.
3: Οι άνθρωποι στη δημοσιογραφία.
0: Και εμείς τα λέμε καλά, αλλά δεν είπες τίποτα για μας, δεν πειράζει.
3: Εσείς είσαστε ότι ήταν ο μεγιστό τεράστιο κύριε Μηταράκη, δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο.
0: Να είσαι καλά φίλε μου. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, δεν ξέρω, η κυρία Ειρήνη έλαβε το μήνυμα. Αυτά είναι παιδιά τα ωραία μηνύματα, είδες. Δεν βγήκε ο άνθρωπος να βγει στην εκπομπή της Ειρήνης. Βγήκε εδώ να το πει. Μπράβο ρε φίλε μου, δεν κατάλαβα και από τη φωνή, γνωστός πρέπει να είναι, έτσι. Λοιπόν, και στεναχωρήθηκα κιόλας. Λέω ρε φίλε, έρχεται, βγαίνει στην εκπομπή μου για να πει ευχαριστώ, να πει μπράβο στην Ειρήνη. Βέβαια το κράταγε για το τέλος για μένα, έτσι. Εσείς λέει κύριε Βεβεράκη, είστε ο τιτανομεγιστοτεράστιος. Ο όμηρος της δημοσιογραφίας. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα να συνεχίσω, γιατί είναι πολύ ωραίο το μήνυμα που μου έχει στείλει η Μαρία, η Μαρία Κρουσουλούδη από τη Ζηρίχη. Μαρία, αυτό που λένε για το Σνίτσελ Ζηρίχης ισχύει, είναι ωραίο. Λοιπόν, είτε έκτακτα περιστατικά που δεν χρειάζονται. Υπάρχουν περιστατικά, παιδιά, που δεν μπορούν ούτε με αεροπλάνο ούτε με καράβι. Υπάρχουν άτομα που πηγαίνουν, έρχονται για θεραπείες. Τι θα κάνουν αυτά? Εμείς που δεν ζούμε στοιχείο, έτσι. Εμείς που δεν ζούμε στοιχείο. Η οικογένειά μου είναι εκεί. Εάν συμβεί κάτι, ομιγέννητο ρε Σημαρία, δεν μπορώ να έρθω. Ζούμε σε ευρωπαϊκή χώρα και δεν μπορώ να έρθω. Τουλάχιστον παιδιά εδώ έχουμε, έχουμε οικονομικό ρεύμα. Αν με έχετε ακούσει τόσο καιρό και έχετε πάει στο γραφείο λύσης εκεί στην αρχή της Καλοπλήτου για θέματα ενέργειας, για θέματα ενέργειας, για θέματα διαχείρισης πολυκατοικίας, για θέματα ασφάλειας. Ακριβώς εκεί στην αρχή της Καλοπλήτου είναι το γραφείο του Κώστα του Τσακού και της Μαρίας Φράγκου. Σε λίγο και το ΔΕΗ Fiber, αν θέλετε υπεργρήγορο ίντερνετ. Ναι, ας πω κάτι, μιας και θα είσαι μέσα στο σπίτι, ας έχεις τουλάχιστον γρήγορο ίντερνετ. Μιας και δεν θα έχεις τίποτα άλλο, πού να πας, δεν θα έχεις πουθενά άλλο να πας. Έτσι, ας έχεις γρήγορο ίντερνετ. Θα πάρω τα παιδιά στο γραφείο λύσης να μου βρούνε μία λύση. Θέλω να πάω 16 Νοεμβρίου στην Αθήνα. Και έχω ένα τράτος. Έχω ένα τράτος μέχρι 10 ώρες ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να... μέχρι 10 ώρες. Λοιπόν, καλημέρα στο Σταμάτη. 4 μήνες θα κλείσουν το διάδρομο χωρίς να έχουν υπολογίσει τις βροχές και τις ζημιές που θα έχουν τα οχήματα. Από ό,τι άκουσα θα πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη θερμοκρασία για να πέσει άσφαλτος. Οπότε πάμε σε 7 μήνες, θα πω εγώ. Αισιόδοξο σενάριο. Ρε φίλε, πάντως πέρναγα το πρωί εκεί, εδώ αυτά έργα το αεροδρομίο, έτσι. Και κάπου στο βάθος αχνοφαίνεται μια μικρή μπορντοζούλα. Και εδώ δίπλα ένα φορτηγάκι παλεύει να βγει από τη σκόνη.
2: Ψυχή στα σκοτεινά, στα φώτα δύο ξένοι.
0: Μου θύμισε το Μιχάλη μικρό που πηγαίναμε στον Καρφά.
2: Και τρέμω μη το δεις, υπόθεση είχαμε.
0: Και του άρεσε να φτιάχνει τα πυργάκια και του είχα πάρει ένα μπορντοζάκι και ένα εσκαφεάκι.
2: Αγγίζεις 2 λεπτά.
0: Τα ίδια. Τα ίδια. Λοιπόν, γεια σου ρε Τάκη, γεια σου ρε Μέγα Τάκη. Ο Τάκης παιδιά εκεί φύλακας. Η σημαία πώς είναι πάνω? Η σημαία εκεί στο φαναράκι πώς είναι φίλε μου Τάκη? Είδες έτσι, μία παρέμβαση κάναμε, διορθώθηκε απευθείας. Λοιπόν, μου λέει εδώ πέρα ο Τάκης ο Φουρτούνας, προεκλογικός αγώνας. Εκλογές 2027, σε λίγους μήνες. Χωρίς αεροπλάνα. Κυριάκος Μητσοτάκης στο Αριάδνη. Ανδρουλάκης στον Ίσο Σάμος. Αλέξης Τσίπρας στο Διαγόρας. Και να είναι ρε σε αυτά και να είναι και τουριστική. Να είναι και τουριστική, κρεμασμένη στα ρέλια από κάτω και να...

0: Λοιπόν, το εορτολόγιο το είδαμε. Ο Λουκιανός είναι ο Κυλαϊδόνης, έτσι το. Να δούμε τον καιρό που μας ενδιαφέρει. Σήμερα, παιδιά, Παναγία μου, παιδιά, το 11 βαθμούς είχε το βράδυ, έτσι. Μετά σταδιακά πήγε 12, 13, 14 και θα πάει μέχρι 16. Είναι ο βοριάς αυτό το ξεροβόρητο. Λοιπόν, και αύριο θα είναι μία από τα ίδια, με λίγο πιο ψηλές θερμοκρασίες. Και το Σάββατο, Παρασκευή προς Σάββατο, Σάββατο μάλλον ξημερώματα, έχει εδώ μια καταιγίδα. Σάββατο, παιδιά, έχουμε και πόλο, έτσι. Το Σάββατο έχουμε πόλο. Ναυτικός Όμιλος Χίου υποδέχεται τον Ιδραϊκό. Να κανονίσετε να το γεμίσουμε, ρε φίλε, το κολυμπητήριο. Μια χαρά πάει η ομάδα τώρα. Και τις κατηγορίες. Και απάνω που πάει καλά η ομάδα, να δω πως θα έρχονται οι ομάδες να παίξουν από την Αθήνα. Άλλο καπέλο. Παιδιά, κάθε εβδομάδα έχει αγώνα. Είτε η ομάδα μας πρέπει να πάει στην Αθήνα, είτε η ομάδα από την υπόλοιπη Ελλάδα που έχει αεροπλάνα πρέπει να έρθει να παίξει στοιχείο. Σιγά μην έρθει στοιχείο. Σιγά μην έρθει στοιχείο. Λοιπόν, καλημέρα στο Λαμπρό. Καλή σου μένα. Ο μόνος που μπορεί να κάνει μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας είσαι εσύ από την εκπομπή σου. Καλημέρα, φίλε. Βρήκαν και τα κάνουν αυτά. Να τα έκαναν σε κανένα άλλο νησί, να τα έκαναν στη Ρόδο, να τα έκαναν στη Μυτιλίνη, να τα έκαναν στη Μύκονο, δεν θα μπορούσαν να βγάλουν τη μύτη τους από το παράθυρο. Βρήκαν όμως και τα κάνουν στοιχείο. Θα έρθουν στην Παρέλα 28 και θα σταθούν σαν κλαρινό γαμπρί και θα γελάνε με την πάρτι μας.
1: Που συνεφιάζει.
0: Παίζουν ζάρια στην πλάτη μας και εμείς κοιτάμε και σα χάνει. Κοίτα να δεις, αυτό που θα κάνουμε είναι τη Δευτέρα. Άρα θα τους κάνουμε τη μούρη κρέας, ρε. Τους κάνουμε τη μούρη κρέας, ρε. Μας κλείνεται το αεροδρόμιο, τώρα θα δείτε, ρε.
1: Που τη φωνή σου.
0: Γενικό λουκέτο!
1: Γιώνει.
0: Γενικό λουκέτο τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι.
1: Και στην καρδιά χτυπά.
0: Γενικό λουκέτο τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Κλείνουν τα μαγαζιά. Ολιγόρι, έτσι. Και να σου πω και κάτι άλλο, ρε φίλε.
1: Κάθε που νιώθω.
0: Ό,τι γίνει, κλείνουμε τα μαγαζιά. Για το αντιμόνιο κλείνουμε τα μαγαζιά.
1: Όσοι...
0: Για τις φωτιές κλείνουμε τα μαγαζιά. Για το COVID κλείνουμε τα μαγαζιά. Για την αύξηση κλείνουμε τα μαγαζιά.
1: Τίποτα.
0: Έχετε ρωτήσει κάνα μαγαζά τώρα πώς το κρατάει ανοιχτό? Άσε ρε φίλε, το κλείσω μονάχος μου. Κατά διαόλου πάνε που πάνε όλα τα μαγαζιά. Άστα, θα τα κλείσω με μονάχη μας. Δεν ξέρω, εγώ διαφωνώ, παιδιά, αυτό με τις 12, έτσι.
1: Μάτια σκοτή.
0: Και αν θέλετε να κάνετε μια πολυπρόσωπη συγκέντρωση στην πλατεία, κάντε την μετά το κλείσιμο των μαγαζιών.
1: Να με θυ...
0: Κάντε την μετά το κλείσιμο των μαγαζιών. Λοιπόν, το Σάββατο έχουμε και τα κορίτσια της ΠΕΚΕΒ παίζουν στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Την καλημέρα μου στο Πυργή, στο Θοδόση και τη Δήμητρα. Την καλημέρα μου. Καλημέρα στην Αφροδίτη. Γεια σου, ρε Αφροδίτη. Αφροδίτη, ό,τι και να γίνει, χορεύει, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Καλημέρα, Μανώλη, τα χαλιά τα ξέρεις? Ποια χαλιά, της Μυραράκη? Τα χάλια. Μάλιστα. Λοιπόν, πάω σε διαφημίσεις. Είδηση της τελευταίας στιγμής. Έτσι θα την βγάλουν. Ναι. Ο Άδωνης, παιδιά, ετοιμάζει το καλάθι του Χιώτη ασθενή. Ναι, ρε φίλε, είναι αυτά που τα ανταποδοτικά που ζητάγανε το πρωί στο Μηταράκι.
1: Φωτιά.
0: Και καλά, ρε φίλε, θα μας κλείσεις το αεροδρόμιο. Τι θα μας δώσεις? Θα φτηνώσει η μπάλα το σανό. Θα είναι πιο φτηνό το σανό που μας ταΐζουνε τόσα χρόνια και το τρώμε αμάσιτο. Μπε. Λοιπόν, ο Άδωνης ετοιμάζει το καλάθι του ασθενή, του Χιώτη ασθενή. Τι θα περιέχει λοιπόν το καλάθι του Χιώτη ασθενή? Θα περιέχει κόλυβα, λίγο κονιάκ και ένα παξιμαδάκι. Υπάρχει φήμη ότι μετά από διαμαρτυρία της τοπικής εδώ των αιρετών, δημάρχων, περιφερειάρχων και βουλευτών μας, ο Άδωνης θα περιλάβει στο καλάθι του Χιώτη ασθενή και τα σοκολατάκια αυτά που είναι σαν ελίτσα, τα θυμάσαι, και τα άλλα τα σοκολατάκια που είναι σαν μαργαρίτα. Το ξέρω, είναι για μνημόσυνο αυτά. Εμείς εδώ έχουμε την κηδεία μας. Αλλά για να την ωραιοποιήσουμε λίγο την κηδεία μας, βάζουμε και κόλυβα και κονιακάκι και παξιμαδάκι. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι, σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 22 71 0 43 111. Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 22 71 0 42 49 5. Στο λιμάνι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Πολλά μηνύματα σήμερα. Κοίτα, είναι και ο καιρός λίγο ραδιοφωνικός, δηλαδή, ξέρεις, κάθεσαι μέσα και κολλάς και τέτοιο. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα στον Χρήστο. Στο Ζανί τον Κοκολιά είπες να παραγγείλει λουκέτα. Λουκέτα. Έτσι, σωστά Μανώλη. Ζημιώνουμε τα μαγαζιά μας και αυτοί γελούνε. Αλλά πρέπει να γεμίσουμε και να κατέβουμε. Να κατέβουμε σε συγκέντρωση, λες, έτσι. Ο Βαγγέλης κάνει μια ωραία πρόταση. Καλημέρα. Εγώ προτείνω, λέει, διαμαρτυρία 28 στην παρέλαση. Που όλοι θα είναι μαζεμένοι. Όλα τα σχολεία με πλακάτ διαμαρτυρίας. Αυτό θέλει, παιδιά, ακούσατε κάτι. Όπως έρθουν αυτοί οι προύχοντες από την Αθήνα που θα έρθουν με τα πώς το λένε, έτοιμοι, φρεσκαρισμένοι με τα αεροπλάνα τους και τα... Να υπάρχει ένα σύνθημα, να υπάρχει μία ώρα που θα δω. Και όλοι οι γονείς, όλοι όσοι βρίσκονται δεξιά και αριστερά στην παρέλαση για να δουν τα παιδιά τους, τους φοιτητές, τους στρατιώτες, τους μαθητές. να κάνουν 5 βήματα μπροστά και να μπουν όλοι μέσα στη μέση από τη μια πάντα της παρέλασης μέχρι την άλλη. Πριν ξεκινήσει η παρέλαση, να μπουν και να κάτσουν πάνω στο δρόμο για 2 λεπτά. Για 1 λεπτό. Και μετά ωραία να κάνουν πίσω. Δεν θα μας πάρετε όμως τις θέσεις μας, έτσι δεν. Λοιπόν, θα κάνουν πίσω και θα συνεχιστεί η παρέλαση κανονικά. Τα κανάλια θα είναι εκεί, θα το ρεπορτάζ θα παίξει γύρω γύρω. Γιατί παιδιά τώρα το κλείσιμο των μαγαζιών της Δευτέρας. Κάτι έπαθε φοράδα στο γενή τζαμί. Πώς τη λέει την παροιμία? Σκουντούφλησε φοράδα στο γενή τζαμί. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Καλημέρα φίλε, πολύ καλά τα λες για τα μαγαζιά, έτσι είναι. Και τι θα γίνει αν κλείσω για 2 ώρες στο μαγαζί? Μια τρύπα στο νερό. Θέλει άλλα δραστικά μέτρα, όχι αυτά τα ημίμετρα. Πάμε λοιπόν μια εβδομάδα όλα μα όλα κλειστά. Να δεις όταν δεν παίρνουν τίποτα από ΦΠΑ πως θα υδρώσουν τα αυτάκια. Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Νικόλα μου, πολύ ωραίος ο τρόπος που... πολύ ωραίος ο τρόπος που σκέφτεσαι. Το δύσκολο στην υπόθεση είναι τρεις λέξεις. Ναι, όλα μα όλα. Όταν λες όλα μα όλα, εννοείς να είναι όλα τα μαγαζιά, ό,τι πουλάει κάτι, ό,τι δίνει κάτι και παίρνει λεφτά, να είναι κλειστό. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να είναι όλα μα όλα κλειστά για μία εβδομάδα. Τίποτα, τέλος, έτσι. Δεν είμαστε ρε, δεν έχουμε ρε, πώς το λένε, κορασόν. Δεν έχουμε κορασιόν. Πώς το λένε, δεν έχουμε, τα μπράτσα, πώς τα λένε τα μπράτσα. Γκογκόβια. Λος Γκογκόβος. Λοιπόν, γεια σου Βασίλη, καλημέρα. Γιατί δεν κλείνουν το αεροδρόμιο πριν την 11η? Να δούμε το κυβερνητικό εκπρόσωπο, θα έρθει με το καράβι. Σιγά μη σου στείλουνε. Ωπα ρε Βασίλη, ποιος είσαι και θες και κυβερνητικό εκπρόσωπο? Πάρε από εδώ έναν από τους δικούς μας εδώ πέρα. Πάρε έναν από τους δικούς μας εδώ πέρα τους. Χρόνια πολλά και στο Δημήτρη το Φρεζούλη, έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Έλα ρε μιτσάρα. Δημήτρης Φρεζούλης έχει τα γενέθλιά του. Δημήτρη, αν ασχολείσαι με τον κήπο σου, έχουμε Knockout Week στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανή Κοκολιά. Με τον κήπο, με το χωράφι, όλα τα εργαλεία για κήπο, περιβόλαια, αυτά και τέτοια, της γνωστής εταιρείας Μπελότα, με 15% έκπτωση. Και επίσης, α, ναι παιδιά, και αυτό πολύ σημαντικό, για τους ελαιοπαραγωγούς... Στο Ζανή τον Κοκολιά έχουμε παραλάβει δοχεία λαδιού, ανοξείδωτα, πλαστικά, ελαιοραβδιστικά. Να κατέβουμε στην παρέλαση με τα ελαιοραβδιστικά και να τους πιάσουμε στις ελαιοραβδιές. Λοιπόν, έχει φέρει χτενάκια, ό,τι χρειάζεται δηλαδή για το μάζεμα της ελιάς. Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανή Κοκολιά, στην Καλουτά 29. Είναι η ανάσα μου βαριά, ο Βασίλης μου λέει εδώ πέρα, αναφέρεσαι λέει στους αιρετούς μας, αυτοί αν έχουν ακόμα μπιπ, ούτε καν πρέπει να βρεθούν στην παρέλαση.

0: Εκεί καταλαβαίνεις τη δύναμη που έχουν, έτσι το... Εκεί καταλαβαίνεις. Λοιπόν, ο Πάτερ Γεώργιος, Γεώργαλος, μου λέει εδώ πέρα, Μανώλη, καλημέρα φίλε μου. Εάν τύχει κανένα περιστατικό που να χρειάζεται αεροδιακομιδή, τι θα απογίνει αυτός ο άνθρωπος? Πάτερ, εσείς να είστε καλά, από ό,τι έμαθα έχουμε προσλάβει παπάδες. Μπορεί να μην έχουμε γιατρούς και νοσοκομεία και αεροδρόμιο, αλλά έμαθα ότι έγινε πρόσληψη σε παπάδες. Να μην πάμε αδιάβαστοι, να έχουμε και έναν από πάνω μας να μας πει 2-3, να μας ψάλει 2-3 τέτοια.
1: Τα μάτια σου θα κλαίνε. Έχουν τρόπο.
0: Να σας πω κάτι, εσείς που κάνετε τις λειτουργίες, οι παπάδες, παπάδες δεν το λέω με τη... πώς, οι ιερείς τέλος πάντων, όταν βλέπετε τους πολιτευτέντες, τους πολιτευθάντες να έρχονται στην εκκλησία, κάντε τους την ερώτηση. Πάτερ Γεώργιε, άμα δείτε να έρθει από κάτω κάνας Μηταράκης, Μητσοτάκης, Σφακιανάκης, για κάμε του την ερώτηση. Κάντε του την ερώτηση, πέτω, συγγνώμη κύριε βουλευτά, κόψε στο τέλος της λειτουργίας. Συγγνώμη κύριε βουλευτά, αν έχουμε ένα έκτακτο, πώς θα φύγει ο άνθρωπος? Θα φύγει προς Αθήνα ή θα φύγει προς τα πάνω, προς τον κύριο, προς τον Άγιο Πέτρο? Λοιπόν, άνοιξε και το πετρέλαιο θέμα, εσείς στο 1,55 λέει το λίτρο κατά μέσο όρο. Και ευτυχώς που ήταν ο Κυριάκος και έδωσε την έκπτωση των 40 λεπτών. 20 λεπτά η επιδότηση του κράτους και άλλα 20 λεπτά η έκπτωση από πλευράς διηληστηρίων. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Καμιά φορά για αυτούς τους διηληστές, αυτούς που έχουν τα διηληστήρια, δηλαδή να τους κλαίει η καρδιά σου, έτσι. Για φαντάσου, 20 λεπτά. 20 λεπτά έκπτωση δώκανε τα διηληστήρια. Όχι παιδιά, άντε κάμε το εσύ ρε, άντε κάμε το εσύ, 20 λεπτά έκπτωση έδωσαν τα δίλη.

0: Ποιος είναι Κάναδα να γιορτάζει κοντά? Να του πάω τίποτα γλυκά. Πάντως κύριε Νότη, δεν ξέρω αν μας ακούει ο κύριος Νότης. Ο κύριος Νότης βγήκε στην εκπομπή την προηγούμενη, εξαφανίστηκε. Εγώ του λέω έλα μια μέρα και στην εκπομπή μου. Βγες και μια μέρα με ανοιχτές ερωτήσεις από τον κόσμο. Ανοιχτές ερωτήσεις από τον κόσμο. Κύριε Νότη, λοιπόν, σημειώστε την ημερομηνία 15 Οκτωβρίου του σωτήριου έτους 2026, βοήθειά μας. Ανανοίξει το αεροδρόμιο 15 Μαρτίου του 2027. Ανανοίξει το αεροδρόμιο 20... Μπερδεύτηκα και με αυτή που τραγουδάει κιόλας. Αν ανοίξει το αεροδρόμιο 15 Μαρτίου του 2027, θα έρθω και θα σας κεράσω όλους με στη Βουλή. Θα πάω στον Αυγουστάκη. Όχι βέβαια, θα σας κεράσω αλφα-αλφα. Θα πάω ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη. Λοιπόν, θα πάω ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη. Θα πάρω κρουστικά αυτά με τη σοκολάτα, θα πάρω μασουράκια, θα πάρω κοκάκια, θα πάρω ροδίνια, θα πάρω τρούφες σοκολάτα, θα πάρω παστάκια μαστίχας, θα πάρω μανταρινάκια, θα πάρω χειροποίητα τσουρεκάκια. Ο άνθρωπος φτιάχνει παιδιά αγγέλους. Και θα έρθω και θα σας κεράσω όλους. Όλους από μένα. Από μένα κερασμένα. Σημειώστε την ημερομηνία, κύριε Νότη.
1: Νόση κλωστή ακροβατό πάλι.
0: Αν ανοίξει το αεροδρόμιο 15 Μαρτίου του 27,
1: ζωή χάλι.
0: Θα έρθω και θα σας κεράσω όλους.
1: Θα πιω ούτε σταλά από τούτο το μπουκάλι ζάλι. Πάλι από την αρχή.
0: Ναι, από εκεί. Ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη, Βενιζέλο 84.
1: Στην αρένα νίκη.
0: Όχι, να νομίζετε, να μην νομίζετε ότι είμαστε και τίποτα εγώ, έτσι.

αποφασίσω. Λοιπόν, 1,55 το πετρέλαιο θέρμανσης. Κάτσε να δούμε με πόσο θα γεμίσω με το... Να γεμίσω με το... Την άλλη φορά πάω στο βεζινάδικο, του λέω... Πάω στο βεζινάδικο, του λέω... Φιλαράκου, βάλε μου έτσι με ύφος... Με ύφος αετός και δεν... Του λέω βάλε μου... Βάλε μου 5 ευρώ αμόλυβδη στο αυτοκίνητο... Μου λέει να σου φυσήξω και λίγο με στο λάστιχο. Άντε βρε αστείε. 2,129 παιδιά. Η πιο φτηνή βενζίνη που θα βρείτε είναι στο 2,13 ας πούμε. Εντάξει, 2,129. 2,13, 2,14, 2,15. 2,19, 2,22, 2,24, 2,25, 2,26, 2,27. 2,272 να τα αφήσω. Ας το μεγάλε. Τα ψαρά βέβαια κρατούν τα σκύπτρα της επανάστασης. 2,43 για να βάλεις αμόλυβδη 95+ στο πρατήριο στα ψαρά. 2,43. Ευτυχώς και είναι μικρές οι αποστάσεις και δεν χρειάζονται το τέτοιο έτσι. Και εδώ οι αποστάσεις, αν θες να ξεμακρύνεις λίγο, είναι τούτες τις μέρες που φτιάχνει ωραίες μέρες και τέτοια. Να πας εκεί στον Καταράκτη, να πας στον Γιώργο τον Ορφανό. Και εκεί θα σας πάω. Κύριε Νότι, αν ανοίξει 15 του Μάρτη, σημειώστε το, θα σας πάω στον Γιώργο τον Ορφανό στο Μόλο. Εξαιρετικά φαγητά, όπως και τα γλυκά που σας υποσχέθηκα. Να πάμε στο Μόλο στον Καταράκτη, ανοιχτός εκτός από Τρίτη. Ο Γιώργος Ορφανός, η Χριστίνα, τα παιδιά εκεί στο Μόλο, μόνο Τρίτη είναι κλειστά. Να σε πάρω. Έχει και εδώ ένα τηλέφωνο αν θέλετε να... Αν είστε πολλά άτομα, 61-292. Λοιπόν, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό και στις άλλες ελληνικές ομάδες μας, λέει εδώ ο Αναστάσης ο Μουντές. Παιδιά, σήμερα, ναι, είναι... Και έχουμε και πολύ κόσμο από το νησί μας που έχει εκστρατεύσει, έτσι. The Series Brother έχουν πάει να δουν τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, κάτσε να τα πάρουμε από την αρχή σήμερα να δούμε.

0: Τι θα παρακολουθήσετε? Έχουμε Europa League από τις 8 παρατέταρτο. Salzburg Milan, Lyon Crystal Palace, Chelsea Omonia. Αυτό μας ενδιαφέρει, είναι κυπριακή ομάδα, έτσι. Lech Poznan Leverkusen. Και βέβαια 8 παρατέταρτο για το Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς. Καλή επιτυχία, παιδιά, στον Παναθηναϊκό. Και πάμε μετά στα βραδινά. Έχει και Ευρωλίγκα. Λοιπόν, ο Όφι εκστρατεύει στη Ρεν 10 το βράδυ. Την ίδια ώρα, βέβαια, η αρμάδα του Ολυμπιακού βρίσκεται στη Μασσαλία. Μαρσέι Ολυμπιακός. Αταλάντα Πάφος στις 10 το βράδυ. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιγ στις 10 το βράδυ θα το δείξει και ο Αντένας. Σήμερα έχουμε, διαβάζω εδώ πέρα, ώρα ευρωπαϊκής πρεμιέρας και αντίδρασης για το τριφύλι. Ψάχνει αντίδραση ο Παναθηναϊκός με Μπόρατς. Στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, φορτσάτος για την απόδραση με το μυαλό και στον κόσμο του. Έχουμε πολύ κόσμο, παιδιά, στο διετητό. Σπουδαία μάχη στη Γαλλία για τους κριτικούς. Ψάχνουν μια νέα υπέρβαση. Γιατί να μην το κάνουν, παιδιά. Και στο στρατόπεδο της ΑΕΚ υπάρχει πολλής κόσμος. Έχω δει πολλούς χιώτες που έχουν βρεθεί στο... Πώς το λένε? Έχουν βρεθεί στην Αγγλία. Με τη Σπάρτακ νομίζω παίζει το... Νομίζω. Λοιπόν, σας έλεγα χθες για το... Αυτό για την προμήθεια φαρμακείου, πυροσβεστήρα, όλα αυτά τα... αντιαστυνομικά. Αντιαστυνομικά. Όλα αυτά που χρειάζεστε, τέλος πάντων, για να μην έχετε θέμα με το... να μην έχουμε θέμα με την αστυνομία, με την τροχιά να μας γράψει. Να ζήσω. Μου έχουν γράψει, πού είναι αυτό, μου λέει, το μαγαζί. Παιδιά, στην Αργέντη. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Είναι εκεί ο Μιχάλης ο Τσακός με το πικεφί. Λοιπόν, εκεί θα πάτε, θα πάρετε το βαλιτζάκι σας με τα φαρμακεία, με τους πυροσβεστήρες, με τα... με τα πάντα, ό,τι χρειάζεται να έχει μέσα στο αυτοκίνητό σας. Και είναι και σε τιμή χάος, έτσι. Δεν υπάρχει, παιδιά, θα το δείτε κι εσείς, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Λοιπόν, είναι ο Μιχάλης ο Τσακός, επισκευάζει ρούχα, επισκευάζει παπούτσια, βάζει πάτους, φτιάχνει τα κλειδιά. Επιδιορθώνει τσάντες, φερμουάρ, βαλιτζάκια. Ανά τώρα που θα κλείσει το αεροδρόμιο και θα μπορείτε να μαζέψετε όλα σας τα βαλιτζάκια. Τι θα τα κάνετε τα βαλιτζάκια του ταξίδιου? Τι θα τα κάνετε? Αν τα πάρετε, θα πάτε εκεί πέρα στο Μιχάλη τον Τζακό. Τσακ τσακ τσακ, θα τα φτιάξει όλα. 43651 είναι το τηλέφωνο, έτσι. Άλλη κοροϊδία και αυτή με τα καύσιμα, μας λέει εδώ πέρα ο Νικόλας. Πραγματικά είναι για κλωτσιές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν 5 μέρες έδωσε 1 δις επιδότηση για καύσιμα. Μέχρι το 28 στην Ελλάδα. Αντί να το δώσουν στην Αντλία άμεσα, να πάρει ανάσα ο πολίτης, θα το μοιράσουν, λέει, στην πράσινη ενέργεια και κολοκύθια τούμπανα. Για ένα χρόνο μόνο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης το κράτος εισπράττει 7,5 δις. Μείωσε λοιπόν από το 65% στο 40%, να δεις πως πέφτουν οι τιμές. Όπως κάνανε σε Κύπρο, σε Ιταλία και σε Βουλγαρία. Πού να γίνουν αυτά, ρε φίλε μου, δηλαδή. Πού να γίνουν αυτά. Λοιπόν, 1,55 παιδιά το πετρέλαιο θέρμανσης, και να λέτε και ένα μπράβο, να κάνετε το βράδυ το σταυρό σας και να λέτε να έχει ο κόσμος καλά την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση πόσο έδωσε? 20 λεπτά. 20 λεπτά. Και να έχει καλά και τους διηλιστές. Όχι, πώς λέγονται αυτοί που έχουν τα διηλιστήρια. Πώς λέγονται αυτοί που έχουν τα διηλιστήρια. Δεν ξέρετε. Μυρουδιά. Αυτοί που έχουν, παιδιά, τα διηλιστήρια λέγονται υπερπλούσιοι. Λέγονται υπερπλούσιοι. Ναι. Αυτό θα βάλω. Αυτό είναι. Και το άλλο ήταν ωραίο, αλλά αυτό κολλάει το. Αυτό κολλάει, είναι πολύ ωραίο το.
1: Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς. Όλα τα αλλάζω και σε μεγικό.
0: Τραγουδάρα, παιδιά, έτσι.
1: Φύσηξε έρωτας βοριάς απόψε πά.
0: Λοιπόν, 9 και 57 έχουμε ακόμα χρόνο. Λοιπόν, αυτοί που έχουν, παιδιά, τα διηλιστήρια λέγονται υπερπλούσιοι. Λέγονται. Κι όμως αυτοί, ρε φίλε μου, βγάλανε από τον κορβανά τους. Βγάλανε 20 λεπτά το λίτρο. Το σαλίτρα. Εκεί τα πατούπα, διηλίζουν. Κι όμως για κάθε λίτρο που διηλίζουν, κόψανε 20 ολόκληρα λεπτά. Κι άλλα 20 λεπτά αυτή η τσέπη του Κυριάκος ο Μητσοτάκης. 40 λεπτά επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ανατρίχιασα. Ανατρίχιασα. Λοιπόν, α, δεν το ξέρα. Διηλίσταρχοι, λέει, λέγονται αυτοί το. Μου λέει ο Μιχάλης, αυτοί λέει, λέγονται διηλίσταρχοι. Ο Νίκος λέει λέγονται δισεκατομμυριούχοι. Λοιπόν, την καλημέρα μου στον καπτά Δημήτρη τον Πυρλή από τον Ατλαντικό ωκεανό. Ρε εσύ Δημήτρη, φέρε κανένα βαρέλι πετρέλαιο. Πού ταξιδεύετε. Φέρε μου κανένα βαρέλι πετρέλαιο. Μπρέντ όμως. Το μπρέντ είναι που κάνει τα. Φέρε μου κανένα. Αυτό από το μπρέντ, ναι, το μπρέντ. Παιδιά, στη θάλασσα όλοι ναυτικοί θα γίνομαι. Όλοι ναυτικοί θα γίνομαι και είναι και δύσκολη δουλειά. Είναι δύσκολη δουλειά, ναι, μην βλέπετε και μην ακούτε τα λεφτά και τα. Άντε να πατοκάμεις. Λοιπόν, Σάββατο έχουμε πόλο, παίζει η Πεκέβη γυναίκες. 5 το απόγευμα παίζει ο ναυτικός όμιλος με τον Ιδραϊκό. Κυριακή μεσημέρι στα Καμπόχωρα. Έχουμε μπάσκετ με τους Ίωνες. Ναι, δεν θα γίνει στο κλειστό, δεν έχουν έρθει οι μπασκέτες.
1: Μαγέψαν την ψυχή.
0: Δεν έχουν έρθει οι μπασκέτες. Περιμένουν να εκτελονιστούν, λέει, τα. Να εκτελονιστούν οι μπασκέτες. Τι να κάνουμε, παιδιά, θα κάνετε λίγο υπομονή. Κάποια στιγμή θα γίνουν και οι αγώνες. Θα γίνουν και οι αγώνες εδώ στο. Κάτω στο κλειστό της χώρας. Κυριακή 18 του μήνα, παιδιά, έχει ένα πολύ ωραίο αγώνα πάνω στη Βολισσό. Αγώνας δρόμου στη Βολισσό για το Γιάννη και τη Μαρία. Όσοι ξέρουν τέλος πάντων. Για το Γιάννη. Λοιπόν, σας αφήνουμε σιγά σιγά. Ήταν εκπομπή Καλημέρα Χάος. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα σήμερα. Ένα πολύ ωραίο τηλεοπτικό θέμα. Πετρέλαιο θα βάλετε σήμερα. Όχι μάλλον. Πετρέλαιο θα βάλετε φέτος. Αυτό το ερώτημα. Πετρέλαιο φέτος θα βάλετε. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχουν πολύ ενδιαφέρον οι απαντήσεις στο. Το μεταξύ, ρε φίλε, προχτές μύριζα τζάκι έξω. Κρατηθείτε λιγάκι, ρε. Βάλτε και καμιά ζακέτα, ρε. Ζούμε και στις Άλπεις. Λοιπόν, καλή σας μέρα μέχρι αύριο. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, κυρία Ευαγγελία. Γεια.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Ροδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 920.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 15 Οκτωβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που μετέφερε στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου ο πρόεδρος του Κλέαρχος Χρήσης, το κλείσιμο του αεροδρομίου Χίου για την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης νέου ασφαλτοτάπητα και την επέκταση του διαδρόμου θα διαρκέσει από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 15 Μαρτίου, δηλαδή εκτός απροόπτου, θα διαρκέσει ένα τετράμινο. Ήδη στο πλαίσιο των αντιδράσεων για μια τέτοια απόφαση, το επιμελητήριο αποφάσισε το κλείσιμο των καταστημάτων τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου και συγκέντρωσε διαμαρτυρία στις 12 το μεσημέρι της ίδιας μέρας στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Η αναβάθμιση και επέκταση του αεροδρομίου της Χίου αποτελεί την κύρια προτεραιότητά μου. Καταλαβαίνω απόλυτα το πρόβλημα της έλλειψης πτήσεων για 4 μήνες, είπε το πρωί σε συνέντευξή του στο Ράδιο Αλήθεια ο Νότης Μεταράκης. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε. Η επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεων ξεκίνησε το 2022 και ολοκληρώθηκε το 2025. Η επέκταση του διαδρόμου ξεκίνησε το 2022 και θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027. Τον Μάρτιο του 2026 παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός ολοκλήρωσης του έργου, ο οποίος προέβλεπε σαφώς ένα σημαντικό διάστημα κλεισίματος του διαδρόμου για να γίνει ολική ανακατασκευή του υφιστάμενου τμήματος και σύνδεση με την επέκταση. Τεχνικός δεν είμαι, συνέχισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Χίου. Οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν να ενώσουν δύο φάσεις και να φέρουν νωρίτερα το κλείσιμο, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία το Πάσχα και το καλοκαίρι. Ένα τέτοιο μεγάλο έργο δυστυχώς αναπόφευκτα δημιουργεί δυσκολίες για την τοπική κοινωνία κατά τη φάση της εκτέλεσης. Σαφώς πρέπει να εξηγηθούν οι λόγοι επιτάχυνσης και ασφάλειας που οδήγησαν τις αρμόδιες αρχές στην απόφασή τους, όπως και πρέπει να εξασφαλιστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό ο περιορισμός αρνητικών επιπτώσεων. Το νέο αεροδρόμιο ανοίγει νέες προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης για τη Χίο και η ολοκλήρωσή του έχει την καθολική στήριξη των κατοίκων και των επιχειρήσεων. Όσον αφορά τις επιπτώσεις αποκλεισμού, το καταλαβαίνω απόλυτα και είμαι έτοιμος να ακούσω κάθε πρόταση ώστε να αγωνιστούμε όλοι μαζί για αντισταθμιστικά ωφέλη, κατέληξε ο Νότης Μεταράκης. 2 χρόνια και 14 ημέρες μετά την απόφαση του Δήμου Χίου να αποκαταστήσει τη βλάβη στο αναβατόριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και αυτό παραμένει χαλασμένο. Αυτό έχει στο αποτέλεσμα, κατά παράβαση κάθε λογικής, ηθικής και νομοθεσίας, ο δάσκαλος πληροφορικής που εργάζεται εκεί να βρίσκεται εγκλωβισμένος σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου του. Σε 24-ωρη απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. 21 Οκτωβρίου η εκπαιδευτική κοινότητα της Χίου βγαίνει στο δρόμο γιατί η κατάσταση στα σχολεία μας δεν πάει άλλο. Αυτό επισημαίνει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας μεταξύ άλλων. Τα κενά εκπαιδευτικών παραμένουν δεκάδες και φέτος στοιχείο και χιλιάδες πανελλαδικά. Σημαντικές ελλείψεις υπάρχουν σε ειδικότητες όπως η μουσική, τα εικαστικά, η θεατρική αγωγή, η πληροφορική και τα γερμανικά, αλλά και στην παράλληλη στήριξη για τους σχολικούς νοσηλευτές. Οι ανάγκες των μαθητών δεν μπορούν να περιμένουν. Στις 21 Οκτωβρίου, στις 11:30 το πρωί, στην πλατεία Βουνακίου πραγματοποιούμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Την προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλλήλικης απεργίας της 25 Νοεμβρίου αποφάσισε μεταξύ άλλων και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Όπως ανακοινώθηκε, η πανελλαδική απεργία της ΑΔΔΗ πραγματοποιείται με αιχμή της διεκδικήσης για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, άμεση επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης. Την τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, που όπως είπε πλησιάζει, αναμένει ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γιάννης Ρες για να καλυφθεί το κενό που υπάρχει σε δημοτικά σχολεία της Χίου για τη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας. Όπως είπε στην αλήθεια, από το Υπουργείο Παιδείας έχει λάβει τη διαβεβαίωση ότι θα προσληφθεί καθηγητής-καθηγήτρια ώστε να γίνεται διδασκαλία γερμανικών σε 7 σχολεία μετά από αίτημα που αφορά 92 μαθητές. Στους 5 καλύτερους δήμους πανελλαδικά για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών βρίσκεται ο Δήμος Χίου, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών Κώστας Μπουλάς κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής. Όπως είπε, ο Δήμος Χίου έχει αναθέσει σε εταιρεία την επισκευή ζημιών με αποτέλεσμα την άμεση επιδιόρθωσή του, ενώ ακολουθεί όλα τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Για 20η φορά θα πραγματοποιηθεί και στη Χίο η Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Σκοπός της δράσης αυτής είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των οδηγών και ειδικά των νέων για τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στη Χίο η δράση θα πραγματοποιηθεί σε καταστήματα εστίασης της Προκυμαίας με τη συμβολή και στήριξη του Τμήματος Τροχέας Χίου, των εκπαιδευτών οδηγών και του Παραρτήματος Χίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Όπως είπε ο διοικητής του Τμήματος Τροχέας Χίου Παντελής Καλανδρόπουλος, η δράση αγκαλιάζεται από τους θαμώνες των καταστημάτων που κάθε χρόνο συμμετέχουν, ενώ όλες οι προσπάθειες ευαισθητοποίησης για το θέμα της μη κατανάλωσης αλκοόλ κατά την οδήγηση φαίνεται τα τελευταία χρόνια ότι αποδίδουν. Στο ίδιο πλαίσιο και οι δηλώσεις του εκπαιδευτή οδηγών Μιχάλη Κουτρή, που τόνισε ότι ελπίζουμε στο μέλλον αυτές οι δράσεις να μην έχουν πια νόημα, καθώς οι οδηγοί τηρούν τους βασικούς κανόνες ασφαλούς οδήγησης. Αρρωγός στη δράση και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με την Αργυρό Καστάνια να επισημαίνει ότι όταν ευαισθητοποιήσουμε τη νέα γενιά, τότε θα έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, το τμήμα αρχαρίων της ομάδας Dos Dos Tango en Chios διδάσκεται κάθε Δευτέρα 8 το βράδυ με 9.30 στο στούντιο 86 με δωρεάν μαθήματα γνωριμίας. Το Σωματείο Φορτοεκφορτών ευχαριστεί με ανακοίνωσή του το Λιμενικό Ταμείο για την παραχώρηση ενός ανυψωτικού μηχανήματος καθώς και ενός καινούριου λιώμενου γραφείου για την κάλυψη των αναγκών του Σωματείου. Μετά την εκδοτική επιτυχία που είχε η σειρά βιβλίων του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορία της Χίου», οι εκδόσεις ΑΠ προχώρησαν στην τέταρτη έκδοση του πρώτου τόμου που περιλαμβάνει αναλυτικά την ιδιοσιογραφία στο νησί μας ένα χρόνο πριν την απελευθέρωση του νησιού από τον Οθωμανικό τουρκικό ζυγό έως το 1934. Η σειρά των βιβλίων συνεχίστηκε με αναφορά στα γεγονότα ανά δεκαετία. Η ομάδα προφορικής ιστορίας Χίου και το πολυκατάστημα Πηξίδα προσκαλούν σε μία συζήτηση με τη συγγραφέα Τασούλα Βερβενιώτη για την ιστορία, τη μνήμη και τις γυναικείες φωνές του εμφυλίου πολέμου με αφορμή το νέο της βιβλίο «Οι μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού 1946-1949» από τις εκδόσεις Κουκίδα σήμερα Πέμπτη στις 6 το απόγευμα στο Book Cafe του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Στη συζήτηση συμμετέχουν η Μαρία Νανάκη και η Δέσποινα Πουπάλου, εκπαιδευτική. Ποιος είναι ο ρόλος του Προέδρου μιας δημοτικής κοινότητας? Το θέμα αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης κοινότητας του νομού, αυτής του Βροντάδου. Ο πολιτικός μηχανικός καθηγητής του ΕΠΑΛ Βροντάδου, Κώστας Βούκουνα, σήμερα Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα και στην εκπομπή Αυτοπροσώπους σε 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Αναφέρεται στα προβλήματα του Βροντάδου, σε αυτά των δημοτικών κοινοτήτων που παραμένουν χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά. Δυστυχώς η πολιτεία μας θέλει καταδότες. Αύριο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 12 το μεσημέρι στο χώρο του αναγνωστηρίου της βιβλιοθήκης Κοραής θα πραγματοποιηθεί η ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Υπερασπίζεσαι καλύτερα έναν τόπο όσο τον γνωρίζεις. Δεν φτάνει μόνο η ψυχή και η μαχητικότητα, χρειάζεται και η γνώση. Με αυτά προφανώς στο μυαλό, οι 96 αυτές, σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου, διοργανώνει μια σημαντική ημερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους. Αύριο Παρασκευή, 10 το πρωί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο, στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα «Η Χίος ως σταυροδρόμη της ιστορίας και του πολιτισμού». Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τροφίμων με την ονομασία ημέρα Άρτου, η 96 ΑΘΤΕ γνωστοποίησε ότι αύριο, Παρασκευή 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στην οποία θα γίνει παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης των στρατό Ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιία εκστρατείας της 96 ΑΘΤΕ. Σκοπός της δράσης είναι η ανάδειξη της σημασίας του Άρτου ως βασικού αγαθού για τη διατροφή του ανθρώπου, της αξίας των Δημητριακών και της Γεωργίας. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου επιστρέφει στο Ομίριο για την πρώτη προβολή της νέας σεζόν, αύριο Παρασκευή 8.30 το βράδυ, με την ανατρεπτική κωμωδία «Η Μεγάλη Σφαγή» των Β' Καπία Λίμου. Πρόκειται για μια ελληνική κωμωδία του 2025, σε σενάριο και σκηνοθεσία Θανάσιου Τόμη Σκλάβου. Ο Σύλλογος Ψυχολόγων Χίου διοργανώνει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου την ανοιχτή εκδήλωση «Αδιόρατα τραύματα. Διαδρομές, διάλογοι, θεραπεία. Μοίρασμα σκέψης και γνώσης». Τη μνήμη των Χίων Αηδήμων Οικουμενικών Πατριαρχών Κυρών Ιωακήμ Β' και Ιωακήμ IV τιμά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη γενέτειρά τους Καλλιμασιά και στον Ενωριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου το Ίδρυμα Πνευματικής και Κοινωνικής Διακονίας Καλλιμασιάς Χίου Άγιος Εμιλιανός Ομολογητής με το εξής πρόγραμμα. Όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρκου, Προέδρου του Ιδρύματος. Αρχιερατικό Μνημόσυνο Οικουμενικών Πατριαρχών κυρών Ιωακήμ Β' και Ιωακήμ IV και Μητροπολίτου Πίτσμπουργκ κυρίου Μαξίμου. Επίκαιρη ομιλία από την Ελένη Παπαδοπούλου, θεολόγο διευθύντρια του Γυμνασίου Καλλιμασιάς Γεώργιος Σταγκούλης και κέρασμα στην Ενωριακή Αίθουσα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου καλεί στην αρχιερατική θεία λειτουργία του προστάτη του Συλλόγου Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Βαρβασίου της πόλης της Χίου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 9 το πρωί. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Εταιρείας Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων στον Εχώρη από τις 9.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη των εργαζομένων και φίλων της στέγης. Με αφορμή τη φωτογραφική έκθεση «Καριά της Δέλτα Χίος» που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μαστίχας έως τις 31 Δεκεμβρίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι SOS «Η φωτογραφία χρειάζεται βοήθεια. Γίνε συντηρητής για μία ημέρα». Για ενήλικες και οικογένειες με παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 11 το πρωί. Το Περιπατίν οργανώνει πεζοπορία στο Πελινέο και το Βίκι την Κυριακή 18 του μήνα με οδηγό τον Θοδωρή Γιαννικάκη. Εκκίνηση με λεωφορεία από το Δημαρχείο της Χίου στις 7.30 το πρωί. Όσοι φτάσουν με δικό τους μέσο ραντεβού στη Σπαρτούντα στις 9.30 το πρωί. Περισσότερες πληροφορίες στην Άννα Μαρία Ζαφυράκη στο τηλέφωνο 6943 520 363, Μαρία Κουνέλη Πυριανάν 6973 526 723 και Πολίνα Σελεμενάκη στο τηλέφωνο 6995 030 245. Την 3η 20 Οκτωβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών μετά την Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας. Την 3η στις 7 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία, τη Δευτέρα παραμονή της εορτής στις 6.30 το απόγευμα αρχιερατικός Εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρκου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εορτή του προστάτου της Ελληνικής Αστυνομίας Αγίου Αρτεμίου, αύριο Παρασκευή στον έθριο χώρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Την αιμοδοσία διοργανώνει η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Τοπική Διοίκηση Χίου, συμμετέχουν η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Αιγαίου, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Χίου και η Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Χίου. Επίσης θα πραγματοποιηθεί δράση ενημέρωσης και λήψη δειγμάτων για δότες μυελού των οστών. Από την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα πραγματοποιείται αρχιερατικός εσπερινός και στη συνέχεια εσπερινό κήρυγμα από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών με θέμα «Η Θεία Λειτουργία». Ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Χιού διοργανώνει την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και το ΕΚ Χιού διήμερο ενημέρωσης και σεμινάριο με θέμα «Ψηφιακά εργαλεία, ο ρόλος στην επικοινωνία και στην εκπαίδευση». Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στις 10.30 το πρωί με σημείο συνάντηση στο παλιό σχολείο στον Εγρηγόρο θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία στο μονοπάτι Εγρηγόρος Αγιάσματα. Οι συμμετέχοντες θα κατέβουν ένα από τα πρώτα μονοπάτια που ανοίχτηκαν στη Χίο, μια εύκολη διαδρομή σε ένα μονοπάτι που περνά μέσα από το ιδιαίτερο τοπίο της Χίου ανάμεσα σε ξερολιθιές, πεζούλες, ξοκλήσια και ίχνη της αγροτικής ζωής του τόπου με καταπληκτική θέα. Η πεζοπορία θα καταλήξει στο υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων, όπου θα μπορέσουν να απολαύσουν ένα θερμό λουτρό, απαραίτητο όμως το κλείσιμο ραντεβού, στο τηλέφωνο 22 740 219 79. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Για την τέταρτη αγωνιστική της Water Polo League Ανδρών, Παναθηναϊκός Απόλλων 14-15, ο Χιώτης Πολίστας Κώστας Γιουβέτσης 3 γκολ για τον Παναθηναϊκό και η Ιδραϊκός Βουλιαγμένη 11-14. Επίσης για την τέταρτη αγωνιστική της Water Polo League Γυναικών, Γλυφάδα Εθνικός 13-15. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Α τοπικής κατηγορίας ποδοσφαίρου, ο Ποσειδών νίκησε στο δημοτικό στάδιο της Χίου τη Μικρασιατική με 5-1 και για τη δεύτερη αγωνιστική της Β κατηγορίας, ο Λέλαπας νίκησε με 4-1 τον Λέοντα. Η Δάφνη απέκτησε τον Αλβανό μεσοαμυντικό ποδοσφαιριστή Γκέραλτ Μάρκου και τον αμυντικό ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Πολυχρονόπουλο. Ο Βροντάδος απέκτησε τον νεαρό αμυντικό ποδοσφαιριστή Θανάση Ράπτη που έπαιζε στη Νίκη Δροσιάς. Πρόεδρος της νέας τοπικής επιτροπής Χίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης ανέλαβε ο Γιάννης Βενέτης. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 12.30 το μεσημέρι στη Βολισσό, θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου δυναμικού βαδίσματος 1,5 χιλιόμετρου. Η μνήμη δύο αγαπημένων ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Του Ιωάννη Τζιώνα, εν ενεργεία αστυνομικού που υπηρετούσε στη Χίο, και της Μαρίας Γεωργαρούδη, δύο ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στις καρδιές όσων τους γνώρισαν και τους αγάπησαν. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, η άνεμη βόρη εντάσσεως 5 βοφόρη, θερμοκρασία από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 60 έως 75%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, η άνεμη θα είναι βόρη εντάσσεως 4 βοφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 51 έως 68%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως τις 8.30 το βράδυ τα φαρμακεία Κοσμάς στην οδό Καλαμπόκα 79 και Χατζηδάκη στην οδό Κανάρι 5 και Λεωφόρος Αιγαίου 16. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 8.30 το βράδυ το φαρμακείο Μπαλακίτσι Κασαπάκη στην οδό Καλουτά 157 στο νοσοκομείο. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1848, ο Κωνσταντίνος Κανάρης διορίζεται πρωθυπουργός από το βασιλιά Όθωνα. Σαν σήμερα στοιχείο το 2006, στις τελευταίες νομαρχιακές εκλογές επανεκλέγεται νομάρχης ο Πολύδωρος Λαμπρινούδης. Επίσης εκλέγονται δήμαρχοι Ομηρούπολης Γιάννης Μαλαφής, Αγίου Μινά Γιάννης Παντελάρας, Αμανής Γιώργος Χρήτης, Ιωνίας Παναγιώτης Καμίτσης, Καμποχώρων Μανώλης Κράκαρης, Μαστιχοχωρίων Ηλίας Κλισάς με απόφαση του εκλογοδικίου, Ινουσών Ευάγγελος Αγγελάκος και Ψαρών Μανώλης Αγαπούσης. Σαν σήμερα στοιχείο το 2023, δεύτερος γύρος αυτοδιοικητικών εκλογών. Νέος Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου εκλέχθηκε ο Κωνσταντίνος Μουτζούρης με 54,68% και νέος Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής με 62,27%.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
1: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
6: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Δώρο της χρονιάς στους μαστιγοπαραγωγούς από το Νότι Μηταράκι. Πάμε για 150.000 Τούρκους επισκέπτες το 2026. Νότις Μηταράκης, Πάσχα και καλοκαίρι με νέο αεροδρόμιο. Δύο βαριά μηχανήματα δωρεά μαυρί στο στρατό. Ζητούν επίσημη ενημέρωση για το κλείσιμο του αεροδρομίου. Ανάσταση μετά από 421 ημέρες, λεωφορεία. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Γρίδια, ζούμε από τύχη. 2 χρόνια και 11 ημέρες ο Δήμος Χίου ανίκανος να επισκευάσει ένα ναυατόριο. Στην τελική ευθεία η Δημοτική Συγκοινωνία στη Βορειοανατολική Χίο. Ετοιμάζουν εξώδικα οι κάτοικοι των εργατικών κατοικιών Χριστού Βαρβασίου. Στο φιλότιμο των καθαριστριών η καθαριότητα των σχολείων. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Καρέκλες, χρυσάφι. Νίκος Τσάκος, δέσμευσή μας να μπορέσει η ελληνική σημαία να κυματίζει σε όλα τα πλοία. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Ποια είναι η Αθηνά Τσόκου Κρομίδα που βράβευσε ο Πρωθυπουργός. Η ποίηση του Αγκουλέ ξαναβρίσκει φωνή. Θεατρική συνάντηση στη Λίμνο. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ποιο είναι το λειτουργικό κόστος θέρμανσης ενός κτηρίου. Προτάσεις για να το μειώσετε. Διαβάστε στη στήλη απόψεις, επέκταση του αεροδρομίου Χίου από το αρχικό σχέδιο στην αβεβαιότητα του Στέλιου Μενδώνη. Το δάκρυ του Σχήνου, η μαστίγα της Χίου ανάμεσα στο μύθο, τη θεραπεία και τη μνήμη. Της Χρύσας Πούλου. Με αφορμή την κρίση στο μουσικό σχολείο, ο καπετάνιος δεν μπορεί να βάφει το κατάστρωμα του Μανώλη Φίσα. Ηχείος των ΘΑ, των αργό ρυθμών και της τουριστικής μονομέρειας του Γιώργου Μιλωνάδη. Γάιδωρο καλό καιρό, αλλιώς καλοκαιράκι του Άι Δημήτρη, του Γιάννη Παϊδούση. Ποιος θυμάται τον Ανδρέα Συγκρό, του Αναστάσιου Τριπολίτη. Από τη θάλασσα, στο χωράφι και στο κοπάδι, ποιος θα μείνει να παράγει, του Γιάννη Παλιού. ίδρυση συλλόγου αποφύτων της ιστορικής σχολής της Χίου του Παύλου Καλογεράκη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η μαστίχα Χίου στο νοσοκομιακό μενού του Σκυλίτσιου, διαχειρός Ιάκωβο Απέργη. Βρωμιά και δυσοδεία έξω από το Μύριο. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
8: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
10: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
11: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Είναι σήμερα
5: ο ρόλος του Προέδρου μιας δημοτικής κοινότητας. Στο θέμα αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης κοινότητας του νομού, αυτής του Βροντάδου, ο πολιτικός μηχανικός καθηγητής του Επαγγελματικού Λυκείου Βροντάδου Κώστας Βούκουνας την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Αναφέρεται στα προβλήματα του Βροντάδου σε αυτά των δημοτικών κοινοτήτων που παραμένουν χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά. Δυστυχώς η πολιτεία μας θέλει καταδότες.
6: Έναν όρκο τιμής μεταξύ μας και με τον αείμνηστο Πέτρο φυσικά και με τον κύριο Θοδωρή τον Παντελόγλου και τον Δήμαρχο ότι θα κρατήσουμε την ηθική μας ακεραιότητα. Δηλαδή δεν θα γίνουμε αιτία ένας συμπολίτης μας να μας βρίζει επειδή του προξενήσαμε κακό. Αντίθετα, όσο μπορούμε,
7: ναι,
6: θα παλέψουμε τα θέματα του.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96 χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η πρωινή Λεωφόρος, 8 λεπτά μετά τις 10 και μισή ώρα. Και ύστερα αναρωτιόμαστε γιατί σε αυτόν τον τόπο θέλουμε να μείνουν και νέοι άνθρωποι.

0: 40 και πλέον χρόνια ακούμε για το περίφημο έργο του αεροδρομίου. Τώρα λέει φτάνουμε στο τέλος. Φτάνουμε στο τέλος. Ή μπαίνει η ταφοπλακά του.
1: Πως δεν φοβάται κι όλα ανδριεύεται.
0: Πολλά ακούγονται, πολλές οι απόψεις.

Ανακοινώθηκε λοιπόν το κλείσιμο του αεροδρομίου για 4 μήνες με ένα ερωτηματικό, λέω εγώ. Και τώρα που ανακοινώθηκε, λέμε ότι ίσως θα πρέπει να δούμε και τα αντισταθμιστικά μέτρα. Εγώ αναρωτιέμαι με τις αεροδιακομιδές τι θα γίνει. Και ας μας απαντήσει κάποιος υπεύθυνα, γιατί όταν φτάσουμε στο και 5 δεν θα έχει επιστροφή ο χρόνος. Μπάχαλο με ταξίδια προγραμματισμένα. Ο κόσμος έχει προγραμματίσει τις μεταφορές του εδώ και πάρα πολύ κόσμο. Άνθρωποι που πηγαίνουν έρχονται στην Αθήνα κάθε 10 και 15 ημέρες με πολύ σοβαρά νοσήματα. Άρα και μας υπολογίζουν, είμαστε κάτι, μας βλέπουν σαν αριθμούς.

0: Χθες είχαμε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Και κατά τη διάρκεια της ανακοινώθηκε ότι το αεροδρόμιο της Χίου κλείνει από τις 15 Νοεμβρίου.
1: Πάλι εδώ με παρατάς.
0: Για 4 λέει μήνες.

0: Σε ένδειξη διαμαρτυρίας κλείνουν τα καταστήματα για κάποιες ώρες τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.
1: Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλος κόσμος, δεν υπάρχει πια γωνιά για να...
0: Και αιτήματα της κινητοποίησης της Δευτέρας είναι να μάθουμε και εμείς τα χρονοδιαγράμματα από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και το Υπουργείο Υποδομών. Να υπάρχουν εγγυήσεις έτσι ώστε η μη λειτουργία του αεροδρομίου να έχει τις λιγότερες επιπτώσεις στις μετακινήσεις ασθενών στην καθημερινότητα όλων μας. Στο τραπέζι τώρα μπαίνουν ερωτήματα ο καθένας από την πλευρά του. Τι γίνεται σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, τι γίνεται με τα δρομολόγια στη Βόρεια Ελλάδα αφού οι πτήσεις από το αεροδρόμιο Μακεδονία ήταν τουλάχιστον 6 αν θυμάμαι καλά την εβδομάδα με πληρότητα 100%. Τι γίνεται λοιπόν με όλο αυτόν τον κόσμο που θέλει να έρθει από τη Βόρεια Ελλάδα στο νησί.

Αυτό είναι το θέμα που κυριαρχεί στην επικαιρότητα εδώ και πώς να μην κυριαρχεί, και θα το έχουμε μπροστά μας για αρκετό καιρό. Και να δείτε πώς θα το έχουμε στην επικαιρότητα όταν φτάσουμε στο διατάφτα, όταν κλείσει το αεροδρόμιο, γιατί τότε θα αντιμετωπίσουμε κατάμουτρα τις επιπτώσεις αυτού του κλεισίματος.

Ετοιμαστείτε να παραγγείλετε πετρέλαιο, να γεμίσετε τα τεπόζητά σας, γιατί η τιμή έχει πέσει μετά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Στα ερωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας, η Ρόδος είχε και έναν νεκρό, πρωτοφανή φαινόμενα, εικόνες καταστροφής στο κοσμοπολίτικο νησί, όπου η τουριστική σεζόν δεν έχει τελειώσει. Ένας 62χρονος ξένοδος υπάλληλος έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να σώσει το αυτοκίνητό του. Η Εύβοια θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Τώρα σε αυτήν την είδηση, το καλό νέο είναι ότι η κακοκαιρία εξασθενεί, όμως σποραδικές βροχές χαμηλότερης έντασης προβλέπονται για την Παρασκευή και το Σάββατο στις ήδη πληγήσες περιοχές.

Θυμηθείτε τη συμφωνία των κυρίων που είχαμε με τα διπλά ταμπελάκια στο σούπερ μάρκετ. Χωρίς βέβαια αυτό να έχει αντίκρισμα στο πορτοφόλι μας.

0: στον ύπνο μου.
1: Ξεπέρασαν, λέει, τα 56 δισεκατομμύρια τα φορολογικά έσοδα το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026. Πώς να μην τα ξεπεράσουν, ματωμένα είναι αυτά τα φορολογικά έσοδα που περηφανεύεται η κυβέρνηση, γιατί καλά τα έσοδα, αλλά να υπάρχει και μια ποιότητα ζωής στους πολίτες. 10 και 48 πρώτα λεπτά η ώρα. Ελάτε να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε και θα διαβάσουμε αθηναϊκό τύπο. Ενδιαφέρον να παρουσιάζουν τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων με την ακρίβεια να κυριαρχεί στα περισσότερα από αυτά και μάλιστα να εστιάζεται στις τιμές του πετρελαίου. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να

0: οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: Πάμε για εφημερίδες, πάμε για Αθηναϊκό Τύπο, η καθημερινή η εφημερίδα που ξεκινάμε κάθε μέρα. Στην τελική ευθεία το καλώδιο, η γαλλική Nexans υπέβαλε αίτημα για επανέναρξη των εργασιών. Οι πληγές που άφησε η κακοκαιρία, ένα νεκρό και εκτεταμένες καταστροφές άφησε πίσω της κακοκαιρίας στη Ρόδο. Μισθή 16 ετών και αγορά σπιτιού 70 τετραγωνικών στην Αθήνα. Στα διεθνή μέσα ενημέρωσης ο απόϊχος της απομάκρυνσης Guilfoyle. Πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινάει η διάθεση με 1,55 ευρώ ανά λίτρο. Ανησυχία για τον Πάπα η επόμενη μέρα. George Osborne στην καθημερινή, είναι καλή στιγμή να καταλήξουμε σε συμφωνία για τα γλυπτά. Πάμε στα νέα, συνεχίζουμε με τα νέα. Κίνηση θέρμανση, πόσο θα στοιχίζουν. Πετρέλαιο θέρμανσης μείωσε 40 λεπτά στα 1,55 ευρώ το λίτρο, στα 1,35 ευρώ για δικαιούχους επιδόματος. Δίζελ κίνησης μείωσε 20 λεπτά στα 2,10 ευρώ με κρατική επιδότηση και έκπτωση από τα δηληστήρια. Αμόλυβδη βενζίνη μείωσε 10 λεπτά στα 2,20 ευρώ το λίτρο με κρατική επιδότηση στην Αντλία. Επίδομα θέρμανσης συν 30% από 130 έως 1560 ευρώ, η ενίσχυση για 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Τα πρόσωπα της ημέρας. Και τη Ζακαρία, αμφισβήτηση με το καλοκαίρι, Πάπας Λέων 14, όλα στο φως για την ασθένεια, Μαρίν Λεπέν, Μπραντεφέρ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπόθεση Guilfoyle, τα πόνερα, τα φαβορεί οι αντιδράσεις, τα τρία νέα δημοσιεύματα, οι διαρροές για τους υποψήφιους πρεσβευτές και τα κόμματα που ζητούν εξηγήσεις. Η επιστροφή του Δαμιανού στη Μονή Σινά, γιατί ο πρώην ηγούμενος αναλαμβάνει ξανά ως μεταβατική λύση. Η σχέση ύπνου διαβήτη. Πάμε στην απογευματινή. Κυριάκος Μητσοτάκης, αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες στην Αντλία από 1η Νοεμβρίου. Το αλεξικέραυνο της κυβέρνησης στην ενεργειακή καταιγίδα. 6.400 απάτητες με λία, 16 εκατομμύρια ευρώ. Ασύλληπτη μπάζα σε 9 μήνες από Ρωμά και θύματα ηλικιωμένους. Άνω Λιώσια, 800.000 ευρώ υπάλληλοι ΔΔΕ. Ζεφύρι, 1.050.000 ευρώ έκαναν τους σωτήρες. Κρήτη, 140.000 ευρώ χρήματα για δίθεν τροχέα, φθιότιδα 95.000 με το σύστημα λογιστές Μαϊμού. Πότε ξαναρχίζουν οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου, τα τρία αγκάθια στη σύνοδο της κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένοχο υπέδαφος, τα υπόγεια μυστικά της Γκράβα με τις στοές και τις σύραγγες. Κλειστά σχολεία στη Ρόδο, μέσα σε 6,5 ώρες έπεσε βροχή 5 μηνών. Ανακαλύφθηκε το αρχαιότερο ναυάγιο ηλικίας 4.700 ετών στην Ατάλεια. Και πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, ενώ το συνολικό βάρος της ενεργειακής επιβάρυνσης γίνεται ανυπόφορο. 37,5% ακριβότερο σε σχέση με πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης παρά την επιδότηση. Στα 1,55 ευρώ το λίτρο η τιμή εκκίνησης. Έως 1,62 ευρώ το λίτρο θα κοστίσει για ποσότητες κάτω από 500 λίτρα, έως 1,72 μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Μετά τον κατακλυσμό στη Ρόδο, ο Βαγγέλης δεν πρόλαβε να χάρει τη σύνταξη. Γερμανία, η δίκη που φέρνει σε αμηχανία τον Μέρτς. Ηλεκτρικό καλώδιο, αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη του έργου. Εργαζόμενοι ΚΤΕΛ, 24ωρη απεργία για τις συνθήκες γαλέρας. Αιματηρή επίθεση σε μαθητές πρόσφυγες. Γλίτωσε από το ναυάγιο, όχι από το μαχαίρι. Οσμή ρατσισμού το συμβάν έξω από το σχολείο της Αθήνας. Ριζοσπάστης, 40% ακριβότερη θέρμανση για τον λαό, 271% πάνω τα κέρδη των δηληστηριών. Διεθνής μέρα δράσης 30 Οκτώβρη, 60 λιμάνια σε 4 υπήρους η καρδιά του μεγάλου αγώνα. Κακοκαιρία στη Ρόδο, θρύψαλα η βιτρίνα του τουριστικού θαύματος από τις καταστροφές με ένα νεκρό. Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινάει σήμερα με ατζέντα πολέμου και ανταγωνισμών. Πανεκπαιδευτικός ξεσηκωνισμός στις 21 Οκτωβρίου. Ιερά Πετρά, άθλιες συνθήκες διαβίωσης για εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες. Ο ελεύθερος τύπος, διπλή στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,55 ευρώ το λίτρο με 0,40 επιδότηση από κράτος δηληστήρια, αυξημένο κατά 30% το επίδομα. Κρυφό μπόνους 165.000 συντάξεις για αυξήσεις με προσωπική διαφορά. Ένας οι σύντροφοι πάνε από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ξεκινάει διαδικασία ερευνών για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Σάρος, Ερόδο και Εύβοια η κακοκαιρία, νεκρός 62χρονος, μεγάλες ζημιές σε οδικό δίκτυο, σπίτια και επιχειρήσεις. Νέες αποκαλύψεις στις Wall Street Journal, Daily Mail για Guilfoyle, καταγγελίες για κάλυψη δανείων και το παρασκήνιο των τελευταίων ημερών. Πάμε στο ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα Πέμπτη. Ορφάνεψαν οι πίστες, γράφει το ποντίκι. Το μαρτύριο της σταγόνας δίνει μετρημένα και με επιφύλαξη ο Μητσοτάκης λόγω φόβου για επιδείνωση. Με παρεμβάσεις και επικοινωνία για την καθημερινότητα θα διαχειριστεί την αντιπολίτευση. Το όριο του 25% για την παρουσία του στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, το μήνυμα και ο Σαμαράς. Τσίπρας. Δεύτερης κάλπης και μονομέτωπος, Ευρώπη, ενέργεια, το ρήγμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα όρια των επιλογών. Μέση Ανατολή, σκληρή μάχη για έλεγχο των ενεργειακών αρτηριών. Τραμπ, δοκιμάζονται τα όρια της πολιτικής του επιρροής. Πάμε στο Sky, ξεκίνησαν οι ειδήσεις.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της γέφυρας Λυκόβρησης προς τη Νέα Φιλαδέλφεια αλλά και κατά μήκος του Περιστερίου. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο Σκαραμαγκά, στην Κανελοπούλου, Κατεχάκη προς τη Μεσογείο και στη Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή. Άρχισε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η τιμή πώλησης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, ξεκινάει από το 1,49 ευρώ το λίτρο. Μετά τη νέα στήριξη από την κυβέρνηση, η μείωση στο πετρέλαιο θέρμανσης φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά και την αύξηση των ποσών κατά 30%. Προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, αναμένεται να τονίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα συμμετάσχει σήμερα και αύριο στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Σε τροχιά επανεκκίνησης έρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans επέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεση για την εξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Οι εργασίες αφορούν τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κορακιάς Ηρακλείου και της Κύπρου, με αντικείμενο κυρίως την χαρτογράφηση του βυθού. Απάτη Μελία Μαμούθ κατήγγειλε 88χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία υποστήριξε ότι άγνωστος της απέσπασε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίζει 10.000 ευρώ. Σύμφωνα με την καταγγελία, η ηλικιωμένη δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος προσποιήθηκε ότι καλούσε εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επικαλούμενος επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ, την έπεισε να μεταφέρει τα πολύτιμα αντικείμενά της σε ασφαλές σημείο έξω από το σπίτι της. Με αυτό το πρόσχημα, ο δράστης φέρεται να κατάφερε να της αποσπάσει τις χρυσές λίρες και τα κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι περιβαίνει 4,76 εκατομμύρια ευρώ. Η υπόθεση ερευνάται από το Τμήμα Εκδίωξης και Εξυγχρήσεως Εγκλημάτων Λευκού Πύργου. Στην σύλληψη ενός ατόμου προχώρησαν οι αρχές στην Πάτρα έπειτα από καταγγελία 9 ατόμων ότι υπέστησαν τροφική δηλητηρίαση μετά την κατανάλωση τροφίμων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Τις πληγές που άφησε πίσω τη σφοδρή κακοκαιρία μετρούν σήμερα η Ρόδος και η Εύβοια. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου στην Ρόδο, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από χήμαρο και πολλές πλημμύρες. Σημαντικές είναι και οι ζημιές στη Βόρεια Εύβοια, όπου η υπερχείληση του ποταμού Κυρέα παρέσυρε τμήματα του οδοστρώματος στο δρόμο που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά από τις 9 το πρωί, ενώ για τα νησιά του Ρογοσαρονικού τα περισσότερα δρομολόγια γίνονται κατά την κρίση των πλοιάρχων. Περιορισμοί ισχύουν στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, από όπου δεν προβλέπεται η εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων ως στις 12 το μεσημέρι. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα κλειπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμβασμούς, τόνισε με συνέντευξή του στον Sky και το διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, George Osborne. Όπως ανέφερε, εάν όλοι προσθέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία. Ελεύθερη αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα η 54χρονη που συνελήφθη στην Θέρμη Θεσσαλονίκης μετά τον εντοπισμό 200 ζώων στην κατοικία της. Η εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων και να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες ευζωίας. Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα έπειτα από επεισόδιο με 35χρονη από την Αλγερία, την οποία φέρεται να απείλησε. Στους 28 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση της οροφής ενός σχολείου στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν. Ανάμεσα στα θύματα είναι και μία δασκάλα, ενώ οι μαθητές που έχασαν τη ζωή τους ήταν όλοι κάτω των 13 ετών. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν είναι ακόμη γνωστά. Στην αθλητική ενημέρωση για δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στην Γαλλία την Μαρσέη. Για την διοργάνωση επίσης στις 10 θα παίξουν Ρεν και Όφη. Για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ, με εξασθένηση η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη, που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά ή θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά έθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.
3: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 15 Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Τετράμινο λουκέτο στο αεροδρόμιο Χίο από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 15 Μαρτίου κλείνει ο διάδρομος προς γεώσεων απογειώσεων. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ήδη αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία που βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πολύμηνη ανατροπή των μετακινήσεων, των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και της καθημερινότητάς της. Στο πλαίσιο των αντιδράσεων, το επιμελητήριο αποφάσισε το κλείσιμο των καταστημάτων τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου και συγκέντρωσε διαμαρτυρίες 12 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστηρά. Με στεναχωρεί και εμένα το κλείσιμο του αεροδρομίου. Θα παλέψουμε για αντισταθμιστικά ωφέλη, δήλωσε σήμερα το πρωί από το Ράδιο Αλήθεια ο βουλευτής Υγείου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Ας αναγνωρίσουμε όμως την ολοκλήρωση ενός έργου, σύμβολο για τη Χίο συμπλήρωσε. 2 χρόνια και 14 μέρες μετά την απόφαση του Δήμου Χίου να αποκαταστήσει τη βλάβη στο αναβατόριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και αυτό παραμένει χαλασμένο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, κατά παράβαση κάθε λογικής, ηθικής και νομοθεσίας, ο δάσκαλος της πληροφορικής που εργάζεται εκεί να βρίσκεται εγκλωβισμένο σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου του. Σε 24ωρη απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Την προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής πανδημοσιοπαλλητικής απεργίας 25 Νοεμβρίου αποφάσισε και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Την τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών που όπως είπε πλησιάζει αναμένει ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γιάννης Ρες για να καλυφθεί το κενό που υπάρχει σε Δημοτικά Σχολεία της Χίου για τη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας. Στους 5 καλύτερους δήμους πανελλαδικά για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών βρίσκεται ο Δήμος Χίου σύμφωνα με όσα ανέφερε ο προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών Κώστας Μούνδρος κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Για 20η φορά θα πραγματοποιηθεί και στη Χίο η Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Το Σωματείο Φορτοεκφορτών ευχαριστεί με ανακοίνωσή του το Λιμενικό Ταμείο για την παραχώρηση ενός ανυψωτικού μηχανήματος καθώς και ενός νέου καινούριου λιώμενου γραφείου για κάλυψη των αναγκών του Σωματείου. Σήμερα στην εκπομπή Αυτοπροσώπο στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα, είναι ο πρόεδρος της κοινότητας του Βροντάδου, πολιτικός μηχανικός, καθηγητής του ΕΠΑΛ Βροντάδου, Κώστας Βουκουνάς. Αύριο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 12 το μεσημέρι στο χώρο του αναγνωστηρίου της βιβλιοθήκης Κοραής θα πραγματοποιηθεί ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Οι 96 αυτές σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου διοργανώνει μια σημαντική ημερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους. Αύριο Παρασκευή 10 το πρωί στο Ομήριο στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα «Η Χίος ως σταυροδρόμι της ιστορίας και του πολιτισμού». Η 96 αυτέ πραγματοποιεί αύριο 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι εκδήλωση στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα όπου θα γίνει παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης των στρατό ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα, κινητά στρατιωτικά αρτοποιεί εκστρατείας της 96 αυτέ. Ξεκινάει τις χειμερινές της προβολές αύριο στο Ομήριο η κινηματογραφική λέσχη στις 8.30 με την ανατρεπτική κωμωδία «Η Μεγάλη Σφαγή των Δεύτερων Καπία Λίμου», μια ελληνική κωμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Θανάσιου Τόμη Σκλάβου. Ο Σύλλογος Ψυχολόγων Χίου διοργανώνει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανοιχτή εκδήλωση με θέμα «Αδιόρατα τραύματα, διαδρομές, διάλογη θεραπεία, μοίρασμα σκέψης και γνώσης». Τη μνήμη των Χίων Αηδήμων Οικουμενικών Πατριαρχών Κυρών Ιωακήμ Β' και Ιωακήμ Τέταρτου τιμά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη γενέτειρά του Καλλιμασιά στον Ενωριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου το Ίδρυμα Πνευματικής και Κοινωνικής Διακονίας Καλλιμασιάς Υιού Άγιος Εμιλιανός Ομολογητής. Ο Ιατρικός Συλλόγος Χίου καλεί στην αρχιερατική θεία λειτουργία του προστάτη του Συλλόγου Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Βαρβασίου στην πόλη της Χίου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 9 το πρωί. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Εχώρη, στο χώρο της Εταιρείας Γονέων Ατόμων Νοητικά Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων από τις 9.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Με αφορμή τη φωτογραφική έκθεση Καριά της Δέλτα Χίος που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μαστίχας έως τις 31 Δεκεμβρίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει το Δημιουργικό Εργαστήρι SOS. Η φωτογραφία χρειάζεται βοήθεια, γίνε συντηρητής για μία ημέρα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 11 το πρωί για ενήλικες και οικογένειες με παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών. Περιπατίνο οργανώνει πεζοπορία στο Πελινέο και το Βίκι την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 6943-520-363, 6973-526-723 και 6995-030-245. Την 3η 20 Οκτωβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών. Την 3η 7 το πρωί όρθρος και η Θεία Λειτουργία, τη Δευτέρα το απόγευμα στις 6.30 ο Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινζών κυρίου Μάρκου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εορτή του Αγίου Αρτεμίου, αύριο Παρασκευή, στον έθριο χώρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Από την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη 6 το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα πραγματοποιείται αρχιερατικός εσπερινός και στη συνέχεια εσπερινό κήρυγμα από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών με θέμα «Η Θεία Λειτουργία». Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 12.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου δυναμικού βαδίσματος 1,5 χιλιόμετρου στη Βόλισσο. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, η άνεμη βόρεια εντάσσεως 5 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 20 έως 75%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, η άνεμη βόρη 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 14 έως 19 βαθμούς και η υγρασία από 51 έως 68%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Εγώ είμαι τρομερή. Τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

11:27 πρώτα λεπτά η ώρα και ελάτε κλείνοντας, φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής, να δούμε τον καιρό. Κάτι που δεν κάναμε όπως συνήθως στην αρχή. Στους 18 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία, οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διενθύσεις, 4 με 5 εμποφόρ, και αύριο στους 19 βαθμούς συνεχίζουν οι βοριάδες. Το Σάββατο 17 του μήνα η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα, θα φτάσει τους 17 βαθμούς. Εντάξει, φαίνεται ότι από την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε νοτιάδες, η θερμοκρασία θα ανέβει 2 με 3 βαθμούς για να ξαναφτάσουμε πάλι καταρχάς τη Δευτέρα στους 20 βαθμούς και την Τρίτη και Τετάρτη ο υδράριος να δείξει 22 με 23 βαθμούς. Εμείς περιμένουμε και το καλοκαιράκι του Άι Δημήτρη. Και λέμε ότι είναι λίγο νωρίς από τώρα να βάλουμε τα χειμωνιάτικα. Στο σημείο αυτό θα σας πούμε γεια και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Δώρο της χρονιάς στους μαστιγοπαραγωγούς από το Νότι Μηταράκι. Πάμε για 150.000 Τούρκους επισκέπτες το 2026. Νότις Μηταράκης, Πάσχα και καλοκαίρι με νέο αεροδρόμιο. Δύο βαριά μηχανήματα δωρεά μαυρί στο στρατό. Ζητούν επίσημη ενημέρωση για το κλείσιμο του αεροδρομίου. Ανάσταση μετά από 421 ημέρες, λεωφορεία. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Γρίδια, ζούμε από τύχη. 2 χρόνια και 11 ημέρες ο Δήμος Χίου ανίκανος να επισκευάσει ένα ναυατόριο. Στην τελική ευθεία η Δημοτική Συγκοινωνία στη Βορειοανατολική Χίο. Ετοιμάζουν εξώδικα οι κάτοικοι των εργατικών κατοικιών Χριστού Βαρβασίου. Στο φιλότιμο των καθαριστριών η καθαριότητα των σχολείων. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Καρέκλες, χρυσάφι. Νίκος Τσάκος, δέσμευσή μας να μπορέσει η ελληνική σημαία να κυματίζει σε όλα τα πλοία. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Ποια είναι η Αθηνά Τσόκου Κρομίδα που βράβευσε ο Πρωθυπουργός. Η ποίηση του Αγκουλέ ξαναβρίσκει φωνή. Θεατρική συνάντηση στη Λίμνο. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ποιο είναι το λειτουργικό κόστος θέρμανσης ενός κτηρίου. Προτάσεις για να το μειώσετε. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Επέκταση του αεροδρομίου Χίου από το αρχικό σχέδιο στην αβεβαιότητα του Στέλιου Μενδώνη. Το δάκρυ του Σχήνου, η μαστίγα της Χίου ανάμεσα στο μύθο, τη θεραπεία και τη μνήμη. Της Χρύσας Πούλου. Με αφορμή την κρίση στο μουσικό σχολείο, ο καπετάνιος δεν μπορεί να βάφει το κατάστρωμα του Μανώλη Φίσα. Ηχείος των ΘΑ, των αργό ρυθμών και της τουριστικής μονομέρειας του Γιώργου Μιλωνάδη. Γάιδωρο καλό καιρό, αλλιώς καλοκαιράκι του Άι Δημήτρη, του Γιάννη Παϊδούση. Ποιος θυμάται τον Ανδρέα Συγκρό, του Αναστάσιου Τριπολίτη. Από τη θάλασσα, στο χωράφι και στο κοπάδι, ποιος θα μείνει να παράγει, του Γιάννη Παλιού. Ίδρυση συλλόγου αποφύτων της ιστορικής σχολής της Χίου, του Παύλου Καλογεράκη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η μαστίχα Χίου στο νοσοκομιακό μενού του Σκυλίτσιου, διαχειρός Ιάκωβου Απέργη. Βρωμιά και δυσοδεία έξω από το Μύριο. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ποιος είναι σήμερα
3: ο ρόλος του Προέδρου μιας δημοτικής κοινότητας? Στο θέμα αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης κοινότητας του νομού, αυτής του Βροντάδου, ο πολιτικός μηχανικός καθηγητής του Επαγγελματικού Λυκείου Βροντάδου Κώστας Βούκουνα στην Πέμπτη, στο Γιάννη Τζούμα και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Αναφέρεται στα προβλήματα του Βροντάδου σε αυτά των δημοτικών κοινοτήτων που παραμένουν χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά. Δυστυχώς η πολιτεία μας θέλει καταδότες.
4: Έναν όρκο τιμής μεταξύ μας και με τον αείμνηστο Πέτρο, φυσικά και με τον κύριο Θοδωρή τον Παντελόγλου και τον Δήμαρχο, ότι θα κρατήσουμε την ηθική μας ακεραιότητα. Δηλαδή, δεν θα γίνομαι αιτία ένας συμπολίτης μας να μας βρίζει επειδή του προξενήσαμε κακό. Αντίθετα, όσο μπορούμε, ναι, θα παλέψουμε τα θέματα του.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Χίος Ράδιο Αλήθεια

σας μέρα κυρίες και κύριοι, 5η 15 Οκτωβρίου 2026 και ούτε λίγο ούτε πολύ δεν μας είπαν ότι θα πρέπει να είμαστε και πολύ ευχαριστημένοι που ένα μήνα πριν κλείσει το αεροδρόμιο μας το ανακοίνωσαν.

Και μπορεί όλοι να κατανοούν ότι είναι ένα έργο δύσκολο, ένα έργο το οποίο θα προέβλεπε για ένα διάστημα τη μη χρήση του αεροδρομίου, αλλά τέτοιο δούλεμα. Δηλαδή δεν ξέρω, λέγεται αυτό οργανωμένο κράτος, οργανωμένη πολιτεία? Υποτίθεται ότι έχει τον έλεγχο κάποιων πραγμάτων, άρα οφείλεις να τηρείς και ένα χρονοδιάγραμμα, να ξέρεις ποια είναι τα στάδια των εργασιών, να προβλέπεις και κυρίως να ενημερώνεις τους ηθαγενείς. Ναι, νομίζω κάπως έτσι μας βλέπουν. Πότε και πώς θα γίνουν οι φάσεις του έργου, ώστε αυτός ο τόπος να μπορέσει να πάει και ένα βήμα παρακάτω. Να μπορεί και ο άλλος να προγραμματίσει τη ζωή του, τη δουλειά του. Είναι η Χιώτικη Ραδιοπαλμή μαζί σας μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει στον απόϊχο της θεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, όπου επισήμως ανακοινώθηκε ότι 15 του Νοέμβρη και για 4 μήνες το αεροδρόμιο μας θα μείνει κλειστό. Και τώρα που τα ανακοινώσαμε, αναζητούμε και τις εναλλακτικές λύσεις για το πώς θα μπορεί να εξυπηρετείται η Χίος. Αλλά ακόμη δεν ξέρουν να μας πούν οι ηθήνοντες για το πώς θα εξυπηρετούμαστε αυτό το διάστημα που το αεροδρόμιο θα είναι κλειστό. Το ψάχνουμε. Θα το βρούμε μέσα στον επόμενο μήνα. Τι λέτε εσείς? Θα το βρούμε όπως βρήκαμε και την εναλλακτική της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Χίου το καλοκαίρι για το αυξημένο επιβατικό ενδιαφέρον στο δρομολόγιο Λαύριο Μεστά, που δεν εκτελέστηκε ποτέ. Αν τα βρούμε με τον ίδιο τρόπο του καλοκαιριού, κλάφτα χαράλαμπε. Λοιπόν, ήταν κοινό μυστικό το τελευταίο δεκαήμερο ότι υπάρχει αυτή η φημολογία, υπάρχει αυτή η πληροφορία για συζητήσεις που είχαν ανοίξει από τον ανάδοχο του έργου με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, με τις αεροπορικές εταιρείες για να κλείσει νωρίτερα και δει στα μέσα του Νοέμβρη το αεροδρόμιο, για να συμπτυχθούν δύο φάσεις του έργου και να εκτελεστούν με κλειστό, επαναλαμβάνουμε, το αεροδρόμιο. Τελικά αυτά όλα επιβεβαιώθηκαν χθες, ανακοινώθηκαν και κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και τώρα που πάμε, τώρα σε πρώτη φάση πάμε σε μια κινητοποίηση, η οποία οργανώνεται για την Δευτέρα, μια συγκέντρωση έτσι διαμαρτυρίας. Θα έχουν, λέει, και μια επίσκεψη εκπρόσωποι τοπικών φορέων στο Μέγαρο Μαξίμου, για να πούμε και τον πόνο μας, και από εκεί και πέρα να δούμε πώς ακριβώς θα πορευθούμε. Το πρωί είχαμε και μια παρέμβαση του κυβερνητικού βουλευτή του κυρίου Μηταράκη, ο οποίος είπε ότι θα καταβάλει προσπάθεια για να δοθούν λύσεις για την εξυπηρέτηση της Χίου, την επιβατική, εμπορευματική κλπ. Το διάστημα που θα είναι κλειστό το αεροδρόμιο, αλλά είπε ότι υπάρχουν και ένα σωρό άλλα προβλήματα που έχουν να κάνουν και με το αυξημένο ενεργειακό κόστος και με τα εμπόδια που βάζει αυτό και στο κομμάτι της ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης. Μπήκαν πολλά εμπόδια με λίγα λόγια στη συζήτηση και επικαλούμενο στο ρεαλισμό είπε να μην περιμένουμε ούτε λίγο ούτε πολύ πολλά.

Τις 15 του Νοέμβρη μόνο με βαπόρια, όχι με αεροπλάνα, δεν θα τριγυρνάμε πουθενά. Τώρα δεν ξέρω πόσοι από εμάς πιστεύουμε ότι στο τετράμινο θα έχουμε τελειώσει και θα δοθεί προς χρήση τουλάχιστον σε ένα ικανοποιητικό μήκος ο διάδρομος του αεροδρομίου για να εκτελούνται πτήσεις, γιατί το έργο μην νομίζετε ότι θα ολοκληρωθεί μέσα σε αυτό το τετράμινο που θα μείνει κλειστό το αεροδρόμιο, έτσι τα είπα χθες. Λοιπόν, εννοείται ότι και εμείς στην εκπομπή θα ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα. Θα ασχοληθούμε όμως και με άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα με τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Λοιπόν, το πρωί που ανοίξαμε λίγο το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων για να δούμε τι γίνεται, είδαμε δύο πρατήρια υγρών καυσίμων να διαθέτουν πετρέλαιο θέρμανσης. Τιμή εκκίνησης 1,58. ...37-38 λεπτά πιο πάνω από την τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης πέρσι τέτοια περίοδο. Δηλαδή δεν ξέρω ποιοι και πόσοι θα μπορέσουν να βάλουν με τέτοιες τιμές. Θα μας τα πει στη συνέχεια της εκπομπής ο Ηλίας Σαββάκης, ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων. Επίσης, να σας πούμε ότι σήμερα θα ασχοληθούμε και με μια περίπτωση ενός πλημμυροπαθή, η οποία έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί άμα πλημμυρίζει και το σπίτι σου είναι και σε απόσταση πολύ μικρή από τη θάλασσα. Που υποτίθεται ότι καταλήγει το νερό, είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Ο άνθρωπος μάλιστα δεν είχε πλημμυρίσει μέχρι τώρα στη συγκεκριμένη περιοχή. Φέτος όμως έχει εισρωή υδάτων και τις δύο φορές που έβρεξε. Θα πούμε περισσότερα στην συνέχεια της εκπομπής, γιατί θα τον φιλοξενήσουμε και εδώ στο ραδιόφωνο, θα τα δείτε και στην τηλεόραση. Είναι ο κύριος Δαμιανός Κουράκης, που το σπίτι του είναι στον παραλιακό του αεροδρομίου απέναντι από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΙΑΧ του βιολογικού.

0: Λοιπόν, πάμε στα πρώτα διαφημιστικά μας μηνύματα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για να δούμε αναλυτικά τα θέματα μας.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις.

0: χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στοιχείο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
6: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνει σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
7: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς, 10 λεπτά πριν τις 12 και πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δαμιανό Κουράκη που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για αυτή την περίπτωση που σας λέγαμε προηγουμένως, τα πλημμυρικά φαινόμενα που είχαμε στο σπίτι ιδιοκτησίας του στην περιοχή του αεροδρομίου απέναντι από την είσοδο σχεδόν του βιολογικού καθαρισμού. Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας ημέρα και από μένα. Καλημέρα στους παρατηρητές σας.
1: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζετε συχνά, κύριε Κουράκη, για εξηγήστε μας.
2: Είναι πότε ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια που είναι το σπίτι. Mm-hmm. Σε δύο συνεχόμενες νεροποντές καταστράφηκε το σπίτι μας, η τυχοποιία, τα πατώματα, οι ηλεκτρικές συσκευές και στις δύο βροχοπτώσεις που έριξε σε διάστημα δύο ημερών. Και οφείλεται με φωτογραφίες και με την κοινή λογική στα έργα που έχουν γίνει στο αεροδρόμιο, χωρίς να λέω ότι φταίει η εταιρεία που το έχει κάνει, υπάρχουν φθορές στο αεροδρόμιο που ο οχετός που είναι τα νερά του αεροδρομίου έχει υποχωρήσει το έδαφος και όλος αυτός ο οχετός περνάει μέσα από το σπίτι μου και από την αυλή μου.
1: Αυτός ο οχετός προϋπήρχε ή κατασκευάστηκε τώρα?
2: Ο οχετός κατασκευάστηκε τώρα, η μία πλευρά του οχετού. Mm-hmm. Έχει ψηλώσει το αεροδρόμιο, έχει γίνει αποψήλωση του αεροδιαδρόμου. Mm-hmm. Οπότε τα νερά είναι πολύ πιο εύκολο να πηδήσουν και να μπουν στο χωράφι με σπασμένο τον οχετό που σας λέω. Mm-hmm. Δηλαδή όλη η ροή έχει γίνεται από το σπασμένο οχετό που δυστυχώς και λυπάμαι, γιατί ανήκω στην τοπική αυτοδιοίκηση χρόνια και μιλώντας με τον αερολιμενάρχη που δεν ξέρει, αλλά μπορεί να είναι και ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος μου λέει μπορεί να είναι του λιμενάρχη, του αερολιμενάρχη και ένα κυκαιώνα από τον Άννα Ζωγαλιάφα.
1: Πήγατε και στο Δήμο, στη ΔΕΙΑΧ, τι είναι αγωγός ομβρίων, τι γίνεται?
2: Σε ό,τι μου δίνει το δικαίωμα της ελληνικής δημοκρατίας να πάω. Έχω πάει σε περιφέρεια, έχω πάει σε Δήμο, έχω μιλήσει με πυροσβεστική που με εξυπηρετήσαν οι άνθρωποι πάρα πολύ, έχουν κάνει, φτιάχνουν την έκθεση που θα γράψουν σίγουρα αυτό που βλέπουν. Έχετε υπέροχους αστυνομικούς με συνέστηση. Αυτό λείπει από τυχείο. Εγώ έρχομαι το καλοκαίρι, εγώ έχω γίνει ψυχείο, αλλά έρχομαι σαν τουρίστα το καλοκαίρι. Τώρα πήγα να βιώσω το μηχανισμό της χείου και το μόνο που μπορώ να

0: Με πολύ καλά λόγια είναι πρώτον για την αστυνομία και δεύτερον για την πυροσβεστική. Οι οποίοι οι άνθρωποι έχουν συνέστηση. Πουθενά αλλού δεν έχω βρει συνέστηση. Υπάρχει ευγένεια σε βαθμό μεγάλο, δεν υπάρχει όμως συνέστηση.
1: Λοιπόν, επειδή είπατε ότι ασχολείστε με την αυτοδιοίκηση, να πούμε ότι είστε αντιδήμαρχος.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Στην Αθήνα.
0: Στο Δήμο Αγίων Αργύρων και Καματερού στην Αθήνα.
1: Α, ναι, Αγίων Αργύρων και Καματερού. Ναι. Τώρα, άρα ξέρετε δηλαδή και πώς λειτουργεί το ζήτημα από τα μέσα.
0: Ξέρω και γι' αυτό πέφτω από τα σύννεφα, γιατί κανένας δεν είναι υπεύθυνος. Δηλαδή, εδώ ο Δημότης είναι έρμεο. Έρμεο το καιρικό φαινομένο, έρμεο το κακού γείτονα, έρμεο του κακού γείτονα όταν είναι δημόσιο, που είναι ακόμα χειρότερος ο γείτονας ο κακός όταν είναι δημόσιος. Και το βιώνω, σας λέω, πρώτη φορά στα 51 μου έτη, εδώ στοιχείο, στον τόπο που γεννήθηκα.
1: Εσείς είπατε ότι πλημμυρίσατε με τις δύο βροχές που είχαμε τώρα αυτές τις...
0: Και με τις δύο βροχές, και με τις δύο βροχές. Δεν είχαμε πλημμυρίσει 60 χρόνια που είναι το σπίτι της μητέρας μου, πλημμυρίσαμε τώρα.
1: Το σπίτι σας τώρα είναι κατοικήσιμο ή όχι?
0: Δεν είναι το σπίτι, κόρη μου, είναι φοιτήτρια.
1: Είναι φοιτήτρια, μένει εκεί. Όχι, ενώ μετά τις βροχές μπορείτε να μείνετε εκεί με τις ζημιές.
0: Κάναμε προσπάθειες για να μείνουμε. Και πραγματικά ευελπιστούμε κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβεί, να μην ξαναβρέξει όλο το χειμώνα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Για να μην ξαναυποστούμε αυτό που βιώσαμε τις δύο προηγούμενες ημέρες.
1: Τώρα που πήγατε και είπατε ότι ο αγωγός εδώ είναι σπασμένος, βρέθηκε κάποιος
0: δεν
1: να τον...
0: Δεν αναλαμβάνει κανένα την ευθύνη του.
1: Δηλαδή αυτός ο αγωγός, ναι, μόνος του φύτρωσε, δεν τον έβαλε κάποιος.
0: Εσείς πείτε μου. Περιμένω πραγματικά. Έχω επικοινωνήσει και με το Υπουργείο, τέλος πάντων, που είναι για τα αεροδρόμια, μήπως βρω άκρη. Δηλαδή, ενώ αυτοί πρέπει να το κάνουν αυτό, έχω μπει εγώ σε μια διαδικασία να προσπαθώ να βρω άκρη μέσω Υπουργείων, μέσω οτιδήποτε άλλο, γιατί όλοι εδώ πέρα είναι ανεύθυνοι.
1: Ναι.
0: Κανένα δεν έχει ευθύνη.
1: Πήγατε και στη ΔΕΙΑΧ. Επειδή είναι αγωγός
0: αυριό. Αλλά είναι ολοφάνερο ότι είναι κομμάτι του αεροδρομίου αυτό. Δηλαδή, ναι, η ΔΕΙΑΧ. Άντε, να μπορείτε να μου απειλήσει σήμερα που ούτε αυτό μου κάνει.
1: Όχι, όχι, σας ρωτώ, γιατί είχε δημιουργηθεί και ένα ολόκληρο θέμα πριν από αρκετούς μήνες, όταν, ναι, είχε καθυστερήσει η εκτέλεση του έργου του αεροδρομίου, με τους ηθήνοντες του εργοταξίου να αποδίδουν ευθύνες στις ΔΕΙΑΧ, γιατί δεν είχε μετακινηθεί ο ένας αγωγός της επιχείρησης, ναι, να πάει σε άλλη περιοχή. Γι' αυτό ρωτώ, αν έχει σχέση αυτό... δηλαδή και με αυτό το θέμα ή όχι.
0: Δεν ξέρω αν συνδυάζεται με αυτό το θέμα, ναι, γιατί σας λέω δεν είμαι μόνιμος κάτω 20 χιλιών, ναι, για να έχω τέτοια παρακολούθηση των, ναι, συμβάντων που γίνονται. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι μίλησα με έναν εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος έκανε τη δουλειά του, βέβαια υποστήριζε την εταιρεία του και μου είπε το άκρο το που λέμε. Μου λέει, εμείς δεν έχουμε κάνει το παλιό τείχομα, το παλιό τείχομα μου λένε και στο αεροδρόμιο. Έχουμε κάνει το καινούργιο τείχομα. Πήγα στον αερολιμενάρχη. Όχι, αυτός μου λέει εγώ.
1: Κατάλαβα. Δηλαδή εσείς πηγαίνετε, σας παραπέμπουν από υπηρεσία σε υπηρεσία και άκρη δεν έχετε βρει. Και μπροστά στο σπίτι σας υπάρχει ένας σπασμένος αγωγός, ο οποίος όποτε βρέχει γεμίζει το νερό.
0: Δηλαδή έχουμε τα δύο κακά της μοίρας μας. Από Ανατολή και από Δύση. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και πουθενά δεν υπάρχει υπεύθυνος. Όλοι είναι ανεύθυνοι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά που ευγένεια είναι πάντα ευγενέστατη. Έτσι, αυτό τους χρεώνω. Είναι ευγενέστατη. Αλλά τους λείπει η συνέστηση, όπως ξεκίνησα να σας λέω στην αρχή της συζήτησής μας.
1: Επόμενη κίνηση, ξέρετε τι θα κάνετε, ποιο θα είναι το επόμενο?
0: Έχω έτοιμη να κάνω τη μήνυσή μου και στην εταιρεία την κατασκευαστική και στη διοίκηση του αεροδρομίου. Περιμένω μήπως δείξουν μια ευαισθησία αυτές τις μέρες, μπας και κάνουν κάτι. Αλλιώς λυπάμαι, Δευτέρα Τρίτη θα τους καταθέσω τη μήνυση και ποινική και ασφαλιστικά μέτρα για αποζημίωση. Γιατί οι ζημίες είναι τεράστιες στο σπίτι. Έχουν φουσκώσει τα πατώματα, τυχοποιίες, ηλεκτρικά. Ένα σπίτι που έχει πλημμυρίσει. Έχουν φωτογραφίες. Αν μπορούσα να σας δείξω τις φωτογραφίες, θα καταλαβαίνατε το θυμό που έχω, την οργή και την απελπισία.
1: Μάλιστα. Τις φωτογραφίες θα σας προτείναμε να μας τις στείλετε στο mail της αλήθειας.
0: Με μεγάλη μου χαρά να το κάνω. Με μεγάλη μου χαρά.
1: Για να δημοσιοποιηθεί και το πρόβλημα πρακτικά, γιατί η εικόνα νομίζω θα μιλήσει σε αυτή την περίπτωση.
0: Προσβάλλει το νησί, προσβάλλει δυστυχώς το νησί και θα σας πω κάτι το οποίο δεν είναι επί της συζήτησης που κάνουμε. Απλά επειδή σας λέω, είναι η πρώτη φορά που δεν έρχομαι σαν τουρίστας, έρχομαι σαν κάτοικος.
1: Ναι.
0: Είναι ανεπίτρεπτο να μην υπάρχει μια αστική συγκοινωνία από το αεροδρόμιο να πηγαίνει στη πόλη μέσα όλες τις ώρες που λειτουργεί το αεροδρόμιο. Δηλαδή να έρχονται τώρα τουρίστες και μη τουρίστες για να τους βλέπουμε τις άντρες, λες και είμαστε στην κοσμική χώρα που δεν υπάρχουν αστικές συγκοινωνίες, να πηγαίνουμε τις άντρες τους να φτάσουν στη πόλη.
1: Μάλιστα.
0: Είναι απαράδεκτα, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω, απορώ πως δεν αντιδράτε εσείς που είστε μόνιμοι κατοικοί.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα είπατε
0: όλα. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα.

0: Λοιπόν, κρατάμε την απορία του κυρίου Κουράκη γιατί δεν μιλάμε για όλα αυτά που συμβαίνουν και τα οποία κατήγγειλε στο Ράδιο Αλήθεια. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τα καύσιμα, με την τιμή των καυσίμων, τις ανακοινώσεις που έγιναν χθες από πλευράς της κυβέρνησης, αλλά και τη διάθεση από σήμερα του πετρελαίου θέρμανσης. Ο Ηλίας Σαββάκης, πρόεδρος του Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων Χίου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: 1,58 είδα κάτι τιμές στο παρατηρητήριο υγρών καυσίμων. Πόσα πρατήρια έχουν πετρέλαιο θέρμανση σήμερα?
1: Αμφιβάλλω αν έχουν 4-5. Δεν νομίζω.
0: Ναι. Με αυτές τις τιμές ποιος θα αγοράσει?
1: Ποιος θα αγοράσει με αυτές τις τιμές?
0: Ναι.
1: Τι να σας πω. Εμείς όχι πάντως.
0: Ναι.
1: Όλοι εμείς.
0: Πέρσι,
1: δεν νομίζω ότι είναι εφικτό.
0: Πέρσι πόσο είχε ξεκινήσει, 1,13, 1,14?
1: Κάπου εκεί.
0: Κάπου εκεί. Δηλαδή...
1: Είναι χαοτική η διαφορά, είναι χαοτική. Να. Και όταν μιλάς και για πετρέλαιο θέρμανσης που δεν μιλάμε για βάλε 20 ευρώ ας πούμε για να κάνω τη δουλειά μου, αντιλαμβάνεστε ότι είναι χαοτική η διαφορά.
0: Εξηγήστε μου κάτι, παρόλο που τα έχουμε πει πολλές φορές. Στο 1,58 οι φόροι πόσοι είναι?
1: Κοιτάξτε, στο πετρέλαιο θέρμανσης ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι μικρότερος από ότι στη βενζίνη. Σίγουρα πάντως θα μπορούσε εύκολα να βγουν 30-40 λεπτά από φόρους από μέσα σίγουρα.
0: Ναι. Άρα υπήρχαν και άλλα περιθώρια.
1: Εννοείται. Μα δεν νομίζω ότι τα αμφισβητεί κανένας αυτός, ούτε νομίζω ότι από την κυβέρνηση δεν τα αμφισβητούν.
0: Αυτά τα μέτρα τώρα που ανακοινώθηκαν για εσάς τι σημαίνουν?
1: Δεν προσφέρουν κάτι. Δεν προσφέρουν. Το είχαμε ενημερώσει και σαν ομοσπονδία. Το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να πάει το μέγιστο 1,20. Ξέρετε, σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή ο καταναλωτής, το ξέρετε όλοι σας, όλοι το κάνουν το ίδιο πράγμα, δεν παίρνει με βάση λίτρα, παίρνει με βάση λεφτά.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή σου λέει ότι εμένα μου περίσπισαν 500 ευρώ, κατάφερα και έβαλα στην άκρη 500 ευρώ για θέρμανση, θα βάλω αυτά. Όταν με αυτά τα 500 ευρώ πριν πέρσι, τέτοια εποχή έπαιρνε 450-460 λίτρα, τα οποία θεωρούσε ότι μπορούν να τον βγάλουν 2 μήνες, 3 μήνες, λέγες οκ. Okay. Φέτος αυτό έχει πάει στα, δεν ξέρω αν κάνουμε τη διαίρεση με ένα 58, βγαίνει πόσο, 310.
0: Mm-hmm.
1: Κάπου εκεί υπολογίζω ότι θα βγαίνει. Αντιλαμβάνεστε ότι 310 σου λέει ότι πέφτω μανι-μανι όχι στους 2 μήνες που έβγαζα πέρσι και 2,5, στον 1,5 και πιθανόν 1 μήνα που ξεκίνησε δυστυχώς και νωρίς. Φέτος, δηλαδή σήμερα ο Βογιάς είναι δυνατός.
0: Να.
1: Αυτό τον βάζει σε μια κατάσταση ότι, ωραία, ας μην τα δώσω. Κράτα τα να ανάψεις το εγκοντήσιο, να τα πληρώσεις σε ρεύμα που μπορώ να το σπάσω πιο εύκολα. Έχει και το πλεονέκτημα το ρεύμα ότι μπορώ να το βάλω και σε ένα διακανονισμό. Αυτομάτως δεν θα παραγγείλει. Εδώ το πρόβλημα είναι διπλό. Έχουμε και εμείς πρόβλημα σαν πρατηριούχοι, γιατί όπως αντιλαμβάνετε εμείς βγάζουμε κέρδος με τη τιμή του λίτρου, με βάση τα λίτρα. Το να φέρεις κάποιος το πετρέλαιο σπίτι σου έχει πολύ περισσότερα έξοδα από το να έρθεις να βάλεις από την αντλία βενζίνη. Χρειάζεται το βιτίο, το οποίο βιτίο έχει θέληση υπάλληλο, έχει ασφάλειες, έχει κάψιμα το ίδιο για να έρθει. Και αυτομάτως μας το κάνει πολύ δύσκολο. Δηλαδή σου λέω άλλος 300 λίτρα στην ουσία που βγαίνει 310 σε μια απόσταση χιλιομετρική, δεν είναι και δίπλα από το πρατήριο το σπίτι.
0: Mm-hmm. Απλά εξυπηρετείς τον πελάτη.
1: Ναι, είναι μπέρδεμα. Είναι μεγάλο το μπέρδεμα. Γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε.
0: Εκτιμάτε ότι αρκετοί συνάδελφοί σας δεν θα φέρουν φέτος πετρέλαιο θέρμανσης, δηλαδή θα...
1: Δεν είναι θέμα εκτίμησης. Εγώ ξέρω συνάδελφο που το κόψω οριστικά, πουλάει το βιτίο, τέλος. Τέλος, σου λέει, μου το έπαιξε κάθαρα. Πούλησε το βιτίο, αν δεν κάνω λάθος κιόλας, είναι στα τελευταία στο να πουληθεί το βιτίο, μου είπε, μιλήσαμε προχθές, σου λέω, τέλος το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι εκτίμηση, θα το λέω σίγουρα.
0: Μάλιστα. Αυτό που επικαλούνται από την κυβέρνηση ότι εντάξει, στην Αγγλία θα είναι τόσο, αλλά θα αυξήσαμε και κατά 30% την επιδότηση. Εδώ στα νησιά βέβαια σε σχέση με άλλες περιοχές είναι και πολύ χαμηλότερη.
1: Ναι.
0: Αλλά αποτελεί και αυτό ένα κίνητρο για κάποιους πολίτες ή είναι μηδαμινό το όποιο όφελος?
1: Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που είναι του δώσει μην σήμερα. Τα πράγματα βγαίνουν δύσκολα, το ζούμε όλοι σήμερα. Η επιδότηση καλή είναι και ό,τι δίνεται είναι καλό, αλλά θα έπρεπε να φροντίσουν να δοθεί και άμεσα. Το να δοθεί πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων ή πολλές φορές όπως και πέρσι μετά τις γιορτές και όποτε δοθεί, δεν βοηθάει τον καταναλωτή. Σου λέει εγώ 500 ευρώ έχω, 500 άρα θα βάλω 310 λίτρα. Αν ήταν άμεση επιδότηση, δηλαδή έλεγες ότι σήμερα τα εμφανίζεις, αύριο το πρωί μπαίνουνε, αυτό θα βοηθούσε πραγματικά.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Με την αύξηση γενικότερα της τιμής των καυσίμων, εκτιμάτε ότι αυτό θα οδηγήσει και σε κάποιες αλλαγές όσον αφορά τα δεδομένα που έχουμε στο νησί με τα πρατήρια υγρών καυσίμων? Δηλαδή μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να μην αντέξουν, να το πω πολύ απλά. Ναι, γιατί πουλάς ακριβά, πρέπει να αγοράσεις και ακριβά και πρέπει να έχεις απόθεμα.
1: Ενώ αυτό εξυπακούεται. Εννοείται και το έχουμε δει αυτό το πρόβλημα. Τα τελευταία χρόνια το έχουμε δει σε μεγάλο βαθμό. Και να ξέρετε ότι το πιο βασικό είναι ότι όταν είναι ψηλή τιμή, μειώνεται η κατανάλωση. Λογικό είναι. Δεν μειώνεται τα έξοδα του πρατηρίου και του πρατηριούχου. Όπως το γνωρίζετε, το ίδιο ισχύει και με εσάς. Αν σας κόψουν το μισθό σας, δεν μειώνεται τα έξοδα του σπιτιού σας. Απλώς σας κόβουν το μισθό σας. Το ίδιο ισχύει και με εμάς. Και εννοείται ότι έχει μειωθεί η κατανάλωση πάρα πολύ εδώ. Και δεν είναι πλέον ένας μήνας. Έχουμε ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία από το Μάρτιο. Είναι τώρα, έχουμε κλείσει 7 μήνες.
0: Άρα είναι κρίσιμος αυτός ο χειμώνας για το μέλλον των πρατηρίων υγρών καυσίμων.
1: Είναι κρίσιμος αυτός ο χειμώνας. Ήταν κρίσιμο το καλοκαίρι που μας πέρασε. Θα είναι κρίσιμο από ό,τι φαίνεται και η άνοιξη που έρχεται. Βλέπουμε τι γίνεται γενικά στοιχείο. Αν το πάμε τοπικά στοιχείο, με τα δρόμια, με όλα. Είναι πολύ κρίσιμη γενικά η εποχή.
0: Θα κλείσετε κι εσείς τη Δευτέρα τα πρατήρια, έχετε πάρει απόφαση?
1: Δεν έχουμε μιλήσει, δεν είχα ενημερωθεί. Πριν λίγο το διάβασα συγκεκριμένα, το διάβασα. Δεν έχω κάποια ενημέρωση από το επιμελητήριο. Ναι, περιμένω να επικοινωνήσουμε για να το δούμε. Είναι πάντα αν είναι κάτι τοπικό που θα κλείσουν όλα τα μαγαζιά, εννοείται ότι και εμείς θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε
1: Σαββάκη,
0: να είστε καλά. Ευχαριστώ. Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις. Έχουν ξεκινήσει τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Link Face του Europa Link. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στη Γαλλία τη Μαρσέιγ. Για την ίδια διοργάνωση επίσης στις 10 θα παίξουν Ρεν Όφι. Για την πρώτη αγωνιστική της Link Face του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατ Μπάνια Λούκα. Για την τρίτη αγωνιστική του Eurocup, ο Άρης επικράτησε τη Δερτόνα με 88-68. Απολογία από την ΚΑΕ Ολυμπιακός κλήθηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ για δηλώσεις του σε ιντερνετική εκπομπή μπάσκετ.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ, με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη, που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά ή θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Ήρθε η ώρα!
9: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Verity 30, τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνει σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς, δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
7: Κιος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 15 Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Τετράμινο λουκέτο στο αεροδρόμιο Χίο από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 15 Μαρτίου κλείνει ο διάδρομος προς γεώσεων απογειώσεων. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ήδη αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία που βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πολύμηνη ανατροπή των μετακινήσεων, των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και της καθημερινότητάς της. Στο πλαίσιο των αντιδράσεων, το Επιμελητήριο αποφάσισε το κλείσιμο των καταστημάτων τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου και συγκέντρωσε διαμαρτυρίες 12 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστηρά. Με στεναχωρεί και εμένα το κλείσιμο του αεροδρομίου. Θα παλέψουμε για αντισταθμιστικά ωφέλη, δήλωσε σήμερα το πρωί από το Ράδιο Αλήθεια ο βουλευτής Γιού της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Ας αναγνωρίσουμε όμως την ολοκλήρωση ενός έργου, σύμβολο για τη Χίο συμπλήρωσε. 2 χρόνια και 14 μέρες μετά την απόφαση του Δήμου Χίου να αποκαταστήσει τη βλάβη στο αναβατόριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και αυτό παραμένει χαλασμένο. Αυτό έχει σου αποτέλεσμα, κατά παράβαση κάθε λογικής, ηθικής και νομοθεσίας, ο δάσκαλος της πληροφορικής που εργάζεται εκεί να βρίσκεται εγκλωβισμένο σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου του. Σε 24ωρη απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Την προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής πανδημοσιοπαλλητικής απεργίας 25 Νοεμβρίου αποφάσισε και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ. Την τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών που όπως είπε πλησιάζει αναμένει ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γιάννης Ρες για να καλυφθεί το κενό που υπάρχει σε δημοτικά σχολεία της Χίου για τη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας. Στους 5 καλύτερους δήμους πανελλαδικά για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών βρίσκεται ο Δήμος Χίου σύμφωνα με όσα ανέφερε ο προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών Κώστας Μούνδρος κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Για 20η φορά θα πραγματοποιηθεί και στη Χίο η Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Το Σωματείο Φορτοεκφορτών ευχαριστεί με ανακοίνωσή του το Λιμενικό Ταμείο για την παραχώρηση ενός ανυψωτικού μηχανήματος καθώς και ενός νέου καινούριου λιώμενου γραφείου για κάλυψη των αναγκών του Σωματείου. Σήμερα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα είναι ο πρόεδρος της κοινότητας του Βροντάδου, πολιτικός μηχανικός, καθηγητής του ΕΠΑΛ Βροντάδου Κώστας Βουκουνάς. Αύριο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 12 το μεσημέρι στο χώρο του αναγνωστηρίου της βιβλιοθήκης Κοραής θα πραγματοποιηθεί ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Οι 96 αυτές σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου διοργανώνει μια σημαντική ημερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους. Αύριο Παρασκευή 10 το πρωί στο Ομήριο στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα «Η Χίος ως σταυροδρόμι της ιστορίας και του πολιτισμού». Η 96 αυτέ πραγματοποιεί αύριο 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι εκδήλωση στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα όπου θα γίνει παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης των στρατό Ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιία εκστρατείας της 96 αυτέ. Ξεκινάει τις χειμερινές της προβολές αύριο στο Ομήριο η κινηματογραφική λέσχη στις 8.30 με την ανατρεπτική κωμωδία «Η Μεγάλη Σφαγή των Δεύτερων Καπία Λίμου», μια ελληνική κωμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Θανάσιου Τόμης Κλάβου. Ο Σύλλογος Ψυχολόγων Χίου διοργανώνει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανοιχτή εκδήλωση με θέμα «Αδιόρατα τραύματα, διαδρομές, διάλογη θεραπεία, μοίρασμα σκέψης και γνώσης». Τη μνήμη των Χίων Αηδήμων Οικουμενικών Πατριαρχών Κυρών Ιωακήμ Β' και Ιωακήμ IV τιμά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη γενέτειρά τους Καλλιμασιάς στον Ενωριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου το Ίδρυμα Πνευματικής και Κοινωνικής Διακονίας Καλλιμασιάς Χίου Άγιος Εμιλιανός ο Ομολογητής. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου καλεί στην αρχιερατική θεία λειτουργία του προστάτη του Συλλόγου Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Βαρβασίου στην πόλη της Χίου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 9 το πρωί. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Εχώρη, στο χώρο της εταιρείας γονέων ατόμων νοητικά υστερούντων, από τις 9.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Με αφορμή τη φωτογραφική έκθεση Καριά της Δέλτα Χίος που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μαστίχας έως στις 31 Δεκεμβρίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει το Δημιουργικό Εργαστήρι SOS. Η φωτογραφία χρειάζεται βοήθεια, γίνε συντηρητής για μία ημέρα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 11 το πρωί. Για ενήλικες και οικογένειες με παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών. Το Περιπατίνο οργανώνει πεζοπορία στο Πελινέο και το Βίκη την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 6943-520363, 6973-526723 και 6995-030-245. Την 3η 20 Οκτωβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών. Την 3η 7 το πρωί όρθρος και η Θεία Λειτουργία, τη Δευτέρα το απόγευμα στις 6.30 ο Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινζών κυρίου Μάρκου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εορτή του Αγίου Αρτεμίου, αύριο Παρασκευή, στον έθριο χώρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Από την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη 6 το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα πραγματοποιείται αρχιερατικός εσπερινός και στη συνέχεια εσπερινό κήρυγμα από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών με θέμα «Η Θεία Λειτουργία». Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 12.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου δυναμικού βαθύνματος 1,5 χιλιόμετρου στη Βόλισσο. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, η άνεμη βόρη εντάσσεως 5 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 20 έως 75%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, η άνεμη βόρη 4 μποφόρη, η θερμοκρασία από 14 έως 19 βαθμούς και η υγρασία από 51 έως 68%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό.
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι είναι η κλιματική? κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
9: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Να είμαστε και πάλι εδώ με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς. Πάμε να ανοίξουμε το φάκελο αεροδρόμιο Χίου με τις τελευταίες εξελίξεις. Χθες λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο ο πρόεδρος του σώματος, ο κλέαρχος Χρήσης, αναφέρθηκε στην νότα που αφορά το κλείσιμο του αεροδρομίου για την εκτέλεση εργασιών στον διάδρομο του αεροδρομίου, το οποίο θα ξεκινήσει από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 15 Μαρτίου. Αυτό αναφέρει η Νόταμ. Τώρα δεν ξέρω ποιος βάζει το χέρι του στη φωτιά ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα έως τις 15 Μαρτίου. Το ευχόμαστε και το ελπίζουμε. Ωστόσο, το έγγραφο που διάβασε στο σώμα ο πρόεδρος και υπογράφει ο προϊστάμενος διεύθυνσης Αθανάσιος Δραχαλίβας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, επισημαίνει και διαβεβαιώνει ότι το διάστημα αυτό, το τετράμινο δηλαδή στο οποίο αναφέρεται, θα είναι εξασφαλισμένη η αεροδιακομιδή ασθενών με την χρήση ελικοπτέρων. Πάμε να ακούσουμε κλέαρχο Χρήση και την σχετική ανακοίνωση.
1: Ένα ανώνυμο SMS και τα λοιπά. Λοιπόν, για να διαψεύσουμε αυτά τα δημοσιεύματα, λοιπόν, σας διαβάζω ακριβώς το έγγραφο το οποίο έχει πάει στις αεροπορικές εταιρείες 14 Δεκάτου, έργο επέκταση πεδίου ελιγμών κρατικού αερολιμένα Χίου Όμηρος Καχείο και συναφή έργα, κύριε Σταρένιο, έχω ήχο καποδόκο στο μοντών, σύμπτυξη φάσεων Β' και Γ', αυτό που μας ανέφερε πριν. Στο πλαίσιο των ενεξελίξει έργων επέκτασης, βελτίωσης του πεδίου ελιγμών του κρατικού αερολιμένα Χίου Όμηρος και με γνώμονα τη διασφάλιση της ομαλής αεροπορικής σύνδεσης κατά την τουριστική περίοδο 2027, το μετριασμό των συνεπειών λόγων καιρικών συνθήκων χειμερινής περίοδου για τη βελτιστοποίηση της ανάπτυξης του εργοταξίου και ασφαλέστερης εκτέλεσης του έργου της επέκτασης του διαδρόμου, γνωστοποιείται ότι αναστέλλεται η λειτουργία του διαδρόμου από 15 Νοεμβρίου 2026 έως και 15 Μαρτίου 2027. Πτήσεις ελικοπτέρων, αεροδιακομιδών και κρατικών φορέων δύναται να πραγματοποιηθούν με προσγείωση-απογείωση απευθείας προς από το δάπεδο στάθμευσης. Η ΙΠΑ θα προβεί σε σχετική έκδοση αεροναυτικής πληροφορίας στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε περαιτέρω πληροφορία διευκρίνηση, το υπογράφει ο προϊστάμενος διεύθυνσης Αθανάσιος Δραχαλίβας.
2: Είχε από το Υπουργείο και πάει σε ποιους αυτό?
3: Σε αεροπορικές εταιρείες.
1: Είναι προς τις αεροπορικές εταιρείες και προς τον Εθνικό Οργανισμό Συντονισμού Πτήσεων. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
4: 15 Δεκάτου θα γίνονται πτήσεις.
1: Όχι, αναστέλλονται από
2: 15-10.
1: Το ότι βρισκόμαστε εδώ σήμερα δεν βρισκόμαστε για να καταπιούμε κάτι, βρισκόμαστε για να δούμε πώς μπορούμε να κινηθούμε.
0: Λοιπόν, αυτές ήταν οι πρώτες αντιδράσεις χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο με την ανακοίνωση πια μιας οριστικής απόφασης από την πλευρά της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Να σημειώσουμε ότι είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του κυρίου Ντινόπουλου. Ο Γιώργος Ντινόπουλος είναι εκπρόσωπος της εργολήπτριας εταιρείας που αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα της αλλαγής του χρονοδιαγράμματος όσον αφορά το κλείσιμο του αεροδρομίου. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
5: Πριν λίγο καιρό, ισχύουν τώρα ενημένος σχεδιασμός του έργου, ο οποίος βεβαίως έχει βασιστεί πάνω στον αρχικό σχεδιασμό της πράξης, έτσι δεν κάνουμε κάποια διαφοροποίηση ουσιαστική εδώ πέρα, προέρχεται και τη φάση Β, στην οποία ο διάδρομος μειώνεται περαιτέρω από αυτό που είμαστε τώρα, προέρχεται διάρκεια της φάσης β για τρεις μήνες. Και ακολούθως την φάση γ, όπου ο διάδρομος κλείνει εντελώς, με διάρκεια 2,5 μήνες. Ο σχεδιασμός που είχαμε ήταν 15-30 Οκτωβρίου να περάσουμε στην φάση Β. Και εγέρος συγκρίθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου, όπως πάτε ξανά γίνεται πρωτοβουλία του Υπουργείου. Η σχετική σύσκεψη με την ΕΜΑ προκειμένου να προηγηθεί η επόμενη φάση. Σε αυτή τη σύσκεψη διατυπώθηκε από την ΕΜΑ μία άποψη, μία ανησυχία ότι ξέρεις, μειώνοντας το διάβολο περαιτέρω εν μέσω χειμερινής περιόδου, θα έχουμε ακυρώσεις και πολύ λιγμένους κουβάτες μέσα στα πλάνα, αν θα πετάξουμε τις καλλιώς, όταν θα έχουμε βρεγμένο το διάβολο, όταν θα έχουμε βροχές. Και ως εκ τούτου, διατυπώθηκε η άποψη από την ΕΠΑ, ότι να λέμε απλώς ότι έχουμε ένα ανοιχτό αεροδρόμιο και στην ουσία να το έχουμε κλειστό ή όπως είπε ο κύριος Κούφαλος, αν το σημειώσω σωστά και συγγνώμη αν δεν ξέρω καλά τα νόμιμα ή αν ήταν κάποιο λάθος, είπε ότι προτεραιότητα πάνω απ' όλα έχει η ασφάλεια και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση κάποιο λειτουργό συμβάν. Όπως κάποια είχαμε στο παρελθόν. Διατυπώθηκε λοιπόν αυτή η θέση από την ΕΠΑ και ακολούθως συμφωνήθηκε η λήψη διαβεβαιώσεων από τις αεροπορικές εταιρείες για το αν πράγματι δύναμη να ενεργούν ένα προσωπικό έργο με περαιτέρω και συγκεκριμένα όπλα με τα οποία έχουμε στους πολιτικούς στόχους. Από όσο γνωρίζω, όχι για να είμαι πιο σωστός, δεν ξέρω αν απάντησαν οι αεροπορικές εταιρείες, γραπτός, υποχρεωτικός στην ΕΠΑ ή ποια είναι η απάντηση, αν κάλυψε την ΕΠΑ, αν δεν κάλυψε την ΕΠΑ. Πάντως κάποια απάντηση από την ΕΠΑ δεν πήγε στο Υπουργείο για αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν επιβεβαίωσαν κάτι. Και από αυτά που άκουσα από εσάς, ότι άρνηση της επιβίβασης σε ούτους και κουβάτες, χθες που χθες τα έχεις πολύ τώρα, δεν θυμάμαι σήμερα. Και η ΕΠΟ και τα αντιλαμβάνομαι ότι μάλλον οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα πάρει τις επιβεβαιώσεις που ζήτησε. Με το χρονοδιάγραμμα που είχαμε μέχρι στιγμής, ας πούμε, θα μπαίναμε στην φάση Β, στην φάση Γ, συγγνώμη, για πλήρη αποχή του αεροδρομίου στα μέσα Ιανουαρίου. Και θα τελειώναμε τις εργασίες μας τέλος Μαρτίου. Και ακολούθως θα προχωρούσε σε όπως έγινε την προηγούμενη φορά που ήταν θα προχωρούσε είμαστε παραλαβές, ελέγχους, όλα είναι σωστά και δεν προχωρούσουν με τις άλλες κρατήσεις που κυβέρνει να ελευθερώσει το διάβολο να προχωρούσε το διάβολο. Λέω ότι με την καθυστέρηση που έχουμε τώρα, με την υπήρξη των εξωτήρων, παίρνουμε τουλάχιστον ένα μήνα και πάνω από το Υπουργείο θα συντελέσει με το γέρος του την σχετική σύσκεψη για να
0: Δηλαδή, αν καταλάβατε από αυτά που είπε ο εκπρόσωπος της εταιρείας για το καλό μας γίνεται αυτό, θα συγχωνεύσουν τις φάσεις, θα προκληθεί μία τετράμινη αφασία, για να το πω εγώ πολύ απλά, επειδή δεν θα λειτουργεί το αεροδρόμιο. Και από εκεί και πέρα, αυτούς τους δύσκολους 4 χειμερινούς μήνες θα δούμε πώς θα πορευτούμε. Τώρα, καθόλου δεν ακούστηκε καλό αυτό το πλάνο κατά την χθεσινοβραδινή συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αποφάσισε να προχωρήσει και σε κινητοποιήσεις και σε μια σειρά από άλλες ενέργειες. Το τι ακριβώς αποφάσισε το ακούμε από τον Κλέαρχο Χρήση, το πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
6: Δημοτικό Συμβούλιο Χίου χθες, 15 Οκτωβρίου, αφού έλαβε υπόψη του τις τοποθετήσεις του Δημάρχου, των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων, των εκπροσώπων των φορέων, του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, την υπαριθμών επιστολή 51-18 του κ. Καραβασίλη, την έγγραφη τοποθέτηση του βουλευτή Χίου Σταύρου Μιχαηλίδη, την επιστολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και όσα υπόθηκαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα. Εισηγείται στους συλλόγους και στα σωματεία το καθολικό κλείσιμο της Χίου και την διοργάνωση μεγάλης συγκέντρωσης στην πλατεία Βουνακίου τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου και ώρα 12. Δεύτερον, εισηγείται στην ΑΔΕΔΗ την κάλυψη των υπαλλήλων των υπηρεσιών του νησιού για τη συμμετοχή τους στην κινητοποίηση. Τρίτον, προτείνει στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην ΕΛΜΕ και στο Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών το κλείσιμο των σχολικών μονάδων και τη συμμετοχή διδασκόντων και μαθητών στην κινητοποίηση. Τέταρτον, στάση εργασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου και ώρα 10 πρωινή έως τη λήξη της βάρδιας. Πέμπτον, παράσταση διαμαρτυρίας στην κεντρική κυβέρνηση από τους εκπροσώπους των θεσμικών φορέων του νησιού στην Αθήνα την 3η 20 Οκτωβρίου. Έκτον, την εξέταση της δυνατότητας άσκησης κάθε νόμιμου ένδικου μέσου κατά τις μονομερούς απόφασεις κλεισίματος από τις 15 Δεκάτου και όχι όπως είχε προγραμματιστεί αρχικά. Έβδομον, την έκδοση του ψηφίσματος.
0: Λοιπόν, αυτά σημεία έχει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που συνεδρίασε χθες 14 Οκτωβρίου. Σήμερα λοιπόν βγήκε και δημοσιοποιήθηκε και η απόφαση. Από εκεί και πέρα έχουμε και το κάλεσμα του επιμελητηρίου για την συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της πόλης. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφοντας θα ακούσουμε αποσπάσματα από τις αντιδράσεις εκπροσώπων φορέων που συμμετείχαν χθες στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στο άκουσμα πια της οριστικής πληροφόρησης από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Το αεροδρόμιο της Χίου θα κλείσει στις 15 Νοεμβρίου και μέχρι τις 15 Μαρτίου του 2027 για την εκτέλεση έργων στο διάδρομό του.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Είναι σήμερα.
5: Ο ρόλος του Προέδρου μιας δημοτικής κοινότητας. Στο θέμα αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης κοινότητας του νομού, αυτής του Βροντάδου, ο πολιτικός μηχανικός καθηγητής του Επαγγελματικού Λυκείου Βροντάδου Κώστας Βούκουνας την Πέμπτη, στο Γιάννη Τζούμα και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Αναφέρεται στα προβλήματα του Βροντάδου σε αυτά των δημοτικών κοινοτήτων που παραμένουν χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά. Δυστυχώς η πολιτεία μας θέλει καταδότες.
6: Έναν όρκο τιμής μεταξύ μας και με τον αείμνηστο Πέτρο φυσικά και με τον κύριο με τον Θοδωρή τον Παντελόγλου και τον Δήμαρχο ότι θα κρατήσουμε την ηθική μας ακεραιότητα. Δηλαδή δεν θα γίνουμε αιτία ένας συμπολίτης μας να μας βρίζει επειδή του προξενήσαμε κακό. Αντίθετα, όσο μπορούμε,
7: ναι,
6: θα παλέψουμε τα θέματα του.
8: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
4: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και μέρος των αντιδράσεων που προκάλεσε το άκουσμα της είδησης για το τετράμινο κλείσιμο του αεροδρομίου στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου για τον διάδρομο. Ο Κώστας Ομούνδρος από τον ιδιωτικό φορέα τουρισμού, αφού ανέφερε ότι όλο αυτό το διάστημα οι φορείς έβαλαν πλάτη για το συγκεκριμένο έργο, ακόμη και για το θέμα της εξέβρεσης αδρανών υλικών, επεσήμανε ότι δεν θα πρέπει αδιαμαρτύρητα να δεχθούμε ότι θα κλείσει το αεροδρόμιο για 4 μήνες. Επανέλαβε ότι θα πρέπει να περιοριστεί αυτό το διάστημα σε 60 έως 70 ημέρες και βέβαια επανέλαβε και την θέση του για αντισταθμιστικές παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν και με την εξέβρεση εναλλακτικών μέσων μετακίνησης πολιτών και με την δυνατότητα επιδότησης του κόστους μετακίνησης. Ακούμε τον Κώστα Μούνδρο.
12: Δεν θέλω να μας κάνει χάρη κανένας. Εγώ θα ήθελα αυτά τα οποία συμφωνηθήκανε και βγήκανε προς τα έξω πριν από κάποιους μήνες να τηρηθούν. Αυτό τι έλεγε? Έλεγε ότι μέσα στην άνοιξη το αεροδρόμιο θα είναι έτοιμο. Τώρα λέγονται κάποια άλλα πράγματα. Και αυτό το οποίο έλεγε ότι από τις 15 του Γενάρη και για 52 μέρες το αεροδρόμιο θα ήταν κλειστό.
13: Ακριβώς, γιατί
12: δεν υπήρχε κάτι άλλο. Και μπαίνουμε τώρα σε μια διαδικασία να πούμε τι, να προλάβουμε τι. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αντιδράσουν. Πέρα από αυτά τα οποία είχαν συμφωνηθεί και δεν έχει τηρηθεί τίποτα δυστυχώς, θεωρώ ότι το κύριο ζητούμενο για μένα πέρα από τις κινητοποιήσεις έχει να κάνει με το ότι πρέπει να δούμε τι ανταποδοτικά θα πάρουμε για αυτές τις 60, όχι τους 4 μήνες. Δεν θα μείνουμε στους 4 μήνες, γιατί το νησί θα πέσει κάτω. Πρέπει να δούμε αυτούς τις 60 μέρες, τους 70 μέρες τι μπορούμε να πάρουμε. Και λέω ότι πρέπει να δούμε πώς πρέπει να κινηθούμε για να μην μείνει το νησί, μην πέσει κάτω. Τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να μπει ένα ταχύπλο, πρέπει να μπει ένα... δεν μιλάμε φυσικά για τις επίγουσες ανάγκες, έτσι, που έχουν να κάνουν με ανθρώπους που πρέπει να φύγουν στην Αθήνα. Μπαίνουν και άλλα ζητήματα. Πέρα από το επίγον αυτό, το οποίο υπόθηκε ότι είχε να κάνει με ανθρώπους που πρέπει να πάνε και να έρθουν την ίδια μέρα, με αυτούς τι θα γίνει, θα τους αναλάβει το ΕΚΑΠ, θα προκύψει κάποια επιδότηση. Πριν από... Δεν θέλω να μπούμε σε μια διαδικασία να κουβεντιάσουμε άλλα ζητήματα, όπως έχει να κάνει με εθνικά ζητήματα τα οποία θα μας φέρουν σε άλλες καταστάσεις. Αλλά όπως και να έχει, πρέπει να δοθεί μια λύση. Πρέπει να μπει ένα ελικόπτερο το οποίο πολύ πιθανόν θα φέρει, θα πάει και θα φέρνει 20-30 ανθρώπους κάθε μέρα. Αυτά πρέπει να κουβεντιαστούν σε σχέση και με τις δικές μας αποφάσεις που θα πούμε ότι πάμε, μπορούμε να δεχτούμε αυτά τα πράγματα και θέμε πέρα από τις 60 ή 70 μέρες που τέλος πάντων όπως και να έχει πρέπει να γίνει αυτό, τι άλλο θα πάρουν. Πρέπει να το συναποφασίσουμε και να αποφασιστεί από το κεντρικό κράτος. Δεν θα έρχεται το κεντρικό κράτος να μας λέει αυτή τη στιγμή ότι για 4 μήνες εκλείνω. Τους 4 μήνες που εμείς θέλουμε να τους κάνουμε 2, πώς θα κινηθεί ο τόπος. Αναπτυξιακά, οικονομικά, κοινωνικά, πώς θα περάσουν αυτοί οι μήνες. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι κάποιος το είπε, πρέπει να κινηθούμε κεντρικά, να βρεθεί μια ομάδα, να πάει στον Πρωθυπουργό, να μεταφερθεί αυτό το θέμα. Θέλω να πω κάτι και τελειώνω. Το είπα και προχθές, στο Καστέλι, πριν από 1,5 χρόνο, βγήκε ότι υπήρχε ένα έλλειμμα 640 εκατομμύρια και σε μία νύχτα τα 640 εκατομμύρια καλυφθήκανε από τον κρατικό περιπολογισμό. Ας βρεθούν και αυτή τη στιγμή 3, 4, 5 εκατομμύρια, γιατί δίνουμε πολλά χρήματα στο κράτος το τελευταίο διάστημα. Και καλό, σας τα δίνουμε. Αλλά τουλάχιστον εκεί που πρέπει να σταθεί το κράτος, να σταθεί. Και η ακριβή.
4: Ιδιαίτερα επικριτικός και ο Γιώργος Πάσας από τον Σύλλογο Καταστηματαρχών Εστίασης που μίλησε για εμπεγμό.
7: Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Θα ξεκινήσω πώς νιώθω. Νιώθω έναν εμπεγμό και μία τρομερή ασέβεια σαν πολίτης Κύρου, σαν επαγγελματίας. Τι να πω, γιατί εκπροσωπώ, είμαι και μέλος του Επιμελητήριου Εφήβου και στην Εστίαση και στο Φορεατούρισμα. Νιώσαμε, να το πιάσω από το Μάιο, ότι περιμέναμε εγγράφος, να εμπλέξω και εσάς κύριε Χρήση και τη Δημοτική Αρχή, που δεν λάβατε ποτέ διαβεβαιώσεις στο πώς είχε απαντήσεις, πώς πηγαίνει το έργο τόσους μήνες. Μέχρι πρότινος, η φάση Α, μας είπε ότι έχει τελειώσει, εσείς την έχετε δει τελειωμένη. Για να πάμε στη Β. Ναι, έτσι είπε. Γιατί και πάμε στη Β και στη Γ. Συμφίξαμε χωρίς να λαμβάνουν, χωρίς απάντηση, συμφίξαμε τις φάσεις, αφήνουμε το νησί. Έχουμε την πρωτοπορία να το κάνουμε αυτό, να μας καταγράψει η ιστορία 4 μήνες και κανένας δεν μας διαβεβαιώνει ότι

Πάσα, υπάρχουν και επιφυλάξεις κατά πόσον θα τηρηθούν ακόμη και αυτά τα χρονοδιαγράμματα που δίνονται τώρα, αυτό το τετράμινο. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε και με την Ένωση Ξενοδόχων. Χθες μιλούσαμε και με τον Πέτρο το Φεκουδάκη. Θα ακούσουμε και τον Αντώνη τον Παντελόγλου από την Ελλάς. Έχουμε και τις θέσεις που διατύπωσαν οι εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων, το Δήμαρχο, έχουμε την πρωινή παρέμβαση του Νότου Μηταράκη, του κυβερνητικού βουλευτή. Θα τα βάλουμε σε μια σειρά και θα τα ακούσουμε και στους χιώτικους ραδιοπαλμούς.

0: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
1: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
0: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
1: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Ροδοκανάκι 13.
5: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε με Πέτρο Φεγκουδάκη από την Ένωση Ξενοδόχων, που ανέφερε ότι επί της ουσίας είναι μονόδρομος η διαμαρτυρία, διότι αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς, και εκείνος υποστήριξε την άποψη περί ανταποδοτικών λύσεων.
2: Γιατί δεν είχαν την υπομονή έστω να περιμένουν να τελειώσει αυτή η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου και να το ανακοινώσουν.
3: Έχεις απόλυτο δίκιο, Πέτρο.
2: Μας έχουμε αποφασίσουν για μας χωρίς εμάς. Το δεύτερο που διαμαρτύρομαι είναι ότι όλα αυτά τα 5 χρόνια ποτέ δεν μας ενημερώσανε για την πορεία του έργου. Θα τρώμε αμάσιτα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε δεδομένο. Το πλήρουνε, δεν θα τους αλλάξουν τα μυαλά. Το ζητούμενο είναι τι μπορούμε να πάρουμε ανταποδοτικά. Λίγο κάθε μέρα, οπωσδήποτε. Είχαμε μια συνάντηση με τον κύριο Μηταράκη την Παρασκευή και μας είπε ποιος θα το πληρώσει, θα πάμε στα μνημόνια πάλι. Δεν νομίζω ότι είναι έξοδο για να καλύψει το κράτος ένα

0: να υπάρχει αυτοκολλητική σύνδεση κάθε μέρα.
1: Πάμε για τη συνέχεια στον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο οποίος αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου και στην επικοινωνία όλου αυτού του ζητήματος στο Κέντρο Λήψης Αποφάσεων, προτείνοντας στην ουσία να γίνουν και ενέργειες απευθείας προς την κυβέρνηση με μετάβαση στην Αθήνα.
2: Με μια αρχική εισήγηση. Δεν, με την κατάσταση που είναι σήμερα, την κουτσή κατάσταση, το αεροδρομίο αεροπορική σύνδεση για ανάγκη, για μερική εξυπηρέτηση υπάρχει. Να μην επιτρέψουμε να κλείσει το αεροδρόμιο εάν δεν πιστούμε ότι αν για την εξέλιξή του, για την ολοκλήρωσή του δηλαδή, πράγματι οι χρόνοι θα είναι λογικοί και ρεαλιστικοί για τα έργα τα οποία απομένουν. Το να κλείσουν οι υπηρεσίες της ΧΥΟΥ τη Δευτέρα, τα καταστήματα κτλ., σιγά που σκοτίστηκε η κυβέρνηση. Και το δεύτερο λοιπόν που θα πω είναι, εισηγήσεις λέω, δήμαρχος περιφέρεια και η επικεφαλής των συνδυασμών του Δημοτικού Συμβουλίου τουλάχιστον, τη Δευτέρα, την Παρασκευή, μεθαύριο, να είναι στη Βουλή, στην επίκαιρη ερώτηση που θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια, για να ακούσετε τι γίνεται και στο περιθώριο μετά να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις και να επιδιώξουμε συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό πέραν των ειδησιασίας του Υπουργείου Μεταφορών και τους επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων της Βουλής, να τους εφιστήσουμε την προσοχή και να καταλάβουν πού βρίσκεται το νησί, σε τι εποχή βρίσκεται, σε τι οικονομική κατάσταση και άλλων κινδύνων για τη συνοχή του θα έρθει ο τόπος εάν εξελιχθούν όπως έτσι ευνηδιαστικά βγάζουμε νότα και 15 Νοεμβρίου με ο Θεός ξέρει πότε, αφού δεν, μέχρι τώρα δεν πέτυχαν κανένα στόχο τους. Θα ξανανοίξει το αεροδρόμιο.
1: Λοιπόν, και μιας που ακούσαμε τον ένα βουλευτή, να πάμε να ακούσουμε και τον δεύτερο, τον κύριο Νότο Μηταράκη. Σε παρέμβασή του το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δήλωσε ότι καταλαβαίνει απόλυτα ότι το πρόβλημα της έλλειψης πτήσεων για 4 μήνες, όμως το διακύβευμα είναι η ολοκλήρωση του αεροδρομίου και τα ωφέλη που θα προκύψουν από το συγκεκριμένο έργο. Για να πάμε να ακούσουμε αποσπάσματα από τη συζήτηση που είχαν το πρωί με τον Γιάννη Τσούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
3: Το αεροδρόμιο είχε ένα αρχικό σχεδιασμό στη φάση Γ να κλείσει για 2,5 μήνες και στη φάση Β να περιοριστεί ακόμα περισσότερο ο διάδρομος. Τέθηκαν πολλά θέματα ασφαλείας και υπήρχε μια διαβούλευση εδώ και καιρό μεταξύ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, των αεροπορικών εταιριών, των ελεγκτικών αρχών και όλων, για να δούνε κατά πόσο με ασφάλεια μπορούσαμε να πάμε στη φάση Β. Δεν μπορώ να κρίνω εγώ τους ειδικούς. Ξέρετε, έχουμε τη ροπή τα πολιτικά πρόσωπα να είμαστε αεροπορολόγοι, σεισμολόγοι.
4: Ναι, αλλά μπορούμε να κρίνουμε αυτά που λέτε. Εσείς ο ίδιος λέγοντα ότι βάση των ειδικών θα έκλεινε 2 μήνες.
3: Ναι, θα έκλεινε 2,5 μήνες και τελικά, ναι, συμφωνώ μαζί σας, είναι μεγάλο το διάστημα που κρίνει. Είμαι ο πρώτος που έχω διαμαρτυρηθεί και στο Υπουργείο Υποδομών και στον Ανάδοχο και στην ΗΠΑ ότι είναι μεγάλο το διάστημα. Οι ειδικοί αντιτείνουν ότι για να γίνει ορθά ο διάδρομος, να υπάρχουν οι σωστοί χρόνοι καθιδήσεων, να γίνουν οι σωστές μελέτες, οι σωστές μετρήσεις, αυτός είναι ο απαιτούμενος χρόνος. Αρχικά ο Ανάδοχος ζήτησε περισσότερο χρόνο με παρέμβαση του Χρήστου Δήμα. Μετά από δικιά μου επικοινωνία πιέστηκε ο Ανάδοχος να παρουσιάσει το βέλτιστο δυνατό σχέδιο για να πάμε πιο γρήγορα με την απόλυτη εγγύηση ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα ούτε στην ανοιξιάτικη τουριστική περίοδο ούτε στην καλοκαιρινή.
1: Πώς... Τώρα, το ζήτημα που μπαίνει είναι και πώς θα εξυπηρετείτε το νησί το διάστημα που θα παραμείνει κλειστό το αεροδρόμιο. Επ' αυτού ρωτήθηκε από τους συναδέλφους ο βουλευτής. Για να ακούσουμε το απόσπασμα από την συζήτηση που έγινε για το συγκεκριμένο θέμα.
3: προσπάθεια να ενισχυθεί η διασύνδεση με τα καράβια, το οποίο εξαρτάται και από τη χρήση. Ξέρετε, αν το καράβι φεύγει 90% άδειο, είναι πιο δύσκολο να δικαιολογήσει.
4: Να το πληρώσει η κυβέρνηση, κύριε Μηταράκη. Δεν γίνεται το νησί κάθε μέρα να μην έχει συγκοινωνία. Δεν το καταλαβαίνετε?
3: Το καταλαβαίνω. Και καταρχήν θα σας πω ότι εγώ κάνω 100 πτήσεις το χρόνο. Ξέρετε, εγώ κάθε εβδομάδα κάνω μία πτήση να έρθω και μία πτήση να φύγω.
5: Δεν θα έχουν πτήσει.
3: Λαμβάνομαι περισσότερο από πολύ κόσμο πόσο κρίσιμη είναι η διασύνδεση.
5: Μπράβο.
3: Και ήδη έχω προσαρμόσει το δικό μου πρόγραμμα να έρχομαι το καράβι και να φεύγω με το καράβι.
5: Θα ζητήσετε λοιπόν.
3: Είναι τεράστιο ζήτημα για όλους.
5: Λοιπόν, θα ζητήσετε λοιπόν καθημερινά πλοίο.
3: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια στην κυβέρνηση να χρηματοδοτηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, να χρηματοδοτηθούν διάφορα θέματα. Έχει τεθεί ο ζήτημα, δεν είναι ενήμερο και το Μαξίμου και τα αρμόδια υπουργεία. Υπάρχει τεράστια πίεση από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, γιατί το πετρέλαιο πλέον όλες οι γραμμές μπαίνουν μέσα της Ελλάδος. Είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση που την κάνουμε. Δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω. Το να σας πω έτσι πράγματα σαν πυροτεχνήματα με τα οποία έχουν βαθμούς δυσκολίας και να δούμε πώς μπορούν να βοηθήσουν και όλοι.
4: Όχι, εμείς θέλουμε να μας πείτε ότι θα το ζητήσετε.
3: Να σας πω ένα παράδειγμα. Η περιφέρεια είχε πει ότι θα δώσει 1 εκατομμύριο για τη γραμμή του Βόλου, που δεν έγινε αυτή η γραμμή. Θα μπορούσε η περιφέρεια να βοηθήσει και αυτή με αυτό το 1 εκατομμύριο και να το δώσει στη γραμμή Πειραιακείο? Λέω για ένα κονδύλι το οποίο υπάρχει ήδη εγκεκριμένο. Για να μιλάμε συγκεκριμένα. Το να έρθει η κυβέρνηση να δώσει 5 εκατομμύρια ή 10 εκατομμύρια ακτοπλοϊκές για να συνδέσει τη γραμμή Χίου, για να δώσει ένα πλοίο παραπάνω,
5: ναι,
3: δεν είναι κάτι απλό.
5: Ωραία.
3: Το οποίο υπερβαίνει και το κόστος του αεροδρομίου. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή και για τον προϋπολογισμό του Δήμου και για τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας και για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας είναι δύσκολες εποχές. Θέλω να μιλάμε με ειλικρίνεια, κύριε Αναγνώστου, στον κόσμο.
5: Ωραία,
4: κύριε Μηταράκη, δεν δεσμεύεστε λοιπόν ότι θα το ζητήσετε?
3: Το έχω ζητήσει.
5: Το έχει ζητήσει.
3: Δεσμεύομαι ότι μπορεί να γίνει.
5: Ναι, πείτε μας τώρα.
3: Έχω μια αίσθηση,
5: ναι,
3: και μια αίσθηση ρεαλισμού. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε και πώς είναι η χρήση. Ξέρετε, αν τα καράβια γεμίζουν, είναι προφανής η ανάγκη να μπουν πολλοί επιπλέον δρομολόγια.
4: Δηλαδή,
3: αν τα καράβια φεύγουν πολύ άδεια, είναι πιο δύσκολο να δικαιολογήσουμε την προτεραιότητα.
5: Υπουργέ μου, άκουσε
3: με. Τη στιγμή που υπάρχουν πολλές προτεραιότητες στην χρόνο και για τον Ισραήλ.
5: Σύμφωνοι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Να το καταλάβουμε όλοι μας. 4 μήνες δεν θα υπάρχει άλλος τρόπος να φύγουμε και να δούμε.
4: Αλλά το σκέφτονται αν θα βάλουν
5: παρά μόνο το πλοίο. Παρά μόνο το πλοίο. Γιατί λοιπόν η κυβέρνηση να μην επιδοτήσει την αυτοπλοϊκή γραμμή
4: λέει,
5: και τη σύνδεση κάθε μέρα?
4: Έχει κι άλλα που επιδοτεί και δεν μπορεί.
5: Ωραία, πάμε.
3: Έχει τεθεί ο ζήτημα. Αυτή τη στιγμή ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας έχει εξαντληθεί για το 26 και υπάρχει πίεση σε όλες τις γραμμές της Ελλάδος από τις αυτοπλοϊκές εταιρείες λόγω του κόστου του πετρελαίου. Γραμμές που ήταν κερδοφόρες μέχρι παλιά, τώρα αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη τιμή του πετρελαίου, είναι όλες αρνητικές.
5: Για πείτε μας τη σκέψη για τη Μυτιλίνη. Είπατε μια σκέψη για τη Μυτιλίνη.
3: Υπάρχει μια συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή και έχουν γίνει αρκετές τηλεδιασκέψεις να υπάρξει μια σύνδεση με υδροπλάνο από το λιμάνι της Χίου
4: προς
3: το αεροδρόμιο της Μυτιλίνης και να συνδεθεί με τις γραμμές Μυτιλίνη-Αθήνα.
4: Ναι.
3: Αυτό είναι μια συζήτηση που γίνεται αυτές τις τελευταίες μέρες και έχουν.
4: Όταν θα φυσάρε 4 από φόρ.
5: Δηλαδή υδροπλάνο από τη
3: Χίου. Έχει και αυτό μια δυσκολία. Προφανώς έχει αυτό μια δυσκολία. Και το καράβι έχει μια δυσκολία σε μεγάλο αέρα. Και το αεροπλάνο έχει μια δυσκολία σε πολύ κακές καιρικές συνθήκες.
1: Γενικώς θα έχουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο, σε περίπτωση δεν το καταλάβατε. Για να πάμε και στο κλείσιμο της συνέντευξης, περίπου.
5: Έτσι είναι.
3: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το έχω θέσει και το πιέζω. Δεν είναι τόσο απλό όσο το λέτε.
4: Δεν είπα εγώ ότι είναι απλό, αλλά η δουλειά σας είναι αν λέτε τα σύνθετα. Τα απλά τα λύνω κι εγώ.
3: Το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι να τελειώσει το έργο σωστά, στην ώρα του και να λειτουργήσει. Αυτή είναι η μεγάλη προτεραιότητα.
5: Πρέπει όμως να έχει, και ο Χιώτης Έλληνας πολίτης τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με το κέντρο με κάποιο τρόπο. Όπως επιδοτείται την αστική συγκοινωνία στην Αθήνα που μπαίνει μέσα συνέχεια, όπως δίνεται στον ΟΣΕ χρήματα να δοθούν για την έκτακτη αυτή ανάγκη του νησιού
4: για
5: 4 μήνες την καθημερινή σύνδεση. Να ξέρει ότι αν πάθει κάτι ο άλλος ή αν έχει ανάγκη να φύγει, ότι στο διάλογο θα φύγει το βράδυ με το πλοίο. Όχι να είναι αποκομμένος και να περιμένει τη Δευτέρα.
4: Έτσι και να πέσει και ένα απαγορευτικό και να πάμε μετά από μια εβδομάδα.
3: Αν υπάρξει απαγορευτικό και 2 την ημέρα να υπάρχει. Κύριε Αναγκώστου, να το αφήσουμε.
4: Μα γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρχει. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρχει καθημερινή. Γιατί θα μετακυλείεται αυτή η δυνατότητα να μετακινηθείς. Αν λοιπόν δεν έχω και καθημερινή σύνδεση, πέσει και το απαγορευτικό, θα κάνουμε μια εβδομάδα να ξαναδούμε πλοίο.
1: Υψηλή η τόνη το πρωί στην συζήτηση που είχαν η Ειρήνη Αναγνώστου, Γιάννη Τζούμας με τον κυβερνητικό βουλευτή Νότι Μηταράκη. Το ζητούμενο οι εναλλακτικές, η καθημερινή σύνδεση του νησιού. Και επειδή αρχίζω και λυπάμαι αυτό το φτωχό κράτος που δεν έχει πια άλλα χρήματα να μας δώσει, εγώ ένα στοιχείο θα παρουσιάσω που το διαβάζω σήμερα στον Αθηναϊκό Τύπο. 7,589 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε τι είναι αυτό? 7,589 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το πρωτογενές πλεώνασμα στο επτάμηνο του έτους με τα φορολογικά έσοδα να υπεραποδίδουν έναντι του στόχου, ξεπερνώντας τα 56 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, η φορολογία αυτή από τις δικές μας τσέπες βγαίνει. Από αυτά τα χρήματα ας βρουν και εκείνα που χρειάζονται για να δώσουν στην ακριτική Χίο αυτό που πρέπει να έχει, μια αξιοπρεπή καθημερινή διασύνδεση με το κέντρο. Την περίοδο που θα κλείσει το αεροδρόμιο και να φροντίσουν αυτή η περίοδος που το αεροδρόμιο θα μείνει κλειστό να είναι η μικρότερη δυνατή, χωρίς εκπτώσεις στο αποτέλεσμα του έργου. Εννοώ ποιοτικές εκπτώσεις. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημήτριο. Θα επιστρέψουμε και με άλλες αναφορές στο συγκεκριμένο θέμα. Κάποια ακόμη αποσπάσματα από τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα συζητήσουμε και με συμπολίτες μας, εκπροσώπους φορέων, διότι προετοιμάζεται κινητοποίηση της Δευτέρας στις 12 το μεσημέρι.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
7: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 15 Οκτωβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που μετέφερε στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου ο πρόεδρος του Κλέαρχος Χρήσης, το κλείσιμο του αεροδρομίου Χίου για την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης νέου ασφαλτοτάπητα και την επέκταση του διαδρόμου θα διαρκέσει από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 15 Μαρτίου, δηλαδή εκτός απροόπτου, θα διαρκέσει ένα τετράμινο. Ήδη στο πλαίσιο των αντιδράσεων για μια τέτοια απόφαση, το επιμελητήριο αποφάσισε το κλείσιμο των καταστημάτων τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου και συγκέντρωσε διαμαρτυρία στις 12 το μεσημέρι της ίδιας μέρας στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Η αναβάθμιση και επέκταση του αεροδρομίου της Χίου αποτελεί την κύρια προτεραιότητά μου. Καταλαβαίνω απόλυτα το πρόβλημα της έλλειψης πτήσεων για 4 μήνες, είπε το πρωί σε συνέντευξή του στο Ράδιο Αλήθεια ο Νότης Μεταράκης. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε. Η επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεων ξεκίνησε το 2022 και ολοκληρώθηκε το 2025. Η επέκταση του διαδρόμου ξεκίνησε το 2022 και θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027. Τον Μάρτιο του 2026 παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός ολοκλήρωσης του έργου, ο οποίος προέβλεπε σαφώς ένα σημαντικό διάστημα κλεισίματος του διαδρόμου για να γίνει ολική ανακατασκευή του υφιστάμενου τμήματος και σύνδεση με την επέκταση. Τεχνικός δεν είμαι, συνέχισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Χίου. Οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν να ενώσουν δύο φάσεις και να φέρουν νωρίτερα το κλείσιμο, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία το Πάσχα και το καλοκαίρι. Ένα τέτοιο μεγάλο έργο δυστυχώς αναπόφευκτα δημιουργεί δυσκολίες για την τοπική κοινωνία κατά τη φάση της εκτέλεσης. Σαφώς πρέπει να εξηγηθούν οι λόγοι επιτάχυνσης και ασφάλειας που οδήγησαν τις αρμόδιες αρχές στην απόφασή τους, όπως και πρέπει να εξασφαλιστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό ο περιορισμός αρνητικών επιπτώσεων. Το νέο αεροδρόμιο ανοίγει νέες προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης για τη Χίο και η ολοκλήρωσή του έχει την καθολική στήριξη των κατοίκων και των επιχειρήσεων. Όσον αφορά τις επιπτώσεις αποκλεισμού, το καταλαβαίνω απόλυτα και είμαι έτοιμος να ακούσω κάθε πρόταση ώστε να αγωνιστούμε όλοι μαζί για τη σταθμιστικά ωφέλη, κατέληξε ο Νότης Μεταράκης. 2 χρόνια και 14 ημέρες μετά την απόφαση του Δήμου Χίου να αποκαταστήσει τη βλάβη στο αναβατόριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και αυτό παραμένει χαλασμένο. Αυτό έχει στο αποτέλεσμα, κατά παράβαση κάθε λογικής, ηθικής και νομοθεσίας, ο δάσκαλος πληροφορικής που εργάζεται εκεί να βρίσκεται εγκλωβισμένος σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου του. Σε 24-ωρη απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. 21 Οκτωβρίου η εκπαιδευτική κοινότητα της Χίου βγαίνει στο δρόμο γιατί η κατάσταση στα σχολεία μας δεν πάει άλλο. Αυτό επισημαίνει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας μεταξύ άλλων. Τα κενά εκπαιδευτικών παραμένουν δεκάδες και φέτος στοιχείο και χιλιάδες πανελλαδικά. Σημαντικές ελλείψεις υπάρχουν σε ειδικότητες όπως η μουσική, τα εικαστικά, η θεατρική αγωγή, η πληροφορική και τα γερμανικά, αλλά και στην παράλληλη στήριξη για τους σχολικούς νοσηλευτές. Οι ανάγκες των μαθητών δεν μπορούν να περιμένουν. Στις 21 Οκτωβρίου στις 11:30 το πρωί στην πλατεία Βουνακίου πραγματοποιούμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Την προκήρυξη 24 ώρες πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργίας στις 25 Νοεμβρίου αποφάσισε μεταξύ άλλων και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Όπως ανακοινώθηκε, η πανελλαδική απεργία της ΑΔΔΗ πραγματοποιείται με αιχμή της διεκδικήσης για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, άμεση επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης. Την τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, που όπως είπε πλησιάζει, αναμένει ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γιάννης Ρες για να καλυφθεί το κενό που υπάρχει σε δημοτικά σχολεία της Χίου για τη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας. Όπως είπε στην Αλήθεια, από το Υπουργείο Παιδείας έχει λάβει τη διαβεβαίωση ότι θα προσληφθεί καθηγητής-καθηγήτρια ώστε να γίνεται διδασκαλία γερμανικών σε 7 σχολεία μετά από αίτημα που αφορά 92 μαθητές. Στους 5 καλύτερους δήμους πανελλαδικά για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών βρίσκεται ο Δήμος Χίου, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών Κώστας Μπουλάς κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής. Όπως είπε, ο Δήμος Χίου έχει αναθέσει σε εταιρεία την επισκευή ζημιών με αποτέλεσμα την άμεση επιδιόρθωσή του, ενώ ακολουθεί όλα τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Για 20η φορά θα πραγματοποιηθεί και στοιχείο η Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Σκοπός της δράσης αυτής είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των οδηγών και ειδικά των νέων για τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στοιχείο, η δράση θα πραγματοποιηθεί σε καταστήματα εστίασης της Προκυμαίας με τη συμβολή και στήριξη του Τμήματος Τροχέας Χίου, των εκπαιδευτών οδηγών και του Παραρτήματος Χίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Όπως είπε ο διοικητής του Τμήματος Τροχέας Χίου Παντελής Καλανδρόπουλος, η δράση αγκαλιάζεται από τους θαμώνες των καταστημάτων που κάθε χρόνο συμμετέχουν, ενώ όλες οι προσπάθειες ευαισθητοποίησης για το θέμα της μη κατανάλωσης αλκοόλ κατά την οδήγηση φαίνεται τα τελευταία χρόνια ότι αποδίδουν. Στο ίδιο πλαίσιο και οι δηλώσεις του εκπαιδευτή οδηγών Μιχάλη Κουτρή, που τόνισε ότι ελπίζουμε στο μέλλον αυτές οι δράσεις να μην έχουν πια νόημα, καθώς οι οδηγοί τηρούν τους βασικούς κανόνες ασφαλούς οδήγησης. Αρρωγό στη δράση και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με την Αργυρό Καστάνια να επισημαίνει ότι όταν ευαισθητοποιήσουμε τη νέα γενιά, τότε θα έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, το τμήμα αρχαρίων της ομάδας Dos Dos Tango Enchios διδάσκεται κάθε Δευτέρα 8 το βράδυ με 9.30 στο στούντιο 86 με δωρεάν μαθήματα γνωριμίας. Το Σωματείο Φορτοεκφορτών ευχαριστεί με ανακοίνωσή του το Λιμενικό Ταμείο για την παραχώρηση ενός ανυψωτικού μηχανήματος καθώς και ενός καινούριου λιώμενου γραφείου για την κάλυψη των αναγκών του Σωματείου. Μετά την εκδοτική επιτυχία που είχε η σειρά βιβλίων του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορία της Χίου», οι εκδόσεις ΑΠ προχώρησαν στην τέταρτη έκδοση του πρώτου τόμου που περιλαμβάνει αναλυτικά την ιδιοσιογραφία στο νησί μας ένα χρόνο πριν την απελευθέρωση του νησιού από τον Οθωμανικό τουρκικό ζυγό έως το 1934. Η σειρά των βιβλίων συνεχίστηκε με αναφορά στα γεγονότα ανά δεκαετία. Η ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου και το πολυκατάστημα Πηξίδα προσκαλούν σε μία συζήτηση με τη συγγραφέα Τασούλα Βερβενιώτη για την ιστορία, τη μνήμη και τις γυναικείες φωνές του εμφυλίου πολέμου με αφορμή το νέο της βιβλίο «Οι μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού 1946-1949» από τις εκδόσεις Κουκίδα σήμερα Πέμπτη στις 6 το απόγευμα στο Book Cafe του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Στη συζήτηση συμμετέχουν η Μαρία Νανάκη και η Δέσποινα Πουπάλου, εκπαιδευτική. Ποιος είναι ο ρόλος του Προέδρου μιας δημοτικής κοινότητας? Στο θέμα αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης κοινότητας του νομού, αυτής του Βροντάδου. Ο πολιτικός μηχανικός, καθηγητής του ΕΠΑΛ Βροντάδου, Κώστας Βούκουνα, σήμερα Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Αναφέρεται στα προβλήματα του Βροντάδου, σε αυτά των δημοτικών κοινοτήτων που παραμένουν χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δυστυχώς η πολιτεία μας θέλει καταδότες». Αύριο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 12 το μεσημέρι στο χώρο του αναγνωστηρίου της βιβλιοθήκης Κοραής θα πραγματοποιηθεί η ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. «Υπερασπίζεσαι καλύτερα έναν τόπο όσο τον γνωρίζεις. Δεν φτάνει μόνο η ψυχή και η μαχητικότητα, χρειάζεται και η γνώση». Με αυτά προφανώς στο μυαλό, οι 96 αυτές, σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου, διοργανώνει μια σημαντική ημερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους. Αύριο Παρασκευή, 10 το πρωί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο, στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα «Η Χίος ως σταυροδρόμι της ιστορίας και του πολιτισμού». Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τροφίμων με την ονομασία «Ημέρα Άρτου», η 96 ΑΦΤΕ γνωστοποίησε ότι αύριο, Παρασκευή 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στην οποία θα γίνει παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης στον στρατό Ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιία εκστρατείας της 96 ΑΦΤΕ. Σκοπός της δράσης είναι η ανάδειξη της σημασίας του άρτου ως βασικού αγαθού για τη διατροφή του ανθρώπου, της αξίας των Δημητριακών και της Γεωργίας. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου επιστρέφει στο Ομήριο για την πρώτη προβολή της νέας σεζόν αύριο Παρασκευή 8.30 το βράδυ με την ανατρεπτική κωμωδία «Η Μεγάλη Σφαγή» των Β' Καπία Λίμου. Πρόκειται για μια ελληνική κωμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Θανάσιου Τόμη Σκλάβου. Ο Σύλλογος Ψυχολόγων Χίου διοργανώνει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου την ανοιχτή εκδήλωση «Αδιόρατα τραύματα. Διαδρομές, διάλογοι, θεραπεία. Μοίρασμα σκέψης και γνώσης». Τη μνήμη των Χίων Αηδήμων Οικουμενικών Πατριαρχών Κυρών Ιωακήμ Β' και Ιωακήμ Τέταρτου τιμά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη γενέτειρά τους Καλλιμασιά και στον ενωριακό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου το Ίδρυμα Πνευματικής και Κοινωνικής Διακονίας Καλλιμασιάς Χίου Άγιος Εμιλιανός Ομολογητής με το εξής πρόγραμμα. Όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρκου, Προέδρου του Ιδρύματος. Αρχιερατικό μνημόσυνο Οικουμενικών Πατριαρχών κυρών Ιωακήμ Β' και Ιωακήμ Τέταρτου και Μητροπολίτου Πίτσμπουργκ κυρίου Μαξίμου. Επίκαιρη ομιλία από την Ελένη Παπαδοπούλου, θεολόγο διευθύντρια του Γυμνασίου Καλλιμασιάς Γεώργιος Σταγκούλης και κέρασμα στην ενωριακή αίθουσα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου καλεί στην αρχιερατική θεία λειτουργία του προστάτη του Συλλόγου Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Βαρβασίου της πόλης της Χίου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 9 το πρωί. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Εταιρείας Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων στον Εχώρη από τις 9.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη των εργαζομένων και φίλων της στέγης. Με αφορμή τη φωτογραφική έκθεση «Καριά της Δέλτα Χίος» που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μαστίχας έως τις 31 Δεκεμβρίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι SOS «Η φωτογραφία χρειάζεται βοήθεια. Γίνε συντηρητής για μία ημέρα». Για ενήλικες και οικογένειες με παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 11 το πρωί. Το Περιπατίν οργανώνει πεζοπορία στο Πελινέο και το Βίκι την Κυριακή 18 του μήνα με οδηγό τον Θοδωρή Γιαννικάκη. Εκκίνηση με λεωφορεία από το Δημαρχείο της Χίου στις 7.30 το πρωί. Όσοι φτάσουν με δικό τους μέσο ραντεβού στη Σπαρτούντα στις 9.30 το πρωί. Περισσότερες πληροφορίες στην Άννα Μαρία Ζαφυράκη στο τηλέφωνο 6943 520 363, Μαρία Κουνέλη Πυριανάν 6973 526 723 και Πολίνα Σελεμενάκη στο τηλέφωνο 6995 030 245. Την 3η 20 Οκτωβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών μετά την Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας. Την 3η στις 7 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία, τη Δευτέρα παραμονή της εορτής στις 6.30 το απόγευμα αρχιερατικός Εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρκου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εορτή του προστάτου της Ελληνικής Αστυνομίας Αγίου Αρτεμίου, αύριο Παρασκευή στον έθριο χώρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Την αιμοδοσία διοργανώνει η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Τοπική Διοίκηση Χίου, συμμετέχουν η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Αιγαίου, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Χίου και η Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Χίου. Επίσης θα πραγματοποιηθεί δράση ενημέρωσης και λήψη δειγμάτων για δότες μυελού των οστών. Από την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα πραγματοποιείται αρχιερατικός εσπερινός και στη συνέχεια εσπερινό κήρυγμα από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών με θέμα «Η Θεία Λειτουργία». Ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Χίου διοργανώνει την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και το ΕΚ Χίου διήμερο ενημέρωσης και σεμινάριο με θέμα «Ψηφιακά εργαλεία, ο ρόλος στην επικοινωνία και στην εκπαίδευση». Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στις 10.30 το πρωί με σημείο συνάντησης στο παλιό σχολείο στον Εγρηγόρο θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία στο μονοπάτι Εγρηγόρος Αγιάσματα. Οι συμμετέχοντες θα κατέβουν ένα από τα πρώτα μονοπάτια που ανοίχτηκαν στη Χίο, μια εύκολη διαδρομή σε ένα μονοπάτι που περνά μέσα από το ιδιαίτερο τοπίο της Χίου, ανάμεσα σε ξερολιθιές, πεζούλες, ξοκλήσια και ίχνη της αγροτικής ζωής του τόπου με καταπληκτική θέα. Η πεζοπορία θα καταλήξει στο υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων, όπου θα μπορέσουν να απολαύσουν ένα θερμό λουτρό, απαραίτητο όμως το κλείσιμο ραντεβού, στο τηλέφωνο 22 740 219 79. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Για την τέταρτη αγωνιστική της Water Polo League Ανδρών, Παναθηναϊκός Απόλλων 14-15, ο Χιώτης Πολίστας Κώστας Γιουβέτσης 3 γκολ για τον Παναθηναϊκό και η Ιδραϊκός Βουλιαγμένη 11-14. Επίσης για την τέταρτη αγωνιστική της Water Polo League Γυναικών, Γλυφάδα Εθνικός 13-15. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Α τοπικής κατηγορίας ποδοσφαίρου, ο Ποσειδών νίκησε στο δημοτικό στάδιο της Χίου τη Μικρασιατική με 5-1 και για τη δεύτερη αγωνιστική της Β κατηγορίας, ο Λέλαπας νίκησε με 4-1 τον Λέοντα. Η Δάφνη απέκτησε τον Αλβανό μεσοαμυντικό ποδοσφαιριστή Γκέραλτ Μάρκου και τον αμυντικό ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Πολυχρονόπουλο. Ο Βροντάδος απέκτησε τον νεαρό αμυντικό ποδοσφαιριστή Θανάση Ράπτη που έπαιζε στη Νίκη Δροσιάς. Πρόεδρος της νέας τοπικής επιτροπής Χίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης ανέλαβε ο Γιάννης Βενέτης. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 12.30 το μεσημέρι στη Βολισσό, θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου δυναμικού βαδίσματος 1,5 χιλιομέτρου. Η μνήμη δύο αγαπημένων ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Του Ιωάννη Τζιώνα, εν ενεργεία αστυνομικού που υπηρετούσε στη Χίο, και της Μαρίας Γεωργαρούδη, δύο ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στις καρδιές όσων τους γνώρισαν και τους αγάπησαν. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, οι άνεμοι βόρειοι εντάσσεως 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 60 έως 75%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 51 έως 68%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως τις 8.30 το βράδυ τα φαρμακεία Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα 79 και Χατζηδάκη στην οδό Κανάρι 5 και Λεωφόρος Αιγαίου 16. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 8.30 το βράδυ το φαρμακείο Μπαλακίτσι Κασαπάκη στην οδό Καλουτά 157 στο νοσοκομείο. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλείου Ανίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1848, ο Κωνσταντίνος Κανάρης διορίζεται πρωθυπουργός από το βασιλιά Όθωνα. Σαν σήμερα στοιχείο το 2006, στις τελευταίες νομαρχιακές εκλογές επανεκλέγεται νομάρχης ο Πολύδωρος Λαμπρινούδης. Επίσης εκλέγονται δήμαρχοι Ομηρούπολης Γιάννης Μαλαφής, Αγίου Μινά Γιάννης Παντελάρας, Αμανής Γιώργος Χρήτης, Ιωνίας Παναγιώτης Καμίτσης, Καμποχώρων Μανώλης Κράκαρης, Μαστιχοχωρίων Ηλίας Κλισσάς με απόφαση του εκλογοδικείου, Ινουσών Ευάγγελος Αγγελάκος και Ψαρών Μανώλης Αγαπούσης. Σαν σήμερα στοιχείο το 2023, δεύτερος γύρος αυτοδιοικητικών εκλογών. Νέος Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου εκλέχθηκε ο Κωνσταντίνος Μουτζούρης με 54,68% και νέος Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής με 62,27%.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Δώρο της χρονιάς στους μαστιγοπαραγωγούς από το Νότι Μηταράκι. Πάμε για 150.000 Τούρκους επισκέπτες το 2026. Νότις Μηταράκης, Πάσχα και καλοκαίρι με νέο αεροδρόμιο. Δύο βαριά μηχανήματα δωρεά μαυρί στο στρατό. Ζητούν επίσημη ενημέρωση για το κλείσιμο του αεροδρομίου. Ανάσταση μετά από 421 ημέρες, λεωφορεία. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Γρίδια, ζούμε από τύχη. 2 χρόνια και 11 ημέρες ο Δήμος Χίου ανίκανος να επισκευάσει ένα ναυατόριο. Στην τελική ευθεία η Δημοτική Συγκοινωνία στη Βορειοανατολική Χίο. Ετοιμάζουν εξώδικα οι κάτοικοι των εργατικών κατοικιών Χριστού Βαρβασίου. Στο φιλότιμο των καθαριστριών η καθαριότητα των σχολείων. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Καρέκλες, χρυσάφι. Νίκος Τσάκος, δέσμευσή μας να μπορέσει η ελληνική σημαία να κυματίζει σε όλα τα πλοία. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Ποια είναι η Αθηνά Τσόκου Κρομίδα που βράβευσε ο Πρωθυπουργός. Η ποίηση του Αγκουλέ ξαναβρίσκει φωνή. Θεατρική συνάντηση στη Λίμνο. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ποιο είναι το λειτουργικό κόστος θέρμανσης ενός κτηρίου. Προτάσεις για να το μειώσετε. Διαβάστε στη στήλη απόψεις επέκταση του αεροδρομίου Χίου από το αρχικό σχέδιο στην αβεβαιότητα του Στέλιου Μενδώνη. Το δάκρυ του Σχήνου, η μαστίγα της Χίου ανάμεσα στο μύθο, τη θεραπεία και τη μνήμη. Της Χρύσας Πούλου. Με αφορμή την κρίση στο μουσικό σχολείο, ο καπετάνιος δεν μπορεί να βάφει το κατάστρωμα του Μανώλη Φίσα. Ηχείος των ΘΑ, των αργό ρυθμών και της τουριστικής μονομέρειας του Γιώργου Μιλωνάδη. Γάιδωρο καλό καιρό, αλλιώς καλοκαιράκι του Άι Δημήτρη, του Γιάννη Παϊδούση. Ποιος θυμάται τον Ανδρέα Συγκρό, του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Από τη θάλασσα, στο χωράφι και στο κοπάδι, ποιος θα μείνει να παράγει, του Γιάννη Παλιού. Ίδρυση συλλόγου αποφύτων της ιστορικής σχολής της Χίου, του Παύλου Καλογεράκη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η μαστίχα Χίου στο νοσοκομιακό μενού του Σκυλίτσιου, διαχειρός Ιάκωβου Απέργη. Βρωμιά και δυσοδεία έξω από το Μύριο. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
7: Γιάννη.
8: Έλα.
7: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
9: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Λοιπόν, ψηλά στην ατζέντα της τοπικής επικαιρότητας, εξελίξεις για το αεροδρόμιο Χίου. Από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εκδόθηκε δελτίο τύπου, στο οποίο επισημαίνεται ότι ένα νησί των διαστάσεων και του πληθυσμού της Χίου, με τις οικονομικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται εκεί, τις πανεπιστημιακές ανάγκες μετακινήσεων, επαφών, ανταλλαγών και τελετών που λαμβάνουν συνεχώς χώρα εκεί, την ναυτιλιακή ηγεσία που έχει επιτύχει στην Ιδρόγειο και τις αναγκαίες μετακινήσεις προς και από το νησί, πολύ μεγάλη κοινότητα χιωτών που διαβιούν εκτός, τις ιατρικές και νοσηλευτικές ανάγκες του πληθυσμού σε περιοχές εκτός της Χίου και πολλά άλλα, είναι πρακτικώς αδύνατο να στερηθεί της αεροπορικής διασυνδέσεώς της με το εσωτερικό του νησιού γεωγραφικό χώρο για καταρχήν 4 μήνες, όπως ανακοινώθηκε απρόπτα. Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου τίθεται αλληλέγγυος του αιτήματος των Χιωτών, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τονίζοντας ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και κάθε άλλη αρμόδια αρχή οφείλουν να επανεξετάσουν σοβαρά άμεσα το θέμα της επεκτάσεως του αεροδρομίου της Χίου. Να σημειώσουμε ότι χθες εξέδωσε ανακοίνωση και η Πανεπιστημιακή Κοινότητα Χίου, στην οποία αναφέρει ότι δεν μπορεί το νησί απρόπτα να μείνει χωρίς αεροπορική συγκοινωνία από τα μέσα του Νοέμβρη, τονίζοντας ότι έχει γίνει μεταξύ άλλων ήδη και προγραμματισμός που αφορά και τις τελετές ορκωμοσίας των πτυχιούχων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που γίνονται συνήθως τέλος Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη. Και μιλάμε για πολύ κόσμο, ο οποίος έχει ήδη προγραμματίσει να μετακινηθεί αεροπορικός στο νησί μας και τώρα βρίσκεται ξεκρέμαστος. Με την αλλαγή του χρονοδιαγράμματος που αφορά τη διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου, αφού αρχικά είχε υποθεί ότι το αεροδρόμιο θα έκλεινε στις 15 του Γενάρη. Να επιστρέψουμε στα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακούγοντας ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Μάρκου Σκούφαλου από την ΛΑΣ, ο οποίος επεσήμανε ότι αν δεν νεκρώσει το νησί για μέρες, δουλειά δεν θα γίνει.
1: Εάν το νησί δεν βγει στην πλατεία, άκουσα τον αγαπητό πρόεδρο του Επιμελητηρίου, λέει η αγορά θα κλείσει για κάποιες ώρες. Χαιρέτα μου τον Πλάτανο, πρόεδρε. Χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Το νησί πρέπει να κόψει τις υπάρχουσες συγκοινωνίες, ο Δήμος πρέπει να κλείσει, η περιφέρεια πρέπει να κλείσει, τα εργατικά κέντρα, οι αδεδοί, οι πάντες με μία απέτηση. Ξεμπερδεύετε και κόψτε το λαιμό σας με το αεροδρόμιο. Θα πω ένα παράδειγμα που δεν έχει να κάνει με το με αυτό που κάποιοι λατρεύουν ως ιδιωτικό τομέα. Αλλά η Μαρίνα του ΤΕΠΑ, τουλάχιστον από αυτά που διαβάσαμε στις στον καθημερινό τύπο, κάποια στιγμή αν θυμάστε σταμάτησαν οι εργασίες, τι γίνεται, τι δεν γίνεται, λέει τα σπάσανε με τον εργολάβο, τον διώξανε και βάλανε καινούριο. Γιατί λέει ο εργολάβος
2: καθυστερούσε
1: και επειδή βέβαια μίλησα για δεν είναι θέμα ιδιωτικού τομέα, το 50% είναι χρηματοδότηση ευρωπαϊκών χρημάτων δικών μας, το άλλο 50% είναι τραπεζικό και η χρηματοδότηση, αλλά άρα πάλι δική μας, γιατί απλούστατα δεν υπάρχει καπιταλιστικό να είναι τόσο βλάβε να βάζει τα δικά του φράγκα, τα δικά μας λεφτά χρησιμοποιούν. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή κάνουν κουμάντο στη βάση των δικών του συμφερόντων, πετούν τους εργολάβους έξω και βάζουν άλλους και ξεμπερδεύουν. Και εμείς εδώ καθόμαστε και λέμε το δημόσιο γιατί υπηρετεί. Με αυτόν τον τρόπο το κάνει και λέει δεν μπορώ να ενεργοποιήσω τη λίτρα και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ένα δεύτερο θέμα που έβαλε ο Μάρκος Σκούφαλος δεν έχει σχέση με το πόσο θα μείνει κλειστό το αεροδρόμιο, αλλά και την ποιότητα του έργου που θα παραδοθεί. Τώρα, από εκεί και πέρα, να σημειώσουμε ότι αναζήτηση ευθυνών και από πλευράς της Δημοτικής Αρχής έκανε ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας, πρώην δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα της τοποθέτησής του.
3: Είμαστε υπερήφανοι, ο κ. Δήμαρχος είναι υπερήφανος για όλη αυτή την εξέλιξη. Είναι ένα ερώτημα. είναι περήφανος για την εξέλιξη αυτή, η οποία ουσιαστικά και ταπεινώνει και ταπεινώνει και μηδενίζει. Μηδενίζει τελικά ένα κόσμο 50, 55, 60.000 ανθρώπους, οι οποίοι αναμένουν, έχουν πιστεί από όλα αυτά τα οποία ακούν εδώ και 6 μήνες, 6-7 μήνες, για τα χρονοδιαγράμματα, για το πότε θα κλείσει, για το τι μελγενέστε και φυσικά τι θα πούμε αύριο στον κόσμο ή τι θα πείτε εσείς, η Δημοτική Αρχή, τι θα πείτε. Κύριε Δήμαρχε, που φύγατε πάλι, δεν είσαστε εδώ. Είναι ο σεβασμός ο οποίος τελικά αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά, δεν μας ξαφνιάζει. Τι θα πούμε, υπόθηκε και προηγουμένως. Επειδή λοιπόν λέτε ποια είναι η πρόταση, εγώ αντιστρέφω την ερώτηση και λέω, κύριε Δήμαρχε, ποια είναι η πρότασή σας. Εμείς είμαστε εδώ, έστω και καθυστερημένα, έστω παρά τις αυλεψίες, παρά τις ευθύνες σας, παρά τα όσα έχουν προηγηθεί, να βάλουμε πλάτη. Πέστε μας την πρότασή σας λοιπόν σε όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία έχουν προκύψει και τα οποία πραγματικά είναι να τραβάμε τα μαλλιά μας.
0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις, γιατί πρέπει να τηρήσουμε και εμείς το χρονοδιάγραμμα, έστω και με μικρή καθυστέρηση. Και μετά την επιστροφή μας θα ακούσουμε και τις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο Κώστας Τριαντάφυλλος, επικεφαλής Συμμαχίας Αξιών στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο οποίος απέθυνε και κάλεσμα συμμετοχής στην κινητοποίηση της Δευτέρας.
4: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30, τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710 41 287.
6: E-shop alphapbooks.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε και στις δηλώσεις του Κώστα Τριαντάφυλλου, ο οποίος απέφθινε κάλεσμα συμμετοχή στην κινητοποίηση της Δευτέρας, συγκέντρωση που θα γίνει στην Κεντρική Πλατεία στις 12 το μεσημέρι. Να θυμίσουμε ότι περιμένουμε τώρα και τις αποφάσεις και από πλευράς των συνδικαλιστικών φορέων. Σε πρώτη φάση το επιμελητήριο έχει ανακοινώσει ότι τα καταστήματα θα κλείσουν στις 12 το μεσημέρι. Βέβαια, τις αποφάσεις αυτές συνήθως τις παίρνει ο Εμπορικός Σύλλογος, είναι το συνδικαλιστικό όργανο. Τέλος πάντων, περιμένουμε να τα δούμε στην πράξη. Μιλούν για ολιγόρο κλείσιμο των καταστημάτων για να συμμετάσχει και ο εμπορικός κόσμος στη συγκέντρωση, ενώ έχει ζητηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ανάλογης αποφάσεις να πάρει και η ΑΔΔ που καλύπτει τον δημόσιο τομέα και οι σύλλογοι των εκπαιδευτικών. Προφανώς θα τα δούμε αυτά ή κατά τη διάρκεια της ημέρας ή κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, γιατί και τα χρονικά περιθώρια είναι στενά. Προς το παρόν ακούμε Κώστα Τριαντάφυλλο.
2: Στις 19 του Οκτώβρη, στις 12 η ώρα, θα πραγματοποιηθεί μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση όλων όσων διαφωνούμε με τον ξαφνικό θάνατο, τον αποκλεισμό του νησιού για πολλούς μήνες, διότι το τετράμινο, όπως ξέρετε, δεν είναι μόνο 4 μήνες, είναι σύν η περίοδοι, οι ημέρες που θα βρέχει, που κατά μέσο όρο είναι γύρω στις 50, σύν την πιστοποίηση, και σε κάθε περίπτωση κανείς δεν προσήλθε επισήμως να πιστοποιήσει πότε ακριβώς θα ανοίξει το αεροδρόμιο. Δυστυχώς είχαμε μια διαδικασία που μόνος ήταν ο εργολάβος ο οποίος προσήλθε, απάντησε γενικά και δεν δεσμεύτηκε σε τίποτα. Δυστυχώς από την πλευρά των διοικούντων δεν είχαμε καμία διασφάλιση. Πέρασαν όλοι αυτοί οι μήνες, εμείς γνωρίζετε όλοι ότι πήραμε πρωτοβουλία ήδη από τον Απρίλιο, προκειμένου να αξιοποιήσουμε την περίοδο του καλοκαιριού, με δεύτερη και με τρίτη βάρδια. Και όλοι οι χιώτες βλέπουμε σε ποια κατάσταση ακόμη σήμερα βρίσκεται το βόρειο τμήμα του διαδρόμου προσγείωσης απογείωσης της Χίου. Δεν είναι δυνατόν το νησί να παραμείνει αποκλεισμένο αεροπορικά για 4, 6 ή παραπάνω μήνες όπως σήμερα προβλέπεται. Δεν είναι δυνατόν θεσμικά να μας απαξιώσουν χωρίς καν να μας απαντήσουν. Με ποιο χρονοδιάγραμμα σκοπεύουν να κλείσουν το διάδρομο, σε ποια τμήματα το χωρίζουν αυτό, πώς θα προχωρήσουν οι εργασίες. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ιστορικό προηγούμενο νησιού που έκλεισε επί τόσους μήνες τον διάδρομο προσγείωσης απογείωσης. Έχουν γίνει πολλές εργασίες επέκτασης, με τροποποίησης, ασφαλτόστρωσης, αεροδρομίων σε όλη τη χώρα, σε όλα τα νησιά. Πουθενά δεν έκλεισε για 4 ή 6 ή 7 μήνες, όπως προβλέπει εδώ για τυχείο μαζί με τις βροχοπτώσεις, η συγκεκριμένη απόφαση. Και πουθενά δεν υπήρξε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς επίσημη ενημέρωση από αυτούς οι οποίοι λαμβάνονται η απόφαση. Χτες, ο βουλευτής Χίου, κ. Μιχαηλίδης, ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο υπουργός του είπε τηλεφωνικά ότι πει ο εργολάβος. Μα έχουμε μία εργολαβία η οποία έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2024. Και σήμερα είμαστε στο 2026 και προφανώς το χρονοδιάγραμμα που ανακοινώθηκε από τον κύριο Μηταράκη τον Απρίλιο του 2026 δεν έχει τηρηθεί μέχρι τώρα. Είναι κανείς βέβαιος ότι θα τηρηθεί από εδώ και πέρα? Είναι δυνατόν να πάμε με κλειστό το αεροδρόμιό μας επί τόσους μήνες και με ένα τέτοιο αβέβαιο χρονοδιάγραμμα? Τι ζητάμε? Ζητάμε την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και σε κάθε περίπτωση να υπάρχει 1000 μέτρα διάδρομος ανοιχτός, λειτουργικός καθ' όλη τη διάρκεια του έργου. Αυτό είναι τεχνικά εφικτό και μπορεί να περιοριστεί ακόμα λιγότερο από τις 50 ή 60 μέρες το κλείσιμο το καθολικό του διαδρόμου προσγείωσης απογείωσης. Τι χρειάζεται για να γίνει αυτό? Χρειάζεται αυτό που είχαμε πει από το Μάρτιο: ένταση εργασίας και μηχανημάτων και προφανώς χρηματοδότησης. Αυτό χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Η κυβέρνηση να επιδείξει αυτό που χρειάζεται, την υπευθυνότητα για έναν τόπο με 50.000 κατοίκους. Να δούμε ακριβώς το έργο σε ποιο στάδιο βρίσκεται. βρίσκεται, να διαπιστωθεί τι ανάγκες υπάρχουν σε εργατοτεχνικό προσωπικό και σε μηχανολογικό εξοπλισμό, να δεσμευτούν στη χρηματοδότηση των επιπλέον υπεργολαβιών που πρέπει να γίνουν μέσα στο χώρο του εργοταξίου και να προχωρήσουμε το έργο με γοργούς ρυθμούς και με το ελάχιστο κλείσιμο. 1000 μέτρα είναι απαραίτητο να μείνουν ανοιχτά όλους τους μήνες και όταν θα χρειαστεί να ασφαλτοστρωθεί, τότε να μπούμε με συγκεκριμένο τεχνολογικό εξοπλισμό και με συγκεκριμένο εργατοτεχνικό προσωπικό, επαρκή στον αριθμό και με περισσότερες από 1 βάρδιες, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος αποκλεισμού του νησιού. Με αυτήν την διαδικασία που έχει ξεκινήσει από χτες το βράδυ, το νησί μπαίνει σε έναν ξαφνικό θάνατο, σε έναν οριστικό αεροπορικό αποκλεισμό. Δεν θα το επιτρέψουμε. Δεν είχαμε καν ενημέρωση. Ενημερωθήκαμε κατά τη διάρκεια, όπως το είδατε όλοι, κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι υπήρξε επίσημη ενημέρωση στις αεροπορικές εταιρείες ότι από 15 σταματάει να λειτουργεί ο διάδρομος προσγείωσης απογείωσης. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο τη στιγμή που ζητούνταν από το Υπουργείο να παρέμβει, να έρθει μέσω Zoom στο Δημοτικό Συμβούλιο να δώσει εξηγήσεις και να εξηγήσει στο λαό της ΧΙΟΥ τι ακριβώς συμβαίνει. Αντί για αυτό είχαμε έναν εκπρόσωπο εταιρείας, ο οποίος εκείνη την ώρα ενημερώθηκε ότι έγινε δεκτή η πρότασή του να κλείσει 4-5 μήνες. Γιατί λέει μπορεί να μην λειτουργούσε επαρκώς κάποιες μέρες με βροχοπτώσεις ο διάδρομος.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι λίγο πολύ τα έχουμε πεδώσει όλα αυτά. Επόμενος σταθμός τη Δευτέρα στις 12 στην κινητοποίηση. Τώρα να σας πω ότι ήδη το Εργατικό Κέντρο Χίου με ανακοίνωσή του κάνει γνωστό ότι συμμετέχει στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στις 12 στην Κεντρική Πλατεία και κηρύσσει στάση εργασίας από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, που σημαίνει ότι και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να συμμετέχουν στην κινητοποίηση. Το Εργατικό Κέντρο δηλώνει ότι στηρίζει τις διεκδικήσεις για την εξέβρεση άμεσης και ουσιαστικής λύσης που θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη σύνδεση του νησιού και θα προστατεύει τους κατοίκους και τους εργαζόμενους και καλεί τα μέλη του, τα σωματεία της δύναμής του, τους εργαζόμενους του νησιού, να στηρίξουν με την παρουσία τους την συγκέντρωση.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, μπορεί άλλα να μας έλεγαν στις αρχές του 26 και να αλλάζουν το πλάνο τους όσον αφορά την εκτέλεση των εργασιών στο αεροδρόμιο της Χίου, που συνεπάγεται και αλλαγή και στο χρονικό διάστημα αλλά και στο πότε θα ξεκινήσει η πάυση λειτουργίας του αεροδρομίου. Από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μας έκαναν την τιμή να μας ενημερώσουν και σήμερα για το τι ακριβώς θα ισχύει από τις 15 Νοεμβρίου. Και ενώ εννοείται πολλοί έχουν εκδώσει εισιτήρια για να ταξιδέψουν αυτό το διάστημα που το αεροδρόμιο τώρα θα είναι κλειστό και μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία. Μια παράμετρος αναφέρω από τις πολλές. Ανάμεσα σε αυτούς και πολλοί που ήταν να ταξιδέψουν εκείνο το διάστημα στοιχείο για τις ορκομοσίες στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τέλος πάντων, πάμε στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας που ενημερώνει ότι στο πλαίσιο των εν εξελίξει έργων επέκτασης, βελτίωσης και αναβάθμισης υποδομών του πεδίου ελιγμών και του διαδρόμου του κρατικού αερολιμένου Αχίου Όμηρος, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του το χρονικό διάστημα από το βράδυ της Κυριακής 15 Νοεμβρίου έως τις 15 Μαρτίου. Υιοθετώντας, γράφει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τα αυστηρότατα κριτήρια ασφαλούς εκτέλεσης έργων σε αεροδρόμιο περιορισμένου μήκους διαδρόμου και με γνώμονα πρώτον τη διασφάλιση της ομαλής αεροπορικής σύνδεσης κατά την τουριστική περίοδο του 2027. Δεύτερον, τον μετριασμό των συνεπειών λόγω καιρικών συνθήκων χειμερινής περιόδου. Τρίτον, τη βελτιστοποίηση της εργοταξιακής οργάνωσης και εποπτείας εκτέλεσης του έργου και τέταρτον την ομαλότερη τεχνική μετάβαση, έγινε αποδεκτή από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας η επικαιροποιημένη πρόταση της αναδόχου εταιρείας που υλοποιεί την αναβάθμιση των υποδομών κατόπιν εξέτασης και αξιολόγησης όλων των δεδομένων. Η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του διαδρόμου εκτιμήθηκε ως απολύτως απαραίτητη λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητας των ποιοτικών και επιχειρησιακών δεδομένων των έργων, ενώ επιδίωξη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας είναι η εν λόγω αναστολή να περιοριστεί στο μικρότερο δυνατό διάστημα. Δηλαδή και οι 4 μήνες που ανακοινώνονται είναι το μικρότερο δυνατό διάστημα, παρένθεση δική μου. Πάμε παρακάτω. Συνεχίζουμε με την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Σύμφωνα λοιπόν με το νέο χρονοδιάγραμμα, τα έργα της δεύτερης και της τρίτης φάσης θα εκτελεστούν σε χρονικό

Διάστημα 4 μηνών από 5 μήνες που προέβλεπε ο αρχικός εγκεκριμένος προγραμματισμός. Καλή χάρη μας κάνουν οι άνθρωποι, λαμβάνοντας υπόψη και τη δέσμευση της αναδόχου για προσπάθεια επιτάχυνσης ολοκλήρωσης των έργων έως στις 28 Φεβρουαρίου του 2027. Καλή, θα τελειώσουν στις 28 του Φλεβάρι. Πώς τραβάω Φλεβάρι στο 27, 28 ή 29, θα γλιτώσουμε και μια μέρα του Φεβρουαρίου. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μετά από αυτή τη μικρή παρεμβολή, τη δική μου συνεχίζω με το κείμενο, εξέδωσε NOTAM για το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας του διαδρόμου. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των έργων πτήσης επίγοντος χαρακτήρα, όπως αεροδιακομιδές, πτήσεις έρευνας και διάσωσης, πυρόσβεσης, ανθρωπιστικές, κρατικές και λοιπές πτήσεις εθνικού χαρακτήρα, θα είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται από ελικόπτερα με προσγείωση απογείωση απευθείας προς από το δάπεδο στάθμευσης. Υπενθυμίζουμε, γράφει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ότι την τρέχουσα περίοδο τα έργα βρίσκονται στην πρώτη φάση, δηλαδή μετά από τόσο καιρό που εκτελούνται έργα, είμαστε ακόμη στην πρώτη φάση, όπου ο αερολιμένας παραμένει επιχειρησιακά διαθέσιμος με μειωμένο μήκος, καθώς οι πτήσεις εξυπηρετούνται με ελικοφόρα αεροπλάνα και περιορισμένο αριθμό θέσεων επιβατών. Οι εργασίες αναβάθμισης περιλαμβάνουν επέκταση προς βορρά του διαδρόμου και αποσκοπούν στην ενίσχυση του ήδη υψηλού επίπεδου επιχειρησιακής ασφάλειάς του, που όταν ολοκληρωθεί το έργο θα αποκτήσει μήκος 1.799 μέτρα. Δεν είναι 1.800, 1.799, προσέξτε την ακρίβεια. Παρέχοντας τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται μεγαλύτεροι τύποι αεροσκαφών προς όφελος του επιβατικού κοινού και της τοπικής οικονομίας. Στο ανωτέρω πλαίσιο, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να λάβουν υπόψη την προγραμματισμένη περίοδο αναστολής λειτουργίας από το βράδυ της 15ης Νοεμβρίου έως τις 15 Μαρτίου κατά την κατάρτιση του οικείου προγραμματισμού τους. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε εμείς. Τα είπε όλα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Κάντε το σταυρό σας, αυτά που είπαν και που έγραψαν αυτή τη φορά να τηρηθούν στο ακέραιο. Και βέβαια, αυτό που δεν μας λέει η συγκεκριμένη ανακοίνωση είναι και πότε θα τελειώσει το έργο. Γιατί με τη δεύτερη και την τρίτη φάση δεν τελειώνει το έργο. Και το μήκος του διαδρόμου που θα δοθεί προς χρήση δεν είναι τα 1.799. Ας κάνουμε υπομονή. Όταν τελειώσει η δεύτερη και τρίτη φάση, δεν θα μας πούν για την επόμενη και την ολοκλήρωση. Πιστεύω θα μας πούν. Κάποια στιγμή θυμίζω πάντως ότι ο κύριος Ταχιάος, ο υφυπουργός υποδομών, είχε πει στη Βουλή ότι θα δοθεί και άλλη παράταση για την ολοκλήρωση του έργου. Εμείς ολοκληρώσαμε, φτάσαμε στο τέλος του ραδιοφωνικού διαδρόμου για σήμερα. Ραντεβού αύριο μετά τις 11:35. Γεια σας.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γης της απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, 5η 15 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία ώστε να υπάρχει δυνατότητα και νέων μέτρων για το ενεργειακό κόστος ζητεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Η συνετή πολιτική μας επέτρεψε να έχουμε μία από τις χαμηλότερες τιμές πετρελαίου θέρμανσης στην Ευρώπη, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός.
1: Θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μία πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
0: Πολύ σύντομα θα υπάρχει αυστηρότερο πλαίσιο για τις τηλεφωνικές απάτες, δηλώνει ο Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας πως σχεδόν κάθε ημέρα η αστυνομία συλλαμβάνει και μία συμμορία. Νέα απάτη στη Θεσσαλονίκη, είπαν σε 88χρονη ότι υπάρχει ραδιενέργεια στο σπίτι της και της άρπαξαν χιλιάδες χρυσές λίρες.
2: Με ανάγκαζαν να βάζω καθαρόλες με νερό πάνω στα μάτια, σωμιώνοντας την πίεση του κάθε ματιού της κουζίνας. Mm-hmm. Και αφού τελείωσα από εκεί, με ρώτησαν τι χρυσός υπάρχει στο σπίτι.
3: Κάθε μέρα περίπου ή μέρα παραμέρα συλλαμβάνονται τουλάχιστον 8 από το ελληνικό FBI, 8 Ρωμά μέσα στα σπίτια που έχουν συγκροτήσει τηλεφωνικά κέντρα, έχουν οργανώσει τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνούν και κάνουν απάτες.
0: Ασφυκτικές οι συνθήκες στην Ιερά Πέτρα, στο χώρο όπου έχουν μεταφερθεί μετανάστες. Είχαμε έκρηξη των ροών από τη Λιβύη τα τελευταία 24 ώρα. Αρνούνται τη δημιουργία δομής κάτοικοι και δημοτική αρχή.
4: Ο κόσμος και η δημοτικία είναι κάθετα αντίθετοι στη δημιουργία δομής στην Ιερά Πέτρα. Διότι έχουμε ήδη πάρα πολλούς μετανάστες. Έχουμε πάνω από 5, δηλαδή πολλούν 5 με 6 χιλιάδες μετανάστες οι οποίοι δουλεύουν στις αγροτικές περιοχές.
5: Το επιχείρημα είναι ότι η λογική νομίζω ότι είναι ότι αν δημιουργηθεί κανονική δομή θα κανονικοποιηθούν οι ροές. Τα τελευταία 3 χρόνια ωστόσο δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Υπάρχουν ροές από την Λιβύη προς την Κρήτη.
0: Είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέση Αμπτουλάη στην αρσυνταξία, Σοφία Καλαβρού επιμέλεια παραγωγής, Λούρα Βερτάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, αλίμονο. Γεια σου Δημήτρη.
6: Καλό σας μεσημέρι Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Έχουμε πρόβλημα εδώ και 2,5-3 ώρες τουλάχιστον στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου και της Ανοίξεως. Δεν έχω αναφορές για εργασίες, ούτε για κάποιο, δόξα τω Θεώ, για κάποιο τροχαίο ατύχημα. Αναγνωρίζουν οι ακροατές μας. Ανάμεσα στην Άνοιξη και την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, η Χελμού Κρυονερίου, η κεντρική λεωφόρος δηλαδή των περιοχών αυτών, είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Πώς μπορούν να την αποφύγουν? Να πάνε μέσω του παραδρόμου της Εθνικής Οδού, ανεβαίνοντας την Εθνική Οδό ή και κατεβαίνοντας. Μέσω του παραδρόμου και στην Μπετονένια γέφυρα, καταλαβαίνουν τι εννοώ όσοι περνούν από εκεί, να στρίψουν δεξιά, να τους βγάλει στο ύψος του ιστορικού φούρνου της περιοχής τέλος πάντων και θα έχουν αποφύγει όλο αυτό το μεγάλο μποδιλιάρισμα και τα ανάπαλλη από τον φούρνο προς την Εθνική Οδό. Πάμε στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο. Έχουμε εκ νέου κίνηση στην άνοδο της Κηφισού που πολύ ταλαιπώρησε τους οδηγούς σήμερα για άλλη μια φορά. Από το ύψος του Περιστερίου, ανεβαίνοντας προς τη γέφυρα της Αχαρνών, υπάρχει αραιό μποτιλιάρισμα. Και το κέντρο της Αθήνας όμως δεν είναι εύκολο. Οι Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή είναι γεμάτες αυτοκίνητα. Και δευτερευόντως, η Σταδίου και ο κόμβος των Αμπελοκήπων, Σπύρο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Και εμείς θα αρχίσουμε από τη Σύνοδο Κορυφής, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει το θέμα του ενεργειακού κόστους, ζητώντας να δοθεί από την Κομισιόν μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε να έχουν τα περιθώρια και οι κυβερνήσεις, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα, γιατί αυτή είναι μια προϋπόθεση και η ελληνική κυβέρνηση έχει αυτή τη δυνατότητα, να εφαρμόσουν και νέα μέτρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φρόντισε να κάνει από νωρίς σαφείς τις προθέσεις του σε ό,τι αφορά αυτή τη Σύνοδο. Είπε κατά την προσέλευσή του.
1: Θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μία πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
0: Το τεχνικό κομμάτι, τι σημαίνει αυτό και ποια είναι τα περιθώρια για το οικονομικό επιτελείο σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα του ενεργειακού κόστου, θα τα δούμε και στη συνέχεια με τον Νίκο Φιλιππίδη. Πρώτα όμως τον απεσταλμένο μας στις Βρυξέλλες, τον Γιώργο Παπακουσταντίνου. Γεια σου Γιώργο.
7: Πάλι με κόβεις για τον Νίκο Φιλιππίδη, εγώ το καταγράφω.
0: Πέρασα το μήνυμα, ε.
7: Λοιπόν. Νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη από χθες από τη Λάρισα έχει κάνει τη γέφυρα και έχει ρίξει αυτές τις προειδοποιητικές βολές ό,τι αφορά τις θέσεις με τις οποίες η ελληνική αποστολή κάθεται στο τραπέζι. Αυτής της πολύ κρίσιμης πολύ κρίσιμη συνόδου κορυφής η δημοσιονομική ευελιξία και το αίτημα που έχει υποβληθεί ήδη με την επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι σαφής. Ζητείται προκειμένου να στηριχθούν με τα υπερβάλλοντα έσοδα από τον ΦΠΑ του ενεργειακού πληθυσμού νοικοκυριά και επιχειρήσεις, διότι όπως υπογραμμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε όλους τους τόνους και αναμένεται να επισημάνει και στην παρέμβασή του μέσα της Σύνοδο Κορυφής, υπάρχει Σπύρο και εικόνα των συνεπειών αν δεν ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, καθώς η ακρίβεια, όπως έχει επισημάνει και ο ίδιος και έχει προειδοποιήσει, μπορεί να τροποδοτήσει τον λαϊκισμό και τα άκρα. Από την άλλη, βέβαια, αυτό που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά είναι ότι στην Ένωση υπάρχουν διαφορετικά στρατόπεδα. Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι από τις χώρες που πρωτοστατούν στο αίτημα για μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια για τέτοιες παρεμβάσεις. Η Ισπανία εμφανίζεται ανοιχτή στη συζήτηση, αλλά χωρίς μια καθαρή θέση. Ενώ Ολλανδία και Βέλγιο, με συγχωρείς, έχουν εκφράσει οι αντιρρήσεις. Επιφυλακτική παραμένει η Γερμανία. Εδώ πρέπει να σου πω ότι στο παρασκήνιο της Συνόδου πολλοί θεωρούν ότι ο Φρίντριχ Μέρτς, ο Γερμανός καγκελάριος, μαζί με τον Εμμανουέλ Μακρόν είναι οι δύο που κρατούν τα κλειδιά προκειμένου, αν υπάρξει, να υπάρξει μια συμφωνία. Τώρα το βλέμμα βέβαια είναι στραμμένο και στην Κομισιόν, που μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει σαφές σήμα για πρόσθετη ευελιξία και μένει να φανεί εάν η διαπραγμάτευση των 27 ηγετών μπορεί να αλλάξει και τα δεδομένα, διότι ταυτόχρονο Σπύρο, το δεύτερο μεγάλο μέτωπο είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Εκεί υπάρχουν οι φιδωλοί, αλλά υπάρχουν και οι χώρες φίλοι της συνοχής, οι 17, το γκρουπ αυτό των 17 χωρών με την Ελλάδα και την Ιταλία στην προμετωπίδα τους. Στο παρασκήνιο, μάλιστα, ήδη υπάρχει μια συνάντηση που διεξήχθη πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής, με κοινό στόχο να διαμορφωθεί μια γραμμή απέναντι στις πιέσεις για περικοπές και βασικό μέλημα να προστατευτούν οι αγροτικές ενισχύσεις, αλλά και τα ευρωπαϊκά κονδύλια που χρηματοδοτούν δρόμους, υποδομές και έργα στην περιφέρεια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου από τις Βρυξέλλες και βεβαίως περισσότερο ρεπορτάζ και στη διάρκεια της ημέρας από αυτά τα κρίσιμα θέματα, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες με την προτεραιότητα να είναι το ενεργειακό κόστος. Τώρα, ενεργειακό κόστος το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει η επιχείρηση, καλείται να αντιμετωπίσει το νοικοκυριό, καλείται να αντιμετωπίσει ο καταναλωτής. Θα ακούσουμε την κυρία Ζάγκα από τις Βενζινοπόλες να μας λέει για το πετρέλαιο θέρμανσης, τον κύριο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, για το πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα, αλλά βεβαίως τον πρώτο λόγο έχετε εσείς.
8: Εντάξει, καλό είναι ότι σκέφτονται τον κόσμο.
9: Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε δηλαδή χωρίς η θέρμανση. Τρεις τόνους θα κάνετε σπίτι θέλει πετρέλαιο.
10: Εντάξει, είναι πολύ υψηλό το κόστος θέρμανσης. Πολύ καλή στήριξη αυτή.
11: Έχετε πετρέλαιο θέρμανση στο σπίτι?
10: Ναι.
11: Ανακοινώθηκε το επίδομα. Δεν θα βάλετε?
10: Όχι.
11: Δεν συμφέρει δηλαδή? Ούτε με το επίδομα που είναι 30% καλύτερα από πέρσι?
10: Όχι.
11: Ούτε πάλι?
10: Τίποτα.
12: Είναι κάτι πολύ μικρή διαφορά.
13: Παραγγέλνετε σήμερα.
10: Ναι.
13: Και θα πάρετε πετρέλαιο θέρμανσης Δευτέρα ή Τρίτη. Την ημέρα που παραλαμβάνετε, ναι, αυτή είναι η τιμή.
10: Με την τιμή
13: όχι
10: που θα παραλάβετε.
13: Που την παραγγελία.
14: Η πλατφόρμα θα ανοίξει έως 10 Νοεμβρίου. Θα κάνουν την αίτησή τους. Θα γίνει όσο γίνεται γρηγορότερα η εκαθάριση και να δούμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Και ο στόχος είναι πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, όσο γίνεται νωρίτερα, να μπει προκαταβολή.
0: Ακούσατε και χρήσιμες πληροφορίες. Πρώτον, ότι η τιμή καθορίζεται την ημέρα της παράδοσης. Δεύτερον, πλατφόρμα, λέει ο κύριος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ανοίγει μέχρι τις 10 Νοεμβρίου με στόχο η προκαταβολή να δοθεί πριν τα Χριστούγεννα. Στον Νίκο Φιλιππίδη, αντιλαμβάνεστε ότι θα πάμε τώρα από τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου και το ρεπορτάζ του από τις Βρυξέλλες. Πάμε τώρα να δούμε τα επιμέρους. Έχω κάποιες απορίες, δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποιο γενικό σχόλιο για να προχωρήσω εγώ στα ερωτήματα, Νίκο. Γεια σου, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε λίγο είναι ότι η τιμή καθορίζεται κάθε μέρα. Η επιδότηση είναι σταθερή.
0: Ναι.
15: Τα 40 λεπτά είναι σταθερά. Η τιμή θα αλλάζει. Η τιμή αλλάζει γενικώς κάθε μέρα. Άρα μιλάμε επί της ουσίας για μια κατάσταση όπου το 1,55 ήταν σχηματικό. Χτες βγήκε ο μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή πολιτής καυσίμων πετρελαίου θέρμασης και ανακοίνωσε 1,49. Τιμή.
0: Κάτω από 1,50.
15: Το οποίο μέσα στην επόμενη εβδομάδα μπορεί και να αλλάξει. Αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας γενικά, τη μεταβλητότητα της περίοδου.
0: Ναι. Ήθελα να σταθούμε λιγάκι στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για να το φέρουμε λιγάκι στα μέτρα του πολίτη που δεν ξέρει τώρα τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Ζητάει ο Πρωθυπουργός περισσότερη ευελιξία για νέα μέτρα, τουλάχιστον για τις κυβερνήσεις που μπορούν αυτό να το κάνουν. Αυτή είναι μια πρόταση. Αντιλαμβάνομαι πως δεν συμφωνούν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες σε αυτή την πρόταση του Πρωθυπουργού. Αλλά τι μπορεί να σημαίνει για το νοικοκυριό, για την επιχείρηση εδώ στην Ελλάδα, εφόσον επιτραπεί αυτό που ζητάει ο Μητσοτάκης, πώς να το πω?
15: Πρώτα απ' όλα, εφόσον επιτραπεί κάτι τέτοιο, θα υπάρχει μια διαδικασία μεγαλύτερης προφανώς επιδότησης κατά κύριο λόγο στο καύσιμο που ενδιαφέρει την
0: οικονομία. Δηλαδή θα βγει την επόμενη μέρα ο Πρωθυπουργός στο Οικονομικό Επιτελείο και θα πει από εκεί που η επιδότηση είναι τόσο, εμείς την αυξάνουμε?
15: Ακριβώς. Θα μπορέσει επίσης να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα το οποίο να αφορά το υψηλό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται παντελώς εκτεθειμένες στη μεγάλη αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού που υπάρχει ειδικά για αυτές. Οι πολίτες στα οικιακά τιμολόγια έχουν επιλογές. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι βιομηχανίες, οι ενεργοβόρες έχουν κάποιες επιλογές. Αλλά αυτές που δεν έχουν και είναι οι πιο εκτεθειμένες είναι οι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται με υψηλά επίπεδα λόγω και της αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου που επηρεάζει τα πάντα. Επηρεάζει και την λειτουργία επιχειρήσεων και τη θέρμανση πολιτών, αλλά κυρίως το ηλεκτρικό ρεύμα. Το φυσικό αέριο σε σημερινά επίπεδα έχει αυξηθεί από τις 27 Φεβρουαρίου κατά 170%. Για να καταλάβω, αντίστοιχα, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν ανέβει 60%. Η επίπτωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη βενζίνη είναι από 25% στην αμόλυβδη έως 35% στο ντίζελ. Άρα έχουμε προβλήματα τα οποία είναι λίγο περισσότερα. Έχουμε τα χρήματα για να τα κάνουμε, αλλά δεν έχουμε το δικαίωμα
0: τα χρήματα,
15: να τα δώσουμε. Και λέει μαζί με εμάς και η Ιταλία ότι
0: τα χρήματα που λες ότι έχουμε, από πού προκύπτουν?
15: Όχι απεριόριστα.
0: Ναι. Όχι, θέλω να πω από πού προκύπτουν. Μαζεύει το κράτος περισσότερα χρήματα λόγω πληθωρισμού, επειδή ανεβαίνει οι τιμές των καυσίμων, οπότε εισπράττει περισσότερα από ΦΠΑ και ειδικό φόρο? Πώς μαζεύει περισσότερα χρήματα για να πει ότι αυτά τα έχω για να στηρίξω τους πολίτες μου?
15: Όχι, πάει στον ειδικό φόρο. Από τον ειδικό φόρο κατανάλωση πρέπει λιγότερα. Θα πρέπει να το αφαιρέσουμε από την εξίσωση, γιατί μειώνει την κατανάλωση. Λόγω της ακρίβειας αυτό είναι φυσιολογικό. Των καυσίμων. Αλλά εισπράττει πολύ περισσότερα από το ΦΠΑ. Το 24% ΦΠΑ λαμβάνει κάποιος σε ένα γέμισμα των 60 ευρώ που τώρα έχει γίνει 100 ευρώ, είναι μια διαφορά σημαντική. Δεν ξέρει για πού κάθε πολίτη. Αυτά όλα όμως καταλήγουν στο δημόσιο ταμείο, γίνονται υπερπλεονάσματα, τα οποία ωστόσο για να μπορέσουν να διατεθούν και για να μην πάνε για την αποπληρωμή χρέους, θα πρέπει να υπάρχει έγκριση ευρωπαϊκή. Δηλαδή θα πρέπει να έχει προκύψει ότι αυτός είναι ένας δημοσιονομικός χώρος που είτε εκτάκτος είτε μόνιμος μπορεί να διατεθεί. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώνονται τα μέτρα στη ΔΕΘ κάθε χρόνο. Εκεί διαπιστώνεται μόνιμος δημοσιονομικός χώρος και αυξάνει η οροφή δαπανών.
0: Υπάρχει κριτική από την αντιπολίτευση. Αυτά τα χρήματα δεν μπορεί μια κυβέρνηση, όχι ελληνική, οποιαδήποτε, να πει?
15: Καμία.
0: Μάλιστα.
15: Καμία. Ούτε οι ίδιοι που το λένε δεν μπορούν να το κάνουν. Και αν μπορέσουν να το κάνουν, σημαίνει πολύ αυτόματα ότι θα υποστούν και τις συνέπειες. Και μαζί με αυτούς θα τις υποστούμε και εμείς. Αμέσως θα ξεκινήσει η διαδικασία, η πρώτη επιστολή από την Κομισιόν, η οποία θα λέει: συμμορφωθείτε, έχετε παραβεί τους κανόνες και τα συμφωνηθέντα. Αμέσως μετά θα υπάρξει δεύτερη επιστολή, θα παραπομπεί με διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος πλέον δεν είναι αν έχεις υπερβολικό έλλειμμα μόνο, είναι αν έχεις παραβεί και τις δαπάνες που σου επιτρέπονται να κάνεις μέσα σε μια χρονιά. Για όλες τις χώρες ισχύει το ίδιο και κάθε μία έχει διαφορετική οροφή δαπανών. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε από τις υψηλότερες, γιατί έχουμε τα χρήματα.
0: Στο κύριο άρθρο σου σήμερα στην Καθημερινή. Στον κύριο άρθρο σου σήμερα στην Καθημερινή σχολιάζεις κάτι που προβάλλεται και από κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι πώς είναι η τιμή των καυσίμων στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες. Εσύ έχεις πιάσει την Κύπρο. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσεχόμενος στη Σύνοδο για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσα σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες.
0: Έχουμε μία από τις χαμηλότερες τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης στην Ελλάδα σε σχέση με τους Ευρωπαίους.
16: Είμαστε κάτω από το μέσο όρο, με την απαραίτητη προϋπόθεση, τον οποίο θα την καταλάβουν οι περισσότεροι που μας ακούν, είναι ότι το βασικό καύσιμο θέρμανσης στην υπόλοιπη Ευρώπη, ειδικά στην κεντρική και στη βόρεια, δεν είναι το πετρέλαιο, αλλά είναι το φυσικό αέριο. Δηλαδή τα κτίρια τους θερμαίνονται περισσότερο με το φυσικό αέριο και λιγότερο από ό,τι κάνουν οι νότιες χώρες με το πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα η σύγκριση που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι μας κατατάσσει αρκετά κάτω από το μέσο όρο. Ακόμα και με την Κύπρο η σύγκριση που σε πολλά είδη καυσίμων και στο ντίζελ και στην αμόλυβδη βγαίνει φτηνότερη λόγω φτηνότερων φόρων, χαμηλότερο ΦΠΑ και 18% ΦΠΑ η Κύπρος, η οποία παρεμπιπτόντως μπήκε σε μνημόνιο, βγήκε και ο ΦΠΑ της έμεινε ίδιος, γιατί πολύ απλά το λήξαν γρήγορα εκεί οι πολιτικές δυνάμεις στο θέμα. Εμείς κρατήκαμε 3 μνημόνια, αλλά αυτό είναι ήδη το δικό μου σχόλιο. Ο ειδικός φόρος κατά άλλος είναι χαμηλότερος, σχεδόν μηδενικός στην Κύπρο, και παρά το γεγονός ότι εμείς έχουμε και υψηλότερο ειδικό φόρο και υψηλότερο ΦΠΑ, η επιδότηση είναι τόσο μεγάλη που η διαφορά είναι 1,49-1,50 που είμαστε εμείς με 1,60-1,65 που είναι στην Κύπρο το πετρέλαιο, το οποίο θα βγει μέσα στις επόμενες μέρες, από ό,τι διάβασα θα βγει γύρω στις 20 Οκτωβρίου, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, λόγω των αλλαγής των γενικών συνθηκών. Γενικώς δεν είμαστε σε κάποιο από όλα να εξέχουμε πάρα πολύ. Ενδεχομένως έχουμε υψηλότερες τιμές, πραγματικά έχουμε υψηλότερες τιμές, και το λένε οι μεταφορείς, στο ντίζελ για παράδειγμα, σε σχέση με τις βαλκανικές χώρες. Και λογικό είναι οι μεταφορείς που κάνουν διεθνείς μεταφορές να το κοιτούν, γιατί βλέπουν ότι η Ελλάδα είναι στο 2,10-2,11 με την επιδότηση των 20 λεπτών, και όλες οι υπόλοιπες χώρες, με εξαίρεση την Αλβανία που είναι παραπάνω, έχουν χαμηλότερη τιμή. Και αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά η κάθε χώρα πηγαίνει ανάλογα με τη δημοσιονομική κατάσταση που την πέτυχε, τι είχε προϋπάρξει, δηλαδή εμείς βγήκαμε από μια δεκαετή κρίση, τι περιθώρια υπάρχουν δημοσιονομικά, τι κανόνες, αν ανήκει στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης, αν είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, παντελώς ελεύθερη. Η Βόρεια Μακεδονία, που έχει την πιο χαμηλή τιμή, 1,59, δεν έχει κάποια υποχρέωση. Μπορεί και κανονίζει τα του οίκου της. Αλλά είναι μια πολύ φτωχή χώρα, η οποία δεν εισπράττει τίποτα από κανένα. Εμείς εισπράττουμε πολλά δισεκατομμύρια κατά χρόνο στην Ευρώπη.
17: Θέλω λίγο να δούμε πώς διαχέεται τώρα όλη αυτή η κατάσταση, το ενεργειακό κόστος δηλαδή, στην αγορά. Ο κύριος Δαφέρμος, πρόεδρος Σωματείου Αρτοπιών στο Ηράκλειο, μίλησε στο Action για το αν υπάρξουν αυξήσεις στον τομέα του, στο ψώμα.
18: Δεν βλέπω να μην γίνονται αυξήσεις το επόμενο διάστημα. Ας πάρουμε μια μέση τιμή ότι έχει γύρω στο 1,30. Αλλά αν πούμε ένα 10%, φανταστείτε ότι συζητάμε για 10 με 15 λεπτά περίπου.
17: Αυτό αφορά το ενεργειακό κόστος. Θέλω πριν ζητήσω το σχολείο σου, Νίκο, και τον κύριο Γεωργιάδη. Το ηχητικό από τον κύριο Γεωργιάδη είναι ο εκπρόσωπος του νέου ΙΝΚΑ. Εδώ δεν μιλάμε για ενεργειακό κόστος, εδώ μιλάμε για μια πολιτική που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οδηγεί πού.
19: Έχει σκαρφαλώσει η τιμή στα 20 ευρώ, αν μου επιτρέπετε το μοσχαράκι, στα 20 ευρώ, και μας λένε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι, εμείς θα συνεχίσουμε την πολιτική για την πράσινη μετάβαση. Δεν είναι λογικό αυτό.
17: Οι αρτοποίοι, το έχει σχολιάσει αρκετές φορές, τραβάνε μεγάλο ζόρι.
16: Οι αρτοποιοί τραβάνε εξαιρετικά μεγάλο, γιατί αν θυμόμαστε καλά, υπήρχε πρόγραμμα την προηγούμενη περίοδο. Δηλαδή στην πρώτη φάση της πρώτης κρίσης μετά το 22-23 υπήρχε πλάνο. Τώρα βρίσκονται αυτή τη στιγμή προφανώς και οι ίδιοι, ή τέλος πάντων δεν έχουν φτιαχτεί ποτέ οι κατάλληλες συνθήκες για να βρεθεί ένα πρόγραμμα προκειμένου να πετύχουν και αυτοί οι ενεργειακές εξοικονομήσεις. Δηλαδή να πάνε ενδεχομένως και να μετατρέψουν τις μονάδες τους σε κάτι διαφορετικό, το οποίο θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Αυτή η έκθεσή τους μας επιβαρύνει ωστόσο όλους. Και δημιουργεί δυσκολίες στη λειτουργία των ίδιων των επιχειρήσεων, στους εργαζόμενους τους και προφανώς στους καταναλωτές που θέλουμε ένα ψωμί σε μια καλή τιμή για το βασικό είδος.
17: Οπότε εκεί
16: υπάρχει ζήτημα.
17: Εκεί υπάρχει ζήτημα και είναι ένας τομέας που πιθανότατα, το έχεις πει και εσύ, αρτοσκευάσματα, δηλαδή και λόγω σιτηρών και άλλων παραγόντων, προφανώς θα έχουμε ανατιμήσεις. Είπε ο κύριος Γεωργιάδης και για το μοσχαράκι. Αυτό εντάσσεται σε μια πολιτική πράσινη ανάπτυξη. Είναι κάτι διαφορετικό, έτσι δεν είναι, η τιμή του μοσχαριού.
16: Ναι, όλα αυτά, επειδή τώρα όλα τα πολιτικά κόμματα τα οποία διεκδικούν την ψήφο μας, τα τρία τα βασικά, έχουν κυβερνήσει. Αυτή η συζήτηση έχει γίνει σε συνεχή συμβούλια Υπουργών Γεωργίας επί χρόνια, τα οποία συζητάγανε και αργότερα πέρασε και στα Υπουργεία Συμβούλια Υπουργών Ενέργειας, όπου η συζήτηση ήταν για τα τέλη ρήπων να φτάσουν μέχρι και την επιβάρηση, τη μείωση των επιδοτήσεων, προκειμένου να μειωθεί οι εκπομπές από τα συγκεκριμένες κτηνοτροφικές μονάδες, οπότε υπήρξε μια αποεπένδυση. κίνηση γενικά στο μοσφάρι. Αλλά πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και μια τάση στην αγορά. Απορώ λίγο οι καταναλωτικές οργανώσεις. Αυτή την τάση στην αγορά πρέπει να την πιάνει. Δηλαδή, επειδή κυκλοφορούν διάφορα ότι μείωσε ο Έλληνας το ακριβό μοσχάρι και τρώει το φτηνό κοτόπουλο, η καταναλωτική τάση είναι ότι ο κόσμος στρέφεται περισσότερο στην πρωτεΐνη για την καλή διατροφή του, προκειμένου να είναι πιο αδύνατος, πιο γυνασμένος. Στο δυτικό κότρο, τρόπο ζωής, υπάρχει μια σιγά σιγά απόσυρση από τα κόκκινα κρέατα και προτίμηση στα λευκά κρέατα. Αλλά όλα αυτά, συγγνώμη, δεν είναι δικιά μου δουλειά. Εγώ είμαι οικονομικός συντάκτης. Θα έπρεπε οι καταναλωτικές οργανώσεις να μας τα αναλύουν και να μας τα λένε.
17: Κατάλαβα τι λες. Γιατί θα ήταν πολύ πιο χρήσιμη η συμβολή τους εάν το έκανε.
16: Βέβαια.
17: Σε ευχαριστώ, Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Θα επιστρέψουμε λίγο στο πολιτικό σκέλος, γιατί και ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος από τις Βρυξέλλες. Αναφέρθηκε στο ενεργειακό κόστος.
20: Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης, που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών.
17: Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Θα δούμε μία υπόθεση απάτης με θύμα μία 88χρονη στη Θεσσαλονίκη. Όπως καταγγέλει, οι απατεώνες της κατάφεραν να αποσπάσουν 4.766 λίρες και άλλα κοσμήματα. Όλα όσα τις άρπαξαν ανέρχονται στα 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι καταγγέλει 88χρονη ότι τις πήραν κοσμήματα, χρήματα, λίρες, όλα αυτά αξίας 4,7 εκατομμυρίων ευρώ. Τις πούλησαν το γνωστό παραμύθι, ας το πω έτσι, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο σπίτι της, διαρροή ρεύματος, ραδιενέργεια και όλα αυτά, και έτσι κατάφεραν να την ξεγελάσουν. Ένα απόσπασμα θα ακούσουμε. Η 88χρονη μίλησε στον Αντένα και είπε:
21: Βγάζετε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές από τις μπρίζες και αφήστε μόνο την κουζίνα και το ψυγείο. Και μετά με ανάγκαζα να βάζω κατσαρόλες με νερό πάνω στα μάτια, αυξομειώντας την πίεση του κάθε ματιού της κουζίνας. Και αφού τελείωσα από εκεί, με ρώτησαν τι χρυσός υπάρχει στο σπίτι. Θα λέω κάτι κοσμήματα, κάποιες αξίες, και αφού με απομόνωσε σε ένα δωμάτιο, γιατί το σπίτι το υπόλοιπο είχε πολύ μεγάλη ραδιενέργεια, μπαίνουν σαν κύριοι, παίρνουν τα κοσμήματα.
17: Δεν είναι άγνωστη η μέθοδος που χρησιμοποίησα, νομίζω, ο Δημήτρη Χατζικόρτσου. Το έχουμε ξανασυναντήσει αυτό. Υπάρχει πρόβλημα με το ρεύμα, ραδιενέργεια, όλα αυτά. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, Σπύρα από Θεσσαλονίκη. Ναι, η μέθοδος είναι γνωστή. Το διαφορετικό σε αυτή την περίπτωση είναι η τεράστια ελία που αποκόμισαν οι συγκεκριμένοι επιτίδοι, οι οποίοι επί 40 λεπτά μιλούσαν με τη γυναίκα στο τηλέφωνο, προσπαθούσαν να την πείσουν ότι είναι άνθρωποι του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιούσαν εργασίες ηλεκτροδότης στην περιοχή, και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε η ίδια να αφήσει σε σακούλες όλα τα μεταλλικά αντικείμενα που έχει, καθώς και χρήματα στην κατοχή της, στο ένα δωμάτιο, στο άλλο δωμάτιο να κάτσει αυτή, αλλά και να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού, καθώς όπως της είπαν, σε περίπτωση που συμβεί κάτι, θα πρέπει να υπάρχει τρόπος να απεγκλωβιστεί από το διαμέρισμα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν την έψαν και κατάφεραν να πάρουν χρήματα και κοσμήματα τεράστιας αξίας. Υπολογίζεται ότι η αξία αυτών αγγίζει τα 4,7 εκατομμύρια. Οι σακούλες που πήραν ζήγησαν 38 κιλά. Αυτό καταγγέλει η ίδια η 89χρονη, η 88χρονη, συγχωρείς. Μέχρι και αυτή την ώρα οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις, βιντεολογικό έλεγχο από την γύρω περιοχή, και περιμένουμε να δούμε αν θα φτάσουν στον εντοπισμό τους και φυσικά τι θα γίνει με αυτό το υπέροχο ποσό, το οποίο εν τέλει κατάφερε να ληστεύσει.
17: Σε ευχαριστώ, πάρα πολύ, Δημήτρη. Τι να πει κανείς, ο Δημήτρης Χατζικόρτσου ήταν. Η γυναίκα λέει ότι τα έχασε εκείνη την ώρα, της δημιούργησαν μία σύγχυση, μιλούσαν ακατάπαυστα, θόλωσαν το τοπίο γύρω της, οπότε ακολούθησε ακριβώς ό,τι της έλεγαν. Σήμερα ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, φιλοξενήθηκε στο Sky, ρωτήθηκε για αυτό το θέμα. Καταρχάς για τις απάτες, είπε ότι σχεδόν καθημερινά συλλαμβάνονται άνθρωποι οι οποίοι στείλουν, προσέξτε, ολόκληρα τηλεφωνικά κέντρα προκειμένου να ξεγελούν έτσι τους πολίτες, να εμφανίζονται ως αστυνομικοί υπάλληλοι του ΔΔΕ και να καταφέρουν να αποσπούν χρήματα, εν προκειμένου χρυσές λίρες. Και μάλιστα πολλά από αυτά τα τηλεφωνικά κέντρα τα έχουν εντοπίσει οι αστυνομικοί σε καταβλισμούς. Σε καταβλισμούς Ρωμά. Είναι κάτι το σύνηθες. Είπε λοιπόν ο κύριος Χρυσοχοίδης.
2: Κάθε μέρα περίπου ή μέρα παραμέρα συλλαμβάνονται τουλάχιστον 8 από το ελληνικό FBI, 8 Ρωμά μέσα στα σπίτια που έχουν συγκροτήσει τηλεφωνικά κέντρα, έχουν οργανώσει τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνούν και κάνουν απάτες.
17: Και επειδή όταν οδηγούνται αυτοί οι άνθρωποι στο δικαστήριο πολλές φορές αντιμετωπίζουν κατηγορία σε βαθμό πλημελήματος, τους επιβάλλεται μια ποινή, δεν καταλήγουν στη φυλακή, οπότε συνεχίζουν τη δράση τους. Αυτό μάλλον αλλάζει.
19: Συνήθως τι γίνεται.
2: Σε λίγες μέρες κατατίθεται διάταξη, όπου αυτό γίνεται πλέον επικίνδυνη πράξη, ιδιαίτερα επιβαρυντική όταν αφορά και ηλικιωμένους ή ανηλίκους, γίνεται κακούργημα.
17: Και δεν είναι μόνο ο εντοπισμός αυτών των τηλεφωνικών κέντρων που στείνονται σε καταβλισμούς για να αρπάζουν περιουσίες ολόκληρες ή απατεώνες. Γίνονται έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή καταβλισμών και έχουν αποδώσει ως τώρα σε πολλούς τομείς όπως τα ναρκωτικά, ακόμα και η χορύπανση. Προσέξτε τι λέει ο κ. Σογοίδης.
2: Υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα στη Φυλή, στα Λιώσια. Όπου κάθε βράδυ διάφοροι εύθυμοι τύποι βγαίνανε με μικρά αυτοκίνητα smart και διασκέδαζαν τον κόσμο. Η ώρα 2 τη νύχτα. Έχουν κατασχεθεί λοιπόν 85 τέτοια smart, μάλιστα, τα οποία ήταν κινητά club.
17: Αυτά για τη δραστηριότητα των αστυνομικών σε αυτές τις περιοχές επιβαρημένες οπωσδήποτε. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Επόμενος.
24: Ναι.
23: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
24: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
23: Τώρα προκαλείς, λέγε.
24: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
23: Τι δελτίο, τον 12?
24: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
23: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
24: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
23: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
25: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
26: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
27: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
26: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
27: Μην το χάσετε.
28: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
29: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
30: Time out για Θράκων.
31: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
30: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
31: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
32: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
33: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
1: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
17: Και ερχόμαστε τώρα στην είδηση που βγήκε χθες και που λίγο πολύ σηματοδοτεί την επανέναρξη του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans έχει καταθέσει αίτημα για έκδοση Navtex προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες. Θα ακολουθήσει βεβαίως μια διαδικασία τώρα με τα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας και με βάση αυτά τα δεδομένα ίσως και τις επόμενες μία-δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, να δούμε να αρχίζουν και οι έρευνες. Αλλά όταν είναι ο Σταύρος Ιωαννίδης στο στούντιο, μην λέω εγώ περισσότερα. Καλώς ήρθε, Σταύρο.
5: Καλό μεσημέρι.
17: Κάπως έτσι είναι η διαδικασία. Καταρχάς καταθέτουν στο ΙΠΕΞ και μετά το Άμυνας δεν είναι.
5: Ναι, είναι μια διευθυντική απόφαση.
17: Για την Navtex.
5: Σωστά. Η εταιρεία αυτή τη φορά, και λέμε η εταιρεία διότι είναι ένα έργο το οποίο έχει ανατεθεί στην Nexans. Έτσι, και ξεκίνησε τις διαδικασίες ζητώντας άδεια από το Υπουργείο Εξωτερικών για να κάνει έρευνες, δηλαδή για να εκδοθεί Navtex που θα εξασφαλίζει την άδεια αυτή, ναι, προκειμένου να ξεκινήσει έρευνες, και έκανε και ένα αίτημα εξαίρεσης για το ερευνητικό πλοίο ABEG Marenco, το οποίο θα αναλάβει τις έρευνες αυτές, και λέμε αίτημα εξαίρεσης.
17: Ναι, διότι αυτό δεν το κατάλαβα όταν το διάβασα, να σου πω την αλήθεια. Mm.
5: Γιατί οι έρευνες, η άδεια μάλλον που έχει ζητηθεί, είναι για έρευνες εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Εκεί, όπως είναι αυτονόητο βεβαίως, στον πρώτο λόγο έχουν ελληνικά πλοία, πλοία ελληνική σημαία.
17: Κατάλαβα.
5: Έτσι, οπότε επειδή όμως έχει
17: εξαίρεση, ναι, μπορώ να τις κάνω εγώ τις έρευνες.
5: Σωστά. Επειδή έχει τις τεχνικές δυνατότητες, ναι, για να κάνει τις σχοβολιστικές έρευνες στο συγκεκριμένο πλοίο, ζητήθηκε άδεια εξαίρεση. Λοιπόν, αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να εξεταστεί σε πρώτη φάση το αίτημα για την Navtex από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αφού εγκριθεί όπως αναμένεται, θα μεταβιβαστεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ώστε η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, με έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης, που είναι και η αρμόδια υπηρεσία βεβαίως, εντός 48 ώρων να προχωρήσει στην έκδοση της ναυτικής οδηγίας, όπου θα περιγράφεται ακριβώς ο τομέας στον οποίο θα επιχειρήσει το γαλλικό πλοίο. Προς το παρόν, και αυτό που γνωρίζουμε και είναι και σημαντικό, μαθαίνουμε πως η γαλλική εταιρεία δεν έχει ζητήσει άδεια από αλλού πλην της Ελλάδος και πως οι αρχές που ενημερώνονται είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Και το λέμε αυτό διότι γνωρίζουμε πως η Άγκυρα έχει θέση μετεπιτάσεως, ναι, ναι, ναι, το ζήτημα της ενημέρωσης και αδειοδότησης.
17: Αδειοδότησης, εντάξει, αλλά εδώ μας λες ούτε καν ενημέρωσης.
5: Προς το παρόν, προς το αυτό παρόν, που γνωρίζουμε, το παρόν. Ναι. Αυτό που δεν γνωρίζουμε βεβαίως είναι αν έχει βρεθεί κάποιος τρόπος κοινής κατανόησης μεταξύ της γαλλικής εταιρείας και της Τουρκίας για να προχωρήσει, ναι, το έργο.
17: Θα στα λέω εγώ με όρους που ίσως δεν ανταποκρίνεται στους κατάλληλους, στις περιστάσεις, αλλά θα καταλάβεις. Θα έχει ζητήσει Navtex για έρευνες που θα ξεκινούν από την Κρήτη και θα φτάνουν μέχρι την Κύπρο, ή καταρχάς η Navtex θα είναι μέχρι τα χωρικά ύδατα.
5: Αυτό που αντιλαμβανόμαστε σε αυτή τη στιγμή.
17: Καταλαβαίνεις,
5: ναι,
17: για το
5: βέβαια,
17: λόγο.
5: Γιατί
17: αν πάμε, αν πάμε πέρα από την Κάσο,
5: αλλάζει το έργο. Και μεταξύ Κάσου Καρπάθου το 2024, ναι, είχε δημιουργηθεί εκείνο το ζήτημα με το Γιάννη Ρελούμε.
17: Τώρα έρχονται οι Γάλλοι και λένε Navtex για μέχρι την Κάσο ή το πάνε μέχρι την Κύπρο.
5: Η Navtex δεν έχει εκδοθεί ακόμη.
17: Ξεκινάμε από τα βασικά.
5: Ναι, θα το δούμε, θα ξέρουμε μέσα σε λίγες ημέρες που ακριβώς θα κινηθεί το πλοίο. Η εκτίμηση, η επικρατούσα εκτίμηση σε αυτή τη φάση είναι πως θα κινηθεί εντός χωρικών υδάτων. Υπάρχουν δύο περιοχές που είχαν μείνει οι έρευνες, που είχαν μείνει μάλλον τομείς των ερευνών που δεν είχαν ολοκληρωθεί ακόμη, και βόρεια της Κρήτης αλλά και μεταξύ Κάσου Καρπάθου. Οπότε ενδεχομένως να ξεκινήσει εκεί τις εργασίες του και να επεκταθεί στη συνέχεια με έκδοση νέων Navtex στο τμήμα που βρίσκεται μεταξύ της Κρήτης, όπως λέμε, και της Κύπρου.
17: Και όλα αυτά προσδιορίζονται μέσα στον Οκτώβριο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
5: Ναι, η διαδικασία διαρκεί λίγες ημέρες για την έκδοση των Ναύτεξ, οπότε περιμένουμε πως ίσως και πριν τα τέλη του μήνα να έχουμε την ανακοίνωση από το πολεμικό ναυτικό, από την υδρογραφική υπηρεσία, και βέβαια μετά να δούμε πόσο καιρό θα διαρκέσουν οι έρευνες, με καταληκτική ημερομηνία, σύμφωνα τουλάχιστον με, με τον επίσημο σχεδιασμό, την 31η Δεκεμβρίου του έτους, εκτός βεβαίως αν χρειαστεί να δοθεί κάποια παράταση.
17: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήταν, με όλα τα χαρακτηριστικά, με όλα τα δεδομένα, τα ισχύοντα, έτσι, ακούσατε και τους αστερίσκους που έβαλε ο Σταύρος σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος γι' αυτό, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Αυτό ακριβώς το θέμα που έδειξε και ο Σταύρος, δηλαδή από πού θα ζητηθούν οι άδειες, από πού θα βγουν οι Ναύτεξ. Και είπε ο κύριος Μαρινάκης.
6: Σύμφωνα με το αίτημα που υποβλήθηκε, την έρευνα θα την εξάγει γαλλικό πλοίο. Το αίτημα άδειας θα υποβληθεί μόνο στις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Και σε σχέση με την εκτέλεση του έργου, η Ελλάδα δεν έχει έρθει σε συνεννόηση με άλλες αρχές άλλου κράτους πλην της Γαλλίας και της Κύπρου.
17: Αντιλαμβάνεσαι γιατί καθυστέρησα λιγάκι σήμερα τον Μανώλη Κωστίδη. Τον καθυστέρησα γιατί ήθελα να έχουμε τα δεδομένα. Τι σηματοδοτεί αυτή η κίνηση της γαλλικής εταιρείας, τα δεδομένα τα οποία θα δούμε να εξελίσσονται, για να πάω μετά στο Μανώλη Κωστίδη να μας πει εκείνος από την πλευρά του το ρεπορτάζ. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Επειδή από χθες έχει προκύψει το ζήτημα αυτό και ψαχνόμαστε, η αλήθεια. Άκουσα με μεγάλη προσοχή όσα είπε ο κ. Μαρινάκης, ότι η ελληνική πλευρά, μόνο στην ελληνική πλευρά θα υποβληθούν. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι από την τουρκική πλευρά μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια πληροφορία σε σχετικά να έχει γίνει κάποια αίτηση, μια συνεννόηση. Περιμένουν από διπλωματικούς διάβλους για να έρθουν από τη Γαλλία, εφόσον είναι γαλλικό το πλοίο, να στείλει ενημέρωση προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Αυτό περιμένει η Τουρκία. Τώρα, επειδή έχουν βγει διάφορα δημοσιεύματα, δηλαδή ότι κάποιες έρευνες εκεί στα χωρικά ήταν της Ελλάδος. Όσο εκεί δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Από εκεί πέρα, το να μην γίνει κάποια συνεννόηση με την Τουρκία μπορεί να φέρει δύσκολα βήματα.
17: Να ταράξει περισσότερο τα νερά, λες εκεί.
7: Εγώ το θεωρώ σχεδόν σίγουρο. Αλλά θα δούμε. Οι διπλωμάτες εργάζονται, οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει γίνει κάποιο βήμα προς την τουρκική πλευρά. Αυτό το γνωρίζουμε. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα, άκουσα με μεγάλη προσοχή το τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και άρα προχωράει έτσι όπως είπε, δηλαδή Ελλάδα-Κύπρος μόνο. Έτσι δήλωσε ο ίδιος.
17: Ναι, ναι.
7: Η τουρκική πλευρά πάντως περιμένει, ισχύει, δηλαδή μας είπαν ότι ισχύουν αυτά που έχουν πει πριν από λίγες μέρες, ότι περιμένουν από το κράτος που έχει τη σημαία του πλοίου ενημέρωση μέσω διπλωματικών διάβλων προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Τώρα θα δούμε.
17: Ναι. Η χώρα.
7: Γιατί εκεί υπάρχουν και οι περιοχές που η Τουρκία υποστηρίζει ότι φτάνουν οι θαλάσσιες περιοχές ευθύνης της. Ναι.
17: Η χώρα της οποίας πάντως η σημαία υπάρχει στο πλοίο έχει έρθει αρκετά κοντά με την Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα.
7: Ναι, έχουν έρθει αρκετά κοντά, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση. Δηλαδή, στο ζήτημα τον αμυντικό τομέα, ναι.
17: Είδαμε μέχρι και, εσύ δηλαδή μας έδειξες, μέχρι και φρεγάτες, γαλλική φρεγάτα.
7: Ακριβώς.
17: Και τουρκική φρεγάτα να είναι δίπλα-δίπλα.
7: Με γαλλική φρεγάτα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Τουρκία θα αλλάξει τις θέσεις της, γιατί εδώ καταγράφω, δηλαδή οι διαφορές μπορούν να καταγραφούν μόνο και σε επίπεδο Ναύτεξ αργότερα, ναι. Αλλά εδώ θα καταγραφούν κάποια δεδομένα. Δηλαδή, αν πράγματι όπως η ελληνική πλευρά προχωρήσει όπως το δηλώνει, τότε σημαίνει ότι η Ελλάδα μπορεί να. Δηλαδή, έχει ένα ισχυρό χάρτη στο χέρι για το μέλλον. Για τις θέσεις της, για τις θαλάσσιες περιοχές ευθύνης, ναι, και για πολλά άλλα ζητήματα. Εκεί η Τουρκία δεν θα επιθυμούσε να περάσει μόνο έτσι αυτό το πράγμα. Πρέπει να καταγραφούν κατά την άποψή της και δικές της θέσεις. Τουλάχιστον σε επίπεδο καταγραφής το λέω, δεν θέλω να πάω σε χειρότερα σενάρια. Γι' αυτό το λέω, περιμένουμε να δούμε πώς θα το. Δεν είμαστε στο τελικό στάδιο, είμαστε στα πρώτα βήματα, εγώ θα
17: λέγα. Ναι, αντιλαμβάνομαι. Έχουμε, μα δεν έχει διεκδοθεί ακόμη η Ναύτεξ, να ξέρουν και η άλλη πλευρά το πού ακριβώς θα κινηθούν τα πλοία.
7: Μετά θα βγει το πλοίο πέρα των χωρικών υδάτων.
17: Ναι, αντιλαμβάνομαι.
7: Έχει μέλλον. Είναι, Μην. Έχουμε μέλλον πολύ προσεκτικό. Αυτό.
17: Ναι, αντιλαμβάνομαι. Όπως λες, καταλαβαίνω. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης. Θα πάμε τώρα στη διπλωματική μας συντάκτρια, τη Μαρία Τσιλνίκου, γιατί σήμερα υπάρχει μια ενδιαφέρουσα συνάντηση αντιπροσωπείας του Κογκρέσου των ΗΠΑ με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Γεια σου Μαρία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Η συνάντηση, Σπύρο, πραγματοποιήθηκε στη σκιά της παρέτησης της Kimberly Guilfoyle μετά και τα δημοσιεύματα που άνοιξαν τον ασκό του Αιώλου. Την αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου συνόδευσε ο επιτετραμμένος Τζος Χακ, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της Αμερικανικής Πρεσβείας. Ο Υπουργός Εξωτερικών λίγο πριν τις 12 συναντήθηκε με την αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου, όπου παρόν ήταν και ο γερουσιαστής Ρικ Σκοτ, και τονίζω τον γερουσιαστή Ρικ Σκοτ, διότι είναι στενός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, έχει ταχθεί ανοιχτά κατά της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Μάλιστα, σε μια πρόσφατη ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, είχε γράψει χαρακτηριστικά ότι είπα το 2018 στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι δεν θα πάρει τα F-35, κάτι που του λέω και σήμερα. Αυτό δίνει, αν θέλεις, και λίγο το στίγμα της πολιτικής που ακολουθεί ο γερουσιαστής. Σαφώς στη συνάντηση ήταν ψηλά οι διμερείς σχέσεις, τα αμυντικά και τα ενεργειακά. Ζήτησαν για την Ανατολική Μεσόγειο, και όταν λέμε για την Ανατολική Μεσόγειο, προφανώς μέσα είναι και οι τουρκικές εστιάσεις. Ζήτησαν για τις περιφερειακές εξελίξεις και για τη Μέση Ανατολή, αλλά και για την Ουκρανία. Η συνάντηση δίρκησε περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά. Έγινε επισκόπηση προφανώς του εξαιρετικού επίπεδου στο οποίο βρίσκονται οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο.
17: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσιλνίκου. Ήταν αρκετά ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε για το τι πρεσβεύουν, τι ιδέες πρεσβεύουν και απόψεις οι Αμερικανοί γερουσιαστές που συναντήθηκαν με τον Γεραπετρίτη απέναντι στα ελληνοτουρκικά. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
9: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
11: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
12: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
11: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
13: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
14: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
13: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
14: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
13: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
15: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
16: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην Έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
16: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
18: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
19: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
16: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
20: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
21: Πριν από λίγες ημέρες, για να επιστρέψουμε, μπήκε στα δρομολόγια του ΙΣΑΠ ο πρώτος ανακατασκευασμένος σειρμός του ηλεκτρικού. Ένα σειρμός με κλιματισμό, με κάμερες ασφαλείας, με ό,τι τέλος πάντων απαιτείται για να χαρακτηριστεί ένα σειρμός σύγχρονος και ασφάλις σε ένα τρένο. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Μεταφορών. Προβλέπει την ανακατασκευή ακόμη 13 σειρμών σε πρώτη φάση και ακόμη 10 σε βάθος κάποιων μηνών. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με επιβάτες, πήγε στον ηλεκτρικό, μίλησε με επιβάτες, μίλησε με εργαζόμενους, αλλά και τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κότσιρα, τόσο για το σχεδιασμό του Υπουργείου, για την αναβάθμιση του ηλεκτρικού, αλλά και άλλα θέματα που αφορούν και το Υπουργείο, πρωτίστως τους επιβάτες, όπως η εισιτηριοδιαφυγή και η αστυνόμευση, το να αισθάνονται οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τον ηλεκτρικό και όλα τα μέσα μεταφοράς να αισθάνονται ασφαλείς. Το ρεπορτάζ της Σοφίας Γαλάνη.
22: Αναγκασμένοι να χρησιμοποιούν για πολλά χρόνια τα παλιά βαγόνια χωρίς τα στοιχειώδη ούτε καν κλιματισμό. Οι επιβάτες της γραμμής του ηλεκτρικού επιβιβάζονται για πρώτη φορά σε έναν πλήρως ανακατασκευασμένο σειρμό.
23: Ενδιαφέρον και πιστεύω θα βοηθήσει γενικά στη μεταφορά.
24: Εννοείται ότι είναι για βοήθεια καθημερινά και στον εργαζόμενο περισσότερο. Καλό είναι.
22: Πρόκειται για τον πρώτο από τους συνολικά 14 που θα ανακατασκευαστούν ώστε να παρέχουν στους επιβάτες σύγχρονες υπηρεσίες, με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών να δίνει, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, το χρονοδιάγραμμα του εξυγχρονισμού των σειρμών.
25: Βρίσκονται ήδη άλλοι 4 σε στάδιο ανακατασκευής. Βάσει του προγραμματισμού που έχουμε κάνει, το σύνολο του έργου για τους 14.

0: απόσταση της ώρας αιχμής είναι προγραμματισμένη στα 7 λεπτά περίπου και θέλουμε να πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα τους επόμενους μήνες, όχι τα επόμενα χρόνια, αυτή η χρονοπόσταση θα κατέβει και κάτω από 6 λεπτά.
1: Οι επιβάτες ωστόσο θέτουν και το ζήτημα της εντονότερης αστυνόμευσης, καθώς σειρμοί και σταθμοί αποτελούν σημεία ενδιαφέροντος για συμμορίες πορτοφολάδων.
2: Θα σταματήσουν και οι κλεψιές. Πολύ καλά θα είναι.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας για το σχέδιο Αριάδνη, από τον Φεβρουάριο του 2025 έως και τον Ιούνιο του 2026 έγιναν πάνω από 280.000 έλεγχοι και πραγματοποιήθηκαν πάνω από 4.000 συλλήψεις.
3: Ειδικά στη γραμμή 1 είναι ένα ζήτημα το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ενισχύσουμε. Γι' αυτό τον λόγο έχουμε και με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία προκειμένου και να υποστηρίξουμε και να ενισχύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και το πρόγραμμα Αριάδνη προκειμένου να υπάρχει και δυνατότητα παρέμβασης όπου αυτή απαιτείται.
1: Παράλληλα, ο κ. Κότσιρας αποκαλύπτει τα αποτελέσματα των ελέγχων για την εισιτηριοδιαφυγή με χρήση καμερών ασφαλείας και τεχνητής νοημοσύνης.
3: Έχουμε 25,5% αύξηση της επικυρώσης συνολικά στον ΟΑΣΑ. Έχουμε 14% αύξηση στους ελέγχους κομίστρου που έχουν γίνει αυτό το χρονικό διάστημα. Όλα αυτά δείχνουν ότι κάτι λειτουργεί τουλάχιστον σταδιακώς καλύτερα και αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε.
1: Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών εκφράζει τη βεβαιότητα ότι με την ανακατασκευή των σειρμών και τον εξυγχρονισμό των υποδομών, ο ηλεκτρικός πολύ σύντομα θα αλλάξει εικόνα.
4: Και αυτό είναι κάτι βεβαίως που το θέλουμε όλοι μας. Θα πάμε τώρα στην Κρήτη, στο Γιάννη Στουλιώτη, στον απεσταλμένο του Sky και της Καθημερινής, σε μια περιοχή που δέχτηκε μεγάλη πίεση τα τελευταία 24 ώρα από μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη, χωρίς να υπάρχουν ωστόσο και υποδομές στους χώρους όπου βρίσκονται οι μετανάστες. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλό μεσημέρι. Να δώσουμε μια συντομία, μια εικόνα. Οι αφήξεις μεταναστών έχουν σταματήσει εδώ και περίπου 36 ώρες, κυρίως λόγω των καιρικών συνθήκων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις αρχές εδώ του νησιού, στην Ιερά Πέτρα, να κάνουν μια ανακατανομή των μεταναστών, δηλαδή να τους μεταφέρουν από αυτό το άθλιο χώρο εκεί στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ιερά Πέτρας, όπου δεν υπήρχε καμία απολύτως προδιαγραφή για να φιλοξενήσει ανθρώπους και να τους γίνεται εκεί μια υποτυπώδης καταγραφή, τους βάζουν σε πούλμαν, τους μεταφέρουν σε ένα τροποντινά κέντρο καταγραφής στην Αγιά Χανίων. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται και σήμερα. Εκτιμώ ότι αύριο θα έχει ολοκληρωθεί, δηλαδή σήμερα είχε περίπου τους 500 μετανάστες, 200 με 300 θα απομακρυνθούν σήμερα, άλλοι τόσοι αύριο. Το θέμα, η κρίση που ανέκυψε τις τελευταίες μέρες φέρνει στην επιφάνεια σαφώς την απουσία δομής στην Κρήτη. Υπήρχε μια συλλογιστική ότι αν γίνει δομή θα κανονικοποιηθούν οι ροές από την Λιβύη προς την Κρήτη.
4: Οπότε δεν τη θέλει κανείς ούτε κάτι, ούτε δήμη, ούτε κανείς.
5: Ναι, ναι,
4: υπάρχει
5: ναι,
4: βέβαια
5: ναι.
4: Στα Χανιά. Μισό λεπτό. Στα Χανιά υπάρχει, δεν υπάρχει. Στην Αγιά.
5: Υπάρχει, αλλά δεν είναι ακριβώς δομή όπως την έχεις, όπως μπορείς να τη φέρεις ναι, στο ναι. Μυαλό σου αντίστοιχη της Λέρου, της Κότης, ναι. Άμμου, της Λέσβου. Είναι ένα κτίριο το οποίο έχει μετατραπεί σε.
4: Λειτουργεί ως δομή, ναι, κατάλαβα.
5: Λειτουργεί ως δομή και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρισκόμαστε 10 χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο. Εδώ υπάρχει μια παλιά αποθήκη ελαιολάδου, την οποία το Υπουργείο Μετανάστευσης προωθεί για προσωρινή δομή. Είναι ένα κτίριο, εν πάση περιπτώσει.
4: Αλλά και εκεί και γι' αυτό υπάρχουν διαμαρτυρίες, νομίζω.
5: Ναι, ναι, υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες. Μιλάμε εδώ με τους κατοίκους, έχουν μαύρες σημαίες, κάνουν οδοφράγματα τα βράδια. Όπως μας είπαν εδώ, αύριο αναμένεται η κυρία Καριστιανού, δηλαδή θέλω να πω, έχει αποκτήσει μια χαρακτηριστικά μια τοπική κινητοποίηση το όχι. Ναι. Στη δομή. Το θέμα είναι και στις κατηδίαν κουβέντες που κάναμε με τους αυτοδιοικητικούς, ότι λένε ναι, όχι εδώ, αλλά και ο άλλος ο δήμαρχος δεν βγαίνει δημόσια.
4: Κατάλαβα.
5: Βρει χώρο.
4: Όχι εδώ, λίγο παραπέρα.
5: Αυτό, ούτε και όλοι λένε όχι στη δομή ή ναι. Στην περιοχή τους. Άρα 19.000 μετανάστες από την αρχή του χρόνου όμως έχουν έρθει στην Κρήτη, η οποία παρόλα αυτά δεν έχει δομή.
4: Γιάννη, θα δούμε το ρεπορτάζ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, αυτή τη δουλειά που έχεις κάνει και το είδαμε και χθες, θα δούμε και σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια στη δουλειά σου. Ο Γιάννης Στουλιώτης από την Κρήτη. Τις εικόνες που μας περιέγραψε θα τις δείτε και στην τηλεόραση του Sky, στο κεντρικό δελτίο. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με διαφωνίες και χωρίς διαφαινόμενες λύσεις. Άλλη μια αντικυβερνητική φωνή στα μέσα ενημέρωσης φημώνει ο Ερντογάν.

0: Κρίσμα ειρήνης εντός εισαγωγικών από AFD και συμμαχία Σάρα Βάγκεκνεχτ στο Μαγδεμβούργο. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Στη Γερμανία τώρα, όπου χθες σε ειδική συνεδρίαση στο Μαγδεμβούργο, το κοινοβούλιο της Σαξονίας Anhalt ενέκρινε την κοινή πρόταση της εναλλακτικής για τη Γερμανία της AfD και της συμμαχίας Sarah Wagenknecht BSW. Η πρόταση ζητά άμεσο τερματισμό κάθε βοήθειας προς την Ουκρανία και φέρει τον τίτλο «Συνομιλίες για την ειρήνη αντί για την κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία». Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 44 έδρες, όσες διαθέτουν δηλαδή τα δύο κόμματα, σε σύνολο 83 στο νέο κοινοβούλιο που είχε προκύψει στις αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Και επιστροφή στο Φάλερο με Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές μας ενδείξεις. Καλώς ήρθες, Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Η ΑΕΚ πλήρωσε ακριβά τα λάθη της Λονδίνο. Γνώρισε ήττα 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνεσκ, δεύτερη αγωνιστική, θυμίζω, για τη League Face του Champions League, σε ένα μάτς που προηγήθηκε με τον Μάγερ. Όμως συνέχεια τίποτα δεν λειτουργήσε. Ο Πεντρίνιο με πέναλτι σοφάρισε αργότερα. Η Σαχτάρ κατάφερε να γυρίσει τούμπα το παιχνίδι με τέρματα τον Μπίας και ένα τραγικό λάθος του Μπρινιόλι. Και ένα τέρμα που θα το μεντώσα συνέχεια. Συγκλονιστική ωστόσο η παρουσία του κόσμου της Ένωσης, έτσι περίπου 10.000, έκαναν κιτρινό-μαύρες αποχρώσεις στο γήπεδο που αγωνίζεται η Σαχτάρ. Σήμερα ωστόσο στη μάχη μπαίνουν Παναθηναϊκός, παίρνουν Τσεσκιτάλη, Ολυμπιακός και Όφη. Ανοίγει αυλαία με Conference League 8 παρατέρατο Παναθηναϊκός με την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα, παλιά γνώριμη θυμίζω, ένα πριν από 2 χρόνια με γκολ του Μπακασέτα τότε στη Βοσνία. Μαρσέη Ολυμπιακός στις 10, Ρεν Όφη, μεγάλη πρόκληση και για τον Όφη. Να πούμε ότι χθες βέβαια είχε και αρκετά παιχνίδια Champions League. Αν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια, στο Etihad, η Paris Saint-Germain κέρδισε τη Manchester City 4-2 σε συναρπαστικό αγώνα και ήταν και μια καθόλου απόδειξη της φιλοσοφίας του Luis Enrique να κατακτήσει το τρίτο συνεχόμενο τίτλο Champions League και ανατροπή της χρονιάς, να το πούμε γι' αυτό, βασιλική ανατροπή. 3-1-3-3 στο Ολύμπικο, στα τελευταία 8 λεπτά η Real Madrid με τον Μουρίνιο να πανηγυρίζει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Σε πολύ λίγο θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται Κολοκυθάς με Αναστασοπούλου. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
9: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
10: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
11: Πολύ ωραία. ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάρ, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοδία. Εισιτήρια στο more.com.
13: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
14: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
15: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
14: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: Πάτρια.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο ακαθόδες ζήτημα της ενέργειας, ζήτησε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. Όπως ανέφερε, θα ζητήσει προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα, μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Επισήμανε ότι η Ελλάδα, επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά, και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η χώρα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές πετρελαίου θέρμανσης στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συμμετείχε στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες. Στο μεταξύ, άρχισε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η τιμή πώλησης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, ξεκινάει από το 1,49 ευρώ το λίτρο. Στόχος είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή να δοθεί πριν από τις γιορτές, ανέφερε σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Απάτη Μελία Μαμούθη, η οποία εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 4,76 εκατομμύρια ευρώ, κατήγγειλε 88χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία υποστήριξε ότι άγνωστος της απέσπασε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Η ηλικιωμένη, σύμφωνα με την καταγγελία, δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος, επικαλούμενος επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης, την έπεισε να μεταφέρει τα πολύτιμα αντικείμενά της σε ασφαλές σημείο έξω από το σπίτι της. 8 Ρωμά συλλαμβάνονται σχεδόν κάθε μέρα για τηλεφωνικές απάτες, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Πρόσθεσε ότι σε λίγες ημέρες αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή και η σχετική διάταξη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με την οποία οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες μετατρέπονται σε κακούργημα. Προανήγγειλε παράλληλα ότι έρχεται διάταξη που θα απαγορεύει μισθώσεις και υπομισθώσεις διαμερισμάτων στο κέντρο της Αθήνας σε 20 με 30 μετανάστες που πληρώνουν από 10 έως 30 ευρώ. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητεί ο δήμαρχος της Ρόδου να κηρυχθεί το νησί, καθώς σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε περιουσίες άφησε η κακοκαιρία που είχε τραγικό επίλογο τον θάνατο 62χρονου στην περιοχή των Στεγνών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η Εύβοια. Σε έναν μήνα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία αυτοματοποιημένο σύστημα δήλωσης ζημιών από φυσικές καταστροφές και καταβολής κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Οι πληγέντες, όπως ανέφερε, θα μπορούν, υποβάλλοντας μόνο μία ηλεκτρονική αίτηση, και να λαμβάνουν την προβλεπόμενη ενίσχυση εντός 5 ημερών. Σωρός ηλικιωμένου εντοπίστηκε από τις αρχές έπειτα από πυρκαγιά σε σπίτι στην περιοχή των Κήπων της Δημοτικής Ενότητας Φερών στην Αλεξανδρούπολη. Στη Σύρο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν 52χρονο που είχε πέσει σε πηγάδι βάθους 15 μέτρων. Σε 11 συλλήψεις οπαδών της Μπόρατς Μπάνια Λούκα για επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών χθες το βράδυ προχώρησαν οι αρχές. Συγκεκριμένα, 150 άτομα της ομάδας που βρίσκονται στην Αθήνα εν ώψη ποδοσφαιρικού αγώνα με τον Παναθηναϊκό για τη League Phase του Conference League κινήθηκαν στυλιοσίων και έκλεισαν τον δρόμο, ενώ στην κατοχή τους είχαν πέτρες, φωτοβολίδες χυρός, σιδερόβεργες καθώς και άλλα αντικείμενα. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο δέχθηκαν επιθέσεις με ρήψη αντικειμένων. Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός και προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Την κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στα Χανιά προκάλεσε η πτώση τμήματος από το κτίριο των πρώην Ιταλικών στρατών που στέγαζε παλιά το Πολεμικό Μουσείο. Έχει αποκλειστεί το σημείο, ενώ δυνάμεις της ΕΜΑΚ έχουν αναλάβει έρευνες για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτη Βαλάση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την πρώτη αγωνιστική της Link Phase του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Link Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στη Γαλλία τη Μαρσέη. Για την ίδια διοργάνωση επίσης στις 10 θα παίξουν Ρεν Όφι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη
0: λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ, με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη, που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ, με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά έθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Ανακοίνωση. Αγνοείται για δεύτερη ημέρα. Πιστεύω ότι κάτι πρέπει να συμβεί με αυτή την υπόθεση, γιατί πλέον έχει περάσει τα όρια ο συνάδελφος. Είπαμε ότι είναι το πρώτο όνομα, ως γνωστόν δεν το αμφισβήτησε και ποτέ κανείς, αλλά δεν πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε μαζί την εκπομπή. Όποιος έχει βρει κύριο, παρουσιαστή, ραδιοφωνικό παραγωγό να κυκλοφορεί κάπου με το αυτοκίνητό του ή χωρίς, παρακαλώ ενημερώστε μας. Γράφει Σοφία εδώ μεταξύ, είναι πίσω. Μοντάρι. Δεν είναι εδώ. Νομίζω ότι δεν βρίσκεται εντός του κτηρίου. Το πολύ πολύ τώρα να πατάει το πόδι του μέσα στο κτίριο. Κάνετε, πώς είστε, εδώ είμαστε εμείς σίγουρα. Και θα έρθει και ο συνάδελφος σε πάρα πολύ λίγο και θα απολογηθεί και θα πει τα γνωστά. Πω, πάρα πολύ κίνηση, δεν την παλεύω και τι κατάσταση είναι αυτή και πού πάτε όλοι και όλη αυτή την κρίνια τη μεσημεριανή μας. Δεν μπορούμε και χωρίς αυτήν φυσικά, το παραδέχομαι. Μέχρι τις 5 παρεούλα με τη Σοφία Γαλάνη που επιμέλειται δημοσιογραφικός την εκπομπή μας. Από ό,τι καταλαβαίνω εσύ πια έχεις φτάσει στο σημείο Σοφάκι που βλέπεις παντού Γιάννηδες. Λάθος Γιάννη λέει, κατάλαβα. Η Ρούλα Βρετάκου είναι στο 4800 170 έως 174 και απέναντί μου είναι ο βράχος της ενημέρωσης, ο βράχος της ειδησιογραφίας, ο βράχος της επικαιρότητας και βράχος του Sky, ο κύριος Κώστας Πανός. Μου λέει ο Κυριάκος στο γήπεδο θα είναι. Από τώρα πήγε στο γήπεδο. Εντοπίστηκε, παιδιά! Ανεβαίνει.
1: Κάνεις εκπομπή?
2: Ό,τι θέλω θα κάνω.
1: Κάνεις ανακαταμετάδωση ρυθμών απαγορεύσεως?
2: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Με τον καιρό κάπως ισορροπήσαμε σήμερα. Βεβαίως στη Ρόδο και στην Εύβοια, εντάξει, έχουν γίνει πάρα πολλές καταστροφές. Καθόλου εντάξει. Σήμερα μάλιστα ο απεσταλμένος του Sky, ο Μιχάλης Τεζάρης, βρισκόταν έξω από μια επιχείρηση η οποία έχει καταστραφεί λόγω της κακοκαιρίας 3 φορές. Βελάτε λίγο στη θέση αυτού του ανθρώπου, ο οποίος τις 2 προηγούμενες έστησε την επιχείρησή του από την αρχή και καταστρέφεται για 3τη φορά. Άραγε θα μπορέσει να κάνει το ίδιο και τώρα. Γι' αυτό λέμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να επιταχύνονται όλες οι διαδικασίες όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και δεν το λέμε στερεοτυπικά, να προσπεράσουμε τα γραφειοκρατικά και να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει, να στηριχθούν οι άνθρωποι. Είναι άμεση ανάγκη. Κανείς που δεν έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τι είναι να χάνεις από κυριολεκτικά από τη μια μέρα στην άλλη ή το σπίτι σου, εννοείται, ή την επιχείρησή σου, τη δουλειά σου. Το μέρος το οποίο έχεις επενδύσει τα πάντα, όσα έκτισες μια ολόκληρη ζωή. Από την άλλη τώρα υπάρχει και η υπόθεση της κυρίας Γκυλφόιλ, η οποία συνεχίζει να μας απασχολεί. Γίνεται όλο και πιο γαργαλιστική αυτή η ιστορία όσο περνούν οι μέρες. Διαπιστώνω βεβαίως κάτι που επισήμανε και ο Άρης νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, στο Live View, ότι όλοι εκείνοι πέραν του Αργυρού, ο Αργυρός τώρα είναι μια ξεχωριστή ιστορία και έχουν πέσει τα φώτα πάνω του, γιατί είναι ένας πολύ δημοφιλής καλλιτέχνης ο οποίος από επιλογή βρέθηκε τόσο κοντά στη λάμψη και στα glitter της Guilfoyle. Άρα από τη στιγμή που κάνεις αυτή την επιλογή, μετά είναι λογικό όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως περίμενες, όχι στα καλά, όχι όταν ήρθε, όχι όταν όλοι λέγαμε πω, είναι μια εντελώς διαφορετική προσωπικότητα από ό,τι έχουμε συνηθίσει, και αυτό είχε μέσα και λίγο, ξέρεις, κάτσε να τη δούμε ρε παιδί μου, έχει ένα ενδιαφέρον, ας κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Τώρα δηλαδή πέφτουμε όλοι πάνω στην Guilfoyle, γιατί τώρα η Guilfoyle τελείωσε, για την Ελλάδα τουλάχιστον σε ό,τι αφορά αυτή τη θέση. Αλλά εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ανέβαζαν σοριδών φωτογραφίες με την Kimberly Guilfoyle για να παίρνουν τα like από κάτω και να δείχνουν και εκείνοι ότι είναι ρε παιδί μου του συστήματος, δηλαδή είναι μέσα στα πράγματα, σπέβδουν από προχθές να κατεβάσουν όλες τις φωτογραφίες. Όταν έχεις κάνει μια επιλογή, πρέπει να την στηρίξεις μέχρι τέλους και να υποστείς και τις συνέπειες αυτής της επιλογής. Αυτό, ας πούμε, αφορά και σένα. Δηλαδή αυτή η ιστορία πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Ναι, θες να σου παραγγείλουμε και τίποτα?
1: Έχει τίποτα τώρα?
0: Επειδή σε βλέπω χαλαρό.
1: Πρώτον.
0: Βγάλε τα μπουφάνα.
1: Πρώτον. Για να μην με βρεις μετά, τη φορά πατατούκες.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Ένα. Γιατί τόση ώρα με ξεφτιλίζεις?
0: Δεν κάνω αυτό.
1: Τι δεν κάνεις αυτό?
0: Αναρωτιέμαι που είσαι.
1: Στο φανάρι με σταμάτησαν, ναι. Η Βάσο και η Ναταλία τώρα. Η Βάσο και η Ναταλία, εδώ από το νοσοκομείο δίπλα.
0: Γεια σου, Βάσο και Ναταλία.
1: Ήταν στο αυτοκίνητο, φεύγουν τα κορίτσια και μου λένε πήγαινε γρήγορα, σε έχει η άλλη έχει ξεκινήσει ήδη και λέει που είναι και που είναι.
0: Γεια σας κορίτσια, ναι. Την αγάπη μας σε όλους τους γιατρούς, νοσηλευτές, προσωπικό εδώ του Μετροπόλιταν. Είμαστε γείτονες, οι άνθρωποι μας ξέρουν πια, τι να πω. Με όλους τους τρόπους.
1: Ξέρουν τα πάντα για μας.
0: Όταν λέμε ξέρουν τα πάντα για μας, ξέρουν τα πάντα για μας. Γιατί όταν είσαι δίπλα σε ένα νοσοκομείο, αυτό είναι τύχη. Γιατί ακόμη και μια μικρή αδιαθεσία, λίγο να σου πέσει πίεση, λίγο να μην αισθανθείς καλά, πας στο σωστό μέρος προκειμένου να σου δώσουν
1: τα φιλιά μας τα κορίτσια, λοιπόν.
0: Εσύ γιατί αργείς κάθε μέρα, είναι το ερώτημα.
1: Δεν είναι κάθε μέρα, σήμερα έτυχε.
0: Τι έτυχε και χθες έτυχε?
1: Χθες ήμουν μέσα, μόνταρα.
0: Τι μόνταρα?
1: Μόνταρα ταχυτικά μας θες.
0: Κοίταξε να δεις η εκπομπή μας, θέλω να σε ενημερώσω. Είναι 3 με 5.
1: Ναι, έχω ενημερωθεί γι' αυτό.
0: Όλοι καλά.
1: Είχα τις διαφωνίες μου.
0: Μήπως ναι. Είχες πει θα έρχομαι 3 και 10 με 5.
1: Είχα πει θα ξεκινάμε.
0: 3 και 20 πάει.
1: Έλα τώρα, 3 και 17 είναι και μπήκα 3 και 15. Με αυτά και με εκείνα θα με κάνει σε λίγο ότι έχω καθυστερήσει.
0: Και με βάζει να καθυστερώ μαζί με τον Κωστάκη. Έχω τον Κωστάκη μου, ας πούμε, που δεν κρατιέται. Θέλει για παράδειγμα.
1: Γενικώς,
0: να πέσει...
1: μια ζωή δεν κρατιέται ο Κωστάκης.
0: Ο Κωστάκης μας δεν κρατιέται, γι' αυτό είναι ο Κωστάκης. Αλλά θέλει να παίξει Αργυρό, ας πούμε, να δυναμώσουμε λίγο.
1: Α,
0: και
1: Αργυρό,
0: περιμένουμε σένα.
1: Τέλεια.

0: Και θα περίμενα.
1: Εχθές το ίδιο δεν παίξαμε.
0: Όχι.
1: Παίξαμε την Αθήνα μου.
0: Παίξαμε αυτό. Παίξαμε
1: την Αθήνα μου και παίξαμε και ένα άλλο.
0: Κάκιστα, ναι, αλλά δεν παίξαμε αυτό. Που θα ξεκινήσει αμέσως τώρα. Είσαι έτοιμος?
1: Ναι, είμαι.

0: έστειλε η διαχρονική μας φίλη Λίνα μήνυμα τώρα και μου λέει ότι είναι της ηλικίας σου.
1: Εντελώς. Ναι, είναι της ηλικίας μου. Ο Μπιθικότσης, ναι, είναι της ηλικίας μου. Το ποτά παδέχομαι.
0: Μπορούμε να γυρίσουμε λίγο στον Αργυρό τώρα.
1: Ναι,
0: συγγνώμη
1: ναι.
0: που το κάνω αυτό. Τελείωσε. Μπορούμε να βάλουμε ένα άλλο. Περίμενες μία μεγαλύτερη της προετοιμασία και θάρρος από την πλευρά του κυρίου Αργυρού στη διαχείριση αυτής της υπόθεσης?
1: Δεν
0: μου αρέσει αυτό που γίνεται τώρα με τον Αργυρό. Μιλάμε η κατάσταση.
1: Ναι, τον βρήκαν τώρα όλοι και τον χτυπάνε όλοι. Ναι, εντάξει, αλλά...
0: εντάξει. Προφανώς και εκείνος έκανε μια επιλογή όμως.
1: Ναι, έκανε μια επιλογή. Ο άνθρωπος είπε: δεν γνωρίζω την υπόθεση. Εγώ ασχολούμαι μόνο τα δικά μου. Αυτό δεν είπε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ετοιμαζόταν να την κάνει νονά την.
1: Ναι, ναι. Και δεν θα γίνει τελικά.
0: Δεν ρώτησαμε. Είπε να τον ρωτάμε μόνο ότι έχει να κάνει.
1: Θυμάσαι χθες τι λέγαμε εδώ πέρα. Μήπως δεν θα γίνει τελικά νονά και θα γίνει ο επόμενος πρέσβης.
0: Ποιος?
1: Δεν ξέρω ποιος είναι.
0: Α, να γίνει ο επόμενος πρέσβης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, όχι, δεν το πιστεύω αυτό.
1: Έλα, πλάκα κάνουμε τώρα, εντάξει. Αλλά, ναι, χθες ρωτήθηκε ο κύριος Αργυρός και είπε: δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά. Εγώ ασχολούμαι με τα δικά μου.
0: Πώς, από πότε δεν ασχολείται? Από τότε που απεπέμφθη η Kill Foil.
1: Ναι.
0: Μέχρι πριν ασχολιόταν.
1: Ναι.

0: Και όπως και να έχει ο Αργυρός, ένας ιδιώτης είναι. Ο οποίος ήταν κοντά στην κυρία Γκυλφόλη, τραγουδούσε, ο άνθρωπος τραγουδιστής παραμένει. Εντάξει, υποφελήθηκε νομίζω. Χθες, νομίζω θυμάσαι που βάλαμε στο ChatGPT αν του έκανε καλό ή κακό.
1: Ναι.
0: Όταν ήταν τόσο κοντά.
1: Σωστά.
0: Του έκανε καλό γιατί υποφελήθηκε από τις γνωριμίες και τα λοιπά. Μπήκε σε άλλα σαλόνια που λέμε, λαϊκά. Εντάξει, του έκανε και κακό γιατί χρεώθηκε τώρα αυτή τη σχέση. Τώρα συζητάμε τον Αργυρό εμείς. Αντί να συζητάμε την Γκυλφόλη.
1: Πώς λένε τα κορίτσια τις φίλες μας από το Μετροπόλιταν?
0: Βάσο και Ναταλία.
1: Η Βάσο και Ναταλία. Λέει ο Τάκης το λαγωνής, μάλλον σου παίρνανε τα κορίτσια για την πίεση. Η οποία πίεση ενώ σου ανεβαίνει και συνέχεια, βέβαια.
0: Στον δρόμο, ωραία.
1: Δηλαδή δεν σταματά, δεν πέφτει και
0: φεύγει. Εδώ στη Φαλερία σου πέτυχα.
1: Καλά να είσαι, δηλαδή, μονίμως στα κόκκινα.
0: Είμαι πιεσμένος γενικώς.
1: Πιεσμένος, δεν θυμάμαι πότε δεν ήσουν πιεσμένος όμως, Βρεγιάννη.
0: Νομίζω στα παιδικά μου χρόνια.
1: Δεν έχει κανένα
0: πολύ
1: νόημα
0: μικρούλι.
1: Αυτό πια.
0: Πολύ μικρούλι.
1: Μπουζούκι. Βρες ένα μπουζούκι. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, βρες ένα μπουζούκι. Πείτε μου ένα τραγούδι να βάλουμε. Α,
0: εκεί έλα, έχω. Που έπαιζε σαλάνες των Πατησίων.
1: Περίμενε, έχω βρει το σωστό τραγούδι.
0: Εντάξει,
1: okay. Για να μας κάνεις το έργο σου. Ακούω και η Λίνα σου ξαναλέω.
0: Εντάξει, να είναι καλά η Λίνα.
1: Που θα της αρέσει πολύ όλο αυτό.
0: Τη Δευτέρα την ξαναδώ.
1: Τη Λίνα.
0: Ναι.
1: Α, οκ, ωραία. Λοιπόν, είσαι έτοιμος.
0: Ναι, ναι.
1: Σίγουρα.
0: Βάλ το πρώτο, βάλ το πρώτο μπορικότα. Βάλ το πρώτο μπορικότα.
1: Δεν μου αρέσει καταρχάς το ύφος.
0: Έλα, βάλ το πρώτο.
1: Ναι, θες τη δραπετσόνα.
0: Βάλ τη δραπετσόνα να γίνει χαμός τώρα εδώ πέρα.
1: Βάλει λίγο δραπετσόνα.
0: Να τρίξω πατώματα.
1: Παρακαλώ. Μα εσύ δεν έμενες όμως τη δραπετσόνα.
0: Ποτέ.
1: Ναι, άρα γιατί να βάλουμε τη δραπετσόνα.
0: Γιατί όσοι τραγουδάνε τη δραπετσόνα και χορεύουν ένα σε δραπετσόνα.
1: Όχι, ρε παιδί.
0: Πάμε έναν 5 εκατομμύρια στη δραπετσόνα.
1: Δεν λέω αυτό σε καμία περίπτωση. Ωραία, δώσ' τη δραπετσόνα, ρε Κώστα.

0: θυμάται όταν γυρίζαμε το βράδυ από τη δουλειά. Α, για τα παιδικά μου χρόνια θα πω τώρα. Λοιπόν, στα Μπατήσια. Μαρία.
1: Ναι, Γιάννη.
0: Ήταν δύσκολα τα χρόνια εκεί.
1: Τι γινόταν στα Πατήσια τότε.
0: Για την κράβα θα σου πω τώρα γιατί είναι παραμένει
1: και εσύ. Δύσκολα χρόνια γιατί είναι.
0: Ήταν δύσκολα στα Πατήσια για την πίεση, δεν μου είπες εσύ, ότι έχω πίεση στη ζωή μου.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν είχα πίεση μικρός. Ήμουν χαλαρός. Μετά έπαιξα.
1: Ναι, στα
0: αλλά στα Πατήσια ήταν δύσκολα χρόνια.
1: Τι γινόταν, Γιάννη, εσύ που μεγαλώσατε.
0: Έχει σαλάνε στα Πατησίων. Ναι.
1: Ναι. Ναι. Και εμείς είχαμε αλάνες πάνω στο Μαρούσι.
0: Μαρούσι, ναι. Εμείς σαλάνε στα Πατησίων δεν είχαμε μπάλες, Μαρία.
1: Γιατί. Δεν είχατε. Ούτε για μπάλα.
0: Ούτε για μπάλα.
1: Τι έπαιζες.
0: Με αλουμινό χάρτα πέσαμε. Εκεί πάει το μυαλό σου, είναι φθηνό. Παίζει, είναι μόνος σου. Τώρα τα θέλε.

0: σου, εγώ ξέρω γιατί πώς το ερώτημα και δεν έχεις απαντήσει. Η μητέρα σου τα ακούει όλα αυτά που λες κάθε φορά.
1: Φυσικά.
0: Και τι άποψη.
1: Μαζί τα πέρασαμε. Δεν έχεις παρά να μιλήσεις.
0: Γιατί μιλάς έτσι. Όμως.
1: Γιατί μου βγαίνει ο Ελευθέρης Παπαδόπουλος κάθε φορά που ξεκινάω έτσι.
0: Βλέπω τώρα. Μας γράφει Σοφία Άνοιξη Δραγατσανίου στον Πειραιά και λέω μάλλον έχουν βγει όλοι να χορέψουν. Για κάποιοι να χορέψουν τραπετσόνα, δεν εξηγεί τα λιώ.
1: Άνοιξη Δραγατσανίου, δόξα τω Θεώ.
0: Είχε βρεθεί όλοι μας.
1: Ναι, το ξέρω, ήταν κλειστή για κανένα τρίωρο.
0: Είχε βρεθεί όλοι μας. 2026, τέλειο.
1: Δεν λένε εσύ τώρα, εντάξει.
0: Να βάλω και ένα άλλο, μήπως εμπνευστείς περισσότερο, γιατί σήμερα δεν ήσουν πολύ. Δηλαδή δεν πονέσαμε μαζί σου.
1: Μα πώς δεν πονέσατε, πάμε τα πετσόνα και λέγαμε τα παιδικά μου χρόνια στα Πατήσια που δεν είχαμε μπάλα να παίξουμε.
0: Θέλουμε τις ιστορίες. Πάμε, Μιχαήλ, ποιο να βάλουμε.
1: Και παίζαμε άλλα. Το κάτω, όχι κάτω στον Πειραιά, στον Πειραιά, όλα στον Πειραιά είναι όλα, έτσι.
0: Αυτό,
1: ωραία, αυτό είναι.
0: Να σας πω.
1: Μουράγιο, πώς λέει, κάτω στον Πειραιά.
0: Αυτό είναι. Ναι, ναι. Α, μου αρέσει και αυτό, μπράβο ρε Σοφία. Λοιπόν.
1: Ό,τι έχεις πόνο αρέσει και εσένα και Σοφία αρέσει.
0: Όχι, εσύ μας τον προκαλείς τον πόνο, μην μια χαρά ξεκινήσαμε ορεξάτη.
1: Όταν μπήκα ακούγατε Dua Lipa, τον Αργύρο ακούγατε, με το Αθήνα μου.
0: Να σου πω κάτι, μάτια βουρκωμένα είναι αυτό.
1: Αυτό είναι, μάτια βουρκωμένα.
0: Περίμενε τώρα, Κωστάκη έχει πόνο, θέλει να το βγάλει από μέσα του. Αυτή τη δουλειά κάνουμε κάθε μέρα. Δεν είχε μπάλα να παίξει τα Πατήσια και θα τον φημώσει τώρα.

0: τη σήμερα. Το αποφάσισα μόλις.
1: Μια ντομάτα στα τέσσερα.
2: Στον Πειραιά, στα Καμίνια.
1: Στα Πατήσια να σου πω, στα Πατήσια τι κάναμε.
0: Χτυπάει και το χέρι σου, ναι.
1: Δεν είχαμε μπάλα, Μαρία, δεν είχαμε τίποτα.
0: Ναι,
1: παπούτσια δεν είχαμε.
0: Το φάγαμε αυτό το έργο, πάμε παρακάτω.
1: Τα έχω πει για τα παπούτσια.
0: Ναι, ναι. Και για την μπάλα.
1: Το μεσημέρι γυρνούσαμε, πεινούσαμε, δεν είχαμε να φάμε. Τρώγαμε μια ντομάτα στα τέσσερα. Ένα κομμάτι τυρί. Το είχαμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
0: Τι τυρί ήταν?
1: Το κομμάτι τυρί. Κίτρινο, Μαρία.
0: Ορίστε, μου λέει ο φίλος μου ο Σπύρος τώρα, δεν είχες μπάλα, γι' αυτό έγινες Παναθηναϊκός. Δεν ήξερες πως είναι η κανονική μπάλα.
1: Καλή, καλό. Πολύ, πραγματικά. Πολύ καλό. Να ξέρει όμως ο φίλος μου ότι τα δικά μου χρόνια δεν υπήρχε Ολυμπιακός. Δεν υπήρχε πουθενά.
0: Λοιπόν, θα αφήσουμε για λίγο το Βασιλάκι Καϊλα και υποσχόμαστε ότι θα παίξουμε. Σοφία, γράψε όλες σου τις ιδέες τι να παίξουμε μέχρι τις 5 από ελληνικό κινηματογράφο, παιδιά. Μόνο έτσι θα πάμε.
1: Ναι.
0: Κωστάκι, ετοιμάσου. Πάρ τα όπλα σου στα χέρια. Ό,τι έχουμε στο αρχείο μας θα τα ακούσουμε εδώ παρέα. Γιάννη Κολοκυθά, ο πόνος και οι ιστορίες σου είναι η αφορμή για χαρά, φίλε, πια.
1: Μ' αρέσει που
0: δεν
1: γίνομαι...
0: υπάρχει πιο ωραίο πράγμα.
1: Μ' αρέσει που γίνομαι έμπνευση στη νέα γενιά.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
10: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
11: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
12: Ζαβρίτσης, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
13: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Σεσουάρ για δολοφόνους.
16: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
15: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
16: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
15: Σεσουάρ για δολοφόνους.
16: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
15: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να προσφέρουμε στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, πρόσθεσε. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει μια απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συμμετείχε στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες. Άρχισε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η τιμή πώλησης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, ξεκινάει από το 1,49 ευρώ το λίτρο. Διάταξη που θα απαγορεύει μισθώσεις και υπομισθώσεις διαμερισμάτων στο κέντρο της Αθήνας σε 20 με 30 μετανάστες που πληρώνουν από 10 έως 30 ευρώ, προανήγγειλε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Κατέρευσε τμήμα κτηρίου των πρώην Ιταλικών στρατώνων που στέγαζε παλιά το Πολεμικό Μουσείο στα Χανιά. Έχει αποκλειστεί το σημείο ενώ δυνάμεις της ΕΜΑΚ αναζητούν τυχόν εγκλωβισμένους. Σωρός ηλικιωμένου εντοπίστηκε από τις αρχές έπειτα από πυρκαγιά σε σπίτι στην περιοχή των Κήπων της Δημοτικής Ενότητας Φερών στην Αλεξανδρούπολη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτη Βαλάση. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις στην Αττική, μέχρι 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Τραγουδάρα είναι αυτό, βέβαια.
1: Ξέρετε ότι είναι τα καλύτερά μας αυτά.
2: Αυτό είναι που ήταν Πίπη.
1: Ναι, Πίπη. Αυτό δεν είναι. Είναι Ράιδα και το παλικάρι ήταν ο Πίπη.
2: Αυτή είναι. Που είναι Πίπη. Αυτό είναι. Που ήταν Πίπη.
1: Ναι, αυτό δεν είναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Που τραγουδάνε μαζί. Που φέρνει μαζί.
1: Να σου πω κάτι, μου θέλω κι άλλα. Θέλω κι άλλα, ρεσί.
2: Έχει ο Κωστάκη ένα. Έτοιμο.
1: Με Κωστάκη, πάμε. Φύγαμε. Αυτό που ακούσαμε προηγουμένως είναι η Αρχόντισσα και ο Αλίτης.

0: κάτι. Αυτά πρόλαβε να τα μάθει και να τα ακούσει η κυρία Γκυλφόλη.
1: Έχει φαγωθεί με την Γκυλφόλη με το lifestyle της.
0: Εγώ να.
1: Ναι.
0: Καθόλου δεν έχω φαγωθεί με
1: την Γκυλφόλη. Δεν σου πω ότι ξαφνικά βρέθηκε.
0: Είναι το talk of the town σε όλο τον επιχειρηματικό και κόσμο και στην κοσμική Αθήνα.
1: Τώρα χτυπάς άσχημα.
0: Καθόλου άσχημα.
1: Χτυπάς πολύ άσχημα γιατί κάνανε δουλειές οι άνθρωποι.
0: Και που δεν την καλούσαν και που δεν πήγαινε. Ήταν παντού η γυναίκα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Δουλειές κάνανε όμως.
0: Πόσο από το παντού περνάμε στο πουθενά όμως, τη σούνη ζωή.
1: Αυτό το είπε πολύ ωραία πετυχημένο το σύνενο που σου έλεγα χθες το πρωί. Από το zero στο zero.
0: Ναι. Επίδειξη μόδας θες. Μπροστά η Κίμπερλι. Τέχνη θες. Μπροστά η Κίμπερλι. Συναυλία θες. Παντού. Και πιστεύω εν τέλει ότι δεν εκτιμήθηκε ο αυθορμητισμός της.
1: Κοίτα, ήταν παραπάνω από αυτό που εμείς αντέχουμε.
0: Κάλτ ήταν.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό.
1: Τώρα το ξαφνικά μπορεί να δει την επίσημη εκπρόσωπο των ΗΠΑ στη χώρα μας, πρέσβη των ΗΠΑ σε κλαμπ στο Περιστέρι σε εγγένεια, απλά επειδή έτυχε να τη φωνάξουν.
0: Έχει ήταν... κάποιο θέμα εσύ με το Περιστέρι.
1: Ίσα. Επειδή εμένα μου αρέσει. Να πάω, εγώ να πάω. Αλλά να πάει η πρέσβη των ΗΠΑ επειδή είναι celebrity κατάσταση κτλ. Εντάξει, μου γλωτσάει λίγο. Πώς το πω, ρε παιδί μου.
0: Εσύ, πρέπει να βρούμε ένα τραγούδι τώρα από την κόρη μου τη σοσιαλίστρια.
1: Ναι.
0: Αλλά μέχρι τότε, Κωστάκη, έχει κι άλλο. Δώσε μας ένα ακόμη. Όχι ένα ακόμη,
1: καλά,
0: το τραγούδι.

0: κάνεις άλλο.
1: Καλά, τώρα καταλαβαίνεις.
0: Κάτσε κάτω πια.
1: Το αφιερώνω στο Κωστάκι μας, το αγοριό απέναντι.
0: Εννοείται που τον έχουμε τόσα χρόνια απέναντι.
1: Μη στάξει και μη βρέξει το έχουμε. Μη στάξει, μη βρέξει.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Α, θέλουμε οπωσδήποτε Βλαχοπούλου. Έχεις δίκιο, Σοφία.
1: Βέβαια.
0: Έχω στενάχωρη καρδιά και μια παραγγελία που έχει κάνει η Σούζη αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Έχει ζητήσει βρέα θεόφοβη.
1: Ναι.
0: Το νιάουρε γατούλα.
1: Ναι.
0: Εσύ.
1: Γεννημένη γατούλα.
0: Αντί να πεις το είμαι γυναίκα του κεφιού, και αυτό θέλουμε. Και λογαριασμό, πώς το λέει, καλέ. Είμαι γυναίκα του κεφιού.
2: Λογαριασμό λέει Λιόλιου.
0: Λογαριασμός είναι Λιόλιου, είναι άλλη. Okay.
1: Άλλη ταινία.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε εντελώς περιβάλλον. Και να σας θυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν έχετε σκεφτεί πόσοι άνθρωποι μας ακούν και πόσοι θα ήθελαν να μας ακούν αλλά δεν μπορούν. Ή μπορεί να βάζουν δυνατά το ραδιόφωνο για να μας ακούσουν, ή μετά προκύπτουν τσακωμοί μέσα στο σπίτι για την ένταση του ραδιοφώνου. Χαμήλωσέ το, μα δεν ακούω, δυνάμωσέ το κι άλλο. Η Ακούστικα Μέντικα λοιπόν μας προσκαλεί να κάνουμε το πρώτο βήμα για καλύτερη ακοή με δωρεάν αξιολόγηση ακοής και δωρεάν δοκιμή σύγχρονων ακουστικών βαρικοίας. 28 σύγχρονα κέντρα ακοής. Σίγουρα υπάρχει ένα στη γειτονιά σας, σίγουρα υπάρχει ένα δίπλα σας. Ακούστικα Μέντικα λοιπόν, 210-3278. Επικοινωνείτε με τους ανθρώπους εκεί. Ξέρω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλη αυτή την εβδομάδα που σας μιλάμε για την Ακούστικα Μέντικα. Μπορούν να σας καθοδηγήσουν για το πώς θα κάνετε μια αξιολόγηση δωρεάν ακοής και δωρεάν δοκιμή σύγχρονων ακουστικών βαρικοίας. Ξαναλέω, 210-3278. Ας φροντίσουμε τους δικούς μας ανθρώπους, ας φροντίσουμε τον εαυτό μας, μην αφήνουμε στην άκρη όταν αισθανόμαστε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά ή αρχίζουμε να μην ακούμε όπως ακούγαμε παλιά. Πρέπει όλο αυτό να ελεγχθεί, να γίνει ένας σωστός έλεγχος, να γίνει μια σωστή διάγνωση και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Ακούστηκα Μέντικα, 210-3278.
3: Ποιος είσαι εσύ?
4: Ο Πιέρ.
5: Δεν είσαι ο Τωμά.
4: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
3: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
6: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
3: Και ποιος είσαι?
4: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
5: Η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Cinque Student Hot Takes.
9: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
10: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
11: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
12: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Cinque Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
13: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
14: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. Artinfo.gr.
15: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
16: Πάμε Breaking Bad.
17: Πάμε Breaking Bad.
16: Είναι κωμωδία.
17: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
16: Stand-up είναι.
17: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
16: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
17: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
18: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
19: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
15: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αδλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αδλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent. Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
20: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
21: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
20: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
21: Μην το χάσετε.
22: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: έτσι ξαφνικά απ' έξω, ναι. Ένα τραγούδι μου λέει από τον ελληνικό κινηματογράφο. Ναι. Εκείνη την ώρα μου ήρθε στο μυαλό η Βουγιουκλάκη.
1: Δεν καμία σχέση με σένα. Αυτά τα νάζια που τα βρήκε.
0: Έτσι δεν βρήκα.
1: Δηλαδή από τη μία μα παίρνει και μα σηκώνει με κάθε φορά που λέμε τον καιρό. Από την άλλη μα λέει θέλω τον Νιάου Βρεγατούλα. Γι' αυτό σ' αγαπάω. Γιατί είσαι απρόβλεπτη.
0: Είμαι έτσι, μπράβο. Απρόβλεπτη, ναι. Όχι δικασμένη προσωπικότητα, απρόβλεπτη.
1: Όπω ο καιρό, Χριστίνα.
0: Έτσι είναι.
1: Τι θέλει ο καιρό.
2: Στην τρίπλα ήταν αυτή η Μαρία.
0: Ναι, φοβερή.
1: Δεν
0: τέλεια, δεν τέλεια. Δεν σα το πω ότι θα βγάλει
1: τέλεια. Είναι αυτά, λέω κι εγώ. Που θέλετε τη μουντάδα, την παλιομουντάδα.
0: Δεν είπα θέλω τη μουντάδα, είπα ότι δεν θέλω ζέστη.
1: Ναι. Τι κρύο έχει όμω.
0: Αυτή μια χαρά είναι, ωραιότατα.
1: Θα συνεχίσει τώρα αυτό.
0: Λοιπόν, κοίτα, αυτό θα συνεχίσει μέχρι αύριο το μεσημέρι. Μετά θα συνεπιάσει ότι αύριο το βράδυ θα βρέξει μέχρι το Σάββατο το πρωί. Και μετά θα πέσει και λίγο πάλι η θερμοκρασία, γιατί σήμερα ανέβηκε λιγάκι εδώ που τα λέμε και αύριο το ίδιο. Και θα βρέξει, εδώ στην Αττική τώρα μιλάω, μέχρι το Σάββατο το πρωί, τώρα θα είναι 11, θα είναι 12, κάπου εκεί, να σταματήσει και μετά δεν ξαναβρέχει. Όχι για πολύ, αλλά για τρεις μέρες οπωσδήποτε. Δηλαδή, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα. Μια χαρά καιρός, θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία. Όχι πολύ, λίγο. Τόσο όσο. Και θα είναι μια χαρά καιρός και οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και όλα καλά. Άρα θέλει μια προσοχή.
1: Κρύο θα έχει.
0: Όχι τόσο όσο έχει τώρα.
1: Α, ωραία.
0: Και όσο θα έχει το Σάββατο. Θα ανέβει λίγο. Ωραία. Δηλαδή να πάμε στους 22-23.
1: Έχουμε γενέθλια την άλλη εβδομάδα.
0: Το ξέρουμε, κυρία μου, το ξέρουμε.
2: Θα πάει στους 22-23. Ακριβώς.
0: Έξω θα σβήσουμε τα κεράκια.
1: Δεν έχει καμία σημασία. Εγώ θέλω να μου πεις αν θα είναι χειμώνα στα γενέθλιά μου.
0: Θα είναι. Όχι, δεν θα είναι χειμώνα.
1: Μπράβο. Αυτό ήθελα.
2: Φθινόπωρο όμως θα είναι.
0: Νομίζω ότι θα είναι φθινόπωρο.
1: Αφήστε να σβήσουμε τα κεριά μας και μετά καταχειμωνιάστε.
0: Ναι, δεν θα καταχειμωνιάσουμε. Θα είναι κάτι σε φθινόπωρο άνοιξη.
1: Α, μου αρέσει αυτό που λέω. Αφού έχει λίγη άνοιξη μέσα. Αλλά η άνοιξη φέρνει βρόχες.
0: Είναι τα γενέθλιά σου, γι' αυτό θα είναι.
1: Ναι, μου
2: το δώρο.
0: Το δώρο
2: σου του Θεούλη.
1: Το καλύτερο δώρο.
2: Έτσι, να έχει ωραία, ωραία.
0: Και.
2: Δεν αντέχω άλλο. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Δεν είπα που θα βρέξει.
2: Είστε δικασμένες και οι δύο προσωπικότητες. Ναι,
0: ναι,
1: εσύ
0: όμως,
1: είσαι χαρτί όμως.
2: Εγώ μια χαρά είμαι.
1: Εσύ είσαι.
2: Εγώ τα έχω όλα λυμμένα.
1: Όλα. Ωραία, για πες που θα βρέξει.
0: Θα βρέξει λοιπόν από, όπως σας είπα, από την Παρασκευή το βράδυ, πρώτα στα βόρεια. Θα βρέξει τα υπηρετικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες. Σε όλα τα υπηρετικά, την Εύβοια, δεν θα βρέξει συγχρόνως, αυτά που σας λέω, αλλά εκεί θα είναι το ριζουμέ. Μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι. Θέλει μία προσοχή η Εύβοια, γιατί, και οι Σποράδες βέβαια, γιατί επειδή έχει ήδη βρέξει πολύ και ακόμα δεν έχουν μαζευτεί όλα τα νερά, έχει ακόμα, και 30 χιλιοστά να ρίξει, που δεν είναι τίποτα σπουδαίο, θα επιβαρύνει αν πέσει στα σημεία που ακόμα κρατάει νερό. Αυτό ήθελα να πω, γι' αυτό θέλει μια προσοχή η Εύβοια και οι Σποράδες. Στη Ρόδο έτσι κι αλλιώς δεν θα βρέξει.
2: Ήταν συγκλονιστική εικόνα σήμερα στη Ρόδο,
0: ναι.
2: Όπου έκαναν μπάνιο.
0: Ναι, ναι.
2: Έκαναν μπάνιο στη θάλασσα. Τουρίστες προφανώς είχε ακόμα τουρίστες.
0: Μα ξέρεις τι είναι, νομίζω σας το είπα και χθες, ότι ό,τι συνέβη, συνέβη απάνω-πάνω στη μύτη, μέσα στην πόλη δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Από εκεί και κάτω ήταν άλλος θεός.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Άλλο
2: παραλίες που είχε ζημιές, ας πούμε, κι όμως,
0: ναι.
2: Έκαναν μπάνιο σήμερα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τελείωσε. Είχε καθαρίσει η θάλασσα και τελείωσε.
0: Ναι, ναι, όλα, όλα. Τι να πεις, ναι. Και ήταν και κάτι το οποίο δεν πιανόταν αυτό τη Ρόδο χθε. Η αλήθεια είναι.
2: Ναι.
0: Με τίποτα.
2: Μα, η έντασή του εννοείς, έτσι.
0: Και νερό. Η διάρκεια του.
2: Ναι.
0: Και εκείνο το σημείο που ήταν. Δηλαδή, γιατί δεν ήταν στην υπόλοιπη Ρόδο. Πώς θα το πιάσεις αυτό το πράγμα στην κουκίδα πάνω.
1: Βλέπω τον Μιχάλη Τεζάρη, Μιχάλη Τεζάρη στην Εύβοια, σωστά. Ο Νίκος Μαλλιαράκης ήταν στη Ρόδο.
0: Στη Ρόδο, ναι.
1: Ο Μιχάλης λοιπόν ήταν έξω από μια επιχείρηση η οποία έχει καταστραφεί ολοσχερός από κακοκαιρία τρεις φορές. Τώρα θα μου πεις πού ήταν χτισμένη αυτή η επιχείρηση.
0: Στο βοριά, χάμς θάλασσα. Και στο βοριά.
1: Ναι.
0: Κάτσε τώρα. Ναι. Δεν τα πληρύχνουμε κιόλας τον καιρό.
1: Ναι. Δεν πρόσεξα ακριβώς.
0: Επειδή ξέρω που ήταν.
2: Ναι. Σε επικίνδυνο σημείο.
0: Παιδιά, ήταν στο βουριά. Στη θάλασσα, μπροστά. Ναι.
1: Πώς γίνεται.
0: Η Αγία Άννα είναι το μάτι του βουριά.
1: Να σου πω κάτι, Χριστίνα μου. Ένα θέμα είναι. Εγώ δεν ξέρω τι συμβαίνει με το συγκεκριμένο άνθρωπο και μακάρι να τα ξαναφτιάξει όλα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Όπως το έκανα άλλες δύο φορές. Αλλά. Ένα πράγμα είναι ότι εγώ θα πάω να χτίσω κάτι πάνω στη θάλασσα παράνομα γιατί έτσι γουστάρω. Ναι. Και ένα άλλο πράγμα είναι ότι μου επιτρέπεται να το κάνω αυτό.
0: Προφανώς είναι. Να σου πω κάτι. Είναι δύο πράγματα τα οποία δεν πρέπει να συμβαίνουν.
1: Σωστά.
0: Ούτε από τη μία πλευρά, ούτε από την άλλη.

0: Εγώ μπορεί να θέλω να πάω να χτίσω μέσα στην, στον Παπαϊωάννου, μπροστά στη Βουλιαγμένη.
1: Δεν θα πρέπει κάνω. Ούτε εσύ να θέλει, ούτε η πολιτεία να σου το επιτρέπει.
2: Πήρε τρεις φορές άδεια αυτό, θα μου πει.
0: Ναι, απαταιώνε.
1: Πήρε.
0: Άνθρωποι οι οποίοι έχουν τέτοιες αντιλήψεις. Και ξαναλέμε, το ξεκαθαρίζουμε, δεν μιλάμε για την περίπτωση τη Εύβοια.
1: Όχι, γενικά, ρε παιδιά, γιατί λίγα είναι που είναι χτισμένα χαμηλά.
0: Στα καμένα δεν τα λέμε. Κάθε φορά που καίγεται και εγώ τα δάση. Ωραία. Ένα θέμα είναι αυτός ο οποίος θέλει να πάει να χτίσει εκεί που δεν πρέπει να χτίσει. Ένα άλλο πράγμα όμως είναι, και αυτή είναι η δουλειά του κράτους, αλλιώς δεν θα
1: πάει. Να μην του δίνει άδεια να πάει εκεί.
0: Ένα αυτό, και δεύτερον, άμα πάει να χτίσει, να τον σταματήσει.
1: Να τον σταματήσει. Βεβαίως.
2: Ή αφού χτίσει και δεν πέρασε ποτέ από εκεί πέρα ελληνικός μηχανισμός, να περάσει κάποια στιγμή ένας τελικός μηχανισμός. Και να πει, μεγάλε, τι έχουμε
1: εδώ.
2: Τι κάνουμε εδώ πέρα.
0: Παίζουμε βέβαια, αλλά όλα αυτά είναι ψηφαλάκια, παιδιά. Έρχονται και εκλογές, ας μην γελιόμαστε. Επειδή παίζαμε τραγούδια από ελληνικό κινηματογράφο, μας ακούει ο Γιώργος από το Μόντρεαλ και λέει: είμαι στην κίνηση πηγαίνοντας στη δουλειά. Οι Καναδοί ακούν τη μουσική από το ανοιχτό παράθυρο και χαμογελούν.
2: Γεια σου, ρε Γιώργο. Πολύ ωραίο.
0: Πού να ξέρουν
2: και
0: αυτοί.
2: Και θα δυναμώσει τώρα και το τραγούδι φεύγοντας, προλαβαίνουμε.
0: Θα γυρίσουμε όμως.
2: Όταν γυρίσουμε, λοιπόν, θα γυρίσουμε με χόρνο.
1: Άντε, γεια σα, μην πει κανεί, θα ξανάρθουμε.
0: Γεια σου, μπράβο, ρε Χριστίνα.
2: Πού θα πάμε τώρα, πού θα πεταχτούμε.
1: Πού θέλει να πεταχτούμε.
2: Πού πάμε πάντα.
1: Στο γνωστό Honda Center.
2: Εκεί θα πάμε λοιπόν και θα πάμε στο Μαρού θα πάμε. Εδώ στο Ρουσιμά, στη γειτονιά της κυρίας Αναστασοπούλου, στην οδό Βασιλή Σοφία, στον αριθμό 29, μας περιμένει ακόμα ένα Honda Center για να ανακαλύψουμε τα πάντα για την ομορφιά και τη μόδα.
3: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
7: Εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύχτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
11: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
10: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
11: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
10: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
11: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
10: Και η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο.
12: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 15 Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Τετράμινο λουκέτο στο αεροδρόμιο Χίο από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 15 Μαρτίου κλείνει ο διάδρομος προς γεώσεων απογειώσεων. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ήδη αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία που βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πολύμηνη ανατροπή των μετακινήσεων, των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και της καθημερινότητάς της. Στο πλαίσιο των αντιδράσεων, το Επιμελητήριο αποφάσισε το κλείσιμο των καταστημάτων τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου και συγκέντρωσε διαμαρτυρίες 12 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστηρά. Με στεναχωρεί και εμένα το κλείσιμο του αεροδρομίου. Θα παλέψουμε για αντισταθμιστικά ωφέλη, δήλωσε σήμερα το πρωί από το Ράδιο Αλήθεια ο βουλευτής Γιού της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Ας αναγνωρίσουμε όμως την ολοκλήρωση ενός έργου, σύμβολο για τη Χίο συμπλήρωσε. 2 χρόνια και 14 μέρες μετά την απόφαση του Δήμου Χίου να αποκαταστήσει τη βλάβη στο αναβατόριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και αυτό παραμένει χαλασμένο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, κατά παράβαση κάθε λογικής, ηθικής και νομοθεσίας, ο δάσκαλος της πληροφορικής που εργάζεται εκεί να βρίσκεται εγκλωβισμένος σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου του. Σε 24ωρη απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Την προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής πανδημοσιοπαλλητικής απεργίας 25 Νοεμβρίου αποφάσισε και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ. Την τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών που όπως είπε πλησιάζει αναμένει ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γιάννης Ρες για να καλυφθεί το κενό που υπάρχει σε δημοτικά σχολεία της Χίου για τη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας. Στους 5 καλύτερους δήμους πανελλαδικά για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών βρίσκεται ο Δήμος Χίου σύμφωνα με όσα ανέφερε ο προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών Κώστας Μούνδρος κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Για 20η φορά θα πραγματοποιηθεί και στη Χίο η Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Το Σωματείο Φορτοεκφορτών ευχαριστεί με ανακοίνωσή του το Λιμενικό Ταμείο για την παραχώρηση ενός ανυψωτικού μηχανήματος καθώς και ενός νέου καινούριου λιώμενου γραφείου για κάλυψη των αναγκών του Σωματείου. Σήμερα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα είναι ο πρόεδρος της κοινότητας του Βροντάδου, πολιτικός μηχανικός, καθηγητής του ΕΠΑΛ Βροντάδου Κώστας Βουκουνάς. Αύριο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 12 το μεσημέρι στο χώρο του αναγνωστηρίου της βιβλιοθήκης Κοραής θα πραγματοποιηθεί ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Οι 96 αυτές σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου διοργανώνει μια σημαντική ημερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους. Αύριο Παρασκευή 10 το πρωί στο Ομήριο στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα «Η Χίος ως σταυροδρόμι της ιστορίας και του πολιτισμού». Η 96 αυτή πραγματοποιεί αύριο 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι εκδήλωση στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα όπου θα γίνει παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης των στρατό Ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιία εκστρατείας της 96 αυτή. Ξεκινάει τις χειμερινές της προβολές αύριο στο Ομήριο η κινηματογραφική λέσχη στις 8.30 με την ανατρεπτική κωμωδία «Η Μεγάλη Σφαγή των Δεύτερων Καπία Λίμου», μια ελληνική κωμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Θανάσιου Τόμης Κλάβου. Ο Σύλλογος Ψυχολόγων Χίου διοργανώνει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανοιχτή εκδήλωση με θέμα «Αδιόρατα τραύματα, διαδρομές, διάλογη θεραπεία, μοίρασμα σκέψης και γνώσης». Τη μνήμη των Χίων Αηδήμων Οικουμενικών Πατριαρχών Κυρών Ιωακήμ Β' και Ιωακήμ Τέταρτου τιμά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη γενέτειρά τους Καλλιμασιά στον Ενωριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου το Ίδρυμα Πνευματικής και Κοινωνικής Διακονίας Καλλιμασιάς Γίου Άγιος Εμιλιανός ο Ομολογητής. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου καλεί στην αρχιερατική θεία λειτουργία του προστάτη του Συλλόγου Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Βαρβασίου στην πόλη της Χίου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 9 το πρωί. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Εχώρη, στο χώρο της εταιρείας γονέων ατόμων νοητικά υστερούντων, από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Με αφορμή τη φωτογραφική έκθεση Καριά της Δέλτα Χίος που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μαστίχας έως τις 31 Δεκεμβρίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι SOS. Η φωτογραφία χρειάζεται βοήθεια, γίνε συντηρητής για μία ημέρα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 11 το πρωί. Για ενήλικες και οικογένειες με παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών. Περιπατίνο οργανώνει πεζοπορία στο Πελινέο και το Βίκι την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 6943-520-363, 6973-526-723 και 6995-030-245. Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών. Την Τρίτη στις 7 το πρωί όρθρος και η Θεία Λειτουργία, τη Δευτέρα το απόγευμα στις 6.30 ο Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινζών κυρίου Μάρκου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εορτή του Αγίου Αρτεμίου, αύριο Παρασκευή, στον έθριο χώρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Από την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη 6 το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα πραγματοποιείται αρχιερατικός εσπερινός και στη συνέχεια εσπερινό κήρυγμα από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών με θέμα «Η Θεία Λειτουργία». Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 12.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου δυναμικού βαθύνματος 1,5 χιλιόμετρου στη Βόλισσο. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, η άνεμη βόρεια εντάσσεως 5 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 20 έως 75%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, η άνεμη βόρεια 4 μποφόρη, η θερμοκρασία από 14 έως 19 βαθμούς και η υγρασία από 51 έως 68%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Ποιος είναι σήμερα
3: ο ρόλος του Προέδρου μιας δημοτικής κοινότητας? Στο θέμα αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης κοινότητας του νομού, αυτής του Βροντάδου, ο πολιτικός μηχανικός καθηγητής του Επαγγελματικού Λυκείου Βροντάδου Κώστας Βούκουνας την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Αναφέρεται στα προβλήματα του Βροντάδου, σε αυτά των δημοτικών κοινοτήτων που παραμένουν χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά. Δυστυχώς η πολιτεία μας θέλει καταδότες.
4: Έναν όρκο τιμής μεταξύ μας και με τον αείμνηστο Πέτρο, φυσικά και με τον κύριο με τον Θοδωρή τον Παντελόγλου και τον Δήμαρχο, ότι θα κρατήσουμε την ηθική μας ακεραιότητα. Δηλαδή, δεν θα γίνουμε αιτία ένας συμπολίτης μας να μας βρίζει επειδή του προξενήσαμε κακό. Αντίθετα, όσο μπορούμε, ναι, θα παλέψουμε τα θέματα του.
5: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα ο Θανάσης Φριδάς και η

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 15 Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Τετράμινο λουκέτο στο αεροδρόμιο Χίο από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 15 Μαρτίου κλείνει ο διάδρομος προσγειώσεων απογειώσεων. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ήδη αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία που βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πολύμηνη ανατροπή των μετακινήσεων, των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και της καθημερινότητάς της. Στο πλαίσιο των αντιδράσεων, το επιμελητήριο αποφάσισε το κλείσιμο των καταστημάτων τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου και συγκέντρωσε διαμαρτυρίες 12 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστηρά. Με στεναχωρεί και εμένα το κλείσιμο του αεροδρομίου. Θα παλέψουμε για αντισταθμιστικά ωφέλη, δήλωσε σήμερα το πρωί από το Ράδιο Αλήθεια ο βουλευτής Υγείου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Ας αναγνωρίσουμε όμως την ολοκλήρωση ενός έργου, σύμβολο για τη Χίο συμπλήρωσε. 2 χρόνια και 14 μέρες μετά την απόφαση του Δήμου Χίου να αποκαταστήσει τη βλάβη στο αναβατόριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και αυτό παραμένει χαλασμένο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, κατά παράβαση κάθε λογικής, ηθικής και νομοθεσίας, ο δάσκαλος της πληροφορικής που εργάζεται εκεί να βρίσκεται εγκλωβισμένο σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου του. Σε 24ωρη απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Την προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής πανδημοσιοπαλλητικής απεργίας 25 Νοεμβρίου αποφάσισε και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Την τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών που όπως είπε πλησιάζει αναμένει ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γιάννης Ρες για να καλυφθεί το κενό που υπάρχει σε δημοτικά σχολεία της Χίου για τη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας. Στους 5 καλύτερους δήμους πανελλαδικά για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών βρίσκεται ο Δήμος Χίου σύμφωνα με όσα ανέφερε ο προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών Κώστας Μούνδρος κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Για 20η φορά θα πραγματοποιηθεί και στη Χίο η Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Το Σωματείο Φορτοεκφορτών ευχαριστεί με ανακοίνωσή του το Λιμενικό Ταμείο για την παραχώρηση ενός ανυψωτικού μηχανήματος καθώς και ενός νέου καινούριου λιώμενου γραφείου για κάλυψη των αναγκών του Σωματείου. Σήμερα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα είναι ο πρόεδρος της κοινότητας του Βροντάδου, πολιτικός μηχανικός, καθηγητής του ΕΠΑΛ Βροντάδου Κώστας Βουκουνάς. Αύριο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 12 το μεσημέρι στο χώρο του αναγνωστηρίου της βιβλιοθήκης Κοραής θα πραγματοποιηθεί ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Οι 96 αυτές σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου διοργανώνει μια σημαντική ημερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους. Αύριο Παρασκευή 10 το πρωί στο Ομήριο στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα «Η Χίος ως σταυροδρόμι της ιστορίας και του πολιτισμού». Η 96 αυτέ πραγματοποιεί αύριο 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι εκδήλωση στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα όπου θα γίνει παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης στον στρατό Ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιία εκστρατείας της 96 αυτέ. Ξεκινάει τις χειμερινές της προβολές αύριο στο Ομήριο η κινηματογραφική λέσχη στις 8.30 με την ανατρεπτική κωμωδία «Η Μεγάλη Σφαγή των Δεύτερων Καπία Λίμου», μια ελληνική κωμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Θανάσιου Τόμη Σκλάβου. Ο Σύλλογος Ψυχολόγων Χίου διοργανώνει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανοιχτή εκδήλωση με θέμα «Αδιόρατα τραύματα, διαδρομές, διάλογη θεραπεία, μοίρασμα σκέψης και γνώσης». Τη μνήμη των Χίων Αηδήμων Οικουμενικών Πατριαρχών Κυρών Ιωακήμ Β' και Ιωακήμ Τέταρτου τιμά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη γενέτειρά τους Καλλιμασιάς στον Ενωριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου το Ίδρυμα Πνευματικής και Κοινωνικής Διακονίας Καλλιμασιάς Γίου Άγιος Εμιλιανός ο Ομολογητής. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου καλεί στην αρχιερατική θεία λειτουργία του προστάτη του Συλλόγου Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Βαρβασίου στην πόλη της Χίου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 9 το πρωί. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Εχώρη, στο χώρο της εταιρείας γονέων ατόμων νοητικά υστερούντων, από τις 9.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Με αφορμή τη φωτογραφική έκθεση Καριά της Δέλτα Χίος που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μαστίχας έως στις 31 Δεκεμβρίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι SOS. Η φωτογραφία χρειάζεται βοήθεια, γίνε συντηρητής για μία ημέρα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 11 το πρωί. Για ενήλικες και οικογένειες με παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών. Το Περιπατίνο οργανώνει πεζοπορία στο Πελινέο και το Βίκι την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 6943-520-363, 6973-526-723 και 6995-030-245. Την 3η 20 Οκτωβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών. Την 3η 7 το πρωί όρθρος και η Θεία Λειτουργία, τη Δευτέρα το απόγευμα στις 6.30 ο Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινζών κυρίου Μάρκου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εορτή του Αγίου Αρτεμίου, αύριο Παρασκευή, στον έθριο χώρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Από την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη 6 το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα πραγματοποιείται αρχιερατικός εσπερινός και στη συνέχεια εσπερινό κήρυγμα από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών με θέμα «Η Θεία Λειτουργία». Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 12.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου δυναμικού βαθύνματος 1,5 χιλιόμετρου στη Βόλισσο. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος. Οι άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 19 βαθμούς και η υγρασία από 51 έως 68%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ακούτε το podcast «Μια σταγόνα μυθολογία» με τον Δημήτρη Καμπουράκη κάθε Πέμπτη στις 5 και 10 το απόγευμα. Ένας νταγλαράς που όριζε τις θάλασσες και τα νερά, αυτός ήταν ο θεός Ποσειδώνας. Ο Ποσειδώνας αναπαρίσταται πάντα σε αγάλματα και αμφορείς ως πανύψηλος και ενταυρατισμένος, με ένα μυτερό μουσι ως εκεί κάτω, με ανακατωμένα μακριά μαλλιά πίσω και βοστρίχου στο μέτωπο, με αγριάδα στο βλέμμα, ολόγυμνος ή μισόγυμνος από τη μέση και πάνω και με συνήθως επιθετική κίνηση του σώματος. Σήμα κατά τεθέν η περίφημη τριενά του, για την οποία έχουν γραφτεί δεκάδες αναλύσεις, άλλες πιστευτές και άλλες βγαλμένες από τη σφαίρα της πιο ζωηρής φαντασίας. Pod.gr.
1: Και τώρα μια σταγόνα όχι ιστορία, αλλά μυθολογία. Δημήτρης Καμπουράκης γράφει, συνθέτει, ομιλεί. Έχουμε πιάσει λοιπόν τον Ποσειδώνα και διατρέχουμε το βίο και την πολιτεία του μυθολογικού θεού της θάλασσας και των νερών. Καθότι ο Ποσειδώνας ήταν κάτι σαν τον σημερινό Άι Νικόλα, στο πιο αγριοπό και σαφώς πιο μπερμπάντικο, αλλά στη μυθολογική εποχή η επιρροή του δεν σταματούσε εκεί που σκάει το θαλασσινό κυματάκι. Είχε αρμοδιότητα και στις λίμνες και στα ποτάμια, ειδικά στους χήμαρους που φούσκωναν μετά τη βροχή. Γενικώς, όπου βλέπανε νερά, οι πρόγονοί μας τον Ποσειδώνα δόξαζαν. Προνομιακός του χώρος βέβαια ήταν η θάλασσα, τα πελάγι, οι ωκεανοί, οι βυθοί τους, τα ψάρια και τα κήτη που ζουν μέσα τους, αλλά και οι θαλασσινοί με τα καράβια τους και οι ναυαγοί με τις σανίδες τους που έπλεαν στην επιφάνειά τους. Αναμενόμενα και γνωστά πράγματα θα πείτε. Όχι και τόσο, καθότι ο Ποσειδώνας δεν είναι από τους μυθολογικούς θεούς που μας είναι οικείος σαν άλλους και άλλες του Δωδεκαθέου, παρά την προαιώνια σχέση που έχουμε εμείς οι Έλληνες με τη θάλασσα. Θάλασσα λοιπόν των Ελλήνων θαλασσινών και θαλασσοπόρων, των ταξιδευτών και των απικιστών, του ελληνικού εμπορίου και της ελληνικής πολεμικής ναυτοσύνης. Αχ, αυτή η θάλασσα, να ξέρατε με πόσους τρόπους, με πόσες λέξεις και με τι γοητευτικές παρομοιώσεις την περιέγραψαν οι αρχαίοι μας με πρώτο τον Όμηρο. Το αλμυρόν είδωρ, η ηχίεσα, αυτή που βουίζει δηλαδή, η πολυφλίσβιος, η πολυκύμαντη δηλαδή, η ατριγέτιος, αυτή με το φοβερό βάθος, η αγχιβαθής, αυτή που στην ακτή βαθαίνει απότομα, η πολυείς άλς, η αφρισμένη, η ορεινωμένη, η φουρτουνιασμένη και δεκάδες άλλα. Το παραθήν αλός που λέτε όταν τρώτε μαριδάκι εκεί που σκάει το κύμα, ομυρικό είναι. Η ρίζα της λέξης θάλασσα είναι από το αρχαϊκό Ινδοευρωπαϊκό «αλς», από το οποίο προέρχεται και το δικό μας «άλας», αλλά και το λατινικό «σόλτ». Όλα αυτά τα έχει στην κατοχή του ο Μέγας Ποσειδώνας, του οποίου την εικόνα την έχετε υπόψη σας, έτσι. Σε τόσα αγάλματα εδώ και εκεί την έχετε δει, με πιο διάσημο τον περίφημο οριχάλκινο Ποσειδώνα του Αρτεμισίου, και ας λένε κάποιοι ότι ενδέχεται να αποδίδεται όχι αυτός, αλλά ο Big Boss Δίας. Καθότι άλλοι λένε ότι με το δεξί του χέρι ετοιμάζεται να εξακοντήσει την τριενά του, άρα είναι ο Ποσειδώνας, και άλλοι ότι ρίχνει κεραυνό, άρα είναι ο Δίας. Τέλος πάντων, ο Ποσειδώνας αναπαριστάται πάντα σε αγάλματα και αμφορείς ως ένας πανύψηλος νταγλαράς με ένα μυτερό μουσιος εκεί κάτω, με ανακατωμένα μακριά μαλλιά πίσω και βοστρίχους στο μέτωπο. Με τόση αλμύρα και υγρασία ίσια θα ήταν τα μαλλιά του. Με αγριάδα στο βλέμμα, ολόγυμνος ή μισόγυμνος από τη μέση και απάνω, και με συνήθως επιθετική κίνηση του σώματος. Γενικά ο Ποσειδώνας είχε μια μάλλον οργισμένη σκηνική παρουσία. ήρεμο, γλυκό και χαμογελαστό Ποσειδονάκο δεν θα βρείτε ποτέ και πουθενά. Είτε στους αναγεννησιακούς πίνακες τον δούμε, είτε στις κλασικές κινηματογραφικές του αποδόσεις, είτε στη σύγχρονη τηλεοπτική του παρουσία σε κάτι χολιγουντιανές αηδίες, πάντα ο Ποσειδώνας εμφανίζεται τζόρας, τσαντίλας, βαβουριάρης, καταστροφικός, εκδικητικός, ζωφερός, επίφοβος. Η φάτσα του πάντα σκάει μύτη παρέα με πελώρια θαλασσινά κύματα που στο διάβα τους αφήνουν από μινάρια τσακισμένων καραβιών και ναυαγούς στα αφρισμένα νερά. Ποσειδώνας της μπουνάτσας, της ήρεμης θαλασσίτσας του Δειλινού ή της καλοκαιρινής βραδιάς με πανσέλινο δεν υφίσταται. Είχε βγάλει κακό όνομα, οπότε μόνο με τη μανία της θάλασσας ταυτίστηκε. Σ' όλα σχεδόν τα αγάλματα που είναι πάμπολα, τα ποδάρια του είναι πάντα πάνω στα κύματα. Παραδίπλα του δε συνήθως ξεπροβάλλει ένα δελφίνι, ενώ κρατά αδιαλείπτος και υπερηφάνος και την τρίαινά του. Αυτή η τρίαινά του, η πυρούνα του, είναι το σύμβολό του, το όπλο του και το σήμα κατά τεθέν του. Μα αυτήν έκανε όλες του τις δουλειές. Το τι σοφία και μπούρδα μαζί έχει γραφτεί από τους μελετητές για αυτή την τρίαινα δεν περιγράφεται. Οι πιο λογικοί αναλυτές λένε ότι επειδή οι ψαράδες χρησιμοποιούν αυτό το καμάκι με τις τρεις αιχμές, είτε για να πιάνουν χταπόδια, είτε για να καμακώνουν από τη βάρκα κανένα τροφαντό τόνο, είτε για να αποδιώχνουν τα σκυλόψαρα, την έδωσαν μυθολογικά και στο Θεό τους να την κρατά. Λογικό. Άλλοι πάλι λένε ότι οι τρεις αιχμές συμβολίζουν τη δύναμη των τριών κεραυνών που δείχνουν τη δύναμη του προκατόχου τους. Ψιλομπούρδα μου φαίνεται αυτό εμένα και να με συμπαθάτε. Άλλοι διατείνονται ότι οι τρεις αιχμές δείχνουν, λέει, τις τρεις διαφορετικές φάσεις της θάλασσας, δηλαδή τη γαλήνη, την τρικυμία, τη θύελλα. Τι να σας πω, παρατραβηγμένο το βλέπω και τούτο. Άλλοι ότι συμβολίζει, λέει, το τρισυπόστατο γη, είδωρ, αΐρ. Κι άλλοι το τραβάνε από τα μαλλιά και λένε ότι είναι το τρίο αισθήσεις, συνέστημα, σκέψη. Σε αυτούς τους τελευταίους συστήνω απλώς επίσκεψη σε ψυχίατρο να τους δώσει κανένα χαπάκι. Τέλος πάντων, ο Ποσειδώνας δεν την αποχωριζόταν την τρίαινά του με τίποτα. Όπως ο Θεριακλής δεν αποχωρίζεται τα τσιγάρα του και η κοκέτα γυναίκα το κραγιόν της. Και δεν την είχε για μόστρα την πυρούνα ο Θεός. Το δούλευε εντατικά το εργαλείο, να ξέρετε. Πότε ανακάτευε με αυτήν τη θάλασσα και έφτιαχνε φουρτούνες. Πότε ακουμπούσε με αυτήν την επιφάνεια και διέτασε τα νερά να ηρεμήσουν και να γλυκάνουν. Πότε τον έπιανε αμόκ και άρχιζε να κοπανά με την πυρούνα τη στεριά, οπότε ολόκληρα κομμάτια της πέφτανε στη θάλασσα και έτσι φτιάχνονταν τα νησιά. Οι πρόγονοί μας πίστευαν ακράδαντα ότι οι Κυκλάδες και οι Σποράδες ήταν αποτέλεσμα της ασίγαστης αυτής δραστηριότητας του Ποσειδώνα, που όποτε του την έδινε ξεκολούσε ολόκληρα κομμάτια γης από τον κεντρικό ελλαδικό κορμό, τα εξακόντιζε στο πέλαγος και τα μετέτρεπε σε νησάκια. Στην Τιτανομαχία μάλιστα πήρε στο κυνήγι το γίγαντα Πολυβότη, που ήταν φαντάρος του Κρόνου από το αντίπαλο στρατόπεδο. Έκανε ο Πολυβότης να την κοπανίσει προς τα ανατολικά, τον μυρίστηκε ο Ποσειδονάκος, έδωσε, λέει, μια πυρουνιά στην Κο, της έκοψε ένα κομμάτι, του το πέταξε και τον καταπλάκωσε. Το κομμάτι αυτό της γης που από κάτω της έχει τον μυθικό γίγαντα ονόματι Πολυβότη, Θεός να τον συγχωρέσει, είναι η Νήσυρος. Μάλιστα, ακροατές μου, έτσι φτιάχτηκε η Νήσυρος. Και πού τη βρήκε, παρακαλώ, αυτή την καταστροφική τρίαινα που ήταν χειρότερη από κομπρεσέρ ο Ποσειδώνας? Άλλη ταλαιπωρία και εδώ η εξακρίβωση της κατασκευαστικής ταυτότητας της τρίαινας. Οι μισές πηγές επιμένουν πως όταν ξεκίνησε ο Δίας την εξέγερση κατά του πατέρα του, του Κρόνου, που ήταν και πατέρας του Ποσειδώνα, έκανε ομαδική παραγγελία του οπλισμού του στρατεύματός του στους Κύκλοπες, που ήταν οπλουργοί ΑΑ και φτιάχνανε κάτι οπλάκια μούρλια. Κάτι σαν τη σημερινή Lockheed Martin δηλαδή, που φτιάχνει τα F-16, τα F-35 κλπ. Οπότε οι Κύκλοπες φτιάξανε τους κεραυνούς για το Δία, τη δερμάτινη περικεφαλαία για τον Πλούτονα και την Τρίαινα για τον Ποσειδώνα. Αν θυμάστε, στους Κύκλοπες είχε παραγγείλει το Τόξο και τα βέλη της και η Άρτεμη. Αυτές οι μαζικές παραγγελίες όπλων οπωσδήποτε βολεύουν, καθότι η εταιρεία που παίρνει τη μεγάλη δουλειά βγάζει και μια καλή προμήθεια για τον αρχηγό που υπογράφει τη σύμβαση. Αν και οι μυθολογικές πηγές δεν μας δείχνουν το Δία ως διεφθαρμένο, να το πούμε, γαμίκουλα ναι, Μυζαδόρο όχι. Η δεύτερη εκδοχή για την προέλευση της Τρίαινας του Ποσειδώνα είναι πιο εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη στη δική του ιστορία. Του την έφτιαξαν, λέει, την Τρίαινα οι Τελχίνες. Ποιοι ήταν αυτοί οι Τελχίνες? Κάτι μυστήριοι δαίμονες ήτανε τούτοι, 9 τον αριθμό, παιδιά της θάλασσας, άποδοι και άχυρες, λέει, αλλά με πτερήγια. Αυτοί ανακάλυψαν τα μέταλλα, το χαλκό, το σίδηρο, ήταν δε εξαιρετικοί μεταλλουργοί, τεχνίτες αξεπέραστοι. Τώρα, πώς διάλογο δουλεύανε το μέταλλο, δίχως να έχουν ούτε χέρια ούτε πόδια, αλλά μόνο πτερήγια, σαν τους κολλιούς και τις πέρκες, θα σας γελάσω. Πάντως αυτοί φτιάξανε την Τρίαινα του Ποσειδώνα, καθότι ήταν και συγγενής εξαγχιστίας μαζί του. Ναι, είχε παντρευτεί ο Ποσειδωνάκος την αδερφή του στην Αλία. 6 γιους έκανε με αυτήν την Αλία ο Ποσειδώνας και μια κόρη τη Ρόδη, από την οποία πήρε το όνομά της η Ρόδος. Τώρα, αν η Αλία ήταν ίδια με τα υπόλοιπα αδέρφια της και δεν είχε μήτε πόδια μήτε χέρια, είναι να μπορεί κανείς τι της λυμπίστηκε ο Ποσειδώνας και πόσο το καλό έκανε παιδιά μαζί της. Αλλά τα ίδια δεν έκανε και ο αδερφός του ο Δίας. Το είχε φαίνεται το σόι να πηγαίνουν με όλα τα τέρατα και να γενοβολάνε κιόλας μαζί του. Αφήστε που κατά μία μυθολογική εκδοχή η έξι γη που έκανε με την Αλία ο Ποσειδώνας βγήκαν τέτοιοι αλυταράδες που τους έδωσε ο ίδιος ο πατέρας τους μια με την πυρούνα και τους έστειλε στα Τάρταρα. Είχαν προσπαθήσει, λέει, ως και την ίδια τους τη μάνα να βιάσουν. Και μη χειρότερα να λέμε. Όσον αφορά τα ιερά ζώα του Ποσειδώνα, τα δελφίνια, δεν χρειάζεται εδώ και καμιά εξήγηση. Λούτσι ή κολλή θα σέρνανε το άρμα του θεού της θάλασσας. Τα εξυπνότερα και πιο χαριτωμένα θηλαστικά φυσικά που είναι τα δελφίνια. Τα αρχαϊκά χρόνια η λατρεία του Ποσειδώνα συνδέθηκε με τον Ταύρο, κυρίως στη Μινωική εποχή. Οι Μινωίτες ήταν θαλασσοκράτορες, άρα λάτρευαν το θεό της θάλασσας, ενώ τα δικά τους ταυροκαθάψια και ο μύθος του Μινόταυρου δείχνει τους υψηλούς λατρευτικούς συμβολισμούς που είχε ο Ταύρος για αυτή την αλόκοτη κριτική φυλή. Όσο όμως περνούσαν οι αιώνες και το εξημερωμένο άλογο εξαπλωνόταν στον ελλαδικό χώρο, τόσο άρχισε να συνδέεται η λατρεία του Ποσειδώνα με το λευκό άλογο. Γιατί? Μα διότι τα αφρισμένα κύματα, καθώς ξεσπάνε στις ακρογιαλιές ή στους απότομους βράχους, δίνουν την εικόνα ξέφρενου καλπασμού ενός σκοπαδιού από υπέροχα λευκά άλογα. Υπάρχουν τρομεροί αναγεννησιακοί πίνακες με συνθέσεις του Ποσειδώνα και της τρικυμίας του ως σκοπαδιού λευκών αλόγων. Συχνά τέλος το άρμα του Ποσειδώνα πάνω στα κύματα, εκτός από τα δελφινάκια, το έστερναν υπόκαμποι ή τρίτονες που ήταν ιχθυοκένταυροι. Οι κένταυροι ήταν μισά άλογα και μισή άνθρωποι, οι ιχθυοκένταυροι ήταν ψάρια από τη μέση και κάτω, άνθρωποι από τη μέση και πάνω. Όποια πλάσματα και να έστερναν πάντως το άρμα του, σήκωναν στα γονίδια νερού σαν τα σημερινά τζετ σκι, με αποτέλεσμα πάντα το άρμα του Ποσειδώνα να τρέχει στη θάλασσα στεφανωμένο με τα χρώματα της ήριδας, όπως έπρεπε σε έναν μεγαλόπρεπο θεό σαν τον Ποσειδώνα. Έτσι, για να έχετε και μια ωραία εικόνα στο μυαλό σας. Τώρα, πριν πάμε στα καμώματα του Ποσειδώνα, που όσον αφορά τις γυναίκες ήταν χειρότερες από τον αδερφό του το Δία, να σας πω ότι δεν υπήρχε ασφαλώς μόνο μια θαλασσινή θεότητα στην ελληνική μας μυθολογία. Μεγάλη η εντύπωση που έκανε η θάλασσα στους αρχαίους, πολλές και οι θεότητες που τις αποδόθηκαν. Απλώς, όσο περνούσαν οι αιώνες, είτε αυτές ενσωματώθηκαν στη φιγούρα του Ποσειδώνα, είτε υποβιβάστηκαν σε κατώτερες θεϊκές υπάρξεις μπροστά στον κυρίαρχο θεό της θάλασσας. Θα σας πω μερικούς από αυτούς τους θεούς, δίχως πολλή ανάλυση. Ο Νηρέας ήταν ο αρχαϊκός θαλασσινός θεός, ο θεός του ήρεμου θαλασσινού νερού κοντά στην ακτή. Εμφανίστηκε μυθολογικά τότε που πρωτοξεκίνησαν οι άνθρωποι να κοντοταξιδεύουν και μάλιστα μόνο με καλό καιρό. Ο Προτέας, άλλος θεός, ήταν ένα σκαλοπάτι πιο πάνω από τον Ηρέα. Είναι ο θεούλης της μικρής φουσκοθαλασσιάς. Στο μύθο είναι βοσκός που φυλάει τα πρόβατα ή τα κατσίκια του Ποσειδώνα. Τα μικρά άσπρα κυματάκια δηλαδή. Τρίτος, ο Φόρκης με ύψιλον, αναφέρεται στον Όμηρο κι αυτός, που είχε γυναίκα την Κητό, ένα θαλασσινό κήτος δηλαδή, ο οποίος αυτός ήταν ο παλιός θεός της Φουρτούνας. Άλλος είναι ο Θαύμας, θεός του μακρινού Πόντου, τον οποίον οι αρχαίοι δεν πολύ πλησίαζαν, διότι πίστευαν ότι εκεί τέλειωνε ο κόσμος, ο οποίος Θαύμας είχε μια γυναίκα που τη λέγανε Ηλέκτρα. Αυτή η Ηλέκτρα συμβόλιζε τα γαλάζια, τα τυρκουάζ και τα χρυσά χρώματα που παίρνει η θάλασσα. Κόρη του Θαύμα είναι η Ήρης, που είναι το ουράνιο τόξο. Άλλες θαλασσινές θεότητες ήταν οι Άρπιες με ύψιλον γιώτα, που εμφανίζονται μέσα σε φουρτούνες και τραμουντάνες να παίζουν άρπα. Γι' αυτό τις λένε Άρπιες. Άρα είναι η ήχη του αέρα πάνω από τη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Τρεις ήταν οι Άρπιες, η Αελό, που σημαίνει η ανάσα της φουρτούνας, η Καλενό με αλφαγιώτα και ωμέγα, που είναι η Μουντάδα και τα μαύρα σύννεφα πάνω από την αγριεμένη θάλασσα, και η Οκυπέτη ωμέγα ύψιλον, δύο τάφ, που είναι η ταχύτητα της καταιγίδας. Όπως βλέπετε, από θεότητες των νερών μας, άλλο τίποτα. Ειδική περίπτωση άλλου θεού της θάλασσας ήταν ο θεός Γλαύκος, που είναι το γλαυκό, το γαλάζιο ήρεμο κανονικό μας κυματάκι. Αυτός ενέπνευσε πολύ τους σύγχρονους καλλιτέχνες, αλλά και αρχαίους τραγωδούς. Κακομοιρούλης ο θεός Γλαύκος έκανε εντύπωση με τη μελαγχολία του, ναι, μα την Παναγία. Ήτανε, λέει, φτωχός ψαράς, σαν γέρασε πήγε να αυτοκτονήσει πέφτοντας από ένα βράχο, βούλιαξε στη θάλασσα, έφαγε ένα φύκι, μακάρι να βρίσκαμε κι εμείς ένα τέτοιο, και έγινε αθάνατος. Η μελαγχολία όμως, μελαγχολία. Ούτε τη ζωή ήθελε, ούτε την αθανασία. Μυστήριος τύπος. Αυτός ο Γλαύκος μέσα στην καταθλιψάρα του κάνει διάφορους χρησμούς για τους καιρούς και για τις θαλασσοταραχές, σκαρφαλώνει επίσης σε βραχάκια και κλαίει. Δεν έπαιρνε, λέω εγώ, κανένα λεξοτανίλ να του ανέβει λίγο η ντοπαμίνη, παρά μόλις έβρισκε κάποιο ναυτικό του άλλαζε τα φώτα στη μουρμούρα και το παράπονο. Τέλος πάντων, ήταν αδύνατος, γεράκος, κατακακόμοιρος, είχε μακριά πράσινα γένια, ουρά αντί για ποδάρια, και το κορμί του ήταν γεμάτο με φύκια και όστρακα. Μυστήρια φυσιογνωμία ο Γλαύκος. Τον είδε έτσι κλαμμένο και παραπονεμένο μια όμορφη κοπελίτσα, η Σκύλα. Συνήψε σχέση μαζί του, άλλη νεκρόφιλη κι αυτή, δια να τον επαναφέρει στις χαρές της ζωής. Ζήλεψε η Κύρκη που τους είδε και την έκανε τέρας που γάβγιζε και τρώγε κόσμο, και την εγκατέστησε παρέα με τη Χάριβδη εκεί στα στενά ανάμεσα σε Σικελία και Ιταλία. Εκεί ήταν που έπαθε την πλάκα του ο Γλαύκος. Όταν έχασε τη Σκύλα, χτύπησε η κατάθλιψή του κόκκινο και άρχισε τις μεταμορφώσεις. Πότε γινόταν θηλυκός, η Γλαύκη δηλαδή που τρόμαζε τους ναυτικούς, πότε λάμια, αφήστε τα να πάει στο διάολο. Μόλις είδαν την κατάντια του λοιπόν οι καλλιτέχνες, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, τον απαθανάτησαν σε αγάλματα και πίνακες και τραγωδίες. Έτσι γίνεται. Η κακομοιριά και η δυστυχία γίνονται τέχνη που βγάζει χρήμα με ουρά. Και στο επόμενο podcast για τον Ποσειδώνα θα μιλήσουμε. Ακούσατε το podcast «Μια σταγόνα μυθολογία» με τον Δημήτρη Καμπουράκη. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
2: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής Technet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
1: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
0: Τεχνική εταιρεία Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
1: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Όπως περνάω και δεν ξέρω τι ζητάω, στις κερκίδες στην αγκάλι ψάχνω να βρω της βραδιάς τη θαλπορή. Πάνε και έρχονται τα μέα και η ανέρυθρη σημαία, η φωνή που εξουσιάζει την κροτίδα που θα σκάσει, να η απειλή.

όχι και αναρχία. Στον εξώστη εξουσία διεμένη παρακολουθεί. Μια βουή και μια σιρήνα σε ρυθμό σαν μια τουρμπίνα, σαν

η αγωνία μεγαλώνει και το πάθος αναγχώνει. Με πληγώνει, με στριμώχνει. Πού θα βγει? Παιδική μου οπτασία της εφηβείας μου, πορεία της καρδιάς μου ανταρσίας. Ότι νιώθω και δεν λειτουργεί. Σ' ένα τούνελ τον όνειρό μου διεκδικεί το ιδανικό μου που διχάζει το παρόν μου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 15 Οκτωβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που μετέφερε στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου ο πρόεδρος του Κλέαρχους Χρήσης, το κλείσιμο του αεροδρομίου Χίου για την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης νέου ασφαλτοτάπητα και την επέκταση του διαδρόμου θα διαρκέσει από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 15 Μαρτίου, δηλαδή εκτός απροόπτου, θα διαρκέσει ένα τετράμινο. Ήδη στο πλαίσιο των αντιδράσεων για μια τέτοια απόφαση, το επιμελητήριο αποφάσισε το κλείσιμο των καταστημάτων τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου και συγκέντρωσε διαμαρτυρία στις 12 το μεσημέρι της ίδιας μέρας στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Η αναβάθμιση και επέκταση του αεροδρομίου της Χίου αποτελεί την κύρια προτεραιότητά μου. Καταλαβαίνω απόλυτα το πρόβλημα της έλλειψης πτήσεων για 4 μήνες, είπε το πρωί σε συνέντευξή του στο Ράδιο Αλήθεια ο Νότης Μεταράκης. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε. Η επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεων ξεκίνησε το 2022 και ολοκληρώθηκε το 2025. Η επέκταση του διαδρόμου ξεκίνησε το 2022 και θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027. Τον Μάρτιο του 2026 παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός ολοκλήρωσης του έργου, ο οποίος προέβλεπε σαφώς ένα σημαντικό διάστημα κλεισίματος του διαδρόμου για να γίνει ολική ανακατασκευή του υφιστάμενου τμήματος και σύνδεση με την επέκταση. Τεχνικός δεν είμαι, συνέχισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Χίου. Οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν να ενώσουν δύο φάσεις και να φέρουν νωρίτερα το κλείσιμο, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία το Πάσχα και το καλοκαίρι. Ένα τέτοιο μεγάλο έργο δυστυχώς αναπόφευκτα δημιουργεί δυσκολίες για την τοπική κοινωνία κατά τη φάση της εκτέλεσης. Σαφώς πρέπει να εξηγηθούν οι λόγοι επιτάχυσης και ασφάλειας που οδήγησαν τις αρμόδιες αρχές στην απόφασή τους, όπως και πρέπει να εξασφαλιστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό ο περιορισμός αρνητικών επιπτώσεων. Το νέο αεροδρόμιο ανοίγει νέες προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης για τη Χίο και η ολοκλήρωσή του έχει την καθολική στήριξη των κατοίκων και των επιχειρήσεων. Όσον αφορά τις επιπτώσεις αποκλεισμού, το καταλαβαίνω απόλυτα και είμαι έτοιμος να ακούσω κάθε πρόταση ώστε να αγωνιστούμε όλοι μαζί για αντισταθμιστικά ωφέλη, κατέληξε ο Νότης Μεταράκης. 2 χρόνια και 14 ημέρες μετά την απόφαση του Δήμου Χίου να αποκαταστήσει τη βλάβη στο αναβοατόριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και αυτό παραμένει χαλασμένο. Αυτό έχει στο αποτέλεσμα, κατά παράβαση κάθε λογικής, ηθικής και νομοθεσίας, ο δάσκαλος πληροφορικής που εργάζεται εκεί να βρίσκεται εγκλωβισμένος σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου του. Σε 24-ωρη απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. 21 Οκτωβρίου. Η εκπαιδευτική κοινότητα της Χίου βγαίνει στο δρόμο γιατί η κατάσταση στα σχολεία μας δεν πάει άλλο. Αυτό επισημαίνει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας μεταξύ άλλων. Τα κενά εκπαιδευτικών παραμένουν δεκάδες και φέτος στη Χίο και χιλιάδες πανελλαδικά. Σημαντικές ελλείψεις υπάρχουν σε ειδικότητες όπως η μουσική, τα εικαστικά, η θεατρική αγωγή, η πληροφορική και τα γερμανικά, αλλά και στην παράλληλη στήριξη για τους σχολικούς νοσηλευτές. Οι ανάγκες των μαθητών δεν μπορούν να περιμένουν. Στις 21 Οκτωβρίου, στις 11.30 το πρωί, στην πλατεία Βουνακίου, πραγματοποιούμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Την προκήρυξη 24-ωρης πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλλητικής απεργίας στις 25 Νοεμβρίου αποφάσισε μεταξύ άλλων και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Όπως ανακοινώθηκε, η πανελλαδική απεργία της ΑΔΔΗ πραγματοποιείται με αιχμή τις διεκδικήσεις για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, άμεση επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης. Την τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, που όπως είπε πλησιάζει, αναμένει ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γιάννης Ρες για να καλυφθεί το κενό που υπάρχει σε δημοτικά σχολεία της Χίου για τη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας. Όπως είπε στην Αλήθεια, από το Υπουργείο Παιδείας έχει λάβει τη διαβεβαίωση ότι θα προσληφθεί καθηγητής-καθηγήτρια ώστε να γίνεται διδασκαλία γερμανικών σε 7 σχολεία μετά από αίτημα που αφορά 92 μαθητές. Στους 5 καλύτερους δήμους πανελλαδικά για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών βρίσκεται ο Δήμος Χίου, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών Κώστας Μπουλάς κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής. Όπως είπε, ο Δήμος Χίου έχει αναθέσει σε εταιρεία την επισκευή ζημιών με αποτέλεσμα την άμεση επιδιόρθωσή του, ενώ ακολουθεί όλα τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Για 20η φορά θα πραγματοποιηθεί και στοιχείο η Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Σκοπός της δράσης αυτής είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των οδηγών και ειδικά των νέων για τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στοιχείο, η δράση θα πραγματοποιηθεί σε καταστήματα εστίασης της Προκυμαίας με τη συμβολή και στήριξη του Τμήματος Τροχέας Χίου, των εκπαιδευτών οδηγών και του Παραρτήματος Χίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Όπως είπε ο διοικητής του Τμήματος Τροχέας Χίου Παντελής Καλανδρόπουλος, η δράση αγκαλιάζεται από τους θαμώνες των καταστημάτων που κάθε χρόνο συμμετέχουν, ενώ όλες οι προσπάθειες ευαισθητοποίησης για το θέμα της μη κατανάλωσης αλκοόλ κατά την οδήγηση φαίνεται τα τελευταία χρόνια ότι αποδίδουν. Στο ίδιο πλαίσιο και οι δηλώσεις του εκπαιδευτή οδηγών Μιχάλη Κουτρή, που τόνισε ότι ελπίζουμε στο μέλλον αυτές οι δράσεις να μην έχουν πια νόημα, καθώς οι οδηγοί τηρούν τους βασικούς κανόνες ασφαλούς οδήγησης. Αρρωγός στη δράση και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με την Αργυρό Καστάνια να επισημαίνει ότι όταν ευαισθητοποιήσουμε τη νέα γενιά, τότε θα έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, το τμήμα αρχαρίων της ομάδας Dos Dos Tango en Chios διδάσκεται κάθε Δευτέρα 8 το βράδυ με 9.30 στο στούντιο 86 με δωρεάν μαθήματα γνωριμίας. Το Σωματείο Φορτοεκφορτών ευχαριστεί με ανακοίνωσή του το Λιμενικό Ταμείο για την παραχώρηση ενός ανυψωτικού μηχανήματος καθώς και ενός καινούριου λιώμενου γραφείου για την κάλυψη των αναγκών του Σωματείου. Μετά την εκδοτική επιτυχία που είχε η σειρά βιβλίων του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορία της Χίου», οι εκδόσεις ΑΠ προχώρησαν στην τέταρτη έκδοση του πρώτου τόμου που περιλαμβάνει αναλυτικά την ιδιοσιογραφία στο νησί μας ένα χρόνο πριν την απελευθέρωση του νησιού από τον Οθωμανικό τουρκικό ζυγό έως το 1934. Η σειρά των βιβλίων συνεχίστηκε με αναφορά στα γεγονότα ανά δεκαετία. Η ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου και το πολυκατάστημα Πηξίδα προσκαλούν σε μία συζήτηση με τη συγγραφέα Τασούλα Βερβενιώτη για την ιστορία, τη μνήμη και τις γυναικείες φωνές του εμφυλίου πολέμου με αφορμή το νέο της βιβλίο «Οι μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού 1946-1949» από τις εκδόσεις Κουκίδα σήμερα Πέμπτη στις 6 το απόγευμα στο Book Cafe του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Στη συζήτηση συμμετέχουν η Μαρία Νανά και η Δέσποινα Πουπάλου, εκπαιδευτική. Ποιος είναι ο ρόλος του Προέδρου μιας δημοτικής κοινότητας? Το θέμα αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης κοινότητας του νομού, αυτής του Βροντάδου. Ο πολιτικός μηχανικός, καθηγητής του ΕΠΑΛΟ Βροντάδου, Κώστας Βούκουνα, σήμερα Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα και στην εκπομπή Αυτοπροσώπους στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Αναφέρεται στα προβλήματα του Βροντάδου, σε αυτά των δημοτικών κοινοτήτων που παραμένουν χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά. Δυστυχώς η πολιτεία μας θέλει καταδότες. Αύριο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 12 το μεσημέρι στο χώρο του αναγνωστηρίου της βιβλιοθήκης Κοραής θα πραγματοποιηθεί η ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Υπερασπίζεσαι καλύτερα έναν τόπο όσο τον γνωρίζεις. Δεν φτάνει μόνο η ψυχή και η μαχητικότητα, χρειάζεται και η γνώση. Με αυτά προφανώς στο μυαλό, οι 96 αυτές, σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου, διοργανώνει μια σημαντική ημερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους. Αύριο Παρασκευή, 10 το πρωί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο, στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα «Η Χίος ως σταυροδρόμη της ιστορίας και του πολιτισμού». Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τροφίμων με την ονομασία ημέρα Άρτου, η 96 αυτή γνωστοποίησε ότι αύριο Παρασκευή 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στην οποία θα γίνει παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης των στρατό Ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιή εκστρατείας της 96 ΑΦΤΕ. Σκοπός της δράσης είναι η ανάδειξη της σημασίας του άρτου ως βασικού αγαθού για τη διατροφή του ανθρώπου, της αξίας των Δημητριακών και της Γεωργίας. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου επιστρέφει στο Ομίριο για την πρώτη προβολή της νέας σεζόν, αύριο Παρασκευή 8.30 το βράδυ, με την ανατρεπτική κωμωδία «Η Μεγάλη Σφαγή» των Β' Καπία Λίμου. Πρόκειται για μια ελληνική κωμωδία του 2025, σε σενάριο και σκηνοθεσία Θανάσιου Τόμη Σκλάβου. Ο Σύλλογος Ψυχολόγων Χίου διοργανώνει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου την ανοιχτή εκδήλωση «Αδιόρατα τραύματα. Διαδρομές, διάλογοι, θεραπεία. Μοίρασμα σκέψης και γνώσης». Τη μνήμη των Χίων Αηδήμων Οικουμενικών Πατριαρχών, κυρών Ιωακήμ Β' και Ιωακήμ Τέταρτου, τιμά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη γενέτειρά τους Καλλιμασιά και στον Ενωριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, το Ίδρυμα Πνευματικής και Κοινωνικής Διακονίας Καλλιμασιάς Χίου Άγιος Εμιλιανός Ομολογητής με το εξής πρόγραμμα. Όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρκου, Προέδρου του Ιδρύματος. Αρχιερατικό Μνημόσυνο Οικουμενικών Πατριαρχών, κυρών Ιωακήμ Β' και Ιωακήμ Τέταρτου και Μητροπολίτου Πίτσμπουργκ κυρίου Μαξίμου. Επίκαιρη ομιλία από την Ελένη Παπαδοπούλου, θεολόγο διευθύντρια του Γυμνασίου Καλλιμασιάς Γεώργιος Σταγκούλης και κέρασμα στην Ενωριακή Αίθουσα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου καλεί στην αρχιερατική θεία λειτουργία του προστάτη του Συλλόγου Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Βαρβασίου της πόλης της Χίου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 9 το πρωί. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Εταιρείας Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων στον Εχώρη από τις 9.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη των εργαζομένων και φίλων της στέγης. Με αφορμή τη φωτογραφική έκθεση «Καριά της Δέλτα Χίος» που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μαστίχας έως τις 31 Δεκεμβρίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι SOS «Η φωτογραφία χρειάζεται βοήθεια. Γίνε συντηρητής για μία ημέρα». Για ενήλικες και οικογένειες με παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 11 το πρωί. Το Περιπατίν οργανώνει πεζοπορία στο Πελινέο και το Βίκι την Κυριακή 18 του μήνα με οδηγό τον Θοδωρή Γιαννικάκη. Εκκίνηση με λεωφορεία από το Δημαρχείο της Χίους στις 7.30 το πρωί. Όσοι φτάσουν με δικό τους μέσο ραντεβού στη Σπαρτούντα στις 9.30 το πρωί. Περισσότερες πληροφορίες στην Άννα Μαρία Ζαφυράκη στο τηλέφωνο 6943-520-363, Μαρία Κουνέλη Πυριανάν 6973-526-723 και Πολίνα Σελεμενάκη στο τηλέφωνο 6995-030-245. Την 3η 20 Οκτωβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών μετά την Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας. Την 3η στις 7 το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, τη Δευτέρα παραμονή της εορτής στις 6.30 το απόγευμα Αρχιερατικός Εσπερινός Χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρκου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εορτή του προστάτου της Ελληνικής Αστυνομίας Αγίου Αρτεμίου, αύριο Παρασκευή στον έθριο χώρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Την αιμοδοσία διοργανώνει η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Τοπική Διοίκηση Χίου, συμμετέχουν η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Αιγαίου, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Χίου και η Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Χίου. Επίσης θα πραγματοποιηθεί δράση ενημέρωσης και λήψη δειγμάτων για δότες μυελού των οστών. Από την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα πραγματοποιείται αρχιερατικός εσπερινός και στη συνέχεια εσπερινό κήρυγμα από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών με θέμα «Η Θεία Λειτουργία». Ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Χίου διοργανώνει την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και το ΕΚ Χίου διήμερο ενημέρωσης και σεμινάριο με θέμα «Ψηφιακά εργαλεία, ο ρόλος στην επικοινωνία και στην εκπαίδευση». Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στις 10.30 το πρωί με σημείο συνάντησης στο παλιό σχολείο στον Εγρηγόρο θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία στο μονοπάτι Εγρηγόρος Αγιάσματα. Οι συμμετέχοντες θα κατέβουν ένα από τα πρώτα μονοπάτια που ανοίχθηκαν στη Χίο, μια εύκολη διαδρομή σε ένα μονοπάτι που περνά μέσα από το ιδιαίτερο τοπίο της Χίου, ανάμεσα σε ξερολιθιές, πεζούλες, ξοκλήσια και ίχνη της αγροτικής ζωής του τόπου με καταπληκτική θέα. Η πεζοπορία θα καταλήξει στο υδραθεραπευτήριο των Αγιασμάτων, όπου θα μπορέσουν να απολαύσουν ένα θερμό λουτρό, απαραίτητο όμως το κλείσιμο ραντεβού, στο τηλέφωνο 22 740 219 79. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Για την τέταρτη αγωνιστική της Water Polo League Ανδρών, Παναθηναϊκός Απόλλων 14-15, ο Χιώτης Πολίστας Κώστας Γιουβέτσης 3 γκολ για τον Παναθηναϊκό και η Ιδραϊκός Βουλιαγμένη 11-14. Επίσης για την τέταρτη αγωνιστική της Water Polo League Γυναικών, Γλυφάδα Εθνικός 13-15. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Α τοπικής κατηγορίας ποδοσφαίρου, ο Ποσειδών νίκησε στο δημοτικό στάδιο της Χίου τη Μικρασιατική με 5-1 και για τη δεύτερη αγωνιστική της Β κατηγορίας, ο Λέλαπας νίκησε με 4-1 τον Λέοντα. Η Δάφνη απέκτησε τον Αλβανό μεσοαμυντικό ποδοσφαιριστή Γκέραλτ Μάρκου και τον αμυντικό ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Πολυχρονόπουλο. Ο Βροντάδος απέκτησε τον νεαρό αμυντικό ποδοσφαιριστή Θανάση Ράπτη που έπαιζε στη νίκη Δροσιάς. Πρόεδρος της νέας τοπικής επιτροπής Χίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης ανέλαβε ο Γιάννης Βενέτης. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 12.30 το μεσημέρι στη Βολισσό, θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου δυναμικού βαδίσματος 1,5 χιλιόμετρου. Η μνήμη δύο αγαπημένων ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Του Ιωάννη Τζιώνα, εν ενεργεία αστυνομικού που υπηρετούσε στη Χίο, και της Μαρίας Γεωργαρούδη, δύο ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στις καρδιές όσων τους γνώρισαν και τους αγάπησαν. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 51 έως 68%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως τις 8.30 το βράδυ τα φαρμακεία Κοσμάς στην οδό Καλαμπόκα 79 και Χατζηδάκη στην οδό Κανάρι 5 και Λεωφόρος Αιγαίου 16. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 8.30 το βράδυ το φαρμακείο Μπαλακίτσι Κασαπάκη στην οδό Καλουτά 157 στο νοσοκομείο. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1848. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης διορίζεται πρωθυπουργός από το βασιλιά Όθωνα. Σαν σήμερα στοιχείο το 2006. Στις τελευταίες νομαρχιακές εκλογές επανεκλέγεται νομάρχης ο Πολύδωρος Λαμπρινούδης. Επίσης εκλέγονται δήμαρχοι. Ομηρούπολης Γιάννης Μαλαφής, Αγίου Μινά Γιάννης Παντελάρας, Αμανής Γιώργος Χρήτης, Ιωνίας Παναγιώτης Καμίτσης, Καμποχώρων Μανώλης Κράκαρης, Μαστιχοχωρίων Ηλίας Κλισάς με απόφαση του εκλογοδικίου, Ινουσών Ευάγγελος Αγγελάκος και Ψαρών Μανώλης Αγαπούσης. Σαν σήμερα στοιχείο το 2023, δεύτερος γύρος αυτοδιοικητικών εκλογών. Νέος Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου εκλέχθηκε ο Κωνσταντίνος Μουτζούρης με 54,68% και νέος Δήμαρχος Χίου ο Γιάννης Μαλαφής με 62,27%.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
0: Πιστή εδώ στο ραδιοφωνικό ραντεβού μας για μία ακόμη φορά.
1: Θα κάνουμε παρέα για περίπου μία μισή ώρα.
0: Και να ξεκινήσουμε από το αγαπημένο μας ChatGPT. Σύντομα διαβάζουμε, θα είναι διαθέσιμο και με ερωτική λειτουργία. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε ο επικεφαλής της OpenAI, Sam Altman, χωρίς όμως να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Θέλει να κρατάει ψηλά την αγωνία. Η νέα λειτουργία του chatbot της AI πιθανότατα θα ενεργοποιηθεί το Δεκέμβριο. Οι χρήστες θα πρέπει να επαληθεύσουν την ηλικία τους και η λειτουργία θα είναι διαθέσιμη μόνο κατόπιν αιτήματος, όπως τόνισε ο Altman σε ανάρτησή του στο X.
0: Ο τεχνολογικός αντίπαλος του Altman, ο Elon Musk, προσφέρει σεξουαλικό περιεχόμενο στο chatbot του, που είναι ο Grok, εδώ και αρκετό καιρό, συμπεριλαμβανομένο ενός κινούμενου avatar.
1: Ερωτικά chatbots είναι επίσης διαθέσιμα από μικρότερους παρόχους. Το OpenAI περιλαμβάνει πάντα σε λογισμικό Sora, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει βίντεο από προδιαγραφές κειμένου.
0: Το ChatGPT πυροδότησε την τρέχουσα διαφημιστική εκστρατεία AI πριν από περίπου 3 χρόνια και θεωρείται το πιο δημοφιλές chatbot με περίπου 800 εκατομμύρια χρήστες την εβδομάδα.
1: Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτηματικά γύρω από το επιχειρηματικό μοντέλο για την νοημοσύνη.
0: Η OpenAI αλλά και το Facebook της Meta βρίσκονται στη διαδικασία επένδυσης εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κέντρα δεδομένων, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι αυτό θα αποδώσει.
1: Ως εκ τούτου, οι υπάροχοι αναζητούν τρόπους για να κερδίσουν χρήματα με τις λειτουργίες AI.
0: Η OpenAI θα δώσει επίσης στους χρήστες τη δυνατότητα να επηρεάσουν πιο έντονα το χαρακτήρα του chatbot.
1: Τις επόμενες εβδομάδες η εταιρεία θα κυκλοφορήσει μια έκδοση που θα επιτρέπει στους χρήστες να προσδιορίζουν καλύτερα τον τόνο και την προσωπικότητα της τεχνητής νοημοσύνης. Κάνουν διάφορα πειράματα εκεί πέρα, βγάζουν διάφορες σε εισαγωγικά προσωπικότητες. Αυτό που είχα εγώ συζητήσει λίγο μαζί του στον Grok πριν από αρκετό καιρό, δεν ξέρω τι τρέχει τώρα, ήταν κάτι παραπάνω από φεδρό. Ναι. Αυτό ειδικά ο σύντροφος, ας το πούμε έτσι όπως το έλεγε και τα λοιπά, ήταν εξερενώσιμο στο γέλιο. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ διασκεδαστικό, αλλά δεν ξέρω αν το φτιάξανε για να γελάς. Αυτόν που είχαν φτιάξει για να γελάσει το μεταξύ δεν μπορούσες να γελάσεις ούτε για να σε γαργαλάνε. Ήταν εντελώς ψεύτικο το χιούμορ του. Αλλά αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα task για να τα κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, είναι πιασάρικα. Εγώ νομίζω γι' αυτό το κάνουν. Γιατί τραβάνε τον κόσμο, του φαίνεται πιο φυσιολογικό του άλλου να ασχοληθεί με κάτι τέτοιο που είναι και ίσως τον απασχολεί περισσότερο στην καθημερινότητά του. Και προσπαθούν να ανοίξουν όσο γίνεται το κοινό που ενδιαφέρεται. Γιατί εντάξει, σου λέει ρε παιδί μου, είναι οι φιλομαθείς οι οποίοι θα έχουν πολλές απορίες, είναι αυτοί που βαριούνται να ψάξουν και θα ρωτήσουν. Δεν συζητάμε τώρα αυτούς που το χρησιμοποιούν για δουλειά. Αυτοί το βλέπουν επαγγελματικά. Αυτοί που δεν το χρησιμοποιούν για δουλειά το χρησιμοποιούν αντί μηχανή αναζήτησης για να βρουν κάτι πιο γρήγορα, για να οργανώσουν καλύτερα κάτι που κάνουν στον ελεύθερο τους χρόνο. Αλλά από εκεί και πέρα θέλουν να ανοίξουν και περισσότερο την αγορά. Τέτοιου είδους συζητήσεις είναι και συσσαγωγικά εθιστικές. Υπάρχουν πάρα πολλά bot γύρω-γύρω που πουλάνε τέτοιες υπηρεσίες και από πολύ παλιότερα, τα οποία βέβαια δεν ήταν ένας τομέας ο οποίος με απασχόλησε ποτέ, για να είμαι ειλικρινής, για να πω δηλαδή ότι ξέρω να σου πω τη γνώμη μου, γιατί νομίζω είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο μέσα στο δικό μου το κεφάλι λόγω σπουδών ότι μιλάμε για ένα εργαλείο. Οπότε δεν ψάχνω να βρω ρε παιδί μου ανθρώπινα χαρακτηριστικά σε μια μηχανή. Δεν μου φαίνεται. Είναι κάτι τελείως αυτονόητο ότι δεν θα συναντήσω.
0: Για σένα.
1: Ναι, εντάξει, είναι λόγω επαγγελματός, έτσι. Δηλαδή, κάποιος άλλος το βλέπει πιο αφαιρετικά και προφανώς ο καθένας δεν το Δεν το κρίνω αυτό σε καμία περίπτωση, αλίμονο. Απλά θέλω να σου πω ότι όταν ξέρεις τι συμβαίνει από πίσω, δεν περιμένεις να δεις άλλα πράγματα. Και ένας λόγος βέβαια που μου φαίνεται και τόσο θαυμαστό είναι το γεγονός ότι βλέπω ένα λογισμικό να κάνει αυτά που κάνει μέχρι τώρα, έτσι.
0: Λοιπόν, ώρα για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, για να πάμε μετά και στον Έλλον, να δούμε τι γίνεται με τους δορυφόρους του.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Ποιος είναι σήμερα
4: ο ρόλος του Προέδρου μιας δημοτικής κοινότητας? Στο θέμα αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης κοινότητας του νομού, αυτής του Βροντάδου, ο πολιτικός μηχανικός καθηγητής του Επαγγελματικού Λυκείου Βροντάδου Κώστας Βούκουνας την Πέμπτη, στο Γιάννη Τζούμα και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Αναφέρεται στα προβλήματα του Βροντάδου, σε αυτά των δημοτικών κοινοτήτων που παραμένουν χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: δυστυχώς η πολιτεία μας θέλει καταδότες.
5: Έναν όρκο τιμής μεταξύ μας και με τον αείμνηστο Πέτρο, φυσικά, και με τον κύριο, με τον Θοδωρή τον Παντελόγλου και τον Δήμαρχο, ότι θα κρατήσουμε την ηθική μας ακεραιότητα. Δηλαδή, δεν θα γίνουμε αιτία ένας συμπολίτης μας να μας βρίζει επειδή του προξενήσαμε κακό. Αντίθετα, όσο μπορούμε, ναι, θα παλέψουμε τα θέματα του.
6: Γιάννη,
7: έλα.
6: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
8: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, το Starlink του Elon Musk έχει κάνει εντυπωσιακή και ηχηρή είσοδο, θα λέγαμε, ακόμη και στην ελληνική αγορά. Όμως οι δορυφόροι του δορυφορικού μήνους της SpaceX κατηγορούνται από την αστρονομική κοινότητα ότι μπλοκάρουν την παρατήρηση του διαστήματος με επίγεια τηλεσκόπια. Διακεκριμένος δε αστροφυσικός υποστηρίζει ότι οι δορυφόροι τους μήνους απειλούν με καταστροφικές ζημιές στη στρατόσφαιρα της Γης.
0: Το Starlink αριθμεί αυτή τη στιγμή περίπου 8.500 δορυφόρους. Το δε πλάνο που έχουν είναι να φτάσουν αυτοί τις 40.000. Ο Jonathan McDowell, που εργάστηκε 37 χρόνια στο κέντρο αστροφυσικής Harvard Smithsonian, εξέφρασε φόβους σχετικά με τους δορυφόρους Starlink που επανεισέρχονται στην ατμόσφαιρα με ρυθμό 1 ή 2 την ημέρα, καθώς και για τον κίνδυνο που αναπτύσσεται όσο ο αριθμός τους αυξάνεται συνεχώς, ενώ παράλληλα και άλλες εταιρείες δημιουργούν παρόμοιους δορυφορικούς στόλους. Πόσους θα στείλουν εκεί πάνω, τέλος πάντων, σου λέει, ρε παιδί μου, κάπου...
1: Κάπου όπα.
0: Έτσι.
1: Αν η στρατόσφαιρα και ειδικά το στρώμα του όζοντος υποστεί ζημιά, τότε περισσότερη η περιόδης ακτινοβολία θα φτάνει στην επιφάνεια της γης, οδηγώντας σε αύξηση των κρουσμάτων καρκίνου του δέρματος, καταράκτη στα μάτια και άλλων βλαβών στα μάτια των ανθρώπων.
0: Ο McDowell αναφέρει ότι πάνω από 25.000 κομμάτια διαστημικών συντριμιών περιφέρονται γύρω από τον πλανήτη. Αυτά τα συντριμία, γνωστά και ως διαστημικά σκουπίδια, αποτελούνται από νεκρούς δορυφόρους, καμένα τμήματα πυράβλων ή θραύσματα από συγκρούσεις.
1: Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ είχε προειδοποιήσει ήδη από το 2023 ότι οι δορυφόροι του Μάσκα ενδέχεται να τραυματίσουν ή να σκοτώσουν ανθρώπους έως το 2035.
0: Μία έκθεση της ίδιας υπηρεσίας περιβλέπει ότι περίπου 28.000 επικίνδυνα θραύσματα από δορυφόρους που επιστρέφουν στην ατμόσφαιρα θα μπορούσαν να επιβιώσουν κατά την επανείσοδο τα επόμενα χρόνια.
1: Ο Μάσκ χαρακτήρισε την ανάλυση παράλογη, αδικαιολόγητη και ανακριβή σε επιστολή του προς την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας και το Κογκρέσο, και ο τότε επικεφαλής μηχανικός της SpaceX, David Goldstein, αποκάλυψε την έκθεση βαθιά εσφαλμένη.
0: Για να είμαστε σαφείς, οι δορυφόροι της SpaceX έχουν σχεδιαστεί ώστε να καταστρέφονται πλήρως κατά την είσοδο τους στην ατμόσφαιρα στο τέλος της ζωής τους, και αυτό πράγματι συμβαίνει, ανέφερε η επιστολή.
1: Ωστόσο, το Φεβρουάριο η SpaceX παραδέχθηκε ότι δεν διαλύονται όλοι οι δορυφόροι της πλήρως κατά την επανείσοδο, καθώς η εταιρεία άρχισε να αντικαθιστά παλαιότερους δορυφόρους που είχαν σχεδιαστεί να λειτουργούν για 5 χρόνια.
0: Αν και αυτή η προληπτική προσέγγιση έχει το τίμημά της, την απώλεια δορυφόρων που λειτουργούν ακόμα, πιστεύουμε ότι είναι σωστό για να διατηρηθεί το διάστημα ασφαλές και βιώσιμο. Η SpaceX ενθαρρύνει όλους τους ιδιοκτήτες και φορείς δορυφόρων να πραγματοποιούν ασφαλή αποσυμφόρηση πριν οι δορυφόροι τους γίνουν μη ελεγχόμενοι.
1: Καθώς ο αριθμός των δορυφόρων αναμένεται να εκτοξευτεί στα ύψη, ο McDowell εξήγησε ότι με τον μέσο χρόνο ζωής των δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά να είναι 5 με 7 χρόνια, οι επανείσοδοι θα μπορούσαν να φτάσουν τις 5 ανά ημέρα μέσα στα επόμενα χρόνια.
0: Με όλους τους αστερισμούς σε πλήρη ανάπτυξη, αναμένουμε περίπου 30.000 δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά και ίσως άλλους 20.000 στα 1.000 χιλιόμετρα, κυρίως κινέζικους. Για τους δορυφόρους χαμηλής τροχιάς αυτό σημαίνει ένα κύκλο αντικατάστασης κάθε 5 χρόνια. Κάτι που μεταφράζεται σε 5 επανεισόδους ημερησίως, λέει ο McDowell.
1: Αλλά οι υπολογισμοί του συνοδεύονται από μια σοβαρή προειδοποίηση. Με τόσο μεγάλο αριθμό αντικειμένων, η γη μπορεί να πέσει θέμα του συνδρόμου του Kessler.
0: Το σύνδρομο Kessler είναι ένα θεωρητικό σενάριο στο οποίο, όταν πολλά αντικείμενα κινούνται σε χαμηλή τροχιά, συγκρούονται μεταξύ τους, προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις και δημιουργώντας τεράστιες ποσότητες διαστημικών συντριμιών.
1: Ο McDowell προειδοποίησε ότι αν ακόμη και το 1% των δορυφόρων Starlink, δηλαδή περίπου 300 δορυφόροι, πάψουν να λειτουργούν κανονικά, τότε η χαμηλή τροχιά της γης θα μπορούσε να περάσει το όριο του Kessler.
0: Αν συμβεί αυτό, θα μπορούσαμε να δούμε μια αλυσιδωτή αντίδραση συγκρούσεων, με κάθε πρόσκρουση να δημιουργεί περισσότερα θραύματα.
1: Η περιοχή του διαστήματος μεταξύ 600 και 1000 χιλιόμετρων ύψους είναι η πιο επικίνδυνη, γεμάτη με παλιά τμήματα σοβιετικών πυράβλων και άλλα υπολείμματα. Όσα περισσότερα προσθέτουμε εκεί, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να συμβεί το σύνδρομο Kessler, προειδοποιεί ο αστροφυσικός.
0: Παρότι πολλοί νέοι δορυφόροι στοχεύουν σε χαμηλότερες τροχές, όπως το Starlink, ο McDowell σημειώνει ότι οι κινέζικοι δορυφόροι φτάνουν πάνω από τα 1000 χιλιόμετρα. Αν κάτι πάει στραβά πάνω από τα 1000 χιλιόμετρα, τότε μάλλον την έχουμε πατήσει. Γιατί σε εκείνο το ύψος η ατμόσφαιρα δεν μπορεί να το τραβήξει κάτω για αιώνες, και δεν έχω δει καμία απόδειξη ότι η Κίνα έχει σχέδιο αποχώρησης αυτών των δορυφόρων, αναφέρει ο κύριος McDowell. Δεν μπορεί να τα έχεις όλα δικά σου, αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω το ξεχνάμε μερικές φορές. Αλλά ειδικά όσο αφορά τη φύση, αυτή βρίσκει πάντα τρόπους να μας το θυμίζει.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
3: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
2: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε

0: Κάνουμε το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Τώρα θα ασχοληθούμε με το μαγνητικό πεδίο της Γης, το οποίο, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, είναι άκρος

0: ευεργετικό για τη ζωή στη γη. Όμως έχει ένα δύναμο σημείο πάνω από το νότιο Ατλαντικό ωκεανό, το οποίο λένε οι επιστήμονες πως έχει διευρυνθεί σημαντικά από το 2014 και το έχουν ανακαλύψει με δορυφορικά δεδομένα.
1: Η περιοχή αυτή, γνωστή ως ανομαλία του νότιου Ατλαντικού, έχει μεγαλώσει κατά έκταση σχεδόν όσο η μισή υπηρετική Ευρώπη, ενώ έχει αναπτύξει ένα νέο λοβό προς την κατεύθυνση της Αφρικής, όπου το πεδίο εξασθενεί πιο γρήγορα. Η ανομαλία αυτή, η οποία συνδέεται με μυστηριώδεις διακυμάνσεις κοντά στον εξωτερικό πυρήνα της Γης, μπορεί να απειλήσει δορυφόρους που διέρχονται από την περιοχή, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε σε προσφατή επιθεώρηση.
0: Η ανομαλία του Νοτίου Ατλαντικού δεν είναι ένα ενιαίο τμήμα. Μεταβάλλεται διαφορετικά προς την πλευρά της Αφρικής από ό,τι κοντά στη Νότια Αμερική. Κάτι ιδιαίτερο συμβαίνει σε αυτή την περιοχή που προκαλεί το πεδίο να εξασθενεί πιο έντονα, λέει ο Chris Finlay, καθηγητής γεωμαγνητισμού στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δανίας, επικεφαλής της μελέτης.
1: Οι ερευνητές ανείχνευσαν για πρώτη φορά την ανομαλία του Νότιου Ατλαντικού τον 19ο αιώνα. Μέσα στα όρια της, το μαγνητικό πεδίο που εκπέμπεται από το εσωτερικό της Γης βυθίζεται σε υψόμετρο περίπου 200 χιλιόμετρων από την επιφάνεια, πολύ χαμηλότερα από το μέσο ύψος των 650 χιλιόμετρων του μαγνητικού πεδίου αλλού στον πλανήτη.
0: Αυτό απειλεί τους δορυφόρους και άλλα διαστημικά σκάφη. Το μαγνητικό πεδίο της Γης προστατεύει τον πλανήτη και τα αντικείμενα σε χαμηλή τροχιά από φορτισμένα σωματίδια του ήλιου, καθώς και από ακτίνες Χ και υπεριόδια ακτινοβολία. Όταν όμως οι δορυφόροι περνούν πάνω από την ανομαλία του Νοτίου Ατλαντικού, εκτίθενται σε υψηλότερα επίπεδα ακτινοβολίας, κάτι που μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες, βλάβες ή ακόμη και προσωρινές διακοπές λειτουργίας, σύμφωνα με τη μελέτη.
1: Ο Finlay και οι συνεργάτες του πιστεύουν ότι η ανομαλία μεγαλώνει και εξαπλώνεται ανατολικά, λόγω παράξενων ροών στα όρια ανάμεσα στο μανδύα και τον εξωτερικό πυρήνα της Γης. Τα στρώματα που βρίσκονται ανάμεσα στο φλοιό και τον εσωτερικό πυρήνα. Το μαγνητικό πεδίο της Γης παράγεται κυρίως από τον εξωτερικό πυρήνα, έναν ωκεανό απολιωμένο σίδερο που στροβιλίζεται περίπου 3.000 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια.
0: Αυτό το υγρό δύναμο παράγει ηλεκτρικά ρεύματα, τα οποία δημιουργούν μαγνητικά πεδία που εξαπλώνονται προς το μανδύα και την ατμόσφαιρα, σχηματίζοντας δύο τεράστιους δακτυλίους που ενώνονται στους πόλους.
1: Οι επιστήμονες είχαν ήδη διαπιστώσει ότι σε ορισμένες περιοχές κάτω από την ανομαλία του Νότιου Ατλαντικού, το μαγνητικό πεδίο που παράγεται από τον εξωτερικό πυρήνα επιστρέφει προς τα μέσα, αντί να κατευθύνεται προς τα έξω.
0: Αυτά τα μοτίβα, γνωστά ως αντίστροφες μαγνητικές ροές, μπορούν να μετακινούνται και να επεκτείνονται, γεγονός που εξηγεί την εξάπλωση της ανομαλίας τα τελευταία 11 χρόνια.
1: Βλέπουμε μία από αυτές τις περιοχές να κινείται δυτικά προς την Αφρική, κάτι που συμβάλλει στην περαιτέρω εξασθένιση του μαγνητικού πεδίου στην περιοχή, εξηγεί ο κ. Finlay.
0: Οι επιστήμονες εντόπισαν αυτές τις ασυνήθιστες μεταβολές στα δεδομένα της αποστολής SWARM του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, η οποία χρησιμοποιεί τρεις πανομοιότυπους δορυφόρους για να μετρήσει τα μαγνητικά σήματα που προέρχονται από το εσωτερικό της Γης και τους ωκεανούς.
1: Τα δεδομένα αποκαλύψαν επίσης αλλαγές στη μαγνητική δυναμική πάνω από τον Καναδά και τη Σιβηρία, όπου η ένταση του μαγνητικού πεδίου έχει αυξηθεί πέρα από το μέσο όρο από τότε που ξεκίνησε η αποστολή το 2013.
0: Από το 2014 το μαγνητικό πεδίο πάνω από τον Καναδά έχει εξασθενήσει ελαφρά, ενώ πάνω από τη Σιβηρία έχει ενισχυθεί, σύμφωνα με τη νέα μελέτη.
1: Η ισχυρή περιοχή πάνω από τον Καναδά μειώθηκε κατά έκταση σχεδόν όσο η Ινδία, ενώ η αντίστοιχη πάνω από τη Σιβηρία μεγάλωσε κατά έκταση όσο η Γροιλανδία. Οι ερευνητές αποδίδουν αυτές τις μεταβολές στη μετατόπιση του βόρειου μαγνητικού πόλου προς τη Σιβηρία τα τελευταία χρόνια, ωστόσο απαιτείται περαιτέρω παρακολούθηση για να διαπιστωθεί πώς εξελίσσονται αυτές οι δυναμικές.
0: Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα της δυναμικής γης μας. Οι δορυφόροι είναι σε άριστη κατάσταση και παρέχουν εξαιρετικά δεδομένα. Οπότε ελπίζουμε να μπορέσουμε να επεκτείνουμε αυτή την αποστολή πέρα από το 2030, δήλωσε η Άνια Στρώμε, υπεύθυνη της αποστολής SWARM.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 15 Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Τετράμινο λουκέτο στο αεροδρόμιο Χίο από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 15 Μαρτίου κλείνει ο διάδρομος προς γεώσεων απογειώσεων. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ήδη αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία που βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πολύμηνη ανατροπή των μετακινήσεων, των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και της καθημερινότητάς της. Στο πλαίσιο των αντιδράσεων, το Επιμελητήριο αποφάσισε το κλείσιμο των καταστημάτων τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου και συγκέντρωσε διαμαρτυρίες 12 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστηρά. Με στεναχωρεί και εμένα το κλείσιμο του αεροδρομίου. Θα παλέψουμε για αντισταθμιστικά ωφέλη, δήλωσε σήμερα το πρωί από το Ράδιο Αλήθεια ο βουλευτής Υγείου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Ας αναγνωρίσουμε όμως την ολοκλήρωση ενός έργου, σύμβολο για τη Χίο συμπλήρωσε. 2 χρόνια και 14 μέρες μετά την απόφαση του Δήμου Χίου να αποκαταστήσει τη βλάβη στο αναβατόριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και αυτό παραμένει χαλασμένο. Αυτό έχει στο αποτέλεσμα, κατά παράβαση κάθε λογικής, ηθικής και νομοθεσίας, ο δάσκαλος της πληροφορικής που εργάζεται εκεί να βρίσκεται εγκλωβισμένος σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου του. Σε 24ωρη απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Την προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής πανδημοσιοπαλικής απεργίας 25 Νοεμβρίου αποφάσισε και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Την τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών που όπως είπε πλησιάζει αναμένει ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γιάννης Ρες για να καλυφθεί το κενό που υπάρχει σε δημοτικά σχολεία της Χίου για τη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας. Στους 5 καλύτερους δήμους πανελλαδικά για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών βρίσκεται ο Δήμος Χίου σύμφωνα με όσα ανέφερε ο προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών Κώστας Μούνδρος κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Για 20η φορά θα πραγματοποιηθεί και στη Χίο η Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Το Σωματείο Φορτοεκφορτών ευχαριστεί με ανακοίνωσή του το Λιμενικό Ταμείο για την παραχώρηση ενός ανυψωτικού μηχανήματος καθώς και ενός νέου καινούριου λιώμενου γραφείου για κάλυψη των αναγκών του Σωματείου. Σήμερα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα είναι ο πρόεδρος της κοινότητας του Βροντάδου, πολιτικός μηχανικός καθηγητής του ΕΠΑΛ Βροντάδου Κώστας Βουκουνάς. Αύριο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 12 το μεσημέρι στο χώρο του αναγνωστηρίου της βιβλιοθήκης Κοραής θα πραγματοποιηθεί ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Οι 96 αυτές σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου διοργανώνει μια σημαντική ημερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους. Αύριο Παρασκευή 10 το πρωί στο Ομήριο στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα «Η Χίος ως σταυροδρόμι της ιστορίας και του πολιτισμού». Η 96 αυτέ πραγματοποιεί αύριο 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι εκδήλωση στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα όπου θα γίνει παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης των στρατό ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιία εκστρατείας της 96 αυτέ. Ξεκινάει τις χειμερινές της προβολές αύριο στο Ομήριο η κινηματογραφική λέσχη στις 8.30 με την ανατρεπτική κωμωδία «Η Μεγάλη Σφαγή των Δεύτερων Καπία Λίμου», μια ελληνική κωμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Θανάσιου Τόμης Κλάβου. Ο Σύλλογος Ψυχολόγων Χίου διοργανώνει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανοιχτή εκδήλωση με θέμα «Αδιόρατα τραύματα, διαδρομές, διάλογη θεραπεία, μοίρασμα σκέψης και γνώσης». Τη μνήμη των Χίων Αηδήμων Οικουμενικών Πατριαρχών Κυρών Ιωακήμ Β' και Ιωακήμ Τέταρτου τιμά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη γενέτειρά τους Καλλιμασιά στον Ενωριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου το Ίδρυμα Πνευματικής και Κοινωνικής Διακονίας Καλλιμασιάς Γίου Άγιος Εμιλιανός ο Ομολογητής. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου καλεί στην αρχιερατική θεία λειτουργία του προστάτη του Συλλόγου Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Βαρβασίου στην πόλη της Χίου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 9 το πρωί. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Εχώρη, στο χώρο της εταιρείας γονέων ατόμων νοητικά υστερούντων, από τις 9.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Με αφορμή τη φωτογραφική έκθεση Καριά της Δέλτα Χίος που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μαστίχας έως τις 31 Δεκεμβρίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι SOS. Η φωτογραφία χρειάζεται βοήθεια, γίνε συντηρητής για μία ημέρα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 11 το πρωί. Για ενήλικες και οικογένειες με παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών. Περιπατίνο οργανώνει πεζοπορία στο Πελινέο και το Βίκι την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 6943-520-363, 6973-526-723 και 6995-030-245. Την 3η 20 Οκτωβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών. Την 3η 7 το πρωί όρθρος και η Θεία Λειτουργία, τη Δευτέρα το απόγευμα στις 6.30 ο Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινζών κυρίου Μάρκου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εορτή του Αγίου Αρτεμίου, αύριο Παρασκευή, στον έθριο χώρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Από την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη 6 το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα πραγματοποιείται αρχιερατικός εσπερινός και στη συνέχεια εσπερινό κήρυγμα από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών με θέμα «Η Θεία Λειτουργία». Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 12.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου δυναμικού βαθύσματος 1,5 χιλιόμετρου στη Βόλισσο. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος. Οι άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 19 βαθμούς και η υγρασία από 51 έως 68%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Και κάπου εδώ είναι που αποχαιρετούμε, Ειρήνη, τα...
1: Όχι την εκπομπή.
0: Τα Windows 10.
1: Τα Windows 10, για φαντάσου. Μας πρίξανε για να τα βάλουμε και τώρα θέλουν να τα βγάλουμε.
0: Δεν κράτησε και λίγο, αλλά...
1: Όχι και πολύ.
0: Ναι.
1: Ήτανε και 7.
0: Θυμάσαι τα XP.
1: Α, αυτά είχαν κρατήσει πιο πολύ.
0: Τα XP ήταν το πρώτο λειτουργικό σύστημα της Microsoft που...
1: Που θύμιζε λειτουργικό.
0: Μπράβο, ναι. Πραγματικά. Και ξέρεις τώρα, εγώ επειδή ξεκίνησα και από τα Unix συστήματα που είχαν μια τελείως άλλη φιλοσοφία και ως προς το χρήστη και ως προς το διαχειριστή των συστημάτων, τα Windows τα κοίταγα και έλεγα τώρα τι είναι αυτό, έτσι.
1: Από πού μας ήρθαν.
0: Ναι, από πού θα φύγουμε.
1: Λοιπόν, την 3η 14 Οκτωβρίου η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη σε πολλά δημοφιλή προϊόντα της, όπως τα Windows 10, το Office 2016 και το Office 2019. Εμένα πάντως χθες ήρθε η ειδοποίηση για αναβάθμιση.
0: Η ουσία είναι ότι...
1: Το σταματάει ίσως σταδιακά. Εκατομμύρια συσκευές παγκοσμίως θα μείνουν εκτεθειμένες, γιατί όχι ότι δεν θα μπορούν να λειτουργούν, απλά δεν θα λαμβάνουν ενημερώσεις ασφαλείας από τον κατασκευαστή, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν από απειλές του κυβερνοχώρου. Ενώ παράλληλα προκύπτουν ζητήματα συμμόρφωσης και απρόβλεπτα έξοδα για τις επιχειρήσεις, αν θα πρέπει να αλλάξουν.
0: Εντάξει, το απρόβλεπτα δεν είναι σωστό, γιατί εδώ και πολύ καιρό η Microsoft μας είχε ζαλίσει με αυτό το θέμα, όχι απλά έχει προειδοποιήσει. Διαθέσιμα στοιχεία υποδεικνύουν ότι τα Windows 10 παραμένουν εγκατεστημένα σε περίπου 43% των υπολογιστών παγκοσμίως. Δεν μιλάμε για μικρό ποσοστό. Και σας θυμίζω ότι είχε κάνει και εκτεταμένες προσπάθειες η Microsoft ένα φεγγάρι από τα 10 να ζυπάει στα 11. Ξύπναγε το πρωί και είχε 11 και δεν ήξερε τι να κάνει και από πού να φύγει. Αλλά το σταμάτησε αυτό από ένα σημείο και μετά, γιατί δυσκολεύονταν και το hardware να ανταπεξέλθει. Ήταν το πρώτο καιρό που βγήκαν τα 11, είχε κάτι ωραία μηνύματα που έλεγε την άλλη εβδομάδα έχει προγραμματιστεί η μετάβασή σας στο λειτουργικό Windows 11.
1: Για πολλούς βέβαια δεν είναι εφικτή αυτή η μετάβαση, θέλει άλλους υπολογιστές.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Το λειτουργικό σύστημα χρειάζεται σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, με αποτέλεσμα πολλές υπάρχουσες συσκευές να μην είναι συμβατές. Και αυτό βέβαια έχει ένα κόστος. Υπάρχει όμως μια παράταση κύκλου ζωής με τα Windows 10 Enterprise LTSC. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Limited Edition. Αυτό λέει θα συνεχίσει να είναι ασφαλές και μετά τον Οκτώβριο του 2025. Είναι διαφορετική βέβαια από τα συνηθισμένα Windows 10, γιατί δεν λαμβάνει συχνά updates. Κάτι όμως που την κάνει πιο σταθερή και γρήγορη αυτή την έκδοση.
0: Επίσης λειτουργεί καλά ακόμη και σε παλιούς υπολογιστές, σε αυτούς δηλαδή που δουλεύουν τα Windows 10. Αν λοιπόν χρειάζεστε παράταση υποστήριξη για τα Windows 10, πέρα από την επίσημη ημερομηνία, μπορείτε να εγγραφείτε στο Consumer Extended Security Updates. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει ενημέρωση ασφαλείας για έναν επιπλέον χρόνο έως τα τέλη του 26.
1: Τα Windows 10 LTSC 2019 θα υποστηρίζονται μέχρι το 2029. Ενώ τα LTSC 2021 μέχρι το 27.
0: Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες μπορούν να κρατήσουν τους υπάρχοντες υπολογιστές τους και να είναι ασφαλείς χωρίς να χρειαστεί να αγοράσουν άμεσα καινούριο εξοπλισμό. Πράγμα που σημαίνει τι, ότι η Microsoft είδε ότι αυτοί δεν ασχολήθηκαν, οπότε σου λέει τώρα ή βρίσκεις μια λύση, γιατί αν τους αφήσεις αυτούς όλους εκτεθειμένους, ξαφνικά ίσως να μην είναι και τόσο ευνοϊκά τα πράγματα για σένα.
1: Μάλλον δυσφημιστικά θα είναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, είναι μια αυτοκρατορία η Microsoft, όσο και αν έχει σε εισαγωγικά η επιρροή της μειωθεί, μιας και δεν είναι πλέον οι σταθεροί υπολογιστές και οι φορητοί οι μόνες συσκευές που χρησιμοποιούνται. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η δυνατότητα και καλό είναι όσοι τη χρειάζονται να την αξιοποιήσουν.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι.
3: καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
1: Είχαμε την 11η εκτόξευση του τεράστιου πυράβλου Super Heavy και του διαστημοπλοίου Starship που πραγματοποίησε η SpaceX.
0: Ενώ οι 9 πρώτες εκτοξεύσεις αντιμετώπισαν μεγαλύτερα ή μικρότερα προβλήματα, τόσο η προηγούμενη όσο και η τελευταία στέφθηκαν σύμφωνα με τη διαστημική υπηρεσία του Elon Musk με απόλυτη επιτυχία. Ενώ έγινε επίσης γνωστό ότι στην επόμενη εκτόξευση θα χρησιμοποιηθεί ένα νέο αναβαθμισμένο μοντέλο του επαναστατικού πυραυλικού συστήματος, χωρίς να έχουν γίνει βέβαια ακόμη γνωστά άλλα στοιχεία.
1: Άρα είχαμε το κύκνιο άσμα του συγκεκριμένου Starship. Ο πύραυλος Super Heavy είναι ο μεγαλύτερος που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα και υπόσχεται επανάσταση στη διαστημική βιομηχανία, αφού θα μπορεί να μεταφέρει μεγαλύτερα φορτία από αυτά που μεταφέρουν οι σημερινοί πύραυλοι και σε μεγαλύτερες αποστάσεις από αυτές που το κάνουν οι σημερινοί, με σχετικά χαμηλό κόστος αφού είναι επαναχρησιμοποιούμενος.
0: Το σκάφος Starship σχεδιάζεται να μεταφέρει φορτία αλλά και 100 επιβάτες στο διάστημα, με τον Musk να υποστηρίζει ότι με αυτό το σκάφος θα δημιουργήσει μια μεγάλη ανθρώπινη αποικία στον Άρη τα επόμενα 25 χρόνια.
1: Σκοπεύει να ζήσει πολύ δηλαδή.
0: Είναι σίγουρο αυτό.
1: Τόσο ο πύραυλος όσο και το σκάφος προορίζονται και για επανδρομένες αποστολές στη Σελήνη.
0: Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάνε αυτές όλες οι προσπάθειες.
1: Εμείς θα κάνουμε ακόμα ένα διάλειμμα για να πάμε μετά σε μια ενδιαφέρουσα είδηση που μας λέει μέσω έρευνας ότι τα social media υποχωρούν σε αξιοπιστία και τη θέση τους παίρνουν τα podcast.
0: Τώρα η εύλογη ερώτηση που έρχεται μέσα στο δικό μου μικρό μυαλό είναι: ήταν τα social media ποτέ αξιόπιστα? Εντάξει, συγγνώμη, δεν το ρώτησα αυτό, δεν ακούσατε, δεν το ρώτησα.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Είναι σήμερα
5: ο ρόλος του Προέδρου μιας δημοτικής κοινότητας. Στο θέμα αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης κοινότητας του νομού, αυτής του Βροντάδου, ο πολιτικός μηχανικός καθηγητής του Επαγγελματικού Λυκείου Βροντάδου Κώστας Βούκουνας την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Αναφέρεται στα προβλήματα του Βροντάδου σε αυτά των δημοτικών κοινοτήτων που παραμένουν χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά. Δυστυχώς η πολιτεία μας θέλει καταδότες.
6: Έναν όρκο τιμής μεταξύ μας και με τον αείμνηστο Πέτρο φυσικά και με τον κύριο με τον Θοδωρή τον Παντελόγλου και τον Δήμαρχο ότι θα κρατήσουμε την ηθική μας ακεραιότητα. Δηλαδή δεν θα γίνουμε αιτία ένας συμπολίτης μας να μας βρίζει επειδή του προξενήσαμε κακό. Αντίθετα, όσο μπορούμε, θα παλέψουμε τα θέματα του.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Μας έλεγες λοιπόν για τα social media και την αξιοπιστία τους.
1: Και τα podcast.
0: Και τα podcast.
1: Υπάρχει λοιπόν εντυπωσιακή πτώση της δημόσιας εμπιστοσύνης προς τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με το δίκτυο Ηθικής 2025 που δημοσίευσε το Governance Institute of Australia.
0: Α, συγκεκριμένα λέμε για τις Αυστραλούς, εντάξει. Ένας στους τέσσερις Αυστραλούς λοιπόν χαρακτηρίζει πλέον τα social media ως πολύ ανήθικα.
1: Η έκθεση ψηφιακών ειδήσεων 2025 εντόπισε εκτεταμένη ανησυχία για την παραπληροφόρηση και την έλλειψη εμπιστοσύνης στις ειδήσεις που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αυτή η δυσπιστία δεν περιορίζεται στην Αυστραλία, είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
0: Ο δείκτης εμπιστοσύνης Edelman για το έτος 2025, μια ετήσια διεθνής έρευνα σε πάνω από 30.000 άτομα σε 28 χώρες, εδώ έχουμε τώρα μια διεθνής έρευνα, κατέγραψε επίσης πτώση της εμπιστοσύνης στις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης.
1: Αν και τα social media έχουν διευκολύνει τη σύνδεση, τη δημιουργικότητα και τη συμμετοχή στα κοινά, η έρευνα αναδεικνύει και τις σκοτεινές τους πλευρές. Μελέτες δείχνουν ότι σε ορισμένες πλατφόρμες ψευδείς ή εντυπωσιακές πληροφορίες διαδίδονται ταχύτερα από την αλήθεια.
0: Τέτοιες πληροφορίες μπορούν να ενισχύσουν τη διχόνοια και την πολιτική πόλωση. Επιπλέον, η υπερβολική χρήση των social media έχει συνδεθεί με προβλήματα ψυχικής υγείας. Αν και οι αιτίες είναι δύσκολο να καθοριστούν, οι έρευνες έχουν εντοπίσει συσχέτιση με υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης, άγχους και ψυχολογικής πίεσης, ιδίως μεταξύ εφήβων και νεαρών ενηλίκων.
1: Το 2021 η Frances Haugen, πρώην στέλεχος του Facebook, αποκάλυψε χιλιάδες εσωτερικά έγγραφα που έδειχναν τις αρνητικές επιπτώσεις του Instagram στην ψυχική υγεία των εφήβων.
0: Οι αποκαλύψεις αυτές προκάλεσαν παγκόσμια έρευνα και έντονη συζήτηση για την ευθύνη των social media. Αν θυμάστε, είχε συζητηθεί εκτενώς το θέμα και από την εκπομπή εδώ.
1: Πληροφοριοδότες όπως η Haugen υποστηρίζουν ότι οι ίδιες οι εταιρείες γνωρίζουν τους κινδύνους, αλλά δεν ενεργούν πάντα για να τους περιορίσουν.
0: Αντίθετα, τα podcast φαίνεται να απολαμβάνουν πολύ πιο θετική εικόνα. Οι Αυστραλοί τα αξιολογούν πολύ πιο ευνοϊκά, ενώ η ακρόαση podcast έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.
1: Πάνω από τους μισούς Αυστραλούς άνω των 10 ετών ακούν ή βλέπουν podcast κάθε μήνα. Δεν είναι τυχαίο ότι στις εκλογές του 2025 οι πολιτικοί ηγέτες συμμετείχαν ενεργά σε podcast ως μέρος της επικοινωνιακής τους στρατηγικής.
0: Το YouTube έχει πλέον ξεχωριστή ενότητα για podcast στην αρχική σελίδα του.
1: Εξάλλου μπορείτε να πάτε να δείτε και το podcast τεχνολογικά που έχουμε εμείς.
0: Ναι, μην παραλείψετε, να μας δώσετε μια ευκαιρία.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Μπορεί και αν σας αρέσει, αν σας αρέσει το ψηφιακό υγεία δηλαδή, εκεί... αν σας αρέσει και αυτό.
1: Ναι, και είναι και χωρίς διαφημίσεις.
0: Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια.
1: Δεν είναι ραδιόφωνο το podcast, τα ξεχωρίσουμε. Αν και τα podcast μας μπορείτε να τα ακούτε και στο ραδιόφωνο κάθε Παρασκευή μετά τις 10.30 το πρωί.
0: Γιατί εντάξει τώρα κατά ψέματα, εμείς το ραδιόφωνο αγαπάμε.
1: Η κατανάλωση των podcast είναι πιο συνειδητή, οι ακροατές επιλέγουν συγκεκριμένες εκπομπές και επεισόδια αντί να κάνουν τυχαίο scroll.
0: Τα podcast προσφέρουν πιο εκτενείς και ουσιαστικές συζητήσεις σε αντίθεση με τις σύντομες αποσπασματικές αναρτήσεις των social media.
1: Έρευνες δείχνουν ότι τα podcast δημιουργούν αίσθημα οικειότητας και αυθεντικότητας. Οι ακροατές αναπτύσσουν σχέση εμπιστοσύνης με τους παρουσιαστές, τους οποίους θεωρούν αξιόπιστους και ειλικρινείς. Ωστόσο, αυτή η εμπιστοσύνη μπορεί να είναι παραπλανητική.
0: Δύο παρατηρήσεις έχουν να κάνω εδώ. Η πρώτη είναι: καλώς ήρθατε στον κόσμο του ραδιοφώνου που μάλλον δεν τον ζήσανε αυτοί που τα γράφουν αυτά, γιατί στην πραγματικότητα αυτό είναι που συμβαίνει. Τώρα, όσο για την παραπλανητική εμπιστοσύνη, αυτό σε όλα τα μέσα μπορεί να συμβεί, έτσι. Μελέτη του Brookings Institute που ανέλησε πάνω από 36.000 πολιτικά podcast βρήκε ότι το 70% περιείχε τουλάχιστον έναν ψευδή ή ανεπιβεβαίωτο ισχυρισμό.
1: Μα ήταν πολιτικά,
0: Είναι η φύση τέτοια.
1: Άλλες έρευνες δείχνουν ότι πολλά πολιτικά podcast χρησιμοποιούν τοξική ή επιθετική γλώσσα.
0: Οι πολιτικοί δεν νομίζω ότι θεωρούν ότι λένε ψέματα.
1: Ναι.
0: Μέσα τους πιστεύουν ότι λένε.
1: Έχουν πει στον εαυτό τους
0: την αλήθεια με έναν άλλο τρόπο. Ρε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι θέμα ανάγνωσης, σου λέει, διατύπωσης κτλ.
1: Συνεπώς, αν και τα podcast θεωρούνται πιο ηθικά από τα social media, δεν είναι αυτόματα πιο ασφαλή ή αξιόπιστα.
0: Ναι, εδώ τώρα νομίζω σαν δημοσιογράφος και με μακρά διαδρομή μπορεί να τους εξηγήσει για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό.
1: Επίσης, δεν είναι
0: ψάχνουν ακριβώς να βρουν,
1: όλα τα podcast πολιτικά. Γενικώς, αυτό που λέω και στα παιδάκια όταν έρχονται εδώ και επισκέπτονται τα μέσα ενημέρωσης της αλήθειας, είναι ότι όποιο μέσο και να παρακολουθούν, δεν πρέπει να υιοθετούν την οποιαδήποτε είδηση άκρητα. Πρέπει να βάζουν λίγο το μυαλό τους να δουλέψει.
0: Είναι σπουδαία συμβουλή αυτή.
1: Αυτό γράφουν και αυτοί εδώ πέρα, ότι χρειαζόμαστε κριτική σκέψη και ψηφιακή παιδεία για να αξιολογούμε όλες τις πληροφορίες που λαμβάνουμε, είτε πρόκειται για ένα βίντεο στο TikTok, είτε για ένα 2-ωρο podcast.
0: Γενικά, ρε παιδί μου, τα social media έχουν κάνει μια πάρα πολύ προσεκτική μελέτη της ψυχολογίας του ανθρώπου τώρα, γιατί πρέπει να τα βλέπουμε και από όλες τις σκοπιές τα πράγματα. Και έχουν προσπαθήσει να είναι εθιστικά και να ξαφνικά να βρίσκεσαι να έχεις χάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αναρωτώμενος, μα τι κάνω τώρα, ας πούμε, και τι είναι αυτό που ακριβώς παρακολουθώ. Δεν συμβαίνει δηλαδή ούτε τυχαία, ούτε μόνο σε κάποιους ανθρώπους. Απλά το πώς αντιδρούμε σε αυτό που μας προκαλούν είναι μετά διαφορετικό.
1: Εξάλλου, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αυτά είναι διάφορα εργαλεία. Το πώς θα χρησιμοποιείς αναπόκειται σε σένα. Δεν είναι το εργαλείο κακό, είναι ο τρόπος που το χρησιμοποιείς κακός.
0: Εντάξει, τα social media είναι ένα κατά τι περισσότερο από αυτό που λες, γιατί είναι και μια απεικόνηση της ζωής, δεν είναι απλά ένα εργαλείο.
1: Ναι, αλλά εσύ επιλέγεις τι να δείξεις.
0: Εκεί παίζεις και ένα ολόκληρο παιχνίδι με τον εαυτό σου κυρίως, γιατί πάντα
1: άρα εμείς έχουμε το πρόβλημα.
0: Παιχνίδι, εννοείται, μα δεν περίμενες να τον έχει το μέσο, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι απλά ένα τεχνολογικό εργαλείο, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε, ή ένας υπολογιστής ή οτιδήποτε, ένα οποιοδήποτε λογισμικό. Εδώ μιλάμε για το πώς θέλεις να παρουσιάζεις τον εαυτό σου ή πώς παρουσιάζουν οι άλλοι τον εαυτό τους ή τις ειδήσεις, ή είναι πολύ ενδιαφέρουσα και δύσκολη συζήτηση αυτή. Σίγουρα το podcast που ανέφερες πριν, αυτό το τεχνολογικά, εγώ το παρακολουθώ, είναι πολύ ωραίο. Σας το συστήνω.
1: Ναι.
0: Θα ασχοληθεί και με αυτό το θέμα.
1: Ποιον, των ψευδών ειδήσεων?
0: Των social media γενικά και το πώς επηρεάζουν τη ζωή μας και την ψυχολογία μας.
1: Την ψυχολογία επηρεάζουν σίγουρα. Αν κλείσουν μία μέρα, ξέρω ανθρώπους που θα πάθουν κατάθλιψη.
0: Πάντως, επειδή τυχαίνει να ζούμε σε ένα πάρα πολύ όμορφο νησί, εγώ θα τις πρότεινα να πάνε εκείνη τη μέρα, όσο χρόνο θα αφιέρωναν εκεί πέρα, να διαβάζουν τι έκανε ο ένας και ο άλλος. Πάμε μια ωραία βόλτα και θα τα ξεχάσουν όλα.
1: Δίπλα στη θάλασσα που έχουμε άπλετη.
0: Ή και στο βουνό, δεν είναι, δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλά ωραία μέρη. Έχει η φύση πάρα πολλές ωραίες απαντήσεις να σου δώσει και νομίζω μπορεί να σε βοηθήσει πολύ περισσότερο. Α, εντάξει, εγώ λέω τη γνώμη μου έτσι.
1: Να κλείσουμε λέγοντας ότι η Αυστραλιανή κυβέρνηση δημοσίευσε μία έκθεση που υποστηρίζει ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έχουν καθήκον φροντίδας προς τους χρήστες τους και πρέπει, για παράδειγμα, να περιορίζουν ενεργά τη διάδοση επιβλαβούς περιεχομένου.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα και πρέπει κάποια στιγμή να το αντιμετωπίσουν με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Το ανοίγω την κάμερα και λέω ότι μου έρχεται. Πρέπει κάποια στιγμή να μπορέσουμε να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο.
1: Αμήν και πότε όμως. Γι' αυτό προς το παρόν ακούτε podcast.
0: Εντάξει. Ελαφρώς προπαγανδιστική εκπομπή μας βγήκε αυτή στο τέλος.
1: Παιδί μου, και αν δεν μπορείτε, από το κινητό είναι πανεύκολο, από τον υπολογιστή είναι πανεύκολο, αύριο το πρωί.
0: Έτσι. Ράδιο Αλήθεια, αγαπημένη συχνότητα.
1: Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο ψηφιακό Αιγαίο, για την επόμενη εβδομάδα.
0: Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Γεια σας.

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Verity 30, τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
5: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 15 Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Τετράμινο λουκέτο στο αεροδρόμιο Χίο από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 15 Μαρτίου κλείνει ο διάδρομος προς γεώσεων απογειώσεων. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ήδη αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία που βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πολύμηνη ανατροπή των μετακινήσεων, των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και της καθημερινότητάς της. Στο πλαίσιο των αντιδράσεων, το Επιμελητήριο αποφάσισε το κλείσιμο των καταστημάτων τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου και συγκέντρωσε διαμαρτυρίες 12 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Με στεναχωρεί και εμένα το κλείσιμο του αεροδρομίου. Θα παλέψουμε για αντισταθμιστικά ωφέλη, δήλωσε σήμερα το πρωί από το Ράδιο Αλήθεια ο βουλευτής Γιου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Ας αναγνωρίσουμε όμως την ολοκλήρωση ενός

Της πανελλαδικής πανδημοσιοπαλλητικής απεργίας 25 Νοεμβρίου αποφάσισε και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΗ. Την τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών που όπως είπε πλησιάζει αναμένει ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γιάννης Ρες για να καλυφθεί το κενό που υπάρχει σε δημοτικά σχολεία της Χίου για τη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας. Στους 5 καλύτερους δήμους πανελλαδικά για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών βρίσκεται ο Δήμος Χίου, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών Κώστας Μούνδρος κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Για 20η φορά θα πραγματοποιηθεί και στη Χίο η Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Το Σωματείο Φορτοεκφορτών ευχαριστεί με ανακοίνωσή του το Λιμενικό Ταμείο για την παραχώρηση ενός ανυψωτικού μηχανήματος καθώς και ενός νέου καινούριου λιόμενου γραφείου για κάλυψη των αναγκών του Σωματείου. Σήμερα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα, είναι ο πρόεδρος της κοινότητας του Βροντάδου, πολιτικός μηχανικός, καθηγητής του ΕΠΑΛ Βροντάδου, Κώστας Βουκουνάς. Αύριο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 12 το μεσημέρι στο χώρο του αναγνωστηρίου της βιβλιοθήκης Κοραής θα πραγματοποιηθεί ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Η 96 αυτές σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου διοργανώνει μια σημαντική ημερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους. Αύριο Παρασκευή 10 το πρωί στο Ομήριο στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα «Η Χίος ως σταυροδρόμη της ιστορίας και του πολιτισμού». Η 96 ΑΘΤΕ πραγματοποιεί αύριο 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι εκδήλωση στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα όπου θα γίνει παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης στον στρατό Ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιία εκστρατείας της 96 ΑΘΤΕ. Ξεκινάει τις χειμερινές της προβολές αύριο στο Ομήριο η κινηματογραφική λέσχη στις 8.30 με την ανατρεπτική κωμωδία «Η Μεγάλη Σφαγή των Δεύτερων Καπία Λίμου», μια ελληνική κωμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Θανάσιου Τόμη Σκλάβου. Ο Σύλλογος Ψυχολόγων Χίου διοργανώνει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανοιχτή εκδήλωση με θέμα «Αδιόρατα τραύματα, διαδρομές, διάλογη θεραπεία, μοίρασμα σκέψης και γνώσης». Τη μνήμη των Χίων Αηδήμων Οικουμενικών Πατριαρχών Κυρών Ιωακήμ Β' και Ιωακήμ Τέταρτου τιμά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη γενέτειρά τους Καλλιμασιάς στον Ενωριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου το Ίδρυμα Πνευματικής και Κοινωνικής Διακονίας Καλλιμασιάς Χίου Άγιος Εμιλιανός ο Ομολογητής. Ο Ιατρικός Συλλόγος Χίου καλεί στην αρχιερατική θεία λειτουργία του προστάτη του Συλλόγου Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Βαρβασίου στην πόλη της Χίου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 9 το πρωί. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Εχώρη, στο χώρο της εταιρείας γονέων ατόμων νοητικά υστερούντων από τις 9.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Με αφορμή τη φωτογραφική έκθεση Καριά της Δέλτα Χίος που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μαστίχας έως στις 31 Δεκεμβρίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει το Δημιουργικό Εργαστήριο SOS. Η φωτογραφία χρειάζεται βοήθεια, γίνε συντηρητής για μία ημέρα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 11 το πρωί. Για ενήλικες και οικογένειες με παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών. Το Περιπατίνο οργανώνει πεζοπορία στο Πελινέο και το Βίκη την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 6943-520-363, 6973-526-723 και 6995-030-245.
Την 3η 20 Οκτωβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών. Την 3η 7 το πρωί όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Τη Δευτέρα το απόγευμα στις 6.30 ο Αρχιερατικός Εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινζών κυρίου Μάρκου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εορτή του Αγίου Αρτεμίου αύριο Παρασκευή στον έθριο χώρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία.

0: Από την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη 6 το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα πραγματοποιείται αρχιερατικός εσπερινός και στη συνέχεια εσπερινό κήρυγμα από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών με θέμα «Η Θεία Λειτουργία». Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 12.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου δυναμικού βαθύνματος 1,5 χιλιομέτρου στη Βόλισσο. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, η άνεμη βόρη 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 14 έως 19 βαθμούς και η υγρασία από 51 έως 68%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Δεν θα βρέξει, ρε παιδιά, άλλο.
1: Λες.
0: Είναι συνεφιασμένος πολύ ο καιρός. Αλλά η μετεωρολογία.
1: Αλλά είναι βοριάς.
0: Είναι βοριάς, ναι.
1: Πέντε μποφόρ.
0: Ναι, πέντε μποφόρ, βόρεια είναι.
1: Καλά τη βγάλαμε μέχρι τώρα.
0: Κοιτάω και τη θάλασσα. Ναι.
1: Μετά έρχονται τα δύσκολα.
0: Τη θάλασσα πώς τη βλέπω, άσπρη, ρε παιδί μου. Αχρωματοψία.
1: Τα κυματάκια, τα κυματάκια.
0: Όχι, δεν είναι άσπρο ακριβώς. Είναι έτσι πως το.
1: Τι.
0: Λασποτέτιο.
1: Έλα καλά, λασποτέτιο, αφού
0: νερό,
1: καθάρισα
0: αυτό. Νερό είναι, νερό θα είναι, νερό. Καλημέρα σας. Καλημέρα στους ναυτικούς μας, όλους τους ιδιαιτέρους, οι πατριώτες μας. Ούτε αύριο θα βρέξει. Δηλαδή,
1: το Σάββατο πια.
0: Λέει η μετεωρολογική υπηρεσία τώρα. Δεν...
1: Κρύωσε πάντως ο καιρός.
0: Βέβαια. Χρόνια πολλά στον Λουκιανό. Ο
1: Λουκιανό. Και τη Λουκιανή.
0: Ο Λουκιανός γιορτάζει.
1: Διεθνής ημέρα αγρότης σας, Διεθνής ημέρα πιστωτικής ένωσης, Διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου, ημέρα υγείας του μαστού, Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών.
0: Ω Χριστέ μου και Παναγία μου, έτσι.
1: Και εθνική
0: και
1: ημέρα.
0: Τι, πιανού. Τι νος.
1: Πιανού, ναι, αλήθεια δεν το γράφει. Μανιταριών.
0: Α, εντάξει.
1: Βγήκαν οι αμανίτες.
0: Όχι. Έβρεξε καλά να βγουν οι αμανίτες.
1: Δεν έβρεξε.
0: Έδεξε τώρα. Κάτι τι έδεξε τώρα. Σαν σήμερα το 1848.
1: 1848.
0: Είναι κάμποσα χρόνια, ρε παιδί μου, αλλά ο βασιλεύς των Ελλήνων Όθων διορίζει πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Κανάρη.
1: Α, ναι.
0: Ήταν η πρώτη φορά που έγινε διορισμός πρωθυπουργού τον περιπολιτή Κωνσταντίνο Κανάρη. Σαν σήμερα το 2006, το θυμόσαστε, 20 χρόνια έχουν περάσει, έχουμε νομαρχιακές εκλογές. Βέβαια. Επανεκλέγεται νομάρχης ο Πολύδωρος Λαμπρινούδης. Εκλέγονται δήμαρχοι Ομηρούπολης Γιάννης Μαλαφής. Αγίου Μινά Γιάννης Παντελάρας. Αμανής Γιώργος Χρήτης. Ιωνίας Παναγιώτης Καμίτσης. Καμποχώρων Μανώλης Κράκαρης. Μαζδικοχωρίων Ηλίας Κλισσάς. Με υπόφαση του εκλογοδικείου, γιατί είχε ισοβαθμίσει με τον Γιάννη Ξενάκη. Ινουσών Ευάγγελιος Αγγελάκος. Ψαρών Μανώλης Αγαπούσης. Να δήμαρχη. Πολύ.
1: Πότε ήταν καλύτερα τελικά, τότε ή τώρα?
0: Είχαμε και το 2023.
1: Σαν σήμερα
0: είχαμε τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Να τα θυμόμαστε.
1: 2023, πριν από 3 χρόνια.
0: Βεβαίως, δεύτερη Κυριακή.
1: Για
0: πήγαμε...
1: τις παρούσες θητείες μιλάμε τώρα.
0: Ναι, καλή.
1: Αυτοί που βγήκαν και μας κυβερνούν μέχρι και σήμερα, γιατί είναι και πενταετής πια.
0: Πριν τρία χρόνια λοιπόν.
1: Και απομένουν 2.
0: Ξαναβρεθήκαμε και ξαναψηφίσαμε και αποφασίσαμε.
1: Ενώ είχαμε βγάλει πρώτο τον. Πώς τον λέγανε στην περιφέρεια?
0: Τον Αλκιβιάδη
1: Στεφανή. Τελικά βγάλαμε περιφερειάρχη τον Κώστα Μουτζούρη. Συγγνώμη, τον Κώστα Μουτζούρη με 54,68%.
0: Σιγά το ποσοστό. Να δείτε τι κάναμε στις δημοτικές εκλογές.
1: Και ενώ στις δημοτικές είχαμε βγάλει πρώτο το Σταμάτη Κάρματζη, δήμαρχο βγάλαμε το Γιάννη Μαλαφή με 62,27%.
0: Σκάσε και σκάβε.
1: Τι.
0: Τώρα, έτσι, 62%. Όχι, είμαστε.
1: Στο δεύτερο γύρο.
0: Ναι, δεύτερο γύρο. Ναι. Δεύτερο, τρίτο, τι σημασία. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Σαν σήμερα.
0: Πόρε, τι...
1: ξεκίνησε αυτό που κορυφώθηκε στις 28 Οκτωβρίου.
0: Τι πράγμα.
1: Σαν σήμερα το 1940, το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει την επίθεση εναντίον της Ελλάδας.
0: Το είχαν σκεφτεί καλά.
1: Καταρχάς το προετοίμαζαν,
0: λοιπόν,
1: και είχαμε τα προεόρτια 15 Αυγούστου του 1940, θυμίζουμε τον τορπιλισμό της Έλλης στην Τίνο, έτσι. Δεν ήταν...
0: Κεραυνός ελευθερία.
1: Ναι, και ο Μεταξάς προετοιμαζόταν επίσης μεθοδικά για την απόκρουση της επίθεσης.
0: Λοιπόν.
1: Ο Μεταξάς που ήταν τότε πρωθυπουργός, δικτάτορα πρωθυπουργός βέβαια, αλλά ήταν πρωθυπουργός.
0: Η συμπάθειά μας, την αγάπη μας, τι άλλο να κάνουμε, δεν ξέρω, στη Ρόδο, με αυτό που πάθανε πάλι χθες, Με τα νερά που τους πνίξανε είχαν και ένα θάνατο ενός
1: 62
0: χρονών άνθρωπος, ο υπάλληλος, τον πήρε το ποτάμι που λέμε. Λοιπόν, όλα αυτά, τι να πω τώρα, ο πρόεδρος του Αρχαγγέλου, ο άνθρωπος φώναζε εκεί στα κανάλια, τον έβλεπα, 2 χρόνια λέει φωνάζω για τα θέματα αυτά. Δύο χρόνια μόνο. Κάτσε ρε πρόεδρε, δηλαδή εσύ μιλάμε σε ρεκόρ ας πούμε, γιατί εδώ κάποιοι άλλοι φωνάζουν πολύ περισσότερο. Ναι. Τέλος πάντων, τώρα έπαθε μεγάλη ζημιά εδώ και ειδικά ο Αρχάγγελος.
1: Περιοχή του Αρχαγγέλου, η οποία είναι και άκρος τουριστική, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι, το 9 στα 10 εκεί πάει και τέλος πάντων, ναι, είναι πλήγμα. Τώρα αναμένουμε και την άκρη, αν θα βγει κάποια άκρη, αν θα βγει κάποια άκρη από την Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής. Πάει και ο Πρωθυπουργός μας εκεί στις Βρυξέλλες. Ενεργειακή ακρίβεια, άμα ναι, και ανταγωνιστικότητα από τη μια, από την άλλη το ουκρανικό. Άμα θα βγάλουν άκρη, τέλος πάντων, οι προσδοκίες για μεγάλες αποφάσεις μάλλον είναι, αδέρφια, περιορισμένες. Να δούμε αν θα γίνει καταγραφή απόψεων μονάχα και άντε πάλι μία από την αρχή. Να δούμε. Μην προδικάζουμε δηλαδή.

0: βιβλία μας.
1: Μιλείτε ένα χιώτικα.
0: Μιλούμε, ναι.
1: Νίκος Μιτσής, επιλογή χιωτικών ιδιωματικών λεξιών. Είχαμε μείνει στο γράμμα ξ.
0: Ξηράφη.
1: Ξεκόβγω.
0: Ξεκόβγω.
1: Φεύγω.
0: Ναι.
1: Ξεκουκουλώνω, ξεκουκουρώνω. Ξεκουκούρια σε μπλε κρυώνει, κρυώνει. Ξεμερδίζω.
0: Ξεμερδίζω, δηλαδή. Πώς να το πω, διαχωρίζω.
1: Ζεματίζω.
0: Ζεματίζω, ναι, ζεματίζω. Τα χόρτα, τα χόρτα τα ζεματίζουμε. Πώς το λένε οι άλλοι, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
1: Δεν το λένε, ξετρουλώνω.
0: Τι το λένε.
1: Ξετρουλώνω. Ρε, το ξετρούλωσε, το γέμισε μέχρι πάνω.
0: Τι είχε όμως για
1: το. Το γράμμα ξού όμως το ξεκινάει ως εξής ο Νίκος ο Μίτσης.
0: Ξή όπως ξιστά. Οι εγχάρακτες και εφάνταστες γεωμετρικές διακοσμήσεις σε μαύρο και άσπρο που υπάρχουν μονάχα στο διατηρητέο μαστιχοχώρη πυργή της Νότιας Χίου, καλύπτοντας τις προσώψεις όλων των σπιτιών και των εκκλησιών του, πιθανά ανατολίτικης ή ιταλικής προέλευσης και οι οποίες προσελκύουν παγκόσμιο ενδιαφέρον και τις οποίες λένε οι καλαμωτούς ότι είναι από εκείνους το πήραν. Αλλά οι πυργούς το κράτησαν, ακόμη και αν το πήραν. Γιατί στην Καλαμωτή ελάχιστα ξυστά βλέπεις.
1: Ο δετός χορός κάθε μέρα διαβάζουμε δύο-τρία στιχάκια από τη λαϊκή μας παράδοση, Μαρίκα Μαρδά, το βιβλίο της «Θολό ποτάμι».
0: Καλά, εντάξει. Αυτό είναι λίγο δύσκολο να το βρούμε.
1: Καλά, από άλλο γόλμη. Έρωτα, δε σου γύρεψα κορώνα να μου βάλεις. Στα βάσανα που με έβαλες, πάσχισε να με βγάλεις. Έρωτα, πονηρό πουλί, πώς τα κατασκευάζεις και των ανθρώπων τα παιδιά στα βάσανα τα βάζεις. Ο έρωτάς σου με έκαψε, ο έρωτάς σου με έχει σαν το βουβό γαρίφαλο που μυρουδιά δεν έχει.

0: Αισέλθομεν στην επικαιρότητα,
1: η οποία είναι σήμερα 15 Οκτωβρίου του 2026,
0: μια
1: Ανθυρή.
0: Ιστορική ημέρα.
1: Πάλι.
0: Αμέ. Ζήτω το έθνος.
1: Γιατί πότε, 28 είναι η
0: τότε. Άσε ρε, το δικό μας το τοπικό έθνος. Ζήτω.
1: Χθες τότε, 14 Οκτώβρη.
0: Διότι
1: αποφασίσαμε,
0: να πω, αδέρφια,
1: να βγούμε στα κάγκελα.
0: Μέχρι τώρα είχαμε κινητοποιήσεις εν συνήσων τούτη για πράγματα που δεν μας κάνανε.
1: Και που μας δέρνανε.
0: Κερατάδες, ναι. Τώρα θα κάνουμε κινητοποίηση για έργο που μας κάνουν. Α, σου πω εγώ.
1: Ναι, αλλά πώς το κάνουν.
0: Τους κερατάδες, ναι. Θα κάνουμε κινητοποίηση γιατί γίνεται το έργο. Τελείως.
1: Ωραία. Λοιπόν,
0: η Βαγγελιό, Αμέντα, είχε την ευτυχία να παρακολουθήσει το Δημοτικό Συμβούλιο χθες.
1: Θα κάνουμε όμως διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Ναι, ναι, και μετά θα μας κάνει μια ενημέρωση για την νέα κινητοποίηση που θα έχουμε τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα τελικά κλείδωσε.
0: Τη Δευτέρα κλείδωσε. Τέρμα. Τη Δευτέρα θα κλείσουμε τα μαγαζιά μας από την Παρασκευή. Την κοπανίσουμε με Τρίτη στη δουλειά.
1: Εμείς δεν θα την κοπανίσουμε γιατί πάλι στη δουλειά θα
0: είμαστε. Εμείς θα.
1: 19 Οκτωβρίου 2026.
0: Θα βγούμε στους δρόμους.
1: Θα βγούμε στον δρόμο. Όχι επειδή.
0: Γυναίκες και άντρες με όπλα στους ώμους.
1: Όχι επειδή εδώ και 430 μέρες δεν έχει λεωφορεία η Βορειοανατολική Χίος.
0: Για το οποίο ουδής έδωσε σημασία.
1: Είπε ο Δήμαρχος ότι κοντεύουν.
0: Ουδής.
1: Κοντεύουν.
0: 430 μέρες.
1: 421 κάνανε να βάλουν λεωφορεία στα νοτιόχωρα.
0: Μπράβο. Δεν θα βγούμε για αυτούς τους δρόμους. Ούτε θα βγούμε για παράδειγμα διότι άλλη μια φορά το νερό πήγε στο διαβόλου τη μάνα.
1: Και όχι τίποτα άλλο, όπως λέει και ο ακροατής μας ο κύριος Ελευθέριος Μπάριος Μπαράκος, χάσαμε την ευκαιρία να έχουμε 2-1 έργα. Δηλαδή, φράγμα και αεροδρόμιο μαζί, διότι το νερό το μάζευε στα αεροδρόμιο, αλλά το κλείσαμε.
0: Μπράβο, εντάξει, ούτε θα κάνουμε κινητοποίηση, διότι, και θα με θυμηθείτε αύριο, θα με θυμηθείτε, εγώ θα είμαι στα μεστά, από κάτω τα λεπτά τα πανάκια ανάποδα, θα με θυμηθείτε άμα θα φύγει το βουνό. Κανείς δεν μιλάει, για το βουνό που γίνεται, ένα βουνό 6 μέτρα βορείως του αεροδρομίου, εννοώ την επέκταση.
1: Αυτή είναι
0: αυτό θα το βρούμε στη θάλασσα.
1: Γι' αυτό δεν κάνουμε το έργο.
0: Μπράβο, αυτό θα το βρούμε εκεί.
1: Γιατί δεν το βρούμε εκεί.
0: Εντάξει, πείτε που δεν σας είπα τίποτα. Δεν θα φωνάξουμε γι' αυτό. Εμείς θα φωνάξουμε γιατί μας κάνουν αεροδρόμιο.
1: Γιατί μας κλείνουν τα αεροδρόμια, ναι, για 4 μήνες. Δεν φωνάζουμε γιατί μας κάνουν αεροδρόμιο. Να τα ξεκαθαρίσουμε για να μην παραπλανούμε.
0: Μας το κλείνουν. Δεν μου λες πώς.
1: Μας είχαν πει ότι θα κλείσει 2 μήνες.
0: Α, και τώρα.
1: Πώς το 2 το κάναν 4.
0: Και πώς ακόμα.
1: Τι και πώς ακόμα.
0: Και περίμενε,
1: τι είμαστε εμείς.
0: Έργο
1: δηλαδή.
0: Είναι.
1: Υποζύγια.
0: Όχι.
1: Και πολύ σωστά θα φωνάξουμε.
0: Έτσι. Αδέρφια, αλήτε πουλιά.
1: Βγείτε στα κάγκελα.
0: Τώρα. Σε λίγο λεπτομέρειες για τα.
1: Με μια, τη Δευτέρα.
0: Ας βγουν και από τώρα τι σημασία έχει.
1: Τη Δευτέρα τι καιρό θα κάνει.
0: Αν είναι το καιρό, μην είχε καμιά μανία, μην είχε καμιά μανία, θα είχε και. Έχει αυτό.
1: Κυριακή Δευτέρα.
0: Τι έχει Δευτέρα.
1: Νότια.
0: Ναι, ναι.
1: Ασθενή βροχή που αποκλείεται να έρθει. 6 με 9 το πρωί. Μια χαρά.
0: Μια χαρά θα είμαστε.
1: Μια χαρά.

0: Είμαι τρομερά προληπτική.
1: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: 8 και 20 πρώτα λεπτά. Έχω τα μηνύματά σας. Λοιπόν, σας πω για τη Δέσποινα Γεροβούλη, η οποία
1: ο κόσμος περιμένει να μάθει πότε θα κλείσει τα αεροδρόμια και εσύ μας πεις για Δέσποινα Γεροβούλη.
0: 690-605-1419 Δέσποινα Γεροβούλη, να κάνετε ασφάλεια για, πώς θα λένε, πτήση. Κάνει και ασφάλεια, ναι, ασφάλειες πτήσεων θα κάνετε. Σας συμβουλεύει για ποια εταιρεία από όλες όσες υπάρχουν ή εξυπηρετεί τη δική σας την περίπτωση. Θα πείτε στην ασφαλιστική, θα κλείσει τα δρόμια 4 μήνες και έτσι λοιπόν, σου πούμε, μην κάνεις 14 μήνες ασφάλιση ζωής για πτήση, κάτω μετά.
1: Αφού θα μας έχουν αεροδιακομιδές.
0: Α, όχι για τέτοια πράγματα.
1: Α.
0: Αυτό είναι ασφάλεια ζωής.
1: Α.
0: Ναι. 690-605-1419
1: ζωής το λένε, αλλά αν πεθάνεις θα παίρνεις.
0: Ο Θεός χωρίς το.
1: Οι απόγονοι.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Κληρονόμητοι τους λένε.
0: Α, η Ευαγγελία θα μας τα πει τώρα αυτά.
1: Καλημέρα, Ευαγγελίτσα.
2: Καλημέρα,
1: να κάνουμε ασφάλεια ζωής, τι λες.
0: Ευαγγελίτσα μου.
2: Έτσι που το έθεσες, θα το πάρουν οι απόγονοι, δεν ξέρω κατά πόσο θα με βοηθήσει την παρούσα φάση, αλλά τέλος πάντων, κακό δεν είναι.
0: Λοιπόν. Για πες, Ευαγγελιό.
2: Λοιπόν, είχαμε χτες τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα του αεροδρομίου, η οποία τελείωσε
1: έκτακτη
2: γύρω...
1: και κατεπίγουσα, έτσι.
2: Ήταν κατεπίγουσα, κατεπίγουσα. Η οποία τελείωσε γύρω στις 11, 11 και 10, δεν έμεινα μέχρι το τέλος. Δεν άντεξα ούτε
1: από
2: εγώ την κάμερα.
0: Άλλη φορά να μέσα.
1: Από τις 7.30.
2: 7.30 ξεκίνησε ακριβώς. 7.30 ακριβώς ξεκίνησε. Είχε τελειώσει νωρίτερα η προηγούμενη συνεδρίαση. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε το ενδιαφέρον ήταν. Σε όλο το κομμάτι, ξέρετε, πολλές φορές είναι ωραίο να βλέπεις το κλίμα, να αποτυπώνεις τα συναισθήματα των ανθρώπων που είναι στην αίθουσα. Καταρχάς, όλοι ήταν εκεί με μία φήμη, το ότι θα κλείσει το αεροδρόμιο 4 μήνες. Κανείς θεωρώ ότι δεν ήταν προετοιμασμένος, ξεκινώντας τη συνεδρίαση, ξεκινώντας και με το δήμαρχο να διαβεβαιώνει και να λέει ότι μιλούσε όλο το μεσημέρι και μέχρι νωρίς το απόγευμα με τα υπουργεία και προσπαθούσε να μάθει τι θα γίνει με το αεροδρόμιο, δεν ήταν κανείς προετοιμασμένος μέσα στα πρώτα 10 λεπτά της συνεδρίασης από μια αρχική πληροφόρηση που είχε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, που την είπε ευθαρσώς και στη συνεδρίαση, ότι μου έχει έρθει ένα μήνυμα ότι το αεροδρόμιο βγήκε η ΝΟΤΑΜ. Δεν το έχω επιβεβαιώσει, αλλά θα κλείσει 15 Νοεμβρίου. Μέσα στο επόμενο τέταρτο να εκδοθεί και με τον πλέον επίσημο τρόπο, με υπογραφές, με όλα αυτά τα οποία αναζητούσαμε.
0: Έτσι όπως πρέπει.
2: Έτσι όπως πρέπει, δεν σας ακούω και καθαρά, δεν σας ακούω δυνατά μάλλον. Η απόφαση ότι το αεροδρόμιο προς τις αεροπορικές εταιρείες, δηλαδή εντολή, ότι το αεροδρόμιο της Χίου θα κλείσει από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι τις 15 Μαρτίου, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα, να ενωθεί ο διάδρομος. Αυτό έφερε ένα πρώτο μούδιασμα, θα το πω, δηλαδή τους είδες όλους ότι λίγο κάπως μαγκώθηκαν και πολύ περισσότερο και τον ίδιο τον δήμαρχο, ο οποίος το ήξερε, εγώ δεν πιστεύω ότι δεν το ήξερε, δεν ήταν ενημερωμένος. Και αυτό ήταν το οποίο δυναμίτησε και λίγο την κατάσταση. Εκτός πια αν όντως του έλεγαν ψέματα μέχρι το μεσημέρι στο τηλέφωνο. Τώρα δεν ήμουν μπροστά για να το πω.
1: Γιατί του λέγανε όχι. Δεν του λέγανε ούτε ναι ούτε όχι.
2: Ναι, δεν μου το επιβεβαίωσε κανένας.
1: Ναι, αλλά δεν το διέψευσε και κάποιος.
2: Ακριβώς, αλλά δεν γίνεται μέσα σε. Δηλαδή την ώρα που ήταν σε εξέλιξη μια τέτοια συνεδρίαση, μέσα σε 10 λεπτά να έχουν βρεθεί στο Υπουργείο, να έχουν μελετήσει, να έχουν βγάλει την αυτή και να την έχουν υπογράψει.
1: Προφανώς είχε γίνει τις προηγούμενες μέρες, απλά βρήκαν ευκαιρία να το υπογράψουν και να το στείλουν λίγο γρηγορότερα, αφού κάναμε Δημοτικό Συμβούλιο για αυτό το θέμα. Και πιέζαμε.
2: Ναι, τουλάχιστον να σταματήσουν να μιλάνε.
1: Ναι.
2: Στο διατάφτα. Μετά από αυτό, βέβαια, είχαμε και αντεγκλήσεις, είχαμε και διαμαρτυρίες, είχαμε και γκρίνιες, είχαμε και τους φορείς οι οποίοι, ό,τι είπαν στη συνέντευξη, επανέλαβαν και εκεί. Σε ένα άλλο πλαίσιο όμως και αυτή τη φορά. Σε ένα άλλο πλαίσιο με το τύπο ότι τώρα έχουμε μπροστά μας μια δεδομένη κατάσταση, βλέπουμε πώς θα κινηθούμε.
1: Δεν είναι πια υποθετικό το πλαίσιο.
2: Ακριβώς.
1: Είναι οριστικό.
2: Ήδη είχε προηγηθεί ανακοίνωση από τον πρόεδρο του επιμελητηρίου ότι υπήρχε μια συνεδρίαση το απόγευμα η οποία αποφάσισε ο λιγόωρο κλείσιμο των καταστημάτων και συγκέντρωση διαμαρτυρίας 12 η ώρα
1: την Δευτέρα. Ολιγόωρο τελικά, όχι
0: ολιγόλεπτο.
1: Είναι για ώρες τελικά το κλείσιμο.
2: Ναι, για ώρες. Τουλάχιστον έτσι είπε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου ότι αυτή ήταν η απόφαση.
1: Η απόφαση η οποία πάρθηκε χθες ή προχθές.
2: Χθες νομίζω ότι είπε ότι
1: πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού
2: Συμβουλίου. Πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λίγες ώρες πριν.
1: Μάλιστα.
2: Και 12 η ώρα συγκέντρωση στην πλατεία προκειμένου ο κόσμος να διαμαρτυρηθεί και να μην έχουμε τετράμινο κλείσιμο, κάτι το οποίο βέβαια μέσα στην επόμενη ώρα επιβεβαιώθηκε.
1: Άρα το λουκέτο της Δευτέρας είναι...
3: 12 με 1.
1: Είναι, πώς να το πω τώρα,
3: 5 με 2.
1: Είναι στάση εργασίας.
2: Κάπως έτσι. Γιατί το λέω αυτό?
3: Ναι, λουκέτο ανοιχτό.
2: Γιατί και στη λήξη του Συμβουλίου, το οποίο αποφάσισε ότι θα στείλει ένα πολύ έντονο ψήφισμα διαμαρτυρίας σε όλους, από Υπουργεία μέχρι αεροπορικές εταιρείες, μέχρι τους βουλευτές, μέχρι όλους όσους τέλος πάντων εμπλέκονται με την υπόθεση του αεροδρομίου, και παράλληλα θα κλείσει, τουλάχιστον όσον αφορά το Δήμο, για την περιφέρεια δεν μπορούσε να ληφθεί μια τέτοια απόφαση, οι υπηρεσίες και ο Δήμος, πάλι όμως για λίγη ώρα.
1: Ο Μουτζούρης
3: αλλά και ανοιχτός πίνε μας, δεν κάνει τίποτα.
1: Έχει πει ο κύριος Μουτζούρης ότι θα συμπαρασταθεί και θα συμμετάσχει
2: ό,τι αποφασιστεί.
1: Ναι.
2: Πάλι όμως για λίγη ώρα και αυτό, προκειμένου να μπορέσουν να έρθουν οι εργαζόμενοι στην κινητοποίηση της πλατείας, δηλαδή συμβολικά θα είναι όλη αυτή η διαμαρτυρία.
1: 13 ας πούμε.
2: 11-3 περίπου, ναι. Κάπως έτσι. Ναι. Και βλέποντας και κάνοντας, το θέμα είναι ότι τέθηκαν πάρα πολλά ερωτήματα. Ο μοναδικός που ήταν μέσω τηλεδιάσκεψης και μίλησε στη συνεδρία ήταν ο εκπρόσωπος της, ο διευθύνων σύμβουλος της αναδόχου εταιρείας, ο κ. Ντινόπουλος. Τον είχαμε δει και στη συνεδρίαση του Μαΐου που είχε έρθει διαζώσεις βέβαια, προκειμένου να δώσει κάποιες απαντήσεις.
3: Τι είπε αυτός ο σοβαρός άνθρωπος, κυρία?
2: Ο σοβαρός αυτός άνθρωπος είπε ότι αποφασίσαμε, έλεγε, εξηγούσε τις φάσεις, τέλος πάντων πώς κινούνται οι φάσεις του διαδρόμου, του χρονοδιαγράμματος, και είπε ότι κάποια στιγμή έβλεπαν ότι θα τους δημιουργήσει πολύ σοβαρό πρόβλημα το ότι λόγω και των καιρικών συνθήκων, είναι κάτι το οποίο το ζούμε με τη βροχή και με όλα αυτά, θα είχαμε και σοβαρά προβλήματα και ανοιχτό να ήταν το αεροδρόμιο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή στη φάση, ας πούμε, από εδώ και μετά, ότι δεν θα μπορούσαν να προσγειώνονται τα αεροπλάνα εύκολα, ότι θα ερχόταν σχεδόν άδεια, ότι ήδη δηλαδή θα υπήρχε μια δυσλειτουργία στο κομμάτι της αεροπορικής σύνδεσης.
1: Ακόμη και την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
2: Βέβαια, γιατί αν βρέχει...
1: Τι θα πει αν βρέχει? Συγγνώμη, ότι θα βρέχε όταν αποφασίσανε να κλείσουν το αεροδρόμιο 15 του Γενάρη, δεν το ξέραν ότι θα βρέχει και πιο μπροστά?
2: Το ήξεραν. Απλά έτσι όπως τους έβγαινε, πως τους βγαίνει τώρα λέει το χρονοδιάγραμμα, ναι, και με τα προβλήματα που βλέπουν ότι δημιουργούνται λόγω των καιρικών συνθήκων, ναι, αποφάσισαν αντί να κάνουν τις δύο φάσεις ξεχωριστά, οι οποίες περίπου θα είχαν μια χρονική διάρκεια ταλαιπωρίας και αν θέλετε μισολειτουργίας, αυτή είναι δική μου λέξη, του αεροδρομίου για μερικούς μήνες.
1: Πώς για μερικούς μήνες? Δύο θα ήταν. 15 Γενάρη. Μα θα το κλείναν δύο μήνες, 15 Γενάρη, 15 Μάρτη.
2: Μπράβο. Αλλά πριν το κλείσουν όμως 15 Γενάρη, 15 Μάρτη, ναι, από τώρα και μετά και μέχρι τις 15 του Γενάρη, λόγω των καιρικών συνθήκων και προκειμένου να ολοκληρωθεί και η δεύτερη φάση,
1: θα ακυρώνονταν τα πτήσεις, για χαρά. Θα ακυρώνονταν τα
2: πτήσεις, αλλά θα ερχόταν σχεδόν άδεια τα αεροπλάνα.
1: Ωραία, ας ερχόταν όμως.
3: Άδεια.
1: Ναι. Όπως μπορούσαν, ρε παιδιά. Έλεος δηλαδή. Άδεια. Είμαστε σοβαροί τώρα.
3: Άδεια.
2: Αυτό κατάλαβα. Οπότε αποφασίσανε αντί να χρειαστεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα πενταμήνου, 5,5 μήνων περίπου, να συμπτύξουν τις δύο φάσεις και να το κλείσουν για 4.
1: Σωστά. Για να κάνουν τη δουλειά τους.
3: Λοιπόν,
2: αυτό είπε.
1: Είναι απλό.
2: Αυτό
3: Βαγγελιό,
1: είναι πάρα πολύ απλό.
3: Πες τα πιο απλά στην Ειρήνη. Αυτοί χθες κάνουν το εξάμηνο.
1: Ποιο εξάμηνο?
3: Αυτό ήταν στην ουσία, άμα το δεις καθαρά, εξάμηνο ήταν.
1: Ποιο εξάμηνο?
2: Αυτό κατάλαβα και εγώ, ότι
3: το εξάμηνο
2: για
3: ήταν
2: για 5-5,5.
3: Το κάμανε τετράμηνο, άντε.
2: Εγώ αυτό κατάλαβα. Βέβαια.
1: Παιδιά, εντελώς κλειστό το αεροδρόμιο, πόσο καιρό θα ήταν?
3: Το αεροδρόμιο.
2: Θα ήταν δύο μήνες.
1: Μπράβο, τώρα,
2: μέρες,
1: τώρα το κάναμε 150 μέρες.
2: Ακριβώς.
1: Άρα πού είναι το καλό?
2: Αυτά είναι αυτό που λέει η Ειρήνη Γιάννη. Ναι. Ότι τώρα επί της ουσίας 4 μήνες δεν θα έχουμε αεροδρόμιο. Και μάλιστα είπε κάποια στιγμή, δηλαδή σας λέω, από ό,τι μπορούσα να καταλάβω, γιατί δεν ήταν και ο ήχος καλός και σίγουρα δεν είμαι και μηχανικός για να έχω τις τεχνικές γνώσεις που χρειάζονται. Είπε κάποια στιγμή στο τέλος, και αυτό ήταν που θύμωσε λίγο και εξόργησε και τους δημοτικούς συμβούλους αλλά και τους φορείς που ήταν εκεί, ότι τι γκρινιάζετε τώρα, σας το λέμε και ένα μήνα πιο μπροστά, να προετοιμαστείτε δηλαδή.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος, να είναι καλά.
2: Θεωρώ ότι αυτές δεν ήταν, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έναν άλλο ρόλο, αλλά δεν ήταν το timing σωστό.
3: Ναι, δεν είναι πολιτικός ο Αντινόπουλος.
2: Δεν είναι πολιτικός και συμφωνώ ότι έτσι είναι τα πράγματα και ίσως είναι και η αλήθεια
3: που δεν το λένε. Ο άνθρωπος κατάφερε να κάνει αεροδρόμιο με τσάμπα υλικά. Τι μου λέτε τώρα εμένα. Μια χαρά είναι στα μυαλά του και μια χαρά ξέρει τι κάνει.
2: Αυτό που του ζητούσαν από το Δημοτικό Συμβούλιο του Μαΐου για το αεροδρόμιο και το ζήσαμε και το καλοκαίρι ήταν να επιταχύνει τις εργασίες. Ήταν να έχει περισσότερο κόσμο να δουλεύει. Δηλαδή, αυτό βλέπαμε ότι το έργο του αεροδρομίου καθυστερεί.
1: Ναι, έχει αεροπορία.
2: Δεν ήταν κεραυνό σε νεφρία.
3: Αυτό είναι, ναι, θέμα, είναι θέμα του αεροδρομίου.
1: Εμείς μιλάμε για το ολικό κλείσιμο.
3: Είναι θέμα
2: του αεροδρομίου.
3: Και
2: τώρα είναι 4 μήνες.
1: Και τώρα οι πτήσεις πολλές φορές γινόταν μισές, αεροπλάνα γυρίζανε πίσω κτλ. Αλλά το αεροδρόμιο ήταν ανοιχτό.
2: Ήταν ανοιχτό.
1: Τώρα θα κλείσει.
2: Είναι.
1: Αυτό είναι κατάντια.
2: Είναι κατάντια.
3: Λοιπόν,
2: δεν διαφωνώ. Μπράβο, δεν διαφωνώ. Μπράβο. Και αυτό ήταν που προβλημάτισε όλους. Αυτό ήταν δηλαδή, ένιωσαν ότι. Και τώρα τι γίνεται, πάμε παρακάτω. Το πάμε παρακάτω είναι ένα ψήφισμα αρχικά.
1: Ωραία. Και ένα κλείσιμο τρίωρο.
3: Μια-δύο ώρα.
2: Και ένα κλείσιμο τρίωρο, το οποίο δεν ξέρω ούτε ποιον θα. Εντάξει, δεν διαφωνώ με τις κινητοποιήσεις και με τις αντιδράσεις. Θα μου πεις τι θα κάνεις. Θα βγεις, Γιούλια, μέσα στο αεροδρόμιο και θα πάνε το κλείσεις από αύριο το πρωί, ας πούμε, και θα ζητήσεις να γίνει κάτι. Θεωρώ ότι οι όποιες πιέσεις μπορούν να ασκηθούν, που εγώ έτσι όπως άκουσα χθες τον εκπρόσωπο της εταιρείας, κατάλαβα ότι πιέζεται, δεν πιέζεται. Έτσι δουλεύει το χρονοδιάγραμμα. Έτσι πρέπει να γίνουν οι εργασίες.
1: Άρα γιατί ζητάγαμε, βρε παιδάκι, με απαντήσεις από το Υπουργείο και δεν λέγαμε κατευθείαν στην εταιρεία να έρθει να μας ενημερώσει, λοιπόν, αφού αυτή κάνει κουμάντο.
2: Ναι, έπρεπε τουλάχιστον ουσιαστικά η εταιρεία να δώσει. Γιατί όπως είπε και εκείνος, μίλησε με το Υπουργείο και το Υπουργείο είπε ότι θα κλείσουμε. Όταν μας πει η εταιρεία.
1: Τελικά
2: όπως μας πει ο εργολάβος
1: είναι...
2: πρέπει να κινηθεί.
1: Το Υπουργείο μάλλον είναι υπάλληλοι της εταιρείας.
2: Θα κινηθούμε κι εμείς.
3: Βρε με τσάμπα υλικά, βρε με τσάμπα υλικά.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Βάλω διαφημίσεις.
3: Όχι, ο κλειδάρχης περιμένει στο τηλέφωνο. Καλημέρα, Βαγγελίτσα.
1: Βαγγελίτσα, ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστούμε, Βαγγελίτσα.
2: Καλημέρα.
3: Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλημέρα, πρόεδρε.
4: Λοιπόν, να προσθέσω δύο πράγματα ακόμα, γιατί εντάξει, πήγαμε αργά χθες, αλλά ήθελα να ενημερώσω ότι έχει αποφασιστεί ακόμα μία μετάβαση στην Αθήνα την Τρίτη το πρωί από δημοτικούς συμβούλους, φορείς, ενδεχομένως αντιπροσωπεία του Δήμου, το Δήμαρχο κτλ. Και επίσης έχει αποφασιστεί να ασκηθεί κάποιο ένδικο μέσο κατά της ΝΟΤΑΜ, η οποία θα εκδοθεί, για την οποία ο κ. Τριαντάφυλλος είπε ότι είναι διοικητική πράξη και θα έλεγχα να δούνε κατά πόσο μπορεί να ασκηθεί κάποιο ένδικο μέσο εναντίον αυτής.
3: Πρόεδρε μου, πρόεδρε.
1: Η συνέντευξη που λέγατε ότι θα δώσετε στα Πανελλαδικής Εμβέλειας μέσα.
4: Αυτό δεν υπόθηκε χθες σε αυτά που λέγαμε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί να αποκλειστεί.
3: Όχι, όχι, όχι. Ειδικά άμα μπείτε και το μαζονάκι, θα σας έρθουν τα πανελλαδικά μέσα.
4: Πάντως,
3: όλα.
4: Να σας πω κάτι. Εγώ θα μιλήσω ως κλέαρχος αυτή τη στιγμή, για να μην θεωρηθεί ότι είμαι πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και λέω αυτά τα πράγματα. Θεωρώ ότι μας εμπέζουν. Μας εμπέζουν κανονικότατα. Διότι όλες οι ανακοινώσεις, αν μπείτε σε αεροπορικές σελίδες για κλείσιμο αεροδρομίων, π.χ. Μύκονο, Σαντορίνη που κλείνουν και επισκευάζονται, Κέρκυρα κτλ., είναι για το χειμώνα και τα έχουν ανακοινώσει μήνες πριν.
1: Και για πόσες μέρες? Και για πόσες μέρες?
4: 10 μέρες έχω δει το μέγιστο.
3: Ναι.
4: Και κάθε Τρίτη, ας πούμε, κλείνει της Μυτιλίνης. Για όλο το χειμώνα, για να γίνουν επισκευές. Εντάξει, πρέπει εκεί, δεν κλείνει όλο το. Δεν θα φτιάξουν νέο αεροδρόμιο. Αλλά δεν μπορεί ένα μήνα πριν. Δηλαδή, σκέφτηκα και το Πανεπιστήμιο, διάβαζα αυτό του Πανεπιστημίου χθες. Δηλαδή, όλος αυτός ο κόσμος είναι προγραμματισμένος να έρθει για τις ορκωμοσίες. Και όχι μόνο. Οι ασθενείς, το έχω πει και το έχω ξαναπεί.
1: Για τους ασθενείς μας είπανε, θα βάλουν ελικόπτερα.
4: Ναι, λοιπόν,
1: ελικόπτερα, το είπα και στον πληθυντικό.
4: Να ενημερώσουν ένα μήνα πριν. Ναι. Αυτό θεωρώ εγώ.
3: Λοιπόν,
4: δεν έπρεπε να γίνει ένα μήνα πριν.
3: Άρα λοιπόν δεν κάνανε έγκαιρη ενημέρωση.
1: Σίγουρα.
4: Ακριβώς. Διότι όλοι ξέρανε και το ξέραν ο κόσμος, μετά τις γιορτές θα κλείσει, οκ. Okay. Και αυτή η ενοποίηση που είπατε πριν, πραγματικά η ενοποίηση των 5,5 μηνών που θα δούλευε το αεροδρόμιο και θα σταματούσε μόνο για ένα μικρό διάστημα 2 μηνών, αυτή τη στιγμή γίνεται 4, που δεν ξέρουμε οι καιρικές συνθήκες, αν θα μπορέσει το αεροδρόμιο να είναι έτοιμο 15 Μαρτίου, είναι πολλά πράγματα που θα βρούμε μπροστά μας.
3: Έτσι ακριβώς.
4: Και θα τα αντιληφθούμε μόνο όταν το ζήσουμε, και θα είναι δύσκολο αυτό το ζήσουμε.
3: Πρόεδρε, τι οσμίζεσαι ότι, δηλαδή, Δεν περιμέναμε το κλείσιμο, ας πούμε, γιατί...
4: Το κλείσιμο το περιμέναμε.
3: Μπράβο.
4: Το περιμέναμε. Άμπρο. Και πρέπει να κλείσει.
3: Άμπρο.
4: Και πρέπει να γίνει το αεροδρόμιο, έτσι. Άμπρο. Πρέπει. Πρέπει.
1: Παιδιά, τι δουλειά έχει το 15 Γενάρη με το 15 Νοέμβρη.
4: Ακριβώς. Και ένα μήνα νωρίτερα.
3: Άρα το πρόβλημά μας είναι η χρονική διάρκεια.
1: Φυσικά.
3: Εσύ τι κατάλαβες από τα συμφραζόμενα. Υπάρχει περίπτωση το αεροδρόμιο να γίνεται και να λειτουργεί ταυτόχρονα?
1: Πώς γινόταν μέχρι τώρα?
4: Θεωρώ το αεροδρόμιο για να μπορέσει να γίνει εξ ολοκλήρου πρέπει να κλείσει.
1: Αλλά δίμηνο, όπως μας είπαν.
4: Αυτό μας είχαν πει εξ αρχής. Αυτό δηλαδή ο κόσμος που με παίρνει τηλέφωνο από χθες και λέει, συγγνώμη, ποιος κοροϊδεύει ποιον. Και νομίζουν ότι φταίμε και εμείς σαν Δήμος, ας πούμε, στην προκειμένη.
3: Καλά, ο Δήμος τι δουλειά έχει.
1: Καλά, για όλα αυτά ο Δήμαρχος που λέμε, έτσι, έτσι.
4: Ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί όμως αυτή τη στιγμή και θα το αντιληφθεί όταν έχει μια ανάγκη να πάει πηγόντος και δεν μπορεί να πάει γιατί έχουμε απογορευτικό όπως έχουμε και τώρα.
1: Ναι. Συν το ότι δεν έχουμε εξασφαλίσει πως κάθε μέρα θα έχει πλοίο, έτσι.
4: Καλά, πιστεύω ότι αυτά θα τακτοποιηθούν.
3: Όχι, πρόεδρε.
1: Γιατί ήδη λένε με αυτό έχει κόστος.
3: Εδώ τώρα είμαστε αλλιώς πρέπει να μπει το θέμα, κατά τη γνώμη μας. Φίλε. Μου παίρνεις ένα, τι μου δίνεις? Δηλαδή,
4: σαφέστατα.
3: Με κλείνεις ένα, τι μου δίνεις?
4: Και χωρίς αγώνες δεν κερδίζουμε τίποτα.
3: Ναι, τι μου δίνεις? Εδώ πρέπει να, ξέρεις, δεν πρέπει να φωνάζουμε μόνο. Πρέπει να προτείνουμε κιόλας. Εμείς λοιπόν λέμε, αφού το αεροδρόμιο το κλείνεται για 2, 3, 4 μήνες.
1: Όχι για 2, 3, για 4.
3: Όσο αποφασίσατε, 4 μήνες. Λοιπόν, θα μας δώσετε αυτά τα ωφέλη. Θέλουμε. Αεροδρόμιο, κάθε μέρα αεροπλάνο, πώς θα λένε, πλοίο. Θέλουμε αυτό, εκείνο, επιδότηση εισιτηρίου, κίνητρα για μετά. Κίνητρα, να δώσει ένα πας, όπως το λένε, που να λέει λόγω του κλεισίματος.
4: Και μία δωρεάν μετακίνηση στη Μυτιλίνη για τον κόσμο που θέλει να ταξιδέψει. Να μπορέσει να μπει μία γραμμή, η οποία να κουμπώνει στο πρωινό αεροπλάνο της Μυτιλίνης για τον κόσμο που θέλει να πάει στην Αθήνα.
3: Να πέσουν ιδέες τέτοιες. Δηλαδή δεν πρέπει να... Αυτό είναι. Αλλιώς να κλείσουμε τα μαγαζιά μας. Χεστήκανε αυτοί.
1: Εντάξει, είναι ένα μέσο, ένα μέτρο.
3: Τι προτείνουμε? Πρέπει να είμαστε διεκδικητικοί στο τι αντισταθμιστικά ωφέλη θα έχουμε. Εγώ θα σου πω μια βλακεία τώρα. Μια βλακεία. Ενώστε τα καρδάμιλα με το απέναντι, με τη Μυτιλίνη. Βάλτε ένα πλοίο σε 2 ώρες είναι εκεί.
1: Καρδάμιλα Ιβαλή, από το Ιβαλή για να πας στη Μυτιλίνη θες 1,5 ώρα, 2.
3: Αυτό σου λέω.
1: Άρα πιο γρήγορα πας από εδώ στην Μυτιλίνη, κάνεις 3 ώρες, πας κατευθείαν και είσαι στο αεροδρόμιο σε 1,5 ώρα.
4: Ναι, εντάξει, ωραία, πιο καλά. Η περίπτωση της Τουρκίας. Η Τουρκία έχει η τελωνία, δεν είναι εύκολα πράγματα τώρα.
3: Ας
4: να μιλάμε για τον κόσμο που θα πάει στην Αθήνα και θα πάει.
3: Όποιος θέλει, ας πάει.
1: Αν το προγραμματίσει πολύ νωρίτερα, μόνο μπορεί. Είναι και πιο φτηνά, βέβαια.
3: Διεθνής πτήσης είναι, ας κάνουμε τι θέλει.
1: Όχι διεθνής πτήσης. Η Αιτζίαν πάει στη Σμύρνη.
3: Τι είναι η Αιτζίαν? Ελληνική.
4: Ναι, θέλω να πούμε ότι είναι μια διεθνή φύση,
3: ναι,
4: γιατί φυσικά περνά από τελωνιακούς ελέγχους.
1: Βέβαια.
3: Εντάξει,
1: βέβαια.
3: Πρόεδρε μου, καλή συνέχεια.
4: Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστούμε, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
1: Ποιος
10: είναι σήμερα ο ρόλος του Προέδρου μιας δημοτικής κοινότητας? Στο θέμα αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης κοινότητας του νομού, αυτής του Βροντάδου, ο πολιτικός μηχανικός καθηγητής του Επαγγελματικού Λυκείου Βροντάδου Κώστας Βούκουνας την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Αναφέρεται στα προβλήματα του Βροντάδου, σε αυτά των δημοτικών κοινοτήτων που παραμένουν χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: δυστυχώς η πολιτεία μας θέλει καταδότες.
11: Έναν όρκο τιμής μεταξύ μας και με τον αείμνηστο Πέτρο φυσικά και με τον κύριο τον Θοδωρή τον Παντελόγλου και τον Δήμαρχο, ότι θα κρατήσουμε την ηθική μας ακεραιότητα. Δηλαδή δεν θα γίνουμε αιτία ένας συμπολίτης μας να μας βρίζει επειδή του προξενήσαμε κακό. Αντίθετα, όσο μπορούμε,
0: ναι,
11: θα παλέψουμε τα θέματα του.
12: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: λεπτά.
1: Το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου που λειτουργεί είναι 2271-08-19-19. Το δημόσιο κτέο θα το λειτουργήσει εντός λίγο ο κύριος Μηταράκης. Καλημέρα κύριε Μηταράκη.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Νότης Μηταράκης, ο οποίος
1: λειτουργεί τετακταίο.
0: Φταίει για όλα, φταίει για όλα. Νότης όπως Νόταμ, Νόταμ θα βγει κύριε Υπουργέ, Νόταμ.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Ο βουλευτής φταίει για τα πάντα.
1: Ναι, αλλά κταίο δεν έχουμε.
2: Όταν ο βουλευτής φταίει για τα πάντα, σημαίνει ότι όταν και κάτι τελειώσει, είναι και υπεύθυνος που τελείωσε, μόνο αυτός.
1: Άμα τελειώσει όμως το αεροδρόμιο τον Απρίλιο του 27, το Μάρτιο, τον Απρίλιο, δεν θα προλάβετε τις εκλογές.
2: Κοιτάξτε, δεν γίνεται έτσι ο σχεδιασμός. Αυτή τη στιγμή.
1: Γιατί αναρωτιέται και ένας ακροατής πώς θα έρθει, ας πούμε, ο Μητσοτάκης να μιλήσει.
2: Σας άκουγα όλους με μεγάλη προσοχή, όπως άκουσα χθες και το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Με το πλοίο.
2: Είναι μια πραγματικότητα ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος. Δεν υπάρχει κανείς που μπορεί να πει το αντίθετο.
1: Αλλά.
2: Το αεροδρόμιο είχε ένα αρχικό σχεδιασμό στη φάση Γ να κλείσει για 2,5 μήνες και στη φάση Β να περιοριστεί ακόμα περισσότερο ο διάδρομος. Τέθηκαν πολλά θέματα ασφαλείας και υπήρχε μια διαβούλευση εδώ και καιρό μεταξύ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, των αεροπορικών εταιριών, των ελεγκτικών αρχών και όλων, για να δούνε κατά πόσο με ασφάλεια μπορούσαμε να πάμε στη φάση Β. Δεν μπορώ να κρίνω εγώ τους ειδικούς. Ξέρετε, έχουμε τη ροπή τα πολιτικά πρόσωπα να είμαστε αεροπορολόγοι, σεισμολόγοι.
1: Ναι, αλλά μπορούμε να κρίνουμε, αυτά που λέτε. Εσείς ο ίδιος λέγετε ότι βάση των ειδικών θα έκλεινε 2 μήνες.
2: Ναι, θα έκλεινε 2,5 μήνες και τελικά, ναι, συμφωνώ μαζί σας, είναι μεγάλο το διάστημα που κρίνει. Είμαι ο πρώτος που έχω διαμαρτυρηθεί και στο Υπουργείο Υποδομών και στον Ανάδοχο και στην ΗΠΑ ότι είναι μεγάλο το διάστημα. Οι ειδικοί αντιτείνουν ότι για να γίνει ορθά ο διάδρομος, να υπάρχουν οι σωστοί χρόνοι καθιδήσεων, να γίνουν οι σωστές μελέτες, οι σωστές μετρήσεις, αυτός είναι ο απαιτούμενος χρόνος. Αρχικά ο Ανάδοχος ζήτησε περισσότερο χρόνο με παρέμβαση του Χρήστου Δήμα. Μετά από δικιά μου επικοινωνία πιέστηκε ο Ανάδοχος να παρουσιάσει το βέλτιστο δυνατό σχέδιο για να πάμε πιο γρήγορα με την απόλυτη εγγύηση ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα ούτε στην ανοιξιάτικη τουριστική περίοδο ούτε στην καλοκαιρινή.
0: Πόσο ζήτησε 6 μήνες.
2: Εγώ κύριε Τζούμα θα ακούσω οποιαδήποτε.
1: Όχι, πόσο ζήτησε ο Ανάδοχος.
0: Πόσο ζήτησε.
2: Κοιτάξτε, το αρχικά Β και Γ θα ήμασταν περίπου 2 με 3 μήνες με πολύ πιο περιορισμένες πτήσεις από ό,τι είναι σήμερα και με κίνδυνο σχεδόν καθημερινών επιστροφών του αεροπλάνου στην Αθήνα.
1: Ναι, αλλά με ανοιχτό το αεροδρόμιο.
2: Ναι, αλλά με μεγάλη. Και μετά έπρεπε να. Κάθε μετάβαση καταρχήν από φάση Α σε φάση Β και από φάση Β σε φάση Γ απαιτούσε νέα αδειοδότηση από την ΑΠΑ. Δεν είναι απλές διαδικασίες.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Και υπήρξε η ανησυχία μήπως, ενώ δεν είμαστε εκτός χρονοδιαγράμματος για να τελειώσουμε πριν το καλοκαίρι του 27, υπάρχει οποιαδήποτε καθυστέρηση. Και ξέρετε, όταν μιλάς με τους φορείς του τουρισμού, η αγωνία τους για το Πάσχα και το καλοκαίρι ήταν η απόλυτη πρώτη προτεραιότητα.
0: Λοιπόν,
2: η ουσία είναι ότι το έργο ήρθε νωρίτερα. Αυτό μπορεί να πει κανείς ότι είναι πρόβλημα, αλλά δεν ήρθε αργότερα, που θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο.
1: Μα δίκημα. Δεν το ξέρετε αυτό, γιατί σας είπε η εταιρεία ότι μπορεί να παρουσιαστούν και προβλήματα.
2: Κοιτάξτε, η εταιρεία έχει υποχρέωση να πει αυτό που εξασφαλίζει τα δικά της συμφέροντα. Και ο καθένας όταν μιλάει για την εταιρεία του, μιλάει μόνο για αυτή.
0: Έτσι.
2: Η Νόταμ είναι σαφής. Ποια μέρα κλείνει το αεροδρόμιο, δηλαδή σταματάμε να έχουμε πτήσεις.
0: Ποια μέρα ανοίγει.
2: Ποια μέρα ανοίγει και δηλαδή οι αεροπορικές πουλάνε εισιτήρια.
0: Υπουργέ,
1: και τώρα πουλούσανε εισιτήρια, κύριε Μηταράκη, δεν είναι δείγμα αυτό.
0: Κάτσε, κύριε Μηταράκη. Πάμε, θέλω να πάμε εμείς στην ουσία. Ακούστε μισό λεπτό. Η ουσία ποια είναι. Το αεροδρόμιο θα έκλεινε. Μην μας λέτε τώρα αλφα φάση δεύτερη, φάση
1: όχι,
0: τρίτη φάση.
1: Θα έκλεινε 2 μήνες.
0: Πώς
1: κάναμε τους 2,5-4.
0: Ρε Σιρήνη, άφησε με να κάνω την ερώτηση.
2: Γιατί αποφύγαμε 2,5 μήνες πολύ περιορισμένης χρήσης με αυξάνοντας το κλείσιμο κατά 1,5.
1: Άκουσα. Μα δεν σας είπαμε τότε.
2: Αυτή ήταν η άποψη. Υπουργείο
0: πάμε,
2: των
0: λοιπόν,
2: ειδικών.
0: Πάμε από την αρχή λοιπόν.
2: Δεν μπορώ να τοποθετηθώ επί αυτού.
0: Μπράβο λοιπόν. Καταλήξατε λοιπόν κάτι που δεν είναι δικό
2: καταλήξανε.
0: Σας. Καταλήξανε. Ωραία, σωστά. Καταλήξανε λοιπόν σε 4 μήνες. Συμφωνεί. Εκεί ναι. Καταλήξανε.
1: Και μάλιστα πότε αρχίζει. Οι οποίοι βέβαια στο μυαλό του καθενός μπορεί να είναι και 6.
0: Καταλήξανε.
2: Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω. Το μυαλό του καθενός τι είναι.
0: Καταλήξανε λοιπόν σε 4 μήνες. Κάτι το οποίο και εσείς θεωρείτε ότι είναι μεγάλο διάστημα. διαφωνείτε και πως διαφωνείτε έχουν καταλήξει, τελειώσανε. Πείτε μας τώρα εσείς σαν βουλευτής, έχοντας το νησί απομονωμένο 4 μήνες αεροπορικά, για να γίνει ένα μεγάλο και σημαντικό έργο, ποια είναι τα ωφέλη τα οποία θα ζητήσετε ως αντιστάθμισμα αυτής της αεροπορικής απομόνωσης? Πείτε μας, έχετε σκέφτει? Δεν μπορεί, είστε άνθρωπος έξυπνος και πολύ έμπειρος πολιτικός. Πείτε μας, 1, 2, 3, 4, 5, 6 θα γίνουν ως αντιστάθμισμα της αεροπορικής απομόνωσης.
1: Θα το σκεφτεί και θα μας πει.
2: Προσπαθούμε να ενισχύσουμε τη διασύνδεση. Αυτή είναι η προσπάθεια που γίνεται και με το καράβι, και γίνεται και μια προσπάθεια να υπάρξει μια αεροπορική σύνδεση από το λιμάνι της Χίου με το αεροδρόμιο της Μυτιλίνης, η οποία θα εξασφαλίσει 2 πτήσεις την ημέρα. Γίνεται αυτή η προσπάθεια. Δεν είναι απλά αυτά τα πράγματα.
0: Όχι, δεν είναι. Ξαναπείτε τα. Όχι, δεν είναι καθόλου απλά. Αλλά να τα ξαναπείτε.
2: Και υπάρχει μια προσπάθεια να ενισχυθεί η διασύνδεση με τα καράβια, το οποίο εξαρτάται και από τη χρήση. Ξέρετε, αν το καράβι φεύγει 90% άδειο, είναι πιο δύσκολο να δικαιολογήσει.
1: Να το πληρώσει η κυβέρνηση, κύριε Μηταράκη. Δεν γίνεται το νησί κάθε μέρα να μην έχει συγκοινωνία. Δεν το καταλαβαίνετε?
2: Το καταλαβαίνω. Και καταρχήν θα σας πω ότι εγώ κάνω 100 πτήσεις το χρόνο. Ξέρετε, εγώ κάθε εβδομάδα κάνω μία πτήση να έρθω και μία πτήση να φύγω.
0: Δεν θα έχουν πτήσει.
2: Αντιλαμβάνομαι περισσότερο από πολύ κόσμο πόσο κρίσιμη είναι η διασύνδεση.
0: Μπράβο.
2: Και ήδη έχω προσαρμόσει το δικό μου πρόγραμμα να έρχομαι το καράβι και να φεύγω με το καράβι.
0: Θα ζητήσετε λοιπόν.
2: Είναι τεράστιο ζήτημα για όλους.
0: Θα ζητήσετε λοιπόν καθημερινά πλοίο?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια στην κυβέρνηση να χρηματοδοτηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, να χρηματοδοτηθούν διάφορα θέματα. Έχει τεθεί ο ζήτημα, δεν είναι ενήμερο και το Μαξίμου και τα αρμόδια υπουργεία. Υπάρχει τεράστια πίεση από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, γιατί το πετρέλαιο πλέον όλες οι γραμμές μπαίνουν μέσα της Ελλάδος. Είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση που την κάνουμε. Δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω. Το να σας πω έτσι πράγματα σαν πυροτεχνήματα τα οποία έχουν βαθμούς δυσκολίας και να δούμε πώς μπορούν να βοηθήσουν και όλοι.
1: Όχι, εμείς θέλουμε να μας πείτε ότι θα το ζητήσετε.
2: Να σας πω ένα παράδειγμα. Η περιφέρεια είχε πει ότι θα δώσει 1 εκατομμύριο για τη γραμμή του Βόλου, που δεν έγινε αυτή η γραμμή. Θα μπορούσε η περιφέρεια να βοηθήσει και αυτή με αυτό το 1 εκατομμύριο και να το δώσει στη γραμμή Πειραιακείο? Λέω για ένα κονδύλι το οποίο υπάρχει ήδη εγκεκριμένο. Για να μιλάμε συγκεκριμένα. Το να έρθει η κυβέρνηση να δώσει 5 εκατομμύρια ή 10 εκατομμύρια σε ακτοπλοϊκές για να συνδέσει τη γραμμή Χίου, για να δώσει ένα πλοίο παραπάνω,
0: ναι,
2: δεν είναι κάτι απλό.
0: Ωραία.
2: Το οποίο υπερβαίνει και το κόστος του αεροδρομίου. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή και για τον προϋπολογισμό του Δήμου και για τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας και για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας είναι δύσκολες εποχές. Θέλω να μιλάμε με ειλικρίνεια, κύριε Αναγνώστου, στον κόσμο.
0: Ωραία,
1: κύριε Μηταράκη, δεν δεσμεύεστε λοιπόν ότι θα το ζητήσετε?
2: Το έχω ζητήσει.
0: Α, το έχει ζητήσει.
2: Δεσμεύομαι ότι μπορεί να γίνει.
0: Ναι, πείτε μας τώρα.
2: Έχω μια αίσθηση,
0: ναι,
2: και μια αίσθηση ρεαλισμού. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε και πώς είναι η χρήση. Ξέρετε, αν τα καράβια γεμίζουν, είναι προφανής η ανάγκη να μπουν πολλοί επιπλέον δρομολόγια.
1: Δηλαδή,
2: αν τα καράβια φεύγουν πολύ άδεια, είναι πιο δύσκολο να δικαιολογήσουμε την προτεραιότητα.
0: Υπουργέ μου, άκουσε
2: με. Δεν υπάρχει. Στη στιγμή που υπάρχουν πολλές προτεραιότητες συγχρόνως και για τον
0: ίδιο. Σύμφωνοι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Να το καταλάβουμε όλοι μας. 4 μήνες δεν θα υπάρχει άλλος τρόπος να φύγουμε και να δούμε.
1: Αλλά το σκέφτονται αν τα βάλουν.
0: Παρά μόνο το πλοίο. Ναι. Παρά μόνο το πλοίο. Γιατί λοιπόν, γιατί λοιπόν η κυβέρνηση να μην επιδοτήσει την ακτοπλοϊκή γραμμή
1: λέει,
0: και τη σύνδεση κάθε μέρα?
1: Έχει και άλλα που επιδοτεί και δεν μπορεί.
0: Ωραία, πάμε.
2: Έχει τεθεί ο ζήτημα.
0: Έχει
2: αυτή τη στιγμή ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας έχει εξαντληθεί για το 26 και υπάρχει πίεση σε όλες τις γραμμές της Ελλάδος από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες λόγω του κόστου του πετρελαίου, γραμμές που ήταν κερδοφόρες μέχρι παλιά. Τώρα αυτή η στιγμή, σε αυτή τη τιμή του πετρελαίου είναι όλες αρνητικές.
0: Για πείτε μας τη σκέψη για τη Μυτιλίνη. Είπατε μια σκέψη για τη Μυτιλίνη.
2: Υπάρχει μια συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή και έχουν γίνει αρκετές τηλεδιασκέψεις να υπάρξει μια σύνδεση με υδροπλάνο από το λιμάνι της Χίου
1: προς
2: το αεροδρόμιο της Μυτιλίνης και να συνδεθεί με τις γραμμές Μυτιλίνη-Αθήνα. Αυτό είναι μια συζήτηση που γίνεται αυτές τις τελευταίες μέρες και έχουν.
1: Όταν θα φυσάρει 4 από φόρ.
0: Δηλαδή υδροπλάνο από τη
2: Χίου. Και έχει και αυτό μια δυσκολία. Προφανώς έχει και αυτό μια δυσκολία. Και το καράβι έχει μια δυσκολία σε μεγάλο αέρα. Και το αεροπλάνο έχει μια δυσκολία σε πολύ κακές καιρικές συνθήκες.
0: Άρα σύνδεση υδροπλάνου με αεροδρόμιο με τη Λίνη.
2: Ουσία πάντως είναι, κύριε Αναγνώστου και κύριε Τζούμα, ότι το αεροδρόμιο της Χίου που συζητάμε από τη δεκαετία του 80 τελειώνει το 27 όπως είχαμε.
1: Μην είστε τόσο σίγουρος.
0: Είναι αλήθεια.
1: Μην είστε τόσο σίγουρος. Με τους ρυθμούς που πάμε, εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρη.
2: Αν περνάτε από το αεροδρόμιο, μετά που παραδόθηκε από το Δήμο και την Περιφέρεια το Φεβρουάριο του 26 ελεύθερη έκταση, όλος ο χώρος αυτός που υπήρχε μεταξύ της επέκτασης και του παλιού διαδρόμου έχει μετακινηθεί 500.000 κυβικά μέτρα χώματος. Ένα βουνό έχει μετακινηθεί.
0: Τζάμπα, τζάμπα.
1: Για το βουνό τι έλεγες για να γίνει το πρωί?
2: Το δημόσιο εισπράττει δικαιώματα από τους Δανείους Θαλάμους, δεν είναι τζάμπα.
1: Για το βουνό τι έλεγες το πρωί? Για το βουνό, πες τι έλεγες για το βουνό.
0: Αυτό είναι δική μου άποψη, δεν πειράζει.
1: Πες τη δική σου άποψη.
0: Θα φύγει το βουνό, το έχω ξαναπεί αυτό. Δεν μας λέγανε ότι θα μείνει το βουνό εκεί.
1: Και υπάρχουν υπόνοιες αυτή τη στιγμή και από επίσημα χείλη διαστόματος και περιφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχη ότι το έργο παρουσιάζει προβλήματα.
0: Καλά, αυτά τώρα.
1: Τα είπαν εκείνοι, δεν τα είπα εγώ.
2: Η αρμόδια αρχή να ελέγχει την ποιότητα των χωματουργικών είναι η αντιπεριφέρεια. Αν η αντιπεριφέρεια έχει στείλει κάποιο σχετικό έγγραφο, εγώ σχετικό έγγραφο από την αντιπεριφέρεια δεν έχω δει.
0: Έτσι.
2: Αν αυτά τα λέμε στα κανάλια και στα καφενεία, αντιλαμβάνεστε δεν μπορώ να το σχολιάσω.
0: Λοιπόν,
2: εγώ ξέρω ότι από όλου του τεχνικού ελέγχου που έχουν γίνει από τι αρμόδιε αρχέ τη περιφέρεια Χίου, δεν έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια κανένα τεχνικό θέμα. Αυτό το ξέρω επίσημα.
0: Πολύ καλά.
2: Αν κάποιος έχει μια άλλη άποψη επίσημα και γραπτά, με μεγάλη χαρά τη διαβάσουμε.
0: Τώρα, να πάμε στο ζητούμενο.
1: Αυτό δεν έχετε.
0: Να πάμε στο ζητούμενο. Εκτελείται ένα έργο πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό. Ένα λεπτό.
1: Δεν διασφαλίζεται.
2: Και το σημαντικότερο στοιχείο εδώ και δεκαετίες.
1: Ήταν και το φράγμα. Το οποίο είναι έτοιμο. Αλλά δεν μπορούμε να το γεμίσουμε.
2: Το φράγμα, επειδή έχει πάει για αδειοδότηση.
1: Πώς?
2: Και τώρα θα έρθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο μέσα στο Νοέμβριο η φάση της αδειοδότησης. Έχει κατατεθεί ο φάκελος αδειοδότησης για λειτουργία.
0: Μάλιστα.
2: Είναι στη Μυκλίνη εδώ και 2 μήνες όλη η μελέτη
0: το
2: και
0: κατάμε.
2: Περιμένουμε από τις αρμόδιες αρχές και την περιφέρεια να πάει στη διαβούλευση.
0: Πάμε λοιπόν. Είναι πράγματα λοιπόν, Υπουργέ μου, τα οποία δεν εξαρτώνται ούτε από εμάς ούτε από εσάς. Για παράδειγμα, το κλείσιμο, οι ημερομηνίες κλπ. Είναι δεδομένο. Έχει βγει και NOTAM, άρα είναι και διεθνής υποχρέωση.
1: Αντισταθμιστικά που έλεγες εσύ τι παίρνουμε.
0: Αυτό λέω τώρα. Υπάρχει λοιπόν και NOTAM.
1: Έχει η χώρα προβλήματα. Αυτό μας λέει.
0: Άρα υπάρχει διεθνής υποχρέωση της χώρας να το τηρήσει. Έτσι δεν είναι? Το κλείσιμο και το άνοιγμα. Αυτό που ζητάμε από εσάς, επειδή αγαπάτε

0: Απλά τα λύνω κι εγώ.
1: Το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι να τελειώσει το έργο σωστά στην ώρα του και να λειτουργήσει. Αυτή είναι η μεγάλη προτεραιότητα.
2: Πρέπει όμως να έχει και ο Χιώτης Έλληνας πολίτης τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με το κέντρο με κάποιο τρόπο. Όπως επιδοτείται την αστική συγκοινωνία στην Αθήνα που μπαίνει μέσα συνέχεια, όπως δίνεται στον ΟΣΕ χρήματα να δοθούν για την έκτακτη αυτή ανάγκη του νησιού
0: για τέσσερις
2: μήνες την καθημερινή σύνδεση. Να ξέρει ότι αν πάθει κάτι ο άλλος ή αν έχει ανάγκη να φύγει, ότι στο διάλογο θα φύγει το βράδυ με το πλοίο. Όχι να είναι αποκομμένος και να περιμένει τη Δευτέρα.
0: Και να πέσει και ένα απαγορευτικό και να πάμε μετά από μια εβδομάδα.
1: Αν υπάρξει απαγορευτικό και δύο την ημέρα να υπάρχει. Κύριε Αναγκώστου, να το
0: μα γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρχει. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρχει καθημερινή. Γιατί θα μετακυλείεται αυτή η δυνατότητα να μετακινηθείς. Αν λοιπόν δεν έχω και καθημερινή σύνδεση, πέσει και το απαγορευτικό, θα κάνουμε μια εβδομάδα να ξαναδούμε πλοίο. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό.
2: Θα το παλέψει ο Υπουργός, θα το παλέψει.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα.
2: Θα το παλέψει, πιστεύω ότι θα το παλέψει και νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρετε, κύριε Μηταράκη. Έχετε δείξει ότι πάτε στα δύσκολα. Αυτό είναι ένα δύσκολο πρόβλημα. Ένα τετράμινο δύσκολο. Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση, αφού δεν τα πήγε πολύ καλά στην επικοινωνία, θα έλεγα εγώ.
0: Γιατί και ένα μήνα πριν να λέτε θα το κλείσουμε, δεν είναι και το καλύτερο.
2: Τουλάχιστον ας μας δείξει ότι πάει πολύ καλά στο ζήτημα των αντισταθμιστικών ωφελών. Δεν ξέρω. Δεν συμφωνείτε?
1: Σας ακούω.
2: Ναι. Αυτά, εντάξει.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
2: Περιμένουμε.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Οκ, τι. Οκ, θα πάμε.
9: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδια δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Καλημέρα, Χίο. 8 και 58 από τα λεπτά.
1: Έμεινε ικανοποιημένο.
0: Προσπαθεί, βέβαια.
1: Από τι απαντήσει. Έμεινε ικανοποιημένο. Συγχαρητήρια. Πρέπει να είσαι και ο μόνο Χιώτη.
0: Είμαι ο μόνο Χιώτη που είμαι ικανοποιημένο. Ο Νότσο Μεταλάκη κατάλαβε πολύ καλά ότι δεν μπορούν να το περάσουν έτσι.
1: Δεν είπε κανείς ότι δεν καταλαβαίνει. Το θέμα είναι τι κάνει.
0: Άρα λοιπόν το άκουσε. Για να κάνει ο Μηταράκης και ο κάθε Μηταράκης πρέπει να υπάρχει πίεση.
1: Εσύ είπες ότι κλειδί, ότι ανοίγει πόρτες.
0: Αυτό λέω.
1: Ας ανοίξει λοιπόν.

0: και τις πόρτες για χρηματοδότηση των πλοίων.
1: Πάμε λοιπόν. Άντε. Για να γίνει λοιπόν αυτό, χρειάζονται πίεση. Mm. Πίεση από εμάς. Δεύτερον, χρειάζονται προτάσεις.
0: Εμείς να σου πω μια πρόταση.
1: Να αντικαταθέσεις και εσύ και όλοι.
0: Σου λέω μια πρόταση. Αυτή τη στιγμή είχε 6 πτήσεις για τη Βόρεια Ελλάδα. 6 πτήσεις τη εβδομάδα. Όλος αυτός ο κόσμος που πηγαίνει ερχότανε, που για να βρει εισιτήριο τα κλείνες μήνες πριν, θα πρέπει να πάει στην Αθήνα αεροπορικός, γιατί δεν έχουμε και πλοίο. Έτσι, έχει μια φορά τη εβδομάδα πλοίο. Να πάει λοιπόν στην Αθήνα και από την Αθήνα να πάρει το πλοίο.
1: Δεν μπορεί να πάει αεροπορικός πια.
0: Από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, Χριστιανέ μου.
1: Ναι, μετά πάρει
0: αεροπορικός και μετά πάρει το πλοίο.
1: Αυτό
0: σωστά.
1: Λέει, αυτό
0: λέει. Να επιδοτήσει λοιπόν το Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
1: Να το,
0: είναι, που είναι ακριβό.
1: Να, μια πρόταση.
0: Να το.
1: Βλέπετε, υπάρχουν. Άρα λοιπόν.
0: Για τους χιώτες.
1: Εδώ, αν πέσουμε στην παγίδα, να αρχίσουμε να λέμε μα γιατί τρεις μήνες και όχι τέσσερις. Μα γιατί δυόμιση, μα γιατί. Μα αλφα φάση, βήτα φάση. Αν πέσουμε στην παγίδα αυτή, είναι παγίδα.
0: Ταυτόχρονα θα τα λέμε, δεν πειράζει.
1: Άρα λοιπόν θα λέμε
0: ταυτόχρονα.
1: Κύριε, κλείνετε το ροδόλι με τέσσερις μήνες. Μπράβο, το κλείνετε. Αυτό κρίνεται αυτό. Μπράβο. Τι θα πάρει το νησί. Είπες τώρα σε μια πρόταση. Πολύ καλή πρόταση. Νομίζω ότι έχει μόνο η Ειρήνη μυαλό. Έχουν και οι υπόλοιποι. Να κάτσουμε κάτω λοιπόν και να δώσουμε στην κυβέρνηση, στο Μηταράκι, στην κυβέρνηση, 10, 20, 30 προτάσεις διεκδίκησης για το αντιστάθμισμα της ζημιάς. Έτσι μόνο θα μπορούμε να πούμε ότι από τα 30 πήραμε τα 10. Αλλιώς θα πάρουμε... Να μην το πω. Να μην το πω.
0: Γεια σας.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Καλησπέρα.
7: Καλημέρα.
6: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
7: Καλημέρα.
6: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
7: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
6: Μπράβο Λούλη.
7: Μέχρι και τις 10.
8: 1, 2, 3.
7: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
6: Βρε γύρω ψευτήλα.
7: Καλημέρα.
8: Χάος.
7: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8.

Έφτασε το SMS. Καλημέρα, χάος. Το SMS, το SMS έφτασε. Όχι εδώ, το SMS έφτασε στο Δημοτικό Συμβούλιο εχθές. Και τι έγραφε, τα ξέρετε τώρα. Τι από εμάς πέτα το... Λοιπόν, ήρθε το SMS εν ώρα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Αντί να έχουν κλειστά τα κινητά όπως κάνουν στα θέατρα, είχαν ανοιχτά. Ευτυχώς και το είχαν ανοιχτό βέβαια το κινητό και τους ήρθε το SMS. Τ' άνοιξε ο πρόεδρος, ο κύριος Χρήσης. Λέει, ω παιδιά, έχω μήνυμα.

0: 15 Νοεμβρίου, να το περιμέναμε, με 15 Μαρτίου. Δεκαπέντε Μαρτίου, 15 Δεκεμβρίου, 15 Ιανουαρίου, 15 Φεβρουαρίου, 15 Μαρτίου. 4 months. 4 μήνες είναι η αρχική πρόβλεψη, σαν τον κήπο, ας πούμε. Ήταν ένα χρόνο, έγινε σε 4. Έτσι. Ο πίσω δρόμος του αεροδρομίου ήταν να γίνει σε. Η χρήση του, πόσο ήταν να γίνει. 1,5 χρόνο, έγινε σε 4-5. Ρε Σωτήρη, σε πόσα χρόνια τελείωσε. Ο Σωτήρης ο Κοκκινάκης, ξέρει εκεί με το. Ήρθε λοιπόν το SMS και λέει 13 Νοεμβρίου με 13 Μαρτίου. Κάνω εγώ ένα γρήγορο υπολογισμό. Α, δω, λέω, 15 Μαρτίου, παιδιά, είναι Δευτέρα. Είναι Δευτέρα 15 Μαρτίου. Δεν τα ανοίγουμε, λέω, Παρασκευή 12. Μπας και έρθει κανένας τουρίστας για τριήμερο. Και μου λέει εδώ ο Ανδρέας, ο Ανδρέας ο Τσουρής, μου λέει εδώ 15 Μαρτίου, είναι καθαρή Δευτέρα. Δεν το ανοίγουν, λέει, καλύτερα στις 17, γιατί 16 είναι Τρίτη. Τρίτη και 16 είναι Γρουσουζιά. Τιμάζονται κινητοποιήσεις, θα γίνει της κακομήρας. Γεια σου Μάγδα, καλημέρα. Καλημέρα στον καπετάν Αναστάση. Καλή Πέμπτη με υγεία, καλές και ανοιχτές θάλασσες στους ναυτικούς μας, καλές ειδήσεις. Αναστάση, μη βιαστείς να μπαρκάρεις. Τώρα ανοίγουν θέσεις. Ήδη άκουγα και το προηγουμένο στο Μηταράκι, το Νότι. Το Νότι, το Μηταράκι, σκέφτονται και το ενδεχόμενο μετάβασης χιωτών ταξιδιωτών μεταϊδροπλανικής μεταφοράς από τον λιμάνιον της Χίων εις το λιμάνιον της Λέσβου. Θα μας παίρνει υδροπλάνο, θα μας πηγαίνει από τη Χίο, θα μας πηγαίνει στη Μυτιλίνη, από τη Μυτιλίνη θα μας παίρνει λεωφορείο, θα μας πηγαίνει στο αεροδρόμιο, από το αεροδρόμιο θα παίρνουμε το αεροπλάνο, θα πηγαίνουμε στην Αθήνα. Αυτή δεν είναι κυβέρνηση, παιδιά, αυτή είναι τουριστικό γραφείο, ταξιδιωτικό γραφείο είναι το. Αυτή δεν είναι κυβέρνηση, είναι ταξιδιωτικό γραφείο, ναι. Λοιπόν, καλημέρα στην Άννα. Καλημέρα Μανώλη, σήμερα ξεκινάει η 37η συνάντηση Ερασιτεχνικών Θειάσεων Αιγαίου στη Λίμνο. Η θεατρική ομάδα της Χίου συμμετέχει, όπως το κάνει τα τελευταία 37 χρόνια, με το έργο Νεφέλες του Αριστοφάνη. Πάνε και αρκετές άλλες ομάδες από τη Χίο, θεατρικές ομάδες. Παιδιά, δυστυχώς, χωρίς να θέλω να... Είμαστε για τα θέατρα. Μάλλον όχι, είμαστε για τις τραγωδίες. Με αφορμή αυτό που μου είπε το... με αφορμή το σχόλιο της Άννας. Άννας, καλή επιτυχία να έχετε. Έχετε κανονίσει πώς θα γυρίσετε από τη Λίμνο. Σήμερα έχουμε, παιδιά, 15 του Οκτώβρη. Δύο λαπίθανο να γίνει καμία διακοπή, πώς το λένε, διακοπής. Λοιπόν, γεια σου Πέτρο, διασκέδαση σκέτη. Ρε φίλε, άκου να δεις κάτι. Πέτρο, προσπαθούν να κάνουν την διαμονή μας στην ίσον ταυτήν, να μας την κάνουν πιο ενδιαφέρουσα. Δηλαδή... σου δίνουν διάφορες μορφές δραστηριότητες, έτσι. Και προσπαθούν να σου κάνουν ενδιαφέρουσα. Δεν μπορούν να την κάνουν αλλιώς τη ζωή εδώ στην Παραμεθόρα, να την κάνουν ενδιαφέρουσα. Σου λέει τι να κάνουμε, θα φροντίσουμε το. Τη μετάβασή του αποτυχίου στην Αθήνα να την κάνουμε. Survivor. Κάποιος μου έλεγε χθες, όμοι γέννητος σε καμία αεροδιακομιδή. Σε αεροδιακομιδή. Εκεί, παιδιά, δόξα σε ο Θεός είναι μεγάλος. Σε αναζήτηση έκτακτης ιατρικής περίθαλψης. Γιατί και εδώ ζητάμε γιατρούς στο νοσοκομείο, δεν έρχεται, Βέβαια, μπορεί να μην έχουμε γιατρούς, αλλά έχει γίνει πρόσληψη, νομίζω, 35 παπάδων. Προσλάβανε παπάδες. Άκου να δεις, σου λέει ο άλλος, άμα δεν μπορεί να... να μην πάμε τουλάχιστον αδιάβαστη. Τάκ, έγινε το περιστατικό, έκτακτο περιστατικό. Αεροδιακομιδή, δεν έχουμε αεροδρόμιο, δεν μπορεί να κατέβει σε 130. Φέρτε δύο παπάδες. Καλημέρα στη Χίο, Ηλίας Αργύρης ηλιογραμμένος εδώ πέρα. Εγώ θέλω να δω και μία ωραία απεργία από τα πλοία. Μία απεργία από τα πλοία, ναι. Κόσμε, η χώρα καταραίει, μας έχουν πουλήσει και εμείς κοιμόμαστε. Λέει εδώ πέρα ο Αργύρης. Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα. Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα, δεν έχω... Ο Λουκιανός, Κυλαϊδόνης ρε φίλε. Λουκιανός Κυλαϊδόνης, ρε φίλε, θα βάλω μετά ένα... πώς το λένε, θα βάλω ένα τραγουδάκι Λουκιανού Κυλαϊδόνη, μόνο και μόνο... γιατί είναι, πώς το λένε, είναι ορτάζων και έχω και το κατάλληλο, παιδιά. Έχω το κατάλληλο... Πού βαδίζουμε, κύριε. Τα είχε πει, παιδιά, από τότε ο Λουκιανός. Λουκιανός τα είχε πει από τότε.
1: Έξω μηνάς με την Ανέτα που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα έφτιαξε ξανά με τη ζωή.
0: Ο Χριστάκης ο αντιδήμαρχος.
1: Ξημάρι με τον Άρη και τον Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα.
0: Βέβαια, πρόσεξε να δεις.
1: Που τα είχε με το...
0: το τραγούδι του Λουκιανού τα... πριν 50 χρόνια.
1: Που γουστάρισε τη Λένα.
0: Έτσι.
1: Που, τα είχε...
0: που πήρε τον τίτλο Πού βαδίζουμε, κύριε.
1: Κάποτε τι γουστάρισε.
0: Ήτανε σε. Σε ξενο. Πώς το λένε, σε διαζύγια, σε αυτά, έτσι. Τώρα κολλάει όμως για όλη την κατάσταση.
1: Χωρίς ο Θωμάς με την Παρπάρα.
0: Λοιπόν, γεια σου Μαρία, καλημέρα. Να κάνουμε το σταυρό μας, μην χρειαστούμε γιατρό για Αθήνα. Θα μας πάνε με υδροπλάνο Μυτιλίνη και μετά ο Θεός βοηθός.
1: Ήλιο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε.
0: Μαρία, το καλό είναι όμως ότι έχει ανοίξει θέση για συνταξιούχους ναυτικούς. Έτσι, συνταξιούχους ναυτικούς ή για ναυτικούς που ξεμπαρκάρουν για 2-3 μήνες, ας πούμε.
1: Με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα.
0: Να αναλάβουν αερολιμενάρχες στην κυριολεξία. Είναι τυχαίο, παιδιά, που ο άνθρωπος εκεί στο σταθμό, στο αεροδρόμιο, λέγεται αερολιμενάρχης. Κάτι ξέρανε.
1: Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα.
0: Λοιπόν, γεια σου Χρήστο, καλημέρα. Σούπα χρόνια πολλά χθες.
1: Με ένα φίλο του μήνα.
0: Δεν ξέρω αν τα έλαβε.
1: Κάμε το Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα.
0: Τα είπα από εδώ δημόσια.
1: Παγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία.
0: Λοιπόν, καλημέρα Μανώλη. Είδες αυτά που λέγαμε προχθές. Έρε κλωτσές που θέλουνε.
1: Τον ήθελε κοινή να πριν.
0: Αξάφνου μάθαμε ότι κλείνει το αεροδρόμιο. Κανείς δεν ξέρει τίποτα. Έρε, πάμε καλά.
1: Φάγε μαρούλα το.
0: Και ο εκπρόσωπος,
1: Μήνα που του γνωρίζει.
0: Απομακρυσμένη σύνδεση στο Συμβούλιο. Ας έρθει να τα πει από κοντά. Έχω μια καρτέλα αυγά λιγμένα. Χρήστο, να σου πω κάτι. Κακός τάφηκες και λήξανε τα αυγά. Κακός τάφηκες και λήξανε τα αυγά. Γεια σου Μαρία, καλημέρα. Ορίστε, η Μαρία μας ακούει, παιδιά. Η Μαρία μας ακούει από αεροδρόμιο. Από αεροδρόμιο στη Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος. Και γεννιέται και το ερώτημα, παιδιά. Λοιπόν, γεννιέται και το ερώτημα, τι γίνεται με τους εργαζόμενους, με τους εργαζόμενους της Aegean, με τους εργαζόμενους της Άστρα και βασικά τι γίνεται με τους εργαζόμενους της, αυτούς που είναι στην πίστα του αεροδρομίου. Αυτή που λέγεται handling. Handling είναι αυτοί που έχουν που κάνουν τα σήματα για να προσγειωθεί ο άλλος να παρκάρει. Έτσι, αυτοί με τις βαλίτσες, αυτοί με τις σκάλες, αυτοί που βάζουν τα κάψιμα, αυτοί τα... Παιδιά, σεισμός έγινε. Επί εκεί ήρθε το στούντιο. Λοιπόν, καλημέρα στο Μαστροδημήτρη από Λαγκάδα. Ο γέρος εκεί στη Λαγκάδα, ο Δημήτρης Γεωργούλης. Καλημέρα, καλή ακρόαση. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Ποιος από τους προύχοντες θα νοιαστεί για τον νηστή? Όλοι βγάζουν τσιρίδες μας. Στην ουσία όλοι δεξιοί είναι. Πιόνια του συστήματος. Και καταλήγει με ένα τουρκικό. Έχεις μάθει και τουρκικά, Δημήτρη, έτσι? Τουρκικό δεν είναι αυτό. Γράφει στο τέλος Α-σιχτήρ. Νομίζω τουρκικό είναι κάτι. Καλή όρεξη, καλώς ήρθατε, κάτι τέτοιο σημαίνει. Λοιπόν, γεια σου Βαγγέλη, καλημέρα. Την καλημέρα μου Ρεζίλη, σε όλο τον πλανήτη έχουμε γίνει γενικό σε όλα. Γεια σου Μάνα, καλημέρα. Να είναι καλά ο γιατρός μας, ο άνθρωπος πάνω απ' όλα. Γεια σου Καπταγιώργη. Λοιπόν, η Μαρία μας ακούει στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης. Μαρία, δεν ξέρω αν έχεις βρεθεί σε αντίστοιχο περιστατικό με κλείσιμο άλλου αεροδρομίου. Από την άποψη, να με ρωτάει εδώ πέρα τώρα ο Πέτρος. Είναι κόσμος ρε Μαρία. Έχει κλείσει εισιτήρια. Του είχαν πει ας πούμε. Κάποιοι δεν ξέρανε για το κλείσιμο του αεροδρομίου. Έτσι. Κάποιοι δεν ξέρανε για το κλείσιμο του αεροδρομίου και κλείσανε διακοπές μες στα Χριστούγεννα, λίγο μετά. Χτες είδα ένα παιδί μου, λέει, άκουσα για το κλείσιμο του αεροδρομίου 15 του Γενάρη και λέει, ας αλλάξω τα εισιτήρια. Μου λέει και τα πήγα 15 του Νοέμβρη. Ε, καμένε, του λέω, έμπα να παίξεις ένα τζόκερ. Έμπα να τα. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτά τα εισιτήρια? Λοιπόν, γεια σου Βαγγέλη, καλημέρα. Μπας και προσγειώθηκε κάνα τσάρτερ και κουνήθηκε. Ρε φίλε, φταρνίστηκα πάλι. Για πείτε έναν αριθμό τώρα. Για πείτε έναν αριθμό να δω. Πάλι με θυμήθηκε ο Νότης. Και ελπίζω αυτή τη φορά να με θυμήθηκε ο Νότης ο Σφακιανάκης. Ορίστε, μου γράφει εδώ ένας ακροατής, ο Πέτρος Μανώλη. Ο Νότης μας ακούει ρε παιδιά. Ο κύριος Νότης ή άκουσε μόνο το δικό του κομμάτι Ο Νότης άκουσε μόνο το δικό του κομμάτι και έφυγε από τη σύνδεση. Γεια σας κύριε Νότη, καλό ταξίδι. Μου λέει εδώ πέρα ο Πέτρος, ένας ακροατής, ο Πέτρος, ο Γιώργος, οποιοδήποτε. Μανώλη, εγώ που χρειάζεται να ανεβαίνω καβάλα, συμφέρει ειδικώς να το, συμφέρει καλύτερα να το κάνω οδικός από Τουρκία. Από Τουρκία πήγε και ο άλλος ο δάσκαλος στην εκδρομή και πέσανε να τον, εφάνε. Μα ο άλλος ο άνθρωπος που δεν είναι εφοπλιστής και θέλει να στείλει τα παιδάκια του εκδρομή, όταν του λένε ότι με το να πάει από τα καράβια, με τα καράβια κανονικά είναι 6-7 κατοστάρικα, ενώ με το να πάει απέναντι και να κάνει το γύρο να βγει στη Ρόδο είναι 2 κατοστάρικα. Είστε τυχεροί, οι βουλευτές που σας ψηφίζουμε, δεν αγοράζουμε. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Τους βουλευτές ρε παιδί μου τον ψηφίζεις. Πας και τον ψηφίζεις τον βουλευτή. Δεν έχει να το. Αν τους αγοράζαμε όμως, αν είχε μια βιτρίνα με βουλευτές και πήγαινες με τα ωραία στα φραγκάκια και έπρεπε να πληρώσεις, σιγά μην παίρναμε τον βουλευτή των 200 ευρώ. Έχει δίπλα άλλο βουλευτή με 30 ευρώ. Έτσι κι αλλιώς και οι δύο κάνουν το ίδιο. Έγινανε από μια μάτια. Λοιπόν, αχρήστο τις έλαβες ευχές, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Χρήστος μου λέει εδώ πέρα, ξέχασα και την ολιγόρια απεργία των καταστημάτων. Λες και άμα κλείσουμε τα μαγαζιά μας, λες και θα ιδρώσει το αυτί τους. Θα μας βλέπουν και θα γελάνε αυτοί. Όσο για τους εργαζόμενους στο αεροδρόμιο, φοβάμαι ότι θα υπάρξει απόλυση και μετά ξαναπρόσληψη υπό νέα εταιρεία. Ωεό. Την καλημέρα μου στον Νικόλα. Ο Νίκος είναι ο ρεπόρτερ μας στο αεροδρόμιο. Νίκο, για ένα μήνα ακόμα θα έχουμε τις υπηρεσίες σου. Μετά. Μετά, Νικόλα, θα στερηθούμε τις υπηρεσίες σου για κάνα εξάμηνο. Πόσο είναι το?
2: Με την πρώτη μάτια.
0: Ναι, για τετράμηνο είπαν, έτσι.
2: Με την πρώτη μάτια.
0: Και όπως πολύ σωστά λέει εδώ πέρα και ο Αλέκος ο Βαβούλης, επισήμως από 16 Νοεμβρίου, ηχείως σε καραντίνα. Πολύ, πολύ σωστά. Λοιπόν, ο Ηλίας ο φίλας μου έστειλε τώρα εδώ ένα μήνυμα. Καλημέρα Μανώλη. Εάν μπει στην Aegean. Για, ρε παιδιά, μπορεί να το κάνει κάποιος. Να μπει τώρα στην Aegean να κλείσει. Να κλείσει ένα εισιτήριο. Ας πούμε 20 Νοεμβρίου.
2: Με
0: Αν μπει τώρα στην Aegean, μπορείς να κλείσεις, λέει, εισιτήριο για 20 Νοεμβρίου και με πολύ καλή τιμή. Βρε τι άχρηστο, άχρηστη, άχρηστη! Πέτρο, συμφωνείς? Έλα ρε φίλε, να έχουμε και ένα... Έχουμε και υπερπόντιους ακροατές. Καλημέρα στους ναυτικούς μας αρχικά, έτσι. Συνήθως εδώ στην εκπομπή μας, παιδιά, έχουμε ναυτικούς. Έχουμε Σιγκαπούρη, έχουμε κάτω Αυστραλία. Έχουμε Κίνα στο Γιούχαν. Έχουμε πάνω Ρωσία, έχουμε στο Μούμαρς. Λοιπόν, ο Μαστροπέτρος εδώ μας ακούει. Πού είσαι ρε Πέτρο τώρα, Αφρική? Ωραίο αυτό με την αγορά των βουλευτών. Συμφωνείς φίλε μου καλέ? Κένια, Κένια παιδιά, Ασία. Για να μην νομίζετε βρε γατάκια ότι είμαστε τίποτα που μας ακούνε εδώ να πέρα η κυρία Μαρκέλα και η κυρία Μαρία. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω την κυρία Μαρκέλα και την κυρία Μαρία. Λοιπόν, αυτά τα ρεζιλίκια μου, λέει η Μαρία, γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Με τα εισιτήρια θα βρεθεί άκρη. Με ασθενείς που μετακινούνται με τακτικές πτήσεις, τι γίνεται? Εδώ το νησί μας, παιδιά, είμαστε τα πρώτα πελατάκια στην Αθήνα. Σε καρκίνο, νεφτή, χτύπα ξύλο, φτού φτού και μέσα στον κόρφο και τα σχετικά. Σε καρκίνο, σε θυροειδή. Οχ, κατά λάθος έβαλα, παιδιά, έβαλα βύση με καρβέλα. Μη φάω κανένα. Μη φάω κανένα προστιμίδιον. Λοιπόν, τι θα γίνει με αυτές τις τακτικές πτήσεις? Έχει ανθρώπους που πάνε για θεραπείες, πάνε για αιμοκαθάρσεις, πάνε για χημειοθεραπείες. Τι στο δαίμονα θα γίνει ρε παιδιά? Τι θα γίνει? Για να το κάνουν οι άνθρωποι, θα κάνουν το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες για να μπορέσουν να φτάσουν στην Αθήνα. Είπαμε να πάμε. Εν είπαμε να πάμε στην Κένια να πάμε να βρούμε τον Πέτρο. Λοιπόν, καλημέρα στον Παντελή από τα Νένιτα. Ο Παντελής είναι στη συλλογή Μαστίχας, από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, σημειώνω, τελειώνω με το μήνυμα εδώ της Μαρίας. Τι θα γίνει με αυτούς που έχουν τακτικές πτήσεις για θεραπεία? Τι θα γίνει με έκτακτα περιστατικά που δεν χρήζουν αεροδιακομιδής, αλλά ούτε μπορούν να ταξιδέψουν με το καράβι? Αυτοί θα ακούσουν στο ηχείο, Μαρία μου, το άμωμη ενωδό αλληλούια. Άμωμη ενωδό αλληλούια. Εσύ χτύρ που λέει ο Δημήτρης. Ναι παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Ναι παρακαλώ, ποιος είναι?
3: Ήθελα να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην κυρία αναγνώστου.
0: Πώς δεν την πήρατε να της το πείτε το πρωί?
3: Γιατί μετά το άκουσα την εκπομπή της, όταν προς το τέλος.
0: Ωραία, πες μου.
3: Τιμάει το επάγγελμα το που κάνει και το λειτουργήμα, είτε θεωρεί επάγγελμα είτε λειτουργήμα. Πολλά συγχαρητήρια, έτσι πρέπει να είναι η δημοσιογραφία. Είτε έχει απέναντι τον κύριο Μηταράκη είτε οποιοδήποτε, δεν το πάω κομματικά. Αυτό ήθελα να πω.
0: Να σε καλά, φίλε.
3: Οι άνθρωποι στη δημοσιογραφία.
0: Και εμείς τα λέμε καλά, αλλά δεν είπες τίποτα για μας. Δεν πειράζει.
3: Εσείς είσαστε ο Τιτάνο μεγιστό, τεράστιο κύριε Μηταράκη. Δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο.
0: Να σε καλά, φίλε. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, δεν ξέρω, η κυρία Ειρήνη έλαβε το μήνυμα. Αυτά είναι, παιδιά, τα ωραία μηνύματα. Είδες. Δεν βγήκε ο άνθρωπος να βγει στην εκπομπή της Ειρήνης. Βγήκε εδώ να το πει. Μπράβο, ρε φίλε μου. Δεν κατάλαβα και από τη φωνή. Γνωστός πρέπει να είναι, έτσι. Λοιπόν, και στεναχωρήθηκα κιόλας. Λέω, ρε φίλε, έρχεται, βγαίνει στην εκπομπή μου για να πει ευχαριστώ, να πει μπράβο στην Ειρήνη. Βέβαια, το κράταγε για το τέλος για μένα, έτσι. Εσείς, λέει κύριε Βεβεράκη, είστε ο τιτανομεγιστοτεράστιος. Ο όμηρος της δημοσιογραφίας. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα να συνεχίσω, γιατί είναι πολύ ωραίο το μήνυμα που μου έχει στείλει η Μαρία Κρουσουλούδη από τη Ζηρίχη. Μαρία, αυτό που λένε για το... Σνίτσελ Ζηρίχης, ισχύει, είναι ωραίο. Λοιπόν, είτε έκτακτα περιστατικά που δεν χρειάζονται. Υπάρχουν περιστατικά, παιδιά, που δεν μπορούν ούτε με αεροπλάνο, ούτε με καράβι. Υπάρχουν άτομα που πηγαίνουν, έρχονται για θεραπείες. Τι θα κάνουν αυτά? Εμείς που δεν ζούμε στοιχείο, έτσι. Εμείς που δεν ζούμε στοιχείο. Η οικογένειά μου είναι εκεί. Εάν συμβεί κάτι, όμοι γέννη τώρα η Μαρία, δεν μπορώ να έρθω. Εμείς οι δύο, ζούμε σε ευρωπαϊκή χώρα και δεν μπορώ να έρθω. Τουλάχιστον, παιδιά, εδώ έχουμε, έχουμε οικονομικό ρεύμα. Αν με έχετε ακούσει τόσο καιρό και έχετε πάει στο γραφείο λύσης εκεί στην αρχή της Καλοπλήτου, για θέματα ενέργειας, για θέματα ενέργειας, για θέματα διαχείρισης πολυκατοικίας, για θέματα ασφάλειας. Ακριβώς, εκεί στην αρχή της Καλοπλήτου είναι το γραφείο του Κώστα του Τσακού και της Μαρίας Φράγκου. Σε λίγο και το ΔΕΗ Fiber, αν θέλετε υπεργρήγορο ίντερνετ. Ναι, ας πω κάτι, μιας και θα είσαι μέσα στο σπίτι, ας έχεις τουλάχιστον γρήγορο ίντερνετ. Μιας και δεν θα έχεις τίποτα άλλο, πού να πας, δεν θα έχεις πουθενά άλλο να πας. Έτσι, ας έχεις γρήγορο ίντερνετ. Θα πάρω τα παιδιά στο γραφείο λύσης να μου βρούνε μία λύση. Θέλω να πάω 16 Νοεμβρίου στην Αθήνα. Και έχω ένα τράτος. Έχω ένα τράτος μέχρι 10 ώρες, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να. Μέχρι 10 ώρες. Λοιπόν, καλημέρα στο Σταμάτη. 4 μήνες θα κλείσουν το διάδρομο χωρίς να έχουν υπολογίσει τις βροχές και τις ζημιές που θα έχουν τα οχήματα. Από ό,τι άκουσα, θα πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη θερμοκρασία για να πέσει άσφαλτος. Οπότε πάμε σε 7 μήνες, θα πω εγώ. Αισιόδοξο σενάριο. Ρε φίλε, πάντως πέρναγα το πρωί. Εκεί είπε εδώ αυτά έργα το αεροδρομίο, έτσι. Και κάπου στο βάθος αχνοφαίνεται μια μικρή μπορντοζούλα. Και εδώ δίπλα ένα φορτηγάκι παλεύει να βγει από τη σκόνη.
2: Ψυχή στα σκότεινα, στα φώτα δύο ξένη.
0: Μου θύμισε το Μιχάλη μικρό που πηγαίναμε στον Καρφά.
2: Και τρέμω μη το δεις, υπόθεση είχαμε.
0: Και του άρεσε να φτιάχνει τα πυργάκια και του είχα πάρει ένα μπορντοζάκι και ένα εσκαφεάκι.

Και ο Τάκης, παιδιά, εκεί φύλακας. Η σημαία πώς είναι πάνω? Η σημαία εκεί στο φαναράκι πώς είναι, φίλε μου Τάκη? Είδες, έτσι μία παρέμβαση κάναμε, διορθώθηκε απευθείας. Λοιπόν, μου λέει εδώ πέρα ο Τάκης ο Φουρτούνας, προεκλογικός αγώνας. Εκλογές 2027, σε λίγους μήνες. Χωρίς αεροπλάνα. Κυριάκος Μητσοτάκης στο Αριάδνη. Ανδρουλάκης στον Ίσο Σάμος. Αλέξης Τσίπρας στο Διαγόρας. Και να είναι ρε σε αυτά και να είναι και τουριστική. Να είναι και τουριστική, κρεμασμένη στα ρέλια από κάτω και να.

0: Λοιπόν, το εορτολόγιο το είδαμε. Ο Λουκιανός είναι ο Κυλαϊδόνης, έτσι το... Να δούμε τον καιρό που μας ενδιαφέρει σήμερα, παιδιά. Παναγία μου, παιδιά, το 11 βαθμούς είχε το βράδυ, έτσι. Μετά σταδιακά πήγε 12, 13, 14 και θα πάει μέχρι 16. Είναι ο βοριάς αυτό το ξεροβόρητο. Λοιπόν, και αύριο θα είναι μία από τα ίδια, με λίγο πιο ψηλές θερμοκρασίες. Και το Σάββατο, Παρασκευή προς Σάββατο, Σάββατο μάλλον ξημερώματα, έχει εδώ μια καταιγίδα. Σάββατο, παιδιά, έχουμε και πόλο, έτσι. Το Σάββατο έχουμε πόλο. Ναυτικός Όμιλος Χίου υποδέχεται τον Ιδραϊκό. Να κανονίσετε να το γεμίσουμε, ρε φίλε, το κολυμπητήριο. Μια χαρά πάει η ομάδα τώρα. Και απάνω που πάει καλά η ομάδα, να δω πως θα έρχονται οι ομάδες να παίξουν από την Αθήνα. Άλλο καπέλο. Παιδιά, κάθε εβδομάδα έχει αγώνα. Είτε η ομάδα μας πρέπει να πάει στην Αθήνα, είτε η ομάδα από την υπόλοιπη Ελλάδα που έχει αεροπλάνα πρέπει να έρθει να παίξει στοιχείο. Σιγά μην έρθει στοιχείο. Σιγά μην έρθει στοιχείο. Λοιπόν, καλημέρα στο Λαμπρό. Καλή σου μένα. Ο μόνος που μπορεί να κάνει μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας είσαι εσύ από την εκπομπή σου. Καλημέρα, φίλε. Βρήκαν και τα κάνουν αυτά. Να τα έκαναν σε κανένα άλλο νησί, να τα έκαναν στη Ρόδο, να τα έκαναν στη Μυτιλίνη, να τα έκαναν στη Μύκονο, δεν θα μπορούσαν να βγάλουν τη μύτη τους από το παράθυρο. Βρήκαν όμως και τα κάνουν στοιχείο. Θα έρθουν στην παρέλαση 28 και θα σταθούν σαν κλαρινό γαμπρί και θα γελάνε με την πάρτι μας.
1: Που συνεφιάζει.
0: Παίζουν ζάρια στην πλάτη μας και εμείς κοιτάμε και σαχάνει. Κοίτα να δεις, αυτό που θα κάνουμε είναι τη Δευτέρα. Ωραία, θα τους κάνουμε τη μούρη κρέας, ρε. Τους κάνουμε τη μούρη κρέας, ρε. Μας κλείνεται το αεροδρόμιο, τώρα θα δείτε, ρε, τι.
1: Που τη φωνή σου
0: γενικό λουκέτο.
1: Ιώνη.
0: Γενικό λουκέτο τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι.
1: Και στην καρδιά χτυπά.
0: Γενικό λουκέτο τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Κλείνουν τα μαγαζιά. Ολιγόρι, έτσι. Και να σου πω και κάτι άλλο, ρε φίλε.
1: Κάθε που νιώθω.
0: Ό,τι γίνει κλείνουμε τα μαγαζιά. Για το αντιμόνιο κλείνουμε τα μαγαζιά.
1: Όσοι...
0: Για τις φωτιές κλείνουμε τα μαγαζιά. Για το COVID κλείνουμε τα μαγαζιά. Για την αύξηση κλείνουμε τα μαγαζιά.
1: Τίποτα.
0: Έχετε ρωτήσει κάνα μαγαζά τώρα πώς το κρατάει ανοιχτό? Άσε, ρε φίλε, το κλείσω μονάχος μου. Κατά διαόλου πάνε που πάνε όλα τα μαγαζιά. Άστα, θα τα κλείσω με μονάχη μας. Δεν ξέρω, εγώ διαφωνώ, παιδιά, αυτό με τις 12, έτσι.
1: Μάτια σκοτή.
0: Και αν θέλετε να κάνετε μια πολυπρόσωπη συγκέντρωση στην πλατεία, κάντε την μετά το κλείσιμο των μαγαζιών.
1: Να με θύ...
0: Κάντε την μετά το κλείσιμο των μαγαζιών.
1: Να με θυμηθεί. Δεν φταίω.
0: Λοιπόν. Το Σάββατο έχουμε και τα κορίτσια της ΠΕΚΕΒ παίζουν στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Την καλημέρα μου στο Πυργί, στο Θοδόση και τη Δήμητρα. Την καλημέρα μου. Καλημέρα στην Αφροδίτη. Γεια σου, ρε Αφροδίτη. Η Αφροδίτη, ό,τι και να γίνει, χορεύει, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Καλημέρα, Μανώλη, τα χαλιά τα ξέρεις? Ποια χαλιά, της Μυραράκη? Τα χάλια. Μάλιστα. Λοιπόν, πάω σε διαφημίσεις. Είδηση της τελευταίας στιγμής. Έτσι θα την βγάλουν. Ναι. Ο Άδωνης, παιδιά, ετοιμάζει το καλάθι του Χιώτη ασθενή. Ναι, ρε φίλε, είναι αυτά που τα ανταποδοτικά που ζητάγανε το πρωί στο Μηταράκι. Και καλά, ρε φίλε, θα μας κλείσεις το αεροδρόμιο. Τι θα μας δώσεις? Θα φτηνώσει η μπάλα το σανό. Θα είναι πιο φθηνό το σανό που μας ταΐζουνε τόσα χρόνια και το τρώμε αμάσιτο. Μπε. Λοιπόν, ο Άδωνης ετοιμάζει το καλάθι του ασθενή, του Χιώτη ασθενή. Τι θα περιέχει, λοιπόν, το καλάθι του Χιώτη ασθενή? Θα περιέχει κόλυβα, λίγο κονιάκ και ένα παξιμαδάκι. Υπάρχει φήμη ότι μετά από διαμαρτυρία της τοπικής εδώ των αιρετών, δημάρχων, περιφερειάρχων και βουλευτών μας, ο Άδωνης θα περιλάβει στο καλάθι του Χιώτη ασθενή και τα σοκολατάκια αυτά που είναι σαν ελίτσα, τα θυμάσαι, και τα άλλα τα σοκολατάκια που είναι σαν μαργαρίτα. Το ξέρω, είναι για μνημόσυνο αυτά. Εμείς εδώ έχουμε την κηδεία μας. Αλλά για να την ωραιοποιήσουμε λίγο την κηδεία μας, βάζουμε και κόλυβα και κονιακάκι και παξιμαδάκι. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, το δικό σου. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 22 71 0 43 111. Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Plus, Πλατεών 2, 22 71 0 42 49 5. Στο λιμάνι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, καλημέρα. Ευχαριστούμε, πολλά μηνύματα σήμερα. Κοίτα, είναι και ο καιρός λίγο ραδιοφωνικός, δηλαδή, ξέρεις, κάθεσαι μέσα και κολλάς και τέτοιο. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα στον Χρήστο. Στο Ζανί τον Κοκολιά είπες να παραγγείλει λουκέτα. Λουκέτα. Έτσι, σωστά Μανώλη. Ζημιώνουμε τα μαγαζιά μας και αυτοί γελούνε. Αλλά πρέπει να γεμίσουμε και να κατέβουμε. Να κατέβουμε σε συγκέντρωση, λες, έτσι. Ο Βαγγέλης κάνει μια ωραία πρόταση. Καλημέρα. Εγώ προτείνω, λέει, διαμαρτυρία 28 στην παρέλαση. Που όλοι θα είναι μαζεμένοι. Όλα τα σχολεία με πλακάτ διαμαρτυρίας. Αυτό θέλει, παιδιά, ακούσατε κάτι. Όπως έρθουν αυτοί οι προύχοντες από την Αθήνα που θα έρθουν με τα πώς το λένε, έτοιμοι, φρεσκαρισμένοι με τα αεροπλάνα τους και τα... Να υπάρχει ένα σύνθημα, να υπάρχει μία ώρα που θα δω. Και όλοι οι γονείς, όλοι όσοι βρίσκονται δεξιά και αριστερά στην παρέλαση για να δούνε τα παιδιά τους, τους φοιτητές, τους στρατιώτες, τους μαθητές, να να κάνουν 5 βήματα μπροστά και να μπουν όλοι μέσα στη μέση από τη μια πάντα της παρέλασης μέχρι την άλλη. Πριν ξεκινήσει η παρέλαση, να μπουν και να κάτσουν πάνω στο δρόμο για 2 λεπτά. Για 1 λεπτό. Και μετά ωραία ωραία να κάνουν πίσω. Δεν θα μας πάρετε όμως τις θέσεις μας, έτσι δεν. Λοιπόν, θα κάνουν πίσω και θα συνεχιστεί η παρέλαση κανονικά. Τα κανάλια θα είναι εκεί, θα το ρεπορτάζ θα παίξει γύρω γύρω. Γιατί παιδιά τώρα το κλείσιμο των μαγαζιών της Δευτέρας. Κάτι έπαθε φοράδα στο Γενή Τζαμί. Πώς τη λέει την παροιμία? Σκουντούφλησε φοράδα στο Γενή Τζαμί. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Καλημέρα φίλε, πολύ καλά τα λες για τα μαγαζιά, έτσι είναι. Και τι θα γίνει αν κλείσω για 2 ώρες το μαγαζί? Μια τρύπα στο νερό. Θέλει άλλα δραστικά μέτρα, όχι αυτά τα ημίμετρα. Πάμε λοιπόν μια εβδομάδα όλα μα όλα κλειστά. Να δεις όταν δεν παίρνουν τίποτα από ΦΠΑ πως θα υδρώσουν τα αυτάκια. Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Νικόλα μου, πολύ ωραίος ο τρόπος που... Πολύ ωραίος ο τρόπος που σκέφτεσαι. Το δύσκολο στην υπόθεση είναι 3 λέξεις. 3 λέξεις. Ναι, όλα μα όλα. Όταν λες όλα μα όλα, εννοείς να είναι όλα τα μαγαζιά, ό,τι πουλάει κάτι, ό,τι δίνει κάτι και παίρνει λεφτά, να είναι κλειστό. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να είναι όλα μα όλα κλειστά για μία εβδομάδα. Τίποτα, τέλος, έτσι. Δεν είμαστε ρε, δεν έχουμε ρε, πώς το λένε, κορασόν. Δεν έχουμε κορασιόν. Πώς το λένε, δεν έχουμε, τα μπράτσα, πώς τα λένε τα μπράτσα. Γκογκόβε, γκογκόβια. Λος γκογκόβος. Λοιπόν, γεια σου Βασίλη, καλημέρα. Γιατί δεν κλείνουν το αεροδρόμιο πριν την 11η? Να δούμε το κυβερνητικό εκπρόσωπο, θα έρθει με το καράβι. Σιγά μη σου στείλουνε. Ωπα ρε Βασίλη, ποιος είσαι και θες και κυβερνητικό εκπρόσωπο? Πάρε από εδώ έναν από τους δικούς μας εδώ πέρα. Πάρε έναν από τους δικούς μας εδώ πέρα τους. Χρόνια πολλά και στο Δημήτρη το Φρεζούλη, έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Έλα ρε μιτσάρα. Δημήτρης Φρεζούλης έχει τα γενέθλιά του. Δημήτρη, αν ασχολείσαι με τον κήπο σου, έχουμε Knockout Week στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά. Με τον κήπο, με το χωράφι, με το... όλα τα εργαλεία για κήπο, περιβόλια, αυτά και τέτοια, της γνωστής εταιρείας Μπελότα, με 15% έκπτωση. Και επίσης, α, ναι παιδιά, και αυτό πολύ σημαντικό, για τους ελαιοπαραγωγούς... Στο Ζανί τον Κοκολιά έχουμε παραλάβει δοχεία λαδιού, ανοξείδωτα, πλαστικά, ελαιοραβδιστικά. Να κατήβουμε στην παρέλαση με τα ελαιοραβδιστικά και να τους πιάσουμε στις ελαιοραβδιές. Λοιπόν, έχει φέρει χτενάκια, ό,τι χρειάζεται δηλαδή για το μάζεμα της ελιάς. Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανί Κοκολιά, στην Καλουτά 29. Είναι η ανάσα μου βαριά. Μάτια υγρά. Κι όλο με ρωτάς. Ο Βασίλης μου λέει εδώ πέρα, αναφέρεσαι λέει στους αιρετούς μας. Αυτοί αν έχουν ακόμα μπιπ μπιπ, ούτε καν πρέπει να βρεθούν στην παρέλαση.

0: Εκεί καταλαβαίνεις τη δύναμη που έχουν, έτσι το... Εκεί καταλαβαίνεις. Λοιπόν, ο Πάτερ Γεώργιος, Γεώργαλος μου λέει εδώ πέρα, Μανώλη καλημέρα φίλε μου. Εάν τύχει κανένα περιστατικό που να χρειάζεται αεροδιακομιδή, τι θα απογίνει αυτός ο άνθρωπος? Πάτερ, εσείς να είστε καλά, από ό,τι έμαθα έχουμε προσλάβει παπάδες. Μπορεί να μην έχουμε γιατρούς και νοσοκομεία και αεροδρόμιο, αλλά έμαθα ότι έγινε πρόσληψη σε παπάδες. Να μην πάμε αδιάβαστοι, να έχουμε και έναν από πάνω μας να μας πει δύο-τρία, να μας ψάλει δύο-τρία τέτοια.
1: Τα μάτια σου θα κλαίνε. Έχουν τρόπο.
0: Να σας πω κάτι, εσείς που κάνετε τις λειτουργίες οι παπάδες, παπάδες δεν το λέω με τη... πώς θα... οι ιερείς τέλος πάντων, όταν βλέπετε τους πολιτευτέντες, τους πολιτευθάντες να έρχονται στην εκκλησία, κάντε τους την ερώτηση. Πάτερ Γεώργιε, άμα δείτε να έρθει από κάτω κάνας Μηταράκης, Μητσοτάκης, Σφακιανάκης, για κάμε του την ερώτηση. Κάντε του την ερώτηση, πέτω, συγγνώμη κύριε βουλευτά, κόψε στο τέλος της λειτουργίας. Συγγνώμη κύριε βουλευτά, αν έχουμε ένα έκτακτο, πώς θα φύγει ο άνθρωπος? Αχτά. Θα φύγει προς Αθήνα ή θα φύγει προς τα πάνω, προς τον κύριο, προς τον Άγιο Πέτρο? Λοιπόν, άνοιξε και το πετρέλαιο θέμα, εσείς στο 1,55 λέει το λίτρο κατά μέσο όρο. Και ευτυχώς που ήταν ο Κυριάκος και έδωσε την έκπτωση των 40 λεπτών. 20 λεπτά η επιδότηση του κράτους και άλλα 20 λεπτά η έκπτωση από πλευράς διηληστηρίων. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Καμιά φορά για αυτούς τους διηληστές, αυτούς που έχουν τα διηληστήρια, δηλαδή να τους κλαίει η καρδιά σου, έτσι. Για φαντάσου. 20 λεπτά. 20 λεπτά έκπτωση δώκανε τα διηληστήρια. Όχι παιδιά, άντε κάμε το εσύ ρε, άντε κάμε το εσύ, άντε κάμε το εσύ. 20 λεπτά έκπτωση έδωσαν τα διηληστήρια στην τιμή. Χθες είδα ένα φίλο μου που έχει σχέση με πρατήρια, με τέτοια. Ειδικά μου λέει αυτές τις περιόδους έχουν αυξηθεί, τα υπερκέρδη λέει των βενζινοεταιριών έχουν απογειωθεί. Τα υπερκέρδη.

Πότε γιορτάζει ο κύριος? Α, της Παναγιάς είναι. Ποιος είναι κανένας να γιορτάζει κοντά? Να του πάω τίποτα γλυκά. Πάντως κύριε Νότη, δεν ξέρω αν μας ακούει ο κύριος Νότης. Ο κύριος Νότης βγήκε στην εκπομπή την προηγούμενη, εξαφανίστηκε. Εγώ του λέω έλα μια μέρα και στην εκπομπή μου. Βγες και μια μέρα με ανοιχτές ερωτήσεις από τον κόσμο. Ανοιχτές ερωτήσεις από τον κόσμο. Κύριε Νότη. Λοιπόν, σημειώστε την ημερομηνία 15 Οκτωβρίου του Σωτήριου έτους 2026, βοήθειά μας. Αν ανοίξει το αεροδρόμιο 15 Μαρτίου του 2027, αν ανοίξει το αεροδρόμιο 20, μπερδεύτηκα και με αυτή που τραγουδάει κιόλας. Αν ανοίξει το αεροδρόμιο 15 Μαρτίου του 2027, θα έρθω και θα σας κεράσω όλους με στη Βουλή. Θα πάω στον Αυγουστάκη. Όχι βέβαια, θα σας κεράσω αλφα-αλφα. Θα πάω Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη. Λοιπόν, θα πάω Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη. Θα πάρω κρουστικά, αυτά με τη σοκολάτα, θα πάρω μασουράκια, θα πάρω κοκάκια, θα πάρω ροδίνια, θα πάρω τρούφες σοκολάτα, θα πάρω παστάκια μαστίχας, θα πάρω μανταρινάκια, θα πάρω χειροποίητα τσουρεκάκια. Ο άνθρωπος φτιάχνει παιδιά αγγέλους. Και θα έρθω και θα σας κεράσω όλους. Όλους, από μένα. Από μένα κερασμένα. Σημειώστε την ημερομηνία, κύριε Νότη. Αν ανοίξει το αεροδρόμιο 15 Μαρτίου του 27, θα έρθω και θα σας κεράσω όλους. Πάλι από την αρχή. Ναι, από εκεί. Ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη, Βενιζέλο 84. Στην αρένα νίκη. Όχι, να νομίζετε, να μην νομίζετε ότι είμαστε και τίποτα. Εγώ, έτσι.

αποφασίσω. Λοιπόν, 1,55 το πετρέλαιο θέρμανσης. Κάτσε να δούμε με πόσο θα γεμίσουμε το... Να γεμίσουμε το... Την άλλη φορά πάω στο βεζινάδικο, του λέω... Πάω στο βεζινάδικο, του λέω... Φιλαράκου, βάλε μου έτσι με ύφος... Με ύφος αετός και δεν... Του λέω βάλε μου 5 ευρώ αμόλυβδη στο αυτοκίνητο. Μου λέει να σου φυσήξω και λίγο με στο λάστιχο. Άντε βρε αστείε. 2,129 παιδιά. Η πιο φτηνή βενζίνη που θα βρείτε είναι στο 2,13 ας πούμε. Εντάξει, 2,129. 2,13, 2,14, 2,15. Το 2,19, 2,22, 2,24, 2,25, 2,26, 2,27. 2,272 να τα αφήσω. Ας το μεγάλε. Τα ψαρά βέβαια κρατούν τα σκύπτρα της επανάστασης. 2,43 για να βάλεις αμόλυβδη 95 πλάς στο πρατήριο στα ψαρά. 2,43. Ευτυχώς και είναι μικρές οι αποστάσεις και δεν χρειάζονται το τέτοιο έτσι. Εδώ οι αποστάσεις, αν θες να ξεμακρύνεις λίγο, είναι τούτες τις μέρες που φτιάχνει ωραίες μέρες και τέτοια. Να πας εκεί στον Καταράκτη, να πας στον Γιώργο τον Ορφανό. Και εκεί θα σας πάω. Κύριε Νότι, αν ανοίξει 15 του Μάρτη, σημειώστε το, θα σας πάω στον Γιώργο τον Ορφανό στο Μόλο. Εξαιρετικά φαγητά, όπως και τα γλυκά που σας υποσχέθηκα. Να πάμε στο Μόλο στον Καταράκτη, ανοιχτός εκτός από Τρίτη. Ο Γιώργος Ορφανός, η Χριστίνα, τα παιδιά εκεί στο Μόλο, μόνο Τρίτη είναι κλειστά. Έχει και εδώ ένα τηλέφωνο, αν θέλετε να... Αν είστε πολλά άτομα, 61-2...

Λοιπόν, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό και στις άλλες ελληνικές ομάδες, μας λέει εδώ ο Αναστάσης ο Μουντές. Παιδιά, σήμερα ναι, είναι. Και έχουμε και πολύ κόσμο από το νησί μας που έχει εκστρατεύσει, έτσι. The Series Brother έχουν πάει να δουν τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, κάτσε να τα πάρουμε από την αρχή σήμερα, να δούμε τι θα παρακολουθήσετε. Έχουμε Europa League από τις 8 παρατέταρτο. Salzburg Milan, Lyon Crystal Palace, Chelsea Omonia. Αυτό μας ενδιαφέρει, είναι κυπριακή ομάδα, έτσι. Lech Poznan Leverkusen. Και βέβαια 8 παρατέταρτο για το Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς. Καλή επιτυχία, παιδιά, στον Παναθηναϊκό. Και πάμε μετά στα βραδινά. Έχουμε και, έχει και Ευρωλίγκα. Λοιπόν, ο Όφι εκστρατεύει στη Ρεν 10 το βράδυ. Την ίδια ώρα βέβαια η αρμάδα του Ολυμπιακού βρίσκεται στη Μασσαλία. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. Αταλάντα Πάφος στις 10 το βράδυ. Το φεγγάρι αλήτης. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιγ στις 10 το βράδυ θα το δείξει και ο Αντένας. Θα το δείξει και ο Αντένας. Σήμερα έχουμε, διαβάζω εδώ πέρα, ώρα ευρωπαϊκής πρεμιέρας και αντίδρασης για το τριφύλι. Ψάχνει αντίδραση ο Παναθηναϊκός με Μπόρατς. Στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, φορτσάτος για την απόδραση με το μυαλό και στον κόσμο του. Έχουμε πολύ κόσμο, παιδιά, στο διετητό. Σπουδαία μάχη στη Γαλλία για τους κριτικούς. Ψάχνουν μια νέα υπέρβαση. Και γιατί να μην το κάνουν, παιδιά. Και στο στρατόπεδο της ΑΕΚ υπάρχει πολλοί κόσμος. Έχω δει πολλούς χιώτες που έχουν βρεθεί στο... Πώς το λένε? Έχουν βρεθεί στην Αγγλία με τη Σπάρτακ, νομίζω παίζει το... Νομίζω.

0: Μου έχουν γράψει, πού είναι αυτό μου λέει το μαγαζί. Παιδιά, στην Αργέντη. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Είναι εκεί ο Μιχάλης ο Τσακός με το πικεφί. Λοιπόν, εκεί θα πάτε, θα πάρετε το βαλιτζάκι σας με τα φαρμακεία, με τους πυροσβεστήρες, με τα... με τα πάντα, ό,τι χρειάζεται να έχει μέσα στο αυτοκίνητό σας. Και είναι και σε τιμή χάος, έτσι. Δεν υπάρχει, παιδιά, θα το δείτε κι εσείς, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Λοιπόν, είναι ο Μιχάλης ο Τσακός, επισκευάζει ρούχα, επισκευάζει παπούτσια, βάζει πάτους, φτιάχνει τα κλειδιά. Επιδιορθώνει τσάντες, φερμουάρ, βαλιτζάκια. Ανά τώρα που θα κλείσει το αεροδρόμιο και θα μπορείτε να μαζέψετε όλα σας τα βαλιτζάκια. Τι θα τα κάνετε τα βαλιτζάκια του ταξιδιού? Τι θα τα κάνετε? Α, τα πάρετε, θα πάτε εκεί πέρα στο Μιχάλη τον Τζακό. Τσακ τσακ τσακ, θα τα φτιάξει όλα. 43651 είναι το τηλέφωνο, έτσι. Άλλη κοροϊδία και αυτή με τα καύσιμα, μας λέει εδώ πέρα ο Νικόλας. Πραγματικά είναι για κλωτσιές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν 5 μέρες έδωσε 1 δις επιδότηση για καύσιμα. Μέχρι το 28 στην Ελλάδα. Αντί να το δώσουν στην Αντλία άμεσα, να πάρει ανάσα ο πολίτης, θα το μοιράσουν, λέει, στην πράσινη ενέργεια και κολοκύθια τούμπανα. Για ένα χρόνο μόνο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης το κράτος εισπράττει 7,5 δις. Μείωσε λοιπόν από το 65% στο 40%, να δεις πως πέφτουν οι τιμές. Όπως κάνανε σε Κύπρο, σε Ιταλία και σε Βουλγαρία. Πού να γίνουν αυτά, ρε φίλε μου, πού να γίνουν αυτά. Λοιπόν, 1,55 παιδιά το πετρέλαιο θέρμανσης, και να λέτε και ένα μπράβο, να κάνετε το βράδυ το σταυρό σας και να λέτε να έχει ο κόσμος καλά την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση πόσο έδωσε? 20 λεπτά. 20 λεπτά. Και να έχει καλά και τους διηλιστές. Όχι, πώς λέγονται αυτοί που έχουν τα διηλιστήρια? Πώς λέγονται αυτοί που έχουν τα διηλιστήρια? Δεν ξέρετε? Αυτοί που έχουν, παιδιά, τα διηλιστήρια λέγονται υπερπλούσιοι. Λέγονται υπερπλούσιοι. Ναι. Αυτό θα βάλω. Αυτό είναι. Και το άλλο ήταν ωραίο, αλλά αυτό κολλάει το. Αυτό κολλάει, είναι πολύ ωραίο το.
1: Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα αρχεία την καρδιά κι όλα τα αλλάζω και σε μεγικό.
0: Τραγουδάρα, παιδιά, έτσι.
1: Φύσηξε έρωτας βοριάς απόψε πά.
0: Λοιπόν, 9:57 έχουμε ακόμα χρόνο. Λοιπόν, αυτοί που έχουν, παιδιά, τα διηλιστήρια λέγονται υπερπλούσιοι. Λέγονται. Κι όμως αυτοί, ρε φίλε μου, βγάλανε από τον κορβανά τους, βγάλανε 20 λεπτά το λίτρο. Το σαλίτρα. Το σαλίτρα. Εκεί τα πατούπα διηλίζουν. Κι όμως για κάθε λίτρο που διηλίζουν εκόψανε 20 ολόκληρα λεπτά. Κι άλλα 20 λεπτά αυτή η τσέπη του Κυριάκος ο Μητσοτάκης. 40 λεπτά επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ανατρίχιασα. Ανατρίχιασα. Λοιπόν, α, δεν το ξέρα. Διηλίσταρχοι, λέει, λέγονται αυτοί το. Μου λέει ο Μιχάλης, αυτοί λέει λέγονται διηλίσταρχοι. Ο Νίκος λέει λέγονται δισεκατομμυριούχοι. Λοιπόν, την καλημέρα μου στον καπτά Δημήτρη τον Πυρλή από τον Ατλαντικό ωκεανό. Ρε εσύ Δημήτρη, φέρε κανένα βαρέλι πετρέλαιο. Πού ταξιδεύετε? Φέρε μου κανένα βαρέλι πετρέλαιο, Brent όμως. Το Brent είναι που κάνει τα... Φέρε μου κανένα... Αυτό από το Brent, ναι, το Brent. Παιδιά, στη θάλασσα όλοι ναυτικοί θα γίνομαι. Όλοι ναυτικοί θα γίνομαι και είναι και δύσκολη δουλειά. Είναι δύσκολη δουλειά, ναι, μην βλέπετε και μην ακούτε τα λεφτά και τα... Άντε να πατοκάμεις. Λοιπόν, Σάββατο έχουμε πόλο, παίζει η ΠΕΚΕ Εύη Γυναίκες. 5 το απόγευμα παίζει ο Ναυτικός Όμιλος με τον Ιδραϊκό. Κυριακή μεσημέρι στα Καμπόχωρα έχουμε μπάσκετ με τους Ιων.

0: Δεν θα γίνει στο κλειστό, δεν έχουν έρθει οι μπασκέτες.
1: Μαγέψαν την ψυχή.
0: Δεν έχουν έρθει οι μπασκέτες. Περιμένουν να εκτελονιστούν, λέει τα.
1: Στραφά.
0: Να εκτελονιστούν οι μπασκέτες.
1: Ας πάρουν ό,τι θέλουν και εκείνες. Εγώ το ξέρω.
0: Τι να κάνουμε, παιδιά, θα κάνετε λίγο υπομονή. Κάποια στιγμή θα γίνουν και οι αγώνες. Θα γίνουν και οι αγώνες εδώ στο. Κάτω στο κλειστό της χώρας. Κυριακή 18 του μήνα, παιδιά, έχει ένα πολύ ωραίο αγώνα πάνω στη Βολισσό. Αγώνας δρόμου στη Βολισσό για το Γιάννη και τη Μαρία. Όσοι ξέρουν τέλος πάντων. Για το Γιάννη. Λοιπόν, σας αφήνουμε σιγά σιγά. Ήταν εκπομπή Καλημέρα Χάος. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα σήμερα. Ένα πολύ ωραίο τηλεοπτικό θέμα. Πετρέλαιο θα βάλετε σήμερα? Πετρέλαιο θα βάλετε φέτος? Αυτό το ερώτημα. Πετρέλαιο φέτος θα βάλετε? Έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχουν πολύ ενδιαφέρον οι απαντήσεις εδώ. Το μεταξύ, ρε φίλε, προχτές μύριζα τζάκι έξω. Κρατηθείτε λιγάκι, ρε. Βάλτε και καμιά ζακέτα, ρε. Βάλτε καμιά ζακέτα. Ζούμε και στις Άλπεις. Λοιπόν, καλή σας μέρα μέχρι αύριο. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, κυρία Ευαγγελία. Γεια.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 15 Οκτωβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που μετέφερε στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου ο πρόεδρος του Κλέαρχος Χρήσης, το κλείσιμο του αεροδρομίου Χίου για την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης νέου ασφαλτοτάπητα και την επέκταση του διαδρόμου θα διαρκέσει από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 15 Μαρτίου, δηλαδή εκτός απροόπτου, θα διαρκέσει ένα τετράμινο. Ήδη στο πλαίσιο των αντιδράσεων για μια τέτοια απόφαση, το Επιμελητήριο αποφάσισε το κλείσιμο των καταστημάτων τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου και συγκέντρωσε διαμαρτυρία στις 12 το μεσημέρι της ίδιας μέρας στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Η αναβάθμιση και επέκταση του αεροδρομίου της Χίου αποτελεί την κύρια προτεραιότητά μου. Καταλαβαίνω απόλυτα το πρόβλημα της έλλειψης πτήσεων για 4 μήνες, είπε το πρωί σε συνέντευξή του στο Ράδιο Αλήθεια ο Νότης Μεταράκης. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε. Η επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεων ξεκίνησε το 2022 και ολοκληρώθηκε το 2025. Η επέκταση του διαδρόμου ξεκίνησε το 2022 και θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027. Τον Μάρτιο του 2026 παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός ολοκλήρωσης του έργου, ο οποίος προέβλεπε σαφώς ένα σημαντικό διάστημα κλεισίματος του διαδρόμου για να γίνει ολική ανακατασκευή του υφιστάμενου τμήματος και σύνδεση με την επέκταση. Τεχνικός δεν είμαι, συνέχισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Χίου. Οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν να ενώσουν δύο φάσεις και να φέρουν νωρίτερα το κλείσιμο, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία το Πάσχα και το καλοκαίρι. Ένα τέτοιο μεγάλο έργο δυστυχώς αναπόφευκτα δημιουργεί δυσκολίες για την τοπική κοινωνία κατά τη φάση της εκτέλεσης. Σαφώς πρέπει να εξηγηθούν οι λόγοι επιτάχυνσης και ασφάλειας που οδήγησαν τις αρμόδιες αρχές στην απόφασή τους, όπως και πρέπει να εξασφαλιστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό ο περιορισμός αρνητικών επιπτώσεων. Το νέο αεροδρόμιο ανοίγει νέες προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης για τη Χίο και η ολοκλήρωσή του έχει την καθολική στήριξη των κατοίκων και των επιχειρήσεων. Όσον αφορά τις επιπτώσεις αποκλεισμού, το καταλαβαίνω απόλυτα και είμαι έτοιμος να ακούσω κάθε πρόταση ώστε να αγωνιστούμε όλοι μαζί για αντισταθμιστικά ωφέλη, κατέληξε ο Νότης Μεταράκης. 2 χρόνια και 14 ημέρες μετά την απόφαση του Δήμου Χίου να αποκαταστήσει τη βλάβη στο αναβοατόριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και αυτό παραμένει χαλασμένο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, κατά παράβαση κάθε λογικής, ηθικής και νομοθεσίας, ο δάσκαλος πληροφορικής που εργάζεται εκεί να βρίσκεται εγκλωβισμένος σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου του. Σε 24ωρη απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. 21 Οκτωβρίου η εκπαιδευτική κοινότητα της Χίου βγαίνει στο δρόμο γιατί η κατάσταση στα σχολεία μας δεν πάει άλλο. Αυτό επισημαίνει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας μεταξύ άλλων. Τα κενά εκπαιδευτικών παραμένουν δεκάδες και φέτος στη Χίο και χιλιάδες πανελλαδικά. Σημαντικές ελλείψεις υπάρχουν σε ειδικότητες όπως η μουσική, τα εικαστικά, η θεατρική αγωγή, η πληροφορική και τα γερμανικά, αλλά και στην παράλληλη στήριξη για τους σχολικούς νοσηλευτές. Οι ανάγκες των μαθητών δεν μπορούν να περιμένουν. Στις 21 Οκτωβρίου, στις 11:30 το πρωί, στην πλατεία Βουνακίου, πραγματοποιούμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Την προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργίας στις 25 Νοεμβρίου αποφάσισε μεταξύ άλλων και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Όπως ανακοινώθηκε, η πανελλαδική απεργία της ΑΔΔΗ πραγματοποιείται με αιχμή της διεκδικήσης για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, άμεση επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης. Την τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, που όπως είπε πλησιάζει, αναμένει ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γιάννης Ρες για να καλυφθεί το κενό που υπάρχει σε δημοτικά σχολεία της Χίου για τη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας. Όπως είπε στην αλήθεια, από το Υπουργείο Παιδείας έχει λάβει τη διαβεβαίωση ότι θα προσληφθεί καθηγητής-καθηγήτρια ώστε να γίνεται διδασκαλία γερμανικών σε 7 σχολεία μετά από αίτημα που αφορά 92 μαθητές. Στους 5 καλύτερους δήμους πανελλαδικά για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών βρίσκεται ο Δήμος Χίου, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών Κώστας Μπουλάς κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής. Όπως είπε, ο Δήμος Χίου έχει αναθέσει σε εταιρεία την επισκευή ζημιών με αποτέλεσμα την άμεση επιδιόρθωσή του, ενώ ακολουθεί όλα τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Για 20η φορά θα πραγματοποιηθεί και στοιχείο η Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Σκοπός της δράσης αυτής είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των οδηγών και ειδικά των νέων για τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στοιχείο η δράση θα πραγματοποιηθεί σε καταστήματα εστίασης της προκυμαίας με τη συμβολή και στήριξη του Τμήματος Τροχέας Χίου των εκπαιδευτών οδηγών και του Παραρτήματος Χίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Όπως είπε ο διοικητής του Τμήματος Τροχέας Χίου Παντελής Καλανδρόπουλος, η δράση αγκαλιάζεται από τους θαμώνες των καταστημάτων που κάθε χρόνο συμμετέχουν, ενώ όλες οι προσπάθειες ευαισθητοποίησης για το θέμα της μη κατανάλωσης αλκοόλ κατά την οδήγηση φαίνεται τα τελευταία χρόνια ότι αποδίδουν. Στο ίδιο πλαίσιο και οι δηλώσεις του εκπαιδευτή οδηγών Μιχάλη Κουτρή, που τόνισε ότι ελπίζουμε στο μέλλον αυτές οι δράσεις να μην έχουν πια νόημα, καθώς οι οδηγοί τηρούν τους βασικούς κανόνες ασφαλούς οδήγησης. Αρρωγός στη δράση και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με την Αργυρό Καστάνια να επισημαίνει ότι όταν ευαισθητοποιήσουμε τη νέα γενιά, τότε θα έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, το τμήμα αρχαρίων της ομάδας Dos Dos Tango Enchios διδάσκεται κάθε Δευτέρα 8 το βράδυ με 9.30 στο στούντιο 86 με δωρεάν μαθήματα γνωριμίας. Το Σωματείο Φορτοεκφορτών ευχαριστεί με ανακοίνωσή του το Λιμενικό Ταμείο για την παραχώρηση ενός ανυψωτικού μηχανήματος καθώς και ενός καινούριου λιώμενου γραφείου για την κάλυψη των αναγκών του Σωματείου. Μετά την εκδοτική επιτυχία που είχε η σειρά βιβλίων του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου», οι εκδόσεις ΑΠ προχώρησαν στην τέταρτη έκδοση του πρώτου τόμου που περιλαμβάνει αναλυτικά την ιδιοσιογραφία στο νησί μας ένα χρόνο πριν την απελευθέρωση του νησιού από τον Οθωμανικό τουρκικό ζυγό έως το 1934. Η σειρά των βιβλίων συνεχίστηκε με αναφορά στα γεγονότα ανά δεκαετία. Η ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου και το πολυκατάστημα Πηξίδα προσκαλούν σε μία συζήτηση με τη συγγραφέα Τασούλα Βερβενιώτη για την ιστορία, τη μνήμη και τις γυναικείες φωνές του εμφυλίου πολέμου με αφορμή το νέο της βιβλίο «Οι μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού 1946-1949» από τις εκδόσεις Κουκίδα σήμερα Πέμπτη στις 6 το απόγευμα στο Book Cafe του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Στη συζήτηση συμμετέχουν η Μαρία Νανάκη και η Δέσποινα που πάλου εκπαιδευτική. Ποιος είναι ο ρόλος του Προέδρου μιας δημοτικής κοινότητας? Το θέμα αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης κοινότητας του νομού, αυτής του Βροντάδου, ο πολιτικός μηχανικός καθηγητής του ΕΠΑΛ Βροντάδου Κώστας Βούκουνα, σήμερα Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Αναφέρεται στα προβλήματα του Βροντάδου, σε αυτά των δημοτικών κοινοτήτων που παραμένουν χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δυστυχώς η πολιτεία μας θέλει καταδότες». Αύριο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 12 το μεσημέρι στο χώρο του αναγνωστηρίου της βιβλιοθήκης Κοραής θα πραγματοποιηθεί η ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. «Υπερασπίζεσαι καλύτερα έναν τόπο όσο τον γνωρίζεις. Δεν φτάνει μόνο η ψυχή και η μαχητικότητα, χρειάζεται και η γνώση». Με αυτά προφανώς στο μυαλό, οι 96 αυτές, σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου, διοργανώνει μια σημαντική ημερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους. Αύριο Παρασκευή 10 το πρωί στο Ομοίριο Πνευματικό Κέντρο, στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα «Η Χίος ως σταυροδρόμι της ιστορίας και του πολιτισμού». Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τροφίμων με την ονομασία ημέρα Άρτου, η 96 ΑΦΤΕ γνωστοποίησε ότι αύριο Παρασκευή 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στην οποία θα γίνει παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης των στρατό Ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιία εκστρατείας της 96 ΑΦΤΕ. Σκοπός της δράσης είναι η ανάδειξη της σημασίας του Άρτου ως βασικού αγαθού για τη διατροφή του ανθρώπου, της αξίας των Δημητριακών και της Γεωργίας. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου επιστρέφει στο Ομίριο για την πρώτη προβολή της νέας σεζόν. Αύριο Παρασκευή 8:30 το βράδυ με την ανατρεπτική κωμωδία «Η Μεγάλη Σφαγή» των Β' Καπία Λίμου. Πρόκειται για μια ελληνική κωμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Θανάσιου Τόμη Σκλάβου. Ο Σύλλογος Ψυχολόγων Χίου διοργανώνει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου την ανοιχτή εκδήλωση «Αδιόρατα τραύματα. Διαδρομές, διάλογοι, θεραπεία. Μοίρασμα σκέψης και γνώσης». Τη μνήμη των Χίων Αηδήμων Οικουμενικών Πατριαρχών Κυρών Ιωακήμ Β' και Ιωακήμ Τέταρτου τιμά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη γενέτειρά τους Καλλιμασιά και στον Ενωριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου το Ίδρυμα Πνευματικής και Κοινωνικής Διακονίας Καλλιμασιάς Χίου Άγιος Εμιλιανός Ομολογητής με το εξής πρόγραμμα. Όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκου, Προέδρου του Ιδρύματος. Αρχιερατικό Μνημόσυνο Οικουμενικών Πατριαρχών κυρών Ιωακήμ Β' και Ιωακήμ Τέταρτου και Μητροπολίτου Πίτσμπουργκ κυρού Μαξίμου. Επίκαιρη ομιλία από την Ελένη Παπαδοπούλου, θεολόγο διευθύντρια του Γυμνασίου Καλλιμασιάς Γεώργιος Σταγκούλης και κέρασμα στην Ενωριακή Αίθουσα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου καλεί στην αρχιερατική θεία λειτουργία του προστάτη του Συλλόγου Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Βαρβασίου της πόλης της Χίου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 9 το πρωί. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Εταιρείας Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων στον Εχώρη από τις 9:30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη των εργαζομένων και φίλων της στέγης. Με αφορμή τη φωτογραφική έκθεση «Καριά της Δέλτα Χίος» που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μαστίχας έως τις 31 Δεκεμβρίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι SOS «Η φωτογραφία χρειάζεται βοήθεια. Γίνε συντηρητής για μία ημέρα». Για ενήλικες και οικογένειες με παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 11 το πρωί. Το Περιπατίν οργανώνει πεζοπορία στο Πελινέο και το Βίκι την Κυριακή 18 του μήνα με οδηγό τον Θοδωρή Γιαννικάκη. Εκκίνηση με λεωφορεία από το Δημαρχείο της Χίου στις 7:30 το πρωί. Όσοι φτάσουν με δικό τους μέσο ραντεβού στη Σπαρτούντα στις 9:30 το πρωί. Περισσότερες πληροφορίες στην Άννα Μαρία Ζαφυράκη στο τηλέφωνο 6943 520 363, Μαρία Κουνέλη Πυριανάν 6973 526 723 και Πολίνα Σελεμενάκη στο τηλέφωνο 6995 030 245. Την 3η 20 Οκτωβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών μετά την Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας. Την 3η στις 7 το πρωί ο Όρθρος και Θεία Λειτουργία, τη Δευτέρα παραμονή της εορτής στις 6:30 το απόγευμα Αρχιερατικός Εσπερινός Χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εορτή του προστάτου της Ελληνικής Αστυνομίας Αγίου Αρτεμίου, αύριο Παρασκευή στον έθριο χώρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Την αιμοδοσία διοργανώνει η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Τοπική Διοίκηση Χίου, συμμετέχουν η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Αιγαίου, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Χίου και η Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Χίου. Επίσης θα πραγματοποιηθεί δράση ενημέρωσης και λήψη δειγμάτων για δότες μυελού των οστών. Από την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα πραγματοποιείται αρχιερατικός εσπερινός και στη συνέχεια εσπερινό κήρυγμα από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών με θέμα «Η Θεία Λειτουργία». Ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Χίου διοργανώνει την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και το ΕΚ Χίου διήμερο ενημέρωσης και σεμινάριο με θέμα «Ψηφιακά εργαλεία, ο ρόλος στην επικοινωνία και στην εκπαίδευση». Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στις 10.30 το πρωί με σημείο συνάντησης στο παλιό σχολείο στον Εγρηγόρο θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία στο μονοπάτι Εγρηγόρος Αγιάσματα. Οι συμμετέχοντες θα κατέβουν ένα από τα πρώτα μονοπάτια που ανοίχθηκαν στη Χίου, μια εύκολη διαδρομή σε ένα μονοπάτι που περνά μέσα από το ιδιαίτερο τοπίο της Χίου, ανάμεσα σε ξερολιθιές, πεζούλες, ξοκλήσια και ίχνη της αγροτικής ζωής του τόπου με καταπληκτική θέα. Η πεζοπορία θα καταλήξει στο υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων, όπου θα μπορέσουν να απολαύσουν ένα θερμό λουτρό, απαραίτητο όμως το κλείσιμο ραντεβού, στο τηλέφωνο 22 740 219 79. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Για την τέταρτη αγωνιστική της Water Polo League Ανδρών, Παναθηναϊκός Απόλλων 14-15, ο Χιώτης Πολίστας Κώστας Γιουβέτσης 3 γκολ για τον Παναθηναϊκό και η Ιδραϊκός Βουλιαγμένη 11-14. Επίσης για την τέταρτη αγωνιστική της Water Polo League Γυναικών, Γλυφάδα Εθνικός 13-15. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Α τοπικής κατηγορίας ποδοσφαίρου, ο Ποσειδών νίκησε στο δημοτικό στάδιο της Χίου τη Μικρασιατική με 5-1 και για τη δεύτερη αγωνιστική της Β κατηγορίας ο Λέλαπας νίκησε με 4-1 τον Λέοντα. Η Δάφνη απέκτησε τον Αλβανό μεσοαμυντικό ποδοσφαιριστή Γκέραλτ Μάρκου και τον αμυντικό ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Πολυχρονόπουλο. Ο Βροντάδος απέκτησε τον νεαρό αμυντικό ποδοσφαιριστή Θανάση Ράπτη που έπαιζε στη Νίκη Δροσιάς. Πρόεδρος της νέας τοπικής επιτροπής Χίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης ανέλαβε ο Γιάννης Βενέτης. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 12.30 το μεσημέρι στη Βολισσό, θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου δυναμικού βαδίσματος 1,5 χιλιόμετρου. Η μνήμη δύο αγαπημένων ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Του Ιωάννη Τζιώνα, εν ενεργεία αστυνομικού που υπηρετούσε στη Χίο, και της Μαρίας Γεωργαρούδη, δύο ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στις καρδιές όσων τους γνώρισαν και τους αγάπησαν. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, οι άνεμοι βόρειοι, εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 60 έως 75%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 51 έως 68%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως τις 8.30 το βράδυ τα φαρμακεία Κοσμάς στην οδό Καλαμπόκα 79 και Χατζηδάκη στην οδό Κανάρι 5 και Λεωφόρος Αιγαίου 16. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 8.30 το βράδυ το φαρμακείο Μπαλακίτσι Κασαπάκη στην οδό Καλουτά 157 στο νοσοκομείο. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1848, ο Κωνσταντίνος Κανάρης διορίζεται πρωθυπουργός από το βασιλιά Όθωνα. Σαν σήμερα στοιχείο το 2006, στις τελευταίες νομαρχιακές εκλογές επανεκλέγεται νομάρχης ο Πολύδωρος Λαμπρινούδης. Επίσης εκλέγονται δήμαρχοι Ομηρούπολης Γιάννης Μαλαφής, Αγίου Μινά Γιάννης Παντελάρας, Αμανής Γιώργος Χρήτης, Ιωνίας Παναγιώτης Καμίτσης, Καμποχώρων Μανώλης Κράκαρης, Μαστιχοχωρίων Ηλίας Κλισάς με απόφαση του εκλογοδικείου, Ινουσών Ευάγγελος Αγγελάκος και Ψαρών Μανώλης Αγαπούσης. Σαν σήμερα στοιχείο το 2023, δεύτερος γύρος αυτοδιοικητικών εκλογών. Νέος Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου εκλέχθηκε ο Κωνσταντίνος Μουτζούρης με 54,68% και νέος Δήμαρχος Χίου ο Γιάννης Μαλαφής με 62,27%.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
1: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
6: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Δώρο της χρονιάς στους μαστιγοπαραγωγούς από το Νότι Μηταράκι. Πάμε για 150.000 Τούρκους επισκέπτες το 2026. Νότης Μηταράκης, Πάσχα και καλοκαίρι με νέο αεροδρόμιο. Δύο βαριά μηχανήματα δωρεά μαυρί στο στρατό. Ζητούν επίσημη ενημέρωση για το κλείσιμο του αεροδρομίου. Ανάσταση μετά από 421 ημέρες, λεωφορεία. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Γρίδια, ζούμε από τύχη. 2 χρόνια και 11 ημέρες ο Δήμος Χίου ανίκανος να επισκευάσει ένα ναυατόριο. Στην τελική ευθεία η Δημοτική Συγκοινωνία στη Βορειοανατολική Χίο. Ετοιμάζουν εξώδικα οι κάτοικοι των εργατικών κατοικιών Χριστού Βαρβασίου. Στο φιλότιμο των καθαριστριών η καθαριότητα των σχολείων. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Καρέκλες, χρυσάφι. Νίκος Τσάκος, δέσμευσή μας να μπορέσει η ελληνική σημαία να κυματίζει σε όλα τα πλοία. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Ποια είναι η Αθηνά Τσόκου Κρομίδα που βράβευσε ο Πρωθυπουργός. Η ποίηση του Αγκουλέ ξαναβρίσκει φωνή. Θεατρική συνάντηση στη Λίμνο. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ποιο είναι το λειτουργικό κόστος θέρμανσης ενός κτηρίου. Προτάσεις για να το μειώσετε. Διαβάστε στη στήλη απόψεις επέκταση του αεροδρομίου Χίου από το αρχικό σχέδιο στην αβεβαιότητα του Στέλιου Μενδώνη. Το δάκρυ του Σχήνου, η μαστίγα της Χίου ανάμεσα στο μύθο, τη θεραπεία και τη μνήμη. Της Χρύσας Πούλου. Με αφορμή την κρίση στο μουσικό σχολείο, ο καπετάνιος δεν μπορεί να βάφει το κατάστρωμα του Μανώλη Φίσα. Ηχείος των ΘΑ, των αργόριθμων και της τουριστικής μονομέρειας του Γιώργου Μιλωνάδη. Γάιδρο καλόκαιρο, αλλιώς καλοκαιράκι του Αηδημήτρη, του Γιάννη Παϊδούση. Ποιος θυμάται τον Ανδρέα Συγκρό, του Αναστάσιου Τριπολίτη. Από τη θάλασσα, στο χωράφι και στο κοπάδι, ποιος θα μείνει να παράγει, του Γιάννη Παλιού. Ίδρυση συλλόγου αποφύτων της ιστορικής σχολής της Χίου του Παύλου Καλογεράκη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η μαστίχα Χίου στο νοσοκομιακό μενού του Σκυλίτσιου, διαχειρός Ιάκωβου Απέργη. Βρωμιά και δυσοδεία έξω από το Μύριο. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
8: Κλιματική αλλαγή.
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
10: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού, σκεπμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Είναι σήμερα ο ρόλος του Προέδρου μιας δημοτικής κοινότητας. Στο θέμα αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης κοινότητας του νομού, αυτής του Βροντάδου, ο πολιτικός μηχανικός καθηγητής του Επαγγελματικού Λυκείου Βροντάδου Κώστας Βούκουνας στην Πέμπτη, στο Γιάννη Τζούμα και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Αναφέρεται στα προβλήματα του Βροντάδου σε αυτά των δημοτικών κοινοτήτων που παραμένουν χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά. Δυστυχώς η πολιτεία μας θέλει καταδότες.
5: Έναν όρκο τιμής μεταξύ μας και με τον αείμνηστο Πέτρο φυσικά και με τον κύριο τον Θοδωρή τον Παντελόγλου και τον Δήμαρχο, ότι θα κρατήσουμε την ηθική μας ακεραιότητα. Δηλαδή δεν θα γίνουμε αιτία ένας συμπολίτης μας να μας βρίζει επειδή του προξενήσαμε κακό. Αντίθετα, όσο μπορούμε, ναι, θα παλέψουμε τα θέματα του.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στον 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η πρωινή Λεωφόρος, 8 λεπτά μετά τις 10 και μισή ώρα. Ύστερα να ρωτιόμαστε γιατί σε αυτόν τον τόπο θέλουμε να μείνουν και νέοι άνθρωποι.

0: 40 και πλέον χρόνια ακούμε για το περίφημο έργο του αεροδρομίου. Τώρα λέει φτάνουμε στο τέλος. Φτάνουμε στο τέλος. Ή μπαίνει η ταφοπλακά του.
1: Πως δεν φοβάται κι όλα αντριεύεται.
0: Ακούγονται πολλές οι απόψεις.

Ανακοινώθηκε λοιπόν το κλείσιμο του αεροδρομίου για 4 μήνες με ένα ερωτηματικό, λέω εγώ. Και τώρα που ανακοινώθηκε, λέμε ότι ίσως θα πρέπει να δούμε και τα αντισταθμιστικά μέτρα. Εγώ αναρωτιέμαι με τις αεροδιακομιδές τι θα γίνει. Και ας μας απαντήσει κάποιος υπεύθυνα, γιατί όταν φτάσουμε στο και 5 δεν θα έχει επιστροφή ο χρόνος. Μπάχαλο με ταξίδια προγραμματισμένα. Ο κόσμος έχει προγραμματίσει τις μεταφορές του εδώ και πάρα πολύ κόσμο. Άνθρωποι που πηγαίνουν έρχονται στην Αθήνα κάθε 10 και 15 ημέρες με πολύ σοβαρά νοσήματα. Άρα και μας υπολογίζουν, είμαστε κάτι, μας βλέπουν σαν αριθμούς.

0: Χθες είχαμε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Και κατά τη διάρκεια της ανακοινώθηκε ότι το αεροδρόμιο της Χίου κλείνει από τις 15 Νοεμβρίου.
1: Πάλι εδώ με παρατάς.
0: Για 4 λέει μήνες.

0: Σε ένδειξη διαμαρτυρίας κλείνουν τα καταστήματα για κάποιες ώρες τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.
1: Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλος κόσμος, δεν υπάρχει πια δουλειά για να...
0: Και αιτήματα της κινητοποίησης της Δευτέρας είναι να μάθουμε και εμείς τα χρονοδιαγράμματα από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και το Υπουργείο Υποδομών.

να υπάρχουν εγγυήσεις έτσι ώστε η μη λειτουργία του αεροδρομίου να έχει τις λιγότερες επιπτώσεις στις μετακινήσεις ασθενών στην καθημερινότητα όλων μας. Στο τραπέζι τώρα μπαίνουν ερωτήματα ο καθένας από την πλευρά του. Τι γίνεται σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, τι γίνεται με τα δρομολόγια στη Βόρεια Ελλάδα αφού οι πτήσεις από το αεροδρόμιο Μακεδονία ήταν τουλάχιστον 6 αν θυμάμαι καλά την εβδομάδα με πληρότητα 100%. Τι γίνεται λοιπόν με όλο αυτόν τον κόσμο που θέλει να έρθει από τη Βόρεια Ελλάδα στο νησί.

Αυτό είναι το θέμα που κυριαρχεί στην επικαιρότητα εδώ και πώς να μην κυριαρχεί, και θα το έχουμε μπροστά μας για αρκετό καιρό. Και να δείτε πώς θα το έχουμε στην επικαιρότητα όταν φτάσουμε στο διατάφτα, όταν κλείσει το αεροδρόμιο, γιατί τότε θα αντιμετωπίσουμε κατάμουτρα τις επιπτώσεις αυτού του κλεισίματος.

ετοιμαστείτε να παραγγείλετε πετρέλαιο, να γεμίσετε τα τεπόζιτά σας, γιατί η τιμή έχει πέσει μετά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

ζαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Η Ρόδος είχε και έναν νεκρό. Πρωτοφανή φαινόμενα, εικόνες καταστροφής στο κοσμοπολίτικο νησί, όπου η τουριστική σεζόν δεν έχει τελειώσει. Ένας 62χρονος ξένοδοχο υπάλληλος έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να σώσει το αυτοκίνητό του. Η Εύβοια θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Σε αυτήν την είδηση, το καλό νέο είναι ότι η κακοκαιρία εξασθενεί, όμως σποραδικές βροχές χαμηλότερης έντασης προβλέπονται για την Παρασκευή και το Σάββατο στις ήδη πληγείσες.

0: Ξεπέρασαν, λέει, τα 56 δισεκατομμύρια τα φορολογικά έσοδα του, στο το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026. Πώς να μην τα ξεπεράσουν, ματωμένα είναι αυτά τα φορολογικά έσοδα που περηφανεύεται η κυβέρνηση. Γιατί καλά τα έσοδα, αλλά να υπάρχει και μια ποιότητα ζωής στους πολίτες. 10 και 48 πρώτα λεπτά η ώρα. Ελάτε να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε και θα διαβάσουμε αθηναϊκό τύπο. Ενδιαφέρον να παρουσιάζουν τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων με την ακρίβεια να κυριαρχεί στα περισσότερα από αυτά και μάλιστα να εστιάζεται στις τιμές του πετρελαίου. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
7: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
7: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Πάμε για εφημερίδες, πάμε για Αθηναϊκό Τύπο. Η καθημερινή εφημερίδα που ξεκινάμε κάθε μέρα. Στην τελική ευθεία το καλώδιο, η γαλλική Nexans υπέβαλε αίτημα για επανέναρξη των εργασιών. Οι πληγές που άφησε η κακοκαιρία, ένα νεκρό και εκτεταμένες καταστροφές άφησε πίσω της κακοκαιρία στη Ρόδο. Μισθή 16 ετών και αγορά σπιτιού 70 τετραγωνικών στην Αθήνα. Στα διεθνή μέσα ενημέρωσης ο απόϊχος της απομάκρυνσης Γκιλφόιλ. Πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινάει η διάθεση με 1,55 ευρώ ανά λίτρο. Ανησυχία για τον Πάπα η επόμενη μέρα. Τζορτζ Όσμπορν στην καθημερινή, είναι καλή στιγμή να καταλήξουμε σε συμφωνία για τα γλυπτά. Πάμε στα νέα.

Ζακαρία, αμφισβήτηση με το καλοκαίρι, Πάπας Λέων 14, όλα στο φως για την ασθένεια, Μαρίν Λεπέν, Μπραντεφέρ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπόθεση Γκυλφόλ, τα πόνερα, τα φαβορεί οι αντιδράσεις, τα τρία νέα δημοσιεύματα, οι διαρροές για τους υποψήφιους πρεσβευτές και τα κόμματα που ζητούν εξηγήσεις. Η επιστροφή του Δαμιανού στη Μονή Σινά, γιατί ο πρώην ηγούμενος αναλαμβάνει ξανά ως μεταβατική λύση. Η σχέση ύπνου διαβήτη. Πάμε στην απογευματινή. Κυριάκος Μητσοτάκης, αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες στην Αντλία από 1η Νοεμβρίου. Το αλεξικέραμνο της κυβέρνησης στην ενεργειακή καταιγίδα. 6.400 απάτητες με λία, 16 εκατομμύρια ευρώ. Ασύλληπτη μπάζα σε 9 μήνες από Ρωμά και θύματα ηλικιωμένους. Άνω Λιώσια, 800.000 ευρώ υπάλληλοι ΔΔΕ. Ζεφύρι, 1.050.000 ευρώ έκαναν τους σωτήρες. Κρήτη, 140.000 ευρώ χρήματα για δίθεν τροχέα. Φθιώτιδα, 95.000 με το σύστημα λογιστές Μαϊμού. Πότε ξαναρχίζουν οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου, τα τρία αγκάθια στη σύνοδο της κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένοχο υπέδαφος, τα υπόγεια μυστικά της Γκράβα με τις στοές και τις σύραγγες. Κλειστά σχολεία στη Ρόδο, μέσα σε 6,5 ώρες έπεσε βροχή 5 μηνών. Ανακαλύφθηκε το αρχαιότερο ναυάγιο ηλικίας 4.700 ετών στην Ατάλεια και πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, ενώ το συνολικό βάρος της ενεργειακής επιβάρυνσης γίνεται ανυπόφορο. 37,5% ακριβότερο σε σχέση με πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης παρά την επιδότηση. Στα 1,55 ευρώ το λίτρο η τιμή εκκίνησης. Έως 1,62 ευρώ το λίτρο θα κοστίσει για ποσότητες κάτω από 500 λίτρα. Έως 1,72 μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Μετά τον κατακλυσμό στη Ρόδο, ο Βαγγέλης δεν πρόλαβε να χάρει τη σύνταξη. Γερμανία, η δίκη που φέρνει σε αμηχανία τον Μέρτς. Ηλεκτρικό καλώδιο, αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη του έργου. Εργαζόμενοι ΚΤΕΛ, 24ωρη επεργία για τις συνθήκες γαλέρας. Αιματηρή επίθεση σε μαθητές πρόσφυγες. Γλίτωσε από το ναυάγιο, όχι από το μαχαίρι. Οσμή ρατσισμού το συμβάν έξω από το σχολείο της Αθήνας. Ριζοσπάστης, 40% ακριβότερη θέρμανση για τον λαό, 271% πάνω τα κέρδη των δηληστηριών. Διεθνής Μέρα Δράσης, 30 Οκτώβρη, 60 λιμάνια σε 4 υπήρους η καρδιά του μεγάλου αγώνα. Κακοκαιρία στη Ρόδο, θρύψαλα η βιτρίνα του τουριστικού θαύματος από τις καταστροφές με ένα νεκρό. Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινάει σήμερα με ατζέντα πολέμου και ανταγωνισμών. Πανεκπαιδευτικός ξεσηκωνισμός στις 21 Οκτωβρίου. Ιερά Πέτρα, άθλιες συνθήκες διαβίωσης για εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες. Ο ελεύθερος τύπος, διπλή στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,55 ευρώ το λίτρο με 0,40 επιδότηση από κράτος δηληστήρια, αυξημένο κατά 30% το επίδομα. Κρυφό μπόνους, 165.000 συντάξεις για αυξήσεις με προσωπική διαφορά. Ένας οι σύντροφοι πάνε από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ξεκινάει διαδικασία ερευνών για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Σάρος, Ερόδο και Εύβοια η κακοκαιρία. Νεκρός 62χρονος, μεγάλες ζημιές σε οδικό δίκτυο, σπίτια και επιχειρήσεις. Νέες αποκαλύψεις στις Wall Street Journal, Daily Mail για Guilfoyle. Καταγγελίες για κάλυψη δανείων και το παρασκήνιο των τελευταίων ημερών. Πάμε στο ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα Πέμπτη. Ορφάνεψαν οι πίστες, γράφει το ποντίκι. Το μαρτύριο της σταγόνας δίνει μετρημένα και με επιφύλαξο Μητσοτάκης λόγω φόβου για επιδείνωση. Με παρεμβάσεις και επικοινωνία για την καθημερινότητα θα διαχειριστεί την αντιπολίτευση. Το όριο του 25% για την παρουσία του στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, το μήνυμα και ο Σαμαράς.

0: Τσίπρας. Στρατηγική δεύτερης κάλπης και μονομέτωπος, Ευρώπη ενέργεια το ρήγμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα όρια των επιλογών. Μέση Ανατολή, σκληρή μάχη για έλεγχο των ενεργειακών αρτηριών. Τραμπ, δοκιμάζονται τα όρια της πολιτικής του επιρροής. Πάμε στο Sky, ξεκίνησαν οι ειδήσεις.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της γέφυρας Λυκόβρησης προς τη Νέα Φιλαδέλφεια αλλά και κατά μήκος του Περιστερίου. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση του Σκαραμαγκά στην Κανελοπούλου, Κατεχάκη προς τη Μεσογείον και στη Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή. Άρχισε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η τιμή πώλησης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, ξεκινάει από τα 49 ευρώ το λίτρο. Μετά τη νέα στήριξη από την κυβέρνηση, η μείωση στο πετρέλαιο θέρμανσης φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά και την αύξηση των ποσών κατά 30%. Προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, αναμένεται να τονίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα συμμετάσχει σήμερα και αύριο στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Σε τροχιά επανεκκίνησης έρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans επέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για την εξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Οι εργασίες αφορούν τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κορακιάς Ηρακλείου και της Κύπρου, με αντικείμενο κυρίως την χαρτογράφηση του βυθού. Απάτη με Λία Μαμούθ, κατήγγειλε 88χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία υποστήριξε ότι άγνωστος της απέσπασε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίες 10.000 ευρώ. Σύμφωνα με την καταγγελία, η ηλικιωμένη δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος προσποιήθηκε ότι καλούσε εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επικαλούμενος επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ, την έπεισε να μεταφέρει τα πολύτιμα αντικείμενά της σε ασφαλές σημείο έξω από το σπίτι της. Με αυτό το πρόσχημα, ο δράστης φέρεται να κατάφερε να της αποσπάσει τις χρυσές λίρες και τα κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι περιβαίνει 4,76 εκατομμύρια ευρώ. Η υπόθεση ερευνάται από το Τμήμα Εκδίωξης και Εξυγχρήσεις Εγκλημάτων Λευκού Πύργου. Στην σύλληψη ενός ατόμου προχώρησαν οι αρχές στην Πάτρα έπειτα από καταγγελία 9 ατόμων ότι υπέστησαν τροφική δηλητηρίαση μετά την κατανάλωση τροφίμων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Τις πληγές που άφησε πίσω της σφοδρή κακοκαιρία μετρούν σήμερα η Ρόδος και η Εύβοια. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου στην Ρόδο, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από χήμαρο και πολλές πλημμύρες. Σημαντικές είναι και οι ζημιές στη Βόρεια Εύβοια, όπου η υπερχείληση του ποταμού Κυρέα παρέσυρε τμήματα του οδοστρώματος στο δρόμο που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά από τις 9 το πρωί, ενώ για τα νησιά του Ρογοσαρονικού τα περισσότερα δρομολόγια γίνονται κατά την κρίση των πλοιάρχων. Περιορισμοί ισχύουν στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, από που δεν προβλέπεται η εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων στις 12 το μεσημέρι. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμβασμούς, τόνισε με συνέντευξή του στον Sky και το διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, George Osborne. Όπως ανέφερε, εάν όλοι προσθέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία. Ελεύθερη αφέθηκε με εντολή η εισαγγελέα, 54χρονη που συνελήφθη στην Θέρμη Θεσσαλονίκης μετά τον εντοπισμό 200 ζώων στην κατοικία της. Η εισαγγελέα διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων και να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες ευζοίας. Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα έπειτα από επεισόδιο με 35χρονη από την Αλγερία, την οποία φέρεται να απείλησε. Στους 28 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση της οροφής ενός σχολείου στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν. Ανάμεσα στα θύματα είναι και μία δασκάλα, ενώ οι μαθητές που έχασαν τη ζωή τους ήταν όλοι κάτω των 13 ετών. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν είναι ακόμη γνωστά. Στην αθλητική ενημέρωση για δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στην Γαλλία την Μαρσέη. Για την νέα διοργάνωση επίσης στις 10 θα παίξουν Ρεν και Όφη. Για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέρατο την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα. Άσκερα 7 Μποφόρ με εξασθένηση, η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά έθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 15 Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Τετράμινο λουκέτο στο αεροδρόμιο Χίο από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 15 Μαρτίου κλείνει ο διάδρομος προσγειώσεων απογειώσεων. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ήδη αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία που βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πολύμηνη ανατροπή των μετακινήσεων, των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και της καθημερινότητάς της. Στο πλαίσιο των αντιδράσεων, το Επιμελητήριο αποφάσισε το κλείσιμο των καταστημάτων τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου και συγκέντρωσε διαμαρτυρίες 12 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστηρά. Με στεναχωρεί και εμένα το κλείσιμο του αεροδρομίου. Θα παλέψουμε για αντισταθμιστικά ωφέλη, δήλωσε σήμερα το πρωί από το Ράδιο Αλήθεια ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Ας αναγνωρίσουμε όμως την ολοκλήρωση ενός έργου σύμβολο για τη Χίο συμπλήρωσε. 2 χρόνια και 14 μέρες μετά την απόφαση του Δήμου Χίου να αποκαταστήσει τη βλάβη στο αναβατόριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και αυτό παραμένει χαλασμένο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, κατά παράβαση κάθε λογικής, ηθικής και νομοθεσίας, ο δάσκαλος της πληροφορικής που εργάζεται εκεί να βρίσκεται εγκλωβισμένο σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου του. Σε 24ωρη απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Την προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλλήλικης απεργίας 25 Νοεμβρίου αποφάσισε και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ. Την τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών που όπως είπε πλησιάζει αναμένει ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γιάννης Ρες για να καλυφθεί το κενό που υπάρχει σε δημοτικά σχολεία της Χίου για τη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας. Στους 5 καλύτερους δήμους πανελλαδικά για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών βρίσκεται ο Δήμος Χίου σύμφωνα με όσα ανέφερε ο προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών Κώστας Μούνδρος κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Για 20η φορά θα πραγματοποιηθεί και στη Χίο η Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Το Σωματείο Φορτοεκφορτών ευχαριστεί με ανακοίνωσή του το Λιμενικό Ταμείο για την παραχώρηση ενός ανυψωτικού μηχανήματος καθώς και ενός νέου καινούριου λιώμενου γραφείου για κάλυψη των αναγκών του Σωματείου. Σήμερα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα είναι ο πρόεδρος της κοινότητας του Βροντάδου, πολιτικός μηχανικός, καθηγητής του ΕΠΑΛ Βροντάδου Κώστας Βουκουνάς. Αύριο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 12 το μεσημέρι στο χώρο του αναγνωστηρίου της βιβλιοθήκης Κοραής θα πραγματοποιηθεί ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Οι 96 αυτές σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου διοργανώνει μια σημαντική ημερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους. Αύριο Παρασκευή 10 το πρωί στο Ομήριο στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα «Η Χίος ως σταυροδρόμι της ιστορίας και του πολιτισμού». Η 96 αυτή πραγματοποιεί αύριο 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι εκδήλωση στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα όπου θα γίνει παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης των στρατό ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιία εκστρατείας της 96 αυτή. Ξεκινάει τις χειμερινές της προβολές αύριο στο Ομήριο η κινηματογραφική λέσχη στις 8.30 με την ανατρεπτική κωμωδία «Η Μεγάλη Σφαγή των Δεύτερων Καπία Λίμου», μια ελληνική κωμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Θανάσιου Τόμη Σκλάβου. Ο Σύλλογος Ψυχολόγων Χίου διοργανώνει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανοιχτή εκδήλωση με θέμα «Αδιόρατα τραύματα, διαδρομές, διάλογη θεραπεία, μοίρασμα σκέψης και γνώσης». Τη Στη μνήμη των Χίων Αηδήμων Οικουμενικών Πατριαρχών Κυρών Ιωακήμ Β' και Ιωακήμ IV, τιμά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη γενέτειρά του Καλλιμασιά στον Ενωριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου το Ίδρυμα Πνευματικής και Κοινωνικής Διακονίας Καλλιμασιάς Γίου Άγιος Εμιλιανός ο Ομολογητής. Ο Ιατρικός Συλλόγος Χίου καλεί στην αρχιερατική θεία λειτουργία του προστάτη του Συλλόγου Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Βαρβασίου στην πόλη της Χίου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 9 το πρωί. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Εχώρη, στον χώρο της Εταιρείας Γονέων Ατόμων Νοητικά Γονέων ατόμων νοητικά υστερούντων από τις 9.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Με αφορμή τη φωτογραφική έκθεση Καριά της Δέλτα Χίος που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μαστίχας έως τις 31 Δεκεμβρίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι SOS. Η φωτογραφία χρειάζεται βοήθεια, γίνε συντηρητής για μία ημέρα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 11 το πρωί. Για ενήλικες και οικογένειες με παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών. Το Περιπατίν οργανώνει πεζοπορία στο Πελινέο και το Βίκη την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 6943-520-363, 6973-526-723 και 6995-030-245. Την 3η 20 Οκτωβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών. Την 3η 7 το πρωί όρθρος και η Θεία Λειτουργία, τη Δευτέρα το απόγευμα στις 6.30 ο Αρχιερατικός Εσπερινός προστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινησών κυρίου Μάρκου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εορτή του Αγίου Αρτεμίου αύριο Παρασκευή στον έθριο χώρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Από την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη 6 το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα πραγματοποιείται αρχιερατικός εσπερινός και στη συνέχεια εσπερινό κήρυγμα από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών με θέμα «Η Θεία Λειτουργία». Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 12.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου δυναμικού βαθύνματος 1,5 χιλιομέτρου στη Βόλισσο. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, η άνεμη βόρη εντάσσεως 5 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 20 έως 75%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, η άνεμη βόρη 4 μποφόρη, η θερμοκρασία από 14 έως 19 βαθμούς και η υγρασία από 51 έως 68%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων. Δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

11 και 27 πρώτα λεπτά η ώρα και ελάτε κλείνοντας, φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής, να δούμε τον καιρό. Κάτι που δεν κάναμε όπως συνήθως στην αρχή. Στους 18 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία, οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ, και αύριο στους 19 βαθμούς συνεχίζουν οι βοριάδες. Το Σάββατο 17 του μήνα η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα, θα φτάσει τους 17 βαθμούς. Εντάξει, φαίνεται ότι από την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε νοτιάδες, η θερμοκρασία θα ανέβει 2 με 3 βαθμούς για να ξαναφτάσουμε πάλι καταρχάς τη Δευτέρα στους 20 βαθμούς και την Τρίτη και Τετάρτη ο υδράριος να δείξει 22 με 23 βαθμούς. Εμείς περιμένουμε και το καλοκαιράκι του Άι Δημήτρη. Και λέμε ότι είναι λίγο νωρίς από τώρα να βάλουμε τα χειμωνιάτικα. Στο σημείο αυτό θα σας πούμε γεια και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Δώρο της χρονιάς στους μαστιγοπαραγωγούς από το Νότι Μηταράκι. Πάμε για 150.000 Τούρκους επισκέπτες το 2026. Νότις Μηταράκης, Πάσχα και Καλοκαίρι με νέο αεροδρόμιο. Δύο βαριά μηχανήματα δωρεά μαυρί στο στρατό. Ζητούν επίσημη ενημέρωση για το κλείσιμο του αεροδρομίου. Ανάσταση μετά από 421 ημέρες, λεωφορεία. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Γρίδια, ζούμε από τύχη. 2 χρόνια και 11 ημέρες ο Δήμος Χίου ανίκανος να επισκευάσει ένα ναυατόριο. Στην τελική ευθεία η Δημοτική Συγκοινωνία στη Βορειοανατολική Χίο. Ετοιμάζουν εξώδικα οι κάτοικοι των εργατικών κατοικιών Χριστού Βαρβασίου. Στο φιλότιμο των καθαριστριών η καθαριότητα των σχολείων. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Καρέκλες, χρυσάφι. Νίκος Τσάκος, δέσμευσή μας να μπορέσει η ελληνική σημαία να κυματίζει σε όλα τα πλοία. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Ποια είναι η Αθηνά Τσόκου Κρομίδα που βράβευσε ο Πρωθυπουργός. Η ποίηση του Αγκουλέ ξαναβρίσκει φωνή. Θεατρική συνάντηση στη Λίμνο. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ποιο είναι το λειτουργικό κόστος θέρμανσης ενός κτηρίου. Προτάσεις για να το μειώσετε. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Επέκταση του αεροδρομίου Χίου από το αρχικό σχέδιο στην αβεβαιότητα του Στέλιου Μενδώνη. Το δάκρυ του Σχήνου, η μαστίγα της Χίου ανάμεσα στο μύθο, τη θεραπεία και τη μνήμη. Της Χρύσας Πούλου. Με αφορμή την κρίση στο μουσικό σχολείο, ο καπετάνιος δεν μπορεί να βάφει το κατάστρωμα του Μανώλη Φίσα. Ηχείος των ΘΑ, των αργό ρυθμών και της τουριστικής μονομέρειας του Γιώργου Μιλωνάδη. Γάιδρο καλό καιρό, αλλιώς καλοκαιράκι του Άι Δημήτρη, του Γιάννη Παϊδούση. Ποιος θυμάται τον Ανδρέα Συγκρό, του Αναστάσιου Τριπολίτη. Από τη θάλασσα, στο χωράφι και στο κοπάδι, ποιος θα μείνει να παράγει, του Γιάννη Παλιού. Ίδρυση συλλόγου αποφύτων της Ιστορικής Σχολής της Χίου του Παύλου Καλογεράκη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η μαστίχα Χίου στο νοσοκομιακό μενού του Σκυλίτσιου διαχειρός Ιάκωβου Απέργη. Βρωμιά και δυσοδεία έξω από το Μύριο. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
3: Ποιος είναι σήμερα?
2: Ο ρόλος του Προέδρου μιας δημοτικής κοινότητας. Στο θέμα αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης κοινότητας του νομού, αυτής του Βροντάδου, ο πολιτικός μηχανικός καθηγητής του επαγγελματικού λυκείου Βροντάδου Κώστας Βούκουνα στην Πέμπτη, στο Γιάννη Τζούμα και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Αναφέρεται στα προβλήματα του Βροντάδου σε αυτά των δημοτικών κοινοτήτων που παραμένουν χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά. Δυστυχώς η πολιτεία μας θέλει καταδότες.
4: Έναν όρκο τιμής μεταξύ μας και με τον αείμνηστο Πέτρο, φυσικά και με τον κύριο με τον Θοδωρή τον Παντελόγλου και τον Δήμαρχο, ότι θα κρατήσουμε την ηθική μας ακεραιότητα. Δηλαδή, δεν θα γίνομαι αιτία ένας συμπολίτης μας να μας βρίζει επειδή του προξενήσαμε κακό. Αντίθετα, όσο μπορούμε,
5: ναι,
4: θα παλέψουμε τα θέματα του.
6: Ο μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, 5η 15 Οκτωβρίου 2026 και ούτε λίγο ούτε πολύ δεν μας είπαν ότι θα πρέπει να είμαστε και πολύ ευχαριστημένοι που ένα μήνα πριν κλείσει το αεροδρόμιο μας το ανακοίνωσαν.

Και μπορεί όλοι να κατανοούν ότι είναι ένα έργο δύσκολο, ένα έργο το οποίο θα προέβλεπε για ένα διάστημα τη μη χρήση του αεροδρομίου, αλλά τέτοιο δούλεμα. Δηλαδή δεν ξέρω, λέγεται αυτό οργανωμένο κράτος, οργανωμένη πολιτεία? Υποτίθεται ότι έχει τον έλεγχο κάποιων πραγμάτων, άρα οφείλεις να τηρείς και ένα χρονοδιάγραμμα, να ξέρεις ποια είναι τα στάδια των εργασιών, να προβλέπεις και κυρίως να ενημερώνεις τους ηθαγενείς. Ναι, νομίζω κάπως έτσι μας βλέπουν. Πότε και πώς θα γίνουν οι φάσεις του έργου, ώστε αυτός ο τόπος να μπορέσει να πάει και ένα βήμα παρακάτω. Να μπορεί και ο άλλος να προγραμματίσει τη ζωή του, τη δουλειά του. Είναι η χαιότικη ραδιοπαλμή μαζί σας μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει στον απόϊχο της θεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, όπου επισήμως ανακοινώθηκε ότι 15 του Νοέμβρη και για 4 μήνες το αεροδρόμιό μας θα μείνει κλειστό. Και τώρα που τα ανακοινώσαμε, αναζητούμε και τις εναλλακτικές λύσεις για το πώς θα μπορεί να εξυπηρετείται ηχείως. Αλλά ακόμη δεν ξέρουν να μας πούν οι ηθήνοντες για το πώς θα εξυπηρετούμαστε αυτό το διάστημα που το αεροδρόμιο θα είναι κλειστό. Το ψάχνουμε. Θα το βρούμε μέσα στον επόμενο μήνα? Τι λέτε εσείς? Θα το βρούμε, όπως βρήκαμε και την εναλλακτική της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Χίου το καλοκαίρι για το αυξημένο επιβατικό ενδιαφέρον στο δρομολόγιο Λαύριο Μεστά, που δεν εκτελέστηκε ποτέ. Αν τα βρούμε με τον ίδιο τρόπο του καλοκαιριού, κλάφτα χαράλαμε. Και ντοκουμέντα. Λοιπόν, ήταν κοινό μυστικό το τελευταίο δεκαήμερο ότι υπάρχει αυτή η φημολογία, υπάρχει αυτή η πληροφορία για συζητήσεις που είχαν ανοίξει από τον ανάδοχο του έργου με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, με τις αεροπορικές εταιρείες, για να κλείσει νωρίτερα και δει τα μέσα του Νοέμβρη το αεροδρόμιο, για να συμπτυχθούν δύο φάσεις του έργου και να εκτελεστούν με κλειστό, επαναλαμβάνουμε, το αεροδρόμιο. Τελικά αυτά όλα επιβεβαιώθηκαν χθες, ανακοινώθηκαν και κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και τώρα που πάμε, τώρα σε πρώτη φάση πάμε σε μια κινητοποίηση, η οποία οργανώνεται για την Δευτέρα, μια συγκέντρωση έτσι διαμαρτυρίας. Θα έχουν, λέει, και μια επίσκεψη εκπρόσωποι τοπικών φορέων στο Μέγαρο Μαξίμου, για να πούμε και τον πόνο μας, και από εκεί και πέρα να δούμε πώς ακριβώς θα πορευθούμε. Το πρωί είχαμε και μια παρέμβαση του κυβερνητικού βουλευτή του κυρίου Μηταράκη, ο οποίος είπε ότι θα καταβάλει προσπάθεια για να δοθούν λύσεις για την εξυπηρέτηση της Χίου, την επιβατική, εμπορευματική κλπ. Το διάστημα που θα είναι κλειστό το αεροδρόμιο, αλλά είπε ότι υπάρχουν και ένα σωρό άλλα προβλήματα που έχουν να κάνουν και με το αυξημένο ενεργειακό κόστος και με τα εμπόδια που βάζει αυτό και στο κομμάτι της ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης. Μπήκαν πολλά εμπόδια με λίγα λόγια στη συζήτηση και επικαλούμενος στο ρεαλισμό είπε να μην περιμένουμε ούτε λίγο ούτε πολύ πολλά πράγματα.

Στις 15 του Νοέμβρη μόνο με βαπόρια, όχι με αεροπλάνα, δεν θα τριγυρνάμε πουθενά. Τώρα δεν ξέρω πόσοι από εμάς πιστεύουμε ότι στο τετράμινο θα έχουμε τελειώσει και θα δοθεί προς χρήση τουλάχιστον σε ένα ικανοποιητικό μήκος ο διάδρομος του αεροδρομίου για να εκτελούνται πτήσεις. Γιατί το έργο, μην νομίζετε ότι θα ολοκληρωθεί μέσα σε αυτό το τετράμινο που θα μείνει κλειστό το αεροδρόμιο. Έτσι τα είπα χθες. Λοιπόν, εννοείται ότι και εμείς στην εκπομπή θα ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα. Θα ασχοληθούμε όμως και με άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα με τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Λοιπόν, το πρωί που ανοίξαμε λίγο το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων για να δούμε τι γίνεται, είδαμε δύο πρατήρια υγρών καυσίμων να διαθέτουν πετρέλαιο θέρμανσης. Τιμή εκκίνησης 1,58. ...37-38 λεπτά πιο πάνω από την τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης πέρσι τέτοια περίοδο. Δηλαδή δεν ξέρω ποιοι και πόσοι θα μπορέσουν να βάλουν με τέτοιες τιμές. Θα μας τα πει στη συνέχεια της εκπομπής ο Ηλίας Σαβάκης, ο πρόεδρος των πρατηριούχων υγρών καυσίμων. Επίσης, να σας πούμε ότι σήμερα θα ασχοληθούμε και με μια περίπτωση ενός πλημμυροπαθή, η οποία έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί άμα πλημμυρίζει και το σπίτι σου είναι και σε απόσταση πολύ μικρή από τη θάλασσα. Που υποτίθεται ότι καταλήγει το νερό, είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Ο άνθρωπος μάλιστα δεν είχε πλημμυρίσει μέχρι τώρα στη συγκεκριμένη περιοχή. Φέτος όμως έχει εισρωή υδάτων και τις δύο φορές που έβρεξε. Θα πούμε περισσότερα στην συνέχεια της εκπομπής, γιατί θα τον φιλοξενήσουμε και εδώ στο ραδιόφωνο, θα τα δείτε και στην τηλεόραση. Είναι ο κύριος Δαμιανός Κουράκης, που το σπίτι του είναι στον παραλιακό του αεροδρομίου απέναντι από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΙΑΧ του βιολογικού.

0: Λοιπόν, πάμε στα πρώτα διαφημιστικά μας μηνύματα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για να δούμε αναλυτικά τα θέματα μας.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
7: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς, 10 λεπτά πριν τις 12 και πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δαμιανό Κουράκη που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για αυτή την περίπτωση που σας λέγαμε προηγουμένως, τα πλημμυρικά φαινόμενα που είχαμε στο σπίτι ιδιοκτησίας του στην περιοχή του αεροδρομίου απέναντι από την είσοδο σχεδόν του βιολογικού καθαρισμού. Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας ημέρα και από μένα. Καλημέρα στους παρατητές σας.
1: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζετε συχνά, κύριε Κουράκη, για εξηγήστε μας.
2: Είναι ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια που είναι το σπίτι. Mm-hmm. Σε δύο συνεχόμενες νεροποντές καταστράφηκε το σπίτι μας, η τυχοποιία, τα πατώματα, οι ηλεκτρικές συσκευές και στις δύο βροχοπτώσεις που έριξε σε διάστημα δύο ημερών. Και οφείλεται με φωτογραφίες και με την κοινή λογική στα έργα που έχουν γίνει στο αεροδρόμιο, χωρίς να λέω ότι φταίει η εταιρεία που το έχει κάνει. Υπάρχουν φθορές στο αεροδρόμιο που ο οχετός που είναι τα νερά του αεροδρομίου έχει υποχωρήσει το έδαφος και όλος αυτός ο οχετός περνάει μέσα από το σπίτι μου και από την αυλή μου.
1: Αυτός ο οχετός προϋπήρχε ή κατασκευάστηκε τώρα?
2: Ο οχετός κατασκευάστηκε τώρα, η μία πλευρά του οχετού. Mm-hmm. Έχει ψηλώσει το αεροδρόμιο, έχει γίνει αποψήλωση του αεροδιαδρόμου. Mm-hmm. Οπότε τα νερά είναι πολύ πιο εύκολο να πηδήσουν και να μπουν στο χωράφι με σπασμένο τον οχετό που σας λέω. Mm-hmm. Δηλαδή όλη η εισρωή γίνεται από το σπασμένο οχετό. Που δυστυχώς και λυπάμαι, γιατί ανήκω στην τοπική αυτοδιοίκηση χρόνια και μιλώντας με τον αερολιμενάρχη που δεν ξέρει, αλλά μπορεί να είναι και ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος μου λέει μπορεί να είναι του λιμενάρχη, του αερολιμενάρχη και φταίνα και κεώνα από τον Άννα Ζωγαλιάφα.
1: Πήγατε και στο Δήμο, στη ΔΕΗ, στην αγωγό των Βρύων, τι γίνεται?
2: Σε ό,τι μου δίνει το δικαίωμα της ελληνικής δημοκρατίας να πάω. Έχω πάει σε περιφέρεια, έχω πάει σε Δήμο, έχω μιλήσει με πυροσβεστική που με εξυπηρετήσαν οι άνθρωποι πάρα πολύ, έχουν κάνει, φτιάχνουν την έκθεση που θα γράψουν σίγουρα αυτό που βλέπουν. Έχετε υπέροχους αστυνομικούς με συνέστηση. Αυτό λείπει από τυχείο. Εγώ έρχομαι το καλοκαίρι, εγώ έχω γίνει ψυχείο, αλλά έρχομαι σαν τουρίστα το καλοκαίρι. Τώρα πήγα να βιώσω το μηχανισμό της Χίου και το μόνο που μπορώ να πω με πολύ καλά λόγια είναι πρώτον για την αστυνομία και δεύτερον για την πυροσβεστική. Οι οποίοι άνθρωποι έχουν συνέστηση. Πουθενά αλλού δεν έχω πει συνέστηση. Υπάρχει ευγένεια σε βαθμό μεγάλο, δεν υπάρχει όμως συνέστηση.
1: Λοιπόν, επειδή είπατε ότι ασχολείστε με την αυτοδιοίκηση, να πούμε ότι είστε αντιδήμαρχος.
2: Μάλιστα.
1: Στην
2: Αγίου,
1: Αθήνα.
2: Στο Δήμο Αγίων Αργύρων Καματερού στην Αθήνα.
1: Α, ναι, Αγίων Αργύρων και Καματερού. Ναι. Τώρα, άρα ξέρετε δηλαδή και πώς λειτουργεί το ζήτημα από τα μέσα.
2: Και γι' αυτό πέφτω από τα σύννεφα, γιατί κανένας δεν είναι υπεύθυνος. Δηλαδή, εδώ ο Δημότης είναι έρμεο. Έρμεο των καιρικών φαινομένων, έρμεο του κακού γείτονα, έρμεο του κακού γείτονα όταν είναι δημόσιο, που είναι ακόμα χειρότερος ο γείτονας ο κακός όταν είναι δημόσιος. Και το βιώνω, σας λέω, πρώτη φορά στα 51 μου έτη, εδώ στη Χίο, στον τόπο που γεννήθηκα.
1: Εσείς είπατε ότι πλημμυρίσατε με τις δύο βροχές που είχαμε τώρα αυτές τις...
2: Και με τις δύο βροχές. Δεν είχαμε πλημμυρίσει 60 χρόνια που είναι το σπίτι της μητέρας μου, πλημμυρίσαμε τώρα.
1: Το σπίτι σας τώρα είναι κατοικήσιμο ή όχι?
2: Το σπίτι κόρη μου, είναι φοιτήτρια.
1: Είναι φοιτήτρια, μένει εκεί. Όχι, εννοώ μετά τις βροχές μπορείτε να μείνετε εκεί με τις ζημιές.
2: Προσπάθειες για να μείνουμε και πραγματικά ευελπιστούμε κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβεί, να μην ξαναβρέξει όλο το χειμώνα, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Για να μην ξαναυποστούμε αυτό που βιώσαμε τις δύο προηγούμενες ημέρες.
1: Τώρα που πήγατε και είπατε ότι ο αγωγός εδώ είναι σπασμένος, βρέθηκε κάποιος
2: δεν να τον... αναλαμβάνει κανένα την ευθύνη του.
1: Δηλαδή αυτός ο αγωγός, ναι, μόνος του φύτρωσε, δεν τον έβαλε κάποιος?
2: Εσείς πείτε μου. Περιμένω πραγματικά. Έχω επικοινωνήσει και με το Υπουργείο, τέλος πάντων, που είναι για τα αεροδρόμια, μήπως βρω άκρη. Δηλαδή, ενώ αυτοί πρέπει να το κάνουν αυτό, έχω μπει εγώ σε μια διαδικασία να προσπαθώ να βρω άκρη μέσω Υπουργείων, μέσω οτιδήποτε άλλο, γιατί όλοι εδώ πέρα είναι ανεύθυνοι.
1: Ναι.
2: Κανένα δεν έχει ευθύνη.
1: Πήγατε και στη ΔΕΗ.

0: διάστημα αυτό το θέμα,
1: ναι.
0: Γιατί σας λέω δεν είμαι μόνιμος κάτω 20.000
1: ναι.
0: Για να έχω τέτοια παρακολούθηση των
1: ναι.
0: συμβάντων που γίνονται. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι μίλησα με έναν εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος έκανε τη δουλειά του βέβαια, υποστήριζε την εταιρεία του και μου είπε το άκρο άοτο που λέμε. Μου λέει εμείς δεν έχουμε κάνει το παλιό τύχωμα, το παλιό τύχωμα μου λένε και στο αεροδρόμιο. Έχουμε κάνει το καινούργιο τύχωμα. Πήγα στον αερολιμενάρχη. Όχι, αυτός μου λέει εγώ.
1: Κατάλαβα. Δηλαδή εσείς πηγαίνετε, σας παραπέμπουν από υπηρεσία σε υπηρεσία και άκρη δεν έχετε βρει και
0: ακριβώς,
1: μπροστά στο σπίτι σας υπάρχει ένας σπασμένος αγωγός, ο οποίος όποτε βρέχει γεμίζει το νερό.
0: Δηλαδή έχουμε τα δύο κακά της ημέρας μας, από Ανατολή και από Δύση. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα και πουθενά δεν υπάρχει υπεύθυνος. Όλοι είναι ανεύθυνοι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά που ευγένεια είναι πάντα ευγενέστατη. Έτσι, αυτό τους χρεώνω. Είναι ευγενέστατη. Αλλά τους λείπει ενσυναίσθηση. Όπως ξεκίνησα να σας λέω στην αρχή της συζήτησής μας.
1: Επόμενη κίνηση, ξέρετε τι θα κάνετε, ποιο θα είναι το επόμενο.
0: Έχω έτοιμη την αγωγή. Έχω έτοιμη να κάνω τη μήνυσή μου και στην εταιρεία την κατασκευαστική και στη διοίκηση του αεροδρομίου. Περιμένω μήπως δείξουν μια ευαισθησία αυτές τις μέρες, μπας και κάνουν κάτι, αλλιώς λυπάμαι, Δευτέρα Τρίτη να τους καταθέσω τη μήνυση και ποινική και ασφαλιστικά μέτρα για αποζημίωση. Γιατί οι ζημίες είναι τεράστιες στο σπίτι, έχουν φουσκώσει τα πατώματα, τυχοποιίες, ηλεκτρικά, ένα σπίτι που έχει πλημμυρίσει. Έχω φωτογραφίες, αν μπορούσα να σας δείξω τις φωτογραφίες, θα καταλαβαίνατε το θυμό που έχω, την οργή. Και την απελπισία.
1: Μάλιστα. Τις φωτογραφίες θα σας προτείναμε να μας τις στείλετε στο mail της αλήθειας.
0: Με μεγάλη μου χαρά να το κάνω. Με μεγάλη μου χαρά.
1: Για να δημοσιοποιηθεί και το πρόβλημα. Πρακτικά, γιατί η εικόνα νομίζω θα μιλήσει σε αυτή την περίπτωση.
0: Προσβάλλει το νησί. Προσβάλλει δυστυχώς το νησί. Και θα σας πω κάτι το οποίο δεν είναι επί της συζήτησης που κάνουμε. Απλά επειδή σας λέω, είναι η πρώτη φορά που δεν έρχομαι σαν τουρίστας, έρχομαι σαν κάτοικος.
1: Ναι.
0: Είναι ανεπίτρεπτο να μην υπάρχει μια αστική συγκοινωνία από το αεροδρόμιο να πηγαίνει στη πόλη μέσα. Όλες τις ώρες που λειτουργεί το αεροδρόμιο, δηλαδή να έρχονται τώρα τουρίστες και μη τουρίστες και να τους βλέπουμε τις άντρες, λες και είμαστε στην κοσμική χώρα που δεν υπάρχουν αστικές συγκοινωνίες, να πηγαίνουμε τις άντρες τους να φτάσουν στην πόλη.
1: Μάλιστα.
0: Είναι απαράδεκτο, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω, απορώ πως δεν αντιδράτε εσείς που είστε μόνιμοι κάτοικοι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα είπατε
0: όλα. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.

0: Λοιπόν, κρατάμε την απορία του κυρίου Κουράκη γιατί δεν μιλάμε για όλα αυτά που συμβαίνουν και τα οποία κατήγγειλε στο Ράδιο Αλήθεια. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τα καύσιμα, με την τιμή των καυσίμων, τις ανακοινώσεις που έγιναν χθες από πλευράς της κυβέρνησης, αλλά και τη διάθεση από σήμερα του πετρελαίου θέρμανσης. Ο Ηλίας Σαβάκης, πρόεδρος του Πρατηρίου των Υγρών Καυσίμων Χίου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: 1,58 είδα κάτι τιμές στο παρατηρητήριο υγρών καυσίμων. Πόσα παρατήρια έχουν πετρέλαιο θέρμανση σήμερα?
1: Αμφιβάλλω αν έχουν 4-5. Δεν νομίζω.
0: Ναι. Με αυτές τις τιμές ποιος θα αγοράσει?
1: Ποιος θα αγοράσει με αυτές τις τιμές?
0: Ναι.
1: Τι να σας πω. Εμείς όχι πάντως.
0: Ναι.
1: Όλοι εμείς.
0: Πέρσι,
1: δεν νομίζω ότι είναι εφικτό.
0: Πέρσι πόσο είχε ξεκινήσει, 1,13, 1,14?
1: Κάπου εκεί.
0: Κάπου εκεί. Δηλαδή...
1: Είναι χαοτική η διαφορά, είναι χαοτική. Να. Και όταν μιλάς και για πετρέλαιο θέρμανσης που δεν μιλάμε για βάλε 20 ευρώ ας πούμε για να κάνω τη δουλειά μου, αντιλαμβάνεστε ότι είναι χαοτική η διαφορά.
0: Εξηγήστε μου κάτι, παρόλο που τα έχουμε πει πολλές φορές. Στο 1,58 οι φόροι πόσοι είναι?
1: Κοιτάξτε, στο πετρέλαιο θέρμανσης ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι μικρότερος από ότι στη βενζίνη. Σίγουρα πάντως θα μπορούσε εύκολα να βγουν 30-40 λεπτά που φόρους από μέσα σίγουρα.
0: Ναι. Άρα υπήρχαν και άλλα περιθώρια.

0: Εννοείται. Μα δεν νομίζω ότι ήταν αμφισβητεί κανένα αυτό, ούτε νομίζω ότι από την κυβέρνηση δεν τα αμφισβητούν.
1: Αυτά τα μέτρα τώρα που ανακοινώθηκαν για εσάς τι σημαίνουν?
0: Δεν προσφέρουν κάτι. Δεν προσφέρουν. Το είχαμε ενημερώσει και σαν ομοσπονδία. Το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να πάει το μέγιστο 1,20. Ξέρετε, σκεφτείτε αυτή τη στιγμή ο καταναλωτής, το ξέρετε όλοι σας, όλοι το κάνουν το ίδιο πράγμα. Δεν παίρνει με βάση λίτρα, παίρνει με βάση λεφτά.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή σου λέει ότι εμένα μου περίσσουσαν 500 ευρώ, κατάφερα και έβαλα στην άκρη 500 ευρώ για θέρμανση, θα βάλω αυτά. Όταν με αυτά τα 500 ευρώ πέρσι, τέτοια εποχή έπαιρνε 450-460 λίτρα, τα οποία θεωρούσε ότι μπορούν να τον βγάλουν 2 μήνες, 3 μήνες, λέγες οκ. Okay. Φέτος αυτό έχει πάει στα, δεν ξέρω αν κάνουμε τη διαίρεση με ένα 58, βγαίνει πόσο, 310,
1: mm-hmm.
0: κάπου εκεί υπολογίζω ότι θα βγαίνει. Αντιλαμβάνεστε ότι 310 σου λέει ότι πέφτω μάνι-μάνι όχι στους 2 μήνες που έβγαζα πέρσι και 2,5, στον 1,5 και πιθανόν 1 μήνα που ξεκίνησε δυστυχώς και νωρίς φέτος. Δηλαδή σήμερα ο βογιάς είναι δυνατός.
1: Να.
0: Αυτό τον βάζει σε μια κατάσταση ότι, ωραία, ας μην τα δώσω. Κράτα τα να ανάψεις το εργοντήσιο, να τα πληρώσεις σε ρεύμα που μπορώ να το σπάσω πιο εύκολα. Έχει και το πλεονέκτημα το ρεύμα ότι μπορώ να το βάλω και σε ένα διακανονισμό. Αυτομάτως δεν θα παραγγείλει. Εδώ το πρόβλημα είναι διπλό. Έχουμε και εμείς πρόβλημα σαν παρατηριούχοι, γιατί όπως αντιλαμβάνετε εμείς βγάζουμε κέρδο με τη τιμή του λίτρου, με βάση τα λίτρα. Το να φέρεις κάποιος το πετρέλαιο σπίτι σου έχει πολύ περισσότερα έξοδα από το να έρθεις να βάλεις από την αντλία βενζίνη. Χρειάζεται το βιτίο, το οποίο βιτίο έχει θέλεις υπάλληλο, έχει ασφάλειες, έχει κάψιμα το ίδιο για να έρθει. Και αυτομάτως μας το κάνει πολύ δύσκολο. Δηλαδή σου λέω άλλο 300 λίτρα στην ουσία που βγαίνει 310 σε μια απόσταση χιλιομετρική, δεν είναι και δίπλα από το πρατήριο το σπίτι.
1: Mm-hmm. Απλά εξυπηρετείς τον πελάτη.
0: Ναι, είναι μπέρδεμα. Είναι μεγάλο το μπέρδεμα. Γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε.
1: Εκτιμάτε ότι αρκετοί συνάδελφοί σας δεν θα φέρουν φέτος πετρέλαιο θέρμανσης, δηλαδή θα...
0: Δεν είναι θέμα εκτίμησης. Εγώ ξέρω συνάδελφο που το κόψω οριστικά, πουλάει το βιτίο, τέλος. Τέλος, σου λέει, μου το έπαιξε κάθαρα. Πούλησε το βιτίο, αν δεν κάνω λάθος κιόλας, είναι στα τελευταία στο να πουληθεί το βιτίο, μου είπε, μιλήσαμε προχθές, σου λέω, τέλος το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι εκτίμηση, θα το λέω σίγουρα.
1: Μάλιστα. Αυτό που επικαλούνται από την κυβέρνηση ότι εντάξει, στην Αγγλία θα είναι τόσο, αλλά θα αυξήσαμε και κατά 30% την επιδότηση. Εδώ στα νησιά βέβαια σε σχέση με άλλες περιοχές είναι και πολύ χαμηλότερη.
0: Ναι.
1: Αλλά αποτελεί και αυτό ένα κίνητρο για κάποιους πολίτες ή είναι μηδαμινό το όποιο όφελος?
0: Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που είναι του δώσει μην σήμερα.
1: Mm-hmm.
0: Τα πράγματα βγαίνουν δύσκολα, το ζούμε όλοι σήμερα. Η επιδότηση καλή είναι και ό,τι δίνεται είναι καλό, αλλά θα έπρεπε να φροντίσουν να δοθεί και άμεσα. Το να δοθεί πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων ή πολλές φορές όπως και πέρσι μετά τις γιορτές και όποτε δοθεί, δεν βοηθάει τον καταναλωτή. Σου λέει εγώ 500 ευρώ, έχω 500, άρα θα βάλω 310 λίτρα. Αν ήταν άμεση επιδότηση, δηλαδή έλεγες ότι σήμερα τα εμφανίζεις, αύριο το πρωί μπαίνουνε, αυτό θα βοηθούσε πραγματικά.
1: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Με την αύξηση γενικότερα της τιμής των καυσίμων, εκτιμάτε ότι αυτό θα οδηγήσει και σε κάποιες αλλαγές όσον αφορά τα δεδομένα που έχουμε στο νησί με τα πρατήρια υγρών καυσίμων? Δηλαδή μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να μην αντέξουν, να το πω πολύ απλά.
0: Ναι,
1: γιατί πουλάς ακριβά, πρέπει να αγοράσεις και ακριβά και πρέπει να έχεις απόθεμα.
0: Αυτό εξυπακούεται. Εννοείται και το έχουμε δει αυτό το πρόβλημα. Τα τελευταία χρόνια το έχουμε δει σε μεγάλο βαθμό. Και να ξέρετε ότι το πιο βασικό είναι ότι όταν είναι ψηλή τιμή μειώνεται η κατανάλωση. Λογικό είναι. Δεν μειώνεται τα έξοδα του πρατηρίου και του πρατηριούχου. Όπως το γνωρίζετε, το ίδιο ισχύει και με εσάς. Αν σας κόψουν το μισθό σας, δεν μειώνεται τα έξοδα του σπιτιού σας. Απλώς σας κόβουν το μισθό σας. Το ίδιο ισχύει και με εμάς. Και εννοείται ότι έχει μειωθεί η κατανάλωση πάρα πολύ εδώ. Και δεν είναι πλέον ένας μήνας. Έχουμε ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία από το Μάρτιο. Είναι τώρα, έχουμε κλείσει 7 μήνες.
1: Άρα είναι κρίσιμος αυτός ο χειμώνας για το μέλλον των πρατηριών υγρών καυσίμων.
0: Είναι κρίσιμο αυτός ο χειμώνας. Ήταν κρίσιμο το καλοκαίρι που μας πέρασε. Θα είναι κρίσιμο από ό,τι φαίνεται και η άνοιξη που έρχεται. Βλέπουμε τι γίνεται γενικά στοιχείο. Αν το πάμε τοπικά στοιχείο, με όλα. Είναι πολύ κρίσιμη γενικά η εποχή.
1: Θα κλείσετε κι εσείς τη Δευτέρα τα πρατήρια, έχετε πάρει απόφαση?
0: Δεν έχουμε μιλήσει, δεν είχα ενημερωθεί. Πριν λίγο το διάβασα συγκεκριμένα. Το διάβασα, δεν έχω κάποια ενημέρωση από το.
1: Άρα δεν γνωρίζετε.
0: Επιμελητήριο, ναι. Περιμένω να επικοινωνήσουμε για να το δούμε. Είναι πάντα θα, αν είναι κάτι τοπικό που θα κλείσουν όλα τα μαγαζιά, εννοείται ότι και εμείς θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαββάκη. Να είστε καλά. Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις. Έχουν ξεκινήσει τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Link Face του Europa League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στη Γαλλία τη Μαρσέιγ. Για την ίδια διοργάνωση επίσης στις 10 θα παίξουν Ρεν Όφη. Για την πρώτη αγωνιστική της Link Face του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατ Μπάνια Λούκα. Για την τρίτη αγωνιστική του Eurocup, ο Άρης επικράτησε τη Δερτόνα με 88-68. Σε απολογία από την ΚΑΕ, Ολυμπιακός κλήθηκε και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ για δηλώσεις του σε ιντερνετική εκπομπή μπάσκετ.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ, με εξασθένηση η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη, που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά έθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Ήρθε η ώρα! Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 020 920.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
7: Κίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 15 Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Τετράμινο λουκέτο στο αεροδρόμιο Χίο από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 15 Μαρτίου κλείνει ο διάδρομος προσγειώσεων απογειώσεων. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ήδη αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία που βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πολύμηνη ανατροπή των μετακινήσεων, των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και της καθημερινότητάς της. Στο πλαίσιο των αντιδράσεων, το επιμελητήριο αποφάσισε το κλείσιμο των καταστημάτων τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου και συγκέντρωσε διαμαρτυρίες 12 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστηρά. Με στεναχωρεί και εμένα το κλείσιμο του αεροδρομίου. Θα παλέψουμε για αντισταθμιστικά ωφέλη, δήλωσε σήμερα το πρωί από το Ράδιο Αλήθεια ο βουλευτής Υγείου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Ας αναγνωρίσουμε όμως την ολοκλήρωση ενός έργου, σύμβολο για τη χείωση πλήρωσε. 2 χρόνια και 14 μέρες μετά την απόφαση του Δήμου Χίου να αποκαταστήσει τη βλάβη στο αναβατόριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και αυτό παραμένει χαλασμένο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, κατά παράβαση κάθε λογικής, ηθικής και νομοθεσίας, ο δάσκαλος της πληροφορικής που εργάζεται εκεί να βρίσκεται εγκλωβισμένο σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου του. Σε 24ωρη απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Την προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής πανδημοσιοπαλλητικής απεργίας 25 Νοεμβρίου αποφάσισε και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΗ. Την τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών που όπως είπε πλησιάζει αναμένει ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γιάννης Ρες για να καλυφθεί το κενό που υπάρχει σε δημοτικά σχολεία της Χίου για τη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας. Στους 5 καλύτερους δήμους πανελλαδικά για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών βρίσκεται ο Δήμος Χίου σύμφωνα με όσα ανέφερε ο προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών Κώστας Μούνδρος κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Για 20η φορά θα πραγματοποιηθεί και στη Χίο η Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Το Σωματείο Φορτοεκφορτών ευχαριστεί με ανακοίνωσή του το Λιμενικό Ταμείο για την παραχώρηση ενός ανυψωτικού μηχανήματος καθώς και ενός νέου καινούριου λιόμενου γραφείου για κάλυψη των αναγκών του Σωματείου. Σήμερα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα είναι ο πρόεδρος της κοινότητας του Βροντάδου, πολιτικός μηχανικός, καθηγητής του ΕΠΑΛ Βροντάδου Κώστας Βουκουνάς. Αύριο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 12 το μεσημέρι στο χώρο του αναγνωστηρίου της βιβλιοθήκης Κοραής θα πραγματοποιηθεί ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Η 96 αυτές σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου διοργανώνει μια σημαντική ημερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους. Αύριο Παρασκευή 10 το πρωί στο Ομήριο στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα «Η Χίος ως σταυροδρόμι της ιστορίας και του πολιτισμού». Η 96 αυτή πραγματοποιεί αύριο 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι εκδήλωση στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα όπου θα γίνει παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης στον στρατό Ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιή εκστρατείας της 96 αυτή. Ξεκινάει τις χειμερινές της προβολές αύριο στο Ομήριο η κινηματογραφική λέσχη στις 8.30 με την ανατρεπτική κωμωδία «Η μεγάλη σφαγή των δεύτερων Καπία Λίμου», μια ελληνική κωμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Θανάσιου Τόμη Σκλάβου. Ο Σύλλογος Ψυχολόγων Χίου διοργανώνει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανοιχτή εκδήλωση με θέμα «Αδιόρατα τραύματα, διαδρομές, διάλογη θεραπεία, μοίρασμα σκέψης και γνώσης». Τη μνήμη των Χίων Αηδήμων Οικουμενικών Πατριαρχών Κυρών Ιωακήμ Β' και Ιωακήμ Τέταρτου τιμά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη γενέτειρά τους Καλλιμασιάς στον ενωριακό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου το Ίδρυμα Πνευματικής και Κοινωνικής Διακονίας Καλλιμασιάς Χίου Άγιος Εμιλιανός ο Ομολογητής. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου καλεί στην αρχιερατική θεία λειτουργία του προστάτη του Συλλόγου Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Βαρβασίου στην πόλη της Χίου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 9 το πρωί. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Εχώρη, στο χώρο της εταιρείας γονέων ατόμων νοητικά υστερούντων, από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Με αφορμή τη φωτογραφική έκθεση Καριά της Δέλτα Χίος που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μαστίχας έως στις 31 Δεκεμβρίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει το Δημιουργικό Εργαστήριο SOS. Η φωτογραφία χρειάζεται βοήθεια, γίνε συντηρητής για μία ημέρα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 11 το πρωί. Για ενήλικες και οικογένειες με παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών. Το Περιπατίν οργανώνει πεζοπορία στο Πελινέο και το Βίκη την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 6943-520-363, 6973-526-723 και 6995-030-245. Την 3η 20 Οκτωβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών. Την 3η 7 το πρωί όρθρος και η Θεία Λειτουργία, τη Δευτέρα το απόγευμα στις 6.30 ο Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινησών κυρίου Μάρκου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εορτή του Αγίου Αρτεμίου, αύριο Παρασκευή, στον έθριο χώρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Από την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη 6 το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα πραγματοποιείται αρχιερατικός εσπερινός και στη συνέχεια εσπερινό κήρυγμα από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών με θέμα «Η Θεία Λειτουργία». Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 12.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου δυναμικού βαθύνματος 1,5 χιλιόμετρου στη Βόλισσο. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, η άνεμη βόρεια εντάσσεως 5 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 20 έως 75%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, η άνεμη βόρεια 4 μποφόρη, η θερμοκρασία από 14 έως 19 βαθμούς και η υγρασία από 51 έως 68%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό.
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό.
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό.
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή? Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
7: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
9: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Είμαστε και πάλι εδώ με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς. Πάμε να ανοίξουμε το φάκελο αεροδρόμιο Χίο με τις τελευταίες εξελίξεις. Χθες λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο ο πρόεδρος του σώματος, ο κλέαρχος Χρήσης, αναφέρθηκε στην νότα που αφορά το κλείσιμο του αεροδρομίου για την εκτέλεση εργασιών στον διάδρομο του αεροδρομίου, το οποίο θα ξεκινήσει από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 15 Μαρτίου, αυτό αναφέρει η Νόταμ. Τώρα δεν ξέρω ποιος βάζει το χέρι του στη φωτιά, ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα έως τις 15 Μαρτίου. Το ευχόμαστε και το ελπίζουμε, ωστόσο το έγγραφο που διάβασε στο σώμα ο πρόεδρος και υπογράφει ο προϊστάμενος διεύθυνσης Αθανάσιος Δραχαλίβας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, επισημαίνει και διαβεβαιώνει ότι το διάστημα αυτό, το τετράμινο δηλαδή στο οποίο αναφέρεται, θα είναι εξασφαλισμένη η αεροδιακομιδή ασθενών με την χρήση ελικοπτέρων. Πάμε να ακούσουμε κλέαρχο Χρήση και την σχετική ανακοίνωση.
1: Ένα ανώνυμο SMS και τα λοιπά. Λοιπόν, για να διαψεύσουμε αυτά τα δημοσιεύματα, λοιπόν, σας διαβάζω ακριβώς το έγγραφο το οποίο έχει πάει στις αεροπορικές εταιρείες 14 Δεκάτου, έργο επέκταση πεδίου ελιγμών κρατικού αερολιμένα Χίου Όμηρος Καχείο και συναφή έργα, κύριε Σταρένιο, έχω υποκαποκόψει το μοντόν, σύμπτυξη φάσεων Β και Γ, αυτό που μας ανέφερε πριν. Στο πλαίσιο των ενεξελίξει έργων επέκτασης, βελτίωσης του πεδίου ελιγμών του κρατικού αερολιμένα Χίου Όμηρος και με γνώμονα τη διασφάλιση της ομαλής αεροπορικής σύνδεσης κατά την τουριστική περίοδο 2027, το μετριασμό των συνεπειών λόγων καιρικών συνθήκων χειμερινής περίοδου για τη βελτιστοποίηση της ανάπτυξης του εργοταξίου και ασφαλέστερης εκτέλεσης του έργου της επέκτασης του διαδρόμου, γνωστοποιείται ότι αναστέλλεται η λειτουργία του διαδρόμου από 15 Νοεμβρίου 2026 έως και 15 Μαρτίου 2027. Πτήσεις ελικοπτέρων, αεροδιακομιδών και κρατικών φορέων δύναται να πραγματοποιηθούν με προσγείωση-απογείωση απευθείας προς από το δάπεδο στάθμευσης. Η ΕΠΑ θα προβεί σε σχετική έκδοση αεροναυτικής πληροφορίας στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε περαιτέρω πληροφορία διευκρίνηση, το υπογράφει ο προϊστάμενος διεύθυνσης Αθανάσιος Δραχαλίβας.
2: Βγήκε από το Υπουργείο και πάει σε ποιους αυτό?
3: Σε αεροπορικές εταιρείες.
1: Είναι προς τις αεροπορικές εταιρείες και προς τον Εθνικό Οργανισμό Συντονισμού Πτήσεων. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
4: 15 Δεκάτου θα γίνονται πτήσεις?
1: Όχι, όχι. Αναστέλλονται από 15 Δεκάτου.
5: 15 Δεκάτου είναι η τεχνική υπηρεσία.
2: Το καταπίνουμε τώρα. Το καταπίνουμε.
1: Ο Καλή, το ότι βρισκόμαστε εδώ σήμερα δεν βρισκόμαστε για να καταπιούμε κάτι, βρισκόμαστε για να δούμε πώς μπορούμε να κινηθούμε.
0: Λοιπόν, αυτές ήταν οι πρώτες αντιδράσεις χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο με την ανακοίνωση πια μιας οριστικής απόφασης από την πλευρά της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Να σημειώσουμε ότι είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του κυρίου Ντινόπουλου. Ο Γιώργος Ντινόπουλος είναι εκπρόσωπος της εργολήπτριας εταιρείας που αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα της αλλαγής του χρονοδιαγράμματος όσον αφορά το κλείσιμο του αεροδρομίου. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
6: Πριν λίγο καιρό, ισχύουν τώρα ενημένου σχεδιασμό του έργου, ο οποίο βεβαίω έχει βασιστεί πάνω στον αρχικό σχεδιασμό τη κράτηση, έτσι δεν κάνει κάτι. Διαφοροποιήσουν συστατικοί εδώ πέρα, προέρχεται και τη φάση Β, στην οποία ο διάδρομος μειώνεται περαιτέρω από αυτό που είμαστε τώρα, ο πρόεδρος τη διάρκεια της φάσης δίκα για τρεις μήνες. Και από δίχως την φάση γάμα, όπου ο διάδρομος κλείνει εντελώς, με διάρκεια 2,5 μήνες. Ο σχεδιασμός που είχαμε ήταν 15 Οκτωβρίου να περάσουμε στην φάση Β. Και εγέρος συντήθηκε με πρωτοβουλία του Κυπρίου και ως πάτερ ξανά γίνεται πρωτοβουλία του Κυπρίου.
0: Δηλαδή, αν καταλάβατε από αυτά που είπε ο εκπρόσωπος της εταιρείας για το καλό μας γίνεται αυτό, θα συγχωνεύσουν τις φάσεις, θα προκληθεί μία τετράμινη αφασία, για να το πω εγώ πολύ απλά, επειδή δεν θα λειτουργεί το αεροδρόμιο. Και από εκεί και πέρα, αυτούς τους δύσκολους 4 χειμερινούς μήνες, θα δούμε πώς θα πορευθούμε. Τώρα, καθόλου δεν ακούστηκε καλό αυτό το πλάνο κατά την χθεσινοβραδινή συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αποφάσισε να προχωρήσει και σε κινητοποιήσεις και σε μια σειρά από άλλες ενέργειες. Το τι ακριβώς αποφάσισε, το ακούμε από τον Κλέαρχο Χρήση, το πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
7: Δημοτικό Συμβούλιο Χίου χθες, 15 Οκτωβρίου, αφού έλαβε υπόψη του τις τοποθετήσεις του Δημάρχου, των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων, των εκπροσώπων των φορέων, του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, την υπαριθμών επιστολή 51-18 του κ. Καραβασίλη, την έγγραφη τοποθέτηση του βουλευτή Χίου Σταύρου Μιχαηλίδη, την επιστολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και όσα υπόθηκαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα. Εισηγείται στους συλλόγους και στα σωματεία το καθολικό κλείσιμο της Χίου και την διοργάνωση μεγάλης συγκέντρωσης στην πλατεία Βουνακίου τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου και ώρα 12. Δεύτερον, εισηγείται στην ΑΔΕΔΗ την κάλυψη των υπαλλήλων των υπηρεσιών του νησιού για τη συμμετοχή τους στην κινητοποίηση. Τρίτον, προτείνει στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην ΕΛΜΕ και στο Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών το κλείσιμο των σχολικών μονάδων και τη συμμετοχή διδασκόντων και μαθητών στην κινητοποίηση. Τέταρτον, στάση εργασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου και ώρα 10 πρωινή έως τη λήξη της βάρδιας. Πέμπτον, παράσταση διαμαρτυρία στην κεντρική κυβέρνηση από τους εκπροσώπους των θεσμικών φορέων του νησιού στην Αθήνα την 3η 20 Οκτωβρίου. Έκτον, την εξέταση της δυνατότητας άσκησης κάθε νόμιμου ένδικου μέσου κατά τις μονομερούς απόφασεις κλεισίματος από τις 15 Δεκάτου και όχι όπως είχε προγραμματιστεί αρχικά. Έβδομον, την έκδοση του ψηφίσματος.
0: Λοιπόν, αυτά σημεία έχει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που συνεδρίασε χθες 14 Οκτωβρίου. Σήμερα λοιπόν βγήκε και δημοσιοποιήθηκε και η απόφαση. Από εκεί και πέρα έχουμε και το κάλεσμα του επιμελητηρίου για την συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της πόλης. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφοντας θα ακούσουμε αποσπάσματα από τις αντιδράσεις εκπροσώπων φορέων που συμμετείχαν χθες στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στο άκουσμα πια της οριστικής πληροφόρησης από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Το αεροδρόμιο της Χίου θα κλείσει στις 15 Νοεμβρίου και μέχρι τις 15 Μαρτίου του 2027 για την εκτέλεση έργων στο διάδρομό του.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Είναι σήμερα
5: ο ρόλος του Προέδρου μιας δημοτικής κοινότητας. Στο θέμα αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης κοινότητας του νομού, αυτής του Βροντάδου, ο πολιτικός μηχανικός καθηγητής του Επαγγελματικού Λυκείου Βροντάδου Κώστας Βούκουνας την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Αναφέρεται στα προβλήματα του Βροντάδου σε αυτά των δημοτικών κοινοτήτων που παραμένουν χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά. Δυστυχώς η πολιτεία μας θέλει καταδότες.
6: Έναν όρκο τιμής μεταξύ μας και με τον αείμνηστο Πέτρο φυσικά και με τον κύριο τον Θοδωρή τον Παντελόγλου και τον Δήμαρχο ότι θα κρατήσουμε την ηθική μας ακεραιότητα. Δηλαδή δεν θα γίνουμε αιτία ένας συμπολίτης μας να μας βρίζει επειδή του προξενήσαμε κακό. Αντίθετα, όσο μπορούμε,
7: ναι,
6: θα παλέψουμε τα θέματα του.
8: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
4: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και μέρος των αντιδράσεων που προκάλεσε το άκουσμα της είδησης για το τετράμινο κλείσιμο του αεροδρομίου στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου για τον διάδρομο. Ο Κώστας Ομούνδρος από τον ιδιωτικό φορέα τουρισμού, αφού ανέφερε ότι όλο αυτό το διάστημα οι φορείς έβαλαν πλάτη για το συγκεκριμένο έργο, ακόμη και για το θέμα της εξέβρεσης αδρανών υλικών, επεσήμανε ότι δεν θα πρέπει αδιαμαρτύρητα να δεχθούμε ότι θα κλείσει το αεροδρόμιο για 4 μήνες. Επανέλαβε ότι θα πρέπει να περιοριστεί αυτό το διάστημα στις 60 έως 70 ημέρες και βέβαια επανέλαβε και την θέση του για αντισταθμιστικές παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν και με την εξέβρεση εναλλακτικών μέσων μετακίνησης πολιτών και με την δυνατότητα επιδότησης του κόστους μετακίνησης. Ακούμε τον Κώστα Μούνδρο.
12: Εγώ δεν θέλω να μας κάνει χάρη κανένας. Εγώ θα ήθελα αυτά τα οποία συμφωνηθήκανε και βγήκανε προς τα έξω πριν από κάποιους μήνες να τηρηθούν. Αυτό τι έλεγε? Έλεγε ότι μέσα στην άνοιξη το αεροδρόμιο θα είναι έτοιμο. Τώρα λέγονται κάποια άλλα πράγματα. Και αυτό το οποίο έλεγε ότι από τις 15 του Γενάρη και για 52 μέρες το αεροδρόμιο θα ήταν κλειστό.
13: Ακριβώς, γιατί
12: δεν υπήρχε κάτι άλλο. Και μπαίνουμε τώρα σε μια διαδικασία να πούμε τι, να προλάβουμε τι. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αντιδράσουν. Πέρα από αυτά τα οποία είχαν συμφωνηθεί και δεν έχει τηρηθεί τίποτα δυστυχώς, θεωρώ ότι το κύριο ζητούμενο για μένα πέρα από τις κινητοποιήσεις, έχει να κάνει με το ότι πρέπει να δούμε τι ανταποδοτικά θα πάρουμε για αυτές τις 60, όχι τους 4 μήνες. Δεν θα μείνουμε στους 4 μήνες, γιατί το νησί θα πέσει κάτω. Πρέπει να δούμε αυτούς τις 60 μέρες, τους 70 μέρες, τι μπορούμε να πάρουμε. Και λέω ότι πρέπει να δούμε πώς πρέπει να κινηθούμε, για να μην μείνει το νησί, μην πέσει κάτω. Τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να μπει ένα ταχύπλο, πρέπει να μπει ένα... Δεν μιλάμε φυσικά για τις επίγουσες ανάγκες, έτσι, που έχουν να κάνουν με ανθρώπους που πρέπει να φύγουν στην Αθήνα. Μπαίνουν και άλλα ζητήματα. Πέρα από το επίγον, το οποίο υπόθηκε ότι είχε να κάνει με ανθρώπους που πρέπει να πάνε και να έρθουν την ίδια μέρα, με αυτούς τι θα γίνει. Θα τους αναλάβει το ΕΚΑΒ, θα προκύψει κάποια επιδότηση. Πριν από... Δεν θέλω να μπούμε σε μια διαδικασία να κουβεντιάσουμε άλλα ζητήματα που έχει να κάνει με εθνικά ζητήματα, τα οποία θα μας φέρουν σε άλλες καταστάσεις. Αλλά όπως και να έχει, πρέπει να δοθεί μια λύση. Πρέπει να μπει ένα ελικόπτερο το οποίο πολύ πιθανόν θα φέρει, θα πάει και θα παίρνει 20-30 ανθρώπους κάθε μέρα. Αυτά πρέπει να κουβεντιαστούν σε σχέση και με τις δικές μας αποφάσεις, που θα πούμε ότι πάμε, μπορούμε να δεχτούμε αυτά τα πράγματα και θέμε πέρα από τις 60 ή 70 μέρες που, τέλος πάντων, όπως και να έχει, πρέπει να γίνει αυτό, τι άλλο θα πάρουμε. Πρέπει να το συναποφασίσουμε και να αποφασιστεί από το κεντρικό κράτος. Δεν θα έρχεται το κεντρικό κράτος να μας λέει αυτή τη στιγμή ότι για 4 μήνες εκλείνω. Τους 4 μήνες που εμείς θέλουμε να τους κάνουμε 2, πώς θα κινηθεί ο τόπος. Αναπτυξιακά, οικονομικά, κοινωνικά, πώς θα περάσουν αυτοί οι μήνες. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι κάποιος το είπε, πρέπει να κινηθούμε κεντρικά, να βρεθεί μια ομάδα, να πάει στον Πρωθυπουργό, να μεταφερθεί αυτό το θέμα. Θέλω να πω κάτι και τελειώνω. Το είπα και προχθές, στο Καστέλι, πριν από 1,5 χρόνο, βγήκε ότι υπήρχε ένα έλλειμμα 640 εκατομμύρια και σε μία νύχτα τα 640 εκατομμύρια καλυφθήκανε από τον κρατικό περιπολογισμό. Ας βρεθούν και αυτή τη στιγμή 3, 4, 5 εκατομμύρια, γιατί δίνουμε πολλά χρήματα στο κράτος το τελευταίο διάστημα. Και καλό, σας τα δίνουμε. Αλλά τουλάχιστον εκεί που πρέπει να σταθεί το κράτος, να σταθεί. Και η ακριβώς...
4: Ιδιαίτερα επικριτικός και ο Γιώργος Πάσας από τον Σύλλογο Καταστηματαρχών Εστίασης, που μίλησε για εμπεγμό.
7: Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Θα ξεκινήσω πώς νιώθω. Νιώθω έναν εμπεγμό και μια τρομερή ασέβεια σαν πολίτης Κύρου, σαν επαγγελματίας. Τι να πω, γιατί έχει πρόσωπο, είμαι και μέλος του Επιμελητήριου Κύρου και στην εστίαση και στο φορεατούς. Νιώσαμε, να το πιάσω από το Μάιο, ότι περιμέναμε εγγράφος να ελέγξω και εσάς την κρίση και τη Δημοτική Αρχή, που δεν λάβατε ποτέ διαβεβαιώσεις στο πώς είχε απαντήσεις, πώς πηγαίνετε από τόσους μήνες. Μέχρι πρότινος, η φάση Α, μας είπε ότι έχει τελειώσει, εσείς την έχετε δει τελειωμένη. Για να πάμε στη
13: Β'
7: ναι, έτσι είπε. Γιατί και πάμε στη Β' και στη Γ'. Συμφίσανε χωρίς να λαμβάνουν, χωρίς απάντηση, συμφίξανε τις φάσεις, αφήνουν το νησί, έχουμε την πρωτοπορία να το κάνουμε αυτό, να μας καταγράψει η ιστορία, 4 μήνες και κανένας δεν μας διαβεβαιώνει ότι σε 4 μήνες θα έχουμε αεροπλάνο, όπως είπαμε. Με τέτοια εφορία που δεν μας απαντούσαν και στα τόσα mail που στείλαμε, είτε σαν φορέας, είτε σαν εστίαση, είτε σαν δημοτική αρχή, τώρα τους νοιάζει το Πάσχα και οι εκλογές. Γι' αυτό κάνουν αυτή τη σύνδεξη. Αλλά επειδή είμαστε Ελλάδα, δεν θα τους πούμε. Πρέπει...
4: Τα ακούσατε το τελευταίο από τον Γιώργο Πάσα. Υπάρχουν και επιφυλάξεις κατά πόσον θα τηρηθούν ακόμη και αυτά τα χρονοδιαγράμματα που δίνονται τώρα, αυτό το τετράμινο. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε και με την Ένωση Ξενοδόχων. Χθες μιλούσαμε και με τον Πέτρο το Φεκουδάκη. Θα ακούσουμε και τον Αντώνη τον Παντελόγλου από την Ελλάς. Έχουμε και τις θέσεις που διατύπωσαν οι εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων, το Δήμαρχο, έχουμε την πρωινή παρέμβαση του Νότου Μηταράκη, του κυβερνητικού βουλευτή. Θα τα βάλουμε σε μια σειρά και θα τα ακούσουμε και στους χιωτικούς ραδιοπαλμούς.

0: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
1: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
0: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
1: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Προδοκανάκη 13.
5: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε με Πέτρο Φεγκουδάκη από την Ένωση Ξενοδόχων, που ανέφερε ότι επί της ουσίας είναι μονόδρομος η διαμαρτυρία, διότι αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς, και εκείνος υποστήριξε την άποψη περί ανταποδοτικών λύσεων.
2: Γιατί δεν είχαν την υπομονή έστω να περιμένουν να τελειώσει αυτή η σύγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου και να το ανακοινώσουν.
3: Έχεις απόλυτο δίκιο, παιδί.
2: Μας έχουν αποφασίσει για μας χωρίς εμάς. Το δεύτερο που διαμαρτύρομαι είναι ότι όλα αυτά τα 5 χρόνια ποτέ δεν μας ενημερώσανε για την πορεία του έργου. Τα τρώμε αμάσικα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε δεδομένο. Το πλήρουν, δεν θα τους αλλάξουμε μυαλά. Το ζητούμενο είναι τι μπορούμε να πάρουμε ανταποδοτικά. Λίγο κάθε μέρα, οπωσδήποτε. Είχαμε μια συνάντηση με τον κύριο Μηταράκη την Παρασκευή και μας είπε ποιος θα το πληρώσει. Θα πάμε στα μνημόνια πάλι. Δεν νομίζω ότι είναι έξοδο για να καλύψει το κράτος να επιχορηγήσει να υπάρχει αυτοκολλητική σύνδεση κάθε μέρα.
1: Πάμε για τη συνέχεια στον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο οποίος αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου και στην επικοινωνία όλου αυτού του ζητήματος στο Κέντρο Λήψης Αποφάσεων, προτείνοντας στην ουσία να γίνουν και ενέργειες απευθείας προς την κυβέρνηση με μετάβαση στην Αθήνα.
4: Με μια αρχική εισήγηση. Δεν, με την κατάσταση που είναι σήμερα, την κουτσή κατάσταση, το αεροδρομίο αεροπορική σύνδεση για ανάγκη, για μερική εξυπηρέτηση υπάρχει. Να μην επιτρέψουμε να κλείσει το αεροδρόμιο εάν δεν πιστούμε ότι αν για την εξέλιξή του, για την ολοκλήρωσή του δηλαδή, πράγματι η χρόνη θα είναι λογική και ρεαλιστική για τα έργα τα οποία απομένουν. Το να κλείσουν οι υπηρεσίες της ΧΥΟΥ τη Δευτέρα, τα καταστήματα κτλ. Σιγά που σκοτίστηκε η κυβέρνηση. Και το δεύτερο λοιπόν που θα πω είναι, εισηγήσεις λέω, δήμαρχος περιφέρεια και η επικεφαλής των συνδυασμών του Δημοτικού Συμβουλίου τουλάχιστον, τη Δευτέρα, την Παρασκευή, μεθαύριο, να είναι στη Βουλή, στην επίκαιρη ερώτηση που θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια, για να ακούσετε τι γίνεται και στο περιθώριο μετά να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις και να επιδιώξουμε συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό πέραν του ΙΣΙΕΣΙΕΣ του Υπουργείου Μεταφορών και τους επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων της Βουλής, να τους εφιστήσουμε την προσοχή και να καταλάβουν

0: ότι καταλαβαίνει απόλυτα ότι το πρόβλημα της έλλειψης πτήσεων για 4 μήνες, όμως το διακύβευμα είναι η ολοκλήρωση του αεροδρομίου και τα ωφέλη που θα προκύψουν από το συγκεκριμένο έργο. Για να πάμε να ακούσουμε αποσπάσματα από τη συζήτηση που είχαν το πρωί με τον Γιάννη Τσούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Το αεροδρόμιο είχε ένα αρχικό σχεδιασμό στη φάση Γ να κλείσει για 2,5 μήνες και στη φάση Β να περιοριστεί ακόμα περισσότερο διάδρομος. Τέθηκαν πολλά θέματα ασφαλείας και υπήρχε μια διαβούλευση εδώ και καιρό μεταξύ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, των αεροπορικών εταιριών, των ελεγκτικών αρχών και όλων, για να δούνε κατά πόσο με ασφάλεια μπορούσαμε να πάμε στη φάση Β. Δεν μπορώ να κρίνω εγώ τους ειδικούς. Ξέρετε, έχουμε τη ροπή τα πολιτικά πρόσωπα να είμαστε αεροπορολόγοι, σεισμολόγοι.
2: Ναι, αλλά μπορούμε να κρίνουμε, αυτά που λέτε. Εσείς ο ίδιος λέγατε ότι βάση των ειδικών θα έκλεινε 2 μήνες.
1: Ναι, θα έκλεινε 2,5 μήνες και τελικά, ναι, συμφωνώ μαζί σας, είναι μεγάλο το διάστημα που κρίνει. Είμαι ο πρώτος που έχω διαμαρτυρηθεί και στο Υπουργείο Υποδομών και στον Ανάδοχο και στην ΗΠΑ ότι είναι μεγάλο το διάστημα. Οι ειδικοί αντιτείνουν ότι για να γίνει ορθά ο διάδρομος, να υπάρχουν οι σωστοί χρόνοι καθιζήσεων, να γίνουν οι σωστές μελέτες, οι σωστές μετρήσεις, αυτός είναι ο απαιτούμενος χρόνος. Αρχικά ο Ανάδοχος ζήτησε περισσότερο χρόνο με παρέμβαση του Χρήστου Δήμα. Μετά από δικιά μου επικοινωνία πιέστηκε ο Ανάδοχος να παρουσιάσει το βέλτιστο δυνατό σχέδιο για να πάμε πιο γρήγορα με την απόλυτη εγγύηση ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα ούτε στην ανοιξιάτικη τουριστική περίοδο ούτε στην καλοκαιρινή.
3: Πώς...
0: Τώρα, το ζήτημα που μπαίνει είναι και πώς θα εξυπηρετείτε το νησί το διάστημα που θα παραμείνει κλειστό το αεροδρόμιο. Επ' αυτού ρωτήθηκε από τους συναδέλφους ο βουλευτής. Για να ακούσουμε το απόσπασμα από την συζήτηση που έγινε για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Προσπάθεια να ενισχυθεί η διασύνδεση με τα καράβια, το οποίο εξαρτάται και από τη χρήση. Ξέρετε, αν το καράβι φεύγει 90% άδειο, είναι πιο δύσκολο να δικαιολογήσει.
2: Να το πληρώσει η κυβέρνηση, κύριε Μηταράκη. Δεν γίνεται το νησί κάθε μέρα να μην έχει συγκοινωνία. Δεν το καταλαβαίνετε?
1: Το καταλαβαίνω. Και καταρχήν να σας πω ότι εγώ κάνω 100 πτήσεις το χρόνο. Ξέρετε, εγώ κάθε εβδομάδα κάνω μία πτήση να έρθω και μία πτήση να φύγω.
3: Δεν θα έχουν τύχει.
1: Λαμβάνομαι περισσότερο από πολύ κόσμο πόσο κρίσιμη είναι η διασύνδεση.
3: Μπράβο.
1: Και ήδη έχω προσαρμόσει το δικό μου πρόγραμμα να έρχομαι το καράβι και να φεύγω με το καράβι.
3: Θα ζητήσετε λοιπόν.
1: Είναι τεράστιο ζήτημα για όλους.
3: Θα ζητήσετε λοιπόν καθημερινά πλοίο?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια στην κυβέρνηση να χρηματοδοτηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, να χρηματοδοτηθούν διάφορα θέματα. Έχει τεθεί ο ζήτημα, δεν είναι ενήμερο και το Μαξίμου και τα αρμόδια υπουργεία. Υπάρχει τεράστια πίεση από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, γιατί το πετρέλαιο πλέον όλες οι γραμμές μπαίνουν μέσα της Ελλάδος. Είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση που την κάνουμε. Δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω. Το να σας πω έτσι πράγματα σαν πυροτεχνήματα με τα οποία έχουν βαθμούς δυσκολίας και να δούμε πώς μπορούν να βοηθήσουν και όλοι.
2: Όχι, εμείς θέλουμε να μας πείτε ότι θα το ζητήσετε.
1: Να σας πω ένα παράδειγμα. Η περιφέρεια είχε πει ότι θα δώσει 1 εκατομμύριο για τη γραμμή του Βόλου, που δεν έγινε αυτή η γραμμή. Θα μπορούσε η περιφέρεια να βοηθήσει και αυτή με αυτό το 1 εκατομμύριο και να το δώσει στη γραμμή Πειραιακείο? Λέω για ένα κονδύλι το οποίο υπάρχει ήδη εγκεκριμένο. Για να μιλάμε συγκεκριμένα. Το να έρθει η κυβέρνηση να δώσει 5 εκατομμύρια ή 10 εκατομμύρια σε ακτοπλοϊκές για να συνδέσει τη γραμμή Χίου, για να δώσει ένα πλοίο παραπάνω,
3: ναι,
1: δεν είναι κάτι απλό. Ωραία. Το οποίο υπερβαίνει και το κόστος του αεροδρομίου. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή και για τον προϋπολογισμό του Δήμου και για τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας και για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας είναι δύσκολες εποχές. Θέλω να μιλάμε με ειλικρίνεια, κύριε Αναγνώστου, στον κόσμο.
3: Ωραία,
2: κύριε Μηταράκη, δεν δεσμεύεστε λοιπόν ότι θα το ζητήσετε?
1: Το έχω ζητήσει.
3: Α, το έχει ζητήσει.
1: Δεσμεύομαι ότι μπορεί να γίνει.
3: Ναι, πείτε μας τώρα.
1: Έχω μια αίσθηση,
3: ναι,
1: και μια αίσθηση ρεαλισμού. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε και πώς είναι η χρήση. Ξέρετε, αν τα καράβια γεμίζουν, είναι προφανής η ανάγκη να μπουν πολλοί επιπλέον δρομολόγια.
2: Δηλαδή,
1: αν τα καράβια φεύγουν πολύ άδεια, είναι πιο δύσκολο να δικαιολογήσουμε την προτεραιότητα.
3: Υπουργέ μου, άκουσε με.
1: Στιγμή που υπάρχουν πολλές προτεραιότητες συγχρόνως και για τον νησί.
3: Σύμφωνοι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Να το καταλάβουμε όλοι μας. 4 μήνες δεν θα υπάρχει άλλος τρόπος να φύγουμε και να δούμε.
2: Αλλά το σκέφτονται αν θα βάλουν
3: κάτι. Παρά μόνο το πλοίο. Γιατί λοιπόν η κυβέρνηση να μην επιδοτήσει την ακτοπλοϊκή γραμμή
2: και
3: τη σύνδεση κάθε μέρα?
2: Έχει και άλλα που επιδοτεί και δεν μπορεί.
3: Ωραία, πάμε.
1: Έχει τεθεί ο ζήτημα. Αυτή τη στιγμή ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας έχει εξαντληθεί για το 26 και υπάρχει πίεση

0: σε όλες τις γραμμές της Ελλάδος, από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, λόγω του κόστου του πετρελαίου, γραμμές που ήταν κερδοφόρες μέχρι παλιά. Τώρα αυτή η τιμή, σε αυτή τη τιμή του πετρελαίου είναι όλες αρνητικές.
1: Για πείτε μας τη σκέψη για τη Μυτιλίνη. Είπατε μια σκέψη για τη Μυτιλίνη.
0: Υπάρχει μια συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή και έχουν γίνει αρκετές τηλεδιασκέψεις να υπάρξει μια σύνδεση με υδροπλάνο από το λιμάνι της Κύου
2: προς
0: το αεροδρόμιο της Μυτιλίνης και να συνδεθεί με τις γραμμές Μυτιλίνη Αθήνα.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι μια συζήτηση που γίνεται αυτές τις τελευταίες μέρες και έχουν.
2: Όταν θα φυσάρε 4 από φόρ.
1: Δηλαδή υδροπλάνο από τη
0: Κύου. Και έχει και αυτό μια δυσκολία. Προφανώς έχει και αυτό μια δυσκολία. Και το καράβι έχει μια δυσκολία σε μεγάλο αέρα. Και το αεροπλάνο έχει μια δυσκολία σε πολύ κακές καιρικές συνθήκες.
2: Γενικώς θα έχουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε. Για να πάμε και στο κλείσιμο της συνέντευξης περίπου.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το έχω θέσει και το πιέζω. Δεν είναι τόσο απλό όσο το λέτε.
2: Δεν είπα εγώ ότι είναι απλό, αλλά η δουλειά σας είναι αν λέτε τα σύνθετα. Τα απλά τα λύνω κι εγώ.
0: Το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι να τελειώσει το έργο σωστά στην ώρα του και να λειτουργήσει. Αυτή είναι η μεγάλη προτεραιότητα.
1: Πρέπει όμως να έχει, πρέπει όμως να έχει και ο Χιώτης Έλληνας πολίτης τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με το κέντρο με κάποιο τρόπο. Όπως επιδοτείται την αστική συγκοινωνία στην Αθήνα που μπαίνει μέσα συνέχεια, όπως δίνεται στον ΟΣΕ χρήματα να δοθούν για την έκτακτη αυτή ανάγκη του νησιού
2: για τέσσερις
1: μήνες την καθημερινή σύνδεση. Να ξέρει ότι αν πάθει κάτι ο άλλος ή αν έχει ανάγκη να φύγει, ότι στο διάλογο θα φύγει το βράδυ το πλοίο. Όχι να είναι αποκομμένος και να περιμένει τη Δευτέρα.
2: Έτσι και να πέσει και ένα απαγορευτικό και να πάμε μετά από μια εβδομάδα.
0: Αν υπάρξει απαγορευτικό και δύο την ημέρα να υπάρχει. Κύριε Αναγκώστο, να το αφήσω.
2: Μα γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρχει. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρχει καθημερινή. Γιατί θα μετακυλείεται αυτή η δυνατότητα να μετακινηθείς. Αν λοιπόν δεν έχω και καθημερινή σύνδεση, πέσει και το απαγορευτικό, θα κάνουμε μια εβδομάδα να ξαναδούμε πλοίο. Υψηλή η τόνη το πρωί στην συζήτηση που είχαν η Ειρήνη Αναγνώστου Γιάννη Τσούμας με τον κυβερνητικό βουλευτή Νότι Μηταράκη. Το ζητούμενο οι εναλλακτικές, η καθημερινή σύνδεση του νησιού. Και επειδή αρχίζω και λυπάμαι αυτό το φτωχό κράτος που δεν έχει πια άλλα χρήματα να μας δώσει, εγώ ένα στοιχείο θα παρουσιάσω που το διαβάζω σήμερα στον Αθηναϊκό Τύπο. 7,589 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε τι είναι αυτό? 7,589 δισεκατομμύρια ευρώ, αυτό είναι το πρωτογενές πλεώνασμα στο επτάμηνο του έτους με τα φορολογικά έσοδα να υπεραποδίδουν έναντι του στόχου, ξεπερνώντας τα 56 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, η φορολογία αυτή από τις δικές μας τσέπες βγαίνει. Από αυτά τα χρήματα ας βρουν και εκείνα που χρειάζονται για να δώσουν στην ακριτική Χίο αυτό που πρέπει να έχει, μια αξιοπρεπή καθημερινή διασύνδεση με το κέντρο. Την περίοδο που θα κλείσει το αεροδρόμιο και να φροντίσουν αυτή η περίοδος που το αεροδρόμιο θα μείνει κλειστό να είναι η μικρότερη δυνατή, χωρίς εκπτώσεις στο αποτέλεσμα του έργου. Εννοώ ποιοτικές εκπτώσεις. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημήτριο. Θα επιστρέψουμε και με άλλες αναφορές στο συγκεκριμένο θέμα. Κάποια ακόμη αποσπάσματα από τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα συζητήσουμε και με συμπολίτες μας, εκπροσώπους φορέων, διότι προετοιμάζεται κινητοποίηση της Δευτέρας στις 12 το μεσημέρι.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 15 Οκτωβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που μετέφερε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου ο πρόεδρος του Κλέαρχος Χρήσης, το κλείσιμο του αεροδρομίου Χίου για την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης νέου ασφαλτού τάπητα και την επέκταση του διαδρόμου θα διαρκέσει από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 15 Μαρτίου, δηλαδή εκτός απροόπτου, θα διαρκέσει ένα τετράμινο. Ήδη στο πλαίσιο των αντιδράσεων για μια τέτοια απόφαση, το Επιμελητήριο αποφάσισε το κλείσιμο των καταστημάτων τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου και συγκέντρωσε διαμαρτυρία στις 12 το μεσημέρι της ίδιας μέρας στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Η αναβάθμιση και επέκταση του αεροδρομίου της Χίου αποτελεί την κύρια προτεραιότητά μου. Καταλαβαίνω απόλυτα το πρόβλημα της έλλειψης πτήσεων για 4 μήνες, είπε το πρωί σε συνέντευξή του στο ράδιο Αλήθεια ο Νότης Μεταράκης. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε. Η επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεων ξεκίνησε το 2022 και ολοκληρώθηκε το 2025. Η επέκταση του διαδρόμου ξεκίνησε το 2022 και θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027. Τον Μάρτιο του 2026 παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός ολοκλήρωσης του έργου, ο οποίος προέβλεπε σαφώς ένα σημαντικό διάστημα κλεισίματος του διαδρόμου για να γίνει ολική ανακατασκευή του υφιστάμενου τμήματος και σύνδεση με την επέκταση. Τεχνικός δεν είμαι, συνέχισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Χίου. Οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν να ενώσουν δύο φάσεις και να φέρουν νωρίτερα το κλείσιμο, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία το Πάσχα και το καλοκαίρι. Ένα τέτοιο μεγάλο έργο δυστυχώς αναπόφευκτα δημιουργεί δυσκολίες για την τοπική κοινωνία κατά τη φάση της εκτέλεσης. Σαφώς πρέπει να εξηγηθούν οι λόγοι επιτάχυνσης και ασφάλειας που οδήγησαν τις αρμόδιες αρχές στην απόφασή τους, όπως και πρέπει να εξασφαλιστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό ο περιορισμός αρνητικών επιπτώσεων. Το νέο αεροδρόμιο ανοίγει νέες προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης για τη Χίο και η ολοκλήρωσή του έχει την καθολική στήριξη των κατοίκων και των επιχειρήσεων. Όσον αφορά τις επιπτώσεις αποκλεισμού, το καταλαβαίνω απόλυτα και είμαι έτοιμος να ακούσω κάθε πρόταση ώστε να αγωνιστούμε όλοι μαζί για αντισταθμιστικά ωφέλη, κατέληξε ο Νότης Μεταράκης. 2 χρόνια και 14 ημέρες μετά την απόφαση του Δήμου Χίου να αποκαταστήσει τη βλάβη στο αναβατόριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και αυτό παραμένει χαλασμένο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, κατά παράβαση κάθε λογικής, ηθικής και νομοθεσίας, ο δάσκαλος πληροφορικής που εργάζεται εκεί να βρίσκεται εγκλωβισμένος σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου του. Σε 24ωρη απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. 21 Οκτωβρίου η εκπαιδευτική κοινότητα της Χίου βγαίνει στο δρόμο γιατί η κατάσταση στα σχολεία μας δεν πάει άλλο. Αυτό επισημαίνει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας μεταξύ άλλων. Τα κενά εκπαιδευτικών παραμένουν δεκάδες και φέτος στη Χίο και χιλιάδες πανελλαδικά. Σημαντικές ελλείψεις υπάρχουν σε ειδικότητες όπως η μουσική, τα εικαστικά, η θεατρική αγωγή, η πληροφορική και τα γερμανικά, αλλά και στην παράλληλη στήριξη για τους σχολικούς νοσηλευτές. Οι ανάγκες των μαθητών δεν μπορούν να περιμένουν. Στις 21 Οκτωβρίου, στις 11.30 το πρωί, στην πλατεία Βουνακίου, πραγματοποιούμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Την προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργίας στις 25 Νοεμβρίου αποφάσισε μεταξύ άλλων και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ. Όπως ανακοινώθηκε, η πανελλαδική απεργία της ΑΔΔ πραγματοποιείται με αιχμή της διεκδικήσης για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, άμεση επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης. Την τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, που όπως είπε πλησιάζει, αναμένει ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γιάννης Ρες για να καλυφθεί το κενό που υπάρχει σε δημοτικά σχολεία της Χίου για τη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας.

και νόημα, καθώς οι οδηγοί τηρούν τους βασικούς κανόνες ασφαλούς οδήγησης. Αρρωγός στη δράση και ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με την Αργυρό Καστάνια να επισημαίνει ότι όταν ευαισθητοποιήσουμε τη νέα γενιά, τότε θα έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, το τμήμα αρχαρίων της ομάδας Dos Dos Tango Enchios διδάσκεται κάθε Δευτέρα 8 το βράδυ με 9.30 στο στούντιο 86 με δωρεάν μαθήματα γνωριμίας. Το Σωματείο Φορτοεκφορτών ευχαριστεί με ανακοίνωσή του το Λιμενικό Ταμείο για την παραχώρηση ενός ανυψωτικού μηχανήματος καθώς και ενός καινούριου λιώμενου γραφείου για την κάλυψη των αναγκών του Σωματείου. Μετά την εκδοτική επιτυχία που είχε η σειρά βιβλίων του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορία της Χίου», οι εκδόσεις ΑΠ προχώρησαν στην τέταρτη έκδοση του πρώτου τόμου που περιλαμβάνει αναλυτικά την ιδιοσιογραφία στο νησί μας ένα χρόνο πριν την απελευθέρωση του νησιού από τον Οθωμανικό τουρκικό ζυγό έως το 1934. Η σειρά των βιβλίων συνεχίστηκε με αναφορά στα γεγονότα ανά δεκαετία. Η ομάδα προφορικής ιστορίας Χίου και το πολυκατάστημα Πηξίδα προσκαλούν σε μία συζήτηση με τη συγγραφέα Τασούλα Βερβενιώτη για την ιστορία, τη μνήμη και τις γυναικείες φωνές του εμφυλίου πολέμου με αφορμή το νέο της βιβλίο «Οι μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού 1946-1949» από τις εκδόσεις Κουκίδα σήμερα Πέμπτη στις 6 το απόγευμα στο Book Cafe του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Στη συζήτηση συμμετέχουν η Μαρία Νανάκη και η Δέσποινα Πουπάλου, εκπαιδευτική. Ποιος είναι ο ρόλος του Προέδρου μιας δημοτικής κοινότητας? Το θέμα αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης κοινότητας του νομού, αυτής του Βροντάδου. Ο πολιτικός μηχανικός, καθηγητής του ΕΠΑΛ Βροντάδου, Κώστας Βούκουνα, σήμερα Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Αναφέρεται στα προβλήματα του Βροντάδου, σε αυτά των δημοτικών κοινοτήτων που παραμένουν χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά. Δυστυχώς η πολιτεία μας θέλει καταδότες. Αύριο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 12 το μεσημέρι στο χώρο του αναγνωστηρίου της βιβλιοθήκης Κοραής θα πραγματοποιηθεί η ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Υπερασπίζεσαι καλύτερα έναν τόπο όσο τον γνωρίζεις. Δεν φτάνει μόνο η ψυχή και η μαχητικότητα, χρειάζεται και η γνώση. Με αυτά προφανώς στο μυαλό, οι 96 αυτές, σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου, διοργανώνει μια σημαντική ημερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους. Αύριο Παρασκευή, 10 το πρωί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο, στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα «Η Χίος ως σταυροδρόμη της ιστορίας και του πολιτισμού». Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τροφίμων με την ονομασία ημέρα Άρτου, η 96 ΑΦΤΕ γνωστοποίησε ότι αύριο, Παρασκευή 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στην οποία θα γίνει παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης των στρατό Ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιία εκστρατείας της 96 ΑΦΤΕ. Σκοπός της δράσης είναι η ανάδειξη της σημασίας του Άρτου ως βασικού αγαθού για τη διατροφή του ανθρώπου, της αξίας των Δημητριακών και της Γεωργίας. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου επιστρέφει στο Ομήριο για την πρώτη προβολή της νέας σεζόν αύριο Παρασκευή 8.30 το βράδυ με την ανατρεπτική κωμωδία «Η Μεγάλη Σφαγή» των Β' Καπία Λίμου. Πρόκειται για μια ελληνική κωμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Θανάσιου Τόμη Σκλάβου. Ο Σύλλογος Ψυχολόγων Χίου διοργανώνει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου την ανοιχτή εκδήλωση «Αδιόρατα τραύματα. Διαδρομές, διάλογοι, θεραπεία. Μοίρασμα σκέψης και γνώσης». Τη μνήμη των Χίων Αηδήμων Οικουμενικών Πατριαρχών Κυρών Ιωακήμ Β' και Ιωακήμ Τέταρτου τιμά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη γενέτειρά τους Καλλιμασιά και στον Ενωριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου το Ίδρυμα Πνευματικής και Κοινωνικής Διακονίας Καλλιμασιάς Χίου Άγιος Εμιλιανός Ομολογητής με το εξής πρόγραμμα. Όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρκου, Προέδρου του Ιδρύματος. Αρχιερατικό μνημόσυνο Οικουμενικών Πατριαρχών κυρών Ιωακήμ Β' και Ιωακήμ Τ.

Αυτού και Μητροπολίτου Πίτσμπουργκ, κυρίου Μαξίμου. Επίκαιρη ομιλία από την Ελένη Παπαδοπούλου, θεολόγο, διευθύντρια του Γυμνασίου Καλαμασιάς Γεώργιος Σταγκούλης, και κέρασμα στην ενωριακή αίθουσα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου καλεί στην αρχιερατική θεία λειτουργία του προστάτη του Συλλόγου Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Βαρβασίου της πόλης της Χίου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 9 το πρωί. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Εταιρείας Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων στον Εχώρη από τις 9.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, με την υποστήριξη των εργαζομένων και φίλων της στέγης. Με αφορμή τη φωτογραφική έκθεση «Καριά της Δέλτα Χίος», που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μαστίχας έως τις 31 Δεκεμβρίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι SOS «Η φωτογραφία χρειάζεται βοήθεια. Γίνε συντηρητής για μία ημέρα». Για ενήλικες και οικογένειες με παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 11 το πρωί. Το Περιπατίν οργανώνει πεζοπορία στο Πελινέο και το Βίκι την Κυριακή 18 του μήνα με οδηγό τον Θοδωρή Γιαννικάκη. Εκκίνηση με λεωφορεία από το Δημαρχείο της Χίου στις 7.30 το πρωί. Όσοι φτάσουν με δικό τους μέσο ραντεβού στη Σπαρτούντα στις 9.30 το πρωί. Περισσότερες πληροφορίες στην Άννα Μαρία Ζαφυράκη στο τηλέφωνο 6943 520 363, Μαρία Κουνέλη Πυριανάν 6973 526 723 και Πολίνα Σελεμενάκη στο τηλέφωνο 6995 030 245. Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών μετά την Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας. Την Τρίτη στις 7 το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, τη Δευτέρα παραμονή της εορτής στις 6.30 το απόγευμα, Αρχιερατικός Εσπερινός, χώρος στατούντους του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρκου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εορτή του προστάτου της Ελληνικής Αστυνομίας Αγίου Αρτεμίου, αύριο Παρασκευή στον έθριο χώρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Την αιμοδοσία διοργανώνει η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Τοπική Διοίκηση Χίου, συμμετέχουν η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Αιγαίου, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Χίου και η Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Χίου. Επίσης θα πραγματοποιηθεί δράση ενημέρωσης και λήψη δειγμάτων για δότες μυελού των οστών. Από την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα πραγματοποιείται αρχιερατικός εσπερινός και στη συνέχεια εσπερινό κήρυγμα από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών με θέμα «Η Θεία Λειτουργία». Ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Χίου διοργανώνει την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και το ΕΚ Χίου διήμερο ενημέρωσης και σεμινάριο με θέμα «Ψηφιακά εργαλεία, ο ρόλος στην επικοινωνία και στην εκπαίδευση». Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στις 10.30 το πρωί με σημείο συνάντησης στο παλιό σχολείο στον Εγρηγόρο θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία στο μονοπάτι Εγρηγόρος Αγιάσματα. Οι συμμετέχοντες θα κατέβουν ένα από τα πρώτα μονοπάτια που ανοίχτηκαν στη Χίο, μια εύκολη διαδρομή σε ένα μονοπάτι που περνά μέσα από το ιδιαίτερο τοπίο της Χίου, ανάμεσα σε ξερολιθιές, πεζούλες, ξοκλήσια και ίχνη της αγροτικής ζωής του τόπου με καταπληκτική θέα. Η πεζοπορία θα καταλήξει στο υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων, όπου θα μπορέσουν να απολαύσουν ένα θερμό λουτρό, απαραίτητο όμως το κλείσιμο ραντεβού, στο τηλέφωνο 22740-219-79. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Για την τέταρτη αγωνιστική της Water Polo League Ανδρών, Παναθηναϊκός Απόλλων 14-15, ο Χιώτης Πολίστας Κώστας Γιουβέτσης 3 γκολ για τον Παναθηναϊκό και η Ιδραϊκός Βουλιαγμένη 11-14. Επίσης για την τέταρτη αγωνιστική της Water Polo League Γυναικών, Γλυφάδα Εθνικός 13-15. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Α τοπικής κατηγορίας ποδοσφαίρου, ο Ποσειδών νίκησε στο δημοτικό στάδιο της Χίου τη Μικρασιατική με 5-1 και για τη δεύτερη αγωνιστική της Β κατηγορίας, ο Λέλαπας νίκησε με 4-1 τον Λέοντα. Η Δάφνη απέκτησε τον Αλβανό μεσοαμυντικό ποδοσφαιριστή Γκέραλτ Μάρκου και τον αμυντικό ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Πολυχρονόπουλο.

0: ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Του Ιωάννη Τζιώνα, εν ενεργεία αστυνομικού που υπηρετούσε στοιχείο, και της Μαρίας Γεωργαρούδη, δύο ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στις καρδιές όσων τους γνώρισαν και τους αγάπησαν. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, η άνεμη βόρη, εντάσεως 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 60 έως 75%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, η άνεμη θα είναι βόρη, εντάσεως 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 51 έως 68%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως τις 8.30 το βράδυ τα φαρμακεία Κοσμάς στην οδό Καλαμπόκα 79 και Χατζηδάκη στην οδό Κανάρη 5 και Λεωφόρος Αιγαίου 16. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 8.30 το βράδυ το φαρμακείο Μπαλακίτσι Κασαπάκη στην οδό Καλουτά 157 στο νοσοκομείο. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1848. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης διορίζεται πρωθυπουργός από το βασιλιά Όθωνα. Σαν σήμερα στοιχείο το 2006. Στις τελευταίες νομαρχιακές εκλογές επανεκλέγεται νομάρχης ο Πολύδωρος Λαμπρινούδης. Επίσης εκλέγονται δήμαρχοι Ομηρούπολης Γιάννης Μαλαφής, Αγίου Μινά Γιάννης Παντελάρας, Αμανής Γιώργος Χρήτης, Ιωνίας Παναγιώτης Καμίτσης, Καμποχώρων Μανώλης Κράκαρης, Μαστιχοχωρίων Ηλίας Κλισάς με απόφαση του εκλογοδικίου, Ινουσών Ευάγγελος Αγγελάκος και Ψαρών Μανώλης Αγαπούσης. Σαν σήμερα στοιχείο το 2023, δεύτερος γύρος αυτοδιοικητικών εκλογών. Νέος Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου εκλέχθηκε ο Κωνσταντίνος Μουτζούρης με 54,68% και νέος Δήμαρχος Χίου ο Γιάννης Μαλαφής με 62,27%.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα

0: απολαύστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
0: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
2: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Δώρο της χρονιάς στους μαστιγοπαραγωγούς από το Νότι Μηταράκι. Πάμε για 150.000 Τούρκους επισκέπτες το 2026. Νότις Μηταράκης, Πάσχα και καλοκαίρι με νέο αεροδρόμιο. Δύο βαριά μηχανήματα δωρεά μαυρί στο στρατό. Ζητούν επίσημη ενημέρωση για το κλείσιμο του αεροδρομίου. Ανάσταση μετά από 421 ημέρες, λεωφορεία. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Γρίδια, ζούμε από τύχη. 2 χρόνια και 11 ημέρες ο Δήμος Χίου ανίκανος να επισκευάσει ένα ναυατόριο. Στην τελική ευθεία η Δημοτική Συγκοινωνία στη Βορειοανατολική Χίο. Ετοιμάζουν εξώδικα οι κάτοικοι των εργατικών κατοικιών Χριστού Βαρβασίου. Στο φιλότιμο των καθαριστριών η καθαριότητα των σχολείων. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Καρέκλες, χρυσάφι. Νίκος Τσάκος, δέσμευσή μας να μπορέσει η ελληνική σημαία να κυματίζει σε όλα τα πλοία. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Ποια είναι η Αθηνά Τσόκου Κρομίδα που βράβευσε ο Πρωθυπουργός. Η ποίηση του Αγκουλέ ξαναβρίσκει φωνή. Θεατρική συνάντηση στη Λίμνο. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ποιο είναι το λειτουργικό κόστος θέρμανσης ενός κτηρίου. Προτάσεις για να το μειώσετε. Διαβάστε στη στήλη απόψεις επέκταση του αεροδρομίου Χίου από το αρχικό σχέδιο στην αβεβαιότητα του Στέλιου Μενδώνη. Το δάκρυ του Σχήνου, η μαστίγα της Χίου ανάμεσα στο μύθο, τη θεραπεία και τη μνήμη. Της Χρύσας Πούλου. Με αφορμή την κρίση στο μουσικό σχολείο, ο καπετάνιος δεν μπορεί να βάφει το κατάστρωμα του Μανώλη Φίσα. Ηχείος των ΘΑ, των αργό ρυθμών και της τουριστικής μονομέρειας του Γιώργου Μιλωνάδη. Γάιδωρο καλό καιρό, αλλιώς καλοκαιράκι του Άι Δημήτρη, του Γιάννη Παϊδούση. Ποιος θυμάται τον Ανδρέα Συγκρό, του Αναστάσιου Τριπολίτη. Από τη θάλασσα, στο χωράφι και στο κοπάδι, ποιος θα μείνει να παράγει, του Γιάννη Παλιού. Ίδρυση συλλόγου αποφύτων της Ιστορικής Σχολής της Χίου του Παύλου Καλογεράκη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η μαστίχα Χίου στο νοσοκομιακό μενού του Σκυλίτσιου διαχειρός Ιάκωβου Απέργη. Βρωμιά και δυσοδεία έξω από το Μύριο. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Λοιπόν, ψηλά στην ατζέντα της τοπικής επικαιρότητας, οι εξελίξεις για το αεροδρόμιο Χίο. Από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εκδόθηκε δελτίο τύπου, στο οποίο επισημαίνεται ότι ένα νησί των διαστάσεων και του πληθυσμού της Χίου, με τις οικονομικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται εκεί, τις πανεπιστημιακές ανάγκες μετακινήσεων, επαφών, ανταλλαγών και τελετών που λαμβάνουν συνεχώς χώρα εκεί, την ναυτιλιακή ηγεσία που έχει επιτύχει στην υδρόγειο και τις αναγκαίες μετακινήσεις,

0: επίσης προς και από το νησί πολύς μεγάλης κοινότητας χιωτών που διαβιούν εκτός τις ιατρικές και νοσηλευτικές ανάγκες του πληθυσμού σε περιοχές εκτός της Χίου και πολλά άλλα, είναι πρακτικώς αδύνατο να στερηθεί της αεροπορικής διασυνδέσεως της με το εσωτερικό του νησιού γεωγραφικό χώρο για καταρχήν 4 μήνες, όπως ανακοινώθηκε απρόπτα. Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου τίθεται αλληλέγγυος του αιτήματος των χιωτών, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τονίζοντας ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και κάθε άλλη αρμόδια αρχή οφείλουν να επανεξετάσουν σοβαρά άμεσα το θέμα της επεκτάσεως του αεροδρομίου της Χίου. Να σημειώσουμε ότι χθες εξέδωσε ανακοίνωση και η Πανεπιστημιακή Κοινότητα Χίου, στην οποία αναφέρει ότι δεν μπορεί το νησί απρόπτα να μείνει χωρίς αεροπορική συγκοινωνία από τα μέσα του Νοέμβρη, τονίζοντας ότι έχει γίνει μεταξύ άλλων ήδη και προγραμματισμός που αφορά και τις τελετές ορκωμοσίας των πτυχιούχων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που γίνονται συνήθως τέλος Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη. Και μιλάμε για πολύ κόσμο, ο οποίος έχει ήδη προγραμματίσει να μετακινηθεί αεροπορικός στο νησί μας και τώρα βρίσκεται ξεκρέμαστος. Με την αλλαγή του χρονοδιαγράμματος που αφορά τη διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου, αφού αρχικά είχε υποθεί ότι το αεροδρόμιο θα έκλεινε στις 15 του Γενάρη. Να επιστρέψουμε στα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακούγοντας ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Μάρκου Σκούφαλου από την ΛΑΣ, ο οποίος επεσήμανε ότι αν δεν νεκρώσει το νησί για μέρες, δουλειά δεν θα γίνει.
1: Εάν το νησί δεν βγει στην πλατεία, άκουσα τον αγαπητό πρόεδρο του Επιμελητηρίου, λέει η αγορά θα κλείσει για κάποιες ώρες. Χαιρέτα μου τον Πλάτανο, πρόεδρε. Χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Το νησί πρέπει να κόψει τις υπάρχουσες συγκοινωνίες, ο Δήμος πρέπει να κλείσει, η περιφέρεια πρέπει να κλείσει, τα εργατικά κέντρα, οι αδεδοί, οι πάντες με μία απέτηση. Ξεμπερδεύετε και κόψτε το λαιμό σας με το αεροδρόμιο. Θα πω ένα παράδειγμα που δεν έχει να κάνει με το με αυτό που κάποιοι λατρεύουν ως ιδιωτικό τομέα. Αλλά η Μαρίνα του ΤΕΠΑ, τουλάχιστον από αυτά που διαβάσαμε στις στον καθημερινό τύπο. Κάποια στιγμή, αν θυμάστε, σταμάτησαν οι εργασίες. Τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Λέει, τα σπάσανε με τον εργολάβο, το οποίο ξέρει και βάλανε καινούριο. Γιατί ο εργολάβος
2: καθυστερούσε.
1: Και επειδή βέβαια μίλησα για δεν είναι θέμα ιδιωτικού τομέα, το 50% είναι χρηματοδότηση ευρωπαϊκών χρημάτων δικών μας, το άλλο 50% είναι τραπεζικό και η χρηματοδότηση, αλλά άρα πάλι δική μας, γιατί απλούστατα δεν υπάρχει καπιταλιστικό να είναι τόσο γλάντα να βάζει τα δικά του φράγκα. Τα δικά μας δεν τα χρησιμοποιεί. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή κάνουν κουμάντο στη βάση των δικών του συμφερόντων, πετούν τους εργολάβους έξω και βάζουν άλλους και ξεμπερδεύουν. Και εμείς εδώ καθόμαστε και λέμε το δημόσιο γιατί υπηρετεί με αυτόν τον τρόπο το κάνει και λέει δεν μπορώ να ενεργοποιήσω τη λίτρα και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ένα δεύτερο θέμα που έβαλε ο Μάρκος ο Σκούφαλος δεν έχει σχέση με το πόσο θα μείνει κλειστό το αεροδρόμιο, αλλά και την ποιότητα του έργου που θα παραδοθεί. Τώρα, από εκεί και πέρα, να σημειώσουμε ότι αναζήτηση ευθυνών και από πλευράς της Δημοτικής Αρχής έκανε ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας, πρώην δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα της τοποθέτησής του.
3: Είμαστε υπερήφανοι, ο κ. Δήμαρχος είναι υπερήφανος για όλη αυτή την εξέλιξη. Ναι, είναι ένα ερώτημα. Είναι υπερήφανος για την εξέλιξη αυτή, η οποία ουσιαστικά και ταπεινώνει και μηδενίζει τελικά ένα κόσμο 50, 55, 60.000 ανθρώπους, οι οποίοι αναμένουν, έχουν πιστεί από όλα αυτά τα οποία ακούνε εδώ και 6-7 μήνες για τα χρονοδιαγράμματα, για το πότε θα κλείσει, για το τι μελιγενέστε και φυσικά τι θα πούμε αύριο στον κόσμο ή τι θα, τι θα πείτε εσείς, η δημοτική αρχή, τι θα πείτε. Κύριε Δήμαρχε, που φύγατε πάλι, δεν είσαστε εδώ. Είναι ο σεβασμός ο οποίος τελικά αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά, δεν μας ξαφνιάζει. Τι θα πούμε, υπόθηκε και προηγουμένως. Επειδή λοιπόν λέτε ποια είναι η πρόταση, εγώ αντιστρέφω την ερώτηση και λέω, κύριε Δήμαρχε, ποια είναι η πρότασή σας. Εμείς είμαστε εδώ, έστω και καθυστερημένα, έστω παρά τις αυλεψίες, παρά τις ευθύνες σας, παρά τα όσα έχουν προηγηθεί, να βάλουμε πλάτη. Πέστε μας την πρότασή σας λοιπόν σε όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία έχουν προκύψει και τα οποία πραγματικά είναι να τραβάμε τα μαλλιά μας.
0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις, γιατί πρέπει να τηρήσουμε και εμείς το χρονοδιάγραμμα, έστω και με μικρή καθυστέρηση. Και μετά την επιστροφή μας θα ακούσουμε και τις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο Κώστας Τριαντάφυλλος, επικεφαλής Συμμαχίας Αξιών στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο οποίος απέθυνε και κάλεσμα συμμετοχή στην κινητοποίηση της Δευτέρας.
4: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710 41 287.
6: E-shop alphapbooks.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε και στις δηλώσεις του Κώστα Τριαντάφυλλου, ο οποίος απέφθινε κάλεσμα συμμετοχή στην κινητοποίηση της Δευτέρας, συγκέντρωση που θα γίνει στην Κεντρική Πλατεία στις 12 το μεσημέρι. Να θυμίσουμε ότι περιμένουμε τώρα και τις αποφάσεις και από πλευράς των συνδικαλιστικών φορέων. Σε πρώτη φάση το επιμελητήριο έχει ανακοινώσει ότι τα καταστήματα θα κλείσουν στις 12 το μεσημέρι. Βέβαια, τις αποφάσεις αυτές συνήθως τις παίρνει ο Εμπορικός Σύλλογος, είναι το συνδικαλιστικό όργανο. Τέλος πάντων, περιμένουμε να τα δούμε στην πράξη. Μιλούν για ολιγόρο κλείσιμο των καταστημάτων για να συμμετάσχει και ο εμπορικός κόσμος στη συγκέντρωση, ενώ έχει ζητηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ανάλογες αποφάσεις να πάρει και η ΑΔΔ που καλύπτει τον δημόσιο τομέα και η Σύλλογη των Εκπαιδευτικών. Προφανώς θα τα δούμε αυτά ή κατά τη διάρκεια της ημέρας ή κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, γιατί και τα χρονικά περιθώρια είναι στενά. Προς το παρόν ακούμε Κώστα Τριαντάφυλλο.
2: Στις 19 Οκτώβρη, στις 12 η ώρα, θα πραγματοποιηθεί μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση όλων όσων διαφωνούμε με τον ξαφνικό θάνατο, τον αποκλεισμό του νησιού για πολλούς μήνες, διότι το τετράμινο, όπως ξέρετε, δεν είναι μόνο 4 μήνες, είναι συν οι περίοδοι, οι ημέρες που θα βρέχει, που κατά μέσο όρο είναι γύρω στις 50, συν την πιστοποίηση, και σε κάθε περίπτωση κανείς δεν προσήλθε επισήμως να πιστοποιήσει πότε ακριβώς θα ανοίξει το αεροδρόμιο. Δυστυχώς είχαμε μια διαδικασία που μόνος ήταν ο εργολάβος ο οποίος προσήλθε, απάντησε γενικά και δεν δεσμεύτηκε σε τίποτα. Δυστυχώς από την πλευρά των διοικούντων δεν είχαμε καμία διασφάλιση. Πέρασαν όλοι αυτοί οι μήνες, εμείς γνωρίζετε όλοι ότι πήραμε πρωτοβουλία ήδη από τον Απρίλιο, προκειμένου να αξιοποιήσουμε την περίοδο του καλοκαιριού, με δεύτερη και με τρίτη βάρδια. Και όλοι οι χιώτες βλέπουμε σε ποια κατάσταση ακόμη σήμερα βρίσκεται το βόρειο τμήμα του διαδρόμου προσγείωσης απογείωσης της Χίου. Δεν είναι δυνατόν το νησί να παραμείνει αποκλεισμένο αεροπορικά για 4, 6 ή παραπάνω μήνες όπως σήμερα προβλέπεται. Δεν είναι δυνατόν θεσμικά να μας απαξιώσουν χωρίς καν να μας απαντήσουν με ποιο χρονοδιάγραμμα σκοπεύουν να κλείσουν το διάδρομο, σε ποια τμήματα το χωρίζουν αυτό, πώς θα προχωρήσουν οι εργασίες. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ιστορικό προηγούμενο νησιού που έκλεισε επί τόσους μήνες τον διάδρομο προσγείωσης απογείωσης. Έχουν γίνει πολλές εργασίες επέκτασης, με τροποποίησης, ασφαλτόστρωσης, αεροδρομίων σε όλη τη χώρα, σε όλα τα νησιά. Πουθενά δεν έκλεισε για 4 ή 6 ή 7 μήνες, όπως προβλέπει εδώ για τυχείο μαζί με τις βροχοπτώσεις, η συγκεκριμένη απόφαση. Και πουθενά δεν υπήρξε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς επίσημη ενημέρωση από αυτούς οι οποίοι λαμβάνονται η απόφαση. Χτες, ο βουλευτής Χίου, κ. Μιχαηλίδης, ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο υπουργός του είπε τηλεφωνικά ό,τι πει ο εργολάβος. Μα έχουμε μία εργολαβία η οποία έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2024. Και σήμερα είμαστε στο 2026 και προφανώς το χρονοδιάγραμμα που ανακοινώθηκε από τον κύριο Μηταράκη τον Απρίλιο του 2026 δεν έχει τηρηθεί μέχρι τώρα. Είναι κανείς βέβαιος ότι θα τηρηθεί από εδώ και πέρα? Είναι δυνατόν να πάμε με κλειστό το αεροδρόμιό μας επί τόσους μήνες και με ένα τέτοιο αβέβαιο χρονοδιάγραμμα? Τι ζητάμε? Ζητάμε την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και σε κάθε περίπτωση να υπάρχει 1000 μέτρα διάδρομος ανοιχτός, λειτουργικός καθ' όλη τη διάρκεια του έργου. Αυτό είναι τεχνικά εφικτό και μπορεί να περιοριστεί ακόμα λιγότερο από τις 50 ή 60 μέρες το κλείσιμο το καθολικό του διαδρόμου προσγείωσης απογείωσης. Τι χρειάζεται για να γίνει αυτό? Χρειάζεται αυτό που είχαμε πει από το Μάρτιο: ένταση εργασίας και μηχανημάτων και προφανώς χρηματοδότησης. Αυτό χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Η κυβέρνηση να επιδείξει αυτό που χρειάζεται, την υπευθυνότητα για έναν τόπο με 50.000 κατοίκους. Να δούμε ακριβώς το έργο σε ποιο στάδιο βρίσκεται, να διαπιστωθεί τι ανάγκες υπάρχουν σε εργατοτεχνικό προσωπικό και σε μηχανολογικό εξοπλισμό, να δεσμευτούν στη χρηματοδότηση των επιπλέον υπεργολαβιών που πρέπει να γίνουν μέσα στο χώρο του εργοταξίου και να προχωρήσουμε το έργο με γοργούς ρυθμούς και με το ελάχιστο κλείσιμο. 1000 μέτρα είναι απαραίτητο να μείνουν ανοιχτά όλους τους μήνες και όταν θα χρειαστεί να ασφαλτοστρωθεί, τότε να μπούμε με συγκεκριμένο τεχνολογικό εξοπλισμό και με συγκεκριμένο εργατοτεχνικό προσωπικό, επαρκή στον αριθμό και με περισσότερες από 1 βάρδιες, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος αποκλεισμού του νησιού. Με αυτήν την διαδικασία που έχει ξεκινήσει από χτες το βράδυ, το νησί μπαίνει σε ένα ξαφνικό θάνατο, σε έναν οριστικό αεροπορικό αποκλεισμό. Δεν θα το επιτρέψουμε.
3: Πώς νιώθατε χθες ακούγοντας μέσω δημοτικού συμβουλίου την ειδοποίηση που ενημέρωσε από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας?
2: Δεν είχαμε καν ενημέρωση. Ενημερωθήκαμε κατά τη διάρκεια, όπως το είδατε όλοι, κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι υπήρξε επίσημη ενημέρωση στις αεροπορικές εταιρείες ότι από 15 σταματάει να λειτουργεί ο διάδρομος προσγείωσης απογείωσης. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο τη στιγμή που ζητούνταν από το Υπουργείο να παρέμβει, να έρθει μέσω Zoom στο Δημοτικό Συμβούλιο να δώσει εξηγήσεις και να εξηγήσει στο λαό τη ισχύω τι ακριβώς συμβαίνει. Αντί για αυτό είχαμε έναν εκπρόσωπο εταιρείας, ο οποίος εκείνη την ώρα ενημερώθηκε ότι έγινε δεκτή η πρότασή του να κλείσει 4-5 μήνες. Γιατί λέει μπορεί να μην λειτουργούσε επαρκώς κάποιες μέρες με βροχοπτώσεις ο διάδρομος.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι λίγο πολύ τα έχουμε πεδώσει όλα αυτά. Επόμενος σταθμός τη Δευτέρα στις 12 στην κινητοποίηση. Τώρα να σας πούμε ότι ήδη το Εργατικό Κέντρο Χίου με ανακοίνωσή του κάνει γνωστό ότι συμμετέχει στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στις 12 στην Κεντρική Πλατεία και κηρύσσει στάση εργασίας από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι. Που σημαίνει ότι και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να συμμετέχουν στην κινητοποίηση. Το Εργατικό Κέντρο δηλώνει ότι στηρίζει τις διεκδικήσεις για την εξέβρεση άμεσης και ουσιαστικής λύσης που θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη σύνδεση του νησιού και θα προστατεύει τους κατοίκους και τους εργαζόμενους και καλεί τα μέλη του, τα σωματεία της δύναμής του, τους εργαζόμενους του νησιού να στηρίξουν με την παρουσία τους την συγκέντρωση. Στην Άκιας Άργης έχουμε και την ανακοίνωση την επίσημη από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για την αναστολή λειτουργίας του διαδρόμου του αεροδρομίου Χίου. Τι λέει, θέλω να τη διαβάσω αυτή την ανακοίνωση. Θα πάω σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα σας τη διαβάσω. Η κυρία είπα, μας την έστειλε και δεν πρέπει να την κακοκαρδίσουμε, να τη διαβάσουμε ολόκληρη μετά τις διαφημίσεις.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 9 20.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, μπορεί άλλα να μας έλεγαν στις αρχές του 26 και να αλλάζουν το πλάνο τους όσον αφορά την εκτέλεση των εργασιών στο αεροδρόμιο της Χίου, που συνεπάγεται και αλλαγή και στο χρονικό διάστημα, αλλά και στο πότε θα ξεκινήσει η πάυση λειτουργίας του αεροδρομίου. Από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μας έκαναν την τιμή να μας ενημερώσουν και σήμερα για το τι ακριβώς θα ισχύει από τις 15 Νοεμβρίου. Και ενώ εννοείται, πολλοί έχουν εκδώσει εισιτήρια για να ταξιδέψουν αυτό το διάστημα που το αεροδρόμιο τώρα θα είναι κλειστό και μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία. Μια παράμετρος αναφέρω από τις πολλές. Ανάμεσα σε αυτούς και πολλοί που ήταν να ταξιδέψουν εκείνο το διάστημα στη Χίο για τις ορκομοσίες στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τέλος πάντων, πάμε στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας που ενημερώνει ότι στο πλαίσιο των εν εξελίξει έργων επέκτασης, βελτίωσης και αναβάθμιση υποδομών του πεδίου ελιγμών και του διαδρόμου του κρατικού αερολιμένου Αχίου Όμηρος, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του το χρονικό διάστημα από το βράδυ της Κυριακής 15 Νοεμβρίου έως τις 15 Μαρτίου. Υιοθετώντας, γράφει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τα αυστηρότατα κριτήρια ασφαλούς εκτέλεσης έργων σε αεροδρόμιο περιορισμένου μήκους διαδρόμου και με γνώμονα πρώτον τη διασφάλιση της ομαλής αεροπορικής σύνδεσης κατά την τουριστική περίοδο του 2027. Δεύτερον, τον μετριασμό των συνεπειών λόγω καιρικών συνθήκων χειμερινής περίοδου. Τρίτον, τη βελτιστοποίηση της εργοταξιακής οργάνωσης και εποπτείας εκτέλεσης του έργου και τέταρτον, την ομαλότερη τεχνική μετάβαση. Έγινε αποδεκτή από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας η επικαιροποιημένη πρόταση της αναδόχου εταιρείας που υλοποιεί την αναβάθμιση των υποδομών κατόπιν εξέτασης και αξιολόγησης όλων των δεδομένων. Η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του διαδρόμου εκτιμήθηκε ως απολύτως απαραίτητη λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητας των ποιοτικών και επιχειρησιακών δεδομένων των έργων, ενώ επιδίωξη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας είναι εν λόγω αναστολή να περιοριστεί στο μικρότερο δυνατό διάστημα. Δηλαδή και οι 4 μήνες που ανακοινώνονται είναι το μικρότερο δυνατό διάστημα. Παρένθεση δική μου. Πάμε παρακάτω. Συνεχίζουμε με την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Σύμφωνα λοιπόν με το νέο χρονοδιάγραμμα, τα έργα της δεύτερης και της τρίτης φάσης θα εκτελεστούν σε χρονικό διάστημα 4 μηνών από 5 μήνες που προέβλεπε ο αρχικός εγκεκριμένος προγραμματισμός. Καλχάρη μας κάνουν οι άνθρωποι, λαμβάνοντας υπόψη και τη δέσμευση της αναδόχου για προσπάθεια επιτάχυνσης ολοκλήρωσης των έργων έως στις 28 Φεβρουαρίου του 2027. Καλή, θα τελειώσουν στις 28 του Φλεβάρι. Πώς τραβάω Φλεβάρι στο 27? 28-29, θα γλιτώσουμε και μια μέρα του Φεβρουαρίου. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μετά από αυτή τη μικρή παρεμβολή, τη δική μου συνεχίζω με το κείμενο, εξέδωσε νότα για το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας του διαδρόμου. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των έργων πτήσης επίγοντος χαρακτήρα, όπως αεροδιακομιδές, πτήσεις έρευνας και διάσωσης, πυρόσβεσης, ανθρωπιστικές, κρατικές και λοιπές πτήσεις εθνικού χαρακτήρα, θα είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται από ελικόπτερα με προσγείωση απογείωση απευθείας προς από το δάπεδο στάθμευσης. Υπενθυμίζουμε, γράφει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ότι την τρέχουσα περίοδο τα έργα βρίσκονται στην πρώτη φάση, δηλαδή μετά από τόσο καιρό που εκτελούνται έργα, είμαστε ακόμη στην πρώτη φάση, όπου ο αερολιμένας παραμένει επιχειρησιακά διαθέσιμος με μειωμένο μήκος, καθώς οι πτήσεις εξυπηρετούνται με ελικοφόρα αεροπλάνα και περιορισμένο αριθμό θέσεων επιβατών. Οι εργασίες αναβάθμισης περιλαμβάνουν επέκταση προς βορρά του διαδρόμου και αποσκοπούν στην ενίσχυση του ήδη υψηλού επίπεδου επιχειρησιακής ασφάλειάς του, που όταν ολοκληρωθεί το έργο θα αποκτήσει μήκος 1.799 μέτρα. Δεν είναι 1.800, 1.799, προσέξτε την ακρίβεια. Παρέχοντας τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται μεγαλύτερη τύπη αεροσκαφών προς όφελος του επιβατικού κοινού και της τοπικής οικονομίας. Στο ανωτέρω πλαίσιο, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να λάβουν υπόψη την προγραμματισμένη περίοδο αναστολής λειτουργίας από το βράδυ της 15 Νοεμβρίου έως τις 15 Μαρτίου κατά την κατάρτιση του οικείου προγραμματισμού τους. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε εμείς, τα είπε όλα.

0: Είχε πει στη Βουλή ότι θα δοθεί και άλλη παράταση για την ολοκλήρωση του έργου. Εμείς ολοκληρώσαμε, φτάσαμε στο τέλος του ραδιοφωνικού διαδρόμου για σήμερα. Ραντεβού αύριο μετά τις 11:35. Γεια σας.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλ Αδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλ Αδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Αδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Αδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο proληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων του Sky στις 2 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Σε αδιέξοδο κατέληξαν οι διαβουλεύσεις των Ευρωπαίων ηγετών για τον επόμενο 7ετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αρκετά κράτη-μέλη να αμφισβητούν τον στόχο επίτευξης συμφωνίας έως τον Δεκέμβριο. Παρά τις πολύ ωραίες συζητήσεις στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών, οι 27 παρέμειναν αμετακίνητοι στις θέσεις τους. Μετά την αποτυχία εξέβρεσης συμβιβασμού, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, αναμένεται να αναλάβει προσωπικά τη διαπραγμάτευση και να παρουσιάσει τις επόμενες εβδομάδες νέα πρόταση. Ήδη έχει προγραμματιστεί έκτακτη σύνοδος κορυφής για τις 26 Νοεμβρίου. Σήμερα οι ηγέτες θα στραφούν στο ζήτημα της υποστήριξης της Ευρώπης προς την Ουκρανία και στο πώς θα βρεθεί κοινό έδαφος στο μεταναστευτικό. Το προσχέδιο συμπερασμάτων δεν ανταποκρίνεται στον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας.

0: επισήμανε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη πέρα των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση. Ζητάμε, όπως είπε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετα μέτρα και πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που έχουν περισσότερο ανάγκη. Στα άκρα η κόντρα μεταξύ Kimberly Guilfoyle και Eric Dieters. Ο ρεπουμπλικανός δωρητής κατέθεσε αγωγή εναντίον της και των δικηγόρων της, απειλώντας να καλέσει την ίδια και τον Donald Trump Jr. να καταθέσουν ως μάρτυρες και να ζητήσει την προσκόμιση εγγράφων της κυβέρνησης Trump. Ο Dieters ισχυρίζεται επίσης ότι διαθέτει νέα εκρηκτική ηχογράφηση 16 λεπτών από την Ελλάδα, που περιέχει τις πιο καταστροφικές πληροφορίες για την Kimberly μέχρι σήμερα και την οποία θα παίξει μέχρι το τέλος της σημερινής μέρας. Αυτό μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση Τραμπ, προειδοποιεί, προσθέτοντας ότι μπορεί να βάλει τέλος στο συνδυασμό J.D. Vance, Marco Rubio. Έχω βαθιά γνώση της ελληνικής μυθολογίας. Η ελληνική θεά που ταιριάζει με την Κίμ είναι η Απάτη, η θεά της εξαπάτησης, όπως λέει σε άλλο σημείο του βίντεο. Η Ελλάδα θα πετύχει ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στην ετήσια σύνοδο του Ταμείου. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό για το 2027, προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης 2,3%, ενώ το Δούνο του βάζει τον πύχη στο 1,8. Από την πλευρά της, η επικεφαλής του Ταμείου, Κριστιαλίνα Γεωργίεβα, απένει με τα εύσημα, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα χρηματοδοτεί πλέον την ανάπτυξη ικανοτήτων και την παροχή τεχνικής βοήθειας προς άλλες χώρες. Δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν χθες στο Άντεν γύρω από το προεδρικό μέγαρο των δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters. Δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι Χούθη ήταν αυτοί που εξαπέλυσαν επίθεση με πυράβλους. Ο πρωθυπουργός της Ιεμένης και οι υπουργοί που βρίσκονταν στο προεδρικό συγκρότημα είναι σόοι και δεν έχουν τραυματιστεί από τις εκρήξεις. Ωστόσο, ο πρώτος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 5 νεκρούς και 16 τραυματίες. Τραγωδία σε δημοτικό σχολείο στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 1 ενήλικος και 3 παιδιά. Ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε επίσης νεκρός, ενώ παραμένει άγνωστο ποιος τον πυροβόλησε. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης, την ταυτότητα του υπόπτου και το κίνητρό του. Τρίτη ημέρα συγκρούσεων, βίας και καταστροφών στους δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας, με την αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να κορυφώνεται. Υπουργεία, μουσεία, θέατρα, βιβλιοθήκες και πολιτιστικά μνημεία, αλλά και επιχειρήσεις στα Τύρανα, βρέθηκαν στο στόχαστρο κουκουλοφόρων, με αποτέλεσμα να έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Αργά χθες το απόγευμα, οι διαδηλωτές κινήθηκαν για ακόμη μια φορά προς το γραφείο του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα, όπου η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων για να τους διαλύσει. Στο μεταξύ, οι διαμαρτυρίες πέρασαν και σε άλλες πόλεις όπως το Δυράχιο. Οι διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές, ζητούν μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και την παραίτηση του Έντι Ράμα, ενώ διαμαρτύρονται εναντίον της διαφθοράς στη χώρα. Περισσότεροι από 100 τραυματίες έχουν μεταφερθεί στα νοσοκομεία. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι δεν μπορεί να κατασχεθεί ή να βγει σε πληστηριασμό πρώτη κατοικία για χρέη στο δημόσιο, αν υπάρχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία που ικανοποιούν το ύψος της οφειλής. Νέα έκρηξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Δύο άτομα τραυματίστηκαν πιο σοβαρά και διακομίστηκαν στο Θριάσιο, ενώ άλλα δύο ελαφρά έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Κορινθού. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Motor Oil, το συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης σε μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το περιστατικό προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού. Την περασμένη Παρασκευή, δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Ουκρανικά ντρόουν έπληξαν βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αποθηκευτικούς χώρους στη ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ χτες, προκαλώντας πυρκαγιά, σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνήτη της περιοχής. Ένας άντρας τραυματίστηκε κατά την επίθεση. Λεωφορείο συγκρούστηκε με αμαξοστοιχεία στη γαλλική πλευρά της σύραγγας της Μάνχης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 19 άνθρωποι, όπως ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές. Μάλιστα, 5 τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Conference League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-1 την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League τώρα, ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας της Μαρσέιγ με 1-0. Αντίθετα, ο Όφη γνώρισε την ήττα με 2-1 από τη Ρεν στη Γαλλία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, που βαθμία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με βροχές ή μπόρες προβλέπονται αρχικά στα βορειοανατολικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και πιθανόν στη νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αργά το βράδυ πιθανότατα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις Κυκλάδες, όπου το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 17 με 19, στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στα δυτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Στη λατρεμένη τουρκική δημοκρατία που κάποιοι στην Ελλάδα λατρεύουν τον Ερντογάν γιατί είναι ο ισχυρός ηγέτης, λέει τώρα ο Μανώλης Κωστίδης στην τηλεόραση του Sky, στους τελευταίους 20 μήνες σε 10 ιδιωτικά κανάλια μπήκε κρατική διοίκηση. Εννοείται, διότι η δημοκρατία προχωρεί πλέρια, όπως τα λέγαμε κάποτε, στην ομιλουμένη, καθομιλουμένη τότε πασοκική, πλέρια ελευθερία και δημοκρατία σε αυτήν την λατρεμένη δημοκρατία της Τουρκίας. Εννοείται ότι θα πάει η κρατική διοίκηση αλίμονα να τα αφήνουμε τα ιδιωτικά κανάλια να λένε ό,τι θέλουν. Καλημέρα σας, αδέλφια. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Πρωινό 5ης 15 Οκτωβρίου. Ο καιρός είναι μίμω άπτου, που λέγαμε κάποτε. Δηλαδή είναι και λίγο συνεπιά και λίγο κάπως, εν πάση περιπτώσει. Αλλά θα γίνουν όλα καλύτερα, ωραιότερα. Ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός, όπως λέει η κυρία Σούζη. Υπομονή, κουράγιο. Ευτυχώς έμπρεξε και έφυγε η γλίτσα. Έφυγε και η μπίχλα από την Αθήνα. Δόξα τω Θεώ, και όπως σημειώνει σήμερα ο Στέφανος Κασιμάτης, επειδή ακριβώς είναι βαθιά οικολόγος ο Δήμαρχος, δεν ξοδεύει νερό και περιμένει τη βροχή να κάνει τη δουλειά. Και μπράβο στον Δήμαρχο, διότι υπάρχει ένα μικρό, αυτό θα το έχει τακτοποιήσει φαντάζομαι έως τη λήξη της θητείας, να κατέβει και 5 βαθμούς θερμοκρασία η Αθήνα, γιατί αυτή είναι η μεγάλη επιδίωξη, αλλά μισό δέντρο δεν έχει βάλει. Πού να κάνουμε τέτοιες δουλειές τώρα, κύριε Δήμαρχέ μου, σε καταλαβαίνω εδώ. Προέχει η δημοκρατική συμπαράταξη. Προέχει η συνεργασία σας με τον Τσίπρα. Το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι και προέχει πώς θα χάσει ο Ανδρουλάκης. Αλλά μην χαθούμε τώρα σε αυτά. Θα σας ψυχαγωγήσω, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινώ αυτοαναφορικά, αλλά θα σας ψυχαγωγήσω να το ξέρετε. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον, έτσι. Θα μου πείτε εσείς αν το κατάφερα ή όχι. Αυτοαναφορικά ξεκινώ. Ευτυχώς είναι εδώ ο φίλος Wiper. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Ένας λογαριασμός στην X μου λέει: ήρωας ρε φίλε, ήρωας. Ήρωας σε τόσο λαϊκισμό. Πραγματικά θέλει γερό στο μάχη. Πώς αντέχεις? Είμαι βλαμμένος, φίλε μου. Αυτό είναι το θέμα. Το έχω ξαναπεί. Διότι αλλιώς δεν έχει νόημα να έρθω να ξημερώνομαι, να έρθω από το ξημέρωτο εδώ. Αν να κάνουμε μια δουλειά, την κάνουμε όπως πρέπει να την κάνω, όπως νομίζω εγώ. Σε ευχαριστώ πάντως, Wiper, φίλε μου. Την ίδια ακριβώς σκέψη έκανε και ο Υπουργός Υγείας. Μόλις βγήκα από το τηλεοπτικό στούντιο, γι' αυτό είναι αυτοαναφορική η έναρξη. Μόλις βγήκα από το τηλεοπτικό στούντιο, μου λέει το ίδιο ακριβώς πράγμα. Πώς αντέχεις? Λέω, όπως αντέχεις και εσύ. Τι πώς αντέχω? Διότι το έχω ξαναπεί. Ναι, τώρα δεν ξέρω αν έχω γερό στομάχι ή και το ξέρει το στομάχι μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να ακούω και πάλι από μάρες. Να με συγχωρείτε δηλαδή. Λοιπόν, δεν μπορώ να ξεχάσω. Τι θέλω να πω? Τα τελευταία 16 χρόνια πορευόμαστε με μία αντίληψη. Τι να κάνουμε? Ο ορθολογισμός πρέπει να έχει, να είναι πιο πάνω από το θυμικό και από τις επιθυμίες μας. Ωραία. Μην κάνουμε θεωρία, θα πάμε κατευθείαν στην πράξη. Μου λέει λοιπόν ο Υπουργός, δύο δείκτες, θα τους συζητήσω σε λίγο με τον Νίκο Φιλιππίδη. Δείκτης μεταποίησης, ο οποίος δείχνει ότι η Ελλάδα πάει καλά στο δείκτη μεταποίησης. Τι είναι ο δείκτης μεταποίησης? Βγάζεις μια ντοματούλα από τη γη, τη συσκευάζεις και αυτή η συσκευασία με την οποία φτάνεις στην αγορά, είτε είναι ο προπολείο, είτε είναι σούπερ μάρκετ, αυτό το λέμε μεταποίηση. Στο δείκτη μεταποίησης πάμε καλά. Σε έναν άλλο δείκτη, που είναι η απόδοση του ΦΠΑ, επίσης πάμε καλά. Δηλαδή, τι εννοούμε απόδοση ΦΠΑ? Να μην χάνε το ΦΠΑ. Δηλαδή, μην τον καρπούνται διάφοροι λατρεμένοι συμπατριώτες, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, που λέγανε μετά πρέπει να πληρώσω και ΦΠΑ. Όχι, αδελφέ μου, εσύ θα αποδώσεις το ΦΠΑ, διότι καλός ή κακός είσαι εσύ που τον εισπράττεις για λογαριασμό του κράτους. Λοιπόν, σε αυτά πάμε καλά, αλλά και ευκαιρίας δοθήσεις, μου λέει ο Υπουργός, ξέρεις πόσες θεάσεις έχει χτυπήσει το βιντεάκι από τα εγγένεια του Κέντρου Υγείας στην Πάρο? Του λέω κάποιες χιλιάδες, παιδί μου, του λέω πόσο να... 2 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια θεάσεις για αυτόν τον πρόλογο 44 δευτερολέπτων, θα του το δώσουμε στον Υπουργό, παρακαλώ.
3: Ούτε μπάνιο δεν έχει.
4: Έλα μαζί να το δείξουμε, έλα να το δείξουμε λίγο, έλα, έλα. Θέλει να δει αν έγινε καινούργιο το κέντρο υγείας, μπαίνει μέσα. Όποιος θέλει να γκρινιάζει, μην τα παίξω. Α, δεν σας ενδιαφέρει.
3: Εμάς μας ενδιαφέρει.
4: Δεν σας ενδιαφέρει τι έγινε καινούργιο. Δεν σας ενδιαφέρει.
3: Όχι, μακάρι να είχε γιατρούς, δεν ήταν όπως ήταν.
4: Πώς γιατρούς έχουμε, Χριστό?
3: Δηλαδή εσύ.
4: Πώς γιατρούς έχουμε, πώς γιατρούς.
5: 14 έχουμε τώρα. Συν ένα καρδιολόγο που προσλάβαμε μόνιμο και έρχεται.
3: Για πέστε μου,
4: 15 λοιπόν.
3: Αιματολογικές εξετάσεις πάρκων.
4: Οι εξετάσεις δουλεύουν μια χαρά εδώ τώρα. Εδώ, είναι όλο πλήρες εργαστήριο.
2: Επαναλαμβάνω. Είναι ένα πράγμα να κάνεις αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, να κάνεις. Να λες ότι εγώ θα κάνω καλύτερα. Εγώ θα βάψω κι άλλα κέντρα υγείας. Περισσότερα από ό,τι κάνατε εσείς. Θα βρω από εκεί τα λεφτά και θα τα κάνω όλα τα νοσοκομεία 5 φορές καλύτερα από αυτά που τα κάνετε εσείς. Αλλά να αμφισβητείς ένα χρέπι. Κέντρο υγείας στην Πάρο, χρέπει επί 25 χρόνια, ξέρω εγώ πόσα ήταν. Ότι έγινε καινούριο, να το αμφισβητείς και να κάνεις συγκέντρωση απ' έξω. Ζητώ συγγνώμη, αλλά όσοι φουκαράδες είχαν παριώτες ή δεν ξέρω τι από αλλού, αν τους μετέφεραν από αλλού, μαζεύτηκαν απ' έξω να διαμαρτυρηθούν στον Άδωνη Γεωργιάδη, είναι, θέλω να πω, όχι για τους ανθρώπους, αλλά για αυτούς που τους στείλαν εκεί, ότι είναι ηλιθιώδης αντιπολίτευση. Δηλαδή, πώς να το πω. Προσβάλλει τον άνθρωπο. Ανεξαρτήτως αν είναι έξυπνος, λιγότερο έξυπνος, πολύ έξυπνος, προσβάλλει τον άνθρωπο. Αλλά αυτό το ονομάζουν αντιπολίτευση στον Άδωνη και μας δίνουν εμάς ψυχαγωγία. Εννοείται 2 εκατομμύρια θεάσεις τα βιντεάκια του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος πια βάζει και μουσικές, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή μπορεί σε κάποια φάση να πεις, να θυμηθώ και εγώ τον Μπένι Χιλ στα νιάτα μου, ας πούμε. Λοιπόν, με την Μπένι Χιλ αντιπολίτευση, έτσι, ωραία. Και ενοχλεί τώρα ο Άδωνης που πάει εκεί και κατά πρόσωπο λέει, παιδί μου, δεν είναι αυτό το ό,τι βλέπεις μέσα στο μυαλό σου, είναι αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γυρίζουμε ένα χρόνο πίσω, κυρίες και κύριοι. Εγώ θα μεταφράζω εδώ από πάνω, αλλά είναι η στιχομηθεία την ώρα που η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επιδίδει τα διαπιστευτήριά της στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Τασούλας Γκίλφοϊλ.
6: There was a great anticipation for your arrival. Tremendous anticipation.
7: Thank you. Yes, it's been wonderful.
6: You can recognize it from the photo.
2: Λάθος δικό μου. Δεν ξεκινάει από εκεί. Όχι. Λάθος δικό μου. Ξεκινάμε από κάπου μέσα Αυγούστου. Παρακαλώ, είναι ένα βράδυ που ο γίγας της πολιτικής μιλάει στο τηλέφωνο με έναν δικό του άνθρωπο στην Κρήτη.
8: 10ου μηνός Οκτωβρίου.
9: Yeah.
8: Έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
9: Τι λες τώρα?
2: Άλλος ψαρωμένος κάτω. Τι λες ρε φίλε, είσαι δίπλα της, πω ρε φίλε. Και υπάρχει και συνέχεια, θα έρθω να τον διώξουμε και τα λοιπά. Δεν μην πούμε σε αυτά, δεν τα θυμόσαστε. Λοιπόν, είναι ότι είναι, προσέξτε, έχει σημασία αυτό το πρόσωπο. Γιατί σήμερα ένας άλλος κάνει ότι δεν τον ξέρει. Γι' αυτό σου λέω, στην Ελλάδα είναι comedy όλα. Αρκεί να έχεις υγεία και να έχεις κάποια λεφτά να απολαμβάνεις, γιατί αυτό είναι μόνο ψυχαγωγία τώρα, έτσι. Λοιπόν, προσέξτε, ακούσαμε τον γίγαντα της πολιτικής πάνω καμένο. Μπράβο, πολύ ωραία. Έρχεται η κυρία Γκίλφοϊλ με τα στράστα έτσι τα γιουβέτσι. Τώρα στο μεταξύ δεν κάνει μόνο ο Τραμπ ότι δεν, τον ξέρει, ότι δεν την ξέρει. Λέει, ποια κοπέλα είναι αυτή, ρε παιδιά. Πού την βρήκατε, ρε παιδιά, αυτήν. Την είχαμε στην οικογένειά μας. Μπα, πέρασε απ' έξω από την πόρτα. Πέρασε μια μέρα και πήρε το γιο μου και πήγανε βόλτα. Δεν ξέρω εγώ τίποτα. Στο μεταξύ κάνει ότι δεν την ξέρει και ο Αργυρός τώρα. Μα τόσο κωμωδία τώρα. Όσοι βγάζουν φωτογραφίες μαζί θα λένε εγώ. Ποια είναι αυτή, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ποια ήταν και αυτή η κυρία που αναστάτωσε την Αθήνα. Προσέξτε τώρα, υπάρχουν και προσωπικά εδώ. Εγώ θα σταθώ λίγο στα προσωπικά, αν μου επιτρέπετε, γιατί δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ψυχαγωγία. Λοιπόν, τα διαπιστευτήρια της λοιπόν επιδίδησης των πρόεδρων της Δημοκρατίας και γίνεται η εξής στιχομηθεία, παρακαλώ, πάμε.
6: There was a great anticipation for your arrival. Tremendous anticipation.
2: Όπως βλέπετε, υπήρξε εξαιρετική προσμονή για την άφηξή σας, λέει ο κύριος Στασούλας. Εξαιρετικά μεγάλη προσμονή. Μπορείτε να το καταλάβετε από τους φωτορεπόρτερ. Ευχαριστώ, απαντάει η κυρία Γκίλφοϊλ. Ναι, ήταν υπέροχα, μου φέρονται τόσο καλά. Είναι εξαιρετική εμπειρία και χαίρομαι που βρίσκομαι ξανά στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Έχετε έρθει ως τουρίστρια, είχατε έρθει ως τουρίστρια, αντιτείνει ο πρόεδρος. Η κυρία Γκίλφοϊλ λέει ναι, για την ακρίβεια κάλυψα τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το ABC. Α, λέει αλήθεια, το 2004. Ναι, είχα το μήνα του μέλητος εδώ, θαυμάσιο μήνα του μέλητος, αλλά. Αφήνει ένα αλλά η κυρία Κίμπερλι. Ο μήνας του μέλητος ήταν θαυμάσιος. Ο γάμος ήταν. Αλλά έχω νέο σύζυγο, λέει η κυρία Γκίλφοϊλ. Λέει αλήθεια, λέει ο κύριος Στασούλας. Στην Αθήνα ήταν ο μήνας του μέλητος ή και στα νησιά. Στην Αθήνα και παντού. Ήδρα, Κέρκυρα, Μύκονος, Σαντορίνη. Οπότε, αφού έγινε αυτή η στιχομηθεία, χθες ο Πετρουλάκης σκιτσάρει το εξής στην Καθημερινή. Κύριε Πρόεδρε, είναι πάλι η κυρία Γκίλφοϊλ, χαιρετά πια, αποχαιρετά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Του λέει, κύριε Πρόεδρε, ολοκλήρωσα την αποστολή μου στην Ελλάδα. Οπότε ρωτάει ο κύριος Στασούλας, βρήκατε σύζυγο?

0: πρόλογος δεν μπορεί να μην είναι σήμερα μία παράγραφο, θα μου το επιτρέψετε αυτό και ζητώ συγγνώμη, από την στήλη του Στέφανου Κασιμάτη στα νέα. Πάντα η ίδια πορεία όλα αυτά τα χρόνια που τον γνωρίζουμε. Τι κάνει τον Αλέξη είτε ως Καραμήτρο, παλαιότερα ως Τσίπρα, να ξεχωρίζει? Τι είναι δηλαδή αυτό το κάτι που έχει και δεν το έχουν οι άλλοι? Είναι η αναισθησία ή διαζευτικό ή το θράσος? Γιατί, συνεχίζει ο Κασιμάτης, είναι ένα πράγμα να μην νιώθεις την τροπή και είναι τελείως διαφορετικό να την νιώθεις, αλλά με κάποιο τρόπο να κατορθώνεις να την κυριεύσεις και να την ξεπεράσεις. Η πρώτη κατάσταση, δηλαδή να μην νιώθεις την τροπή, είναι μάλλον, λέει, αναπηρία, κατά την αντίληψή μου, λέει ο Κασιμάτης. Η δεύτερη όμως, δηλαδή το να την καταφέρνεις και να την ξεπερνάς, προϋποθέτει ένα είδος ηθικού σθένους. Κατέβηκε στην Κρήτη να αντιμετωπίσει τον Ανδρουλάκη, του κάνουν ερώτηση και δίνει την εξής απάντηση. Παιδιά,
1: κυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά? Δεν συγκυβέρνησα. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα.
0: Δεν κυβέρνησε ποτέ με τη δεξιά. Προσέξτε, δεν κυβέρνησα. Τώρα θα μου πεις, μου λένε το πρωί στην τηλεόραση, μου λέει ο οικονόμου. Ναι, αλλά δεν τον είπαν. Τον ρώτησαν απλώς αν κυβέρνησε με τη δεξιά. Δεν του είπαν αν κυβέρνησε με την ακροδεξιά. Αλλά ο ίδιος λέει δεν κυβέρνησε με τη δεξιά. Δηλαδή ο Καμένος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή τον εξαφανίζει μέσα στο rebranding και μετά θέλει να είναι και αξιόπιστος. Τώρα, περιττό να ξαναπώ ότι τζάμπα το rebranding, έτσι, τζάμπα. Αλλά να θυμηθούμε μια μόνο από τις ένδοξες στιγμές του 2015.
1: Είναι εξαιρετική η σχέση μου με τον Πάνο Καμένο. Είναι εξαιρετική η σχέση μου. Πρέπει να πω ότι έχουμε σφυριλατήσει μια πολύ στενή σχέση. Και πράγματι στις πολύ δύσκολες στιγμές ο Πάνος ο Καμένος έχει σταθεί πολύ στενά δίπλα στις προσπάθειές μου.
0: Strangers in the night, exchanging glances, wondering in the night. Δεν τον έχει δει ποτέ τον Καμένο στη ζωή του. Και επίσης δεν έχει, λέει, και δεξιούς στο κόμμα. Αυτός ο βουλευτής ονόματι Κόκαλης, από τα γενοφάσκια του αριστερός. Ω, κλήτης μια ζωή και μετά πέρασε στον συνασπισμό και εξελίχθηκε σε Τσιπρέος. Προφανώς κατάλοιπο της καμενικής συνεργασίας ο κύριος Κόκαλης, ο οποίος από ό,τι νομίζω συνεχίζει και στο καινούριο κόμμα το ριμπρανταρισμένο. Ενώ οι άλλοι σύντροφοι περιμένουν στη σειρά και τους εκθέτει και ο ΣΥΡΙΖΑ που έχουν γίνει ανεξάρτητοι αλλά δεν παραδίδουν την έδρα τους. Και μεταξύ αυτών και έναν έρμο εκεί που τον λένε Φάμελο, ο οποίος υπήρξε και πρόεδρος του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ. Τι τραγωδίες! Θα μου πεις, ρε φίλε, και αυτός ένα εισόδημα έχει εκεί, τη βουλευτική αποζημίωση, τι θα κάνει, θα βγει, που θα παρατήσει την έδρα, τι θα κάνει? Αυτά είναι τα δύσκολα της ζωής, το καταλαβαίνω και δεν ειρωνεύομαι καθόλου.

0: σωστά.
1: Και την κυρία Κουντουρά μου υπενθυμίζει ο κύριος Γιαννίδης, αριστερή και αυτή από τα γενοφάσκια της. Αριστερή ξεκίνησε, ακριβώς, ακριβώς. Αριστερή και έτσι εξελίχθηκε, αλλά δεν τους ξέρει όλους αυτούς ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτοί τώρα κάνουν, θα κάνουν αντιπολίτευση και θα γίνουν και πιστικοί στην αντιπολίτευσή τους. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σταθώ σε δύο ακόμη πραγματάκια. Είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, ερωτώμενος εδώ από τον Γιώργο Μουρούτη, φιλοξενήθηκε από τον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη ο Νίκος Ανδρουλάκης, και έχω κρατήσει δύο ατάκες δευτερολέπτων και αυτές. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη, παρακαλώ πολύ. Ποιος θα είναι κατά την άποψη του Νίκου Ανδρουλάκη νικητής των επόμενων εκλογών?
2: Αν είμαστε πρώτοι, η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην αντιπολίτευση και θα γίνει κυβέρνηση με αυτά τα κόμματα που θα υπάρχουν.
3: Και πρωθυπουργός ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος σε τέτοιο ενδεχόμενο?
2: Είναι προφανές.
1: Λοιπόν, αυτό κρατήστε το. Πρωθυπουργός θα είναι ο άνθρωπος εκείνος που θα νικήσει. Πρωθυπουργός θα είναι ο άνθρωπος εκείνος που θα είναι αρχηγός του πρώτου κόμματος που θα βγει σε εκλογές. Του πρώτου κόμματος. Έστω εγώ να βάλω και με μία ψήφο διαφορά. Εντάξει, για να συνοούμαστε. Ποιος θα είναι πρωθυπουργός? Βάλτε κάτω τώρα τις δημοσκοπήσεις έως σήμερα και κρίνετε εσείς. Έως τώρα λέω. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί στους επόμενους 7 μήνες. Δεν γνωρίζω. Δεν μελλοντολογώ όπως έχουμε πει. Εγώ κρίνω με βάση αυτά που έχουμε έως σήμερα. Ότι όπως λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, ο επόμενος πρωθυπουργός θα είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Συμφωνεί. Ωραία. Κρατήστε το και αυτό στο μυαλό σας. Ξέρω, δύσκολα αυτά τώρα με τι, πού να τα θυμάσαι όλα αυτά που λένε. Το καταλαβαίνω, αλλά κρατήστε το. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε επίσης σκληρή κριτική στην κυβέρνηση επί των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, αλλά πολύ σκληρή αντιπολίτευση. Δηλαδή, πήρε την κυβέρνηση και την χτυπούσε στάχτα πόδι με τον πολύ σοβαρό και αξιόπιστο τρόπο. Παρακαλώ, πήγε τις προάλλες, μας είπε, στο Καστελόριζο και ακούστε τι συνέβη στο Καστελόριζο. Με ευθύνη, όπως λέει και ο Ανδρουλάκης, της κυβερνήσεως. Παρακαλώ.
2: Και προχθές πήγα στο Καστελόριζο και διαβάζω σήμερα μια τουρκική εφημερίδα. Απόβαση Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο. Απόβαση που πήγα σε ένα νησί της ελληνικής επικράτειας. Είναι δυνατόν? Εδώ έχουμε συνεχιζόμενες προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Και λέγαμε ήρεμα νερά, ήρεμα νερά. Τη μια γαλάζια πατρίδα. Την άλλη καλώδιο που δεν ποντίζεται, την άλλη η διχοτόμηση της Κύπρου.
1: Αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης το ονομάζει αξιόπιστη κριτική στην εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση. Εγώ θέλω να μείνω στο αξιόπιστη και σοβαρή πάνω απ' όλα. Πρόεδρε μου, μπράβο, συγχαρητήρια πραγματικά. Έσχος κύριε Γεραπετρίτη, δηλαδή ντρέπομαι για σας και για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και για σας και υποθυπουργέ που δεν τραβήξατε το αυτή της εφημερίδας που έγραψε ότι έγινε απόβαση του Ανδρουλάκη στο Καρτελόριζο, της τουρκικής εφημερίδας. Έσχος, πρέπει να την κλείσετε και αυτήν, εννοείται να την κλείσετε, δηλαδή κάντε ένα τηλεφώνημα παρακαλώ στον Ερντογάν και πείτε το, πρόεδρε κλείστε αυτή την εφημερίδα διότι έγραψε ότι ο Ανδρουλάκης έκανε απόβαση στο Καρτελόριζο. Έσχος και ντροπή. Ξαναζυγίστε για να κερδίσετε, κύριε Ανδρουλάκη, για να κερδίσετε την ψήφο εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι την Κυριακή των εκλογών, την μοναδική Κυριακή των εκλογών. Αυτό σε αυτό καλά τα λέει ο Σάκης Μουμζής, θα μας το εξηγήσει τώρα σε λίγο, γιατί όπως το σημειώνει σήμερα στο άρθρο του στο Liberal, στην μοναδική Κυριακή αυτό να το χωνέψουν λίγο και, και οι βουλευτές και οι βουλεύτριες, τα νεοδημοκρατόπουλα. Για να μην παρασύρονται στα παράθυρα, οι εκλογές είναι μία Κυριακή και στις εκλογές η κοινωνία δεν στέλνει μηνύματα, η κοινωνία εκλέγει πρωθυπουργό. Γιατί έχει κυκλοφορήσει πολλή ανοησία μέσα στην αντιπολίτευση που δήθεν είναι σοβαρή ως προς τον Μητσοτάκη και όσο κυκλοφορεί αυτή η ανοησία, καλό είναι οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας να μην τσιμπούν στην ανοησία και να απαντούν κανονικά και με ορθολογισμό. Ταπεινή συμβουλή. Διάλειμμα εδώ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Διπλό αδιέξοδο για προϋπολογισμό και ενέργεια στις Βρυξέλλες, με αρκετά κράτη-μέλη να αμφισβητούν τον στόχο επίτευξης συμφωνίας έως τον Δεκέμβριο. Το προσχέδιο συμπερασμάτων δεν ανταποκρίνεται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές, επισήμανε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός κατά την τοποθέτησή του. Στα άκρα η κόντρα μεταξύ Kimberly Guilfoyle και Eric Dieters, ο οποίος ισχυρίζεται ότι διαθέτει νέα ηχογράφηση 16 λεπτών. Όπως αναφέρει, περιέχει τις πιο καταστροφικές πληροφορίες για την Kimberly μέχρι σήμερα. Μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση Τραμπ. Τραγωδία σε δημοτικό σχολείο στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά. Ο φερόμενος δράστης εντοπίστηκε επίσης νεκρός. Δυνατές εκρήξεις στο Άντεν γύρω από το προεδρικό μέγαρο των δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Ο απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 5 νεκρούς και 16 τραυματίες. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι δεν μπορεί να κατασχεθεί ή να βγει σε πληστηριασμό πρώτη κατοικία για χρέη στο δημόσιο, αν υπάρχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, βαθμία θα αυξηθούν. Από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως καλημέρα Θοδωρή από τη Ζηρίχη, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου, για τη φωνή του λογικού ανθρώπου στο ράδιο κάθε πρωί προσπαθεί. Να είσαι καλά αγαπητέ μου φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε, και για όλους εσάς αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες που στέλνετε τα μήνυματά σας από την Ελλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ, είτε αυτά για τα οποία μου επισημαίνετε θέματα ή αυτά της απλής καλημέρας και της συμπαραστάσεως. Ευχαριστώ, ευχαριστώ από βάθους καρδιάς. Μεσχέ Μινιμάλ. Μιχάλη Μπάκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ότι απολαμβάνεις τα ηχητικά, να είσαι καλά. Γεράσιμε, ευχαριστώ. Μου λέει να ενώσω και εγώ τη φωνή μου με τους υπόλοιπους ακροατές. Από καρδιά σε ευχαριστώ πολύ. Και εσένα, αγαπητέ Ευάγγελε, σημειώνει ο Ευάγγελος, σε κάποιους ανθρώπους πρέπει πάντα να τους λέμε ναι κεφαλαία. Πάρε δύο μεγάλα ναι από μένα, ένα για εσένα, για το στομάχι και τα σκυρά, και ένα για τον ομοιοπαθή Άδωνη για τα 44 δευτερόλεπτα. Βάλε και άλλα 16 δεύτερα από μένα. Δήμητρα μου γράφει: τα ναυάγια έξω από τα κέντρα υγείας υπάρχουν και δρούν επειδή η Νέα Δημοκρατία τιμά τους αγώνες της αριστεράς. Δημόσιοι πάλι οι περισσότεροι ανενόχλητοι στην κομμουνιστική προπαγάνδα. Τι να κάνει, τις απολύσεις δεν γίνεται, Δήμητρά μου. Οπότε συμβιώνουμε και με αυτούς τους συμπολίτες και συμπατριώτες μας. Απλώς μας δίνουν γέλιο. Πάρτε το έτσι. Δεν έχει καλά. Μην βασανίζεστε με άλλες σκέψεις, δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Τέλεια. Δεν γίνεται. Κάποια στιγμή μελλοντικά θα έχει αλλάξει το πράγμα, αλλά πολύ μελλοντικά τώρα ας μην λέω πού θα είμαστε εμείς. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας, αλλά θέλω να πω το εξής. Κοιτάξτε, όπως εγώ εκτίθεμαι και κάποιοι άλλοι εκτιθέμεθα, όταν βγαίνω στην πλατεία είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν διάφοροι ανόητοι όταν βγαίνω στην πλατεία. Πες ότι είναι Κολονακίου, πες είναι των Βρυλισσίων κτλ. Είμαι βέβαιος ότι λένε από πίσω μου το γνωστό ηλιθιώδες. Ότι μια σκέψου πόσα του δίνει από του νου ο Μητσοτάκης. Εντάξει, διότι η έκθεση όταν πας να υποστηρίξεις τη λογική είναι πολύ μεγάλη. Αυτό μόνο σας λέω. Είναι πολύ μεγάλη η έκθεση και κάποιες φορές είναι και επικίνδυνη στον τόπο μας, δυστυχώς. Αυτά, αυτά. Για να μην θεωρηθεί ότι περιστρέφω την εκπομπή γύρω από τον εαυτό μου, αλλά μου δίνετε τις αφορμές να πω 2-3 πραγματάκια. Ο Πέτρος όμως θέλει το εξής, θέλει το καλό απόσπασμα. Προσέξτε, όλα ξεκίνησαν, μπορεί να το ξαναβρούμε πάλι, σε παρακαλώ, πριν βάλουμε αυτό το ηχητικό, βρες μου το Τσίπρας, το ότι δεν συγκυβέρνησε, ότι δεν ξέρει τον καμένο, βρε παιδί μου, αυτό μπορεί να το βρούμε, αυτό λίγο, σε παρακαλώ, πρώτο, για να μπορέσει να γίνει κατανοητό για όλους τους φίλους, οι οποίοι άκουσαν τον ενδεχομένως, ή δεν έχουν ακούσει, γιατί πήγε ο Τσίπρας και έδωσε συνέντευξη σε ένα κανάλι εκεί στην Κρήτη, στην περιοδία, η οποία περιοδία βγήκε χάλια και είπε.
4: κυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα.
3: Δεν τον ξέρει τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας δεν τον ξέρει τον Καμένο. Δεν τον ξέρει καθόλου, ούτε ξέρει ποιος είναι. Ποιος είναι, ρε παιδιά, ο Καμένος? Από τις ένδοξες στιγμές του 15.
5: Θυμάμαι ότι ήταν εκεί και ο Πάνος ο Καμένος. Τότε εγώ λοιπόν, ξέρετε, ο Πάνος ήταν ένας πολιτευτής της δεξιάς. Εγώ ήμουν από τότε, από μικρός, στο χώρο της αριστεράς. Είχα την αίσθηση ότι είναι ένας μπούλης. Ένα παιδί, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέμε, μιας πλούσιας οικογένειας. Και μου έκανε εξαιρετική εντύπωση το γεγονός ότι ήταν ένας πραγματικά λαϊκός άνθρωπος, ζεστός, μιλούσε με όλους, έπιανε κουβέντα σε κάθε τραπέζι και η αποδοχή του κόσμου απέναντι στον Πάνο ήταν εξαιρετική.
3: Πέτρο μου, 1000, έχεις απόλυτο δίκιο, αυτό είναι το σωστό, το σωστό ηχητικό είναι αυτό για τον Τσίπρα που δεν ξέρει ποιος είναι ο Καμένος. Έχεις δίκιο, μπράβο σου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, είσαι πολύ καλός συνάδελφος και παραγωγός στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αδελφέ, και πάντα εδώ έτσι σε περιμένω για πράγματα που δεν τα μου έρχονται εμένα ή δεν τα θυμάται ο Δημήτρης, να μας τα υπενθυμίζεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μην ξεχάσετε, όσο και αριστεροί και αν είστε, το καταλαβαίνω, θέλετε κάποιον να σας εκπροσωπήσει, δεν αντέχετε να βλέπετε άλλο το Μητσοτάκι, αλλά μην ξεχάσετε να ψηφίσετε αυτόν τον σοβαρό άνθρωπο, τον αξιόπιστο πάνω απ' όλα, τον αξιόπιστο μέσα σε 15 χρόνια. Προσέξτε, τι λέει απολύτως, λέει, παιδιά, πόσο ηλίθιοι είστε που δεν θυμάστε. Ζητώ συγγνώμη για τις εκφράσεις, αλλά δεν υπάρχει κάτι άλλο από αυτόν τον ευφυή, όπως τον χαρακτηρίζουν πολλοί, που έπιανε και πουλιά στον αέρα, με αυτόν το έξυπνο αγόρι, το οποίο τώρα πια είναι μεσήλιξ, βαριέται ατελείωτα, αλλά όχι απλώς βαριέται. Όχι απλώς βαριέται και το δείχνει, που υποτίθεται ότι έκανε και rebranding και τέτοια και όλα αυτά, αλλά συνεχίζει να είναι και οκνηρός μες στη βαρεμάρα του και επιπόλαιος, εννοείται, να κάνετε να λέει τώρα πήγε να χτυπήσει τον Ανδουλάκη, υποτίθεται, στην Κρήτη. Εννοείται ότι βούλιαξε στην Κρήτη. Λοιπόν, πολύ γρήγορα ένα σχόλιο, Νίκος Φιλιππίδης σε πρώτη φάση και Σάκης Μουμτζής, καλημέρα σας και στους δύο.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Σάκη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα, Άρη, καλημέρα, κύριε Φιλιππίδη.
3: Λοιπόν,
6: καλημέρα, κύριε
3: Νίκο. Αυτό που, δεν ξέρω, είναι αρκετά τώρα αυτά που δίνεις στο πετέλαιο θέρμανσης ή έχουμε λόγους να διαμαρτυρόμαστε? Τα 40 λεπτά είναι αρκετά, νομίζεις, ή όχι?
6: Είναι περισσότερα πρώτα απ' όλα από όσα παίρνουν η τιμή που θα διαμορφωθεί, είναι πολύ χαμηλότερη από το ευρωπαϊκό μεσόωρο.
3: Ναι. Τουλάχιστον τώρα, στα 40 λεπτά θα προσθέσουμε και το επίδομα, αλλά το οποίο είναι 30% παραπάνω. Αλλά ας
6: και χωρίς το επίδομα,
3: ναι.
6: Για να δώσουμε να καταλάβουμε, επειδή αμέσως μετά άρχισαν να βγαίνουν οι ανακοινώσεις των εταιριών. Το πετρέλαιο θέρμας ξεκινάει σήμερα από το 1,49. Επειδή χτες οι υπουργοί λέγανε για 1,55. Από 1,49 ξεκινάει σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμασης. Από εκεί θα βγαίνει στις περισσότερες περιοχές και επειδή είναι ελεύθερη η αγορά, θα υπάρξει διαβάθμιση και προς τα πάνω. Δηλαδή το 1,55 που είπαν οι υπουργοί δεν είναι η τιμή που θα αγοράσουν όλοι οι άνθρωποι. Πολλοί θα αγοράσουν και φθηνότερα. Στην αγορά υπάρχει από 1,49. Ενδεχομένως να υπάρχει και τιμή υψηλότερη. Η επιδότηση σε κάθε περίπτωση είναι 40 λεπτά. 20 λεπτά τα δηληστήρια, οι εταιρείες, δηλαδή οι βιομηχανίες που μεταποιούν το πετρέλαιο, και άλλα 20 λεπτά το κράτος. Και υπάρχει και το επίδομα. Το επίδομα κατεβάζει άλλα 20 λεπτά περίπου σε κατά μέσο όρο την επίπτωση της τιμής. Όλο αυτό διαμορφώνει μια τιμή υψηλότερη από πέρσι. Μόνο που έχουμε ένα 60% ακριβότερη πρώτη ύλη σε σχέση με πέρσι. Το γεγονός δηλαδή ότι πάνω από τη μισή επιβάρυνση έχει απορροφηθεί, θα έλεγα ότι είναι προφανώς προς σωστή κατεύθυνση. Τώρα όλοι θα θέλαμε να μην έχουμε κρίσεις, να μην έχουμε πολέμους, να αγοράζουμε φθηνή ενέργεια και να είμαστε έξω στην κίνηση και να οδηγάμε τα αυτοκίνητά μας και να πηγαίνουμε όπου είναι να πηγαίνουμε, σταματημένοι κατά κύριο λόγο τέτοια ώρα. Έτσι, αλλά τέλος πάντων να μπορούμε να καταναλώνουμε. Αυτό φαίνεται ότι θα πρέπει να το σκεφτόμαστε. Γιατί πολύ απλά έχουμε έκτακτες συνθήκες. Και στις έκτακτες συνθήκες παίρνεις έκτακτα μέτρα. Και τα μέτρα εδώ είναι σημαντικά. Δεν είναι μικρά, είναι πολύ πιο υψηλά οποιαδήποτε άλλη χώρα. Δηλαδή, ακόμα και ο μύθος της Κύπρου, το οποίο είναι αυτός που συζητάνε όλοι, πόσο πιο χαμηλά καύσιμα έχει η Κύπρος, το πετρέλαιο θέρμανση το ελληνικό είναι φτηνότερο από το πετρέλαιο θέρμανση Κύπρου. 1,67 είναι η συζήτηση των προϋπολογισμών που κάνει χτες και προχτές στο Κυπριακό Κοινοβούλιο ο Υπουργός Οικονομικών ο Μάξης Κεραυνός. 1,49 είναι η τιμή στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι οι φόροι στην Κύπρο είναι χαμηλότεροι και έχουν ΦΠΑ 18%.
3: Στο πρώτο διάλειμμα θα σηκώσω στο X το άρθρο σου σήμερα στην πρώτη σελίδα της Οικονομικής Καθημερινής με τον τίτλο «Τα καύσιμα στην Κύπρο». Νίκο μου.
6: Είναι η συζήτηση, είναι πολύ συζητιέται το talk of the town που λένε στο χωριό μου, έτσι. Δηλαδή είναι η συζήτηση ότι γιατί στην Κύπρο έχει χαμηλότερη τιμή. Γιατί είναι άλλη χώρα. Τι να συζητήσουμε. Ελάτε να το συζητήσουμε.
3: Όχι, υπάρχει άλλη μια εξήγηση. Μισό λεπτό. Υπάρχει άλλη μια εξήγηση. Την έλεγε ο οικονόμου το πρωί στην τηλεόραση. Ναι. Δεν είναι δικό μου, το είπε ο Δημήτρης, ναι. Και απλώς για το μην θεωρηθεί ότι δεν το επικαλούμε, εννοώ την πηγή. Στην Κύπρο, αν θυμάμαι καλά, τα λατρεμένα μας αδέλφια, νομίζω πόσα μνημόνια είχαν, Νίκο μου.
6: Ένα, αυτό γράφω.
3: Ένα. Μπράβο. Λοιπόν, ότι το λες εσύ δηλαδή, το έλεγε ο οικονόμου, το γράψεις εσύ.
6: Ναι,
3: λοιπόν,
6: ναι.
3: Ο εξυπνότερος λαός του κόσμου πόσα μνημόνια είχε.
6: Τρία. Τρία με αλλεπάλληλες αυξήσεις του ΦΠΑ για παράδειγμα. Ο ΦΠΑ ήταν 19%, αν θυμίσουμε το 10, έτσι.
3: Μάλιστα.
6: Πήγε στο, και έχει ανέβηκε στο 24 από 23 τελευταία φορά το 2016.
3: Το τελευταίο, το τρίτο μνημόνιο του λαοφιλούς ψηφισμένου δύο φορές το 2015 από τον εξυπνότερο λαό του κόσμου, γίγαντα που επιστρέφει με σοβαρότητα πάνω απ' όλα και αξιοπιστία. Σοβαρός και αξιόπιστος. Ναι, γιατί για το ότι λέει αλήθειες.
6: Κατανάλωσης, το ίδιο πάλι. Στα 70 λεπτά, αλλά ναι, θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε. Στα 70 λεπτά πάλι το 2000, την περίοδο 15-19.
3: Ναι. Τώρα, εγώ λέω να τον αύριο το πρωί, επειδή θα έχουμε θέμα πάλι για τα καύσιμα, γιατί με έκλεισε έναν πολύ σοβαρό συνομιλητή για συνάντηση ο κύριος Γιαννίρης. Αύριο ξεκινήσουμε μαζί, Νίκο μου. Εντάξει.
6: Ωραία.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ευχαριστώ.
3: Σάκη, μετά το διάλειμμα ερχόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλλον δεν θα προλάβω τους δύο δημοσκόπους, γιατί έδωσα έμφαση στο ψυχαγωγικό μέρος της εκπομπής, γιατί είχα υποσχεθεί χθες στις 9.30 ότι θα μιλήσουμε και με τον Ζαχαρία Ζούπη και με τον Δημήτρη Βασιλιάδη. Δεν τους προλαβαίνω. Θα είσαι μόνο εσύ, Σάκη. Κλείνουμε και σε παίρνω μετά το διάλειμμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή και την αντοχή σου. Λοιπόν, Σάκης Μουμτζής, καλημέρα σας, αγαπητέ Σάκη.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Πώς βλέπετε λοιπόν την καθυστερημένη αντίδραση της κυβερνήσεως, διότι μία από την κριτική την οποία υφίσταται η κυβέρνηση είναι ότι καθυστερεί να ανταποκριθεί στην ακρίβεια και ειδικότερα το καύσιμο.
7: Ναι. Νομίζω περίμενε να δει πού θα κατασταλάξουν οι διεθνείς τιμές ή εν πάση περιπτώσει πού θα βρεθούν οι διεθνείς τιμές και πήρε μία απόφαση, δεν ξέρω αν ήταν καθυστερημένη ή όχι. Διότι ο καιρός μέχρι τώρα ήταν σχετικά καλός, ήταν ήπιος. Το θέμα δεν είναι αυτό, Άρη. Το θέμα είναι κατά πόσον η κυβέρνηση έχει διαβεί την γραμμή από την οποία και κάτω ο κόσμος δεν την ακούει. Δηλαδή ό,τι και να κάνει δεν έχει απήχηση σε εκείνο το μέρος του κόσμου το οποίο το έχει ανάγκη. Δηλαδή το να απευθύνεται στο 27, στο 28 και στο 30%. Είναι κάτι το σημαντικό, αυτό είναι ένα συμπαγές ποσοστό το οποίο το διαθέτει. Το ζητούμενο είναι το υπόλοιπο σημαντικό 7, 8, 10% αν έχει ευήκο άτομο να την ευήκο.
3: Έως το 40 εννοείς, έως το 40, σε αυτή τη γωνία του 40. Ναι, όμως χθες ο Ζαχαρίας έγραφε στο Liberal αναλύοντας την έρευνά του ότι αυτό το υπολοιπόμενο 14-15 πες έως το 40 δεν είναι ούτε στον Τσίπρα ούτε στον Ανδρουλάκη.
7: Ναι.
3: Είναι στην αδιευκίνηστη ζώνη. Περιμένει να δει τι θα κάνει, τι θα κάνει από εδώ και μετά η κυβέρνηση. Στους 7 επόμενους μήνες, 8 ξέρω πώς είναι αυτή.
7: Περιμένει να δει, δεν ξέρω τώρα. Και εδώ μέσα και σε αυτή την αδιευκρίνηστη ψήφο υπάρχουν κάποιοι που έχουν πάρει μια απόφαση ότι δεν θα ξαναψηφίσω αυτή την κυβέρνηση. Έτσι, περιμένω να δω κάτι άλλο ή να μην μπορώ να ψηφίσω. Να δούμε και το ποσοστό της συμμετοχής. Είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Και υπάρχουν και άλλοι οποίοι έχουν ακόμα μία επαφή με την κυβέρνηση και περιμένουν να δουν και να κρίνουν. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και η αναγωγή ως δημοσκοπική μέθοδος, διότι όλοι οι αναποφάσιστοι δεν θα εγκαταλείψουν το κυβερνών κόμμα. Κάποιοι από αυτούς θα δελεαστούν από το πρόγραμμά του, από τις υποσχέσεις του θα αποτιμήσουν θετικά το έργο και την ξαναψηφίσουν. Λοιπόν,
3: πάντως στην Κυριακή των εκλογών στα αποτελέσματα δεν θα υπάρχει στήλη αδιευκίνηστη ψήφων.
7: Φυσικά, λοιπόν, φυσικά. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο κάποιοι αμφισβητούν τη μέθοδο της αναγωγής.
3: Της εκτίμησης που λέμε, εκτίμησης
7: λοιπόν. Και πολύ περισσότερο γιατί αμφισβητούν την παράσταση νίκης, έτσι που είναι ο πλέον αδιάψευστος μάρτυρας.
3: Η παράσταση νίκης τώρα σε αυτή τη φάση είναι ακόμη θηριώδης για την κυβέρνηση, 60%.
7: Και θα παραμείνει θηριώδης στο βαθμό που δεν υπάρξει μια αξιόπιστη αναλλακτική. Εκείνο το οποίο θέλω να σημειώσω είναι και πέρασα παρατήρητο νομίζω από τον κυβερνητικό σχολιασμό μέχρι στιγμής, δεν ξέρω σήμερα θα ασχοληθούν, είναι η χθεσινή δήλωση του Ανδρουλάκη ότι πρωθυπουργός θα είναι αρχηγός του πρώτου κόμματος.
3: Να το ξανακούσουμε αυτό σε παρακαλώ, γιατί το έχω κρατήσει. Είναι στην ερώτηση που του κάνει ο Γιώργος.
7: Εδώ στο Sky το είπε.
3: Ναι. Ήταν καλεσμένος στον Δημήτρη Στούμπο και στον Γιώργο Μουρούτη και τον βοηθάει και ο Μουρούτης να διατυπώσει την απάντηση αυτή. Πάμε να το ακούσουμε.
8: Αν είμαστε πρώτοι, η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην αντιπολίτευση και θα γίνει κυβέρνηση με αυτά τα κόμματα που θα υπάρχουν.
9: Και πρωθυπουργός ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος, σε τέτοιο ενδεχόμενο.
8: Είναι προφανές.
3: Λοιπόν, αυτό. Για υπερτόνισε το αυτό, ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός κατά τον κύριο Ανδρουλάκη.
7: Θα είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Και προφανώς αυτή η θέση του Νίκου Ανδρουλάκη είναι θέση αρχής. Δεν είναι δηλαδή θέση συγκυριακή, επειδή το Πασόκ θα είναι πρώτο κόμμα, αυτό θα είναι και ο αρχηγός του, όταν είναι και ο πρόεδρος της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός. Είναι μια γενική αρχή του Νίκου Ανδρουλάκη, ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος είναι και πρωθυπουργός. Τελείωσε. Δεν το πήρε αυτό η κυβέρνηση ακόμα χαμπάρι, τι είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, και άφησε να περάσει έτσι τον Ντούκο. Εγώ σήμερα τον αδεικνύω στο άρθρο μου στο Liberal. Να δούμε τι συνέπειες θα έχει αυτό το πράγμα και αν θα έχει συνέπειες. Από όσο είδα, μια εφημερίδα το έπιασε και μάλιστα σε πρωτοσέλιδο το αναδεικνύει, η εφημερίδα Δημοκρατία. Μια εφημερίδα προφανώς αντιπολιτευόμενη στην κυβέρνηση και η οποία μέμφεται τον Ανδρουλάκη για αυτό που είπε.
3: Ναι, σωστά, δεν τη συμφέρει.
7: Φυσικά, λοιπόν. Οπότε το ζητούμενο αυτή τη στιγμή για την κυβέρνηση είναι από τους αναποφάσεις τους πόσους θα μπορέσει να πείσει.
3: Βέβαια, ο Ανδρουλάκης εννοούσε τον εαυτό του εκείνη την ώρα, απαντώντας στον Γιώργο.
7: Αυτά δεν είναι.
3: Τον Γιώργο Μουρούτη εννοεί τον εαυτό του.
7: Αυτές οι θέσεις δεν είναι αλακάρτ. Δεν είναι αλακάρτ. Δηλαδή, αφορά μόνο τον εαυτό μου, αλλά από εκεί και πέρα δεν με ενδιαφέρει. Όταν λες ότι πρωθυπουργός είναι αρχηγός του πρώτου κόμματος, ισχύει προς κάθε χρήση. Λοιπόν, προς πάσα κατεύθυνση. Το δεύτερο το οποίο η κυβέρνηση πρέπει να δει και δεν ξέρω αν έχει την ικανότητα να το κάνει πλέον είναι σε αυτόν τον αγώνα, το οποίο ουσιαστικά βρίσκεται στην τελική ευθεία, να μπορέσει να συστρατεύσει όλα τα πρωτοκλασσά τα στελέχη της, τους βαρόνους της. Δεν το βλέπω.
3: Βέβαια όμως πρέπει να σκεφτεί, τώρα μου δίνεις την αφορμή για το εξής πράγμα, αγαπητέ Σάκη, και θα κλείσουμε σιγά σιγά. Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω αν ενώ τα στελέχη της τιμούν, ενώ οι υπουργοί και τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδος τιμούν αρκούντος αυτό το ποσοστό, το κατ' εκτίμηση 30% των δημοσκοπήσεων των πολιτών, το 30% των πολιτών, οι οποίοι υποστηρίζουν Μητσοτάκη και κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν του τιμά.
7: Κοίταξε, νομίζω.
3: Έχω αμφιβολίες και το διατυπώνω δημοσίως, δηλαδή, για να μαζευτούν λίγο όλα αυτά τα νεοδημοκρατόπουλα.
7: Νομίζω ότι κάποιοι από αυτούς έχουν μια προσωπική στρατηγική. Τα χρόνια περνάνε. Μία ακόμα τετραετία Μητσοτάκη του θέτει ουσιαστικά εκτός προεδρικής.
3: Ναι, αλλά εμείς ψηφίζουμε για την πατρίδα μας, αδελφέ Σάκη. Δεν ψηφίζω για κανέναν Μητσοτάκη, για κανέναν Δένδια, για κανέναν Πιερακάκη, για κανέναν Άδωνη, για κανέναν Βορύδη, για κανέναν από αυτούς. Για την Ελλάδα, για τη ζωή μου δηλαδή. Για όσα χρόνια μου απομένουν. Αυτό λέω που έχω μπροστά μου, πρώτο Θεός.
7: Εγώ σου λέω πως σκέφτονται κάποιοι.
3: Ναι, το έχω, αλλά τώρα θα το έλεγα με το ρήμα, αλλά δεν θέλω να κοιταήσω την κουβέντα μου. Τι τους έχουμε όλους αυτούς.
7: Σου λέει 10 χρόνια είσαι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Μέργεσαι να κάτι να κάνουμε κι εμείς. Λοιπόν, δηλαδή αυτό που είπε ο Μητσοτάκης δεν το κάνουν όλοι. Δεν υδρώνουν όλοι για τη φανέλα. Αυτό το πράγμα είναι δεν σημαίνει.
3: Και επίσης και το δεύτερο που λες και με αυτό κλείνουμε είναι ότι αυτό το ότι η φάμπρικα των δύο Κυριακών. Οι εκλογές είναι μια Κυριακή. Και τι κάνουμε ακριβώς στις εκλογές, Σάκη μου, τι κάνουμε.
7: Στις εκλογές, το γράφω σήμερα στο Λίφερο, βγάζουμε κυβέρνηση και εκλέγουμε πρωθυπουργό. Δεν στέλνουν ψήφο διαμαρτυρία. Ψήφο διαμαρτυρία στέλνουν στις ευρωεκλογές, στις αυτοδιοικητικές εκλογές, όπου θέλουμε. Ναι. Στις συνδικαλιστικές
3: εκλογές. Ούτε στις δημοτικές εκλογές, ούτε σε ευρωεκλογές πρέπει να στείλουμε ψήφο διαμαρτυρίας, γιατί έτσι μπορεί να σου προκύψει ο Δούκας και διάφοροι δημαρχοί,
7: δημοκράτες
3: και λοιποί. Μετά βαράς το κεφάλι στον τοίχο και λες, μα τι είναι αυτός ο δήμαρχος που έχω στο Δήμο μου, τι είναι αυτός ο δήμαρχος.
7: Στις εθνικές εκλογές βγάζουμε κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.
3: Άρα η ψήφος είναι σαν την υπογραφή. Γραφεί κάτι, Ισάκη. Αυτό πρέπει να ξέρουμε.
7: Να ξέρουμε πού τη βάζουμε.
3: Ακριβώς. Καλημέρα σας. Χάρηκα πολύ, Ισάκη.
7: Καλημέρα.
3: Και ευχαριστώ
7: εγώ,
3: πάρα πολύ για αυτά τα εξαίρετα άρθρα που γράφεις, για τις σκέψεις που διατυπώνεις, δηλαδή, έτσι, για τις σκέψεις. Δεν είναι θέμα οπαδικό, είναι θέμα εξαίρετων σκέψεων. Πολιτικών, βαθιά πολιτικών.
7: Να πω κάτι έτσι λίγο τέτοιο. Μου έκανε εντύπωση ότι στο δεύτερο ηχητικό του Τσίπρα, εκεί που μιλούσε για τον Καμένο στο ακροατήριό του, η αξάν του ήταν ίδια με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν το πρώτο καιρό που τον ημιμήτω.
3: Ναι.
7: Αν το βάλεις και το ακούσεις, θα δεις ότι είναι η φωνή του ίδια του Ανδρέα Παπανδρέου. Γιατί τέτοιες μέρες που έχουμε, μετά αύριο έχουμε την επέτειο της
3: 18ης. Και επειδή θα γιορτάσει το Πασόκ, σου λέει, κάτσε μην χάσω και εγώ την ευκαιρία. Βαθιά απελπισία πάντως της κοινωνίας να σκέφτεται μελλοντικά με το παρελθόν. Βαθιά απελπισία του Πασόκ που κάνει αναγωγή στο 81, έλεος, παιδί μου, στο 1981, το 2026.
7: Εκατομμύρια νέοι ψηφοφόροι.
3: Δηλαδή 50 χρόνια πριν.
7: Ναι.
3: Για φαντάσου να κάναμε εκλογές, με βάση το 65. Θα μου πεις, το κάναμε. Ναι, να είναι καλά ο Κώστας Διαλιώτης. Το 85 κάναμε εκλογές με βάση το 65 και αυτές τις αποστασίες. Έχεις δίκιο, τα έχουμε ζήσει. Τα έχουμε, ναι. Τι κάθομαι και λέω τώρα. Καλημέρα, Σάκη μου.
7: Καλημέρα.
3: Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων. Ο κύριος Γιαννίρης. Οι δύο που είπα οι δημοσκόποι, ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης και ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, θα είναι μαζί μας στις 8:30 με το καλό το πρωί της Δευτέρας για άλλα σχόλια. Σε λίγο, στο δεύτερο μέρος, Βασίλης Κοντογιαννόπουλος να απαντήσει στα θεσμικά που είπε λίγο στη συνέντευξή του για λίγο ο κύριος Πρωθυπουργός. Τα λέμε.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Διπλό αδιέξοδο για ενέργεια και προϋπολογισμό στις Βρυξέλλες, με αρκετά κράτη-μέλη να αμφισβητούν τον στόχο επίτευξης συμφωνίας έως τον Δεκέμβριο. Παρά τις πολύ ωραίες συζητήσεις στη Σύνοδο Κορυφής, οι 27 παρέμειναν αμετακίνητοι στις θέσεις τους. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, αναμένεται να αναλάβει προσωπικά τη διαπραγμάτευση και να παρουσιάσει τις επόμενες εβδομάδες νέα πρόταση. Ήδη έχει προγραμματιστεί έκτακτη σύνοδος κορυφής για τις 26 Νοεμβρίου. Ως προς την ενέργεια, οι εταίροι ζητούν από την Κομισιόν μέτρα για την αντιμετώπιση της εκτείναξης των τιμών ενέργειας, καθώς και μείωση διοικητικών και κανονιστικών επιβαρύνσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σήμερα οι ηγέτες θα στραφούν στο ζήτημα της υποστήριξης προς την Ουκρανία και στο πώς θα βρεθεί κοινό έδαφος στο μεταναστευτικό. Το προσχέδιο συμπερασμάτων δεν ανταποκρίνεται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, επισήμανε χθες ο Πρωθυπουργός κατά την τοποθέτησή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη πέραν των